0: Καλημέρα, Αμαλία μου.
1: Καλημέρα, τι είναι αυτό το εμβατήριο?
0: Είναι ο ύμνος της Μπαρτσελόνα.
1: Αλήθεια?
0: Βεβαίως.
1: Α, ωραίος είναι.
0: Ε,
1: ωραίος. Ναι, μου αρέσει.
0: Αλωνία.
1: Ναι, αγωνιστικό.
0: Δύναμη, πατρίδα.
1: Αγωνιστικό, έτσι.
0: Βέβαια.
1: Ναι, μπράβο, μπράβο.
0: Γιατί σήμερα έρχεται η Μπαρτσελόνα. Έρχεται ο Λαμίν Γιαμάλ, έρχεται ο Ραφίνια, έρχεται ο Πέδρη.
1: Πού έρχεται?
0: Έρχεται ο Φεράν Τόρες.
1: Πού έρχονται όλοι αυτοί?
0: Έρχεται ο Λεβαντόφσκι.
1: Τους ξέρεις όλους?
0: Ε?
1: Τους παίκτες της Μπαρτσελόνα.
0: Ε, τους περισσότερους.
1: Μπράβο, δεν τους ξέρω όλους αυτούς.
0: Ναι,
1: ναι. Είναι καλοί παίκτες.
0: Ε, παιχταράδες.
1: Παιχταράδες.
0: Ναι.
1: Εντάξει, αλλά θέλω να πω ότι θα έρθουν σήμερα το βράδυ στο Θησίο.
0: Στο Θησίο, 8 η ώρα.
1: Θα είναι όλοι εκεί.
0: Θα είναι όλοι η Μπαρτσελόνα εκεί.
1: Θα πάω κι εγώ.
0: Θα πας κι εσύ.
1: Ναι, να τις δω.
0: Και εσύ Μπαρτσελόνα.
1: Και εγώ Μπαρτσελόνα είμαι.
0: Πολύ Μπαρτσελόνα ετοιμαζευτήκαμε.
1: Ναι, ναι.
0: Μπάρτσα, μπάρτσα λοιπόν απόψε στο Θησίο.
2: Ο θεριστής έρχεται.
1: Έρχεται
0: η Μπαρτσελόνα.
1: Ναι, γιατί...
0: Άκουσα τη γλώσσα.
1: Ναι, με αυτά που λες. Γιατί να πούμε γιατί τα βάλαμε την Μπαρτσελόνα. Δεν έβαλε ο Καλαμαράκης, εγώ δεν ήξερα τον ύμνο. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Ο ύμνος της Μπαρτσελόνας δεν είναι, μην πω.
0: Ναι.
1: Ωραία. Λοιπόν, γιατί φυσικά παίζει πολύ με την Μπαρτσελόνα σε όλα τα σποτάκια ο Αλέξης Τσίπρας. Σήμερα έχει την ανακοίνωση του νέου κόμματος και θα μάθουμε και το όνομα που το κρατούν επτασφράγει στο μυστικό. Εμείς έχουμε ρεπορτάζ και ξέρουμε τι θα πει το βράδυ ο Αλέξης Τσίπρας.
0: Ξέρεις και το όνομα?
1: Το όνομα δεν το ξέρω, όχι.
0: Δεν
1: ψέματα δεν θα πω. Δεν προσπάθησα να μάθω, αλλά συγγύν ηχθείος από την Αμαλίας. Όμως ξέρουμε τι θα πει το βράδυ ο Αλέξης Τσίπρας.
0: Έτσι, μπράβο. Μπάρτσα, μπάρτσα.
2: Φτιάχνουμε ομάδα για πρωτάθλημα.
0: Καλές επιτυχίες. Καλά πρωταθλήματα.
1: Είναι το γεγονός της ημέρας, έτσι.
0: Το πολιτικό,
1: θα τα πούμε μετά.
0: Το πολιτικό γεγονός της ημέρας, γιατί έχουμε κάτι άλλο γεγονότα.
1: Όχι, εννοώ πολιτικά, στην πολιτική επικαιρότητα.
0: Ναι, βέβαια, βέβαια. Εννοείται. 8 και 8 στον Real FM 97,8 με τον ύμνο της Μπάρτσα, λοιπόν, ξεκινήσαμε σήμερα. Για να πάμε σιγά σιγά στα επόμενα με την κυρία Αμαλία Κάτζου να βρίσκεται στο ένα μικρόφωνο του αληθινού ραδιοφώνου.
1: Και πρωταθλήτρια Ευρώπης, γιατί μην το ξεχνάμε. Εντάξει, τρίτη είναι σήμερα.
0: Όχι, όλη τη εβδομάδα θα το λέμε. Τι είναι?
1: Εντάξει, 40 μέρες κρατάει η εκατομμύρια.
0: Τι είναι, γιορτή είναι?
1: Βέβαια.
0: Μετά το Πάσχα, 40 μέρες
1: Χριστός Ανέστη. Αφού πήρε το Ευρωπαϊκό Ολυμπιακό, και τη σήμερα γιορτάζουμε. Τι να κάνουμε τώρα, να μην γιορτάσουμε μία εβδομάδα έτσι να το χαρούμε, να το ευχαριστούμε.
0: Ακούω και στο σπότ εδώ το δικό μας το σπίτι νοικιάστηκε. Λέω δεν πρόκειται να γλιτώσω καθόλου. Δεν με λυπάται κανείς.
1: Και στο άλλο μικρόφωνο δεν πρόλαβα το πω. Ο κύριος Ιωσήφ Καλαμαράκης.
0: Ναι, είμαι και εγώ εδώ. Καλή σας ημέρα. Η κυρία Μαρία Χριστοδούλου απέναντί μας στην επιμέλεια του ήχου και η κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. Τι την έπιασαν να ακούει τώρα πριν μπούμε στο στούντιο? Έχει κολλήσει, έχει φάει κόλλημα.
1: Ναι.
0: Περνάω λοιπόν εκεί από το τηλεφωνικό κέντρο που είναι η Εύη και ακούω.
3: Και ο παππούς!
0: Της λέω, τι είναι αυτό παιδί μου, από πού ακούγεται? Εγώ μου λέει, το έχω βάλει και το ακούω, μου λέει, μ' αρέσει πολύ. Έλα Χριστέ και Παναγία,
1: πολύ καλό.
0: Της κόλλησε. Καλημέρα στον Νίκο το Σάνση, καλώς βρεθήκαμε και σήμερα, και στην Κατερίνα την Κάβουρα. Καλημέρα στο φίλο μας τον Αγαπητό, καλή δύναμη και σε σένα. Καλημέρα στην Ποθητή στην Σαντορίνη. Καλημέρα στον Θοδωρή, στη θέση λέει του Λαμίν Γιαμάλ. Ποιον θα βάλει ο Αλέξης Τσίπρας? Αυτό περιμένουμε κι εμείς να δούμε. Ενώ ο Θάνος από την άλλη έχει να γίνει λέει πανηγύρι σε αυτές τις εκλογές, αλλά δεν πειράζει γιατί έτσι κι αλλιώς είμαστε για τα πανηγύρια. Θα αναφερθούμε στη συνέχεια στην απόψινή παρουσίαση του νέου κόμματος, καθώς η Αμαλία έχει και το ρεπορτάζ, θα σας τα πει αναλυτικά. Να ξεκινήσουμε όμως από την είδηση που προέκυψε χθες σχετικά με ένα νέο τέλος για τα ακίνητα.
1: Καλά. Πολύ, δηλαδή πραγματικά είχαν έμπνευση, γιατί καλά τώρα αυτό είναι μέσα, λέει, είναι το Υπουργείο Εσωτερικών, έτσι. Είναι σε νομοσχέδιο από ό,τι κατάλαβα. Και είναι διπλό χαράτσι στα κίνητα. Είναι ο νέος κώδικας τοπικής αυτοδιοίκησης. Και επειδή η κυβέρνηση έχει μειώσει πάρα πολλούς φόρους, και το λέω και εγώ αυτό, τώρα πρέπει να το δει λίγο αυτό. Να το δει. Αυτό λέω μόνο.
0: Μέχρι τώρα λοιπόν υπήρχε το τέλος ακίνητης περιουσίας.
1: Ακριβώς.
0: Και ο φόρος για τα ηλεκτροδοτούμενα ακίνητα. Ήταν δύο διαφορετικοί φόροι για τα ακίνητα. Τώρα λοιπόν ενοποιούνται αυτοί οι δύο φόροι και θα υπάρχει πλέον ένα νέο τέλος, το οποίο θα ονομάζεται τέλος τοπικής ανάπτυξης. Σύμφωνα με όσα προβλέπονται, έτσι, δεν έχει περάσει ακόμα. Είναι υποδιαβούλευση το συγκεκριμένο νομοσχέδιο. τέλος τοπικής ανάπτυξης, λοιπόν, θα λέγεται, ώστε να στηριχθούν οικονομικά οι Δήμοι και οι περιφέρειες. Τι γίνεται λοιπόν τώρα, σύμφωνα με τους γνωρίζοντες. Τα δύο προηγούμενα τέλη, το τέλος ακίνητης περιουσίας και ο φόρος για τα ηλεκτροδοτούμενα, ήταν στο σύνολό τους από 0,3 έως 0,7 της χιλής. Έτσι.
1: Τώρα
0: θα φτάσει τουλάχιστον στο 1,05 της χιλής, με αποτέλεσμα σε κάποιες περιπτώσεις να υπάρχει μέχρι και τριπλασιασμός.
1: Ακριβώς. Και να υπάρχουν και αυξήσεις στα δημοτικά τέλη που πληρώνουμε, έτσι. Δεν είναι κάτι απλό, θέλω να πω. Και μάλιστα, δηλαδή, πραγματικά, είχε φαντασία όποιος το σκέφτηκε αυτό. Το νέο τέλος θα μπει στη ζωή μας την πρωτοχρονιά του 27, να το πούμε αυτό. Θα πληρώνεται και αυτό μέσω του λογαριασμού ηλεκτρικού ρεύματος. Μάλιστα, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου, αν ο υπόχρεος δεν πληρώσει τρεις συνεχόμενους μηνιαίους λογαριασμούς ή έναν τριμηνιαίο, ο προμηθευτής ηλεκτρικής ενέργειας προβαίνει σε διακοπή της σύνδεσης. Μπράβο, παιδιά! Ωραία! Είχαμε τον ένφια, φωνάζουμε έναν μνημονιακό φόρο, τον έχουμε ακόμα στην πλάτη μας, τον πληρώνουμε. Έτσι λέμε, έχει μειωθεί. Εμείς λέμε, πρέπει να καταργηθεί. Η κυβέρνηση το μειώνει και τώρα φέρνει από το παράθυρο ένα νέο φόρο τοπικής αυτοδιοίκησης στους λογαριασμούς ρεύματος. Άρα είναι, δεν μπορείς να τον πληρώσεις, γιατί αν δεν πληρώσεις για τρεις μήνες το λογαριασμό, σου κόβεται το ρεύμα. Τι είναι αυτά τα πράγματα? Δηλαδή, και βλέπω ότι παίρνουν και κυβερνητικά στελέχη αποστάσεις από το συγκεκριμένο φόρο. Το βλέπω αυτό. Ας μας πούνε εκεί στο Υπουργείο Οικονομικών, συμφωνούν με αυτό? Αναρωτιέμαι.
0: Ένα διπλό χαράτσι, λοιπόν, υπερωτάει για να στηριχθούν οικονομικά οι Δήμοι και οι περιφέρειες. Να δώσουμε ένα απλό παράδειγμα για αυτό το οποίο λέγαμε νωρίτερα. Για ένα ακίνητο, για παράδειγμα, για ένα διαμέρισμα δεκαετίας, 100 τετραγωνικών, με αντικειμενική αξία 200.000 ευρώ. Μέχρι τώρα, ο φόρος, το σύνολο των δύο φόρων, σε ετήσια βάση ήταν 70 ευρώ. Τώρα λοιπόν, το πιθανότερο, εάν περάσει το συγκεκριμένο νομοσχέδιο, από τα 70 ευρώ θα πάμε στα 210. Θα τριπλασιαστεί λοιπόν το ποσό του φόρου. Και εδώ υπάρχει ένα άλλο θέμα, Αμαλία μου, γιατί τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού ρεύματος τους πληρώνουν και οι ενοικιαστές.
1: Ακριβώς, θα το έλεγα.
0: Τι θα γίνει λοιπόν τώρα σε αυτές τις περιπτώσεις?
1: Ακριβώς, τι θα γίνει?
0: Πώς θα τα βρίσκουν μεταξύ τους?
1: Καλά, εσύ περιμένεις να επιστρέφει.
0: Ενοικιαστές και ιδιοκτήτες.
1: Το έλεγαν και οι ειδικοί. Άκουγα και τον κύριο Γιάννη το Χατζησαλάτα να το λέει αυτό, να το επισημαίνει. Και τη μεγάλη αύξηση του τέλους αυτού του συγκεκριμένου τοπικής αυτοδιοίκησης, αλλά και ότι θα δημιουργηθούν τριβές μεταξύ ενοικιαστών και ιδιοκτητών και δεν πρόκειται ποτέ οι ενοικιαστές να πάρουν πίσω τα χρήματα που θα δώσουν. Μέσω του λογαριασμού ρεύματος. Γιατί γίνεται όλο αυτό? Δεν χρηματοδοτούνται οι Δήμοι και από το κράτος και από την Ευρώπη και όλα αυτά για τα έργα που φτιάχνουν. Τα φτιάχνουν από δικού τους.
0: Δεν είναι, λέει, επαρκής η χρηματοδότηση για τους Δήμους.
1: Δεν την πληρώσουμε εμείς.
0: Αναζητούνται λοιπόν πόροι ώστε να στηριχθούν οι Δήμοι και ο τρόπος είναι αυτός. Προσέξτε τώρα. Σύμφωνα με τις προβλέψεις που έχουμε μάθει μέχρι τώρα στο νομοσχέδιο, αυτό θα είναι στην ευχέρεια των Δήμων. Δηλαδή, δεν είναι υποχρεωτικό ότι θα πρέπει από 1η-1η του 27 να επιβάλλουν το συγκεκριμένο φόρο και να τον διπλασιάσουν ή να τον τριπλασιάσουν, αλλά είναι στην ευχέρεια του κάθε Δήμου. Τώρα θα μου πείτε εσείς, θα υπάρξει Δήμος ο οποίος δεν θα κάνει χρήση αυτού του δικαιώματος?
1: Εγώ δεν νομίζω ότι.
0: Εγώ δεν νομίζω.
1: Εγώ θέλω να δω ακριβώς ποιοι θα το κάνουν οι Δήμοι και πώς θα το δικαιολογήσουν στους δημότες τους. Γιατί τώρα μεταξύ μας, Ιωσήφ μου, και εγώ θα μιλήσω και θα μου πεις πάλι για το. Ναι, όταν μας τρώνε τα σκουπίδια, όταν δεν έχουμε δρόμους, όταν θα βάλουν, όταν πληρώνουμε πολύ ψηλά τέλη δημοτικά, θα ανθρώπουν και θα μου βάλουν και το φόρο. Να μας βάλουν και το φόρο. Να κάνουν τι? Τώρα μου γράφει ο Βασίλης από τον Άγιο Στέφανο ότι δεν έχουν καθαρίσει στην περιοχή τίποτα από τα ξερά. Και έχουμε μπει σε αντιπυρική περίοδο. Και ξεκινάνε και οι ζέστες. Λοιπόν, λίγο όπα, παιδιά. Λίγο όπα. Και ξαναδείτε το εκεί στο Υπουργείο Εσωτερικών. Δεν είναι τώρα για να επιβάλλονται φόροι. Για να μειώνονται και να καταργούνται φόροι. Πρέπει.
0: Υπάρχει αναστάτωση λοιπόν και στους ιδιοκτήτες των ακινήτων. Αλλά και στους ενοικιαστές, γιατί όπως σας είπαμε, θα είναι μια πολύ δύσκολη εξίσωση στο να βρεθεί λύση μετά ανάμεσα στις δύο πλευρές. Δηλαδή, ποιος θα πρέπει να πληρώνει αυτό το φόρο, ποιος θα πρέπει να επιβαρυνθεί, γιατί όπως είπαμε, θα έρχεται μέσω του λογαριασμού ηλεκτρικού ρεύματος.
1: Την καλημέρα μας στον Δανίλ που μας ακούει στα Εμιράτα. Καλημέρα, Δανίλ μου, να είσαι καλά.
0: Καλημέρα και στη Σούλα, η οποία φωνάζει στο θυσίο, αδελφές μου, στο θυσίο. Μην αγωνιάς, αγαπητή μου Σούλα. Απόψε λοιπόν στις 8, ο Αλέξης Τσίπρας θα ανακοινώσει το νέο του κόμμα, θα μάθουμε και το όνομα από το Οδυσσίο, θα σας πούμε περισσότερα στη συνέχεια. Έχει το κορίτσι εδώ το
1: και
0: ρεπορτάζ.
1: Και για τις παρουσίες, αλλά και για τις απουσίες που θα έχουν πολύ μεγάλη σημασία σήμερα. Οι απουσίες, τις παρουσίες δεν τις λέω, θα μιλήσω για τις απουσίες.
0: Ο Δανίλη, αυτό που γράφει είναι ότι μας παραξενεύει με τους φόρους. Δεν νομίζω, λέγεται, τα επόμενα 20 με 30 χρόνια ότι θα πρέπει να μας προκαλεί έκπληξη. Πρέπει να ρίξουμε το χρέος μας. Καλημέρα και καλή συνέχεια. Δανίλη, όπως είπαμε, αυτός είναι ένας τρόπος ο οποίος έχει προκριθεί ώστε να χρηματοδοτηθούν οι Δήμοι, κατά κύριο λόγο, αλλά και οι περιφέρειες. Και όπως σας είπαμε επίσης, θα είναι στην ευχέρεια του κάθε Δήμου εάν θα κάνει χρήση αυτού του νόμου και αν θα αυξήσει αυτό το τέλος τοπικής ανάπτυξης, όπως θα ονομάζεται, η ενοποίηση δηλαδή δύο προηγούμενων φόρων, του τέλους ακίνητης περιουσίας και του φόρου για τα ηλεκτροδοτούμενα. Αλλά όταν μιλάμε τώρα για διπλασιασμό και για τριπλασιασμό, ειδικά σε αυτή την περίοδο, με κύμα ακρίβειας, με πόλεμο και όλα τα υπόλοιπα, και όταν ακούς μια επιβάρυνση, για παράδειγμα, από τα 70 ευρώ ετησίως στα 200-210, είναι ένα ποσό.
1: Και με δεδομένο ότι η κυβέρνηση λέει ότι έχει μειώσει και έχει μειώσει φόρους όλα αυτά τα χρόνια που κυβερνά, λοιπόν, δείτε το λιγάκι αυτό, ξαναδείτε το. Δεν είναι, δεν μπορεί ο κόσμος και είναι και άδικο.

0: Πάντως, εσύ να σου πω κάτι. Λέω για, αυτό το, για την τοπική αυτοδιοίκηση που κάνει. Εντάξει, υπάρχουν και Δήμοι που κάνουν σπουδαίο έργο, έτσι. Δεν θέλω να του βάλω σε δύο καλάθι και το ξέρουμε. Δεν θα πω τώρα. Ο Δήμος Περιστερίου, θα το πω. Έχει κάνει έναν άλλο Δήμο και προσφέρει και στου πολίτε και στι πολιτικέ οικογένειε και στηρίζει κτλ. Ναι, εντάξει. Αλλά το να δημιουργήσει έναν φόρο, τον οποίο θα τον πληρώσουν οι δημότες για να κάνουν έργα, έτσι δεν είναι, έτσι είναι οι Δήμοι, αυτό δεν έχει λογική. Γιατί ξαναλέω ότι τα έργα χρηματοδοτούνται από την πολιτεία ή από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπάρχουν προγράμματα.
1: Ο Χρήστος έχει διαφορετική άποψη. Έτσι λέει θα πέσουν τα ενίκια. Άντε λέει, συνέλθετε. Έτσι γράφει ο Χρήστο μήνυμα. Πώς θα πέσουν, βρε Χρήστο.
0: Να μας το εξηγήσει.
1: Όταν σου λέω θα κληθούν να το πληρώσουν εκεί οι ενοικιαστές. Καλημέρα και στο φίλο μας τον Γιώργο. Καλημέρα και στο Δημήτρη. Ο Δημήτρης αναφέρεται στην απόψινη παρουσία του Αλέξη Τσίπρα. Ας αφήσει λίγο το πρωτάθλημα και να κοιτάξει να παραμείνει στην κατηγορία. Έλα, βρε Δημήτρη, και εσύ κατευθείαν πήγε στην παραμονή στην κατηγορία. Εδώ μιλάμε για πρωτάθλημα και για έξοδο στο Champions League. Για έξοδο στα αστέρια. Θα επανέλθουμε στο θέμα και στη συνέχεια. Ο Παλιάτσος, μα τι είναι αυτά λέει που λέτε, αν η Δήμη ήταν σοβαρή και έβλεπε έργα, καθαριότητα, οργάνωση, σχολεία κτλ. Να το συζητήσουμε. Μην τα ισοπεδώνουμε όλα, αγαπητέ φίλε. Πραγματικά υπάρχουν αρκετοί Δήμοι και αρκετοί Δήμαρχοι που κάνουν πολύ καλή δουλειά. Όλα τα προηγούμενα χρόνια και μπορείς να το διαπιστώσεις στις περιοχές όπου βλέπεις να επανεκλέγονται συνέχεια. Δεν είναι τυχαίο λοιπόν ότι κάποιοι άνθρωποι βρίσκονται στην τοπική αυτοδιοίκηση για 3 και 4 θητείες. Πάει να πει ότι κάτι κάνουν σωστά. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, το καλοκαίρι πλησιάζει και όλο σκέφτομαι νησιά, ακρογιαλιές και αμμουδιές. Και καλά κάνω και τα σκέφτομαι, γιατί μπορεί να κλείσω και ακτοπλοϊκά με έκπτωση. Τώρα θα με ρωτήσετε πώς. Αφού με το The My Rewards Coupons έχεις 20% έκπτωση σε κρατήσεις για ακτοπλοϊκά με τη Ferry Scanner για να πας όπου θες και να βγεις και κερδισμένος. Πανεύκολα λοιπόν, μπες στο My Day στην ενότητα Day My Rewards Coupons και βρες αυτήν και εκατοντάδες ακόμα προσφορές για αγορές, φαγητό, καφέ και πολλά άλλα. Το λέω ξανά, Day My Rewards Coupons.
0: Μια ενδιαφέρουσα πρωτοβουλία ανακοίνωσαν τα Public που έρχεται να απαντήσει σε μια πολύ συγκεκριμένη κοινωνική ανάγκη. Την ονόμασαν Δίχως Ηλικία και στόχος της είναι να κάνουν την εμπειρία αγορών πιο συμπεριληπτική για τους ανθρώπους μεγαλύτερης ηλικίας. Το πιο ουσιαστικό κομμάτι της πρωτοβουλίας είναι η εκπαίδευση των εργαζόμενων και μάλιστα με έναν αρκετά πρωτότυπο τρόπο. Οι υπάλληλοι φορούν στολές προσωμείωσης γύρατος για να βιώσουν οι ίδιοι τι σημαίνει να ψωνίζεις όταν η κίνηση και η όραση δεν είναι αυτό που ήταν κάποτε. Ένας τρόπος να χτιστεί πραγματική ενσυναίσθηση. Στα καταστήματα παράλληλα δημιουργούνται άνετα σημεία ανάπαυσης, ενώ σε πιλωτικά σημεία όπως το Golden Hall Κιτσιμισκή Θεσσαλονίκης και στη Λεμεσό διατίθενται δωρεάν μεγεθυντική φακή για πιο εύκολη ανάγνωση με στόχο να τοποθετηθούν σε όλο το δίκτυο.
1: Καλημέρα και στο Φίλιππο, ο οποίος μας ακούει στη Βιέννη. Στην Αυστρία λέει πληρώνουμε φόρο περίπου 160 ευρώ το χρόνο, αλλά εδώ δεν θα δείτε σκουπίδια, τα χωράφια, τα δάση, τα χωριά, οι πόλεις, τα πάντα είναι καθαρά. 33 χρόνια στην Αυστρία δεν έχω δει ακόμα σκουπιδότοπο. Να πούμε βέβαια, επειδή λέγαμε νωρίτερα ότι αυτός ο νέος φόρος, το νέο τέλος, θα περάσει στους λογαριασμούς ρεύματος, εκεί όπου το 1 στα 2 ευρώ. Είναι άλλοι φόροι, δεν αφορούν το ρεύμα.
0: Α, μπράβο.
1: Είναι άλλες χρεώσεις. Δηλαδή, αν δεις αναλυτικά ένα λογαριασμό ρεύματος, τα μισά είναι αυτά τα οποία πληρώνουμε για το ρεύμα. Εκεί μπαίνουν άλλα τέλη, μπαίνουν για την τα δημοτικά.
0: Περισσότερα είναι τα τέλη, αυτά που λέει ο Ιωσήφ.
1: Ακριβώς.
0: Να διαβάσω τώρα, λοιπόν,
1: ό,τι θέλεις να διαβάσεις.
0: Του Αλέξανδρου. Σας άκουγα να μιλάτε για το νέο φόρο που θα πληρώνουμε για το Δήμο και τρελάθηκα. Θέλω να σας ρωτήσω κάτι. Εγώ ζω στην Ολλανδία. Στην πόλη που ζω, ο Δήμος έχει έσοδα από πρόστιμα που κόβει η δημοτική αστυνομία. Δηλαδή από παράνομα παρκαρίσματα, σκουπίδια, από άτομα που δεν πληρώνουν εισιτήρια στα μέσα μαζικής μεταφοράς κτλ. Στην Ελλάδα δεν μπορούν να κάνουν κάτι παρόμοιο. Καλή συνέχεια. Καλά τα λέει ο Αλέξανδρος. Ναι, πραγματικά και οι Δήμοι στην Ολλανδία, γιατί ξέρω από Ολλανδία, κάνουν όλο αυτό και έχουν και έσοδα και κάνουν και έργα κτλ. Πας στην επαρχία και νομίζεις ότι είσαι σε πόλη. Δεν υπάρχει, δεν λείπει τίποτα. Ναι, πολύ σωστό το λέει. Μάλλον όχι, είναι πολύ πιο εύκολο, Αλέξανδρε, μάλλον να βάλουν ένα νέο χαράτσι και να τον πληρώνουμε μέσω των λογαριασμών ρεύματος. Είναι πολύ πιο εύκολο.
1: Για να μην υπάρχουν παρεξηγήσεις, δεν μιλάμε για κάποια ηλυμένη απόφαση. δεν μιλάμε ακόμα για νόμο του κράτους, είναι υποδιαβούλευση πρώτον. Και δεύτερον, σας λέμε και πάλι ότι το νομοσχέδιο θα αφήνει την επιλογή στον κάθε Δήμο. Να είναι στην ευχέρεια του Δήμου.
0: Ακριβώς.
1: Εάν θα προχωρήσει σε αυτή τη χρέωση με αυτό το νέο τέλος τοπικής ανάπτυξης, όπως ονομάζεται. Και λέει ο Γιώργος, καλημέρα, γιατί έχω, λέει, την αίσθηση ότι πέρσι είχε ακουστεί ξανά αυτό με τα δημοτικά τέλη.
0: Ναι.
1: Έχει δίκιο. Απλά έχουμε μπει τώρα στην τελική ευθεία. Έχουμε μπει στη διαβούλευση. Επίσης, λέει, αφού τα δημοτικά τέλη τα πληρώνουν οι ενοικιαστές που είναι και στο Δήμο. Λογικό, λέει, δεν είναι να τα πληρώνουν οι ενοικιαστές, εννοεί και τα νέα τέλη. Καταλαβαίνω πώς το λες, αγαπητέ Γιώργο, αλλά εδώ όταν μιλάμε για αυξήσεις 2 και 3 φορές πάνω, θα υπάρξουν προβλήματα μεταξύ ενοικιαστών και ιδιοκτητών. Άντε, τώρα βγάλε άκρη. Το γεγονός είναι, λοιπόν, ότι θα έχουμε ένα νέο φόρο, από ό,τι φαίνεται, στη ζωή μας.
2: Πάλι φόρους.
1: Πάλι.
0: Πάλι.
1: Ο Σταυρίδης τα έλεγε, παιδιά, στον κινηματογράφο. Είναι από την παλιά Αθήνα. Αυτό φαντάσου, όπου διαβάζει, ξυπνάει το πρωί, διαβάζει την εφημερίδα και βλέπει τους νέους φόρους. Από
0: φαντάσου,
1: τότε.
0: Φαντάσου,
1: από τότε κρατάμε. Καλημέρα και στη Δώρα, στην Πάτρα. Πάντως, λέει, ο Δήμαρχος μένει στην εξουσία γιατί δεν υπάρχει αντίπαλος και όχι γιατί τα κάνει σωστά. Αγαπητή Δώρα, αυτή είναι η γνώμη σου. Πάντως, ο κύριος Πελετίδης στην Πάτρα βγαίνει πολλά χρόνια. Ξέρω εγώ, βγαίνει τυχαία, όπως και ο κύριος Παχατουρίδης στο Περιστέρι βγαίνει τυχαία, ο κύριος Παπανικολάου στην Γλυφάδα βγαίνει τυχαία. Κάτι πρέπει να κάνουν σωστά για να τους ψηφίζει ο κόσμος, κάτι πρέπει να κάνουν σωστά.
0: Και γιατί ξέρεις κάτι, πάρα πολλοί δημότες δεν ψηφίζουν με κομματικό κριτήριο στις
1: ακριβώς,
0: τοπικές εκλογές.
1: Και αυτό είναι το σωστό.
0: Και αυτό είναι το σωστό.
1: Εγώ σέβομαι τη Δώρα, γιατί ζει στην Πάτρα,
0: καλά,
1: είναι από την Πάτρα και έχει άμεση γνώση.
0: Ακριβώς. Πάρα πολλά τα μηνύματα, έτσι. Πάρα πολλά τα μηνύματα. Τι λέει ο Στέιντζερ με τους φαγάνες στην εξουσία των Δήμων και τους εργολάβους στο κόλπο, δεν τους φτάνουν τα χρήματα από τις κλήσεις και τα πρόστιμα. Εντάξει, βλέπεις τώρα ο κόσμος. Αρχίζει και σκέφτεται διάφορα. Λογικό είναι.
1: Ο Σπύρος λέει ότι υπάρχει και διεφθαρμένη τοπική αυτοδιοίκηση. Προφανώς και θα υπάρχουν και τέτοια φαινόμενα και σπατάλη των χρημάτων. Έχεις δίκιο, αγαπητέ φίλε. Ενώ ο Νικηφόρος από την Ολλανδία, οι Δήμοι κόβουν πρόστιμο ακόμα και αν δεν έχεις ποτάκια στο ποδήλατο το βράδυ. Και δεν κάνω πλάκα, λέει. Εδώ δεν κόβουν πρόστιμα ούτε για τα διπλοπαρκαρισμένα σε κεντρικούς δρόμους. Καλημέρα, Νικηφόρε. Καλημέρα και στον Ορέστη. Μια χαρά είναι η Σκατζόχυρη. Οι Ορέστη σε χαιρετάνε.
0: Άναψε φωτιές ο Καλαμαράκης με το νέο τέλος τοπικής αυτοδιοίκησης. Αν εσύ φταίει
1: όλα. Εγώ την άναψα τη φωτιά.
0: Εσύ παιδί μου.
1: Δεν το συζητήσαμε χθες το βράδυ.
0: Ναι, και εγώ δεν το
1: έχω πάρει χαμπάρι. Με το που βγήκε η είδηση.
0: Σου λέω δεν το είχα πάρει χαμπάρι και μετά μπήκα και έψαξα και αυτά και λέω πανά, έχει δει. Και είχε δίκιο. Μου λέει έγινε αυτό και αυτό. Λέω όχι, έχουμε και. Μου λέει νέο φόρο. Λέω τι νέο φόρο. Λέω θα με κάνει καρδιακή. Δεν υπάρχει.
1: Εγώ για να είμαι και δίκαιο, άκουσα το Γιάννη το Χατζησαλάτα.
0: Ναι, καλά, ο Γιάννης θα ξέρει αυτά.
1: Από εκεί το τσίμπησα. Γιατί άκουσα το Γιάννη το Χατζησαλάτα.
0: Πρέπει να τον βγάλουμε κάποια στιγμή να μας πει τι ακριβώς είναι αυτό και να μας δώσει και παραδείγματα να δούμε τη διαφορά. Τι πληρώνουμε και τι θα πληρώσουμε.
1: Πάλι θα πληρώσουμε.
0: Ήταν ωραία, αφού έχεις λεφτά.
1: Όπως λέει και ο Σταυρίδης.
2: Είσαι λάρτζ.

0: Δεν φτάνει που έχουμε όλα τα άλλα, έχουμε και τους Ολυμπιακούς. Φτάνει ρε παιδιά. Εντάξει, δεν πανηγυρίσατε, δεν το χαρήκατε. Έρχεται ο Παράσκος τώρα, στέλνει φωτογραφία από το χωράφι.
1: Μπράβο, Παράσκο μου.
0: Εδώ παρέα λέμε το τέταρτο που μετράει για 5-6. Γιατί ρε φίλε, μετράει για 5-6 δηλαδή. Δεν κατάλαβα.
1: Σε πειράζει,
0: μόνο. Τι πολλαπλασιασμό θα κάνουμε.
1: Σε πειράζει ο Παράσκος.
0: Έρχεται και ο Θανάσης. Καλημέρα. 3 μήνες λέει θα γιορτάζουμε. Έχεις πρόβλημα.
1: Μπράβο.
0: Θα θέλαμε να βάλεις τη θάλασσα του Πειραιά. Πάλι ρε παιδί, αυτή τη δουλειά θα κάνουμε.
1: Τη θάλασσα του Πειραιά.
0: Και τη θάλασσα τη βάλαμε χθες. Και τον ύμνο το βάλαμε. Και τη Λιόλιου τη βάλαμε. Αυτή τη δουλειά θα κάνουμε κάθε μέρα.
1: Μπορείς να βάλεις τη θάλασσα.
0: Όχι.
1: Έλα, σε παρακαλώ.
0: Όχι.
1: Για μένα το κάνεις.
0: Μα για σένα το γιατί το ζητάς εσύ γι' αυτό. Να σε καλά, Θανάση, καλημέρα. Πάμε παρακάτω. Θα επανέλθουμε στο θέμα και με το τέλος τοπικής ανάπτυξης, όπως ονομάζεται αυτό το νέο χαράτσι που έρχεται. Γιατί έχουμε και άλλα σοβαρά θέματα στην επικαιρότητα. Χθες, μετά από πολύ καιρό, είχαμε εμπλοκή στο Αιγαίο.
1: Και όχι πρόκληση καινούργια από την Άγκυρα. Έτσι. Α, πες, ο Σιμπουζέ. Okay,
0: παρακαλώ.
1: Παιδιά, τον έκοψα.
0: Παρακαλώ, παιδί.
1: Οπλισμένα, λέει, τουρκικά F-16 μπήκαν στον αέριο χώρο μας, το FIR Αθηνών, και υπήρξε και εικονική αερομαχία με ελληνικά μαχητικά. Είχαμε καιρό να δούμε τέτοια πρόκληση κάποια χρόνια πριν. Ήταν καθημερινό αυτό το φαινόμενο, έτσι. Μαχητικά, τουρκικά, οπλισμένα μπαίναν, έτσι, παραβιάζαν τον αέριο χώρο, σηκώνονταν τα δικά μας τα μαχητικά και τα αναχέτιζαν. Μετά από πολύ καιρό, λοιπόν, το Εκκοινικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας ανακοίνωσε ότι 2 πλεισμένα τουρκικά F-16 προχώρησαν σε 2 παραβιάσεις και 1 παραβίαση, ενώ 2 αεροσκάφη συλλογής πληροφοριών, ναυτικής συνεργασίας και επιτήρησης προχώρησαν σε 3 παραβάσεις, συγγνώμη, και 8 παραβιάσεις. Άρα. Αυξάνει την ένταση η Άγκυρα. Εγώ αυτό καταλαβαίνω.
0: 2 κατασκοπευτικά λοιπόν, 2 μαχητικά τουρκικά, οπλισμένα όπως σας είπε η Αμαλία, μπαινόβγαιναν στον ελληνικό εναέριο χώρο, σηκώθηκαν τα ελληνικά F-16. Ναι. Υπήρξε εμπλοκή, αναχαιτίστηκαν, αλλά
1: και
0: για
1: έφυγαν.
0: Αρκετή ώρα είχαμε αυτές τις αερομαχίες.
1: Πολύ σωστά.
0: Μέχρι να υποχωρήσουν και να γυρίσουν πίσω στις βάσεις τους τα τουρκικά μαχητικά. Κλιμακών λοιπόν η Τουρκία της προκλήσης, εν αναμονή και του νομοθετήματος για την γαλάζια πατρίδα.
1: Ακριβώς, να δούμε λοιπόν, έχουμε και

0: πλέον ξεκάθαρα παραβιάσει του FIR, όλο αυτό τι σημαίνει και τι θα σημαίνει το επόμενο διάστημα. Όμως είχαμε και παρέμβαση του Υπουργού Εξωτερικών, του κυρίου Γεραπετρίτη, που δεν μάσησε τα λόγια του.
1: Για να ακούσουμε λοιπόν τι είπε σε ερώτηση του βουλευτή της Πλεύσης Ελευθερίας, του κυρίου Καζαμία, σχετικά με αυτό το νομοθέτημα που ετοιμάζει η τουρκική πλευρά.
2: Δεν ανεχόμαστε να υπάρχει κανένα απολύτως τετελεσμένο. Θέλω να είστε ήσυχος ότι η Ελλάδα μεριμνά, η Ελλάδα είναι ισχυρή και βεβαίως δεν πρόκειται ποτέ να επιτρέψουμε οτιδήποτε το οποίο θα υποβαθμίσει την διεθνή θέση της χώρας. Εμείς, κύριε βουλευτά, ασκούμε τα κυριαρχικά δικαιώματα, την κυριαρχία στο πεδίο. Και όπως το έχουμε πράξει με την ενίσχυση της άμυνάς μας, με το θαλάσσιο γοροταξικό σχεδιασμό.
1: Δεν πρόκειται λοιπόν να δεχθούμε κανένα τετελεσμένο, ούτε μπορεί να δημιουργήσει, συμπλήρωσε ο κύριος Γεραπετρίτης, κανένα τετελεσμένο, ένα τέτοιο νομοθέτημα δεν παράγει κανένα αποτέλεσμα για το διεθνές δίκαιο.
0: Αλλά τώρα αυτά τα λέμε εμείς εδώ στην Ελλάδα και καλά κάνει και τα λέει και ο Υπουργός Εξωτερικών και πάντα οι ελληνικές κυβερνήσεις έβαζαν τις κόκκινες γραμμές και τις βάζουν. Όμως η Τουρκία φαίνεται ότι έχει στο μυαλό της κάτι άλλο αυτή τη στιγμή. Δεν ξέρω πού θα το φτάσει. Πάντως βλέπουμε αυτό που είπε ο Ιωσήφ, μια αύξηση της μια ένταση στην επιθετική ρητορική.
1: Καλημέρα και στο φίλο μας τον Βασίλη. Καλαμαράκη, λέει, είσαι φοβερός. Αλλά η Αμαλία είναι Ολυμπιακός. Οπότε και οι δύο είστε φοβεροί.
0: Μπράβο. Καλά. Έτσι, είδες τώρα.
1: Να σε καλά, Βασίλη.
0: Μα δεν μου κάνει και το χατήρι να βάλει τα παιδιά του Πειραιά κάτι να βάλει τέλος
1: πάντων. Ναι, τώρα, περίμενε. Σούρχεται. Πάμε να δούμε λίγο τι γίνεται και με τον πόλεμο. Εκεί Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Καθώς φαίνεται ότι έχει δρομολογηθεί μία συμφωνία.
0: Ναι.
1: Υπάρχουν εξελίξεις σχετικά με το ξεπάγωμα των ιρανικών περιουσιακών στοιχείων, κάτι το οποίο ενδιαφέρει άμεσα την Τεχεράνη. Σε αυτό φαίνεται να υποχωρούν οι Ηνωμένες Πολιτείες, οπότε να υπάρχει ένα πεδίο για συμφωνία. Προς το παρόν όμως φαίνεται ότι το μεγάλο αγκάθι είναι το εμπλουτισμένο ουράνιο.
0: Ναι, και μια συμφωνία και για τα στενά του Ορμούζ να ανοίξουν. Γιατί καταλαβαίνουν και οι Ιρανοί και οι Αμερικανοί ότι αυτό το πλήγμα για την παγκόσμια οικονομία είναι τεράστιο. Άρα δεν μπορεί να συνεχιστεί να συνεχίσουν να είναι κλειστά. Όμως κάπου δεν τα βρίσκουν. Και όπως είπε και χθες ο Τραμπ, δεν υπάρχει ακόμα συμφωνία. Συμφωνία θα υπάρξει όταν το πω εγώ. Άρα καταλαβαίνετε ότι ενώ χθες οι αγορές αντιδράσαν θετικά, έπεσε το πετρέλαιο και όλα αυτά, κρατούν και την αναπνοή τους να δουν τι θα γίνει τις επόμενες μέρες. Όμως είχαμε χθες πλήγματα κοντά στο Ορμούς και τελεσίγραφο του Τραμπ, όπως είπε πολύ σωστά ο Ιωσήφ, για το εμπλουτισμένο ουράνιο.
1: Τι τους λέει λοιπόν, ή θα μας το παραδώσετε να το πάρουμε στις Ηνωμένες Πολιτείες για να το καταστρέψουμε, ή θα δεχθείτε να καταστραφεί στην Τεχεράνη ή στο Ιράν, δηλαδή γενικότερα όπου υπάρχουν εγκαταστάσεις, υπό την εποπτεία διεθνών οργανισμών. Αυτό είναι λοιπόν το μεγάλο αγκάθι αυτή τη στιγμή πάνω στο τραπέζι σχετικά με το εμπλουτισμένο ουράνιο του Ιράν. Μακάρι επιτέλους, μακάρι δηλαδή να βρεθεί μια λύση, να υπάρξει μια συμφωνία για ειρήνευση στην περιοχή, μπας και επιστρέψουμε και σε μια κανονικότητα. Αλλά προς το παρόν υπήρξαν και αυτά τα νέα χτυπήματα από την πλευρά των Αμερικανών εκεί στην περιοχή των ασθενών του Ορμούζ.
0: Πάντως φαίνεται ότι δεν είναι εύκολη μια συμφωνία. Δεν μπορεί να γίνει πολύ γρήγορα. Αυτό καταλαβαίνω εγώ. Γιατί μια τα λέει ο Τραμπ, μια τα λέει αλλιώς. Είναι διαφορετικές οι δηλώσεις που κάνει σε διαφορετικό μήκος κύματος μέσα στην ημέρα. Να δούμε λοιπόν αν μπορούμε το επόμενο 24ωρο να έχουμε αυτή την πολυπόθητη συμφωνία των δύο πλευρών.
1: Καλημέρα και στο Βασίλη. Πόσα επεισόδια λέει, πόση ένταση και πόσα έξοδα, μόνο και μόνο για να επανεκλεγεί ο Ερντογάν. Ο Βασίλης εννοεί ότι επιδιώκει αυτή την ένταση και για εσωτερικούς λόγους. Ας εκεί πέρα κάνει άλλο παιχνίδι, γιατί είναι μεγάλος παίκτης ως γνωστόν ο Ερντογάν. Επιλέγει και τον αντίπαλο. Δηλαδή, ενώ τα ελέγχει όλα, σου λέει να ελέγξω τώρα και το ΤΣΕΧΑΠΕ και το κόμμα της αντιπολίτευσης. Δεν θέλω ούτε τον Ιμάμογλο, τον έβαλα φυλακή για 2.500 χρόνια. Τόσο έχει φάει μόνο. Δεν θέλω τον Οζέλ, του κάνω έξωση. Βγες από το σπίτι, θέλω τον Κιλιντσάρογλου. Ο οποίος πάει, δεν πάει. Τον πήρε λοιπόν, τον έβαλε μέσα εκεί. Αυτόν θέλω για αντίπαλο. Μια χαρά τα πάει εκεί πέρα ο Ταγίπ. Κάνει ό,τι γουστάρει. Καλημέρα και στον Τάσο. Μα καλά, λέει, πιστέψατε ποτέ ότι είχαμε ή θα έχουμε ήσυχα νερά με τους απέναντι? Ας καταλάβουμε ότι η μόνη γλώσσα που καταλαβαίνουν είναι εκείνη του τότε αντιπλοιάρχου Γιάννη Σαλιάρη, κυβερνήτη της φρεγάτας Λίμνος, που τους αχρίστεψε την αβαρχίδα τους. Θυμάσαι που είχε φύγει η αβαρχίδα και είχε πάει για επισκευές. Μετά την επακούμβηση, υπήρξε μια επακούμβηση τότε με τη φρεγάτα Λίμνος. Εδώ είσαι, Παναγιώτη, δεν σε πρόσεξα. Καλημέρα, παλικάρι μου.
3: Εδώ είμαι κάθε μέρα, ίδια ώρα. Καλημέρα.
1: Καλώς ήρθες.
3: Νομίζω για άλλη την εβδομάδα οφείλω να ξεκινά την κίνηση.
1: Όχι, δεν οφείλεις τίποτα. Μην νιώθεις καμία υποχρέωση.
3: Δεν
1: θέλω να νιώθεις οφειλή. Τίποτα. Πες παλικάρι μου.
3: Κανονικά πρέπει να ξεκινάμε όλη την εβδομάδα το γίνεται στον Πειραιά, αλλά πάμε κανονικά ορθολογικά.
1: Όπως θέλεις, δεν έχω εγώ τέτοια προβλήματα.
3: Πάμε από τα κύρια. Μποτιλιάρισμα χιλιομέτρων επικρατεί στην κάθοδο του Κηφισού από Μεταμόρφωση μέχρι Εγάλεο και στην άνοδο από Σεπόλια μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Αυξημένη κυκλοφορία στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο και στο ρεύμα εισόδου από Ελαιώνα μέχρι Εγάλαιο. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στην άνοδο των Αρδιτού Βασιλείου Κωνσταντίνου στο κέντρο της Αθήνας και στη Βασιλή της Σοφίας. Δυσκολίες σημειώνονται στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιός από Θησίο μέχρι Ομόνια. Στο κόκκινο η άνοδος της λεωφόρου Συγκρού από το ύψος του Νέου Κόσμου. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στην άνοδο της Κηφισίας από Αμπελοκήπους μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο από Μαρούση μέχρι Πανόρμου. Ταλαιπωρία για τους οδηγούς και στο ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείων από Αγία Παρασκευή μέχρι Ψυχικό. Ουρές χιλιομέτρων στην άνοδο της Αλίμου Κατεχάκη από Ηλιούπολη μέχρι Κεσαριανή. Καθυστερήσεις και στις δύο κατευθύνσεις λεωφόρου Βουλιαγμένης σε Ελληνικό Γλυφάδα. Ουρές χιλιομέτρων στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδώνος από Άλυμο μέχρι Φάλιρο. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια ανατμήματα στο ρεύμα προς Γλυφάδα σε Φάλιρο και παραλία Καλαμακίου. Πυκνή ροή στη Σαλιπέδου Κόρονος Γούναρη και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Και στην Αττική Οδό έχουμε καθυστερήσεις 20 έως 25 λεπτών από τον κόμβο Φιλής μέχρι τον κόμβο Κηφισίας.
1: Τελειώνει.
3: Στο ρεύμα προς αεροδρόμιο, ναι, σε ένα λεπτό.
1: Α, ωραία. 10
3: έως 15 λεπτών από τον κόμβο Πλακεντίας μέχρι τον κόμβο Κηφισίας στο ρεύμα προς Ελευσίνα. Και 5 έως 10 λεπτών στις εξόδους για Λαμία και στα δύο ρεύματα.
1: Δεν μου λες, όταν λες την κίνηση αυτή, την πληρέστατη. Και σε ευχαριστούμε πολύ που μας ενημερώνεις. Γιατί μου κουνάς το δάχτυλο, γιατί μου κάνεις έτσι. Σου βγαίνει αυθόρμα.
3: Τώρα το κατάλαβα, ναι.
1: Κάνεις μηχανικά. Ναι. Ξέρεις τι με ρωτάνε πολύ για σένα, έτσι.
3: Πολλοί
1: φίλοι μου, καθημερινά, η ερώτηση που μου κάνουν είναι...
4: Αλήθεια, έψαχναν πολλοί να βρουν αυτό το φιντάνι.
1: Φιντάνι από τα λίγα, φιντανάρα ο Βολάνιος.
0: Ας τον Παναγιώτη. Καλά, γιατί τον πειράζει συνέχεια τον Παναγιώτη.
1: Εγώ τον πειράζω. Θα πέσει φωτιά να σε κάψει. Παναγιώτη, ευχαριστούμε πολύ.
0: Να είσαι καλά, Παναγιώτη μου.
1: Θα σε συναντήσουμε στη δεύτερη ώρα.
3: Παρακαλώ, σε αυτό δεν ξέρω τι να απαντήσω πάντως.
1: Να είσαι καλά, αγόρι μου.
0: Λοιπόν, όσο δοκιμάσαμε νερό από τον πρωτοποριακό ψυκτή αφήσης Rainbow Waters, σας λέμε με βεβαιότητα ότι δεν μπορείτε πια να πείτε να πιείτε νερό βρύσης και όχι να πείτε να πιείτε από κοινά φίλτρα. Χάρη στο φίλτρο συμπαγούς ενεργού άνθρακου που διαθέτει, απολαμβάνετε απεριόριστο, πεντακάθαρο και φρέσκο νερό, σαν να το πίνατε από την πηγή. Επίσης, έχει και οθόνη αφήσης και σας προσφέρει στη στιγμή νερό σε τρεις θερμοκρασίες. Περιβάλλοντος κρύο, αλλά ακόμα και ζεστό, στην ιδανική θερμοκρασία για να φτιάχνετε κάθε μέρα τον τσάι ή το καφέ σας. Έτσι για το νερό και τα ροφήματά σας ξεχνάτε ψυγείο και βραστήρα. Και φυσικά φροντίζετε το περιβάλλον βάζοντας τέλος στα πλαστικά μπουκάλια. Καλέστε στο 801 11 34 34 34.
1: Μα είναι καταπληκτικός, παιδί μου. Εγώ τον βλέπω και τον χαίρεσαι. Δηλαδή χαίρεσαι και μόνο που τον βλέπεις. Είναι έργο τέχνης, ρε παιδί μου, ο ψύκτης αφής της Rainbow Waters. Δηλαδή ομορφαίνει και το χώρο. Πέρα από όλα
0: ναι,
1: τα υπόλοιπα
0: αυτό
1: τα οποία
0: είναι δεδομένο.
1: Πραγματικά δηλαδή, εντάξει. Εξαιρετικά.
0: Και δεν έχει και πλαστικά μπουκάλια. Αυτό που το πας,
1: αυτό
0: έτσι.
1: Που το πας. Να πούμε και μια κουβέντα για τον καιρό. Έθριος καιρός με κάποιες αραιές νεφώσεις και θερμοκρασίες οι οποίες θα φτάσουν σήμερα στην Αττική μέχρι και τους 29 βαθμούς Κελσίου.
0: Καλά, το μεσημέρι θα έχει 30 σίγουρα.
1: Εντάξει, εγώ λέω τώρα το επίσημο δελτίο μέχρι και 29.
0: Ναι, γιατί είσαι ακαδημιακός.
1: Μην γκρινιάζεις. Στη Μεγάλη Βρετανία έχουν καύσωνα με 35 βαθμούς.
0: Το είδα και στη Γαλλία.
1: Έχουν 35 άρια στη Βρετανία. Πέφτουν σαν τα κοτόπουλα. Δεν μπορούν να βγουν έξω να πάρουν τα πόδια τους.
0: Θα πέφτω κι εγώ σαν το κοτόπουλο.
1: Μακάρι. πάμε. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο κοντά σας.
4: Ο θεριστής. Ο θεριστής έρχεται.
0: Ο θεριστής φαγώθηκε.
1: Έρχεται μετά τις διαφημίσεις.

0: Τώρα που σε κοιτάζω, του φέρνεις λίγο.
1: Ξανού.
0: Του Γιαμάλ.
1: Εγώ.
0: Ναι.
1: Γιατί.
0: Έχεις αυτές τις αντάβιες, όπως έχει και εκείνος.
1: Mm.
0: Έχεις λίγο έτσι σκούρο χρωματάκι. Του φέρνεις λίγο του Λαμίν.
1: Μάλιστα. Α, εντάξει.
0: Γιαμάλ θα σε φωνάω. Ο Γιαμάλ της εκπομπής, έτσι θα
1: σε
0: φωνάω.
1: Μπράβο, ό,τι θες.
0: Γιατί κινούμαστε σε ρυθμούς Μπαρτσελόνα, όπως ακούτε και από τον Μάνου Τσάο. Σήμερα η παρουσίαση λοιπόν στο Θησίο στις 8 από τον Αλέξη Τσίπρα του νέου κόμματος. Εκεί θα αποκαλυφθεί και το όνομα, το οποίο παραμένει έπτασφράγιστο μυστικό.
1: Ναι, δεν μπορούσαμε να μάθουμε. Όμως ξέρουμε περίπου τι θα πει το βράδυ ο Αλέξης Τσίπρας. Θα πω κάποια από αυτά που θα πει. Μεταξύ άλλων θα πει: για να αναμετρηθούμε ενωμένοι με όλες τις παθογένειες που υπονομεύουν την πατρίδα μας, την αξιοπρέπεια του λαού μας, τη δημοκρατία, την ισότητα, την εμπιστοσύνη στους θεσμούς. Θα τονίσει στην ομιλία του Αλέξη Τσίπρας. Για να οικοδομήσουμε μαζί μια Ελλάδα δημοκρατική, δίκαιη, δημιουργική και σύγχρονη. Και να πάψει η δικαιοσύνη και η δημότητα να είναι υποδιωγμό και η δημοκρατία υποπεριορισμό. Βεβαίως θα κάνει κριτική στην κυβέρνηση, θα αναφερθεί στις υποκλοπές, θα αναφερθεί στον ΟΠΑΚΕΠΕ, στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Βεβαίως θα έχουμε και την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος και αυτό είναι σημαντικό. Λέει, και θα αναφερθεί στη διαφθορά, τα τέμπη, τη συγκάλυψη, την περιφρόνηση του κράτους δικαίου, τη χειραγώγηση των θεσμών και της δικαιοσύνης. Θα κάνει λόγο για διεθνή εξευτελισμό με τον ΟΠΕΚΕΠΕ και την έκπτωση της πατρίδας μας σε τακτικό πελάτη των ευρωπαϊκών δικαστηρίων. Η ανάδειξη, λέει, της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στο θεσμό που συνδέει την Ελλάδα με την Ευρώπη περισσότερα από κάθε άλλον. Και βεβαίως θα υπογραμμίσει την κρίση εμπιστοσύνης που τροφοδοτείται και οξύνεται από τα δύο παλαιά κόμματα της μεταπολίτευσης, τη Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ, που εμφανίζουν τα ίδια πρόσωπα σε υπουργικούς στόχους, τη μία με το ένα, την άλλη με το άλλο χρώμα. Να και στο ΠΑΣΟΚ. Ακούς.
0: Μάλιστα, θα έχει μια στρογγυλή, λέει, εξέδρα εκεί στο Θησίο και από κάτω θα κάθονται 50 στελέχη, τα οποία θα είναι τα στελέχη της πρώτης γραμμής.
1: Ναι, ναι.
0: Αυτά τα οποία
1: και
0: από εδώ και στο εξής θα εμφανίζονται δημόσια ώστε να εκφράζουν τις θέσεις
1: και
0: του κόμματος.
1: Και τις θέσεις του κόμματος, πολύ σωστά το
0: καινούργια
1: τονίζει.
0: Πρόσωπα.
1: Καινούργια πρόσωπα, κάποια από αυτά ίσως δεν τα γνωρίζουμε, αλλά έχει αποφασίσει ο Αλέξης Τσίπρας να βάλει νέα πρόσωπα σε αυτό το νέο του πολιτικό εγχείρημα και εγώ δεν το θεωρώ και αρνητικό αυτό. Θέλω να πω, δεν θέλει να έχει ταύτιση με το παρελθόν, γι' αυτό και κανείς μάλλον, έτσι λένε οι πληροφορίες, εγώ το λέω εδώ και περίπου 15 μέρες, βουλευτής ή κορυφαίος τέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ, δεν θα βρεθεί σήμερα στο Θησίο.
0: Παρά το γεγονός λοιπόν ότι και ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν και αυτός Μπαρτσελόνα.
2: Εμάς το παιχνίδι μας έχει φαντασία, άρα θα μπορούσα να παρομοιάσω το ΣΥΡΙΖΑ με την Μπαρτσελόνα.
0: Τώρα εδώ μπερδεύουμε.
1: Και
0: ο Μπαρτσελόνα, ο ΣΥΡΙΖΑ και ο Μπαρτσελόνα για το καινούριο, τι γίνεται. Εκτός αν πήρε όλους τους παίκτες, παιδί μου, από εκεί, αλλά αφού λέει δεν παίρνει παίκτες.
1: Δεν θα πάρει παίκτες.
0: Οπότε ποιοι θα είναι τώρα, πρέπει να μάθουμε λοιπόν.
1: Θα πάρει κάποιους παίκτες, θα τους πάρει τώρα. Και σου λέει και αυτοί που θα έρθουν θα είναι στην πρώτη γραμμή. Δεν κλείνονται θέσεις. Εδώ δεν κάνεις ρεζερβέτς, δεν το λέμε. Όχι, αυτά λέει δεν υπάρχουν τώρα. Γι' αυτό και θα έχουμε 50 νέα στελέχη πρώτης γραμμής που θα κάτσουν έτσι και μπροστά σήμερα στο Θησίο.
0: Αυτό με την Μπαρτσελόνα πάντως, να ξέρετε, έπαιξε πολύ. Δηλαδή το πήραν και οι πολιτικοί αντίπαλοι του Αλέξη Τσίπρα.
1: Ήταν έξυπνο.
0: Ναι, και έκαναν κριτική και ο Παύλος Μαρινάκης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.
3: Τι βλέπουμε? Βλέπουμε ξαφνικά την Μπαρτσελόνα να μπαίνει στο γήπεδο κατά τον κύριο Τσίπρα. Ο κύριος Τσίπρας επέλεξε, δεν τους επέβαλαν, όχι τον Ινιέστα, τον Τζάβι, τον Ροναλντίνιο, τον Μέση, τον Ετό. Κορυφαίοι παίκτες στην Μπαρτσελόνα που πήραν και πάρα πολλά πρωταθλήματα ευρωπαϊκά. Είχε πρόεδρο βουλής την κυρία Κωνσταντοπούλου, επέλεξε υπουργό οικονομικών τον κύριο Βαρουφάκη, πολιτεύτηκε ως ένα, δεν διαχωρίστηκαν ποτέ με τον κύριο Πολάκη και τις προγραφές του. Και όλα αυτά τα στελέχη τα οποία έκρινε ο κύριο Τσίπρας, αυτούς λέει τους συντρόφους του που τον στήριζαν, ότι πρέπει να πάνε στον εξώστη.
0: Σου λέει αυτό δεν είναι Μπαρτσελόνα. Εγώ άκουσα και τον Κώστα του Τζουκαλά. Εδώ λέει δεν έχουν να κάνουμε ούτε με Ρεάλ, ούτε με Μπαρτσελόνα, ούτε με Ατλέτικο Μαδρίτης. Μέχρι και ο Κυριάκος Βελόπουλος.
1: Τι είπε?
0: Έβγαλε βίντεο. Κυριάκος Βελόπουλος.
1: Για την Μπαρτσελόνα.
0: Για την Μπαρτσελόνα.
1: Τσίπρα.
0: Ναι. Άκου τι είπε τώρα ο Κυριάκος Βελόπουλος.
4: Το δίθεν νέο κόμμα Τσίπρα με αφίεση Μπαρτσελόνα θυμίζει παλέμαχο ποδοσφαιριστή που νομίζω ότι είναι ο Μέση και τρίκυκλο που νομίζω ότι είναι Φεράρι. Να υπενθυμίσουμε στον κύριο Τσίπρα ότι τα χρώματα που χρησιμοποιεί είναι και τις Λεβάντες.
0: Θα έχει και Λεβάντε αυτά τα χρόνια.
1: Ναι.
0: Έχει δίκιο. Ο Πανιώνιος θα έχει.
1: Ο Πανιώνιος θα έχει σίγουρα.
0: Πανιωνάρα. Καλημέρα.
1: Καλημέρα. Βέβαια. Ναι. Να ζουμιώτησα εγώ.
0: Πάντως όλοι ασχολούνται με τον Τσίπρα.
1: Άρα το πέτυχε αυτό που ήθελε.
0: Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και το ΠΑΣΟΚ.
1: Εντάξει, λογικό είναι.
0: Και ο Κυριάκος Βελόπουλος και η κυρία Κωνσταντοπούλου σε κάθε ευκαιρία. Όλοι ασχολούνται με τον Αλέξη Τσίπρα.
1: Λογικό.
0: Λογικό είναι.
1: Και θα δούμε και τις πρώτες δημοσκοπήσεις μετά την ανακοίνωση του κόμματος. Και εκεί να δεις που θα αρχίσουν τα όργανα στην κέντρο αριστερά. Εκεί θα αρχίσουν για τα καλά τα όργανα.
0: Θα περιμένουμε λοιπόν να ακούσουμε απόψε τον Αλέξη Τσίπρα, την ιδρυτική διακήρυξη του νέου κόμματος και φυσικά το όνομα του νέου κόμματος. Πάντως μπαίνει στην τελική ευθεία ο πρώην πρωθυπουργός με το νέο αυτοπολιτικό φορέα, όπου κάποια στελέχη φυσικά από τον παλαιό ΣΥΡΙΖΑ δεν θα ακολουθήσουν, είτε από δική τους επιλογή είτε και από επιλογή του Αλέξη Τσίπρα, γιατί δεν τους θέλει όλους κοντά του. Και για παράδειγμα, χθες άκουσα τον Νίκο Παπά, ο οποίος φιλοξενήθηκε από τον Σεραφείμ Κοτρότσο στην τηλεοπτική του εκπομπή στο Action 24, να στέλνει ένα μήνυμα και για τον κύριο Τεμπονέρα, ο οποίος αποχώρησε από τον ΣΥΡΙΖΑ και είπε ότι θα πρέπει να συνταχθούμε με τον Αλέξη Τσίπρα, αλλά και για τα ενδεχόμενα συνεργασίας. Να ακούσουμε λοιπόν τι είπε ο Νίκος Παπάς.
5: Πρώτον, για τον κύριο Τεμπονέρα, εγώ έχω χάσει το μέτρημα πόσες φορές είχε μπει και είχε βγει από το ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή είχαμε ένα φαινόμενο, δεν ξέρω, ένα εξάμηνο περίπου, αποχωρούσε, επανέρχονταν, αποχωρούσε, καλή του τύχη, καλό του δρόμο, κανένα πρόβλημα. Τώρα κοιτάξτε να δείτε, υπάρχουν κάποια σενάρια τα οποία λένε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να αναστείλει τη λειτουργία του, να μην πάει στις εκλογές, να. Αυτά είναι σενάρια φαντασίας. Εάν κάποιος θέλει να συνεργαστεί με το ΣΥΡΙΖΑ, ο ΣΥΡΙΖΑ έχει διεύθυνση και τηλέφωνο. Έχει εκλεγμένο πρόεδρο, είναι συντεταγμένο κόμμα.
6: Αυτά τα θυμίζετε στον πρώην πρωθυπουργό?
5: Σε όλους.
0: Ευγενική υπενθύμηση.
1: Ναι, ναι, σε όλους θα θυμίζει ο Νίκος Παπά, σε όλους.
0: Έχουμε διεύθυνση και τηλέφωνο λοιπόν.
7: Ο θεριστής έρχεται.
1: Λύσαξες.
0: Έρχεται στις 8. Καλημέρα, καλημέρα. Δελτίο ειδήσεων.

0: καρδιά της στον Νίκο Χατζηνικολάου στο Ενώπιος Ενωπίο. Αυτή την Πέμπτη, τα μεσάνυχτα, στον Αντένα.
1: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία και ένα περιοδικό με τη Real News. Το μυστικό του πατέρα. Οικογενειακά δράματα και μυστικά οδηγούν σε επικίνδυνες αποκαλύψεις. Από τη συγγραφέα Σάρα Μπλέντελ. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και μαστορέματα. Καλοκαιρινή ανανέωση με χρώμα και έξυπνες λύσεις. Ακόμη, Real Auto, το ένθετο για το αυτοκίνητο. Ο Σπύρος Ρέκας παρουσιάζει τα νέα μοντέλα που πρωταγωνιστούν στην ελληνική αγορά το 2026. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Real FM. Η ώρα είναι 4.
3: Πολιτικές εξελίξεις.
4: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
5: Κοινωνία.
3: Οικονομία.
6: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
7: Διεθνείς ειδήσεις.
3: Αθλητικά.
7: Πολιτισμός.
8: Ηθοποιός σημαίνει φως.
3: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Real Night στους 97,8.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: ήταν το πόδι σου, χτύπησες.
1: Το πόδι μου.
0: Α, καλά να πάθεις.
1: Ευχαριστώ.
0: Πούστηκε ένα μπαμ, παιδιά, έδωσε μια γονατιά εδώ πέρα στο τραπέζι. Τρομάξαμε λίγο, σκιαχτήκαμε.
1: Εσύ σκιάχτηκες, ντούκι, δεν κατάλαβα τίποτα.
0: Τι είσαι?
1: Ντούκι.
0: Ντούκι.
1: Ναι, βέβαια.
0: Τι είναι το ντούκι?
1: Γυμνασμένη.
0: Κοίτα που θα μάθουμε και ξένες γλώσσες.
1: Αυτό, μάθεις την ηλικία σου. Είσαι και μεγάλος άνθρωπος, να μάθεις και πώς μιλάνε τα νέοι. Έτσι. Εντάξει, αλλά καταλαβαίνω τώρα ότι είσαι και λίγο
0: ναι.
1: κάπως μετά την Κυριακή. Εντάξει, τώρα
0: θα μπορείς.
1: Ναι, το έχουμε καταλάβει όλοι εδώ. Το έχουμε καταλάβει και η Δία και ο Κώστας και ο Νίκος. Το έχουμε καταλάβει ότι είσαι μία χαρά.
0: Καλημέρα και στο Λαμπρό. Το Βοτανικό λέει πότε τον τελειώνετε. Γιατί Λαμπρό μου, βιάζεστε. Ρε τι έχουμε. Καλά. Εν τω μεταξύ, ασχοληθήκαμε με διάφορα από το Final Four. Φυσικά με την κατάκτηση του Ολυμπιακού και όλα τα υπόλοιπα. Έγινε ένα περιστατικό. Για τα μέτρα ασφαλείας χρειάστηκαν ενισχύσεις να έρθουν από την επαρχία. Η αστυνομία.
1: Ναι.
0: Και ήρθανε ΜΑΤ λοιπόν από την Ήπειρο. Ήρθανε ΜΑΤ από τα Ιωάννινα, από την Άρτα και από την Πρέβεζα. Έπρεπε λοιπόν να διανυκτερεύσουν όπως είναι λογικό εδώ στην Αθήνα. Αλλά αυτό δεν πήγε και πάρα πολύ καλά, γιατί σύμφωνα με την ανακοίνωση που έχουν εκδώσει οι ενώσεις αστυνομικών υπαλλήλων Άρτας, Θεσπρωτείας και Ιωαννίνων, εκφράζουν την έντονη διαμαρτυρία τους και την αγανάκτησή τους για τις συνθήκες διαμονής των αστυνομικών δυνάμεων, οι οποίες μετακινήθηκαν για τα μέτρα ασφαλείας για το Final Four. Καθώς μετά την αφήξή τους στους χώρους διαμονής, διαπίστωσαν ότι τα δωμάτια ήταν στην πλειοψηφία τους τρίκλινα και σε κάποιες περιπτώσεις και τετράκλινα. Ιδιαίτερα στενά, χωρίς να εξασφαλίζονται ούτε οι στοιχειώδεις συνθήκες αξιοπρεπούς διαβίωσης και ξεκούρασης για το προσωπικό. Υπήρξε δε και περίπτωση 4 αστυνομικών, των ΜΑΤ, οι οποίοι πήγαν στο δωμάτιο το οποίο είχε νηφικό κρεβάτι.
1: Τι?
0: Είχε νηφικό κρεβάτι. Είχε μέσα.
1: Έλα, δεν υπάρχει.
0: Ήταν σουίτα για χάνιμουν.
1: Είναι τρόλ, αυτό.
0: Παιδί μου, ανακοίνωση των αστυνομικών υπαλλήλων.
1: Υπάρχουν στους ανθρώπους σε νηφικό κρεβάτι.
0: Σε νηφικό κρεβάτι. Είχε μέσα νηφικό κρεβάτι και ένα ράτζο. Ήταν 4.
1: Ναι.
0: Και ήταν ένα διπλό νηφικό.
1: Ναι.
0: Και δίπλα ένα ράτζο. Και γι' αυτό το λόγο λοιπόν οι ενώσεις αστυνομικών υπαλλήλων Άρτας, Θεσπρωτείας ή Ιωαννίνων έχουν εκδώσει αυτή την ανακοίνωση διαμαρτυρίας για να εκφράσουν την αγανάκτησή τους.
1: Απίστευτα πράγματα.
0: Την έχω μπροστά μου και τη διαβάζω. Να ζήσετε.
1: Καλούς απογόνους.
0: Έλατε τώρα τους πήγαν στους ανθρώπους στο νηφικό κρεβάτι.
1: Εντάξει κι εγώ, αλλά κάνω χιούμορ τώρα. Απίστευτα πράγματα.
0: Από τα απίστευτα και όμως ελληνικά τα οποία συμβαίνουν. Καλή σας ημέρα, καλή συνέχεια. Πάμε για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής με την κυρία Αμαλία Κάντζου στο ένα μικρόφωνο.
1: Και τον κύριο Ιωσήφ Καλαμαράκη στο άλλο μικρόφωνο.
0: Την κυρία Μαρία Χριστοδούλου στην επιμέλεια του ήχου και την κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη στο τηλεφωνικό κέντρο στο 211-200-8200 να υποδέχετε τα μηνύματά σας όπως κάνουμε και εμείς στο στούντιο atrialfm.gr. Καλημέρα και στη Χριστίνα, η οποία μας ακούει στην Πράγα. 32 βαθμούς λέει σήμερα. Έχουμε πεθάνει. Εδώ τα σπίτια είναι χωρίς κλιματιστικά και τέτοιες,
1: ναι,
0: οπότε φαντάζεστε τι γίνεται.
1: Ναι, έτσι είναι ακριβώς.
0: Καύσωνας, παιδιά, στη Βόρεια Ευρώπη.
1: Ναι.
0: Και στη Μεγάλη Βρετανία και στη Γαλλία. Τώρα μας στέλνει η Χριστίνα μήνυμα από την Τσεχία. Εμείς ευτυχώς σήμερα μέχρι 29 βαθμούς.
1: Αυτό λέει
0: η πρόγνωση. Και από ό,τι φαίνεται και το επόμενο διάστημα με τέτοιες θερμοκρασίες θα πάμε.
1: Πιο ζεστό μάλλον το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος από ό,τι λένε οι μετεωρολόγοι. Πιο ζεστό με 30, 31, 32. Όσοι φύγετε θα έχει καλό καιρό και ζεστό καιρό.
0: Όσοι φύγετε και έχετε το μυαλό σας στα ταξίδια, όπως ο Παντελής για παράδειγμα, ο οποίος ψάχνει να δει που θα πάει διακοπές, για την Κόλλη θέλουμε ακτοπλοϊκά 4 άτομα και ένα αυτοκίνητο, 1.110 ευρώ.
1: Μάλιστα.
0: Για την Αμοργό, 4 άτομα και αυτοκίνητο, 870. Από την άλλη λέει, αν πάμε Μπαρσελόνα, να η Μπαρσελόνα.
1: Να.
0: Παντού κολλάει η Μπαρσελόνα, το πακέτο μαζί με το ξενοδοχείο για 10 μέρες έχει 1.250 ευρώ. Μπαρσελόνα, αγόρι μου. Μπαρσελόνα. Είναι και επίκαιρη. Τι είπαμε στην πρώτη ώρα της εκπομπής, σας είπαμε λοιπόν για τον καιρό, σας είπαμε για την απόψινή παρουσίαση από τον Αλέξα Τσίπρα του νέου κόμματος στις 8 στο Θησίο. Σας είπαμε για αυτό το τέλος τοπικής ανάπτυξης που ενδεχομένως να μπει στη ζωή μας από 1η-1η του 2027.
1: Και έχει προκαλέσει αντιδράσεις.
0: Και αφού το επιλέξουν οι Δήμοι, γιατί είναι στην ευχέρεια των Δήμων, εάν θα κάνουν χρήση αυτού του δικαιώματος, δηλαδή της ενοποίησης του τέλους ακίνητης περιουσίας και του φόρου για τα ηλεκτροδοτούμενα, που ενοποιούνται και θα ονομάζονται πλέον τέλος τοπικής ανάπτυξης και θα έρχονται μαζί με τους λογαριασμούς του ρεύματος.
1: Ακριβώς.
0: Θα το δούμε και τις επόμενες μέρες, γιατί είναι ένα θέμα το οποίο καίει.
1: Βέβαια καίει.
0: Και υπάρχουν ήδη αντιδράσεις.
1: Υπάρχουν αντιδράσεις, είπα, και είναι λογικό, και είναι λογικό.
0: Σας είπαμε για τη χθεσινή εμπλοκή στο Αιγαίο.
1: Ακριβώς, με τα οπλισμένα τουρκικά που αναχαιτίστηκαν από ελληνικά μαχητικά. Επίσης, τι γίνεται με τον πόλεμο. Φαίνεται ότι πάμε σε μια συμφωνία που δεν θα είναι όμως, πιστεύω, ότι δεν θα επιτευχθεί πολύ γρήγορα. Και ότι είχαμε και νέα χτυπήματα στο Ορμούζ, με ό,τι αυτό σημαίνει. Να σας ενημερώσουμε ότι το πετρέλαιο σήμερα ανεβαίνει πάνω από τα 98 δολάρια το βαρέλι. Έπεσε, αλλά τώρα ξανανεβαίνει, γιατί φαίνεται ότι δεν είμαστε κοντά στο τέλος του πολέμου.
0: Καλημέρα, πόλη. Ναι, έτσι ξεκινήσαμε την εκπομπή με αυτό το νέο τέλος. Αυτό αναφέραμε και νωρίτερα. Δηλαδή, το πρώτο μέρος της εκπομπής, τουλάχιστον για ένα δεκάλεπτο, πήγαμε με αυτό το θέμα, με ό,τι πληροφορίες καταφέραμε να συλλέξουμε. Σας τις είπαμε όσο γίνεται πιο αναλυτικά και θα περιμένουμε να δούμε ποια θα είναι η εξέλιξη αυτού του θέματος. Χθες είχαμε και το πολύ σημαντικό συνέδριο για το δημογραφικό. Εκεί όπου έδωσε το παρόν και ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, που συνομίλησε στο συνέδριο αυτό με τον Νίκο Χατζηνικολάου και αναφέρθηκε στην στήριξη των οικογενειών σε αυτό το τόσο σοβαρό θέμα, ίσως το νούμερο ένα πρόβλημα εδώ και δεκαετίες για την ελληνική κοινωνία, δηλαδή το δημογραφικό. Να ακούσουμε αρχικά τι είπε ο Πρωθυπουργός για το επίδομα που έρχεται τον Ιούνιο για τις οικογένειες με παιδιά.
2: Επιλέξαμε μέρος του μεγάλου πλεονάσματος το οποίο δημιούργησε η ελληνική οικονομία το 2025 να το επιστρέψουμε ως ένα έκτακτο βοήθημα σε οικογένειες με παιδιά, το οποίο θα καταβληθεί μέσα στον επόμενο μήνα 150 ευρώ ανά παιδί, ανά οικογένεια, το οποίο προφανώς έρχεται και προστίθεται στο επίδομα τέκνο, το οποίο είναι ένα από τα εμβληματικά επιδόματα τα οποία θα έλεγα υλοποιεί αυτή η κυβέρνηση και το οποίο συνδέεται και με μια σειρά άλλων παρεμβάσεων γύρω από τη στήριξη της οικογένειας.
0: Τον Ιούνιο λοιπόν το έκτακτο επίδομα των 150 ευρώ ανά παιδί, ανά οικογένεια. Αλλά ο Πρωθυπουργός χθες έδωσε και είδηση. Έδωσε και είδηση σχετικά με τα προγράμματα Σπίτι Μου, τα οποία έχουν τρέξει μέχρι τώρα και αυτό που ενδεχομένως να ακολουθήσει.
2: Το πρόγραμμα Σπίτι Μου 1 και Σπίτι Μου 2 έδωσε τη δυνατότητα σε σχεδόν 25.000 οικογένειες να αποκτήσουν το σπίτι τους. Και ενδεχομένως, κύριε Χατζηνικαλάου, να υπάρχουν και οικονομικές δυνατότητες για να μπορέσουμε να υλοποιήσουμε ένα ακόμα αντίστοιχο τέτοιο πρόγραμμα.
1: Ναι, εντάξει, το στεγαστικό είναι πολύ σημαντικό πρόβλημα και αφορά μεγάλο μέρος της ελληνικής κοινωνίας. Ο Πρωθυπουργός λέει ότι βεβαίως σκεφτόμαστε ένα νέο Σπίτι Μου 2. Δεν μπορώ να σας πω, δεν μας είπε λεπτομέρειες, γιατί ακόμα μάλλον καταλαβαίνω ότι τώρα το σχεδιάζουν το πρόγραμμα και τις λεπτομέρειες θα τις μάθουμε εν ευθέτω χρόνο. Όμως σίγουρα υπάρχει κάποιος σχεδιασμός για ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα για στήριξη της κατοικίας.
0: Χθες είχαμε και την ανανέωση της θητείας του διοικητή της Τραπέζης της Ελλάδος, ναι, του Γιάννη Στρουνάρα, από την αρμόδια επιτροπή της Βουλής, κατά πλειοψηφία. Πέρασε αυτή η ανανέωση της θητείας.
1: Εντάξει, εμένα μου έχει προκαλέσει εντύπωση η στάση του Πασόκ και θα το πω. Ενώ γενικότερα το Πασόκ λέει θετικά λόγια, σχολιάζει θετικά τη θητεία του Γιάννη Στρουνάρα στο τιμόνι της Τραπέζης της Ελλάδος. Χθες. Ενώ και ο κύριος Κουκουλόπουλος, ο κύριος Κουκουλόπουλος ήταν, είπε, αναφέρθηκε με θετικά λόγια για τον Γιάννη Στρουνάρα.
0: Είπε ο κύριος Κουκουλόπουλος ότι η αποτίμηση που κάνουμε στη θητεία του Γιάννη Στρουνάρα είναι θετική.
1: Ακριβώς, όμως δεν ψηφίσανε.
0: Δεν ψηφίσανε, γιατί όπως εξήγησαν, αυτό θα ήταν αντίθετο στις αποφάσεις που πήραν στο πρόσφατο συνέδριο για συγκεκριμένες θητείες. Δηλαδή, λέει, εμείς δεν μπορούμε να προτείνουμε ότι μέσα στο κόμμα θα πρέπει να υπάρχουν συγκεκριμένες θητείες σε κάποια αξιώματα και σε θεσμούς.
1: Για τρίτη θητεία πάει ο Στουρνάρας.
0: Ναι, θεωρούν λοιπόν ότι είναι αντίθετο στην απόφαση που είχαν πάρει στο πρόσφατο συνέδριο του.
1: Εντάξει, εγώ το ακούω αυτό που λες. Εσύ λέω όμως ότι εμένα μου προκάλεσε.
0: Ποια είναι η εξήγηση που έδωσε το
1: Πασόκ? Εγώ λέω ότι μου προκάλεσε εντύπωση αυτή η στάση του Πασόκ που δεν ψήφισε την ανανέωση της θητείας του Γιάννη Στουρνάρα.
0: Έχουμε έχουμε και εξελίξεις στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ και μάλιστα από διάφορα μέτωπα. Θα τα πούμε σε λιγάκι. Φυσικά θα πιάσουμε και το αγαπημένο μας θέμα που δεν είναι άλλο από την ακρίβεια, γιατί καθημερινά βλέπετε οι τιμές να ανεβαίνουν, να ανεβαίνουν, να ανεβαίνουν. Τίποτα δεν πέφτει προς τα κάτω. Δεν ξέρω αν θα δούμε το επόμενο διάστημα μείωση στις τιμές των καυσίμων. Έλεγαν χθες οι γνωρίζοντες ότι θα πρέπει κανονικά στο τέλος της εβδομάδας να δούμε αυτή την μείωση στην Αντλία. Μετά την πτωτική πορεία που έχει καταγράψει το πετρέλαιο, που φτάνει μέχρι και το 12% η πτώση μέσα σε μία εβδομάδα.
1: Να στην Αντλία.
0: Λογικά, στο τέλος εβδομάδας πρέπει να δούμε μείωση στην Αντλία.
1: Ακόμα πως δεν υπάρχει μείωση.
0: Όχι.
1: Έτσι.
0: Και σήμερα, από ό,τι παρατήρησα, οι τιμές κυμαίνονται από 2,11 έως και 2,13-2,14 στην αμόλυβδη. Έρχεται όμως μία νέα πλατφόρμα.
1: Ναι.
0: Το θυμάσαι το e-καταναλωτής?
1: Πώς δεν το θυμάμαι.
0: Αλλάζει λοιπόν το e-καταναλωτής. Θα λέγεται Πόσο κάνει.
1: Ναι.
0: Το είπε λοιπόν.
1: Και θα έχει τιμές.
0: Ναι. Ακριβώς. Το είπε λοιπόν ο Νίκος Ρογκάκος. Έδωσε το ρεπορτάζ στο δελτίο ειδήσεων του Αντένα το χθεσινό με τον Νίκο Χατζηνικολάου. Να ακούσουμε λοιπόν τι είναι αυτή η νέα πλατφόρμα η οποία θα μπει στη ζωή μας.
3: Τώρα έρχεται στη ζωή μας άλλη μια ηλεκτρονική πλατφόρμα για τις τιμές στην αγορά.
4: Το e-καταναλωτής μετατρέπεται σε Πόσο κάνει.
3: Μάλιστα.
4: Έρχεται μία λοιπόν πλατφόρμα τέτοια, όπου πρέπει να σου πω, Νίκο, ότι θα αναγράφει τις τιμές 7 έως 8.000 προϊόντα από 150 κατηγορίες. Έτσι, με αυτόν τον τρόπο, θα μπορεί ο καταναλωτής να κάνει έλεγχο τις τιμές αυτές και βεβαίως θα μπορεί να συγκρίνει και με προϊόντα του εξωτερικού.
3: Δηλαδή, θα δίνει ένα εύρος τιμών, θα λέει δηλαδή ότι θα το βρεις από 6 έως 6,5 ευρώ, ας πούμε.
4: Ακριβώς. Είναι από τη λιανική, από τα σούπερ μάρκετ. Επίσης θα μπορεί να συγκρίνει και με ΦΠΑ ή χωρίς ΦΠΑ. Γιατί εδώ το θέμα είναι ότι η Ελλάδα είναι ακριβή πάρα πολύ όταν μπαίνει ο ΦΠΑ. Και επίσης δεν θα μπαίνουν τα ΝΟΠΑ προϊόντα σε πρώτη φάση. Είναι πολύ δύσκολο γιατί αλλάζουν οι τιμές καθημερινά, ακόμη και σε ώρες. Πάντως είναι ένα όπλο να πιαστούν κάποιοι πονηρούλιδες.
1: Μάλιστα, για να δούμε, θα πιαστούν αυτοί οι πονηρούλιδες ή θα συνεχίσουν να σχροκερδούν και να έτσι, ουσιαστικά να θεωρούν κοροϊδεμάς τους καταναλωτές. Αυτό.
0: Χρήσιμο ακούγεται σαν εργαλείο. Δηλαδή να μπορείς να κάνεις τη σύγκριση σε πραγματικό χρόνο τιμών σε όλα τα σούπερ μάρκετ και όχι μόνο τις τιμές που έχουμε εδώ στην Ελλάδα. Να κάνεις σύγκριση και με τις τιμές στο εξωτερικό και με ή χωρίς ΦΠΑ. Ακούγεται ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο. Να το δούμε λοιπόν και στην πράξη πώς θα λειτουργήσει. Νέα πλατφόρμα λοιπόν, Πόσο κάνει.
1: Λίγο σε διαφημιστικό περιβάλλον, η short list των βραβείων βιβλίου Public 2026 ανακοινώθηκαν και τώρα η τελική απόφαση είναι στα χέρια σου. Μπες στο publicbookawards.gr και ανάδειξε τους μεγάλους νικητές ανάμεσα στα 10 επικρατέστερα βιβλία κάθε κατηγορίας. Ελληνικό μυθιστόρημα, παιδική λογοτεχνία, ποιήση, audiobooks και πολλά ακόμα. Ψήφισε τώρα στο publicbookawards.gr.
0: Παναγιώτης Βολάνιος στο στούντιο. Καλώς τον, καλώς ήρθες. Ελπίζω αυτή τη φορά με καλύτερα νέα για την κίνηση στους δρόμους.
5: Καλημέρα και πάλι. Μια αλήθεια είναι ότι υπάρχει αρκετή ταλαιπωρία σήμερα, οπότε δεν έχει αλλάξει κάτι ιδιαίτερα από την προηγούμενη ώρα, από την προηγούμενη ενημέρωση. Απροσπέλασης ο Κηφισός, στην κάθοδο από Μεταμόρφωση μέχρι Περιστέρη και στην άνοδο από Ακαδημία Πλάτωνος μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Με τεμποδίων διεξάγεται κυκλοφορία στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρη μέχρι Σκαραμαγκά και στο ρεύμα εισόδου στο ύψος του Εγάλεο. Μποτιλιάρισμα επικρατεί στο κέντρο της Αθήνας, στη Σαρδιτού, Βασιλέως Κωνσταντίνου, Βασιλίσσης Σοφίας, Βασιλίσσης Αμαλίας και στη Σταδίου Πειραιώς στην Ομόνια. Ουρές οχημάτων στην άνοδο της λεωφόρου Συγκρού από το ύψος της Νέας Μύρνης. Ουρές χιλιομέτρων στην άνοδο της Κηφισίας από Κατεχάκη μέχρι Μαρούσι και στην κάθοδο από Μαρούσι μέχρι Πανόρμου. Στο κόκκινο το ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείων από Χολαργό μέχρι Ψυχικό. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στην άνοδο Τσαλίμου Κατεχάκη από Ηλιούπολη μέχρι Βύρονα και στην κάθοδο από Κεσαριανή μέχρι Καρέα. Πυκνή ροή στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιώς στο ύψος του Μοσχάτου και στο ρεύμα προς Πειραιά στο ύψος του Φαλήρου. Ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση στο ρεύμα προς Γλυφάδα της Ποσειδώνος από Φάληρο μέχρι παραλία Καλαμακίου και στο ρεύμα προς Πειραιά από Άλυμο μέχρι Φάληρο. Η ταλαιπωρία των οδηγών συνεχίζεται στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Ευρωπαίου Κατακτητή Πειραιά. Πάμε και στην Αττική Οδό.
0: Κρατήθηκες, έτσι?
5: Όχι, όχι.
0: Δεν κρατήθηκες.
5: Δεν άντεξα. Στην Αττική Οδό καθυστερεί σαν των 30 λεπτών από τον κόμβο Φιλής μέχρι τον κόμβο Κηφισίας στο ρεύμα προς αεροδρόμιο. 15 έως 20 λεπτών από Μαραθώνες έως Κηφισίας στο ρεύμα προς Ελευσίνα. Και 15 έως 20 λεπτών από τον κόμβο Πλακεντίας μέχρι τον κόμβο Κηφισίας στην περιφερειακή Ημιτού.
0: Ευχαριστούμε, Φιντανάκη μου. Ευχαριστούμε.
5: Παρακαλώ επίσης να πω αυτό με το δάχτυλο. Είναι το μαγικό ραβδί. Το κάνω για να βελτιώσω λίγο την κατάσταση για τους οδηγούς.
0: Ναι, αλλά δεν βλέπω να πιάνει.
1: Να πούμε ότι τη νέα πλατφόρμα αυτή, το πόσο κάνει, τη δημιούργησε η νέα ανεξάρτητη αρχή σε συνεργασία με το Υπουργείο Ανάπτυξης. Ακριβώς για να δούμε, και νομίζω ότι μπορεί να έχει αποτελέσματα αυτή η πλατφόρμα. Είναι λοιπόν σε συνεργασία της ανεξάρτητης αρχής με το Υπουργείο Ανάπτυξης.
0: Να τη δούμε, παιδιά, να τη δούμε πώς λειτουργεί και αν πραγματικά βοηθάει. Μην τρέχετε να την κρίνετε από τώρα.
1: Ας τη δούμε πώς θα λειτουργήσει.
0: Τώρα έχω από το πρωί την Αμαλία, η οποία μου λέει συνέχεια ότι έχει το κέρδος στο τσεπάκι της.
1: Έχω,
0: μου λέει, το κέρδος στο τσεπάκι μου. Γιατί ρε πουλάκι μου, της λέω. Γιατί μου λέει, αγόρασα εκείνο το φοβερό συνολάκι που είχα βάλει στο μάτι καιρό. Πώς το αγόρασες, της λέω. Με 20% έκπτωση, μου λέει, στο About You με τα ΔΕΗ My Rewards Coupons. Και δεν σταμάτησε εκεί η Αμαλία Κάτζου. Έκλεισε και ακτοπλοϊκά με 20% έκπτωση από τη Ferry Scanner για εκδρομή το σουκού. Θα φύγει το πουλάκι μου. Και πάλι από τα ΔΕΗ My Rewards Coupons. Και για να το γιορτάσει, λέει, θα παραγγείλει και το αγαπημένο της φαγητό. Το μαντεύσατε? Ναι, ξανά από τα ΔΕΗ My Rewards Coupons με κουπόνι 10 ευρώ στο eFood. Τι άλλο λοιπόν να ζητήσει? Λοιπόν, μπείτε και εσείς στο My ΔΕΗ, στην ενότητα ΔΕΗ My Rewards Coupons, για να ανακαλύψετε αυτές και άλλες εκατοντάδες προσφορές.

0: Έχουμε και το αίτημα για νέρεση της αποφυλάκησης του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου από τον αντιεισαγγελέα του Αρείου Πάγου.
1: Εντάξει, είχε προκαλέσει έντονες αντιδράσεις η αποφυλάκησή του, έτσι και από συγγενείς θυμάτων. Εντάξει, δεν είναι κάτι απλό, ένας τρομοκράτης και μάλιστα μετανόητος, έτσι να κυκλοφορεί ελεύθερος. Το καταλαβαίνω και την οργή των συγγενών. Φαίνεται λοιπόν ότι τώρα ο Άριος Πάγος μπλοκάρει. Προσπαθεί να μπλοκάρει την αποφυλάκηση.
0: Κοίταξε, εγώ συμφωνώ με ό,τι είπες. Ναι. Προσυπογράφω. Ναι. Αλλά ο νόμος είναι νόμος για όλους.
1: Σε αυτό έχεις δίκιο.
0: Έτσι.
1: Ναι. Δηλαδή, εγώ ό,τι προβλέπεται
0: για όλους, τους καταδικασμένους, είναι για όλους. Αλλά τι γίνεται εδώ. Ποιο είναι το σκεπτικό λοιπόν της απόφασης του αντιεισαγγελέα. Υπήρχαν λοιπόν και προηγούμενα αίτημα για την αποφυλάκηση του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου, τα οποία είχαν απορριφθεί. Το Συμβούλιο Εφετών λοιπόν Πειραιά ενέκρινε το τελευταίο αίτημα, γιατί πήγε με βάση το νόμο που υπήρχε πριν το 2021. Αυτός ο νόμος λοιπόν έλεγε ότι ένας ισοβήτης μπορεί να αποφυλακιστεί εφόσον έχει εκτίσει λιγότερα από 25 χρόνια. Mm-hmm. Ο νόμος όμως που ήρθε το 2021 κάνει αναφορά στους πολυισοβήτες, αυτούς που έχουν πολλαπλά ισόβια, όπως ο Γιωτόπουλος, δηλαδή 17 φορές, ενώ ο προηγούμενος νόμος δεν προβλέπει τέτοια περίπτωση. Οπότε λέει τώρα ότι η εισαγγελέα του Αρείου Πάγου ότι λανθασμένα χρησιμοποίησαν τον ευμενέστερο νόμο πριν του 2021, γιατί σε εκείνον δεν υπήρχε αυτή η πρόβληψη για έναν άνθρωπο με πολλαπλά ισόβια. Άρα έπρεπε λοιπόν να εξεταστεί η περίπτωση με τον νόμο του 2021 που προβλέπει ότι θα έπρεπε να έχει εκτίσει τουλάχιστον 25 χρόνια. Και γι' αυτό το λόγο λοιπόν προχωράει σε αυτή τη διαδικασία. Νόμος για όλους, αλλά νόμος, παιδιά. Και ο νόμος από το 2021 και μετά
1: είναι ξεκάθαρος, έτσι.
0: Αυτό λέει.

0: Επιστροφή μετά τους τίτλους των ειδήσεων και αγαπητέ ακροατή, κάθε φορά που ολοκληρώνεις τις αγορές σου στα Lidl και σκανάρεις την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus, μπορείς να κερδίσεις εκπτωτικά κουπόνια για φρούτα και λαχανικά ή χρηματικές εκπτώσεις έως 25 ευρώ. Μπες στην εφαρμογή Lidl Plus και πάρε μέρος στην ενέργεια γύρνα την τύχη σου. Τα βήματα είναι απλά. Γυρίζεις τον τροχό, βλέπεις το δώρο σου και ενεργοποιείς το κουπόνι για την επόμενη αγορά σου. Οι αγορές σου επιβραβεύονται με τον πιο διασκεδαστικό τρόπο. Κατέβασε τώρα την εφαρμογή Lidl Plus και ξεκίνα να κερδίζεις σε κάθε επίσκεψη στα Lidl. Lidl, γιατί αξίζει.
1: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
0: Η οργάνωση που δρούσε στην Κρήτη, 20 συλλήψεις,
2: ναι.
0: Περίπου 3 εκατομμύρια ευρώ το σύνολο των παράνομων επιδοτήσεων.
2: Εντάξει, μιλάμε πάρτι κανονικό, έτσι. Πάρτι κανονικό.
0: Με,
2: και ζούσαν και πλουσιοπάροχα, ακριβά αυτοκίνητα κτλ. Ήταν δύο λογιστές που ήταν οι αρχηγοί, 6 KID. Και ψεύτικα, τελείως fake, αγροτεμάχια. Εντάξει, η γνωστή τακτική. Έχουμε και καλλιεργούμε τη Βαμβάκη στην Αμοργό, ξέρω εγώ, τέτοια πράγματα. Έχουν δεσμευτεί τραπεζικοί λογαριασμοί για 18 από τους 22 συλληφθέντες. Έτσι, και μάλιστα βρέθηκε πάνω τους ποσό 355.000 ευρώ.
0: Άμα είχαν πάρει 3 εκατομμύρια.
2: Το
0: να βρεθούν τώρα, ξέρω εγώ, 450.000.
2: Ναι.
0: Ψιλοπράγματα.
2: Ναι.
0: Όπως λοιπόν λέει και η Αμαλία, αυτή του KID. Έβρισκαν χωράφια τα οποία κάποιοι δεν τα καλλιεργούσαν, ήταν παρατημένα, στο πούμε έτσι. Πήγαιναν στους λογιστές, τους έλεγαν αυτά είναι. Έκαναν αυτή τις απαραίτητες ενέργειες και τα παρουσίασαν για να πάρουν επιδοτήσεις. Με αυτόν τον τρόπο λοιπόν, για περίπου 4 χρόνια από το 2020 και μετά, κατάφεραν να αποσπάσουν 3 εκατομμύρια ευρώ.
2: Εντάξει, μιλάει η ρεμούλα της ρεμούλας κανονικά, έτσι, 3 εκατομμύρια ευρώ. Και οι αγρότες περιμένουν, κάποιοι αγρότες, τις επιδοτήσεις για να καλλιεργήσουν τα χωράφια τους. Απίστευτα πράγματα.
0: Είχαμε και μια άλλη εξέλιξη όμως, που έχει να κάνει με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία,
2: ναι,
0: και τους 11 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, οι οποίοι έχουν κληθεί να δώσουν εξηγήσεις ως ύποπτοι, θυμόμαστε,
2: ναι,
0: όλο το προηγούμενο διάστημα.
2: Ήρθε και η εισαγγελία τους, έτσι δεν είναι?
0: Βεβαίως, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία λοιπόν δεν είχε υπολογίσει ποια είναι η ζημία που έχουν προκαλέσει στους πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έτσι λοιπόν ζήτησε από τον ΟΠΕΚΕΠΕ να κάνει μια πραγματογνωμοσύνη για να υπολογιστεί ποιο είναι το ύψος λοιπόν της ζημιάς.
2: Ναι.
0: Την πραγματογνωμοσύνη αυτή την έκανε η κυρία Τιχεροπούλου.
2: Ακριβώς. Η γνωστή κυρία Τιχεροπούλου.
0: Έτσι,
2: η οποία νομίζω είναι και η γυναίκα που αποκάλυψε
0: σε κύκλωμα, μεγάλο βαθμό το σκάνδαλο.
2: Που δρούσε στο
0: Γιατί ρόλο. Υπάρχει σκάνδαλο.
2: Βεβαίως τώρα. Δεν το
0: λέμε και κάτι διαφορετικό.
2: Όχι, βέβαια.
0: Θα ακούσουμε τώρα λοιπόν από τον Τάσο Τέλογλου που έδωσε το ρεπορτάζ χθες στο δελτίο ειδήσεων του Αντένα ποια ήταν τα αποτελέσματα της έκθεσης που έχει καταθέσει πλέον η κυρία Τιχεροπούλου στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για τη ζημιά που προκάλεσαν οι 11 βουλευτές.
3: Νίκο, όταν υποβλήθηκε η γνωστή δικογραφία στη Βουλή για τους 11 βουλευτές, έλειπε η ποσοτικοποίηση της ζημιάς. Δηλαδή, πόση ζημιά επήλθε στα ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έτσι, ανατέθηκε μεταχρονολογημένα στην κυρία Βιβί Τιχεροπούλου, την υπάλληλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, να γράψει μια πραγματογνωμοσύνη που παραδόθηκε στις 18 Μαΐου. Σε όλες τις περιπτώσεις, τα ποσά της ζημιάς που υπολόγισε η κυρία Τιχεροπούλου, εκτός από μία, είναι χαμηλότερα από εκείνα που περιλαμβάνονται στη δικογραφία. Μάλιστα, στην περίπτωση του κυρίου Μηταράκη δεν υπάρχει καθόλου ζημιά, δηλαδή δεν υπάρχει ποινικό αντικείμενο.

0: Τώρα, ακόμα και στην περίπτωση της κυρίας Παπακώστα, που η ζημιά, όπως θυμάσαι, είχε υπολογιστεί πάνω από 120.000 ευρώ, η κυρία Τιχεροπούλου υπολόγισε ότι ήταν 7.000 ευρώ, άρα ήταν πλημέλημα. Συνολικά, σε καμιά περίπτωση, η ζημιά δεν δείχνει κακούργημα, όλες δείχνουν πλημέλημα.
1: Επομένως, υπάρχει θέμα εδώ. Είναι μεγάλη η απόκληση ανάμεσα στα συμπεράσματα της εισαγγελέως και στα ευρήματα της πραγματογνωμοσύνης.
0: Νίκο, είχαμε εξηγήσει και πριν από 1,5 περίπου μήνα ότι η αστυνομία ανέλαβε να κάνει αυτούς τους υπολογισμούς. Λείπαν κάποιες ειδικές γνώσεις σε σχέση με το πώς υπολογίζονται οι επιδοτήσεις και αυτό ήταν ένα από τα προβλήματα. Τώρα, την έκθεση της κυρίας Τιχεροπούλου, αυτή είναι η ειρωνία της ιστορίας, την επικαλούνται οι συνήγοροι των βουλευτών οι οποίοι εμφανίζονται. Γίνονται όλα ανάποδα.
2: Όλα ανάποδα, αλλά εδώ κάτι γίνεται. Δημιουργείται ένας προβληματισμός. Εδώ είδαμε ότι για τον κύριο Μητσοτάκη τι λέει, είναι μηδέν.
3: Μηδέν. Δεν υπάρχει καμία ζημιά.
2: Και για όλους πλημέλημα. Και μιλάμε για τα ποσά, τα χρηματικά.
3: Για τον κύριο Μητσοτάκη δεν υπάρχει κανένα δίκημα.
2: Κανένα δίκημα. Και ο άνθρωπος στοχοποιήθηκε. Δηλαδή, την κάνει σωστά τη δουλειά της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Αν ρωτήσαμε, εγώ δεν τα έχω με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, προς Θεού. Αλλά ακούγοντας τον Τάσο τον Τέλογλου, στο δελτίο ειδήσεων του Αντένα, λέω τι γίνεται, πώς υπολογίζει τα ποσά. Και η κυρία Τιχεροπούλου υπολογίζει, πραγματογνωμοσύνη είναι, έτσι.
3: Μα όλο το προηγούμενο διάστημα ακούγαμε για ποσά τα οποία έφταναν τις 200 και 240.000. Άρα μιλάγαμε για κακούηρημα. Τώρα λέει το ανώτερο ποσό της κυρίας Παπακώστα είναι 7.000 ευρώ.
2: Και ξαναλέω την πραγματογνωμοσύνη την έκανε κυρία Τιχεροπούλου. Το λέω γιατί ξέρεις, μπορεί οι ακροτές να το καταλαβαίνουν. Άρα σε κάποιους, όπως στην περίπτωση του κυρίου Μηταράκη, δεν υπάρχει καν αδίκημα και σε κάποιες άλλες περιπτώσεις είναι πλημέλημα. Και τα ποσά είναι υπολείπονται αρκετά από αυτά που είχε μέσα δικογραφία της Ευρωπαϊκής Αγγελίας. Περίεργα πράγματα. Περίεργα.
3: Και χθες είχαμε και μια δικαστική εξέλιξη. Υπήρξε απόφαση από δικαστήριο για παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ την περίοδο 2016-2018. 13 ένοχοι λοιπόν πλέον από την ελληνική δικαιοσύνη για επιδοτήσεις 250.000 ευρώ στις ΣΕΡΕΣ την περίοδο 2016-2018.
2: Τρώγανε όλοι με χρυσά κουτάλια, αυτό καταλαβαίνω. Αυτό που είπε ο Ιωσήφ, σκάνδαλο υπάρχει, δεν το συζητάμε, έτσι. Δεν το συζητάμε. Ο πρωτοποριακός επιτραπέζιος ψύχτης αφής της Rainbow Waters έχει μπει για τα καλά στη ζωή μας. Όχι τυχαία, αφού είναι ιδανική λύση. Αν θέλετε να βελτιώσετε την ποιότητα ζωής για εσάς και την οικογένειά σας και παράλληλα να φροντίζετε το περιβάλλον βάζοντας τέλος στα πλαστικά μπουκάλια. Με το υπέροχο design που βεβαίως έχει πει πάρα πολλές φορές για αυτό το υπέροχο design ο Ιωσήφ Καλαμαράκης και το βολικό του μέγεθος, τοποθετείτε πανεύκολα και ομορφαίνει την κουζίνα σας. Συνδέεται και με το δίκτυό σας και χάρη στην οθόνη αφής που διαθέτει, σας προσφέρει στη στιγμή όσο νερό θέλετε. Πεντακάθαρο και φρεσκότατο σε τρεις θερμοκρασίες, περιβάλλοντος κρύο ακόμα και ζεστό. Καλέστε τώρα στο 801-11-34-34-34 και ξεδιψάστε ξέγνιαστα.
3: Διάβασες αυτή την έρευνα της ελληνικής αστυνομίας,
2: ναι,
3: που έδωσε στοιχεία για την εγκληματικότητα.
2: Ναι, για το 24 είναι η έρευνα.
3: Είναι για το 24, έτσι. Είναι για το 2024.
2: 510 λέει εγκληματικές ομάδες με 3.469 μέλη. Έτσι.
3: Και 181 εκατομμύρια ευρώ τα παράνομα κέρδη και οι απάτες με όπλο την τεχνολογία. Όλα μαζί, ο τζίρος τους δηλαδή, είναι 181 εκατομμύρια ευρώ. Και το 2024 μόνο. Η πλειονότητα λοιπόν, ναι, των εγκληματικών οργανώσεων, σύμφωνα με την έρευνα της ελληνικής αστυνομίας, ήταν εγχώριες. Τα δίκτυα δραστηριοποιούνται κυρίως στις κλοπές και τις διαρρήξεις, στη διακίνηση ναρκωτικών και την παράνομη μετανάστευση.
2: Λοιπόν, βεβαίως έντονη παραμένει η παρουσία λέει αλλοδαπών εγκληματικών ομάδων, οι οποίες αντιπροσωπεύουν το 26,86%, ενώ το 21,18% αποτελούνται από μεικτές ομάδες με Έλληνες και αλλοδαπούς. Και δύο, έτσι, η σύνθεση των αλλοδαπών έχει ενδιαφέρον, γιατί κυρίαρχο ρόλο είχαν οι βουλγαρικές ομάδες που αποτελούσαν το 29,2% των αλλοδαπών εγκληματικών οργανώσεων και ακολουθούμενες από τις αλβανικές με 26,28%. Άρα καταλαβαίνω ότι βουλγαρική μαφία και αλβανική μαφία είναι κυριαρχούν στο
3: ναι,
2: έγκλημα.
3: Αλλά γενικά στο έγκλημα το 70% προέρχεται από εγχώριες ομάδες, εγκληματικές οργανώσεις και περίπου το 19% από αλλοδαπούς. Το 5% έχει μεικτή σύνθεση. Δηλαδή είναι σε συνεργασία Έλληνες και αλλοδαπούς. Τώρα, από το 70% λοιπόν των Ελλήνων που δραστηριοποιούνται στον χώρο του εγκλήματος, 7 στις 10 συμμορίες ελληνικές αποτελούνται από Ρωμά. Σύμφωνα με την έρευνα της ελληνικής αστυνομίας και τα στοιχεία τα οποία έχει από τις συλλήψεις που έχουν γίνει το 2024. 180 εκατομμύρια ευρώ, μια χαρά τζίρος, δεν το λες και λίγο.
2: Όχι βέβαια.
3: Ο χρόνο.
2: Πολλά λεφτά, πάρα πολλά λεφτά.
3: Καλημέρα και στη Μαρίκα στην Κρήτη, η οποία λέει: εγώ εμπιστεύομαι περισσότερο την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, ακούγοντας και την προηγούμενη είδηση. Εμείς όμως οφείλουμε να το μεταφέρουμε, γιατί είναι η πραγματικότητα και είναι και το ρεπορτάζ το οποίο έδωσε χθες ο Τάσος Τέλογλου και επικαλείται τα επίσημα στοιχεία.
2: Απλώς ακούς πάλι εκατομμύρια στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Πάλι πήραν τόσα, βγάλανε τόσα με ψεύτικα βοσκοτόπια. Είναι πάρα πολλά τα λεφτά που φαγωθήκανε. Πάρα πολλά τα λεφτά.
3: Εάν ακούς τώρα μόνο μία περίπτωση
2: αυτό,
3: να είναι 3 εκατομμύρια, μία ομάδα, 20 ατόμων πήρε 3 εκατομμύρια. Φαντάσου τώρα τι έχει γίνει και με όλα τα υπόλοιπα. Και βέβαια το κυρίαρχο ερώτημα είναι εάν θα επιστραφούν αυτά τα χρήματα.
2: Τώρα λες τι, αυτό.
3: Γιατί το είχαμε ακούσει από την αρχή όταν είχε ξεσπάσει το σκάνδαλο ότι αυτά τα χρήματα θα επιστραφούν. Είτε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, είτε στο ελληνικό δημόσιο, γιατί υπάρχουν και χρήματα του ελληνικού δημοσίου, λιγότερα βέβαια, αλλά υπάρχουν και τέτοια. Θα επιστραφούν λοιπόν αυτά τα χρήματα. Έχει ξεκινήσει η διαδικασία και πόσα έχουν επιστραφεί. Εν τω μεταξύ, χθες είχαμε άλλη μια πολύ δυσάρεστη είδηση. Δηλαδή, πραγματικά έρχεται το ένα χτύπημα μετά το άλλο. Γιατί μετά το χαμό της γωγός Μαστροκώστα, που πραγματικά μας στεναχώρησε πάρα μα πάρα πολύ, δηλαδή μια κοπέλα σαν τα κρύα τα νερά, ναι, η χαρά της ζωής.
2: Και πότε το βάλε και κάτω, 18 ολόκληρα χρόνια.
3: Ακριβώς. Μια κοπέλα η οποία έλεγε: Θεέ μου, Παναγία μου, δεν θέλω τίποτα άλλο, μόνο ότι μου έχεις δώσει τη ζωή μου.
2: Ναι, ναι.
3: Δηλαδή την οικογένειά μου και αυτή τη ζωή που έχω, δεν θέλω κάτι άλλο. Και ταλαιπωρήθηκε τόσο πολύ από την ημέρα που έφερε στον κόσμο την κόρη της. Και αντιμετώπισε ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα υγείας με αξιοπρέπεια, με περηφάνεια, μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, όπως είχε επιλέξει να κάνει η ίδια με τον σύζυγό της, τον Τραϊανό Δέλα, που για εκείνον, και για εκείνον να πούμε, ότι διστάθηκε,
2: ναι,
3: δίπλα της.
2: Και το λένε όλοι αυτοί.
3: Βράχος. Παράτησε την καριέρα του, σταμάτησε την προπονητική, ενώ πήγαινε πάρα πολύ καλά. Για να είναι δίπλα στον άνθρωπό του.
2: Ήταν ένα ζευγάρι πάρα πολύ αγαπημένο, έτσι, και στις δύσκολες στιγμές τη σύζυγου του, ο κύριος Δέλας ήταν εκεί.
3: Πραγματικά. Συλληπιτήρια και πάλι. Στην οικογένεια.
2: Και στην κόρη, στην κορούλα.
3: Της ζωγός Μαστροκώστα, και στο κορίτσι της, το οποίο έστειλε ένα μήνυμα χθες.
2: Συγκλονιστικό.
3: Να μην φοβούνται οι γυναίκες.
2: Ναι.
3: Να πηγαίνουν στο γιατρό και να μην σταματήσουν την προσπάθεια για να γίνουν μητέρες. Έστειλε ένα φοβερό μήνυμα αυτό το κορίτσι μέσα στον πόνο του, μόλις 17 χρονών.
2: Ναι, ναι.
3: Χθες όμως έγινε γνωστό ότι έφυγε από τη ζωή και ένας φίλος,
2: ναι,
3: του Τραϊανού.
2: Τι είναι αυτό?
3: Ο πρώην διεθνής ποδοσφαιριστής, ο Παρασκευάς Άντζας. Ένας άνθρωπος στα 49 του χρόνια.
2: Νέο παιδί, νέος είναι.
3: Νεότατος. Ο οποίος αγωνίστηκε στην Δόξα Δράμα, στη Σκόντα Ξάνθη και στον Ολυμπιακό, με τον οποίο μάλιστα κατέκτησε και 7 πρωταθλήματα. Αγωνίστηκε πολλές φορές και με την Εθνική Ελλάδος. Ένας από τους κορυφαίους στόπερ του ελληνικού ποδοσφαίρου έφυγε μόλις στα 49 του χρόνια από μια ασθένεια του κινητικού νευρώνα. Μια σπάνια ασθένεια.
2: Δεν ήξερα αυτή την ασθένεια, Ιωσήφ.
3: Την έχω ξανακούσει.
2: Αν έχεις ακούσει εγώ.
3: Δεν είχα ακούσει για τον Παρασκευά Άντζα ότι παίρναγε αυτή τη δοκιμασία. Αλλά δύο ειδήσεις δηλαδή.
2: Ναι.
3: Μέσα σε λίγες ώρες έφυγαν δύο νέοι άνθρωποι και αγαπητοί άνθρωποι από τον περισσότερο κόσμο, η γωγό Μαστροκώστα και ο Παρασκευάς Άντζας. Ειλικρινά συλληπιτήρια στις οικογένειές τους.

0: Καλημέρα στην Αναστασία, στο Πορτοράφτη, στη Δήμητρα, στην Κοζάνη, η οποία ξεκινάει από την Κοζάνη να κατέβει στην Αθήνα για να είναι στις 8 στο Θησείο. Προλαβαίνεις, Δήμητρα, ξεκίνα. Και στη Σούλα, στη Θεσσαλονίκη, καλημέρα Ελένη, καλημέρα στο Βασίλη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα μηνύματά σας και σήμερα. Έχουμε και νέο διαγωνισμό σε εξέλιξη. Ολοκληρώνεται την 3η 2 Ιουνίου στην εκπομπή του Μάνου Νιφή και του Μπάμπη Πάπα Δημητρίου, γιατί τη Δευτέρα 1η Ιουνίου είναι του Αγίου Πνεύματος. Οπότε η κλήρωση θα γίνει την 3η 2 Ιουνίου. Πρώτο δώρο τριήμερο στο Ναύπλιο. Real FM και η Selecta Rent-A-Car σας ταξιδεύουν σε έναν από τους πιο μαγευτικούς προορισμούς της Ελλάδας. Διεκδικήστε ένα τριήμερο για ένα τυχερό ζευγάρι στο Ναύπλιο με διαμονή, πρωινό σε ξενοδοχείο και αυτοκίνητο από τη Selecta Rent-A-Car. Περισσότερα στο selectarentacar.com σε 50 σημεία σε όλη την Ελλάδα για ξέγνιαστη και ασφαλή ενοικίαση αυτοκινήτου. Και στην κλήρωση της τρίτης και διπλό στρώμα profile της Greco Strom που καλωσορίζει την άνοιξη με μοναδικά sleep combos και ο ύπνος σας αναβαθμίζεται. Δείτε τις συνδυαστικές αγορές στο grecostrom.gr και στα καταστήματα της Greco Strom. Για να πάρετε μέρος στο διαγωνισμό μπείτε τώρα στο real.gr. Εκεί σε αυτό το GR θα βρείτε τον Real Player και τις οδηγίες, ακολουθήστε τις και καλή σας επιτυχία. Καλημέρα και στην Αγγελική τη Τζόρτζη με το χιούμορ. Να σε καλά Αγγέλικα, καλή συνέχεια στην ημέρα σου. Πάρα πολλά μηνύματα σχετικά παιδιά και με την Μπαρτσελώνα. Έτσι.
1: Εντάξει, έχει την τιμητική τη σήμερα. Και θα έχει και το βράδυ
0: είναι
1: την τιμητική.
0: Πολύ οπαδοί τη Μπαρτσελόνα από ό,τι βλέπω εδώ στα μηνύματά του. Άλλοι το βλέπουν θετικά και άλλοι αρνητικά γιατί του ενοχλεί που χρησιμοποιείται το όνομα τη ομάδα του.
1: Κατάλαβα, ναι.
0: Ο Γιώργος, για παράδειγμα, λέει θα είναι τα τσικό τη Μπαρτσελόνα.
1: Ναι.
0: Η Μασία, όπως λέγεται η Ακαδημία.
1: Πάντως στα χρώματα θα είναι αυτά, να ξέρετε, έτσι. Το βαθύ μπλε και το μπορντό. Και δεν είναι κόκκινο, είναι μπορντό.
0: Η Ελένη λέει δεν είναι Μπαρτσελόνα, είναι Πανιόνιος. Καλημέρα, Ελένη. Είδες όμως πώς έχει γίνει ντόρος και με την Μπαρτσελόνα, γιατί σου λέω το χρησιμοποίησαν και οι άλλοι. Δεν είναι μόνο το που ο Αλέξης Τσίπρας. Και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και ο Κώστας Τσουκαλάς και ο Κυριάκος Βελόπουλος μπήκαν αμέσως στο παιχνίδι εκεί με την Μπαρτσελόνα, ρε παιδί μου. Καλημέρα και στον Σπύρο στην ΚΟ, να σε καλά φίλε. Και στον φίλο τον Πάρη, ο οποίος αγαπάει ιδιαίτερα τον Παναγιώτη Βολάνιο και την ενημέρωση που κάνει εδώ για την κίνηση στους δρόμους. Αν μη τι άλλο, το παλικάρι έχει χιούμορ και έχει μπει για τα καλά στο κλίμα της εκπομπής.
1: Είναι και οι μέρες του τώρα, μετά την Κυριακή εννοώ και την κατάκτηση της Ευρωλίγκας από τον Ολυμπιακό. Έχει, εντάξει, είναι στα πάνω του Βολάνιος, όπως και άλλοι που είμαστε Ολυμπιακοί.
0: Καλημέρα και στην Κατερίνα στο Πασαλιμάνι. Τσίπρας λέει και Μπλαουγκράνας, Τσιμπλαουγκράνας. Θα το κάνουμε όλο μαζί. Γιατί είναι η Μπλαουγκράνα. Η Μπαρτσελόνα, αυτό είναι το όνομα το οποίο χρησιμοποιούν.
1: Πάντως έχει πετύχει ο Τσίπρας
0: και συζητιέται. Έχει γίνει
1: παιχνίδι. Αυτό είναι το θέμα.
0: Λοιπόν, εμείς φτάνουμε στο τέλος για τη σημερινή εκπομπή. Σε πολύ λίγο κοντά σας.
1: Ο Νίκος Χατζηνικολάου.
0: Τελευταίο για σήμερα, Νικόλα Πιοβάνι. Έχει γενέθλια ο σπουδαίος Ιταλός μουσικοσυνθέτης, επηρεασμένος από τον Βιβάλντι και από τον Μάνο Χατζηδάκη, όπως έχει πει ο ίδιος. Ποια μουσική έχει γράψει λοιπόν ο Πιοβάνι? Μία από τις πιο αγαπημένες όλων μας είναι από το La Vita e Bella. Με αυτό θα σας ευχηθούμε να έχετε μία όμορφη συνέχεια στην ημέρα σας.

0: Real FM. Η Κατερίνα Λιόλιου στο ενώπιος ενωπείο.
1: Το δικό μας το σπίτι σε άλλους.
0: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.

0: Επικοινωνήστε στο 210 55 16 500 και ο τεχνικός μας σύμβουλος θα σας ενημερώσει από κοντά.
1: Τουρωστήκ για κάθε χρήση, τουρωστήκ υπάρχει λύση.
2: Real FM. Η ώρα είναι 5.
3: Πολιτικές εξελίξεις.
4: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
5: Κοινωνία.
3: Οικονομία.
6: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
5: Διεθνείς ειδήσεις.
3: Αθλητικά.
5: Πολιτισμός.
7: Ηθοποιός σημαίνει φως.
3: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

εμείς σας αφήνουμε σε μια κατάσταση α. Την επόμενη ημέρα όλοι μαζί βρισκόμαστε σε μια κατάσταση β. Μη σας πω και γάμα και δέλτα και πάει λέγοντας. Τι κάνετε, πολλές καλημέρες. Είσαστε όλοι καλά? Πώς σας βρίσκει αυτό το πρωινό, το αχάραγο? Ελπίζω πάρα μα πάρα πολύ καλά. Τι έχουμε να πούμε σήμερα? Αναγκαστικά έχουμε να πούμε πάρα πολλά. Είπαμε, δεν μας αφήνει η δισιογραφία, δεν μας αφήνει να γιάσουμε, ρε παιδί μου. Εμείς θέλουμε να γιάσουμε, αλλά δεν μας αφήνει. Τι εννοώ? Δεν τα ακούσετε όλα. Και από την καλή και από την ανάποδη. Όχι, εσείς δεν φταίτε σε κάτι, προς Θεού. Όχι. Θα πούμε αυτά τα οποία έχουν συμβεί το τελευταίο 24ωρο. Θα προχωρήσουμε, θα πάμε και ένα βηματάκι παραπάνω για διάφορα τα οποία συμβαίνουν στην πολιτική ζωή του τόπου. Λοιπόν, να τα βάλουμε σε μια σειρούλα, Καλώς ήρθατε πρώτα απ' όλα και καλώς σας βρήκα. Εδώ είμαστε. Σπύρος Παπαδάκης στο μικρόφωνο του Real FM. Πάντα αληθινά, πάντα Real FM. Δεν ξέρω σήμερα γιατί ξεκίνησα με το όνομά μου. Τέλος πάντων, οκ, okay, έτσι μου βγήκε στη ροή του λόγου. Τι να κάνω τώρα, να πάω αντίθετα στη ροή? Δεν γίνεται να πηγαίνεις αντίθετα στη ροή. Όχι. Διότι άμα πας αντίθετα στη ροή του ποταμού, γενικότερα στη ροή της εκπομπής, στη ροή του λόγου, τον Αντάλλος έφαγε μαρμάγκα, να το ξέρετε. Απέναντί μου ο κύριος Αντώνης Μαρτάκης. Μορτάκης. Ναι, εντάξει, δεν ξέρω γιατί μου ήρθε φίλος να ξέρεις ο Μαρτάκης. Και πάρα πολύ καλό παιδί. Ίσως γι' αυτό. Ίσως επειδή έχω κοιμηθεί λίγες ώρες. Ίσως επειδή μας ζαλίσανε γενικότερα. Ο Αντώνης Μορτάκης, ασφαλώς ο Μόρτης μας. Ο απόλυτος άρχοντας εδώ στο κόκπιτ του ραδιοθαλάμου του Real FM. Αποχωρεί η κυρία Δέσποινα Καλοχέρη. Έρχεται η κυρία, αναλαμβάνει η κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη. Στο 211-200-8200 θα βρείτε αυτή την υπέροχη κυρία για οτιδήποτε θέλετε. Στούντιο papakirialfm.gr είναι το mail μας που μπορείτε να στέλνετε mail αν δεν θέλετε να ακουστεί, να ακουστεί γύρω σας αυτό το οποίο θέλετε να βγει στον αέρα. Στέλνετε το μηνύματάκι σας και εμείς το διαβάζουμε ήρεμα, απλά, με ψυχραιμία. Ναι, και μετά τα συζητάμε όλα. Εάν τώρα βαριέστε να γράψετε, τα είπαμε. 2-11-200-8-200 και σας καθοδηγεί η κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη. Δεν ξέρω γιατί, έτσι μου ήρθε φλασιά την ώρα που έβαζα τον καφέ. Ναι, αυτό τον περιβόητο καφέ. Προβληματιζόμουν σήμερα πώς να ξεκινήσουμε την εκπομπή. Με το που έβαλα καφέ, πριν ακόμα δοκιμάσουμε το άρωμα, είπα να ξεκινήσουμε κάπως έτσι με τη βοήθεια του κυρίου Μορτάκη.

Η χθεσινή ημέρα τα είχε όλα σε πολιτικό επίπεδο. Εδώ, στη χώρα μας, εδώ, στη γειτονιά μας, σε αυτή τη μικρή γειτονιά, σε αυτή την υπέροχη χώρα, σε αυτή την εκπληκτική γωνιά του πλανήτη που μας έχουν τοποθετήσει. Είχαμε παρέμβαση Κυριάκου Μητσοτάκη, του Πρωθυπουργού, στο Υπουργικό Συμβούλιο. Θα το πούμε πάρα πολύ αναλυτικά, γιατί έστειλε μηνύματα με πολλαπλούς αποδέκτες ο κύριος Μητσοτάκης. Είχαμε τα αποκαλυπτήρια του κόμματος, του Αλέξη Τσίπρα, Ελλάς. Επίσης θα τα πούμε, αν μη τι άλλο. Είχαμε την παρέμβαση του Κώστα Καραμαλή, του πρώην Πρωθυπουργού, πάνω στα εθνικά θέματα και όχι μόνο. Θα τα πούμε εξίσου αναλυτικά. Δημοσκοπήσεις έχουμε και από αυτές που δημιουργούν άγχος και ανησυχία στη Χαριλάου Τρικούπη, διότι πριν εμφανιστεί το κόμμα του κυρίου Τσίπρα, πλασαρίστηκε στη δεύτερη θέση. Φανταστείτε τώρα που έχουμε και τα χρώματα, έχουμε και τα ονόματα και είχαμε και πάρα πολλές και ενδιαφέρουσες παρουσίες εχθές στην εκδήλωση στο Θησείο. Κλιμάκωση στην Μέση Ανατολή, το τρίο Στούτζες, το Γιαλατζή, σε απόλυτη αναδρομή. Ο αξίριστος το έκανε μούση. Σου λέει εντάξει, λέω που λέω του κόσμου τα ψέματα, ας το δείξω κιόλας. Ο ξυρισμένος ξυρίζεται κόντρα, μπας και τον διαχωρίσουν από τον αξίριστο που το άφησε μούση. Η αδίστακτη είναι πάντως ακόμα μέσα στα νεύρα, μαθαίνω. Δημήτρης Παπαστεργίου, ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, έχουμε απορίες για το τι συνέβη ακριβώς εκεί με τις κάμερες και με το διαγωνισμό. Είχε την ευγενή καλοσύνη να ανταποκριθεί στο καλεσμά μας ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, οπότε θα τον ρωτήσουμε και θα λάβουμε απαντήσεις. Σταύρος Καφούνης, στην αγορά κάτι δεν πάει καλά και θα το συζητήσουμε με τον κύριο Καφούνη. Και Δημήτρης Βασιλιάδης, ο Mr. Interview, διότι οι δημοσκοπήσεις αυτές δείχνουν, και η τελευταία δημοσκόπηση της Interview δείχνει αλλαγή του πολιτικού σκηνικού, τουλάχιστον από τη δεύτερη θέση και κάτω. Τετάρτη σήμερα, 27 Μαΐου του Σωτηρίου έτους 2026. Ρε, τι έχουμε να αποκαλύψουμε σήμερα.

Φωνάρα, φωνάρα, ο τύπος είναι καλλιτεχνάρα. Όσοι δεν τον γνωρίζετε θα πρέπει να συστηθείτε μαζί του. Ο πρώην τραγουδιστής των Μαντρουγκάτα, ένα συγκρότημα το οποίο έχει αφήσει πραγματικά εποχή, έχει αλλάξει την ιστορία, ειδικά της country μουσικής, αν και έχει ξεφύγει πλέον το πλαίσιο πάρα πολύ όσον αφορά στο Σιβερχόγεμ. Αυτό είναι λαϊβάκι, τι λαϊβάκι τώρα, λαϊβάρα από συναυλία στο Ηρώδιο, παρακαλώ. Δώστε, κύριε Μορτάγη.

Ξανάρχεται, λέει, φέτος. Δεν θυμάμαι την ημερομηνία. Δεν πήγαμε στους Metallica, δεν πήγαμε στους Maiden. Εντάξει, και αυτά τα δύο συγκροτήματα τα έχουμε δει από 2-3 φορές. 3 στους Metallica, 2 έχω δει τους Maiden. Αλλά σε κάθε περίπτωση, οφείλω να σας πω ότι επειδή, εντάξει, η Μαρία δεν είναι αυτού του ακούσματος, της έβαλα λίγο, μπας και την πίσω να πάμε στους Metallica, της έβαλα λίγο εκεί στο σπίτι για να ακούσει. Ξέρετε ποια ήταν η αντίδρασή της? Άρχισε να θυμιατίζει. Οπότε λέω δε. Αλλά ένα Σίβερ Χόγεμ δεν θα μου το στερήσει. Συνεχίζουμε κάπως έτσι.

Big City Nights, τα φώτα της πόλης είναι ακόμα αναμένα. Υπάρχουν πολλές σκοτεινές γωνιές, να τις προσέχετε αυτές τις σκοτεινές γωνιές. Εμείς είμαστε εδώ όσον αφορά στην επικαιρότητα να ρίχνουμε άπλετο φως σε αυτές τις σκοτεινές γωνιές και θέλουμε τη δική σας βοήθεια να μας δώσετε τον παλμό της πόλης, να μας πείτε τι συμβαίνει εκεί έξω, να μας βοηθήσετε και να καθοδηγήσετε το ρεπορτάζ, διότι συμβαίνουν πολλά περίεργα. Θα ασχοληθούμε τις επόμενες ημέρες πάρα πολύ με την καθημερινότητα. Η σημερινή ημέρα όμως θα μας επιτρέψετε, συμπαθάτε μας, έχει μπόλικη πολιτική εσάνς και πώς άλλωστε θα μπορούσαμε να κάνουμε διαφορετικά. Ο ήλιος θα ανατείλει 4 λεπτά μετά τις 6 ώρα το πρωί, θα δύσει 39 λεπτά μετά τις 8 η ώρα το βράδυ. Διανύουμε ήδη την 147η ημέρα του έτους.

Εχθές, επειδή τελείωσα αργά, κάποια στιγμή χρειάστηκε να πάρω ταξί εκεί από την Ρατσιώτισσα, να κατευθυνθώ έτσι σε μία από τις περιοχές των βόρειων προαστίων για δουλειά, μην νομίζετε. Την καλημέρα μου στο Φρέντ, ο οποίος Φρέντ ακούει Real FM και τις πρωινές ώρες του κρατάμε συντροφιά. Μας κρατάει συντροφιά, μας κάνει παρέα. Καλές διαδρομές, σταθερά χέρια στο τιμόνι και μακριά από τους περίεργους, και ασφαλώς με μπόλικο μεροκαματάκι να επιστρέφετε στο σπιτικό σας όλοι οι μικροί ήρωες της καθημερινότητάς μας εκεί έξω, όλα τα παλικάρια, γυναίκες και άνδρες που προσπαθούν πάντα να μας εξυπηρετούν με χαμόγελο. Υπάρχουν εκεί εξαιρέσεις, όπως άλλωστε υπάρχουν εξαιρέσεις και στο δημοσιογραφικό επάγγελμα, λειτουργήμα. Κάποιοι γράφουν ό,τι να είναι, όπως να είναι, όπου να είναι. Μας τα έχετε κάνει πραγματικά λίγο. Άντε, μαζευτείτε πριν αρχίσουμε όλοι μαζί να φωνάζουμε και σας μαζέψουν ούτως ή άλλως. Την καλημέρα μου στο Μάνο τον Ιφλίν. Καλημέρα, αδερφέ. Να προσέχεις τον δρόμο. Λοιπόν, για ελάτε, θέλω και άλλα μηνύματα. Καλημέρα και στο Γιάννη τον Κολοκυθά. Ανοίγουν το μαγαζί στο Open σε περίπου εκεί 48 λεπτάκια, στις 6 ώρα. Εμείς έχουμε ανοίξει το μαγαζί εδώ στο Real FM εδώ και 12 λεπτά. Είσαστε πάντα συντονισμένοι στο αληθινό ραδιόφωνο με πάρα πολλές και ενδιαφέρουσες γωνίτσες, και σήμερα η ατζέντα μας στο ημερολόγιο.

Τι τρέλες κάναν αυτά τα παιδιά όταν ήταν στα ντουζένια τους, ε! Εκεί ο Κλάους Μάιν, ο Σέγκερ και η υπόλοιπη παρέα. Λοιπόν, στις ενδιαφέρουσες γωνιές, η κυρία Βουγιοκλιώτη λέει 212 ημέρες, μην ξεχνιόμαστε. Ναι, να μην ξεχνιόμαστε. Να φύγει το 2026 για τα Χριστούγεννα, 212 ημέρες. Να φύγει το 2026, διότι αυτός ο τύπος με τα καπρίτσια του μας τα έχει κάνει. Ο Λευκός Οίκος συνεχίζει, χαρακτηρίζει αμυντικά τα πλήγματα. Ναι, διότι έχουμε συζητήσεις, λέει, για μία εκεχηρία 60 ημερών και ο τύπος, να πούμε, βομβαρδίζει. Και απειλεί βεβαίως το Ιράν με συντριπτική απάντηση. Έτσι λέει, μετά τα νέα αμερικανικά πλήγματα. Κατηγορεί την Ουάσιγκτον ότι παραβίασε την εκεχηρία. Ο Τραμπ σε μία σύντομη ανάρτηση στο Truth Social ανέφερε ότι λόγω των δυσμενών καιρικών συνθήκων η σημερινή συνεδρία του Υπουργικού Συμβουλίου θα μεταφερθεί από τον Καμπ Ντέιβιντ στο Λευκό Οίκο. Εκτός από το Ιράν, η συνεδρία θα απασχολήσει και η οικονομία, σύμφωνα με την New York Post. Οι αμερικανικές δυνάμεις πάντως ανακοίνωσαν ότι έπληξαν εγκαταστάσεις εκτόξευσης πυράβλων και σκάφη που φέρονται να τοποθετούσαν άρκες γύρω από το στενά του Ορμούζ. Ασφαλώς θα πούμε κι άλλα στην πορεία. Το άσμα το ακούτε. Έχουμε το αρχαίο μας γνωμικό. Είχε την έμπνευση ο κύριος Σταυρακάκης. Είχε έμπνευση, τα κρατάω για τις επόμενες ημέρες, Μορτάκη, να ξέρεις. Είχε έμπνευση και ο Μορτάκης. Θα έχουμε Πλάτωνα αύριο. Αλλά σήμερα μου κέντρισε το ενδιαφέρον αυτό που είπε ο προϊστάμενος, ο αρχισυντάκτης του αθλητικού τμήματος του Real FM περί Αρχιμίδη. Και επειδή είχαμε αποκαλυπτήρια γενικότερα, είχαμε πολύ έντονη πολιτική δραστηριότητα, κολλάει μια χαρά. Για ακούστε.

Αρχιμίδης λοιπόν έμεινε στην ιστορία όχι μόνο για τις εφευρέσεις του, αλλά και για τρία εμβληματικά γνωμικά, μας ενημερώνει το AI, συνεχίζοντας εμείς αυτό το κοινωνικό πείραμα. Το πρώτο, Εύρικα Εύρικα, η διάσημη κραυγή του όταν ανακάλυψε τη μέθοδο υπολογισμού της πυκνότητας, τον νόμο της άνωσης, μπαίνοντας στην μπανιέρα του. Γιατί ξέρετε, στην μπανιέρα έρχονται οι μεγαλύτερες ιδέες, έρχονται οι μεγαλύτερες έτσι φλασιές, όπως λέμε και στους μολάους. Φαντάζομαι ότι το Εύρικα Εύρικα πρέπει να το είχε πει κάποιος έτσι γνωστός μας πριν από 2 μήνες, σύμφωνα με πληροφορίες. Γενικότερα πρέπει να το έχουν πει πολλοί αυτό το Εύρικα μέσα στην μπανιέρα τους. Βεβαίως στην ιστορία έχει καταγραφεί μόνο ο Αρχιμίδης, αν σας λέει κάτι αυτό. Επίσης και το δεύτερο έτσι πολύ σημαντικό που έχει μείνει στην ιστορία γνωμικό του Αρχιμίδη είναι ότι πρέπει για την πολιτική ζωή του τόπου, τη σύγχρονη πολιτική ζωή του τόπου, μη μου τους κύκλους τάρατε. Βεβαίως αυτή την φράση ο Αρχιμίδης την είπε μπροστά σε ένα Ρωμαίο στρατιώτη. Ήταν τα τελευταία του λόγια πριν σκοτωθεί, καθώς ήταν απορροφημένος σχεδιάζοντας γεωμετρικά σχήματα στην άμμο. Τώρα το μη μου τους κύκλους τάρατε, πολλοί το λένε και δεν σχεδιάζουν και τίποτα. Τροφή για σκέψη νούμερο 2. Πάμε και στο μπόνους. Δώσμη πάστο και ταν γαν κοινάσω. Σημαίνει δώσμου τόπο να σταθώ, στήριγμα για το μοχλό και θα κινήσω τη γη. Τροφή για σκέψη νούμερο 3.

Σας χρωστάω 2-3 επαναλαμβάνω πολύ ενδιαφέρουσες γονίτσες στη σημερινή μας ατζέντα. Το 1821 ο ψαριανός πυρπολιτής Δημήτριος Παπανικολής πυρπολεί τουρκικό δίκροτο με 74 πυροβόλα και 1000 άνδρες στο λιμάνι της Ερεσού στη Λέσβο. Οι Έλληνες πως εκείνη την ημέρα αναλογίζονταν με φόβο την άνηση αναμέτρηση με τον τουρκικό στόλο, αναθαρούν και συνειδητοποιούν τη δύναμή τους. Είναι η ναυμαχία της Ερεσού. Το 1855 υπογράφεται στο προάστιο Καλιτζά της Κωνσταντινούπολης η πρώτη ελληνοτουρκική συμφωνία, η Συνθήκη Εμπορίου και Ναυτιλίας. Με την ίδια συνθήκη παραχωρείται καθεστώς δρομολογήσεων, διομολογήσεων για τους Έλληνες υπηκόους στην Οθωμανική.

Φαντάζομαι η σημερινή ημέρα για τον Ερντογάν μάλλον θα, ναι, ίσως να τον κάνει ο λίγον τι να σκεφτεί δύο και τρεις φορές κάποια πραγματάκια. Το 1960 λοιπόν ο Τούρκος στρατηγός Τζεμάλ Γκιουρσέλ ανατρέπει με πραξικόπημα τον εκλεγμένο πρόεδρο της χώρας Τζελάλ Μπαγιάρ και τον πρωθυπουργό τον Αντνάν Μεντερές, ο οποίος εκτελείται. Η χώρα θα επιστρέψει στη δημοκρατική νομιμότητα ένα χρόνο αργότερα. Και το 2010, ναι, πάμε καλά. Ναι. Ξεκίνησα με Σαρδάμ στο όνομα του Μορτάκη, τι περιμένετε. Το 2010 λοιπόν εδώ στη χώρα μας ψηφίζεται κατά πλειοψηφία το νομοσχέδιο της κυβέρνησης Παπανδρέου για την αυτοδιοικητική αναδιάρθρωση της χώρας, γνωστό και ως σχέδιο Καλλικράτης. Υπέρ του νομοσχεδίου ψηφίζουν 160 βουλευτές, Πασόκ και 3 ανεξάρτητοι, και κατά 124 βουλευτές, Νέα Δημοκρατία, ΚΚΕ, Λαός και ΣΥΡΙΖΑ. Η ανεξάρτητη Ντόρα Μπακογιάννη ψηφίζει παρούσα.

Σήμερα, σαν σήμερα γεννήθηκε ο Χένρι Κίσιγκερ, Αμερικανός πολιτικός, υπουργός εξωτερικών των ΗΠΑ επί κυβερνήσεων Νίξον. Βραβεύθηκε με το Νόμπελ Ειρήνης το 1973, αυτό το Νόμπελ Ειρήνης που τόσο διακαώς επιθυμεί ο Ντόναλντ Τραμπ. Και για να πάρει το Νόμπελ Ειρήνης, τι κάνει ο τύπος? Πολέμους, για να τους σταματήσει μετά. Έλα όμως που δεν δουλεύει έτσι το σύστημα, και νομίζω ότι το έχει καταλάβει και από την καλή και από την ανάποδη ο Ντόναλντ Τραμπ, ο Σέριφμαν, με την κατάσταση που αντιμετωπίζει στο Ιράν.

Έτσι κονφούζιο τα έχει κάνει λοιπόν ο Τραμπ. Θα βάλουμε μία άνω τελεία όσον αφορά στα της Μέσης Ανατολής. Θα διαβάσω μερικά μηνύματάκια σας, διότι έρχονται το ένα πίσω από το άλλο, θέλω κι άλλα, για να μπορέσουμε έτσι να ανοίξουμε και τη βεντάλια της ενημέρωσης, της ειδησιογραφίας, να περπατήσουμε μαζί σε αυτό το ανάγλυφο της επικαιρότητας. Ο συνονόματος ο Σπύρος στέλνει την καλημέρα του. Σπυράκο, καλημέρα μου γράφει. Επίσης, Σπυράκο μου, καλημέρα. Να προσέχετε, ταξιτζής ο Σπύρος. Όταν το συναντήσετε, με ευγένεια πάνω απ' όλα. Είναι ακροατής του Real FM, είναι στην παρέα μας, αυτό λέει πολλά. Σταθερά χέρια στο τιμόνι, μακριά από τους περίεργους και με μπόλικο μεροκαματάκι να επιστρέφει στο σπιτικό σου, αδερφέ. Καλημέρα και στην Ελπίδα που στέλνει με τη σειρά της την καλημέρα της. Γεια σου ρε φίλε Νίκο Αγγελίδη. Καλημέρα και καλή εκπομπή από το Αρτοποιείο, στέλνει ο Νίκος Αγγελίδης από τον Μπελβί εκεί στη Νέα Σμύρνη. Τόσες φορές το όνομα του Πανιωνίου που ακούστηκε χθες και γράφτηκε στα social media, ούτε όταν είχε πάρει το κύπελο ο Πανιώνιος. Το θυμάμαι εγώ, γιατί αντίπαλος ήταν ο Παναθηναϊκός και είχε χάσει ο Παναθηναϊκός. Γεια σου ρε Γιώργο. Καλημέρα σε όλη την παρέα. Ναι. Περιμένεις πως και πως για να έρθει η Στεφανία, βλέπω Γιώργο μου. Όσο νούπο. Ο Λοΐζος. Καλημέρα, είπατε ότι όχι. Ρωτήστε τον αν έχει άδεια. Και αν είναι. Τι κρυμμένη, τι. Το γνωρίζω προσωπικά το Δημήτρη του Βασιλιάδη. Εδώ και πάρα πολλά χρόνια Λοΐζο μου. Και μάλιστα έχει πέσει μέσα σε. Τι να σου πω. Στις εκλογές του 2023 ήταν ο μοναδικός που έδινε τόσο πολύ μεγάλο εύρος νίκης της Νέας Δημοκρατίας. Ήταν ο ίδιος ο οποίος, και σου μιλάω τώρα με κάλπη, οι δημοσκοπήσεις οι οποίες έβγαζε και πριν τις ευρωεκλογές ανταποκρίνονταν απόλυτα στο αποτέλεσμα που βγήκε από την κάλπη. Δεν μπορώ να καταλάβω τι είναι αυτό το οποίο λες, Λοΐζο μου. Για ποιο λόγο όταν κάτι το οποίο μας ενοχλεί, ασφαλώς και δεν θα το διαβάσω το μήνυμα σε όλο το εύρος, διότι έχεις πάρα πολλές ασάφειες και ανακρίβειες μέσα στο μήνυμά σου. Μα είναι δυνατόν. Ένας πολιτικός αναλυτής, ο οποίος έχει δώσει τα διαπιστευτήριά του εδώ και χρόνια, είτε συμφωνεί κάποιος και με τις απόψεις οποίες εκφέρει δημόσια, είτε διαφωνεί. Και δεν διαβάζουμε τα μηνύματα τα οποία, επαναλαμβάνω, έχουν μέσα ανακρίβειες και ασάφειες. Και εδώ ρίχνεις, νομίζω, πάρα πολύ λάσπη στον ανεμιστήρα που δεν υπάρχει και λόγος. Λοιπόν, Λοΐζο, με πάρα πολύ αγάπη, την καλημέρα μου, πραγματικά. Και σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το μήνυμα. Γεια σου ρε Τόρπη, καλημέρα λέει κύριε Παπαδάκη, ευχαριστώ πολύ για την ενημέρωση και τη συντροφιά σας, εγώ σας ευχαριστώ για την παρέα. Καλή συνέχεια και με την κυρία Κασίμη. Το τσουνάμι της ενημέρωσης, έχουμε να σχολιάσουμε πολλά πραγματάκια και πρέπει να σας πω το εξής. Αν μπείτε στο ενικός.gr θα ενημερωθείτε πλήρως και για την ελληνική αριστερή συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα. Ήμουνα στο δρόμο, παίρνω τηλέφωνο κάποια στιγμή τη Στεφανία, μου λέει πνίγομαι. Τι ακόμα στο site, είσαι ακόμα. Ναι, γράφω Τσίπρα. Άντε λέω, Ελλάς και Wicked Game. Το τραγούδι, δεν, διασκευή από τους Χιμ, δεν τα συνδέω όλα αυτά, δηλαδή μην παρεξηγηθούμε κιόλας. Για δώσε.

Από εκεί θα ξεκινήσουμε. Από το Θησείο. Έχοντας φόντο τον Παρθενώνα, τον βράχο, τον ιερό βράχο της Ακροπόλεως. Πώς το έλεγε στην ταινία με το Βασιλάκι. Παντρευτήκανε, ναι, παντρευτήκανε αυτό. Και τώρα που πάνε, θα κάνουν, λέει, μήνα του Μέλιτος. Μήνα του Μέλιτος, ναι, το γύρο της Ακροπόλεως. Ο Αλέξης Τσίπρας, λοιπόν, παρουσίασε εχθές το νέο φορέα, Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Αυτό είναι το όνομα, ΕΛΑΣ το ακρονίμιο. Έχει γίνει ένας χαμός στα social media. Δεν μπορείτε να φανταστείτε, ένα από τα πιο ωραία που διάβασα ήταν «Γιατί δεν το λες μεγάλε, δεν το λες ρε μεγάλε γαδά να τελειώνουμε». Έχουν ακουστεί, έχουν γραφτεί και αυτά. Σε κάθε περίπτωση, εκτός από την, ακούσαμε την ιδρυτική διακήρυξη, τις 7 δεσμεύσεις και το βίντεο υπό τους ήχους του Κραουνάκη, όσα έγιναν στο Θησείο, τα διαβάζετε βεβαίως με πολύ προσοχή στο ενικός.gr. Η εκδήλωση ξεκίνησε με τους Εμίλιο Χιλάκη και τη Μαριάννα του Μασάτου σε ρόλο παρουσιαστών. Η ατάκα που μας έμεινε είναι ότι ήρθε επιτέλους η ώρα για να τελειώσει η οδύσσια της χώρας και η πολιτική πηξίδα να δείξει προς την Ιθάκη την επιστροφή της δημοκρατίας και της ελπίδας. Κοιτάξτε πόσες ωραίες λέξεις που θα μπορούσαν, ας πούμε, να είναι ως επιστέγασμα, ως όνομα, οδύσσια, πηξίδα, ελπίδα. Α, όχι, την ελπίδα με συμπαθάτε με. Ελπίδα για τη δημοκρατία. Το πήρε η κυρία Καρισιανού.

0: τώρα να σας πω το μυστικούλι. Μυστικούλη, και δίνοντάς σας και μία πληροφορία την οποία αναγκαστικά, ξέρετε, ο δημοσιογράφος προκειμένου να βγάλει το ρεπορτάζ κάποιες φορές είναι αναγκασμένος να μην τα λέει όλα στον αέρα, να περιμένει την κατάλληλη χρονική στιγμή για να τα πει στον αέρα, όχι για λόγους, πώς να το πω, τακτικισμούς ή στρατηγικής, μακριά από μας όλα αυτά. Απλά σεβόμαστε τους συνομιλητές μας και όταν μας δίνουν το ρεπορτάζ και μας εμπιστεύονται κάποια πράγματα, και εμείς θέλουμε να είμαστε σωστοί απέναντί τους. Για να συνεχίσουμε να έχουμε ρεπορταζάκι, νομίζετε για κανέναν άλλο λόγο. Όταν λοιπόν τελείωσε ξαφνικά, ξεκίνησαν κάποια σενάρια ότι, να, οι εκλογές θα γίνουν Σεπτέμβρη, Οκτώβρη. Άρχισα λίγο να αναρωτιέμαι, να πονηρεύομαι. Και αυτό διότι σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα πριν από αυτές τις διαρροές είχα μια συνάντηση με κορυφαίο στέλεχος της κυβέρνησης που με διαβεβαίωνε ότι θα γίνει
1: Real Voice 99,5, η αληθινή φωνή.
0: Τι άλλαξε μέσα σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα? Δεν είχε αλλάξει απολύτως τίποτα, παρά μόνο ένα πράγμα, μια στρατηγική την οποία ακολούθησε με πολύ έτσι αριστοτεχνικό τρόπο ακολούθησαν τα στελέχη και οι επικοινωνιολόγοι του Μεγάρου Μαξίμου για να προτρέψουν τους πρωταγωνιστές των ημερών που ακουγόταν ότι ναι, κόμμα από εδώ, κόμμα από εκεί, κόμμα παραπέρα, και τι ήθελαν στο Μέγαρο Μαξίμου? Να γίνουν γρήγορα τα αποκαλυπτήρια, και έγιναν. Ασφαλώς και υπάρχει και το δευτερεύουν σενάριο, διότι ποτέ κανείς δεν γνωρίζει τι θα φέρει αυτός ο πόλεμος και πόσο θα συνεχιστεί και πόσο βεβαίως θα πλήξει την ελληνική οικονομία. Διότι αν δεν έχει μαξιλαράκια, αν δεν έχει, επαναλαμβάνω, μαξιλαράκια με κοινωνικό πρόσημο και ανακοινώσεις να δώσει πολύ χρήμα, τα πράγματα θα είναι σκούρα. Οπότε ίσως επισπευθούν, αλλά είναι δευτερεύουν, πολύ δευτερεύουν. Εκλογές θα έχουμε την άνοιξη του 2027 και ο κύριος Τσίπρας, η κυρία Καρισιανού, τα νέα αυτά κόμματα θα πρέπει μέχρι εκείνη τη στιγμή να ανοίξουν τη βεντάλια των προτάσεών τους. Εκτός από αυτό, δηλαδή ότι θα πρέπει να ανοίξουν τη βεντάλια των προτάσεών τους, των θέσεών τους και πάει λέγοντας, θα πρέπει να μας παρουσιάσουν και τους συνεργάτες τους. Θα πρέπει να μας παρουσιάσουν και τις λίστες των ψηφοδελτίων. Επίσης, η κυρία Καρισιανού, όπου κατέθεσε στον Άριο Πάγο την έναρξη επισήμως τα δικαιολογητικά και τις υπογραφές, 600 τόσες υπογραφές, λιγότερες από αυτές που είχε στο μυαλό της, περισσότερες από αυτές που χρειάζονται. Ψάχνουμε να βρούμε βεβαίως, εάν ανάμεσα σε αυτές τις υπογραφές υπάρχει και κάποιος από τους συγγενείς των θυμάτων των Τεμπών. Ο Μητσοτάκης πέρασε τα μηνύματά του μέσω της εισήγησης στο Υπουργικό Συμβούλιο. Μίλησε για πολιτική Βαβέλ, ότι η αντιπολίτευση είναι μια πολιτική Βαβέλ. Ότι ο κοινός τους τόπος είναι απλά να καταγγέλουν την κυβέρνηση. Ένα αφήγημα που πρέπει να πούμε από την πλευρά της αντιπολίτευσης δεν πολύ περνάει στον κόσμο. Γι' αυτό έρχεται Τσίπρας για να καλύψει το κενό, όπως είπε και στην ομιλία του. Ένα κενό το οποίο το έχουν αφήσει απλόχερα τα σημερινά κόμματα της αντιπολίτευσης. Ανησυχία στην αξιωματική αντιπολίτευση εκεί στη Χαριλάου Τρικούπη, διότι τα δημοσκοπικά ευρήματα δεν είναι καλά για τον κύριο Ανδρουλάκη και για το ΠΑΣΟΚ Παύλα Κίνημα Αλλαγής. Και υπάρχει

πάρα πολύ μεγάλη ανησυχία. Πώς ακριβώς θα καταφέρουν αυτό το κύμα που φέρνει και τις αλλαγές που φέρνει στο πολιτικό σκηνικό ο Αλέξης Τσίπρας, αλλά επαναλαμβάνω και η Μαρία Καριστιανού. Η οποία Μαρία Καριστιανού αρχίζει σιγά σιγά και ροκανίζει κόμματα όπως η Νίκη, όπως η Πλεύση Ελευθερίας, ροκανίζει και παίρνει και ποσοστάκια και από την Ελληνική Λύση. Γενικότερα ο κύριος Τσίπρας φαίνεται ότι θα χτίσει γύρω του μία νέα κεντροαριστερή πολυκατοικία. Ο ΣΥΡΙΖΑ από το κακό στο χειρότερο. Δεν ξέρουμε τι θα απομείνει. Δεν ξέρω καν αν τελικά στις εκλογές θα υπάρχει το λογότυπο του ΣΥΡΙΖΑ. Η νέα αριστερά, τα είπαμε και χθες.

σκόνη και θρύψαλα και η Νέα Αριστερά και ο ΣΥΡΙΖΑ. Προς αποδρομή τα ποσοστά της, του Γιάννη με έναν Βαρουφάκη. Νομίζω ότι όλοι καταλαβαίνουμε πώς θα φτάσουμε στις εκλογές. Και από εκεί και έπειτα η κάλπη, ξέρετε, κάνει και εκπλήξεις. Είχαμε εξαγγελίες και από την πλευρά του κυρίου Μητσοτάκη. Σας το είπαμε, περιμένουμε μέτρα. Αναφέρθηκε στο Diesel Pass. Πρέπει να ληφθούν νέα μέτρα, πρέπει να ληφθούν μάλλον και άλλα μέτρα για να μπορέσει να αντιμετωπιστεί με τον έναν ή με τον άλλον τρόπο αυτό το κομμάτι της ακρίβειας. Στο ταμπλό βλέπουμε συνεχώς να αυξάνεται η αμόλυβδη βενζίνη. Είναι πάρα μα πάρα πολύ ανησυχητικό και θα μου πεις τώρα, ρε Παπαδάκη, τι να κάνουν και οι εγχώριες εδώ εταιρείες όταν ο Τραμπ τα έχει κάνει μούτι. Γεγονός. Έφτασε η μέρα, δεν θα αφήσουμε άλλο την κοινωνία να ασφιχτιά, τόνισε στην ομιλία του ο κύριος Τσίπρας. Δεν πάμε μόνο για πολιτική αλλαγή, πάμε για αλλαγή πολιτικής. Κάνουμε το πρώτο βήμα για μια νέα κοινωνική πλειοψηφία, είπε ο κύριος Τσίπρας. Λοιπόν, τι να πούμε, σε όλα τα κόμματα που ανακοινώνονται και ιδρύονται, λέμε το ίδιο πράγμα, να είναι καλορίζικα, να είναι καλοτάξιδα και με πολλές αλήθειες, μωρέ, με πάρα πολλές αλήθειες. Αυτό θέλει να ακούσει ο ελληνικός λαός. Αλήθειες και βεβαίως να γίνονται πράγματα υπέρ του. Υπέρ του. Γι' αυτό ψηφίζουμε.

0: Όχι, μωρέ Τάσο, ενδιαφέρει τώρα κανέναν τι ακριβώς γίνεται με τον κύριο Δημητριάδη. Ο κύριος Δημητριάδης βρίσκεται εκτός, ήτανε γραμματέας, ήτανε ο άνθρωπος ο οποίος συντόνιζε εκεί τα πάντα στο Μέγαρο Μαξίμου. Δεν ασχολούμαστε ούτως ή άλλως εμείς με τα προσωπικά τους και με την προσωπική τους εικόνα. Και τελειώνει η ιστορία. Εάν με ρωτάς, ήταν έτοιμα τα πάντα για να επιστρέψει ο Γρηγόρης Δημητριάδης στο Μέγαρο Μαξίμου. Διότι ναι, όταν ήταν εκεί ο Δημητριάδης, ο ψηλός, όχι ο κοντός, υπήρχε πολύ καλύτερος συντονισμός. Τι είναι να την πατήσει και αυτή η κυβέρνηση, όπως ακριβώς την πάτησε ο Καραμαλής, που λόγω των πιέσεων απομάκρυνε από δίπλα του. Παρετήθηκε βεβαίως, είχε παρετηθεί 3-4 φορές και δεν είχαν γίνει δεκτές οι παρετήσεις του Ρουσόπουλου. Στην τελευταία λοιπόν παρέτηση έγινε δεκτή για να διευκολύνει τον Πρωθυπουργό και την κατάσταση, και μετά έγινε ένα ολόκληρο μπάχαλο. Από εκεί που τα πάντα ήταν απόλυτα συντονισμένα, το απόλυτο μπάχαλο. Όπως και να το κάνουμε. Ο Δημητριάδης είχε συγκεκριμένους ρόλους, είχε ένα συγκεκριμένο ρόλο όσον αφορά στο κομμάτι του συντονισμού και όλοι τον άκουγαν. Λοιπόν, ότι από την ημέρα που έφυγε, το ότι υπήρξαν αριθμίες, πάρα πολλές. Υπερβολικά πολλές. Και η μία κρίση διαδεχόταν την άλλη. Αλλά Τάσο μου, για να μπούμε στη διαδικασία να συζητήσουμε κάτι, θα πρέπει να έχει παραχθεί πολιτικό έργο. Να έχουμε πολιτική δράση, η πολιτική αντίδραση. Όλα τα υπόλοιπα συμπάθαμε, αλλά προσωπικά, και το λέω με πολύ μεγάλη ταπεινότητα, δεν νομίζω ότι χωράνε στην παρέιτσα μας. Έτσι δεν είναι, και στις 5 και 37 το πρωί. Γεια σου ρε Γιώργο, Γιώργος από το Μενίδη. Το όνομα λέει του κόμματος έχει αγριέψει πολύ. Ναι, δεν το ξέρω, αυτό είναι πάρα πολύ νωρίς και δεν θα το διαβάσω, αντιλαμβάνεσαι. Η αγάπη για την πατρίδα δεν πάει, αν μου επιτρέπεις, ανάλογα με την με το χρώμα του κόμματος. Το λέω πάρα πολύ ευγενικά. Μου τη βαρύνατε την κουβεντούλα και εγώ ήθελα να το πάω. Δεν πειράζει, χύσε λίγο τον καφέ. Λεφτά λέει έρχονται.
1: Μου κρατάς όμως το καλώδιο του ακουστικού, άστο εδώ. Άστο, άνθρωπέ μου.
0: Πάρε το καλώδιο, ρε παιδί μου.
1: Πώς έγινε σήμερα και έχεις φώτα μέσα στο στούντιο, ευτυχώς.
0: Δεν ξέρω, καταλάβεις.
1: Δεν έχεις τη μαυρίλα αυτή να παίζεις, το παίζεις ρομαντικός την πρώτη ώρα.
0: Δεν το παίζω ρομαντικός, είμαι ρομαντικός.
1: Ναι, καλά.
0: Είμαι μέσα στο ρομαντισμό.
1: Συγχαρητήρια.
0: Παρακαλώ. Και να δεις με τι ρομαντισμό θα πω αυτά τα οποία είπε ο πρώην πρωθυπουργός ο Κώστας Καραμαλής, που έστειλε μηνύματα για το νέο ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για τα ήρεμα νερά. Τι άλλο είπε και άλλα πράγματα.
1: Έχεις γράψει εκεί, τα έχεις σημειώσει.
0: Έχω εδώ.
1: Μα τι έχεις εκεί, είσαι χειρότερος από μένα.
0: Την ομιλία.
1: Δεν την έχεις μαρκάρει όμως. Δεν την έχεις μαρκάρει όμως.
0: Δεν βλέπεις. Σούγκαρ έρχεται μόνο. Αν δεν μπορείς, δεν είναι τροπή. Γυαλάκια.
1: Φοράω για προχωράω.
0: Για το δόγμα της γαλάζιας πατρίδας. Για τα ήρεμα νερά, ότι πρέπει να μας προβληματίσει η αποτελεσματικότητα της πολιτικής των ήρεμων νερών. Δεν πάει καλά, λέει ο Καραμαλής. Κάτι δεν πάει καλά. Λοιπόν, αλλά με ρομαντισμό θα τα πω αυτά. Με ρομαντισμό. Διότι είχαμε ξενύχτια από εδώ, ξενύχτια από εκεί, ξενύχτια παραπέρα. Αλλά τι όμορφη συνέντευξη που ήταν αυτή.
1: Ποια?
0: Του αρχηγού.
1: Θα τα πούμε σε λίγο, γιατί θα σου κάνω τρίπλα.
0: Κάνε μου τρίπλα.
1: Του Παπα-Νικολάου στο μπάσκετ, θα σου κάνω τρίπλα, γιατί στο ποδόσφαιρο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε την πρόσληψη του Ιδανού Γιάκοπ Νίστρουπ, ο οποίος είναι ο νέος προπονητής στη θέση του Ράφα Μπενίτεθ. Υπέγραψε διαιτές συμβόλαιο συνεργασίας μέχρι το καλοκαίρι του 2028. Ο 38χρονος πρώην προπονητής της Κοπενχάγης είχε παρουσιάσει σημαντικό έργο. 2 χρονιές εκεί στην Κοπενχάγη, το 2023 και το 2025 είχε πάρει το double στην Δανία. Το 2023
0: ένα δύσκολο πρωτάθλημα, 2024,
1: ναι, στην αγωνιστική αυτή σεζόν Κατάφερε και πήγε την Κοπενχάγη στους 16 του Champions League. Μάλιστα, στον όμιλο είχε προσπεράσει Manchester United και Galatasaray, μένοντας πίσω από την Bayern Μονάχου. Στα 23 του σταμάτησε την καριέρα του σαν ποδοσφαιριστής λόγω ενός σοβαρού τραυματισμού. Οπότε νέα εποχή τώρα με τον Δανό, τον Νίστρομ, στον Παναθηναϊκό. Τώρα στο μπάσκετ, όχι στα μπουζούκια, αλλά σε γνωστό εστιατόριο της Βούλας, γιόρτασαν στον Ολυμπιακό χθες το βράδυ την κατάκτηση της Ευρωλίγκας οι παίκτες, τεχνική ηγεσία, η διοίκηση μαζί με τις οικογένειές τους. Δουλέψαμε όλοι μας πάρα πολύ με αυτό τον στόχο στο μυαλό μας, δήλωσε ο αρχηγός του Ολυμπιακού, Κώστας Παπανικολάου, σε συνέντευξη που είχε χθες τον Νίκο Χατζηνικολάου και στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα. Επισήμανε ότι στα δύο μεγάλα παιχνίδια, δηλαδή στον ημιτελικό με τη Φενέρμπαχτσε και στον τελικό με τη Ρεάλ Μαδρίτης, τα κάναμε όλα σωστά. Για να ακούσουμε απόσπασμα από το τι δήλωσε στον Αντένα ο Κώστας Παπανικολάου.
2: Έχουμε πρώτα τη σειρά με την ΑΕΚ. Πρέπει να παρουσιάσουμε σοβαρό πρόσωπο, να είμαστε ανταγωνιστικοί. Η ΑΕΚ έχει κάνει μια εξαιρετική χρονιά, φτάνοντας και η ίδια σε τελικό ευρωπαϊκής διοργάνωσης. Είναι μια καλή ομάδα. Και ξεκινάμε πρώτα από το παιχνίδι της Πέμπτης που θα σας αντιμετωπίσουμε στο ΣΕΦ. Περιμένουμε τον κόσμο μας, το θέλουμε στο πλάι μας και όλοι μαζί να φτάσουμε στην κατάκτηση και του πρωταθλήματος.
1: Εδώ μίλησε για τον επόμενο στόχο που είναι η κατάκτηση του πρωταθλήματος. Φυσικά όμως προηγούνται τα παιχνίδια των ημιτελικών που αρχίζουν την Πέμπτη αύριο με την ΑΕΚ. Για να ακούσουμε τώρα όταν ρωτήθηκε για την σύγκριση, γιατί ο Παπανικολάου ήταν και στην ομάδα του 2012 και του 2013 που είχε κατακτήσει τότε τον τίτλο στην Ευρωλίγκα και ρωτήθηκε για τη σύγκριση του τότε με το τώρα.
3: Αρχηγέ, εσύ έχεις ζήσει την κατάκτηση των τροπέων και το 2012 και το 2013. Θέλω να σε ρωτήσω και πες μου με το χέρι στην καρδιά. Το φετινό ήταν πιο γλυκό για σένα και για τον Ολυμπιακό?
2: Δεν μπορείς να τα βάλεις στο ζύγι αυτά τα πράγματα, αλλά σίγουρα η όλη προσπάθεια αυτών των τελευταίων 5 χρόνων με τις συνεχόμενες συμμετοχές στα Final Four που δεν καταφέραμε να φτάσουμε στο επιθυμητό αποτέλεσμα που ήταν η κατάκτηση του τίτλου, σίγουρα όλη αυτή η προσπάθεια το έκανε να αξίζει πιο πολύ.
1: Και να ακούσουμε τώρα τι ακόμα είπε για τη δουλειά που έγινε και τον στόχο που είχαν που επιτεύχθηκε.
3: Ποια στοιχεία του φετινού Ολυμπιακού ήταν αυτά που τον έφεραν στην κορυφή της Ευρώπης?
2: Δεν θέλω να μπαίνω στη διαδικασία συγκρίσεως των ρόστερ από τη μία χρονιά στην άλλη, γιατί είναι άδικο για παιδιά που ίσως δεν είναι στο ρόστερ και μπορεί να αξίζανε να φτάσουν και οι ίδιοι σε μια τέτοια κατάκτηση. Αυτή η ομάδα φέτος έδειξε μεγάλη αυταπάρνηση. Δουλέψαμε όλοι πάρα πολύ, όλα τα παιδιά πάρα πολύ. Φυσικά δεν έχει τελειώσει η χρονιά, αλλά επειδή μιλάμε μόνο για την Ευρωλίγκα αυτή τη στιγμή, όλα τα παιδιά δούλεψαν με αυτό το στόχο στο μυαλό τους. Θέλαμε να φτάσουμε εκεί, θέλαμε να δώσουμε αυτή τη χαρά στον κόσμο μας. Και η διαφορά ίσως με τις προηγούμενες χρονιές είναι ότι στα δύο μεγάλα παιχνίδια κάναμε όλα τα σωστά πράγματα μέσα στο παρκέ. Ήμασταν καλοί σε καταγενική ομολογία στα παιχνίδια μας και αυτό που είναι η διαφορά και δεν μπορείς να το ελέγξεις μερικές φορές είναι ότι δεν παίζεις μόνος, σου παίζει και ο αντίπαλος. Οπότε ίσως τις προηγούμενες χρονιές ένα κακό δικό μας παιχνίδι ή κάποια μεγάλα σούτα από μεγάλους παίχτες άλλων ομάδων μας στέρισαν την ευκαιρία να γευτούμε αυτό το αποτέλεσμα, αυτό το νέκταρ, αν θέλετε, της επιτυχίας. Ο κύριος Γιώργος και ο κύριος Παναγιώτης Αγγελόπουλος το θέλουν πιο πολύ από όλους μας. Με αυτό το στόχο δουλεύουν κάθε χρόνο και επενδύουν στην ομάδα κάθε χρόνο. Γιατί θέλουν να βλέπουν τον Ολυμπιακό όσο πιο ψηλά γίνεται και να φτάνει όσο σε περισσότερες κατακτήσεις είναι εφικτό. Αυτός είναι ο στόχος τους, αυτό είναι το όραμά τους. Ετοιμάζονται να επενδύσουν πάρα πολλά χρήματα να φτιάξουν ένα νέο σπίτι για τον Ολυμπιακό. Αυτοί οι άνθρωποι είναι η πρόσωψη, αν θέλετε, όλου του οικοδομήματος που λέγεται Μπασκετικός Ολυμπιακός. Και όχι οι παίκτες και όλοι εμείς που περιβάλλουμε τον οργανισμό. Ξεκινάνε όλα από τη δική τους την αγάπη. Και το όραμά τους σίγουρα είναι να συνεχίσουν να επενδύουν για να είναι Ολυμπιακός πάντα ψηλά και να κάνει τον κόσμο το χαρούμενο.
1: Πάμε ποδοσφαιρικά και πάλι.
0: Πριν πας ποδοσφαιρικά, ναι. Μπορώ να κάνω ένα μικρό σχόλιο, ρε
1: Σιμή. Αφού εσύ το λες, για πες, τι θα πεις.
0: Τι ταπεινότητα.
1: Ο Κώστας Παπανικολάου είναι ένα εξαιρετικά παιδιά.
0: Τι απίστευτος, τι εξαιρετικό.
1: Σε όλες τις συνεντεύξεις του είναι πάρα πολύ ταπεινός, παρά το γεγονός ότι έχει μεγάλο παλμαρέ επιτυχιών στο άθλημα που κάνει.
0: Τέτοιοι αθλητές αυτού του βεληνικού
1: είναι πρότυπα.
0: Αφενός είναι πρότυπα. Αφετέρου όταν τους ακούς να μιλάνε, όπως και το Διαμαντίδη, το Σπανούλη,
1: η προηγούμενη
0: τον Παπαλουκά,
1: τον Πρίντεζη,
0: σου έρχεται στο μυαλό
1: το Χατζή.
0: Σου έρχεται στο μυαλό η εξής φράση, ότι ναι, τελικά έπαρση δικαιούται μόνο η σημαία.
1: Σωστό. Λοιπόν, πάμε ποδοσφαιρικά. Mm-hmm. Ο Αγίου Πελκά μπει στην αποστολή της Εθνικής Ομάδας του Μαρόκου για το Μουντιάλ μαζί και ο πρώην παίκτης του Παναθηναϊκού και νυν της Χιρόνα, ο Ουναχή. Μάλιστα, ο Ελκαμπή χθες σε φιλικό παιχνίδι. Το Μαρόκο κέρδισε 5-0. Μην κάνει σχόλιο όμως. Σε φιλικό αγώνα, τον Μπουρούντι και ο Ελκαμπή έβαλε 2 τέρματα.
0: Μπράβο, Ελκαμπή. Ποδοσφαιρομάνα τον Μπουρούντι. Έχει και ένα από τα, από τα δυσκολότερα πρωταθλήματα σε παγκόσμιο επίπεδο. Μπουρούτι, ε.
1: Λοιπόν, ήμουν αβέβαιος θα το πεις, αλλά...
0: Όπως λοιπόν, και η Δανία, δύσκολο πρωτάθλημα.
1: Η Δανία είναι δύσκολο.
0: Είναι
1: κάτσε,
0: δύσκολο.
1: Η Δανία έχει ένα πολύ ανταγωνιστικό πρωτάθλημα για 3-4 ομάδες. Αυτό. Από εκεί πέρα, ναι, είναι... Και τους, η τυχαία, να σου πω, η Εθνική Δανία τι είναι στο ρακελίς, τυχαία, ξέρεις.
0: Δεν σου είπα ότι δεν βγάζει παιχταράδες.
1: Όχι, είναι πιο πάνω από την Ελλάδα.
0: Βγάζει παιχταράδες, ασφαλώς.
1: Η Εθνική Δανία.
0: Βγάζει παιχταράδες.
1: Γι' αυτό μην τα ισοπεδώνεις όλα. Το έχεις πάνω, το κάνεις πολιτική. Όταν βγαίνω, δεν το κάνεις πολιτική. Θα βλέπεις τα στοιχεία, τι γράφουν τα ταμπλό.
0: Αμέσως. Αυτό είναι λάσπη στον ανεμιστήρα τώρα. Κατηγορίες χωρίς νόημα.
1: Στις 10 απόψε στη Λειψία, Crystal Palace, Ράγιο Βαγεκάνο, τελικός Conference League θα το διεκδικήσουν για πρώτη φορά στην ιστορία τους από τον Αντένα. Θα δείτε το ματς και ακόμα. Τρεις ειδήσεις για να κλείσω. Με 15-12 ο Ολυμπιακός κέρδισε τον Παναθηναϊκό στον πρώτο τελικό της Α1 στο Πόλο των Ανδρών. Επόμενο παιχνίδι αύριο στο Σεράφιο. Στις τρεις νίκες είναι ο τίτλος. Στις γυναίκες ο ΠΑΟΚ μετά το ποδόσφαιρο των γυναικών πήρε και το πρωτάθλημα στο hardball των γυναικών. Μετά από 3 χρόνια και πάλι πρωταθλητής στις γυναίκες στο hardball κέρδισε 29-20 την ΑΕΚ στον τέταρτο τελικό. 3-1 στις νίκες. Ο ΠΑΟΚ πήρε τον 7ο τίτλο του στην Α1 στο hardball των γυναικών και 5ο double στην ιστορία του. Και στο τένις, στο δεύτερο γύρο του Ρολάν Γκαρός, η Μαρία Σάκαρη μετά από πολύ καλή εμφάνιση που κρίθηκε στο tie break και τα δύο set 2-0 κέρδισε την Λίντα Νόσκοβα, νούμερο 12 στην παγκόσμια κατάταξη στην Τσέχα, 7-6-7-6. Ο Στέφανος Τσιπάς απέκλεισε το Γάλλο Αλεξάνδρ Μουλέ, ο οποίος αποχώρησε λόγω τραυματισμού στο δεύτερο σετ με τον Έλληνα τενίστα να έχει κερδίσει ήδη το πρώτο.
0: Την κέρδισε Κλέρ... επειδή δεν άντεξε τα γαλλικά.
1: Όχι, όχι, αποχώρησε. Ο άνθρωπος είχε ένα πρόβλημα στο γόνατο. Μα είδες, σου λέω, δεν με αφήνεις τώρα.
0: Παρακαλώ, παρακαλώ.
1: Λοιπόν, τον Αμερικανό, με τον, συγγνώμη, με την Αμερικανίδα Κλέρ Λιού, νούμερο 182 στον κόσμο, θα παίξει αύριο η Μαρία Σάκαρη, ενώ ο Ματέο Αρλάντι, ο Ιταλός, νούμερο 108, θα είναι ο αντίπαλος του Στέφανου. Ιδιαίτερη στιγμή χθες στη συνέντευξη τύπου, όταν συγκινήθηκε η Μαρία Σάκαρη, όταν ρωτήθηκε για την μητέρα της, δημοσιογράφος και πρώην παίκτρια από την Ουρουγουάη, ζήτησε από την Μαρία να μιλήσει για την Αγγελική Κανελοπούλου και το κατά πόσο την έχει επηρεάσει στην εξέλιξή της. Είπε, συγκινούμε, είναι σίγουρα ο λόγος που βρίσκομαι εδώ. Προφανώς το τένις μας είναι πολύ διαφορετικό. Θυμάστε το τένις της, πάλευε πολύ. Δεν ξέρω γιατί συγκινούμε, μάλλον επειδή σπάνια μιλάω για αυτήν ή σπάνια βλέπω κάποιον που πραγματικά τη γνωρίζει. Νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό να έχεις ένα γονιό που πραγματικά σε καταλαβαίνει και σε νιώθει, είπε η Μαρία για την μητέρα της που φυσικά...
0: Τεράστια αθλήτρια.
1: Ναι, δεν τη θυμάσαι εσύ, δεν την έχεις δει.
0: Πώς δεν τη θυμάμαι.
1: Δεν τη θυμάσαι τώρα την Αγγελική Κανελοπούλου, ούτε την Ντενίς Παναγωπούλου που είχαν συναγωνισμό.
0: Θυμάμαι και τη Στέφη Γκράφ και τη Μόνικα Σέλες. Τι μου λες
1: ούτε
0: τώρα.
1: Τον Γιώργο τον Καλοβελώνη, δεν του θυμάσαι.
0: Τον Γιώργο τον Καλοβελώνη, όχι.
1: Είδες,
0: αλλά
1: λοιπόν,
0: η Αγγελική Κανελοπούλου.
1: Ναι. Εντάξει, μα ήσουν ήταν... παιδάκι όταν ήταν η Αγγελική Κανελοπούλου και η Παναγωπούλου.
0: Δεν
1: τένις.
0: Έχουμε τόσο μεγάλη διαφορά με την κυρία Κανελοπούλου.
1: Στου Μολάου Λακωνία βλέπατε και τένις, ε? Στην ΕΕΡΤ.
0: Κοίτα
1: στην
0: τώρα, κοίτα Στέφι τώρα. Γραφ. Κοίτα,
1: Στέφι Γκράφ.
0: Κοίτα
1: Στέφι
0: τώρα.
1: Γραφ,
0: όχι, όχι, όχι. Ναι, Στέφι Γκράφ εννοείται. Ναι. Λοιπόν, τι θέλει να σου πάω σε Τζον Μάκενρο, σε Μπιον Μπόργκ.
1: Προπολεμικά όλα αυτά.
0: Τέλος πάντων. Αλλά κοίτα τώρα, επειδή ανέφερε τους Μολάους, πώς θα τον ταπώσω.
1: Ναι, για πες.
0: Από πού είναι ο σύζυγος της κυρίας Κανελοπούλου?
1: Καλά, δεν είναι. Μπορεί να είναι από τη Λακωνία.
0: Είναι από τη Λακωνία, είναι κοντοχωριανός.
1: Ήταν
0: και πολύ φίλος με τον Μακαρίτη του πατέρα μου.
1: Κοντοχωριανή, η Λακωνία εκεί.
0: Έτσι, μπράβο.
1: Ο νομός με την. Που βγάζει από τη Σπάρτη.
0: Βγάζει τα πάντα. Από πορτοκάλια μέχρι κρεμμύδια.
1: Ναι.
0: Και πάρα πολύ καλό λάδι.
1: Μάλιστα.
0: Και ενίοτε και σίκα.
1: Κανα δρόμο θα φτιάξετε εκεί?
0: Δεν είναι στο χέρι μας. Εμείς πολύ θα το θέλαμε.
1: Μέχρι τη Σπάρτη πας αέρας.
0: Α, ναι, ναι, ναι. Μετά,
1: σωστά.
0: Ναι, ναι,
1: μετά,
0: ναι. Μετά πηγαίνεις στην Ισβιόργωμα.
1: Κάνεις να πας από την Αθήνα στη Σπάρτη. Πόσο, 2,5?
0: Και πλέον ούτε.
1: 2 ώρες
0: έχει
1: και κάτι.
0: 2 ώρες, ναι.
1: Ανάλογα τι εργαλείο θα έχεις, την γκάζι θα έχεις.
0: Εντάξει, ρε παιδί μου, δεν πηγαίνουμε με τα ωραία ταχύτητα.
1: Αν κάποιος πάει με πατημένες έκτες, ναι. Θα πηγαίνει μία ώρα και κάτι.
0: Εάν κάποιος πηγαίνει με πατημένες έκτες, τον σταματάνε λίγο μετά το Αρτεμίσιο και του
1: παίρνουν το αυτοκίνητο. αν πας με λογικά, πας 2 ώρες και κάτι.
0: Εκεί 2 και κάτι.
1: Από εκεί και πέρα για να φτάσεις μέχρι κάτω.
0: Θέλεις άλλα 2 και κάτι.
1: Πρόσεξε. Θέλει να δει και κάτι. Να φτάσει στη...
0: στην Νεάπολη, δεν
1: στην Νεάπολη Βοΐων, ναι. Ή στην, στο Γήθιο.
0: Ναι.
1: Στο Γήθιο πόσο θέλει. Στο,
0: στο Γήθιο από τη Σπάρτη ο δρόμο,
1: ναι.
0: Πηγαίνοντα προ το κομμάτι τη Μάνη,
1: ναι.
0: Ο δρόμο τον έχουν φτιάξει. Υπάρχει
1: από εκεί και πέρα.
0: Ναι, από την άλλη πλευρά,
1: ναι.
0: Που έρχονται και τα βαραία οχήματα,
1: ναι.
0: Διότι έχει όλους τους πορτοκαλαιώνες. Οπότε αντιλαμβάνεσαι τι γίνεται.
1: Ναι.
0: Ο δρόμος είναι χάλια. Και σε κάποια σημεία που τον έχουν υποτίθεται φτιάξει, έχουν αρχίσει και έχουμε βυθίσεις.
1: Τι είναι, βυθίσεις, πέφτε.
0: Ναι, ναι, παιδί μου. Ναι. Περνά, ας πούμε, το μεγάλο το όχημα.
1: Μάλιστα, εντάξει, εντάξει.
0: Γίνεται και το.
1: Ωραία, εντάξει.
0: Καλά, περνάμε. Παράμε,
1: με κάλυψε και για τον ομό Λακωνίας.
0: Έτσι, έτσι. Εντάξει. Σε όλα. Έτσι σου έδωσε και την πληροφορία.
1: Έχει πολύ ωραίους χυμούς.
0: Το καλύτερο πορτοκάλι. Έχουν προσπαθήσει οι Ισπανοί να μας το κλέψουν, να πούμε, 7 εκατομμύρια φορές. Παίρνουν εμπόλια, πάνε, τα μπολιάζουν, δεν βγαίνει το ίδιο. Το Μέλλιν και το Βαλένσια βγαίνουν από εκεί. Τι να κάνεις. Και τώρα θα υπάρχει κανένα Πονηρίδη και θα πει καλά, ρε Παπαδάκη, γιατί το ονομάσανε Βαλένσια, μήπως είναι από τη Βαλένθια.
1: Όχι.
0: Άντε τώρα να τους εξηγήσεις. Λοιπόν,
1: ναι, για πες γιατί το ονομάσαν Βαλένθια.
0: Τώρα την ιστορία δεν τα
1: θυμάμαι. Πάντως είναι πολύ καλή.
0: Και το Μέρλιν, δεν, μου την έχουν πει την ιστορία, δεν τη θυμάμαι.
1: Ωραία, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Εγώ σας ευχαριστώ.
1: Απόψε Crystal Palace Ράγιο Βαγεκάνο, πες μου την πρόβλεψή σου να παίξεις το ανάποδο.
0: Σωστό είναι αυτό. Δεν ξέρω για κάποιο λόγο βλέπω η Ράγιο Βαγεκάνο.
1: Μάλιστα.
0: Άρα έχω την εντύπωση ότι θα το πάρει
1: που είναι σε μια περιοχή,
0: ναι.
1: Της Μαδρίτης, πιο εργατική,
0: ναι.
1: Εντάξει, και είναι μια καλή, έχει κάνει μια καλή πορεία,
0: ναι.
1: Απέκλεισε την ΑΕΚ, πώς η ΑΕΚ έχασε από αυτή την ομάδα, εντάξει τώρα.
0: Φαντάζομαι θα έχει τα...
1: Εντάξει, και την Κυριακή για να φύγει και το Σάββατο 7 η ώρα, ξέρεις τι έχει.
0: Για πες.
1: Τελικό Champions League.
0: Α, ναι.
1: Paris Saint-Germain 7 γίνεται, προσέξτε, γίνεται ώρα 7 πλέον. Μάλιστα. Ο τελικός Paris Saint-Germain Arsenal.
0: Μεγάλο ματσάκι, μεγάλο ματσάκι. Όχι, δεν θα πω τίποτα, δεν θα πω τίποτα. Ούτως ή άλλως μου είναι αδιάφοροι και η Arsenal και η Paris Saint-Germain.
1: Αδιάφοροι σου είναι.
0: Ναι, ρε παιδί μου, εντάξει, στο νησί μία είναι η ομάδα, τα έχουμε πει, Liverpool.
1: Καλή συνέχεια, παιδιά. Καλή
0: στη Γαλλία. Έχουμε δύο Ολυμπιακούς στη Γαλλία. Την Paris Saint-Germain θα υποστηρίζω. Έχουμε Ολυμπίκ Λιόν και Ολυμπίκ Μαρσέγγε. Γεια. Πώς το έλεγε η Τζένι Καρέζη, πόσα βαπόρια έρχεται, 26. Σας έφτιαξα άλλο ένα, 27. Εγώ έφτιαξα το 28. Λοιπόν, επειδή μου στέλνετε μηνύματα γενικότερα, καταλαβαίνετε ότι δεν μπορούμε να πούμε όλη την ομιλία του κυρίου Τσίπρα. Έχει πει πάρα πολλά πράγματα. Σας δώσαμε κάποια έτσι bullet points. Επειδή λοιπόν μου δίνετε το έναυσμα, αυτό το οποίο μπορώ να σας πω, έτσι, για να το κολλήσω κιόλας και με τις κυβερνητικές πηγές, διότι ήρθαν και οι κυβερνητικές πηγές μετά το πέρας της ομιλίας του κυρίου Τσίπρα, αυτό το οποίο είπε μεταξύ άλλων είναι ότι η ιδρυτική διακήρυξη της Ελλάς είναι η δική μας πηξίδα για τη Νέα Ελλάδα προς την ηθική επανάσταση που έχει ανάγκη η πατρίδα και ένα νέο πατριωτισμό που συνδέεται άρρηκτα με την κοινωνική δικαιοσύνη. Έναν πατριωτισμό που υπερασπίζεται τη δημοκρατία και την εμβάνθησή της σε όλα τα επίπεδα, σε όλα τα πεδία της εξουσίας και της κοινωνίας. Και μάλιστα αυτό ήταν το κομμάτι που μάλλον ιντρίγκαρε περισσότερο το Μέγαρο Μαξίμου. Και μας έστειλαν την αντίδρασή τους με τη μορφή κυβερνητικών πηγών. Η κοινωνία, ανοίγω εισαγωγικά, η κοινωνία ζητάει να πάμε ακόμα πιο μπροστά, ακόμα πιο γρήγορα μπροστά, και ο κύριος Τσίπρας από την ονομασία του κόμματός του μέχρι τις ακάλυπτες υποσχέσεις και τον τοξικό του λόγο θέλει να γυρίσει την Ελλάδα πολλές δεκαετίες πίσω. Κλείνουν τα εισαγωγικά. Αυτές είναι οι κυβερνητικές πηγές. Είχαμε και αντίδραση και από το ΠΑΣΟΚ ότι τα αποκαλυπτήρια του ιδιωτικού κόμματος Τσίπρα με το όνομα Ελλάς πιστοποίησαν πόσο παλιό είναι αυτό που πολυδιαφημίζεται εδώ και μήνες ως νέο. Καλά θα πάει αυτό. Λοιπόν, ο πρώην Πρωθυπουργός, μιλώντας στην παρουσίαση του βιβλίου των Κωνσταντίνου Αραβανιτόπουλου και Κωνσταντίνου Φίλη, έχοντας στο ακροατήριο και τον πρώην Πρωθυπουργό, τον έτερο πρώην Πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά, χαρακτήρισε εξωφρενικό τον νόμο που φέρεται να ετοιμάζει η Τουρκία για τη γαλάζια πατρίδα. Ο κύριος Καραμαλής έκανε λόγο για πολύ σοβαρό θέμα και πρόσθεσε ότι πρέπει να μας προβληματίσει η αποτελεσματικότητα της πολιτικής των ήρεμων νερών. Επισήμανε επίσης ότι μια τέτοια μονομερής κίνηση δεν έχει νομική αξία για την επιβολή τετελεσμένων. Ωστόσο, ζήτησε να σταλεί και προς την Τουρκία καθαρά και ξάστερα το μήνυμα ότι κανείς στην Ελλάδα δεν προσφέρεται για εκπτώσεις σε ζητήματα διεθνώς κατοχυρωμένων δικαίων και δικαιωμάτων της χώρας. Σας έχω δει και άλλα, αλλά τα υπόλοιπα θα τα πούμε με το τσουνάμι μας. Έτσι, γιατί έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Όπως επίσης έχουν ενδιαφέρον και τα μηνυματάκια σας και θέλω έτσι μέχρι το τέλος της πρώτης ώρας να πάμε με τα μηνυματάκια σας. Ακούγοντας αυτό το πολύ ωραίο τραγουδάκι. Γιατί κάπως έτσι είναι η πολιτική ζωή. Λίγο ρέγγε, λίγο από εδώ, λίγο από εκεί, λίγο underneath, λίγο underdog, λίγο κάπως έτσι.

Μόλις μου πήρε το όνειρο που είχα ο κύριος Μορτάκης ότι θα διαβάσω τα μηνύματάκια σας. Σήκωσε το χέρι και μου είπε, μου έδειξε με το δάκτυλο, με το δείκτη, ένα λεπτό. Ναι, ένα λεπτό. Θα τα πούμε αμέσως μετά. Να σας αφήσω να απολαύσετε το τραγουδάκι. Μας φτάνει το τραγουδάκι μέχρι το, μας φτάνει το τραγουδάκι έτσι, έτσι και έτσι. Είναι, θα το φας. Αυτό, εγώ έλεγα μήπως είναι πιο κοντό. Δεν είναι πιο κοντό. Ο κύριος Μορτάκης ήταν εδώ. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Μορτάκη για τη συνεργασία. Θα σας έχω και αύριο το πρωί ή ξεκουράζεστε? Δεν θυμάσαι, άστο, θα το δούμε αύριο. Α, εντάξει, λοιπόν. Σας ευχαριστώ πολύ για τη συνεργασία και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τις αντοχές που επιδεικνύετε κάθε φορά εδώ, με μένα, με την πάρτη μου. Θα επανέλθουμε εμείς μετά την αλλαγή της ώρας, με το τσουνάμι μας, με τη Στεφανία Κασίνη.

0: την καρδιά της στον Νίκο Χατζηνικολάου στο Ενώπιος Ενωπίο. Αυτή την Πέμπτη, τα μεσάνυχτα, στον Αντένα.
1: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
2: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
1: Durostick, προϊόντα λύσης.
3: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
4: Κερδίζουν σε κάθε αναμέτρηση. Προηγούνται σε κάθε σύγκριση. Άνοιξε και εσύ μια VAP. Αναψυκτικά VAP, πορτοκάλι και λεμόνι. Μπες στο παιχνίδι, δυνατά, απολαυστικά. Νιώσε τη δυνατή γεύση της νίκης. Αναψυκτικά VAP. Δεν είναι τυχαία ο νικητής.
5: Η ενημερωτική εκπομπή «Μαζί στις 10» με τη δημοσιογράφο Νατάσα Παμπρή κάθε πρωί από Δευτέρα έως και Παρασκευή από τις 10 μέχρι τις 11. Η Νατάσα Παμπρή καταγράφει την επικαιρότητα, μιλάει με τους πρωταγωνιστές της και σχολιάζει τα γεγονότα με θέματα και τις τελευταίες εξελίξεις από όλα τα νησιά της Δωδεκανήσου. Άμεσα, έγκυρα, αξιόπιστα. Η ενημέρωση σε πρώτο πλάνο. 10 με 11 από Δευτέρα έως Παρασκευή στον Real Voice 99,5. Στο αληθινό ραδιόφωνο.

0: nasty.
1: Τι έγινε ρε παιδιά, τι έγινε? Μία ανακοίνωση αυτό κόμματος και τα πάντα αυτό, κόσμος στους δρόμους, μποτιλιάρισμα.
2: Καλά, μποτιλιάρισμα στην Αθήνα έχει να βγει και... Τι να πω, εγώ και εσύ. Μπορούμε να προκαλέσουμε μποτιλιάρισμα, δεν θέλει και πολύ.
1: Οι δυο μας,
2: οι
1: δυο μας ούτως ή άλλως είμαστε ένα μποτιλιάρισμα.
2: Εννοώ ότι έχει τέτοια προβλήματα που με μία έτσι, μία διατάραξη έτσι της βεβαρημένης ομαλαιότητας ούτως ή άλλως προκαλείται μποτιλιάρισμα, πώς το μένω χθες.
1: Χθες λοιπόν, επειδή γενικότερα γίνονταν πολλά πραγματάκια, κάποια στιγμή... Και ήταν και αργά, τι ώρα ήταν? Ήταν όταν σε πήρα τηλέφωνο.
2: Γενικά με ενοχλούσες πάρα πολύ, παιδιά. Παπαδάκη, δεν ξέρω τι είχε πάθει. Με έπαιρνε συνέχεια τηλέφωνο, του έλεγα συνέχεια το μεταξύ, έχω δουλειά.
1: Ναι, την ενοχλούσες. Κατάλαβες, ρε Χριστοδούλου.
2: Είχε πάρει 20 τηλέφωνα.
1: Την έχω πάρει 20 τηλέφωνα. Την πρώτη φορά που την παίρνω, πρόσεξε. Όλα για προσωπικούς λόγους.
2: Όλα για προσωπικούς λόγους. Για δουλειά είναι. Με έχει πάρει να με ρωτήσει για όλα τα κόμματα. Ξεκινήσει για όλα όμως. Δεν αφήσει ούτε ένα.
1: Λοιπόν, την παίρνω τηλέφωνο και τη λέω. Λοιπόν, θα έχω νωρίτερα points της ομιλίας του Καραμαλή. Πολύ ευγενική. Πολύ ευγενική. Πνίγομαι, στείλτα μου. Γράφω.
2: Τι να κάνω.
1: Απλά. Απλά λιτάκια πέριτα.
2: Δηλαδή με έχει ρωτήσει για το Σαμάρα, για τον Καραμαλή, για τον Τσίπρα, για την Καριστιανού, για το δηλαδή. Πραγματικά.
1: Διαβάζω ρε παιδί μου στο ενικός.gr κάποια στιγμή, εκεί όπως ήμουν στο.
2: Σου έχω πει, έλα στο ενικός να πάω σπίτι μου, ξεκουραστώ, δεν ακούς.
1: Διαβάζω ότι θα είναι παρόν ο Αντώνης Σαμαράς. Ναι, δεν είναι.
2: Ναι, στα λόγια πολύ, ναι. Ναι,
1: κάνε μου μια καλή πρόταση.
2: Ναι,
1: ένα καλό συμβόλαιο.
2: Μισό λεπτά. Κλειστό, και εδώ ποιος μας ακούει. 6 λεπτά μετά τις 6, Real FM 97 και 8.
1: Το προλάβαμε.
2: Σπύρος Παπαδάκης, Στεφανία Γασίμη. Εδώ θα είμαστε μέχρι τις 8. Η Μαρία Χριστοδούλου στο ρυθμίσει των ήχων. Και στο τηλεφωνικό κέντρο η Εύη Βουγιουκλιώτη. 211-200-8200 το τηλέφωνο επικοινωνίας. Και email μας στέλνετε στη διεύθυνση studio@realfm.gr.
1: Ακριβώς. Τι ήθελα εγώ να πω κάτι τώρα.
2: Ήθελες που... να πεις, έλα, ήθελες να πεις για την ομιλία Καραμαλή μου έλεγες. Αλλά θα πάμε στην ομιλία Τσίπρα. Αλλά πες εσύ για την ομιλία Καραμαλή.
1: Όχι, κάτι άλλο. Κάποια στιγμή μου στέλνουν κάποια στοιχεία τον Ατάλο. Όχι, διαβάζω στο ενικός.gr ότι θα είναι παρόν και ο Αντώνης Σαμάρας. Παίρνω λοιπόν τηλέφωνο την Στεφανία. Λέω, Στεφανία, μου λέει ναι. Λέω, επειδή έπαιρνα τηλέφωνο, αλλά δεν. Μου λέει ναι, κλείσε, πνίγομαι. Μου στέλνει με τα μήνυμα. Πάρε και αυτόν και εκείνον και τον άλλον. Πρόσεξε. Πάντα με ευγένεια. Πάντα με ευγένεια. Τέλος πάντων, κάνοντας το ρεπορτάζ.
2: Μπράβο, εκεί κατέληξε.
1: Ναι. Μαθαίνουμε ότι. Εντάξει, από την πλευρά του κυρίου Αρβανιτόπουλου λέγανε, μα είναι δυνατόν να έχει σηκωθεί σκόνη ότι θα είναι παρόν και ο Αντώνης Σαμαράς? Ήταν εξαπορήτων του ο κύριος Αρβανιτόπουλος, υπουργός της κυβερνήσης του. Είναι δυνατόν να μην είναι παρόν, μου λέγανε έτσι με εμφαντικό τρόπο. Και αναρωτήθηκα. Τότε για ποιο λόγο δεν μιλάει? Γιατί δεν μίλησε έτσι, και μίλησε μόνο ο κύριος Καραμαλής?
2: Γιατί δεν είναι ανάγκη πάντα να μιλάει.
1: Α, ναι. Διατηρεί το δικαίωμα της σιωπής.
2: Βρίσκεται τώρα, τέλος πάντων. Ναι. Τι να σου πω τώρα. Ξέρω εγώ γιατί δεν μιλάει.
1: Όλα καλά.
2: Συνέχεια.
1: Μπράβο. Ρε. Αυτά είναι. Όταν σε προσέχουν.
2: Μη μου κόψει την όρεξη τώρα.
1: Τι είναι να σου κόψω την όρεξη?
2: Λοιπόν.
1: Όχι, ίσα. Γιατί να σου κόψω την όρεξη? Δεν, εμένα πρώτα απ' όλα η όρεξη δεν κόβεται. Αυτή τη στιγμή, ναι. Να πούμε, επειδή αύριο έχει γενέθλια η κυρία Βουγιοκλιώτη, κλείνει τα 27. Και επειδή δεν θα είναι εδώ. Θα τις πούμε από τώρα χρόνια πολλά. Θα τα πούμε και αύριο στον αέρα.
2: Με
1: αλλά εντάξει, δεν έχουμε την απέτηση να είναι ξύπνια εκείνη την ώρα, εφόσον.
2: Έχουμε.
1: Ναι. Εγώ, Εύη μου, βλέπεις. Προσπαθώ λίγο να το τέτοιο, αλλά δεν.
2: Λοιπόν, να πούμε χρόνια πολλά να ξεκινήσουμε με αυτό. Πριν πάμε στα. Ναι.
1: Χρόνια πολλά στην κυρία Βουγιοκλιώτη, προκαταβολικά.
2: Χρόνια πολλά στην κυρία
1: Βουγιοκλιώτη. Η οποία πώς μας σκέφτεται, λέει αύριο δεν θα είμαι εδώ το πρωί, οπότε
2: ναι,
1: σας έφερα από σήμερα τα
2: κέρασμα. Λοιπόν,
1: τα
2: σήμερα
1: κέρασμα.
2: Τετάρτη 27 Μαΐου, σύμφωνα με το ορτολόγιο, τιμά τη μνήμη του Αγίου Αλυπίου Μάρτυρος, του Οσίου Θεράποντος, Ηγουμένου Λευκής Λίμνης και του Αγίου Ιωάννου του Ρώσου γιορτάζουν. Αλύπιος, Αλυπία, Θεράπων, Ιωάννης, Γιάννα, τα κάποια από αυτούς προφανώς. Λοιπόν.
1: Σύμφωνα με την ατζέντα της ημέρας, πριν από 5 περίπου λεπτά ανέτειλε ο ήλιος. Δεν τον έχουμε δει ακόμα. Κρύβεται εδώ που είμαστε εμείς, από πίσω από την Πεντέλη. Περιμένουμε πώς και πώς για να τον δούμε. Ασφαλώς έχει ήδη διαμορφωθεί το γαλανό, το καταγάλανο του Αττικού ουρανού. Και μάλλον έτσι θα πορευθούμε. Δεν ξέρω, θα μας τα πει η κυρία Κασίμη για να γνωρίζουμε και τον Κερούλη.
2: Ναι,
1: πώς θα πορευτούμε σήμερα. Και θα δύσει ο ήλιος 39 λεπτά μετά τις 8 η ώρα το βράδυ. Διανύουμε ήδη την 147η ημέρα του έτους. Άντε γρήγορα, γρήγορα, μπας και ησυχάσουμε από αυτόν εδώ τον τύπο. Θα μου πεις το 26, αυτό, ναι, το 26 μας τον έφερε τόσο ταυραντισμένο.
2: Λοιπόν, γενικά έθριος θα είναι ο καιρός σήμερα. Θα έχει κάποιες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρετικά την Κρήτη και στα νότια των Δωδεκανήσων, και θα υπάρχουν τοπικές βροχές σε αυτές τις περιοχές και κάποιες μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά της Δυτικής Ελλάδας. Οι άνεμοι μεταβλητοί ασθενείς και στο Αιγαίο από βόρειες διευθύνσεις θα πνέουν 4 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε σταθερά επίπεδα θα φτάσει περισσότερες περιοχές 27 με 29 και κατά τόπους στα επιρροτικά τους 30 με 31 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική έθριος ο καιρός, οπότε δεν φαίνεται να περιμένουμε βροχούλες. 18 με 30 βαθμούς η θερμοκρασία. Και στη Θεσσαλονίκη μπορεί να έχει λίγο βροχή μεσημέρα απόγευμα στα ορεινά. Θερμοκρασία 17 με 30.
1: Λοιπόν, οπότε ούτε ζακέτα να πάρεις, ούτε ομπρέλα, γιατί βαραίνει και η τσάντα, και ειδικά όταν είναι μικρή η τσάντα που είναι αντιβάλλει στην ομπρέλα.
2: Ναι.
1: Μην κάνω τέτοιες ερωτήσεις πρωί-πρωί, γιατί πολλοί καλοθελητές θα μου δώσουν την απάντηση.
2: Καλά τα
1: αλλά
2: λες.
1: Σε κάθε περίπτωση.
2: Εν τω μεταξύ έχει καύσωνα σε όλη την Ευρώπη, έτσι.
1: Ναι. Και εδώ μέσα έχει καύσωνα.
2: Και εδώ μέσα έχει καύσωνα.
1: Γιατί κάποιος αυτό το τέτοιο το ματζαφλάρι. Επιτρέπεται η λέξη ματζαφλάρι. Τώρα την είπα. Για ποιο λόγο είναι μονίμως προς τα πάνω? Ο κρύος αέρας δεν έρχεται ποτέ. Εγώ έχω ήδη υδρώσει.
2: Ναι, εντάξει, εσύ
1: υδρώνεις. Παιδιά, είμαστε θερμοί άντρες. Τι να κάνουμε τώρα? Live with it.
2: Ναι.
1: Αυτό. Έλεος. Με το. Έχουμε. Μπράβο, ορίστε. Και θερμές γυναίκες όπως είναι η κυρία Βουγιοκλιώτη. Τους ίδιους στόχους έχουμε. Πώς να ανοίγουμε τα air condition κάτω από τα 22, 21, 20, 19 βαθμούς Κελσίου. 23 βαθμούς Κελσίου εμείς το χρησιμοποιούμε για να ζεσθενόμαστε το χειμώνα. Λοιπόν, αλλά εν πάση περιπτώσει, ναι, τώρα δεν μπορώ να σηκωθώ στο διάλειμμα. Αν αντέξω μέχρι τις 6 και 25, πότε 26, σε κάθε περίπτωση.
2: Έλεγα λοιπόν ότι έχει καύσωνα στην Ευρώπη.
1: Ναι.
2: Διαρκεία στη Δυτική Ευρώπη και 7 θανάτους στη Γαλλία, μάλιστα.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, είναι το ένα ρεκόρ σπάει το άλλο στην Γαλλία. Είναι από ό,τι διάβαζα, μη μας θερμού αέρα που έρχεται από τη Ζαχάρα, παγιδεύεται στην Ευρώπη υπό μια ψηλή πίεση αντικυκλονικού συστήματος. Αυτός ο θόλος θερμότητες που ακούω τις τελευταίες ημέρες. Mm-hmm. Λοιπόν, είναι πραγματικά πάρα πολύ ζέστη, πρωτοφανές. Yeah. Η κύμα ζέστη και προειδοποιούσαν και οι μετεωρολόγοι ότι θα συνεχιστεί για αρκετές ακόμα ημέρες το φαινόμενο.
1: Μάλιστα. Μας πήρανε και τον καιρό, βρε παιδί.
2: Θα έρθει και ο καιρός και εδώ πέρα.
1: Κλιματική αλλαγή, κλιματική κρίση.
2: Θα
1: έχει καύσωνα στη Γαλλία.
2: Έχει στο Ρολάν Γκαρός.
1: Το Ρολάν Γκαρός βρίσκεται και αυτό στη Γαλλία.
2: Ναι, ναι.
1: Άρα δεν θα μπορούσε να μην έχει καύσωνα στο Ρολάν Γκαρός.
2: Προφανώς, αλλά λέω αν είδες τα πλάνα.
1: Τα είδα τα πλάνα.
2: Ναι. Λοιπόν.
1: Εντάξει, ρε παιδί μου, δεν μπορούμε να είμαστε λίγο πιο.
2: Λοιπόν. Το Μπόλγκερ.
1: Το Μπόλγκερ, πολύ μου αρέσει.
2: Το Μπόλγκερ.
1: Έτσι το λέμε και στου Μολάου. Τα κοριτσάκια που μαζεύουν τα μπαλάκια.
2: Το ball girl,
1: τα λέμε ball girls.
2: Λοιπόν, η ταινίστα που ήταν με τον πάγο στο λαιμό.
1: Είχε.
2: Οι θεατές που θέλανε. Πώς το λένε, με λάστιχο.
1: Τους κατέγραφαν εκεί. Τους κατέγραφαν μια χαρά. Τους καταβρέξανε με λάστιχο.
2: Οπότε έχει. Και θυμάμαι πριν κάποια χρόνια. Δεν μπορώ να θυμηθώ τώρα ποια χρονιά ήταν. 22.
1: Ναι.
2: 21, μία από τις δύο χρονιές που είχε ένα καύσωνα Μάιο γερό εδώ στην Ελλάδα. Πάρα πολύ γερό καύσωνα. Δηλαδή ήταν. Είχα χρόνια τέτοια ζέστη να νιώσω. Και ήταν Μάιος πάλι.
1: Για
2: αρχές, αν θυμάμαι καλά, Μάιο.
1: Δεν το θυμάμαι.
2: Πάρα
1: γιατί
2: πολύ.
1: Για μένα ούτως ή άλλως είναι καύσωνας κάθε
2: όχι,
1: μέρα.
2: Όχι, είχε αίρεση, δεν αντεχόταν. Ένα καύσωνα είχαμε τώρα, δεν θυμάμαι, ήταν 21-22. Το Μάιο πάλι.
1: Έχουμε ξεκινήσει ένα μπιφ με τον Λοΐζο, να ξέρεις, από πάρα πολύ νωρίς. Διότι έκανα μια μικρή, ας το πούμε έτσι, παράκαμψη όσον αφορά σε κάποιες πληροφορίες. Για το θέμα της... θυμάσαι ότι είχε κάποια στιγμή φουντώσει ο δημόσιος διάλογος ότι ο Μητσοτάκης σκέφτεται να πάει σε προώρες εκλογές.
2: Ναι.
1: Τον Οκτώβρη.
2: Ναι.
1: Λοιπόν, που αυτό το διέψευσε μετά πάρα πολλές φορές. Και κάνοντας το ρεπορτάζ εκείνων των ημερών, μας έλεγαν ότι όχι ρε παιδί μου, εντάξει, το δευτερεύον σενάριο και το ένα και το παράλληλο. Έχω μια μικρή αίσθηση λοιπόν, ότι ήταν μια πάρα πολύ καλή έτσι, αριστοτεχνική στρατηγική από την πλευρά του Μεγάλου Μαξίμου, να δώσει την, πώς να το πω, να δώσει αυτή την σανς.
2: Το τυράκι.
1: Ναι, το τυράκι. Είδανε το τυράκι ότι να άντε τον Οκτώβριο, οπότε να προλάβουμε να κάνουμε τις ανακοινώσεις.
2: Ναι. Ερμηνεύεται από πολλούς ότι ήταν σαν ένας μοχλός πίεσης σε όποιον ήθελε να κάνει και ένα νέο κόμμα. Και ενδεχομένως, γιατί ο κύριος Τσίπρας θυμόμαστε ότι είχε πει προ Σεπτέμβριο, πήγε Ιούλιο.
1: Το
2: θέλει όποιο κοντά. Ενδεχομένως λειτουργήσε αυτό.
1: Ναι.
2: Τουλάχιστον,
1: φαίνεται και το επίπεδο πληροφόρησης που
2: για τον κύριο
1: είχαν
2: Τσίπρα.
1: Και η κυρία Καρισιανού.
2: Βεβαίως, να περιμένουμε τελικά για το πότε θα γίνουν εκλογές. Ακούω προφανώς τον κύριο Μητσοτάκη αυτά που λέει, απλά ως λέω να περιμένουμε. Εξάλλου, όπως λένε τα ίδια τη στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, γιατί δεν το λέμε εμείς, το λένε τα ίδια τα στελέχη. Κάποια στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, μετά τη ΔΕΘ δεν είναι προώρες οι εκλογές.
1: Ναι, εντάξει.
2: Οπότε
1: είναι λιγουλάκι.
2: Δεν είναι θέμα δικό μας αυτό. Α, μετά τη ΔΕΘ, όταν κορυφαία στελέχη της Νέας Δημοκρατίας λέει μετά τη ΔΕΘ είναι προώρες οι εκλογές. Τι να, δεν είναι θέμα μόνο διαρροής αυτό.
1: Πάντως εχθές ήταν μια πάρα
2: πάμε
1: πολύ
2: στο
1: γεμάτη.
2: Χθες, άντε πια, δηλαδή θα πεις μέχρι και συνταγή, μη κι άλλα μην πεις για τον Τσίπρα.
1: Συνταγή.
2: Μα δηλαδή πραγματικά.
1: Δεν έχω κάτι εύκαιρο. Αλλά αν θέλεις μπορώ να βρω. Εχθές λοιπόν ήταν η ημέρα της ατάκας. Από όλες τις πλευρές. Από πού να ξεκινήσουμε, να ξεκινήσουμε από το Υπουργικό Συμβούλιο.
2: Από τη Βαβέλ θα ξεκινήσει για να πάμε σε 9 το βράδυ, παιδιά. Παναγία μου.
1: Όχι,
2: λοιπόν,
1: δεν θα
2: ξεκίνα,
1: τα πω.
2: Στις 7 θα φτάσουμε.
1: Μίλησε για πολιτική Βαβέλ της αντιπολίτευσης. Όμορφα, όμορφα. Να πάμε μετά στο κόμμα, στην διακήρυξη του κόμματος εκεί με φόντο τον Παρθενώνα.
2: Ξέχασε την κατά.
1: Το πηγαίνω με σειρά. Να το πάμε με χρονική σειρά. Ωραία, να το πάμε με χρονική σειρά. Είχαμε λοιπόν τις ατάκες του πρώην Πρωθυπουργού Κώστα Καραμαλή στην παρουσίαση του βιβλίου των κυρίων Αρβανιτόπουλου και φίλοι.
2: Μάλιστα.
1: Πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Παρουσία του Αντώνη Σαμαρά και του Βαγγέλη Μεϊμαράκη.
2: Μάλιστα.
1: Για να μην το ξεχνάμε, γιατί και ο Βαγγέλης Μεϊμαράκης πρώην πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας είναι. Χαρακτήρισε εξωφρενικό το νόμο που φέρεται να ετοιμάζει η Τουρκία για την γαλάζια πατρίδα. Αναφέρθηκε, ένα λεπτό εδώ τις έχω τις σημειώσεις μου, αναφέρθηκε και χαρακτήρισε αδιανόητο το δόγμα της γαλάζιας πατρίδας.
2: Ναι, αυτό τα δύο είπε. Γιατί πρέπει να μας προβληματίσει η αποτελεσματικότητα της πολιτικής των ήρεμων νερών.
1: Των ήρεμων νερών. Και πες τώρα και το πιο σημαντικό εσύ.
2: Ποιο πράγμα.
1: Α, επίσης και το πιο σημαντικό.
2: Αυτό ήταν.
1: Α, αυτό ήταν, εντάξει. Άρα κάναμε καλή δουλειά. Χωρίς να είμαστε στον ίδιο χώρο, έχουμε κάνει τα ίδια bullet points.
2: Αυτό ήταν ότι αναφέρθηκε εκτενώς στο τουρκικό νομοσχέδιο. Δηλαδή, αυτό ήταν το βασικό θέμα, θα έλεγα, της ομιλίας του. Και εξήγησε πώς η Ελλάδα πρέπει να. Πρέπει να διαβάσει σωστά τις εξελίξεις. Για να μεγιστοποιήσει, για να χαράξει αυτή την πορεία που θα μεγιστοποιήσει τα ωφέλη της και θα τη θέσει σε αυτή την πλεονεκτική θέση που θέλει στον γεωπολιτικό χάρτη, προστατεύοντας από τις βλέψεις των άλλων.
1: Ήταν και ο κύριος Αποστολάκης εκεί, στο Μέγαρο Μουσικής.
2: Ήταν ο κύριος.
1: Δεν πήγε στο τέτοιο.
2: Είχαμε μιλήσει νωρίτερα με τον κύριο Αποστολάκη, είχε πει θα δούμε.
1: Ναι, και το θα δούμε τι έγινε τελικά.
2: Το θα δούμε τελικά πήγε αλλού ο άνθρωπος.
1: Ναι, βρε παιδί μου, υπήρχε μία ώρα διαφορά όμως. Γιατί ο κύριος Τσίπρας ανέβηκε στο βήμα 8 Νταν.
2: Όχι. Όχι, δεν πήγε τελικά.
1: Δεν πήγε τελικά.
2: Ναι,
1: άρα δεν ήταν θέμα χωροχρόνου.
2: Δεν ξέρω εσύ αν ήταν θέμα χωροχρόνου. Η αλήθεια είναι δεν είμαι πολύ σίγουρη ότι μπορούσε να φτάσει μετά από κάποια στιγμή εκεί. Δεν νομίζω ότι λέει και τίποτα το γεγονός ότι δεν πήγε. Λέει από την άλλη και πολλά. Θα το δούμε τις επόμενες ημέρες. Νομίζω ότι είναι σε μια περίοδο ο κύριος Αποστολάκης, ο οποίος τα βλέπει όλα και τα αφουγκράζεται.
1: Λοιπόν, θέλω πρώτα απ' όλα σχόλιο για το όνομα.
2: Απλώς, θα σου πω πριν το όνομα, απλώς επειδή είπαμε να τα πάρουμε χρονικά. Χθες, εκτός από αυτό, έγινε και κάτι άλλο. Κυρία Καριστιανού κατέθεσε την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος Ελπίδα για την Δημοκρατία. Όλο το φάκελο δηλαδή, στον Άριο Πάγο. Οπότε ολοκληρώθηκε με αυτόν τον τρόπο η διαδικασία για την επίσημη σύσταση της πολιτικής της κίνησης. Έγινε με η κατάθεση, από ό,τι μαθαίνουμε, έγινε συνοδευόμενο από 650 υπογραφές πολιτών που στηρίζουν το εγχείρημα και το έμβλημα του κόμματος κατατέθηκε. Λοιπόν, αυτά. Και έκανε και δηλώσεις έξω από τον αεροπάγο, προσερχόμενοι δεν έκανε.
1: Το έμβλημα είναι το περιστέρι με την ελιά.
2: Αυτό που είδαμε. Λοιπόν, ότι
1: το trademark δεν το έχει ονόη.
2: Δημιουργηθήκαμε για να μετουσιώσουμε την ανάγκη για αλλαγή σε πράξη.
1: Τελικά πόσα ήταν τα ονόματα, οι υπογραφές, όχι τα ονόματα.
2: 650 ονόματα.
1: 650. Δεν είχε πει ότι ήθελε να είναι...
2: Μέχρι τέλη Ιουνίου.
1: Α, μέχρι τέλη Ιουνίου να έχουν μαζευτεί οι υπογραφές.
2: Ναι.
1: Και θα κάνει συμπληρωματική κατάθεση.
2: Δεν ξέρω, δεν είναι θέμα κατάθεση. Γιατί δεν...
1: Στα 600 τόσα ονόματα
2: με ρώτησες και χθες. Δεν θα το ψάξω και θα σου πω.
1: Εντάξει. Ναι. Okay. Γιατί το ψάχνω και εγώ, αλλά δεν έχω βρει βίκο.
2: Στον ελεύθερο χρόνο θα το ψάξω και αυτό που
1: λοιπόν. Τις τρεις ώρες που απομένουν, τέσσερις κατά τη διάρκεια, μπορούμε να αρχίσουμε.
2: Λοιπόν, πάμε τώρα στον κόμμα του Αλέξη Τσίπρα.
1: Λοιπόν. Ένα σχόλιο θέλω να μου κάνεις, παιδί μου, έτσι, το Ελλάς.
2: Το Ελλάς.
1: Ελλάς.
2: Καταρχάς να σου πω ότι γίνει ένας χαμός στο Twitter.
1: Ναι, ναι.
2: Ξεκινήσω από τα χαλαρά σχόλια.
1: Ναι, το πιο πετυχημένο για μένα μου άρεσε πάρα πολύ.
2: Ποια, εντάξει. Πες πόση ώρα, θέλω να μου πεις πόση ώρα έχεις ασχοληθεί με το Twitter για να σου πω αν έχεις βρει τα πιο πετυχημένα.
1: Εμένα μου άρεσε, εντάξει δεν το πολύ έψαξα, αλλά μου ήρθε μπροστά μαζί με κάποια άλλα.
2: Ναι.
1: Και μου άρεσε πάρα πολύ το. Γιατί δεν το λες γαδά να τελειώνουμε.
2: Ναι, να πάρει και την κυρία Δημουλίδου για εκπρόσωπο.
1: Πολύ καλή ιδέα.
2: Πολύ καλή ιδέα.
1: Εξαιρετική εκπρόσωπο
2: δηλαδή,
1: η κυρία
2: Δημουλίδου. Να το προτείνουμε, μην το συζητάς.
1: Εξαιρετική εκπρόσωπο η κυρία Δημουλίδου.
2: Να είναι εκπρόσωπο τύπου Ελλάς επί δύο, στο τετράγωνο.
1: Ναι, έτσι, έτσι. Ακριβώς. Ναι. Την ώρα παραδείγματος χάρη, από τη μία πλευρά να έχει τα γαλόνια και την. Και από την άλλη πλευρά να έχει τα.
2: Τον
1: χρώματα,
2: έχουν κάνει τον κύριο.
1: Και από την άλλη πλευρά. Και από την. Η μισή να είναι με τα γαλόνια με την στολή τη ελληνική αστυνομία και η άλλη μισή να είναι με τη φανέλα τη Μπάρτσα.
2: Ναι. Εντάξει. Δεν είναι κακό, μισό-μισό. Ή να βγαίνει, σαν να είναι πόσο είναι τα EIV, να βγαίνει και με τα δύο.
1: Σωστό.
2: Να έχει δύο στολές.
1: Η τεχνολογία έχει φτάσει μακριά.
2: Ούτως ή άλλως. Το ναι, η τεχνολογία έχει φτάσει τόσο μακριά που ήδη ο κύριος είπε κυκλοφορεί με στολή.
1: Με τη φανέλα της Μπάρτσα.
2: Όχι, με αστυνομικός. Τον έχουν φτιάξει ήδη. Λοιπόν, τέλος πάντων, γίνεται ένας χαμός γενικότερα για τον όπως καταλαβαίνεις.
1: Αυτό δεν το είδα.
2: Έχω να σου δείξω εγώ πολλά στο διάλειμμα.
1: Ωραία, να μου λήξεις. Έλα πάμε, να μου δείξεις.
2: Έχει γίνει ένας χαμός στο διαδίκτυο, η αλήθεια είναι με το όνομα. Τώρα το όνομα... δεν μπορώ να σου... περίμεναν ενδεχομένως κάποιοι ότι θα ήταν πιο πρωτότυπο. Την πηξίδα την είχε αποκλείσει ο κύριος Τσίπρας ούτως ή άλλως.
1: Ναι.
2: Που πολλοί περίμεναν. Μου κάνει εντύπωση που την απέκλεισε, η αλήθεια είναι. Δεν ξέρω, επειδή νόμιζε ότι είχε καεί, επειδή δεν είχε κάποιο μήνυμα. Γιατί ξέρεις, η πηξίδα είναι ωραίο σαν όνομα.
1: Ναι.
2: Αλλά δεν έχει μήνυμα, δεν έχει πολιτικό σκεπτικό πίσω από την ονομασία. Ενώ...
1: Καλά, το αφήγημα, το μήνυμα, γενικότερα το διακύβευμα το χτίζεις πάνω σε
2: το
1: ένα
2: χτίζει,
1: όνομα.
2: Το χτίζει, αλλά καμιά φορά θέλεις ενδεχομένως η ονομασία ενός κόμματος, η ονομασία γενικότερα, να στείλει κάποιο μήνυμα. Η πηξίδα είναι λίγο πιο ουδέτερο, να το πω έτσι.
1: Εντάξει.
2: Ενώ η ελληνική αριστερή συμπαράταξη δίνει κάποιο μήνυμα, υπάρχει ένα σκεπτικό δηλαδή πίσω από αυτό και μπορεί να φαίνεται κατά τη γνώμη μου ένα όνομα το οποίο έτσι είναι εύκολο για τρολάρισμα, είναι εύκολο για συζήτηση, αλλά στέλνει, δηλαδή συνδέεται και με την πρόοδηση, αυτό λένε τουλάχιστον από την πλευρά του κυρίου Τσίπρα, το εξήγησε δηλαδή και ο ίδιος στην ομιλία του, ότι συνδέεται ουσιαστικά με την πρόθεση του κόμματος να απευθυνθεί στην ελληνική κοινωνία και να επαναπροσδιορίσει την έννοια του πατριωτισμού από προοδευτική σκοπιά, εξού και το Ελλάς.
1: Μάλιστα. Εν πάση περιπτώσει, θα δούμε αυτό πόσο εύπεπτο θα είναι στους ψηφοφόρους.
2: Και Ελλάς, γιατί το είπε και η κυρία Κουφονικολάκου, η επικεφαλής του Ινστιτούτου Δημοσίων Σχέσεων. Ναι. Ακόμα δεν λέγεται εκπρόσωπος, δεν ξέρω ποιος ήταν εκπρόσωπος. Φαντάζομαι, μπορεί η ίδια. Λοιπόν, ότι Ελλάς, γιατί για την Ελλάδα θέλουμε να δουλέψουμε.
1: Ναι.
2: Εντάξει. Πάντως. Και ότι στο επίκεντρο βρίσκονται τα πρόσωπα των ανθρώπων της ελληνικής κοινωνίας. Ότι είπε κιόλας ότι η λέξη αριστερή, τα είπε μετά, παραπέμπει στον, νομίζω στο Action, παραπέμπει στον ιστορικό ρόλο της αριστεράς ως πυλώνα κοινωνικής δικαιοσύνης, ενώ η λέξη συμπαράταξη επιλέχθηκε για να σηματοδοτήσει ένα ανοιχτό κάλεσμα συμμετοχής.
1: Μάλιστα. Από τα ενδιαφέροντα τα οποία ακούστηκαν.
2: Συμπαράταξη. Και όχι κόμμα, το είπε και ο κύριος Τσίπρας αυτό. Γιατί όπως λένε, θέλουν κάθε δημοκρατικός προοδευτικός πολίτης να μπορεί να ενταχθεί, να στρατευθεί σε αυτή την γραμμή.
1: Στα βασικά από τις ατάκες, γιατί εχθές η μία ατάκα διαδεχόταν την άλλη, πρέπει να πούμε. Ήταν μία ομιλία του κυρίου Τσίπρα, του πρώην Πρωθυπουργού, με πάρα πολλά τσιτάτα. Που σκοπό είχε να ανεβάσουν τη διάθεση όλων των παρευρισκομένων. Είχε πάρα πολύ κόσμο.
2: Είχε πολύ κόσμο.
1: Είχε πάρα πολύ κόσμο. Να τα λέμε τα πράγματα ακριβώς όπως τα βιώσαμε όσον αφορά στο ρεπορτάζ. Μίλησε για την ηθική επανάσταση που έχει ανάγκη η πατρίδα, για ένα νέο πατριωτισμό, όπως είπες. Απλά το διαβάζω για να κολλήσω και τις κυβερνητικές πηγές από κάτω. Ένα νέο πατριωτισμό που συνδέεται άρρηκτα με την κοινωνική δικαιοσύνη, που υπερασπίζεται τη δημοκρατία και την ευάνθησή της σε όλα τα πεδία της εξουσίας και της κοινωνίας. Κλείνω τα εισαγωγικά. Για να έρθουν κυβερνητικές πηγές, σχολιάζοντας όλα αυτά τα οποία είπε ο κύριος Τσίπρας, ανοίγω εισαγωγικά. Η κοινωνία ζητάει να πάμε ακόμα πιο γρήγορα μπροστά και ο κύριος Τσίπρας, από την ονομασία του κόμματός του μέχρι τις ακάλυπτες υποσχέσεις και τον τοξικό του λόγο, θέλει να γυρίσει στην Ελλάδα πολλές δεκαετίες πίσω. Κλείνω τα εισαγωγικά, επαναλαμβάνω, αυτές είναι κυβερνητικές πηγές. Είχαμε και ένα πολύ έτσι, ιδιαίτερο σχόλιο από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ.
2: Πες και το σχόλιο του ΠΑΣΟΚ, γιατί θέλω να πω και κάποια πράγματα ακόμα για την ομιλία. Ναι.
1: Τα αποκαλυπτήρια του ιδιωτικού κόμματος Τσίπρα με το όνομα Ελλάς πιστοποίησαν πόσο παλιό είναι αυτό που πολεδιαφημίζεται εδώ και μήνες ως νέο. Είναι η αντίδραση από την πλευρά της αξιωματικής αντιπολίτευσης, που βλέποντας και τα ευρήματα των δημοσκοπήσεων, έχω την εντύπωση ότι εκεί στη Χαριλάου Τρικούπη ένα άγχος, μια ανησυχία, ένα κάτι της,
2: ναι,
1: πρέπει να το.
2: Σίγουρα θα το έχουν. Και Μαρία, πρέπει να κλείσουμε τώρα. Α, έχουμε ένα λεπτό.
1: Έχουμε ένα ολόκληρο λεπτό, οπότε και 30 μπορούμε να κλείσουμε.
2: Τι? Ναι. Στην Χαριλάου Τρικούπη σίγουρα θα έχουν κάποιο άγχος μετά την χθεσινή παρουσίαση. Κοίτα, ο κύριος Τσίπρας ήταν καλός. Ήταν μια καλή παρουσίαση, έτσι, και μια καλή οργάνωση.
1: Ναι.
2: Ήταν ένα πολύ καλό στημένο πράγμα. Διαφορετικό, ξαναζεσταμένο ή όχι φαγητό, ενώ σε πολιτικό επίπεδο, αυτό είναι κάτι άλλο. Αλλά στο κομμάτι.
1: Αυτό θα το κρίνει ο ελληνικός λαός.
2: Αυτό στο κομμάτι της διοργάνωσης ήταν καλή. Και αυτό. Ήταν ωραίο και το βίντεο. Ήταν ωραία και η ιδέα με το κοριτσάκι το οποίο του φέρε το. Ήταν ωραίο και το βίντεο. Ήταν ωραία και

0: μετά το κοριτσάκι πήγε ένα χαρτί έτσι τυλιγμένο στο ένα ρολό.
1: Ρολό.
2: Ρολό.
1: Πάπυρος.
0: Και τουαλέτας.
1: Πάπυρος, ρε παιδί μου, πες πάπυρος.
0: Πάπυρος. Πήγε το κοριτσάκι το χαρτί, το άνοιξε ο κύριος Τσίπρας στην κάμερα και έτσι αποκαλύφθηκε το όνομα με φόντο την Ακρόπολη.
2: Ναι, Στεφανία, ακούς κάτι?
0: Τι ακούω? Ότι πρέπει να πάμε σε διαφημίσεις.
2: Δεν ακούσα πολύ.
0: Πάμε, θα συνεχίσουμε μετά.
3: Real FM.
4: Στις 11 το πρωί, ο Real FM 97,8 υποδέχεται την Ηρώσα Ία για μια ξεχωριστή συνέντευξη στον Νίκο Χατζηνικολάου.

0: Καινούριο ή σαν καινούριο. Όποιο και αν είναι το αυτοκίνητό σου, το έχεις επιλέξει συγκρίνοντας ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του? Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 18 κορυφαίες ασφαλιστικές και ασφάλισε το αυτοκίνητό σου σε λίγα λεπτά με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Δεν ταξίδεψα ποτέ στην Αυστραλία.
2: The Boy. Προβολές. Συναυλία. Έκθεση. Installations. Ένα τριήμερο takeover σε όλο το κτίριο της στέγης. Δεν ταξίδεψα ποτέ στην Αυστραλία. Η φαντασίωση μιας Ηπείρου 13.375 χιλιόμετρα μακριά. 5 με 7 Ιουνίου στη στέγη. Εισιτήρια στο onassis.org.
3: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
4: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
3: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
0: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
5: Στο μικρόφωνο ο Θοδωρής Αξελός. Αμετανόητο και απαράλλαχτο χαρακτηρίζουν τον Αλέξη Τσίπρα κυβερνητικές πηγές μετά την παρουσίαση του νέου του πολιτικού φορέα με το όνομα Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Ο πρώην Πρωθυπουργός κάλεσε τους πολίτες να υπογράψουν τη διακήρυξη, δηλώνοντας μεταξύ άλλων ότι η χώρα χρειάζεται επιγόντως νέα εθνική πηξίδα. Σφοδρή επίθεση στον πρώην Πρωθυπουργό και από το Πασόκ. Ρεύστη παραμένει η κυχηρία στη Μέση Ανατολή. Η Τεχεράνη απειλεί την Ουάσιγκτον με αντίπεινα μετά τα νέα αμερικανικά πλήγματα στο νότιο Ιράν, την ώρα που συνεχίζονται οι διπλωματικές ζυμώσεις για επίτευξη συμφωνίας. Περισσότερα στο real.gr. Σήμερα αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στην Αθήνα οι κατηγορούμενοι που συνελήφθησαν στην Κρήτη για παρανόμες επιδοτήσεις μέσω του ΟΠΟΚΕΠΕ.

0: αυτός ο τύπος που ακούγεται, έτσι, και θα περάσουμε σε αυτά, μην με κοιτάς έτσι με μάτια που είναι γουρδωμένα, όχι με μάτια που κλαίνε. Αυτός ο τύπος ανέβαινε πάνω στη σκηνή, φορούσε αυτό το παντελονάκι το υφασμάτινο που εμείς οι νεότεροι δεν θέλαμε να το φοράμε, με την τζάκιση κιόλας μπροστά, ναι. Σκαρπινάκι, ένα πουκάμισο, ήταν σαν τους, θυμάσαι εσύ, είσαι και μικρό κορίτσι, δεν τα θυμάστε εσείς. Mm-hmm. Θυμάστε τους ελεκτές μέσα στα λεωφορεία, τους είχατε προλάβει.
1: Ναι, καλά, εντάξει, είπαμε.
0: Η Μαρία είδες.
1: Είπαμε, εντάξει. Λοιπόν,
0: αυτή ήταν η στολή τους. Mm-hmm. Ένα τέτοιο παντελονάκι με την τζάκιση σκούρο και από πάνω ένα πουκάμισο ή στο χρώμα έτσι γαλάζο τυρκουάζ ένα πράγμα ή στο χρώμα της όχρας. Λοιπόν, έτσι ανέβαινε στη σκηνή. Και λέω ανέβαινε διότι τώρα έχει μεγαλώσει ο Phil Collins. Και από κάτω καμιά εκατοστή.

0: σταριά χιλιάδες της καμία για το σταριά χιλιάδες νοματέοι παραλληλούσαν την ώρα που άνοιγε το στόμα του.
1: Μάλιστα.
0: Έτσι, και φοβερός ντράμερ, φοβερός ντράμερ.
1: Λοιπόν, ξέχασα να πω ότι μόλις τελείωσε η ομιλία λοιπόν του κυρίου Τσίπρα, άνοιξε, βγήκε και στον αέρα και το site και τα social media και όλα και ανέβηκε και η διακήρυξη.
0: Ναι.
1: Την οποία όποιος θέλει μπορεί να την υπογράψει, είπε ο κύριος Τσίπρας, είναι στο διαδίκτυο αναρτημένη. Είπε ο κύριος Τσίπρας για την Ελλάδα, ή ότι η Ελλάδα χρειάζεται επιγόντως νέα εθνική πηξίδα, ένα σοκ εντυμότητας και δημοκρατίας, είπε, μια νέα μεταπολίτευση. Μου έκανε εντύπωση αυτές οι ατάκες.
0: Ναι.
1: Κρατούσε το, και αυτό το είπε κρατώντας στα χέρια του την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος και αναφέρθηκε και στις 7 βασικές δεσμεύσεις που περιέχει. Τις λέω μόνο με points, γιατί όποιος θέλει μπορεί να διαβάσει την ολόκληρη στην ιδρυτική διακήρυξη στο nikos.gr και στο rel.gr. Ζωή με αξιοπρέπεια, ισχυρή δημοκρατία χωρίς ασυλίες, ισχυρή οικονομία, δίκαιης ανάπτυξης, αξιοπρέπειας, κοινωνικό κράτος δικαιωμάτων απέναντι στην κερδοσκοπία, ανθεκτική Ελλάδα σε ένα κόσμο διαρκών κρίσεων, ψηφιακή δημοκρατία και κυριαρχία, ισχυρή Ελλάδα που θωρακίζει τα δικαιώματά της και χτίζει γέφυρες ειρήνης. Σε όλους απευθύνθηκε.
0: Ναι.
1: Το ΣΥΡΙΖΑ εγώ τον άκουσα μία φορά. Ναι. Αν τώρα μπορεί να κάνω λάθος, γιατί μετά δεν τη διάβασα όλη την ομιλία.
0: Ναι.
1: Αν και τον άκουγα προσεκτικά, αλλά λέω μήπως έκανα λάθος. Είπε, γιατί είπε, του κουβαλάμε την κληρονομιά μεγάλων ρευμάτων του μεγάλου ρευμάτων του προοδευτικού κινήματος, του ΕΑΜ, της Εθνικής Αντίστασης, ΕΔΑ, των αγώνων για τη δημοκρατία και την ειρήνη, του ΠΑΣΟΚ τον πρώτο χρόνο της αλλαγής, είπε, ναι, και του ΣΥΡΙΖΑ της πρώτης φοράς αριστερά.
0: Ποιοι ήταν εκεί, θα μας πεις?
1: Ναι, εκεί τελικά δεν ήταν ενεργεία βουλευτές, ήταν με τη λογική ότι ήταν ανεξάρτητοι βουλευτές. Γιατί οι βουλευτές από το ΣΥΡΙΖΑ και τη Νέα Αριστερά δεν ήταν.
0: Α, δεν ήταν κανένας από τους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ?
1: Όχι, δεν ήταν, θα σου πω. Λοιπόν, ήταν όμως η κυρία Λινού, μας το είχε πει και νωρίτερα στο ΕΝΙΚΟΣ ότι θα δώσει το παρόν, ανεξάρτητη βουλευτής. Ο κύριος Σαρακιώτης, ανεξάρτητος επίσης. Λοιπόν, ο κύριος Αποστολάκης, που δεν πήγε. Ποιος άλλος ήταν, ο πρώην βουλευτές, ο κύριος Δεμπονέρας, η κυρία Αβιέρη, τον κύριο Μπίστη είδα, τον κύριο Κουρουπλή, τον κύριο Μπελαβίλα, τον κύριο Γαβρόβλου φυσικά. Δεν ξέρω από τώρα για τους συνεργάτες του, αυτό είναι αυτονόητο.
0: Όχι, εντάξει, λοιπόν, απλά τα βαριά. Ο κύριος Ραγκούσης ήταν?
1: Τον κύριο Ραγκούση δεν τον είδα, τον κύριο Νεφελούδη.
0: Επιφυλασσόμεθα να τους πάρουμε τηλέφωνο για να τους ρωτήσουμε.
1: Και άλλοι, πρωινοί.
0: Ή θα ξεψαχνίσουμε το φωτογραφικό υλικό, το photo opportunity.
1: Ήταν και άλλοι πρώην βουλευτές. Εν ενεργεία βουλευτές δεν ήταν. Και νομίζω ότι ήταν δεδομένο ότι δεν θα είναι, γιατί αυτή τη στιγμή είναι σε άλλο κόμμα. Νομίζω ότι όσοι από τον ΣΥΡΙΖΑ έχουν αποφασίσει να ακολουθήσουν τον Αλέξη Τσίπρα, έχω την αίσθηση ότι θα το πράξουν μετά τις 6 Ιουνίου, που είναι και η κρίσιμη συνεδρίαση στον ΣΥΡΙΖΑ. Νομίζω ότι εκεί θα τεθούν όλες οι προτάσεις στο τραπέζι. Και νομίζω ότι τότε θα είναι συνεδριάζει η Κεντρική Επιτροπή. Και νομίζω ότι τότε θα έχουμε και τις εξελίξεις, τις όποιες εξελίξεις. Mm. Νομίζω ότι τότε δηλαδή θα γίνουν οι όποιες μεταγραφές και θα τοποθετηθούν ανοιχτά όλα τα στελέχη. Μένει να δούμε αν θα παραδώσουν την έδρα ή όχι.
0: Λοιπόν, να πούμε ότι γύρω στις 7 παρατεταρτό με τον Δημήτρη τον Βασιλιάδη, τον Mr. Interview, θα συζητήσουμε και τη δημοσκόπηση. Έχει ενδιαφέροντα ευρήματα η δημοσκόπηση αυτή. Και ασφαλώς θα μιλήσουμε και για την πρόθεση ψήφου, που πλέον στον πίνακα βρίσκονται και επισήμως τα κόμματα του κυρίου Τσίπρα και της κυρίας Καριστιανού, και βλέπουμε και τις γενικότερα. Αλλάζει το... Εγώ θα τον βάλω τον τίτλο. Θα μου επιτρέψεις να ρισκάρω?
1: Βεβαίως.
0: Νομίζω ότι από χθες μπορούμε να μιλάμε για αλλαγή του πολιτικού σκηνικού. Το κρατάμε αυτό. Αλλαγή του πολιτικού σκηνικού, τουλάχιστον όσον αφορά από τη δεύτερη θέση και κάτω. Κρατήστε το. Και για ποιο λόγο θα μου πεις, είσαι τόσο σίγουρος, ρε Παπαδάκη?
1: Που την ξαναλέει τη φράση.
0: Ναι.
1: Όχι, ακριβώς την τελευταία φράση.
0: Από τη δεύτερη θέση και κάτω.
1: Είπες τουλάχιστον ή όχι?
0: Τι τουλάχιστον.
1: Τουλάχιστον από τη δεύτερη θέση και κάτω βρήκα.
0: Ναι, τουλάχιστον. Ασφαλώς.
1: Α, το είπε το τουλάχιστον. Ασφαλώς.
0: Το μήκος του χρόνου μέχρι τις εκλογές είναι πάρα πολύ μεγάλο. Έτσι. Μην τα βλέπουμε τα πράγματα τόσο πολύ. Τόσο flat. Φαίνεται ότι υπάρχει μια συγκεκριμένη τάση, η οποία αυτή η τάση δεν έχει παρεκκλίνει καθόλου από το 2023 μέχρι και σήμερα. Δηλαδή, πρώτο κόμμα η Νέα Δημοκρατία, με μεγάλη διαφορά σε σχέση με το δεύτερο. Εδώ όμως με μια πολυκερματισμένη αριστερά.
1: Ναι.
0: Και επειδή πριν από το 2023 λέγαμε ότι ο Αλέξης Τσίπρας είναι η συγκολητική ουσία.
1: Να δούμε αν
0: θα
1: μπορεί
0: θα ξαναλειτουργήσει ως συγκολητική ουσία.
1: Να δούμε αν μπορεί να λειτουργήσει ως συγκολητική ουσία. Γιατί ξέρεις, τότε όταν είχε αποχωρήσει, ήθελε να ανοίξει το δρόμο για τη νέα γενιά.
0: Ναι.
1: Αντιλαμβάνομαι ότι τώρα. Ήταν σαν να σου έδειξα το δρόμο. Ξέρεις πώς μου φαίνεται ότι επιστρέφω γιατί. Κάπως έτσι. Γιατί σας έδωσα το.
0: Είναι ξεκάθαρο.
1: Σας έδωσα την ευκαιρία, αλλά αποτύχετε και επιστρέφω. Κάπως έτσι τουλάχιστον.
0: Δεν μου ζητήσατε να κάνω στην πάντα.
1: Μπράβο.
0: Έκανα.
1: Ναι.
0: Σας άφησα ανοιχτούς τους δρόμους.
1: Ναι.
0: Σας τους άφησα.
1: Ναι.
0: Αποτύχατε.
1: Ναι. Έτσι δεν.
0: Ξαναγυρίζω.
1: Έτσι λίγο το rebranding.
0: Ξαναγυρίζω για να συμμαζέψω την κατάσταση.
1: Σωστά.
0: Είναι ξεκάθαρα τα πολιτικά μηνύματα.
1: Σωστά.
0: Αγαπητή μου Κλειό, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το μήνυμα.
1: Έχεις
0: απόλυτο δίκιο, οφείλω να πω.
1: Μακρύνοντας και από τα συνθήματα και όλα αυτά, ήταν Αλέξη μπροστά να φύγει δεξιά. Ακούστηκαν όλα αυτά. Ξέρεις, γι' αυτό το λέω. Έχεις δίκιο σε αυτό που λες, ότι αν θα μπορέσει ξανά να λειτουργήσει. Ως συγκολητική ουσία, αυτός είναι και ο στόχος για αναδιάταξη και ανασύνθεση της δημοκρατικής αντιπολίτευσης, να το πω έτσι, για να δημιουργηθεί ένας πόλος που θα μπορέσει να αμφισβητήσει την κυβερνητική κυριαρχία της Νέας Δημοκρατίας και να αποτελέσει μια εναλλακτική.
0: Αυτός και να δούμε και τη στρατηγική την οποία θα ακολουθήσει. Θα ακολουθήσει την ίδια στρατηγική που ακολουθούν τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, έχουμε απέναντί μας ένα Μητσοτάκι, μια Νέα Δημοκρατία. Πρέπει οπωσδήποτε να βγάλουμε το μένος μας και να το υιοθετήσει ο ελληνικός λαός. Εάν και ο κύριος Τσίπρας πάει με τη λογική ότι πάμε να ρίξουμε το Μητσοτάκι. Δεν ξέρω αυτό το εγχείρημα.
1: Ναι.
0: Πόσο ψηλά θα.
1: Εσύ θεωρείς ότι τον Αλέξη Τσίπρα τον βολεύει να υπάρχει ο ΣΥΡΙΖΑ ή όχι?
0: Δεν τον βολεύει. Προσωπικά πιστεύω ότι αυτό το εγχείρημα θα δημιουργήσει άγχος στη Νέα Δημοκρατία και πονοκέφαλο στον Κυριάκο Μητσοτάκη.
1: Uh-huh.
0: Εάν όλο το σύστημα πάει. Γύρω από τον Αλέξη Τσίπρα.
1: Εγώ πάλι θεωρώ ότι το Αλέξη Τσίπρας δεν νομίζω ότι επιθυμεί τη διάλυση του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Όχι, αυτό είναι κάτι άλλο.
1: Αυτό εννοώ. Ναι, αυτό εννοούσαν τον βολεύει τον Αλέξη Τσίπρα να υπάρχει ο ΣΥΡΙΖΑ. Εγώ νομίζω ότι δεν θέλουν στον Αλέξη Τσίπρα να διαλυθεί ο ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό εκτιμώ.
0: Ναι.
1: Γιατί θεωρώ ότι αν με την ύπαρξη του ΣΥΡΙΖΑ θα υπάρχει και. Η διαχωριστική γραμμή, θα υπάρχει και διαφοροποίηση. Όσο υπάρχει ο ΣΥΡΙΖΑ, ο Αλέξης Τσίπρας θα μπορεί να λέει ότι είναι κάτι διαφορετικό. Όσο δεν υπάρχει ο ΣΥΡΙΖΑ, θα είναι πιο δύσκολο να το λέει.
0: Μου επιτρέπεις να διαβάσω 2-3 μηνυματάκια. Έχουμε μείνει πάρα πολύ πίσω και ο κόσμος μας, εδώ οι ακροατές και οι ακροάτριες μας τιμούν με τα μηνυματάκια τους και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εντάξει, καταλαβαίνετε ότι είναι πολύ έντονη η πολιτική δραστηριότητα του τελευταίου 24ωρου. Ο Δανιήλ μας στέλνει μια πολύ όμορφη έτσι εικόνα. Μπαλκονάτος καφέ στη Μαρίνα Ζέας, έχοντας απέναντι ημιτό και χαμηλά τη γυρλάντα του βέλος. Καλημέρα. Πόση ασχήμια κρύβει η νύχτα. Όχι μεγαλύτερη από αυτή που κρύβει η ημέρα, Δανιήλ. Δεν ξέρω αν συμφωνεί, Στεφανία.
1: Βεβαίως.
0: Καλημέρα, στέλνει ο Θωμάς. Στο Τσίπρα πάντως αντιπρόεδρος Α θα έπρεπε να είναι ο Μπαλάσκας και Β ο Καλιακμάνης. Αλέξη, σκέψου το. Σταματήστε το τρολάρισμα. Εάν δείτε το όνομα ολόκληρο και όχι το ακρονίμιο, νομίζω ότι περνάει πάρα πολλά μηνύματα ο κύριος Τσίπρας. Δεν ξέρω εάν αυτό βεβαίως θα επικρατήσει στο τέλος. Πολλά τα μηνύματάκια σας, πραγματικά. Καλημέρα Τάσο και σε σένα. Ο Κώστας από τα Πατήσια. Όχι μόνο πόθεν έσχες, αλλά και πώς έσχες στους πολιτικούς. Αυτό δεν ακούστηκε, δεν είναι πολύ εύηχο, αλλά όλοι καταλαβαίνουμε τι θέλεις να πεις και νομίζω ότι κανένας δεν διαφωνεί. Έχουν γεμίσει, λέει, διαμερίσματα. Μήπως από πληστηριασμούς. Λοιπόν, καλή εκπομπή, μεσοβδόμαδα σήμερα. Καλημέρα σε όλους τους συνακροατές με υγεία. Η κυρία Ελένη από τη Θεσσαλονίκη, από την πανέμορφη Θεσσαλονίκη.
1: Καλημέρα
0: μας
1: και στο Σίμω. Καλημέρα και στον Δημήτρη από τα Βάγια Βιωτίας. Ο φίλος σου ο Φούρναρης.
0: Ο φίλος μου ο Φούρναρης.
1: Ο Τάκης.
0: Γεια σου, ρε Τάκη. Ο Γιώργος από το Βραχάτι, το πανέμορφο και εξωτικό Βραχάτι. Ξέρεις που είναι το Βραχάτι?
1: Ναι, βέβαια. Ο Γάπελ, από χθες για να κλείσει, λέει το θρίλερ. Από τη μία Τσίπρας, από την άλλη Καραμαλής και Σαμαράς. Εφιάλτη.
0: Σωστός.
1: Έμα και αυτό.
0: Γιατί εχθές, όχι, με συγχωρείς, εχθές έκαναν εμφάνιση όλοι οι πρώην πρωθυπουργοί.
1: Ναι, ναι,
0: ο μοναδικός ο οποίος δεν εμφανίστηκε ήταν ο κύριος Γιώργος Παπανδρέου.
1: Έπρεπε, πού να είναι τώρα. Μήπως κάνει μία.
0: Ο καφές σου έχει κρυώσει και το ράδιο κλειστό τώρα για μέρες.
1: Λοιπόν.
0: Χρήστος από την Κυψέλη. Καλημέρα, Σπύρο Στεφανία. Θα σαρώσει ο Τσίπρας εκλογές πάνω από 50%.
1: Ακρίβεια,
0: ο Χρήστος από την Κυψέλη.
1: Ωραία.
0: Φαντάσου εκεί στην Κυψέλη πόσο άσχημα περνάνε.
1: Ακρίβεια για εισπράξεις ΦΠΑ. Καλά, περνάει πολύ κόσμο άσχημα. Δεν χρειάζεται να είσαι. Είστε Κυψέλη, στο Γάλεο, στην Κεφισιά, στο Μαρού, στην Κλειφάδα. Παντού άσχημα περνάνε.
0: Πραγματικά η ακρίβεια. Ναι, η ακρίβεια έχει ξεφύγει. Αυτό το κομμάτι δεν. Καλό και το diesel pass που ανακοίνωσε, γιατί έκανε εξαγγελίες εχθές ο κύριος Μητσοτάκης στο Υπουργικό Συμβούλιο. Θα τα πούμε αμέσως μετά. Να πούμε ότι εκτός από τον Δημήτρη τον Βασιλιάδη θα έχουμε και τον κύριο Καφούνη, άνθρωπος της αγοράς, για να μας πει τι ακριβώς γίνεται. Υπάρχει και μία έρευνα της ΕΣΕΕ που δείχνει ότι που δείχνει την εικόνα των πραγμάτων, θα μας τα πει ο κύριος Καφούνης. Και θα έχουμε και τον κύριο Δημήτρη Παπαστεργίου. Εκτός από την εισήγηση την οποία έκανε ο κύριος Παπαστεργίου στο Υπουργικό Συμβούλιο για θέματα δικά του, ζητήσαμε με τη Στεφανία από τον Υπουργό να μας λύσει την απορία τι ακριβώς έχει συμβεί με τις κάμερες.
1: Σωστά.
0: Διότι σταμάτησε ο διαγωνισμός. Θα μας τα εξηγήσει.
1: Θα μας εξηγήσει πάντως, τι ακριβώς έχει γίνει.
0: Πάντως με τη Στεφανία ζητήσαμε από τον κύριο Παπαστεργίου να μας δώσει απαντήσεις. Ανταποκρίθηκε. Οπότε στις 8 παρά 20 νομίζω ότι θα τον ακούσουμε τι έχει να μας πει. Επιτρέψτε μου, κυρία Χριστοδούλου, διότι και αυτό το καλοκαίρι, Στεφανία, Μαρία, να τα ακούσεις κι εσύ, το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας μας δίνει ραντεβού στο Park Your Cinema και στο Park Your Cinema Kids, στο ξέφωτο του Κέντρου Πολιτισμού Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο, αγαπημένες ταινίες προβάλλονται κάτω από τα αστέρια με ελεύθερη είσοδο, χαρίζοντας μοναδικές κινηματογραφικές βραδιές στην πόλη. Πήγαινε νωρίτερα στο περίπτερο και το lounge του Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας για να απολαύσεις δωρεάν popcorn και να βγάλεις αναμνηστική φωτογραφία. Για δεύτερη χρονιά δίνει ενέργεια στις πιο όμορφες καλοκαιρινές στιγμές. Δες το πρόγραμμα προβολών στα social του και στο site του Κέντρου Πολιτισμού Ιδρύματος Σταύρου Νιάρχου. Την Παρασκευή έχει fame. Θέλω να με πας. Εντάξει.
1: Βεβαίως.
0: Γιατί το musical ορόσημο του Αμερικανικού Σινεμά ακολουθεί μια ομάδα νεαρών καλλιτεχνών στη Σχολή Τεχνών της Νέας Υόρκης, καθώς κυνηγούν το όνειρο της επιτυχίας μέσα από τη μουσική, τον χορό και το θέατρο. Αυτό το τελευταίο σας το διάβασα για εσάς τους νεότερους που ενδεχομένως δεν έχετε δει το Fame. Εγώ πάντως θέλω να το ξαναδώ.
2: Real FM. Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης. Με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
3: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ. Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό.
4: Κατάλαβα, κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδος παιχνίδι είναι αυτό?
3: Παιχνίδι? Εγώ για το box σου λέω. Στο Box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
5: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία και ένα περιοδικό με τη Real News. Το μυστικό του πατέρα. Οικογενειακά δράματα και μυστικά οδηγούν σε επικίνδυνες αποκαλύψεις. Από τη συγγραφέα Σάρα Μπλέντελ. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και μαστορέματα. Καλοκαιρινή ανανέωση με χρώμα και έξυπνες λύσεις. Ακόμη, Real Auto, το ένθετο για το αυτοκίνητο. Ο Σπύρος Ρέκας παρουσιάζει τα νέα μοντέλα που πρωταγωνιστούν στην ελληνική αγορά το 2026. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Αφού πάντα στο διάλειμμα με κάνει σοφότερο.
1: Πάντα.
0: Είναι φοβερό. Είναι...
1: Του έριχνα κάτι φανταστικέ ναι. φωτογραφίες που κυκλοφορούν στο Twitter.
0: Καλύτεροι παρτενέρε στη δουλειά, στην εκπομπή δεν θα μπορούσα να έχω, δεν θα μπορούσα να ζητήσω, δεν θα μπορούσα να ονειρευτώ, ρε παιδί μου. Λοιπόν, γι' αυτό το λόγο. Και εγώ, στα καλύτερα σε έχω.
1: Πάμε.
0: Δεν έχεις παράπονο.
1: Καθόλου.
0: Λοιπόν, πάμε Θεσσαλονίκη. Τον πύργο το λευκό, πόσο καιρό έχεις να τον δεις?
1: Πολύ και θέλω να πάω.
0: Ωραία, προς το παρόν απλά να τον ονειρευτείς. Θα μας δώσει λίγο έτσι εσάνς. Για ποιο λόγο σήμερα έχω φάει κόλλημα με τη λέξη εσάνς?
1: Ναι.
0: Λίγο εσάνς στη Θεσσαλονίκη θα μας δώσει ο κύριος Δημήτρης Βασιλιάδης, ο Mr. Interview. Τι κάνετε, κύριε Βασιλιάδη, πώς είστε?
2: Καλημέρα, καλημέρα κύριε Κασίμη. Ευχαριστώ, είμαι πάρα πολύ καλά. Γύρισα από Λευκοσία εχθές. Είχαμε εκλογές κάτω στην Κύπρο και ξέρετε, όπου εκλογές είμαστε από πίσω και εμείς εκεί να βγάλουμε.
0: Το μεροκάματο να βγαίνει, κύριε Βασιλιάδη.
2: Καμιά δουλειά δεν είναι ντροπή.
0: Έτσι, έτσι. Πέσαμε μέσα στις προβλέψεις.
2: Πιο μέσα δεν γινότανε.
0: Από
2: όλη την τυχεία και θα σας πω κιόλας δημόσια ότι μέχρι και η κυρία Ανίτα Δημητρίου, η πρόεδρος της Βουλής και πρόεδρος του Δημοκρατικού Συναγερμού, κάλεσε στο κανάλι με τον οποίο συνεργαστήκαμε και μας έδωσε συγχαρητήρια για το πολύ πετυχημένο exit poll που διενεργήσαμε.
0: Μάλιστα. Αυτά είναι τα ωραία.
2: Διεθνής αναγνώριση.
0: Διεθνής αναγνώριση, σωστό. Άρα λοιπόν, αυτό το οποίο μας λέτε μας δίνει και το έναυσμα να μιλήσουμε και σε τελείως διαφορετική βάση όσον αφορά στην τελευταία δημοσκόπηση της interview, κύριε Βασιλιάδη, που δείχνει το κόμμα του κυρίου Τσίπρα, το ΕΛΑΣ, δεν καταλαβαίνω την αντίδρασή σας.
1: Να βρίσκεται στη δεύτερη,
0: να βρίσκεται
1: θέση.
0: Στη δεύτερη θέση, ήθελα να πω. Η ΕΛΑΣ.
1: Είναι συμπαράταξη.
0: Αφού στην ομιλία του της ΕΛΑΣ δεν είπε... Ο κύριος Τσίπρας, ή κάνω λάθος, δεν το άκουσα καλά. Τέλος πάντων, δεν έχει σημασία αυτό.
1: Ναι, η Ελλάς λέει συμπαράταξη.
0: Α, ναι, της Ελλάς,
1: σωστό. Λέει, το ίδιο λέμε.
0: Εντάξει ρε παιδί μου τώρα, δεν τα πάω καλά με τα ακρονίμια, τι να κάνουμε.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, για πείτε μας κύριε Βασιλιάδη, αλλάζει το πολιτικό σκηνικό πρώτα απ' όλα με τα δύο κόμματα του κυρίου Τσίπρα και της κυρίας Καρισιανού?
2: Όχι, νομίζω τελικά ότι πολύ ιστόρυβος για το τίποτα και για τα δύο. Δεν νομίζω ότι έχουμε κάποιους ανατροπές. Βεβαίως να διατάσσεται κατά κάποιο τρόπο, αλλά ανατροπή με την έννοια ότι έχουμε ένα εντελώς καινούργιο πολιτικό σκηνικό. Όχι, ούτε ο κύριος.
0: Όχι, μισό λεπτό. Και από τη δεύτερη θέση και κάτω δεν αλλάζει τελείως η κατάσταση.
2: Όπως τη ξέραμε δημοσκοπικά, εγώ θα έλεγα είναι επιστροφή στις εργοστασιακές ή στις εκλογικές ρυθμίσεις. Αν δείτε τα ποσοστά δηλαδή και της Ελληνικής Λύσης και της Πλεύσης Ελευθερίας, αν εξαιρέσεις βέβαια και το ενδεχόμενο κόμμα της κυρίας Λατινοπούλου, δεν αλλάζει κάτι. Δηλαδή έχουμε μάθει να βλέπουμε αυτά τα κόμματα στα οχτάρια, στα εννιάρια και στα δεκάρια. Εντάξει, αυτά πλέον έχουν τελειώσει. Αλλά αυτά δεν υπήρχαν ποτέ στην πραγματικότητα. Στην πραγματικότητα υπάρχει μόνο ότι λέει η κάλπη, κύριε Παπαδάκη.
0: Σωστό
2: είναι. Όχι, άρα λοιπόν δεν έχουμε κάποια ανατροπή με την έννοια ότι ανατράπη η εικόνα που είχαμε το 2023, είναι περίπου τα ίδια. Και ο Τσίπρας είναι εκεί που είναι, ήταν δεύτερο κόμμα, έρχεται πάλι ως Τσίπρας δεύτερο κόμμα με ένα διαφορετικό μανδύα. Εντάξει, ο μανδύας του ΣΥΡΙΖΑ έχει αφαιθεί κάπου εκεί στο 0,5-0,4-0,7%. Είναι προφανές ότι εκεί θα υπάρχουν κάποιο είδους ενέργειες, όχι για να κατέβουν σε εκλογές. Προφανώς αυτό δεν βγάζει κανένα νόημα. Αλλά σε κάθε περίπτωση για να υπάρχει μια συγχώνευση και μια λειτουργικότητα όσον αφορά τα περιουσιακά στοιχεία του ΣΥΡΙΖΑ. Αλλά είναι δικό του θέμα. Δεν νομίζω ότι απασχολεί και πολύ την κοινή γνώμη τι θα κάνουμε το κτίριο, τι θα κάνουμε τις επιχορηγήσεις, τι θα κάνουμε με τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ διαθέτει και κομματικά μέσα μαζικής ενημέρωσης.
1: Ναι.
2: Το κόκκινο είναι η Αυγή, δεν ξέρω εγώ διάφορα.
1: Άρα βλέπετε σε τέτοια ποσοστά και το ΣΥΡΙΖΑ και τη Νέα Αριστερά τόσο χαμηλά?
2: Ναι, καλά. Είναι αριστερά, ήταν έτσι κι αλλιώς. Αλλά νομίζω και αυτοί είχαν τώρα κάποια διαλυτικά φαινόμενα.
1: Ναι, θα έχουμε εξελίξει νομίζω και τις επόμενες ημέρες.
2: Τώρα κύριε Κασίμη, αυτό όλο αποτυπώνεται. Δηλαδή δεν μπορεί να μην το πιάσει η δημοσκόπηση. Όσο μικρό κι αν είναι μέσα κάπου σε μια γωνία του δείγματος και αν κρύβεται, βλέπεις ότι εκεί κάτι δεν πάει καλά. Και μετά βλέπεις ότι πράγματι δεν πάει καλά γιατί οι άνθρωποι διαλύονται. Πώς θα το κάνουμε?
1: Έχετε εικόνα, επειδή φαίνεται ότι μειώνονται οι αναποφάσιστοι. Έστω και λίγο, βλέπω ότι καταγράφεται μία μία στους αναποφάσεις τους. Ένα κομμάτι από τις αναποφάσεις τους πηγαίνει σε Τσίπρα Καριστιανού.
2: Ένα κομμάτι από τις αναποφάσεις των προηγούμενων μετρήσεων πηγαίνει σε Τσίπρα και Καριστιανού.
1: Μάλιστα.
2: Και πράγματι, γιατί αυτό το κομμάτι των αναποφάσεων ήταν ήδη μεγάλο. Δηλαδή, όταν ένα κόμμα όπως ο ΣΥΡΙΖΑ είχε πάρει 17% και τώρα εμφάνιζε ποσοστά 5-6%. Αντιλαμβάνεσαι ότι εκεί λείπαν καμιά δεκαριά μονάδες. Και αυτοί κρύβονταν με την καλή έννοια της λέξης και εντός εισαγωγικών μέσα στους αναποφάσεις ή στο άλλο κόμμα, περιμένοντας να δουν τις εξελίξεις του Τσίπρα. Κύριε Κασέμη, είναι το ίδιο σκηνικό με το 2023. Έχουμε πρώτο κόμμα τη Νέα Δημοκρατία, έχουμε δεύτερο κόμμα το κόμμα Τσίπρα ΣΥΡΙΖΑ ΕΛΑΣ, και τρίτο κόμμα το ΠΑΣΟΚ. Δεν έχει αλλάξει τίποτα απολύτως. Έχουμε μια επιστροφή κανονικά στην κανονικότητα και στις εργοστασιακές ρυθμίσεις του πολιτικού συστήματος. Τώρα, ένα κόμμα που μπορεί να εμφανιστεί και να, ξέρω εγώ, να κάνει ένα μπαμ, να το πω έτσι απλά, όπως της κυρίας Καριστιανού, γιατί ένα ποσοστό 7-8% που δίνουμε στη δική μας δημοσκόπηση για την κυρία Καριστιανού είναι ένα πολύ καλό ποσοστό. Αντιλαμβάνεστε ότι αν είχαμε αύριο εκλογές και έπαιρνε 8%, βεβαίως έμπαινε στη Βουλή και έβγαζε καμιά δεκαπενταριά βουλευτές. Δεν το είχε και χθες η κυρία Καριστιανού αυτό.
0: Ναι. Μου έχει κάνει εντύπωση το εξής, όσον αφορά στα ποιοτικά στοιχεία, στα ευρήματα, εν πάση περιπτώσει, αυτής της δημοσκόπησης. Κατά την άποψή σας, θα το διαβάσω, επιτρέψτε μου, κατά την άποψή σας, ο Αλέξης Τσίπρας με την επιστροφή του στην πολιτική σε σχέση με την περίοδο 2015-2019 είναι το 45% χειρότερος, το 32% ίδιος, το 20% καλύτερος, το 3% δεν απαντά. Επιπροσθέτως, έχετε κάνει την ερώτηση τι κατά την άποψή σας είναι καλύτερο να κάνει ο κύριος Σαμαράς. Το 62% λέει να αποσυρθεί από την πολιτική. Το 27% να κάνει δικό του κόμμα. Το 7% με έναν τρόπο να επιστρέψει στη Νέα Δημοκρατία. Το 4% δεν απαντά, κύριε Βασιλιάδη.
2: Να σας πω για τον κύριο Σαμαρά.
1: Ναι,
0: από που θέλετε, από τους δύο ξεκινήστε.
2: Αυτό το 7% που λέει να επιστρέψει στη Νέα Δημοκρατία, αν το δεις μέσα στους νεοδημοκράτες, δεν είναι ούτε 2%. Δηλαδή, ψηφόρ της Νέας Δημοκρατίας, ούτε σε ποσοστό 2% δεν λένε να επιστρέψει ο κύριος Σαμαράς. Πράγμα που σημαίνει ότι πλέον τον θεωρούν ξένο σώμα ή ότι είναι μια τελειωμένη ιστορία. Άρα, λοιπόν, αυτό το εντοπίζω. Τώρα, το υπόλοιπο που λέει είτε να πάει σπίτι του, είτε ξέρω εγώ, να κάνει δικό του κόμμα, ο καθένας το κρίνει όπως θέλει και ο κύριος Σαμαράς ο ίδιος, αν είδε τη δημοσκόπηση, μπορεί να το διαβάσει και να το μεταφράσει όπως και αυτός θέλει. Αλλά σε κάθε περίπτωση, αυτοί οι οποίοι λένε να αποσυρθεί από την πολιτική, προφανώς είναι ένα μεγάλο ποσοστό. Και αυτό το 20%, 20% τόσο πόσο είναι που λέει να κάνει δικό του κόμμα, είναι πολύ από την αντιπολίτευση που λέει να κάνει δικό του κόμμα ώστε να στερήσει κάποια ποσοστά από τη Νέα Δημοκρατία και να κάνει δύσκολη τη ζωή τη Νέα Δημοκρατία.
1: Ναι, κύριε Παπαδάκηλου, κύριε Βασιλιάδη, κύριε Παπαδάκη, πήγα να σου πω ένα λεπτό.
0: Ναι, κύριε Βασιλιάδη, Δημήτρη.
1: Πάρα πολύ γρήγορα. Μας λέγατε για τους αναποφάσεις τους. Από πού αλλού παίρνει ο Τσίπρας και η Καριστιανού?
2: Κοιτάξτε, ΣΥΡΙΖΑ σίγουρα δεν μπορεί να είναι στο 0, κάτι και να φαίνεται. Αν και χθες παρουσιάσαμε και στην ΕΡΤ News μια κάρτα που δείχνει από πού παίρνει ο κύριος Τσίπρας.
0: Ναι. Ενημερώστε μας για τον ανταγωνισμό. Καλά κάνετε.
2: Για το 2023, όχι, δική μας κάρτα ήταν. Λοιπόν, που λέει ότι το 50% περίπου των ψηφοφόρων του ΣΥΡΙΖΑ του 2023 μετακινείται προς τον κύριο Τσίπρα. Ένα ποσοστό της τάξης του 10% από τους ψηφοφόρους του ΠΑΣΟΚ μετακινείται προς τον κύριο Τσίπρα. Είναι και αυτό μια μετακίνηση η οποία στήχησε και στο σύνολο της δημοσκόπησης περίπου μία μονάδα από το ΠΑΣΟΚ. Μέχρι εκεί όμως, δηλαδή, η ζημιά που έχει κάνει αυτή τη στιγμή ο κύριος Τσίπρας στο ΠΑΣΟΚ είναι ότι μπορεί πιθανότατα να του στερήσει τη δεύτερη θέση. Και κάποιους ψηφοφόρους, τους οποίους θα τους πάρει ο κύριος Τσίπρας, γιατί είναι ψηφοφόροι αυτοί που κεντροαριστεροί, που πάνε και έρχονται ανάλογα με το ποιος τους δίνει καλύτερη προοπτική ή ποιος πιστεύουν ότι είναι καλύτερος για τον συγκεκριμένο χώρο.
0: Κύριε Βασιλιάδη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Νομίζω ότι θα έχουμε ένα πολύ ενδιαφέρον καλοκαίρι. Δεν θα πλήξουμε. Αυτό είναι το μόνο βέβαιο. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ενημέρωση και για την ανάλυση την οποία μας κάνατε. Πάντως, το κόκκινο τηλέφωνο στις 3 η ώρα τα ξημερώματα. Οι ερωτηθέντες θέλουν να το σηκώσει ή ο κύριος Μητσοτάκης ή ο άλλος.
1: Ναι, πάντως ο κύριος Σαμαράς λέει τρίτος. Ότι χτυπάει, αλλά δεν το σηκώνει κανείς.
3: Real FM.

0: την καρδιά της στον Νίκο Χατζηνικολάου στο Ενώπιο Σενοπείο. Αυτή την Πέμπτη, τα μεσάνυχτα, στον Αντένα.
1: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
2: Real FM. Η ώρα είναι 7.
3: Οι τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες. Οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν. Και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιώς Tourism 360. Εποφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
4: Πολιτικές εξελίξεις.
5: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
6: Κοινωνία.
4: Οικονομία.
7: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
8: Διεθνείς ειδήσεις.
4: Αθλητικά.
8: Πολιτισμός.
9: Ηθοποιός σημαίνει φως.
4: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
10: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σας και ώρα να ζήσετε την εμπειρία της McLaren Mastercard Formula 1 Team με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard.
11: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM με τον Θοδωρή Αξελό. Πολύ αυξημένη κίνηση στον Κηφισό από Περιστέρη μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην Αθηνών από Χαϊδάριο στο Καραμαγκά. Καθυστερήσεις σημειώνονται στην άνοδο του Καρέα, στο ύψος Ηλιούπολης και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Αμετανόητο και απαράλλαχτο χαρακτηρίζουν τον Αλέξη Τσίπρα κυβερνητικές πηγές μετά την παρουσίαση του νέου του πολιτικού φορέα με το όνομα Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Τονίζουν ότι από τις ακάλυπτες υποσχέσεις μέχρι τον τοξικολόγο του θέλει να γυρίσει στην Ελλάδα δεκαετίες πίσω, θυμίζοντας τους λόγους που τον καταψήφισαν οι πολίτες. Ο πρώην Πρωθυπουργός κάλεσε από το θυσίο τους πολίτες να στηρίξουν μια νέα προσπάθεια, υπογράφοντας την ιδρυτική διακήρυξη. Δήλωσε επίσης ότι η χώρα χρειάζεται επιγόντως νέα εθνική επιξίδα. Σφοδρή επίθεση στον πρώην Πρωθυπουργό εξαπέλυσε το Πασόκ, σημειώνοντας ότι κάποτε ήταν αγκαλιά με τον λαϊκισμό, σήμερα είναι με τα συμφέροντα και τη διαπλοκή. Σε εξαιρετικά εύθραυστο σημείο βρίσκεται και η Κυχηρία στη Μέση Ανατολή, καθώς η ένταση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν κλιμακώνεται επικίνδυνα την ώρα που συνεχίζονται οι διπλωματικές ζυμώσεις για την επίτευξη συμφωνίας. Η Τεχεράνη κατηγόρησε τον Ουάσιγκτον για παραβίαση της Κυχηρίας και απείλησε με αντίπεινα μετά τα νέα αμερικανικά πλήγματα στο νότιο Ιράν. Συνεδρία σήμερα στο Λευκό Οίκο το Υπουργικό Συμβούλιο των ΗΠΑ. Έντος της ημέρας αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στην Αθήνα οι κατηγορούμενοι που συνελήφθησαν στην Κρήτη για παρανόμες επιδοτήσεις μέσω του ΟΠΚΕΠΕ. Για την ίδια υπόθεση, χθες η αστυνομία πέρασε χειροπέδες σε 17 άτομα σε Θεσσαλονίκη, Κιλκή, Σέρες και Αθήνα. Ένας νεκρός και μία τραυματίας είναι ο απολογισμός σύγκρουσης αυτοκινήτου με φορτηγό στην Ιόνια Οδό, στο ύψος του Κόμβου Κουβαρά. Συνεχίζεται σήμερα στην αίθουσα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας η δίκη για το πολύ νεκρό δυστύχημα στα Τέμπη. Περισσότερα στο ενικός.gr.
10: Με αγορές άνω των 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard μπορείς να ζήσεις το Formula 1 Pirelli Hot Lab Experience.
12: Γιατρέ μου.
13: Πείτε μου.
12: Τελευταία, κάθε φορά που αγοράζω κάτι, ακούω έναν ήχο. Να, κάπως έτσι.
13: Μάλιστα.
12: Πάω στο σούπερ μάρκετ. Αγοράζω εισιτήρια για κουφονίσια. Τι είναι αυτό?
14: Αυτό είναι ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team που σε καλεί να τον ζήσεις. Γιατί τώρα οι συναλλαγές σου από 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για να ζήσεις μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Αφορά αγορές έως 10 Ιουνίου 2026. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
15: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
4: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
11: Έπειτα από 3 χρόνια, ο ΠΑΟΚ κατέκτησε και πάλι το πρωτάθλημα της Α1 στο χάντμπολ των γυναικών, επικρατώντας με 29-20 της ΑΕΚ στον τέταρτο τελικό και με 3-1 στις νίκες πήρε τον 7ο τίτλο του στην ιστορία του θεσμού. Παράλληλα, έφτασε στην 5η κατάκτηση του Double. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
6: Στο Intervetter Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetter με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetter Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
11: Πρόσκαιρες νεφώσεις με τοπικές βροχές σε ηπειρωτικά Κρήτη και Δωδεκάνησα. Άνεμη μεταβλητή έως 5 μποφόρ. Γενικά έθριος σε Αττική και Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 30 βαθμούς Κελσίου.
16: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
17: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
18: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Αλφα κασιάτα τύπου Ζαγορίου. Τυρί σπανάκι. Πράσο και σέσκουλο. 650 γραμμάρια. 3,25. Πασιάς γαλοπούλα καπνιστή τόστ. 8,49 το κιλό. Καλυμάνι στόνο σε νερό. 3,75 γραμμάρια. 2,89. Μπέλας μαστιχάτος χαροτήρι βερμίου. 8,15 το κιλό. Μευγάλ. High protein ρόφημα. Βανίλια ή κακάο ή φράουλα ή μπανάνα. 330 ml. 1,91. Μόνο στα 2 σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
19: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
20: Θέλετε κήπο στην ταράτσα σας. Προσοχή! Αν βάλετε χώμα κατευθείαν στην πλάκα, οι ρίζες θα τρυπήσουν τα πάντα. Πριν την κατασκευή του κήπου, στεγανοποιήστε την επιφάνεια με Multigam Garden της B2Line. Μια ελαστοπλαστική μεμβράνη με αντιριζική προστασία. Η Multigam Garden της B2Line δημιουργεί μια αδιαπέραστη θωράκιση σε ρίζες και υγρασία. Η Multigam Garden είναι ελαστοπλαστική μεμβράνη που δημιουργεί μια αδιαπέραστη θωράκιση σε ρίζες και υγρασία. Multigam Garden από την B2Line. Η σοφή επιλογή για κάθε κήπο στην ταράτσα και για κάθε ζαρντινιέρα στο μπαλκόνι. Συμβουλευτείτε έναν εξειδικευμένο τεχνίτη εφαρμοστή. B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
21: Σκέφτεσαι να αλλάξεις αυτοκίνητο? Τότε αυτή είναι η στιγμή. Στην Κωστάκης Auto Center, κάθε μεταχειρισμένο αυτοκίνητο συνοδεύεται με δωρεάν καύσιμα για τα πρώτα 5.000 χιλιόμετρα. Γιατί η χαρά του νέου αυτοκίνητου δεν πρέπει να σταματά στην πρώτη στάση για καύσιμα. Κωστάκης Auto Center. Δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. 12ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22410-82000.
22: Η ομάδα της Practiker Ρόδου μεγαλώνει και σε περιμένει. Έλα να γίνεις μέλος μιας δυναμικής ομάδας με προοπτικές εξέλιξης. Σου προσφέρουμε πλήρη απασχόληση με ανταγωνιστικό μισθό, κάρτα σύντησης έως 132 ευρώ τον μήνα, μηνιαίο μπόνους βάσης στόχων, ιδιωτική ασφάλιση, εκπαίδευση και σταθερό περιβάλλον εργασίας. Έλα με το βιογραφικό σου στο κατάστημά μας ή κάνε αίτηση στο practiker.gr.
23: Στη high season τρέχεις non-stop.
24: Λεβιά, την παραγγελία.
0: αλλά στην off-season δεν κουνιέται φίλο.
1: Η επιχείρησή σου προσαρμόζεται με τη σεζόν. Γιατί όχι και το ρεύμα σου. Προτέρια Value Seasonal. Το μεικτό τιμολόγιο για τις εποχιακές επιχειρήσεις με σταθερή τιμή για το ρεύμα σου από το Μάιο έως τον Οκτώβριο που το χρειάζεσαι περισσότερο και κειμενόμενη τιμή με μηδενικό πάγιο τον υπόλοιπο χρόνο για να έχεις ξεγνιασιά all season. Η επιχείρησή σου θέλει προτέρια. Την ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
2: Για να μάθεις περισσότερα, επισκέψου το κοντινότερο κατάστημα Προτέρια στη Ρόδο που σε εξυπηρετεί.
23: Μια καινούρια μέρα ξεκινά. Τα νησιά μας συντονίζονται. Απ' άκρη σ' άκρη, σε όλα τα Δωδεκάνησα, γινόμαστε μια μεγάλη παρέα. Κάθε πρωί στις 7, μοιραζόμαστε την πρώτη καλημέρα και δίνουμε φωνή στους πολίτες των νησιών μας. Γιατί η αληθινή ενημέρωση ξεκινά από τη δική σας καθημερινότητα. Πρώτη καλημέρα με τον Μανώλη Παπάζογλου. Καθημερινά Δευτέρα έως Παρασκευή 7 με 8 το πρωί. Στον Real Voice 99,5. Η δική σας φωνή σε όλα τα Δωδεκάνησα.
24: What we want to do and we want to do this with, in cooperation with...
25: First is due to the inflexible, I will say it clearly, such as infuriating. At last, an agreement on restructuring. Whatever happens in your country is lessons. The story had a dragon. I said also in my speech that and to focus

0: Και εμείς αυτό αναρωτιόμαστε, πρόεδρε Τσίπρα, τι θα γίνει φίλε μου με εμάς.
1: Μίλα μας και μη μας αγαπάς.
2: What we want to do, and we want to do this with, in cooperation with...

Έχει και φιέτο αγόρι σήμερα ο Πέρης ο Βασιλέγης. Καλημέρα λοιπόν, καλώς ήρθατε στην παρέα μας, καλώς ήρθατε στο Real Voice. Καλημέρα σε όλα τα δωδεκάνησα από άκρη σε άκρη. Στο μικρόφωνο Μανώλης Παπάζουγλου, παρέα εννοείται, μαζί με τον Πέρη Βασιλάκη.

Καλημέρα κύριε Γιώργο, καλημέρα και στο φίλο το Γιάννη από την Κόνα, είστε πάντα καλά. Εδώ είμαστε λοιπόν παρέα με εσάς από τις 7 η ώρα το πρωί καθημερινά εδώ στη συχνότητα του Real Voice 995 μέχρι και αργά το μεσημέρι με όλους τους συνεργάτες των εκπομπών εδώ πέρα για οποιοδήποτε νέο και αν θέλετε να ενημερωθείτε να μείνετε εδώ στη συχνότητά μας αλλιώς διαβάστε όλα τα νέα και τις τελευταίες εξελίξεις στην ιστοσελίδα μας στο www.realvoice995.gr.

0: Καλημέρα στο αεροδρόμιο, καλημέρα και στο πάρκινγκ πίσω στους οδηγούς. Να είστε πάντα καλά, να είσαι πάντα καλά Γιάννη μου, και εσύ και ο μπαμπάς. Πάντα πάντα να είστε καλά. Καλημέρα και στο Μιχάλη και στο Τσαμπίκο Νότια. Τσαμπίκο, καλημέρα. Πόσα.
1: Έφτασε η ώρα να χωρίσουμε. Πίσω μας ό,τι είχαμε να αφήσουμε.
0: Έφτασε η ώρα λοιπόν που φοβόμαστε. Και η ώρα αυτή ήταν η χθεσινή λοιπόν. Και είχαμε τα αποκαλυπτήρια στο θυσίο του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα και το βάφτισε Ελλάς. Εντάξει ρε παιδί μου, το λες λίγο πιασάρικο το όνομα, έτσι. Είναι λίγο το brand name, είναι λίγο πιασάρικο το Ελλάς. Ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Μάλιστα. Έλα πρόεδρε, έλα με φορά.

0: Καλημέρα Σπύρο, καλημέρα, όλα θα τα πούμε. Ο Σπύρος λέει το αλφα, λέει στο ηλάς, μου κάνει λίγο και για πενταλφα. Μην είστε ρε μίζερη, μην είστε καθόλου μίζερη. Καλημέρα Σπύρο. Πάντως δεν είχε καμία σχέση έτσι με την παρουσίαση του κόμματος της κυρίας Καριστιανού. Δεν είχε καμία σχέση αυτό που είδαμε χτες. Εντάξει, προφανώς ο κύριος Τσίπρας και σαν πρώην πρωθυπουργός έχει άλλη δυναμική, αλλά το ίδιο υπολογίζανε και για την κυρία Καριστιανού.
1: Δεν μπορεί να χωρίσουμε εμείς, μια ζωή θα αγαπιόμαστε εμείς.
0: Ας νοιαστεί κάποιος στο στρατόπεδο του Πασόκ να μας πει κάποιος υπεύθυνα αν είναι όλα καλά ρε παιδιά, και ας τους νοιαστεί κάποιος.
1: Δεν μπορεί να χωρίσουμε εμείς, μια ζωή θα αγαπιόμαστε εμείς. Δεν μπορεί να τελειώσουμε.
0: Λοιπόν, πέρα από την πλάκα, είδαμε χθες την παρουσίαση λοιπόν του κόμματος του πρώην πρωθυπουργού. Μπαίνει λοιπόν και αυτός ξανά στο στίβο μάχης, στον πολιτικό στίβο μάχης. Έδωσε το στίγμα του, έδωσε 7 κατευθύνσεις που θα ακολουθήσει πίστα το κόμμα του. Μίλησε για όλους και για όλα και μας παρουσίασε εν τέλει στο τέλος πλέον το όνομα Ελλάς λοιπόν, ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Και λογικά είδατε όλοι και το σόου που στήθηκε εκεί στο Θησίο με το κοριτσάκι, με το χαρτί να έρχεται. Μου θύμισαν όλα αυτά άλλες εποχές. Ανδρέα Παπανδρέου, προκήρυξη, μάλλον η διακήρυξη στο χέρι, το χαρτί, τα θυμάστε όλα αυτά, υπάρχουν παντού όλες αυτές οι φωτογραφίες και όλα αυτά τα βίντεο τα τότε. Ελπίζω κάποιος να πει του Αλέξη του Τσίπρα, ούτε καν. Το έκανε για ένα copy-paste, σημασιολογικό ίσως, αλλά ούτε καν.

πήγαινε και πάνω κάτω εκεί στην εξέδρα που είχε στηθεί για την ομιλία του. Δεν βαστούσε ούτε χαρτιά ούτε τίποτα. Έτσι νόμιζες και τα θυμόταν όλα απ' έξω, ρε παιδί μου. Ότι βγαίνανε από μέσα του, από την ψυχή του αυτά που έλεγε. Αυτό δεν παρατηρήσατε όλοι? Ότι δεν βαστούσε ούτε χαρτιά ούτε τίποτα, έτσι δεν είναι? Αλλά όσοι ξέρουμε και είμαστε της δουλειάς και την ψήρα στο αυτάκι είδαμε και οι πιο παρατηρητικοί που μας ακούνε σίγουρα κιόλας και καλημέρα να τους πούμε, παρατήρησαν και τα μόνιτορ κάτω, χάμπο, κάτω ρε παιδί μου στο έδαφος εκεί που ήταν τα ηχεία στα πόδια του. Κόσμο είχε, η αλήθεια, όχι όσο κόσμο θέλουν να παρουσιάσουν ότι υπήρχε, γιατί όσοι γνωρίζετε από το μέρος, θυμάστε, έχει και κάγκελα, είχαν βάλει και κάγκελα εχθές, οπότε περιόρισαν τον κόσμο, έτσι φαινόταν εκεί ψηλός τριμωγμένος, φαινόταν πολύ ο κόσμος. Εν πάση περιπτώσει, είχε τον κόσμο τον οποίο ήθελε να έχει και ο Αλέξης Τσίπρας, από ό,τι καταλάβαμε, περίπου κάμια χιλιάρα άτομα, πόσο να ήτανε, δεν τα μετρήσαμε κιόλας. Απευθύνθηκε λοιπόν εκεί. Καταρχάς και μέσω γιγαντοθόνων μας έδειξε πάρα πολλά πράγματα, αλλά και ο ίδιος στάθηκε πάρα πολύ και στο ρόλο του, στο ρόλο του κόμματος που θα διαδραματιστεί από εδώ και πίσω μαζί με τους υπόλοιπους συνεργάτες. Επανέλαβε αρκετές φορές τη λέξη πάμε σε νέα εποχή. Τώρα δεν ξέρω αν αυτή η νέα εποχή θα έχει τίποτα παλιά διαβατήρια που ο ίδιος είχε πει σε συνέντευξή του πριν μερικούς μήνες, ότι η νέα εποχή θέλει καινούρια διαβατήρια. Έτσι μάθαμε τουλάχιστον.

Έτσι γίνονται οι παρουσιάσεις των κομμάτων, κυρία Καριστιανού μας. Έτσι γίνονται. Αντιδράσεις προφανώς και υπήρξαν κατευθείαν, έτσι δεν το συζητάμε, σχεδόν από όλα τα πολιτικά κόμματα, κυρίως από την κυβέρνηση και από το ΠΑΣΟΚ που είδα να τοποθετείται πάνω στο ΕΛΑΣ, αλλά και σε όλα αυτά τα οποία είπε ο κύριος Τσίπρας.

ήταν τουλάχιστον λίγο πιο προσεγμένος, πιο μαζεμένος. Δηλαδή δεν είχε θα χορεύουμε τα όλια όλοι μαζί, όλη η Ευρώπη, όλος ο πλανήτης και τέτοια. Πάνε αυτά. Φάνηκε ότι εδώ απέκτησε μια εμπειρία. Ή μάλλον έχουν καταλάβει πλέον ότι ο λαός έχει πολύ περισσότερο μυαλό από όσο μπορεί κάποιοι να φαντάζονται.

χαΐδεψε αυτιά, θα πω εγώ χθες ο Αλέξης ο Τσίπρας, γιατί και τα 7 αυτά σημεία, τα κεντρικά βασικά σημεία, οι δεσμεύσεις δηλαδή του νέου κόμματος που παρουσίασε χθες, που θα σας τις πω και εντάχει, είναι και λίγο χαϊδεύω τα αυτιά, π.χ. αγροτικό τομέα, π.χ. οικονομία, ξέρετε, θεματάκια τα οποία αυτή τη στιγμή καίνε. Καίνε και χρειαζόντουσαν και μεταρρυθμίσεις πάνω σε αυτά τα θέματα. Και όταν τα πειράζει αυτά τα θέματα, αυτό έκανε η κυβέρνηση του Κυριακού του Μητσοτάκη, τα πείραξε αυτά τα θέματα, έτσι. Ενοχλούν, προφανώς και ενοχλούν, γι' αυτό υπήρχαν και οι αντιδράσεις και τα λοιπά, τα λοιπά, τα λοιπά. Δεσμευόμαστε λοιπόν για ζωή με αξιοπρέπεια, μας είπε ο κύριος Τσίπρας. Δεσμευόμαστε για ισχυρή δημοκρατία χωρίς ασυλίες, για διαφάνεια και έλεγχο σε κάθε επίπεδο της εξουσίας και έλεγχο του δημόσιου χρήματος. Δεσμευόμαστε για μια ισχυρή οικονομία, δίκαιης ανάπτυξης και αξιοπρέπειας. Μάλιστα. Ωραίος. Δεσμευόμαστε για κοινωνικό κράτος δικαιωμάτων απέναντι στην κερδοσκοπία, για να μην γίνουν ξανά τα δικαιώματα για όλους και όχι. Έτσι, προνόμια για λίγους, όπως η υγεία, η παιδεία, η κοινωνική προστασία, η στέγη και ο πολιτισμός, μας είπε ο κύριος Τσίπρας. Δεσμευόμαστε για μια ανθεκτική Ελλάδα, για προστασία και ασφάλεια απέναντι στις κρίσεις, στην ενεργειακή ανασφάλεια και τις ακραίες συνέπειες της κλιματικής αλλαγής. Προσέξτε το αυτό, επαναλαμβάνω, και τις ακραίες συνέπειες της κλιματικής αλλαγής. Όπα, και τι γίνεται τώρα εδώ, σύντροφοι, κάποιοι σύντροφοι μίζεροι. Τι χαστούκι ήταν αυτό. Μίλησε κάποιος εξ αριστερών, μίλησε για κλιματική αλλαγή, για ακραίες συνέπειες της κλιματικής αλλαγής. Οχ, οχ, οχ, οχ. Και τώρα πάει το αφήγημα, πάει το αφήγημα των κακών έργων, των δεν φτιάχνουμε, δεν κάνουμε, δεν δείχνουμε. Γιατί όταν κάποιοι μιλούσαν ότι δεν τα βάζουν με την κλιματική κρίση και όλα αυτά που συμβαίνουν, ήταν παλαβή. Τώρα ξαφνικά βγαίνει ο κύριος Τσίπρας και βάλει τα πράγματα στη θέση τους. Ή μάλλον απέκτησε μια μεγαλύτερη εμπειρία από αυτά που λέει και τοποθετείται. Η ιστορία θα μας κρίνει όλους, εννοείται.

0: Καλημέρα κυρία Λένη, να είστε πάντα καλά. Καλημέρα και στην υπέροχη Πάτμο Γιώργο. Καλημέρα φίλε, καλημέρα.
1: Κι όμως ξέρω που θα φτάσω όταν σ' αγκαλιάσω. Θα καώ κι εγώ μες στη φωτιά που μ'

Δεν γνωρίζω πάντως ως λαός, ως χώρα, ως κοινωνία τι ακριβώς αμαρτίες πληρώνουμε ή αν είμαστε απλά ένα, πώς να το πω, simulation ρε παιδί μου, για το πώς λειτουργούμε. Ο sitcom, να το πω, πώς να το πω, στην ψυχαγωγία κάποιων, κάποιων άλλης διάστασης, θα πω εγώ. Πάντως, το σίγουρο είναι ότι χθες με την όλη ανακοίνωση του κόμματος Ελλάς, κατάφερα να κατανοήσω σίγουρα στο 100% τις λέξεις cringe. Είπα να μιλήσω και λίγο τη γλώσσα σας, ρε νεολαία.

0: αλλά επαναλαμβάνω, ελπίζω να του πει κάποιος, ούτε καν αδερφέ.
1: Σε κοριτσάκι τα βιβλία και σε πιάνει μια μελαγχολία.
0: Κυκλοφόρησε και μια δημοσκόπηση, δεν ξέρω αν την είδατε, σίγουρα την είδατε. Δεν ξέρω αν την είδανε οι σύντροφοι από το Πασόκ. Μάλιστα. Χθες κάνανε δηλώσεις ότι ο Μητσοτάκης λέει, από το Μητσοτάκη χάνει λέει. Μονάδες λέει και τις παίρνει ο Τσίπρας. Μάλιστα. Καταλάβαμε τη γραμμή κατευθείαν. Πριν δημιουργήσει βρε το κόμμα, πριν δημιουργήσει το κόμμα ο άλλος και δεν τον βλέπετε καν, δεν σας ανησυχεί καθόλου αυτό εκεί στο Πασόκ? Αλήθεια τώρα. Ή ακόμα ψάχνουμε τίποτα βαγόνια από εδώ και από εκεί? Τι τράβαμε.
1: Και το πιάνω, κοριτσάκι.
0: Συνεχίστε με αυτούς τους ρυθμούς και μας βλέπω όχι πίσω από το... Καλά, από τον Τσίπρα δεν το συζητάω. Δεν το συζητάω καν. Δεν τον βλέπουμε καν. Αλλά στο τέλος θα πάμε όχι πίσω από την Καριστιανού, πίσω από όλους.

Έχει πολύ δίκιο και η σύντροφός μου υποποίηση αυτό που μου λέει, ότι είναι και οι άλλες στιγμές που αντέγραψε τον Ανδρέα Παπανδρέου, όπως με τη μικρή Ανούλα. Ναι, το θυμάμαι και αυτό. Υπήρξε ένα copy-paste γενικώς εκεί με τον Ανδρέα Παπανδρέου, αλλά επαναλαμβάνω, ελπίζω να του πούνε ούτε καν.

Αυτά λοιπόν που πρέπει να προβληματίζουν το ΠΑΣΟΚ, φαίνεται ότι δεν, γενικώς δεν. Πριν φτιάξει ο άλλος κόμμα και φαίνεται δεύτερος στις δημοσκοπήσεις. Αν δεν είναι αυτό ανησυχητικό, τότε τι είναι? Και όπως λέει και το τραγούδι, πίσω από τις λέξεις βρίσκεται ο Άλεξ. Δεν ξέρω και κατά πόσο ευδοκιμεί το όνομα Ελλάς. Δεν ξέρω αν παίρνει άδειες όλο αυτό. Θα το δούμε, θα τα δούμε και αυτά. Λέω εγώ τώρα. Επικοινωνιακά πάντως μια χαρά το πέρασε ο Αλέξης ο Τσίπρας εχθές. Για να λέμε και τα πράγματα όπως έχουνε, αυτό να το ξέρετε. Λοιπόν, αυτά με το κόμμα Τσίπρα. Η ιστορία θα τα κρίνει όλα και εδώ θα είμαστε να τα συζητάμε όλα. Όλα μαζί γίνανε τώρα το Μάιο. Μεγάλος Μάιος του 2026 τελικά. Κατ' υπομονή, δεν ξέρω τι θα κάνει και ο Σαμαράς, έτσι. Είδατε και χθες τις δηλώσεις του πρώην Πρωθυπουργού του Κώστα Καραμαλή. Οχ, οχ, οχ,

φίλος ο Μιχάλης λέει, σαν το κόμμα του Φιδία θα είναι το κόμμα, λέει, Καριστιανού. Ακούστε με τώρα, μια που το είπε ο φίλος για τον Φιδία, τον Ευρωβουλευτή, αυτόν τον Κύπριο. Αυτός όταν πήγε στην Ευρωβουλή, πήγε με 17, νομίζω, τα 100, 18, κάτι τέτοιο. Είχε ένα αρκετά καλό ποσοστό για να βρεθεί στην Ευρωβουλή. Αποφάσισε λοιπόν να κάνει και κόμμα, να κατέβει στις βουλευτικές εκλογές, προεδρικές εκλογές, εδώ στην Κύπρο. Εκεί πήρε 4%. Είναι αυτά που σας λέω. Ελπίζω, γιατί οι Κύπροι κατάλαβαν το λάθος τους, έτσι, και το διόρθωσαν στις βουλευτικές εκλογές, δίνοντάς του τρεις-τέσσερις έδρες, νομίζω. Ελπίζω να έχετε καταλάβει ότι και εμείς εδώ, στην Ελλάδα, με το ίδιο το σκεπτικό θα πάμε. Δεν μασάει πλέον κουτόχορτο ο κόσμος. Κακά τα ψέματα. Από έναν τύπο ο οποίος παρουσίασε το κόμμα του ως κλόουν. Δεν το λέω εγώ. Κλόουν, βγήκε εντυμένος κλόουν. Παιδιά, σας μιλάω ειλικρινά. Μπείτε, γκουγκλάρετε, ψάξτε, βρείτε το. Ντύθηκε κλόουν και βγήκε να παρουσιάσει κόμμα. Μάλιστα. Αυτός λοιπόν ο κλόουν από το 17% πήγε στο 4%. Γιατί δεν έπεισε? Όχι. Όχι γιατί δεν έπεισε, γιατί κατάλαβε ο κόσμος αυτό το λάθος που κάποτε είχε γίνει και εδώ στην Ελλάδα, και βγάζουμε κόμματα έτσι για πλάκα. Είναι αυτά τα κόμματα αντίδρασης, έτσι. Θα δούμε λοιπόν πόσο κόμμα αντίδρασης και πόσο μπορεί να αντέξει η κυρία Καριστιανού σε αυτή την κούρσα. Πάντως, στη δημοσκόπηση που κυκλοφόρησε, μια χαρά πλασάρεται στην τέταρτη θέση, έτσι. Μονοψήφιο αριθμό, αλλά οκ. Okay. Αυτός που δεν περνά καλά είναι ο ΣΥΡΙΖΑ. 0,5. Εγώ και ο Πέρης, άμα μαζευτούμε, πιο πολλούς θα μαζέψουμε σε ένα πάρτι. Να τη χαρώ, σαν πλοίο που να βάγισε. Λοιπόν, αυτά με τα της κεντρικής πολιτικής σκηνής. Χρόνο έχουμε να τα δούμε και να τα συζητήσουμε όλα. Πάμε λίγο στα δικά μας εδώ, στα ντόπια, αφού καλημερίσω και τον φίλο τον Γιάννη, το φίλο το Γιάννη από Άγιο Σίδερο. Καλημέρα. Να σας πω, στέλνετε μηνύματα αν θέλετε στο Viber. Ξέχασα να το αναφέρω στην αρχή της εκπομπής. Ό,τι θέλετε, ό,τι και αν είναι αυτό, πέρα από την καλημέρα σας, οτιδήποτε θέλετε να το σχολιάσουμε εδώ στην εκπομπή, στο 698-91-99-995 στο Viber. Τοπικά λοιπόν, τι είχαμε εδώ? Είχαμε μια συνέντευξη τύπου, η οποία δόθηκε χθες στο Δημαρχείο, και όπου για ακόμη μια φορά προφανώς και δικαιώνομαι αυτό που έχω στο μυαλό μου, ρε παιδί μου, και δεν παρουσιάζομαι καν στις συνεντεύξεις τύπου εκεί, γιατί δεν γίνεται. Από ό,τι έμαθα, κάνεις μια ερώτηση στα παιδιά και αντιδρούν περίεργα. Για φανταστείτε να αντιδράσουμε όλοι περίεργα, έτσι? Δεν γίνεται αυτό, γιατί είδα και μια ανάρτηση της Ρένας, της Παυλάκη, εδώ της συναδέλφου, για την ερώτηση που κατέθεσε η αγαπημένη συνάδελφος η Δέσποινα, η Κουλούμπρη, χθες εκεί, και δεχτήκαμε ειρωνίες, έμαθα, σαν σταθμός. Για ποιο θέμα? Για το θέμα των drones. Το καταλαβαίνω απόλυτα, και προφανώς και εμείς το περιμέναμε, δεν το συζητάμε. Και ειδικά ένα θέμα το οποίο ο Real και προσωπικά η Ρένα το έχει πάει σε άλλο επίπεδο. Έχει δει τα πάντα, έχει ακούσει τα πάντα, έχει μελετήσει τα πάντα, έχει βγάλει ανθρώπους που γνωρίζουν τι λένε, που είναι μέσα στις νομοθεσίες. Δεν τα βγάλα το κεφάλι της κάποιος, για όνομα του Θεού, έτσι. Και πήραμε κάτι ειρωνίες. Εντάξει, okay. Γνωστή στρατηγική. Εγώ έχω περάσει χειρότερα εκεί. αλλά όλα καλά. Περασμένα, ξεχασμένα, λέει ο λαός. Μακριά και αγαπημένη, λόγο. Πάντως, εάν σας ενοχλούν οι ερωτήσεις των δημοσιογράφων, να το κοιτάξετε. Γιατί προφανώς και δεν θα σταματήσουμε ποτέ να ρωτάμε για το οτιδήποτε. Εσείς προφανώς χαλιέστε, κανένας άλλος. Αυτό ελπίζω να το καταλαβαίνετε, έτσι, ότι εσείς χαλάτε τη ζαχαρίνια σας. Εμείς απλά αυτά που βλέπουμε γελάμε.

Απαντήσεις παντός δεν πήραμε. Η αλήθεια είναι ανενημέρωτος μας είπαν ή δεν ξέρω εγώ τι. Να πάρουμε μια απάντηση έτσι ορθή ρε παιδί μου, ορθολογική, ίσως να μην έχουν και οι ίδιοι να δώσουν, ειδικά με το θέμα των drones. Εχθές ανέβασα ένα άρθρο περί ευαισθησίας της ΔΕΙΑΡ στην καταγγελία, στη μήνυση που έκανε για τα λίμματα που πέφτουνε, που είδαμε τις φωτογραφίες και τα βίντεο που κυκλοφόρησαν από το Μανδράκι, έτσι. Δεν είναι ιστορία τωρινή αυτή, αυτό να το ξέρετε. Αυτό να το ξέρετε και θα τα πούμε και σε λίγο, θα τα πούμε και αναλυτικά σε λίγο. Έκανα μια τοποθέτηση χθες και η αλήθεια είναι τα μηνύματα και τα σχόλια που κυκλοφόρησαν στο διαδίκτυο ήταν αρκετά. Δηλαδή τύπου μόνο εκεί είναι νομίζετε τα λίμματα και άλλα τέτοια. Δεν θα σταθώ σε αυτό. Εγώ απλά στέκομαι έτσι, στο πόσο ευαίσθητοι είμαστε ρε παιδί μου. Πραγματικά στο πόσο ευαίσθητοι είμαστε και στο τι θέλουμε να κάνουμε, πώς το ονειρευόμαστε αυτό το νησί, έτσι. Πραγματικά, από τη μία προφανώς και ζητάμε αυξήσεις των τελών, προσέξτε, από το λιμενικό ταμείο ζήτησε αυξήσεις, έτσι. Και από την άλλη, πάρτε μια εικόνα τώρα, έτσι να γουστάρετε μαζί με τις αυξήσεις. Πάρτε και τα λίμματα, να μην πω κάτι άλλο τώρα πρωί-πρωί. Έτσι, για να γουστάρετε, γιατί πάνε ασορτή με τις αυξήσεις αυτά.

0: Λοιπόν, πάμε στην τηλεφωνική μας γραμμή, διότι εκεί υπάρχουν και άνθρωποι που δουλεύουν, εργάζονται, είναι επαγγελματίες, ζουν από τον τουρισμό, έχουν κάνει επενδύσεις, έχουν κάνει ένα σωρό πράγματα, ζητάνε αυξήσεις, πληρώνουν αυξήσεις δημοτικών τελών, πλάτη βάλανε σε όλα, τα είχαμε πει και τα είχαμε ξαναπεί, ειδικά για τα ημερόπλια, έτσι. Και πάμε να συναντήσουμε τον κύριο Χατζηφούντα που τον έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή, για να δούμε και τι εικόνα αντίκρισε και ο κοινός όταν είδε αυτή την εικόνα με τα λύματα, έτσι. Γιατί εμένα η πρώτη μου αντίδραση βλέποντάς τη, αυτόματα πήγε το μυαλό μου στα τέλη. Αυτή είναι η αλήθεια. Και λέω, τι έγινε, πληρώνουμε, έτσι, πληρώνουμε κάποια τέλη αυξημένα προφανώς. Η κατάσταση έφτιαξε εκεί κάτω στο λιμάνι. Πάμε να δούμε, πάμε να συναντήσουμε τον κύριο Χατζηφούντα. Κύριε Χατζηφούντα, καλημέρα.
1: Καλημέρα κύριε Απάζωνο.
0: Τι κάνετε, πώς είστε?
1: Μια χαρούλα είμαστε.
0: Πάντα, πάντα καλά. Καταρχάς, πείτε μας πώς πάει η σεζόν, εσείς που ξέρετε. Αν δεν μάθουμε από εσάς, από πού θα μάθουμε? Πώς τα βλέπετε τα πράγματα?
1: Κοιτάξτε, είναι πεσμένη ακόμα η σεζόν. Υπάρχει. Αυτή η συγκρατημένη αισιοδοξία υπάρχει. Ευελπιστούμε ότι θα καλυτερεύσει. Όμως προς το παρόν υπάρχει θέμα σοβαρό.
0: Μάλιστα. Τουλάχιστον τα μηνύματα αυτά λένε, έχεις απόλυτο δίκιο, Μανώλη μου, επιτρέπεις τον ελληνικό. Η αλήθεια αυτή είναι ότι φαίνεται ότι θα πάει καλά. Δεν άρχισε έτσι όπως το θέλαμε. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
1: Όχι.
0: Αλλά δόξα τω Θεώ, τα μηνύματα και από
1: αυτά. Και η αλήθεια είναι πως για μας εδώ κάτω, κάθε μέρα που φεύγει δεν επιστρέφει.
0: Ναι, σωστό αυτό.
1: Δεν αντικαθίστανται αυτές οι μέρες που χάθηκαν. Ευελπιστούμε να μην χαθούν άλλες. Ο Ιούνιος να ξεκινήσει πολύ καλύτερα. Θα δούμε. Θα δούμε. Θέλουμε να είμαστε αισιόδοξοι.
0: Μακάρι να πάρουν όλα καλά. Τουλάχιστον αυτό διαφαίνεται. Αυτό ξέρουμε κι εμείς. Θα το δούμε, βέβαια, όπως είπες και εσύ, στην πράξη όλα.
1: Ναι.
0: Επί του πεδίου. Λοιπόν, τώρα εκεί στο πεδίο, τι γίνεται, Μανουλή? Γιατί εντάξει, εχθές τα τηλεφωνήματα τα οποία δέχτηκα, μετά και το άρθρο το οποίο ανέβασα, να σου πω, μίλησα και με τον πρόεδρο του σωματείου, ο οποίος και εκείνος ήταν έξαλλος, έτσι, με την εικόνα η οποία φάνηκε εκεί με τα λύματα κτλ. Αλλά μου προέβη και σε κάποιες αποκαλύψεις ο άνθρωπος, η αλήθεια είναι, που και εσύ τις γνωρίζεις πάρα πολύ καλά, γιατί μου το είπε, θα σου πει ο κύριος Χατζηφούντας, εκείνος ξέρει πιο πολλά. Ότι εντάξει, αυτή η κατάσταση έχει ξαναγίνει, ήταν και πιο παλιά και είναι και εικόνες οι οποίες δεν μας χαροποιούν κιόλας, έτσι δεν είναι? Και από την άλλη, όταν σου ζητάω, φίλε Μανώλη, ότι πλήρωσε μου το τετραπλάσιο.
1: Κύριε Παπάζογλου, γιατί δεν παίρνετε τηλέφωνο τους ειδικούς οι οποίοι λένε ότι το Μαντράκι θέλουν να το κάνουν Μαϊάμι? Σιγά μην τυχόν και το Μαϊάμι μπορεί να συγκριθεί μαζί μας. Σιγά το Μαϊάμι, μήπως μπορεί σε 10 λεπτά να κάνει ένα λιμάνι ένα τεράστιο βόθρο.
0: Ναι.
1: Σιγά, αποκλείεται να μπορεί να το καταφέρει αυτό το Μαϊάμι.
0: Εγώ θα συμφωνήσω απόλυτα. Τι έγινε τώρα και έχεις ενημερωθεί? Αυτό που καταλάβαμε εμείς.
1: Ακούστε να δείτε κάτι. Δεν είναι τωρινό το φαινόμενο. Μην τα βάζουμε πάλι μαζί με τον Κολιάδη.
0: Όχι, καμία σχέση. Εμείς για την εικόνα αυτή την οποία...
1: Ναι, δεν θέλω να περάσει τέτοιο μήνυμα. Γιατί 20 χρόνια, εντάξει, και τότε που είχα το μικρότερο σκάφος, το επαγγελματικό, από το 6, 8, 10, έβγαινα στα κανάλια και φώναζα. Ξαφνικά ανοίγουν αγωγή, κάποιος κάτι κάνει. Δεν το έχω ψάξει τόσο βαθιά, δεν είναι κάτι που είναι η δουλειά μου. Κάποιος κάτι κάνει, ανοίγει κάποιες κάνουλες και γίνεται ένα Μαντράκι το οποίο δεν μπορείς να σταθείς.
0: Εγώ σε
1: ρώτησα... Δακρύζουν τα μάτια σου από τις μυρωδιές, δακρύζουν τα μάτια μας. Δεν είναι τωρινό, είναι χρόνια αυτή η ιστορία. Χρόνια βγαίνω στα κανάλια και φωνάζω.
0: Και πολύ καλά κάνεις και φωνάζεις, γιατί είναι η βιτρίνα μας εκεί κάτω, έτσι. Εγώ όμως θέλω να σου πω λίγο για αυτή την εποχή. Την εποχή Κολιάδη, η οποία είπες και εσύ πριν, που καμία σχέση. Έχει ΔΕΙΑΡ, έχει πολιτικό προστάμενο η όλη ιστορία, αλλά άλλο είναι το θέμα. Το θέμα είναι ότι έγιναν κάποια έργα, βλέπε καταθλιπτικός αγωγός στο κέντρο. Έγιναν κάποια έργα τα οποία έπρεπε να γίνουν και τα έκανε αυτή η Δημοτική Αρχή. Κανένας δεν είπε το αντίθετο. Από την άλλη, εκεί που λες ότι είμαι εντάξει, και μπορώ και πάω και ζητάω και αυξήσεις των ανθρώπων.
1: Ναι, ξαναγυρνάμε, βέβαια.
0: Μπράβο, ξαναπάμε πίσω. Αυτό είναι το θέμα.
1: Αυτό ακριβώς.
0: Αυτό είναι το θέμα μας. Μάλιστα.
1: Χρόνια γίνεται αυτή η ιστορία. Mm-hmm. Κάποιοι κάτι ανοίγουν και γίνεται κόλαση μέσα το ματράκι. Μα κόλαση. Mm-hmm. Ξαφνικά σε 10 λεπτά. Πεταχτήκαμε όλοι πάνω, νομίζαμε, τραβάγαμε τις μπρίζες από τα σκάφη. Λέμε κάτι έγινε, κάτι δεν γίνεται.
0: Προφανώς και θεωρήθηκε ότι κάποιο δικό σας σκάφος ίσως έχει
1: κάτι
0: πρόβλημα.
1: Έγινε. Ναι, δηλαδή, συγγνώμη, βρεθήκαμε ξαφνικά μες στη μέση ενός βότρου.
0: Mm-hmm. Μάλιστα.
1: Εντάξει, φεύγανε τα σκάφη με τα glass bottom αυτά από κάτω, δηλαδή έλεος, ντρεπόμασταν. Εντάξει, να φωτογραφίσουν οι ξένοι.
0: Ναι. Ναι, ναι, ναι, ναι. Καταλαβαίνω. Γιατί
1: δεν είναι κίνηστες. Πρώτη φορά, έτσι.
0: Ναι, βέβαια.
1: Δεν είναι πρώτη φορά. Σίγουρα κάτι συμβαίνει με αυτές τις μπούκες που έχει 15 μπούκες εδώ μέσα στο λιμάνι, που προφανώς είναι των ομβρίων υδάτων αυτές οι μπούκες, έτσι. Όμως, λόγω παλιάς πόλης, λόγω Μανδρακίου, κάποιοι έχουν σπάσει και έχουν επέμβει στα όμβρια νερά και έχουν ρίξει τους βόθρους τους. Mm-hmm. Σπίτια, μαγαζιά, καταστήματα. Αυτό έχει γίνει.
0: Η αλήθεια είναι, μιλώντας και λίγο με τον πρόεδρο εχθές, τον κύριο Αργυρού, μου έδωσε και μια άλλη διάσταση του προβλήματος. Τύπου ότι ίσως υπάρχουν και κάποια αρχαιολογικά κτίρια, με αρχαιολογικού ενδιαφέροντος κτίρια, που δεν συνδέθηκαν ποτέ στο δίκτυο για ευνόητους λόγους, γιατί δεν μπορούσαν, δεν κάναν ούτε αιτήσεις ούτε τίποτα λόγω αρχαιολογίας κτλ. Και ίσως κάπου εκεί είναι το πρόβλημα και κάποιοι πετάνε παράνομα, έτσι δεν το συζητάμε αυτό. Παράνομα.
1: Ακούστε να δείτε κάτι όμως, ακούστε να δείτε. Mm-hmm. Μπορεί να συμβαίνει και αυτό, δεν το ξέρω, δεν το έχω ψάξει. Mm-hmm. Όμως κάθε φορά που βγαίνουμε στον αέρα και φωνάζουμε για όλα αυτά, μετά από λίγο σταματάει αυτό. Άρα κάπως ελέγχεται αυτή η κατάσταση. Κάποιος κάτι κάνει, κάποιος κάτι ανοίγει. Mm-hmm.
0: Τώρα έχει καθαριστεί το μέρος εκεί, δηλαδή δεν ξαναείδατε, ξέρω εγώ, μετά από εκείνη την ημέρα άλλα λίμματα?
1: Όχι.
0: Όχι. Άρα, όχι. Ναι, ίσως ή το πρόβλημα.
1: Και να σας πω και κάτι άλλο. Πραγματικά όμως τώρα, έτσι. Mm-hmm. Δηλαδή είναι το λιμεναρχείο.
0: Βέβαια.
1: Το λιμεναρχείο τα βλέπει αυτά. Δηλαδή αν το κάνει ένα σκάφος, τι θα γινόταν, ξέρετε, θα είχε γίνει.
0: Ήθελα να σε ρωτήσω, τι προβλέπει.
1: Θα πάει αλυσοδεμένη όλος ο κόσμος.
0: Μάλιστα.
1: Αλυσοδεμένη. Και όχι αυτό που βλέπετε, γιατί ένα σκάφος δεν μπορεί να κάνει τέτοιο πράγμα. Εντάξει.
0: Ναι. Mm-hmm. Προφανώς.
1: Και δεν μιλάει κανένας, δεν μιλάει τίποτα. Συγγυχθείως όλοι.
0: Ναι. Ναι, ναι. Η αλήθεια αυτή είναι. Δεν ξέρω
1: και
0: αν.
1: Τα χρήματα, άσε το.
0: Ναι, βέβαια. Βέβαια. Η εικόνα έφτιαξε εκεί κάτω, Μανώλη, και με τα κιόσκια και όλα αυτά.
1: Συγγνώμη, μας ρωτάτε εμάς που δουλεύουμε εδώ μέσα σε τι κατάσταση βρισκόμαστε. Mm-hmm. Και δεν είναι τώρα, αυτό έγινε, ήταν πολύ δυνατό αυτό που γίνεται χθες.
0: Ναι.
1: Είναι πάρα πολύ συχνό το φαινόμενο, η μυρωδιά, αυτό το πράγμα. Θέλω να μου φέρουν και τους Σαουδάραβες. Εντάξει.
0: Α, Θεέ μου. Μάλιστα. Αλλά... Η άλλη εικόνα γενικώς έχει φτιάξει λίγο η κατάσταση εκεί με όλες αυτές τις συμφωνίες και όλα αυτά τα οποία προβλέθηκαν πριν μερικό καιρό. Και αναφέρομαι στα κιόσκια και αναφέρομαι στην κατάσταση με τα αδεσίματα μέσα στο λιμάνι. Έχουν
1: όχι
0: γίνει...
1: κύριε Παπαζογλου, όχι. Το μόνο που ξέρουν να λένε το λιμενικό ταμείο, παιδιά, 25. Βάζουμε πλάτη, γινόμαστε κακοί εμείς, 25 τα κιόσκια. Να πάρει ο καθένας από ένα, να πάρουν δεύτερο και τρίτο και όλα αυτά. Mm-hmm. Και στο τέλος, επειδή πάντα υπάρχουν 2-3... οι οποίοι χαλάνε όλο αυτό το σύνολο,
0: ναι.
1: Εντάξει, οι οποίοι έχουν βάλει δεύτερο, τρίτο κιόσκι στην απέναντι μεριά, ταμπέλες μέσα στο μαντράκι, μηδέν έλεγχος. Ανεξέλεγκτη η κατάσταση.
0: Μάλιστα. Καλά, τρομερό.
1: Όποιος
0: έτσι,
1: θέλει βάζει, ό,τι θέλει βάζει, όπου θέλει το βάζει. Και δεν μιλάει κανείς. Mm-hmm. Εντάξει, για όλους μας είναι κακή σεζόν.
0: Ναι, ναι, ναι. Καταλαβαίνω πως το λες, αλλά από την άλλη καταλαβαίνω και την αγανάκτηση, γιατί το θυμάμαι πάρα πολύ καλά.
1: Μα συγγνώμη, έτσι. Εδώ πρόκειται για αθέμητο ανταγωνισμό. Μιλάμε και λέει και τι θέλετε να κάνω. Μα δεν είναι λύση τι θέλω να κάνω, μα δεν... τι θέλω να κάνει το λιμενικό ταμείο, εμείς τι πρέπει να κάνουμε.
0: Mm-hmm. Όχι, θυμάμαι
1: άρα
0: ότι.
1: Άρα και
0: ήταν...
1: εμείς γιατί σε ακουγόμαστε, δηλαδή κάθε φορά που θέλει κάτι, βάζουμε πλάτη και λέμε πάμε να τον βοηθήσουμε.
0: Ναι, αυτό ήθελα να πω. Αυτό ήθελα να πω. Γιατί θυμάμαι τη συνεννόηση τότε, έτσι, ότι ήταν και για το καλό.
1: Ό,τι και αν έχει ζητήσει, λέμε πάμε, παιδιά, πάμε να τον βοηθήσουμε, να δούμε τι θα κάνουμε. Για το νησί μας είναι. Ναι, αλλά συγγνώμη, δεν υπάρχει αστυνόμευση.
0: Έρχονται δηλαδή, τα ντρόν τώρα. Στη σειρά
1: λίγο. Τα κιόσκια, άλλα τα δύο τα έχουν πάλι στην απέναντι μεριά. Έλεος ρε φίλε. Ταμπέλες παντού, δεν μιλάει κανένας. Το λιμεναρχείο πραγματικά τι κάνει, δεν ξέρω τι κάνει.
0: Ναι. Μάλιστα. Όχι, εγώ συμφωνώ απόλυτα. Και αυτοί που έχουν αρμοδιότητες πρέπει να τα δουν αυτά τα πράγματα. Εγώ νόμιζα ότι υπήρχε άλλη εικόνα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και χθες
1: είδα... Όχι, δεν υπάρχει άλλη εικόνα, δεν υπάρχει καλυτέρευση. Θα τα φτιάξουμε τα σκάφη, θα κάνουμε με τα σκάφη. Τίποτα.
0: Μάλιστα. Τι να πούμε, ελπίζω να
1: διορθωθεί. Όχι καλυτερεύει, χειροτερεύει η κατάσταση.
0: Ελπίζω να διορθωθεί η κατάσταση, γιατί τότε θυμάμαι πάρα πολύ καλά και τις τοποθετήσεις του Δημάρχου αλλά και του Πρόεδρου του Λιμενικού Ταμείου που έλεγε ότι αυτά τα λεφτά τα οποία παίρνουμε από τις αυξήσεις θα πάνε καθαρά για τα έργα στο λιμάνι και να γίνουν κάποια πράγματα τα οποία
1: συγγνώμη,
0: πρέπει να διορθωθούν.
1: Πριν μερικές μέρες ανοίξανε για πολλωστή φορά όλα τα κιόσκια. Κάποιοι ανοίξανε όλα τα κιόσκια, μεθυσμένοι, πιτσιρίκια, οτιδήποτε. Ανεξέλεγκτη κατάσταση. Για ποια ασφάλεια μιλάμε. Τα ανοίξανε, πήραν ό,τι βρίσκανε μέσα.
0: Μάλιστα. Α, είχατε και τέτοιες περιπτώσεις κάτω.
1: Βεβαίως. Πριν μερικές μέρες έγινε αυτό. Mm-hmm. Πέρσι έγινε 2-3 φορές αυτό το πράγμα. Να. Για ποια ασφάλεια μιλάμε και τι να λέμε τώρα, για αστυνόμευση και τι μου λέτε τώρα.
0: Ναι. Μάλιστα. Τίποτα λοιπόν δεν έχει διορθωθεί στην κατάσταση. Τι να
1: δεν
0: πω,
1: έχει
0: πραγματικά
1: τίποτα,
0: δεν είναι. Αχ, Θεέ μου, τι να πούμε, κύριε Χατζηφούντα, βάλτε πλάτη. Άλλη μια φορά θα πω εγώ. Γιατί είμαστε μέσα στη σεζόν, αυτή είναι η πραγματικότητα. Δεν έρχεται η σεζόν, όντως. Είναι μέσα στη σεζόν πλέον η κατάσταση.
1: Ναι.
0: Και από ό,τι φαίνεται έτσι θα πορευτούμε αυτή την σεζόν. Να φύγει, ναι. Να φύγει που λέμε και θα τα δούμε όλα λοιπόν.
1: Έχουμε χρόνο,
0: έχουμε υπομονή.
1: Ναι, σωστά.
0: Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε πάντα καλά και ελπίζω να φτιαχτεί η εικόνα, γιατί πραγματικά είναι η βιτρίνα. Είστε στη βιτρίνα, έτσι. Δεν έχει πια βιτρίνα του νησιού, είναι αυτή η βιτρίνα. Και χρειάζεται να είναι μια.
1: Αυτή είναι η βιτρίνα.
0: Βέβαια.
1: Το νησάκι είναι αυτό που είναι διαμάντι. Mm-hmm. Δηλαδή θέλει λίγο προσοχή, δηλαδή έλεος.
0: Ναι. Ναι, όχι.
1: Έχουμε χορτάσει. Να από λόγια πια έχουμε χορτάσει. Χρόνια.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι. Λοιπόν. Οι λιμενικές υποδομές σε μαύρο χάλι, όλες. Τα ξέρουμε. Mm-hmm. Εντάξει, κάποιος πρέπει να ασχοληθεί. Κάποιοι πάνε να ασχοληθούν. Δεν ξέρω που κολλείονται. Θα δούμε.
0: Ναι. Αυτά είναι τώρα. θα δούμε είναι που μας φάγανε σε αυτή την Ελλάδα.
1: Ακριβώς.
0: Λοιπόν, πες μου εντάχει, τώρα μια που σε έχω, γιατί ξέρω ότι ασχολείσαι και με τα πολιτικά, εντάχει, κάνε μου ένα σχόλιο για το ΕΛΑΣ.
1: Για το?
0: ΕΛΑΣ, το κόμμα Τσίπρα. θα μας κόψουν, αν είναι να μας κόψουν στον αέρα.
1: Όχι, κύριε Παπάζογλου, δεν θα με βάλετε σε αυτό το τρυπάκι. Όχι, κύριε Παπάζογλου. Ο καθένας κάνει ό,τι θέλει. Τον δοκιμάσαμε, τον είδαμε, εγώ αυτά έχω να πω.
0: Και μέχρι εκεί,
1: σωστό. Ξέρουμε πάρα πολύ καλά. Ξέρουμε πάρα πολύ καλά περί τίνος πρόκειται. Εντάξει, δεν είναι κάτι καινούριο. Να την πατήσουμε πάλι.
0: Άρε μάνο.
1: Έτσι, μπράβο.
0: Λοιπόν, την καλημέρα μου σε όλους κάτω, τα φιλιά μου σε όλους. Να είστε όλοι καλά.
1: Καλημέρα, κύριε Παζόλου.
0: Να είστε καλά. Ήθελα να το πειράξω λίγο τον κύριο Χατζηφούντα, είναι γνωστός νεοδημοκράτης. Λοιπόν, πέρα από την πλάκα, η κατάσταση είναι αυτή που ακούσατε. Την ίδια κατάσταση μου περιέγραψε και ο πρόεδρος του Σωματείου των Ημερόπλαιων, ο κύριος Αργύρου. Ο κύριος Χατζηφούντας είναι μέλος του Σωματείου. Την ίδια κατάσταση μου περιέγραψε, τίποτα δεν έχει αλλάξει. Χρόνια είναι αυτή η κατάσταση. Μην ακούτε τις νέες υποσχέσεις, γιατί τίποτα δεν έγινε. Μάλιστα.

Άνοιξαν λέει τα κιόσκια γιατί δεν υπάρχει αστυνόμευση, δεν υπάρχει έλεγχος, δεν υπάρχει τίποτα. Να, μα είσαι και εσύ Χατζηφούντα μίζερος. Τελεία και παύλα ρε φίλε. Ρε, έρχονται ντρόουν, ντρόουν αστυνόμευσης ρε. Ποιο είναι το άγχος σας, ποιο είναι το πρόβλημα. Στην αγάπη συμφωνίες δεν χωράνε. Άστο να πάει, άστο. Πώς το είπε ο Χατζηφούντας, θέλουν να γίνουμε και Μαϊάμι. Δε τα βάσανά μας τα πω εγώ. Λοιπόν, κάπου εδώ ολοκληρώσαμε και την σημερινή μας εκπομπή. Μη φύγει κανένας από τη συχνότητα του Real Voice 995. Έρχεται η Ρένα η Παυλάκη με το πρωινό Express.

Έχει και Δημοτικό Συμβουλίο σήμερα στις 5. Είναι αρκετά ωραία θέματα, πολλά τα θέματα. Θα ξενυχτήσει πάλι η φάση, αυτό είναι δεδομένο. Αλλά είναι θέματα τα οποία πρέπει να συζητηθούν και αυτά. Λοιπόν, κάπου εδώ εγώ θα σας αφήσω. Θα δώσω τη σκυτάλη στη Ρένα την Παυλάκη. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί στις 7. Που αλλού εννοείται εδώ στο Real, παρέα με τον Πέρι Βασιλάκη. Την καλημέρα μου και τα φιλιά μου, να είστε πάντα καλά.

Μια καινούργια μέρα ξεκινά. Τα νησιά μας συντονίζονται. Απ' άκρη σ' άκρη, σε όλα τα Δωδεκάνησα, γινόμαστε μια μεγάλη παρέα. Κάθε πρωί στις 7, μοιραζόμαστε την πρώτη καλημέρα και δίνουμε φωνή στους πολίτες των νησιών μας. Γιατί η αληθινή ενημέρωση ξεκινά από τη δική σας καθημερινότητα. Πρώτη καλημέρα με τον Μανώλη Παπάζογλου. Καθημερινά, Δευτέρα έως Παρασκευή, 7 με 8 το πρωί. Στον Real Voice 99,5. Η δική σας φωνή σε όλα τα Δωδεκάνησα.

0: και δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε, δύο οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer. Real FM. Η ώρα είναι 8. Πολιτικές εξελίξεις.
1: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
2: Κοινωνία.
0: Οικονομία.
3: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
2: Διεθνείς ειδήσεις.
0: Αθλητικά.
2: Πολιτισμός.
4: Ηθοποιός σημαίνει φως.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
5: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σας και ώρα να συμβάλλουμε στην ανάδειξη του δημογραφικού ζητήματος. 5 χρόνια πρωτοβουλία της Eurobank μπροστά για την οικογένεια.
6: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM με τον Θοδωρή Αξελό. Πολύ αυξημένη κίνηση στον Κηφισό από Περιστέρι μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και από μεταμόρφωση ως Εγάλεο στην Κηφισία στον άξονα Μαρούς Εμπελόκηπη, στην Αθηνών από Χαϊδάρι ως Καραμαγκά και στην άνοδο της Συγκρού και του Καρέα. Μεγάλες καθυστερήσεις με νοντανά τμήματα σε Αλεξάνδρας Μεσογείων, Αρδιτού, Κατεχάκη και στην Αττική Οδό από Δημοκρατία έως Ηρακλείου και στις εξόδους για Λαμία. Αμετανόητο και απαράλλαχτο χαρακτηρίζουν τον Αλέξη Τσίπρα κυβερνητικές πηγές μετά την παρουσίαση του νέου του κόμματος με το όνομα Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Τονίζουν ότι από τις ακάλυπτες υποσχέσεις μέχρι τον τοξικό λόγο του θέλει να γυρίσει στην Ελλάδα δεκαετίες πίσω, θυμίζοντας τους λόγους που τον καταψήφισαν οι πολίτες. Ο πρώην Πρωθυπουργός κάλεσε από το θυσίο τους πολίτες να στηρίξουν μια νέα προσπάθεια υπογράφοντας την ιδρυτική διακήρυξη. Δήλωσε επίσης ότι η χώρα χρειάζεται επιγόντως νέα εθνική πηξίδα. Σφοδρή επίθεση στον πρώην Πρωθυπουργό εξαπέλυσε το Πασόκ, σημειώνοντας ότι κάποτε ήταν αγκαλιά με τον λαϊκισμό, σήμερα είναι με τα συμφέροντα και τη διαπλοκή. Σε εξαιρετικά έθραυστο σημείο βρίσκεται η κυχηρία στη Μέση Ανατολή, καθώς η ένταση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν κλιμακώνεται επικίνδυνα. Η Τεχεράνη απειλεί την Ουάσιγκτον με αντίπεινα μετά τα νέα αμερικανικά πλήγματα στο νότιο Ιράν, την ώρα που συνεχίζονται οι διπλωματικές ζυμώσεις για επίτευξη συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου. Συνεδριάζει σήμερα στο Λευκό Οίκο το Υπουργικό Συμβούλιο των ΗΠΑ. Έντος της ημέρας αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στην Αθήνα οι κατηγορούμενοι που συνελήφθησαν στην Κρήτη για παράνομες επιδοτήσεις μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ. Για την ίδια υπόθεση, χθες η αστυνομία πέρασε χειροπέδες σε 17 άτομα σε Θεσσαλονίκη, Κιλκής, Σέρες και Αθήνα. Ένας νεκρός και μία τραυματίας είναι ο απολογισμός σύγκρουσης αυτοκινήτου με φορτηγό στην Ιόνια Οδό, στο ύψος του κόμβου Κουβαρά. Συνεχίζεται σήμερα στη Λάρισα η δίκη για το πολύ νεκρό δυστύχημα στα Τέμπη. Περισσότερα στο ennikos.gr.
5: Στην Eurobank, εδώ και 5 χρόνια, υλοποιούμε δράσεις για το δημογραφικό με την πρωτοβουλία μπροστά για την οικογένεια και συνεχίζουμε.
7: Στη Eurobank, τα τελευταία 5 χρόνια, με την πρωτοβουλία για το δημογραφικό μπροστά για την οικογένεια, στεκόμαστε δίπλα σε νέους και μελλοντικούς γονείς όλης της Ελλάδας και εστιάζουμε στους κατοίκους ακριτικών περιοχών με δράσεις που ενισχύουν την παραμονή στον τόπο τους. Βοηθήσαμε να έρθουν στον κόσμο 85 νέες ζωές με εξωσωματική γονιμοποίηση. Δημιουργήσαμε 75 νέες θέσεις εργασίας σε ακριτικές περιοχές και χρηματοδοτήσαμε 64 νέες επιχειρήσεις για να αναπτυχθούν στον Εύρο. Σταθήκαμε δίπλα σε χιλιάδες οικογένειες με συμβουλευτική υποστήριξη, βρεφικά πακέτα και εκπαιδευτικές δράσεις για μαθητές. Και συνεχίζουμε να φέρνουμε ακόμα περισσότερα χαμόγελα. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Ενημερωθείτε αναλυτικά για τις δράσεις στο eurobank.gr κάθετος μπροστά.
0: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
6: Νέος προπονητής στο Παναθηναϊκό και επίσημα ανέλαβε ο 38χρονος Δανός Γιάκομπ Νίστρουπ. Ο πρώην τεχνικός της Κοπεχάγης υπέγραψε στους πράσινους διετές συμβόλαιο συνεργασίας. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
0: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
6: Πρόσκαιρες νεφώσεις με τοπικές βροχές σε ηπειρωτικά Κρήτη και 12.30. Άνεμοι μεταβλητοί ως 5 μποφόρ. Γενικά έθριος σε Αττική και Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 30 βαθμούς Κελσίου.
0: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
2: Δύναμη νερού. Σπάει το φράγμα της δίψας. Απολώνιο. Απολώνιο. Νερό της φύσης. Απολώνιο. Εμφιαλώνεται και διανέμεται από την εταιρεία VAP Παντελής Κουγιός ΑΒΕ. Απολώνιο είναι για μένα το νερό.
8: Real Talk στην επικαιρότητα. Κάθε Σάββατο στις 12 το μεσημέρι, το δίδυμο Πίτσι Μισαηλίδου ανοίγει μικρόφωνα από την Go και φέρνει την επικαιρότητα στο προσκήνιο. Όσα συζητήθηκαν, όσα έχουν σημασία και όσα έρχονται. Real Talk στο Real Voice 99,5. Γιατί η ενημέρωση δεν είναι θόρυβος. Είναι ουσία.
9: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Καλυμάνης πιάτα ημέρας, γαρίδες σπαγκέτι ή σαγανάκι 300 γραμμάρια 4,39. Κολλιός Γκούντα ή Ένταμ 7,89 το κιλό. Κρέτα Φάρμς εν Ελλάδη, μορταδέλα ψητή 6,79 το κιλό. Πουμαρό, σπιτική ντομάτα στον τρίφτη 680 γραμμάρια 1,59. Γάστρα φασόλια μέτρια 500 γραμμάρια 1,48. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
10: Μικροί και μεγάλοι, είστε έτοιμοι? Έρχεται το πρώτο φιλανθρωπικό φεστιβάλ για παιδιά εδώ στη Ρόδο. Την Κυριακή 31 Μαΐου, στο βοηθητικό γήπεδο του Διαγόρα, από τις 10 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα, σας περιμένει μια ημέρα γεμάτη χαρά, παιχνίδι, χαμόγελα και αγάπη. Messy play, μάγοι, κλόουν, face painting, children's tattoos, φουσκωτά και πολλές ακόμα εκπλήξεις για όλα τα παιδιά. Φεστιβάλ διοργανώνεται από τον Σύλλογο Feed Your Soul με συνδιοργανωτή το Δήμο Ρόδου με σκοπό τη στήριξη των παιδιών του Ογκολογικού Νοσοκομείου. Γιατί στο μονοπάτι της αγκαλιάς κάθε βήμα φωτίζει μια παιδική καρδιά. Βήμα-βήμα, χέρι με χέρι, η αγάπη μεγαλώνει και ενώνει. Η αγκαλιά μας είναι ανοιχτή και σας περιμένει να γίνει ακόμα μεγαλύτερη. Σας περιμένουμε όλους.
11: Δημοσιογραφικές βολές. Κάθε Τετάρτη και Πέμπτη στη 1 το μεσημέρι με τον Γιάννη Μινατσή και τη Δέσποινα Κουλούμπρη. Όταν οι δημοσιογραφικές βολές βρίσκουν το στόχο τους. Εδώ, στο Real Voice 99,5, στο αληθινό ραδιόφωνο.
12: Γη μου, έχεις μάστορες στην ταράτσα, τι κάνουν?
13: Βάζουμε Star App από την B2Line, πατέρα. Είναι ελαστική μεμβράνη, δεν σκάει ποτέ. Ακόμα και σε θερμοκρασίες άνω των 40 βαθμών Κελσίου ή σε ισχυρή παγωνιά. Με τη Star ξενιάσαμε.
12: Και για πόσα χρόνια θα μείνουμε ήσυχοι?
13: Τη στρώνουμε και ξενιάζουμε οριστικά. Σκέψου ότι μπορείς να πάρεις μέχρι και 15 χρόνια εγγύηση. Και μιλάμε για εγγύηση, όχι προσδόκιμο ζωής.
12: Star App από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
14: Η ομάδα της Practiker Ρόδου μεγαλώνει και σε περιμένει. Έλα να γίνεις μέλος μιας δυναμικής ομάδας με προοπτικές εξέλιξεις. Σου προσφέρουμε πλήρη απασχόληση με ανταγωνιστικό μισθό, κάρτα σύντησης έως 132 ευρώ τον μήνα, μηνιαίο μπόνους βάσης στόχων, ιδιωτική ασφάλιση, εκπαίδευση και σταθερό περιβάλλον εργασίας. Έλα με το βιογραφικό σου στο κατάστημά μας ή κάνε αίτηση στο practiker.gr.
15: Στη high season τρέχεις non-stop.
16: Λεβιά, την παραγγελία!
15: Αλλά στην off-season δεν κουνιέται φίλο. Η επιχείρησή σου προσαρμόζεται με τη σεζόν. Γιατί όχι και το ρεύμα σου. Προτέρια Value Seasonal. Το μεικτό τιμολόγιο για τις εποχιακές επιχειρήσεις με σταθερή τιμή για το ρεύμα σου από το Μάιο έως τον Οκτώβριο που το χρειάζεσαι περισσότερο και κειμενόμενη τιμή με μηδενικό πάγιο τον υπόλοιπο χρόνο για να έχεις ξεγνιασιά all season. Η επιχείρησή σου θέλει προτέρια. Την ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
17: Για να μάθεις περισσότερα, επισκέψου το κοντινότερο κατάστημα Προτέρια στη Ρόδο που σε εξυπηρετεί.
18: Η εκπομπή που ακολουθεί είναι μια χορηγία των σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου.
19: Έλα μερούλα μου, εσένα σε πήρα, δεν σε πήρα, μη μιλάς. Άκου, λοιπόν, κάθε πρωί θα πηγαίνουμε στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Να μας φτιάχνουν τη μέρα, με τα χαμόγελα, την εξυπηρέτηση, δεν τελείωσα. Πού αλλού βρε, πού θα βρούμε τέτοια ποικιλία μου λες. Τα πάντα έχουν, ας οι τιμές δεν συγκρίνονται. Και κάθε τρεις και λίγο, να και προσφορές. Μα μη με διακόπτεις. Τι, σε σένα τα είπα, όχι δίκιο έχεις. Την κετούλα ήθελα να πάρω. Καλά, καλά, κλείσε, κλείσε, κλείσε. Δεν θα προλάβω.
20: Σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Εσείς ξέρετε γιατί. Αλλά θέλετε να το μάθουν όλοι. Σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στην Ιξιά και στην πόλη της Ρόδου.
19: Ωραία. Ποιες έμειναν? Η Άννα, η Αγγελική, η Στέλλα, η Μαρίνα, η Γεωργία, η Εύη, Τσαμπίκα.
21: Πρωινό Express.
1: Κάθε πρωί στις 8 το πρωινό εξπρές της επικαιρότητας έρχεται στον Real Voice με την Ρένα Παυλάκη.

Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα, καλό σας πρωινό, καλώς ήρθατε εδώ στον Real Voice 99,5 και στο πρωινό μας Express. Ξεκινάμε και σήμερα. Είναι Τετάρτη, 27 Μαΐου, η ώρα είναι 8 και 12 πρώτα λεπτά. Μια μέρα με σχεδόν έθριο καιρό, κάποια συννεφάκια εκεί στο βάθος του ορίζοντα και τη θερμοκρασία αυτή την ώρα στους 21 βαθμούς Κελσίου. Και fade to grey στα πλατό, όπως τα λέγαμε κάποτε. Πάνε τα πλατό πέρι. Εκτός και να επανέλθουν σε μια vintage λογική. Να σας ξαναδώ να παίζετε μουσική, εσάς τους DJs, με pick-up κανονικά. Κάνετε, πώς είστε, όλα καλά? Μάλλον δεν είναι όλα καλά. Δυσκολεύεστε. Με την καθημερινότητα που έχετε να αντιμετωπίσετε. Ψυχραιμία, παιδιά. Τα πρώτα 2.500 χρόνια είναι δύσκολα. Μετά θα τη βρούμε τη ροή. Γιατί νωρίτερα δεν το βλέπω. Έχουμε ωραία ατζέντα και σήμερα στην εκπομπή. Η χθεσινή μέρα μας τροφοδότησε, είναι η αλήθεια. Μας ενέπνευσε. Έχουμε ωραία πράγματα να πούμε και να σχολιάσουμε. Εδώ μείνετε, εδώ στο πρωινό μας Express. Να παρουσιάσω την ομάδα μας. Πέρης Βασιλάκης ρυθμίζει τον ήχο και επιλέγει την υπέροχη μουσική που ακούμε. Καλημέρα σας, κύριε Πέρη Βασιλάκη. Στα γραφεία σύνταξης, Δέσποινα Κουλούμπρη, υπεύθυνη για τη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής. Και η Νατάσα Μπαμπρή ετοιμάζει τα δελτία ειδήσεων ανά ώρα και την εκπομπή της που θα ακολουθήσει μετά τη δική μας. Και η Δέσποινα έχει σήμερα την εκπομπή της, Τετάρτη, μαζί με τον Γιάννη Μινατσή. Μία με δύο το μεσημέρι, αμέσως μετά την Ατάσα Ράγιου. Στην πρωινή μας ομάδα και ο Γιάννης Μανολάς για την πρόγνωση του καιρού, πάντα έγκυρος. Ο Βαγγέλης Καρακατσάνης στην τεχνική υποστήριξη. Και η Ρένα Παυλάκη στο μικρόφωνο. Η εκπομπή μας έρχεται σε εσάς με την ευγενική χορηγία των σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Ετοιμαστείτε και σήμερα να εκδράμετε για τις αγορές σας. Δύο καταστήματα σας περιμένουν και σήμερα, στην Ρόδο και στην Ιαλισσό. Δεν χρειάζονται συστάσεις, απλά μια υπενθύμηση. 70 χρόνια λειτουργίας και εμπιστοσύνης, νομίζω ότι τα λέει όλα. Τι παραπάνω έχω να πω εγώ, μας τα λέει και η Μαρία Καβογιάννη κάθε πρωί, που παίρνει τις φίλες της μία-μία για να τις ενημερώσει για τις προσφορές.

0: Ετοιμαστείτε λοιπόν να υποφεληθείτε και σήμερα από τις καλύτερες τιμές, τις καλύτερες, τις πιο ελκυστικές προσφορές, την καλύτερη ποιότητα, στη μεγαλύτερη ποικιλία προϊόντων. Να σας τα φέρουν και στο σπίτι σας αν δεν μπορείτε να πάτε, να πάρετε και έτοιμο φαγητό, αν δεν προλαβαίνετε να μαγειρέψετε. Όλες οι λύσεις στην καθημερινότητά μας είναι εκεί. Στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου που υποστηρίζουν αυτή την εκπομπή και τους ευχαριστούμε. Ετοιμαζόμαστε για σημαντικά γεγονότα εδώ στην Ρόδο, στο νησί μας, στις επόμενες μέρες. Εννοείται κορυφαίο θέμα η συνάντηση της αυτοδιοίκησης της Ευρώπης την Παρασκευή 29 Μαΐου. Από σήμερα αύριο θα αρχίσουν άρχονται περιφερειάρχες, δήμαρχοι, στελέχοι από όλη την Ευρώπη για να συζητήσουν για το μέλλον αυτής της μεγάλης οικογένειας. Και χθες άκουγα την συνέντευξη που έδωσε στην Ατάσα Παμπρίο, περιφερειάρχης και οικοδεσπότης και αντιπρόεδρος Επιτροπής Περιφερειών της Ευρώπης, ο Γιώργος Χατζημάρκος. Και πραγματικά συμμερίζομαι απολύτως αυτόν τον ενθουσιασμό με τον οποίο μιλάει για την Ευρώπη. Δεν το έκανε μόνο χθες, το κάνει πάντα. Πολύ συνειδητοποιημένα για μια Ευρώπη η οποία μπορεί να έχει τις αδυναμίες της, αλλά αυτή την ώρα μέσα σε έναν κόσμο που φλέγεται. Για σκεφτείτε, είναι πραγματικά μια όαση. Με όλα τα προβλήματα, με όλη την δυσλειτουργία της, με όλη τη δυσκινησία της, με όλα αυτά, αυτό το τεράστιο πείραμα, τόσες χώρες να μπορέσουν να πορευτούν όλες μαζί. Ναι, είναι μια τεράστια πρόκληση. Αλλά με όλα αυτά που συμβαίνουν γύρω μας, θα το επαναλάβω, δεν θα ήθελα να ζω πουθενά αλλού παρά μόνο σε αυτή την Ήπειρο. Θα τα συζητήσουμε αυτά τα θέματα. Εκ των πραγμάτων η καρδιά της Ευρώπης, της αυτοδιοίκησης της Ευρώπης θα χτυπήσει εδώ. Επομένως θα έχουμε πλούσιο υλικό και ενάυσματα προς συζήτηση όλες τις επόμενες ημέρες. Προς το παρόν, κύριε Πέρι Βασιλάκη, να ξεκινήσουμε με την πρόγνωση του κύριου από τον Γιάννη Μανολά και να σας πω μετά τι έχουμε ετοιμάσει σήμερα για την εκπομπή μας εδώ για το πρωινό μας Express.
1: Ο καιρός στον Real Voice 99,5 με τον Γιάννη Μανολά.
2: Για σήμερα Τετάρτη σχεδόν έθριος προβλέπεται ο καιρός στο μεγαλύτερο μέρος του νομού, με κάποιες αραιές νεφώσεις να εντοπίζονται και πάλι στην κεντρική και ορεινή Ρόδο, όπου το μεσημέρι θα υπάρχει μικρότερη ωστόσο πιθανότητα σε σχέση με τις προηγούμενες μέρες να εκδηλωθεί κάποια παροδική μπόρα. Τίποτα το ιδιαίτερο. Αν είμαι μεταβλητή γενικά ασθενή στο νομό μας, δεν θα ξεπερνούν τα 2 με 3 το πολύ 4 μποφόρ. Θερμοκρασία σε μικρή άνοδο στα βορειότερα νησιά από 16 μέχρι 25 βαθμούς, στα νοτιότερα από 17 μέχρι 26, οι υψηλότερες θερμοκρασίες στην Ανατολική Ρόδο από 18 έως 27 βαθμούς και στο Καστελόριζο από 18 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Πέμπτη έθριος προβλέπεται ο καιρός σε όλα τα νησιά του νομού. Άνεμοι από δυτικές, βορειοδυτικές διευθύνσεις με την έντασή τους να φτάνει τα 4 με 5 μποφόρ. Θερμοκρασίες σε μικρή περαιτέρω άνοδο στα βορειότερα νησιά από 18 μέχρι 26 βαθμούς, στα νοτιότερα από 19 μέχρι 27, υψηλότερες θερμοκρασίες στην Ελλήνδο από 19 μέχρι 28 βαθμούς και στο Καστελόριζο από 20 μέχρι 29 βαθμούς Κελσίου.

0: Σήμερα τα πάνελ θα πάρουν φωτιά. Έχουν πάρει από νωρίς το πρωί με αφορμή την ανακοίνωση του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα. Ελάς, περίμενα κάτι πιο φαντεζή. Περίμενα κάτι πιο ευρηματικό, έτσι, πιο εφάνταστο. Λίγο με απογοήτευσε το όνομα. Βέβαια, θα μου πεις από την άλλη, είναι εύκολο. Για να δούμε τι θα κάνει. Για να δούμε πώς θα ανακατατάξει το πολιτικό σκηνικό. Σας έλεγα και χθες ότι δεν νομίζω ότι η εμφάνιση του Αλέξη Τσίπρα έχει να κάνει με το κυβερνητικό κόμμα. Δεν νομίζω ότι το επηρεάζει καθόλου. Ουδόλως. Ανακατατάξεις γίνονται εκεί στο χώρο της κεντροαριστεράς. Εκεί δεν έχει ησυχία και καταλλαγή το πράγμα. Το κυβερνητικό κόμμα, η Νέα Δημοκρατία, θα έχει θέμα από την ώρα που ο Αντώνης Σαμαράς προχωρήσει στην ανακοίνωση ενός νέου κομματικού φορέα. Εκεί θα απευθύνεται στη Νέα Δημοκρατία. Τώρα μπορεί η Νέα Δημοκρατία να κοιτάει από μακριά την υπόθεση Τσίπρα, να βλέπει την αγωνία του Πασόκ, που σύμφωνα με τις τελευταίες δημοσκοπήσεις είναι στην τρίτη θέση μετά από το κόμμα Τσίπρα και πριν καν εμφανιστεί το κόμμα αυτά τα ευρήματα των δημοσκοπήσεων. Αν όμως έχουμε κόμμα Σαμαρά, επαναλαμβάνω, τότε εκεί καταλαβαίνουμε ότι έχουμε μια μεγάλη αναδιάταξη συνολικά του πολιτικού σκηνικού. Από την άλλη, βέβαια, δεν μπορώ να μη σχολιάσω. Τι είναι αυτό το πράγμα, ρε παιδιά, με τα κόμματα? Πόσα θα έχουμε, δηλαδή? Τι άκρη και τι μέση βγάζεις τώρα με όλη αυτή την ιστορία? Για πείτε μου. Να μου πείτε. Ο κόσμος ελεύθερος είναι, δημοκρατία. Έχουμε κόμματα να δημιουργεί, κόμματα να επιλέγει, να έχει μια μεγάλη γκάμα, τέλος πάντων, να εκφράσει τις απόψεις του και γενικώς να εκφραστεί ο ίδιος μέσα από αυτά, είτε ιδρύοντας κόμμα, είτε συμμετέχοντας σε κόμμα, είτε ψηφίζοντας κάποιο κόμμα. Αλλά όλο αυτό το μοσαϊκό εδώ πέρα, όλη αυτή η πανσπερμία κομμάτων, πού μπορεί να οδηγήσει? Είναι θέματα τα οποία θα τα δούμε, το επόμενο διάστημα θα τα σχολιάσουμε. Σήμερα, κυρίες και κύριοι, κατά κύριο λόγο θα ασχοληθούμε με το του Δήμου, γιατί χθες είχαμε διπλό χτύπημα. Συνέντευξη τύπου του εκπροσώπου τύπου του Δήμου, του Κώστα του Χαλκιά, ενώ χθες το πρωί σε κάποιο ραδιόφωνο εμφανίστηκε και ο Αλέξανδρος Κολιάδης και έγραψε ιστορία, όπως πάντα κάθε φορά που βγαίνει ο Ηλίς. Πραγματικά, δηλαδή, το έγραψα και χθες. Και να θες να τον πάρεις αυτόν τον άνθρωπο στα σοβαρά, δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Μέσα σε μία φράση αναιρείται τρεις φορές. Αυτά τα οποία λέει αντικρούονται με αυτά τα οποία θα πει στην επόμενη φράση του. Δηλαδή, είναι συγκλονιστικό αυτό που συμβαίνει. Δεν μπορεί, δεν έχει έναν ιρμό, δεν έχει μια ροή. Δεν καταλαβαίνω πραγματικά πώς γίνεται. Το κάνει και μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο, σας το έχω πει εκατοντάδες φορές. Λέει κάτι και το επόμενο δευτερόλεπτο έχει πει το εντελώς ανάποδο. Και θα σας πω τέτοιες περιπτώσεις που συνέλεξα χθες από αυτά τα οποία είπε. Πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα το παράδειγμα των drones. Πώς το υπερασπίστηκε, αν αυτό το πράγμα λέγεται υπεράσπιση, έτσι. Είχαμε μετά και τη συνέντευξη του Κώστα Χαλκιά, δέχτηκε ένα, είπε, έκανε μια δική του τοποθέτηση, δέχτηκε και μια ερώτηση από την Δέσποινα Κουλούμπρη, άλλα και άλλα και εκεί πέρα. Θα τα ακούσουμε σε λίγο και θα τα σχολιάσουμε. Άλλα ντάλλον και εκεί πέρα. Αλλά το κερασάκι στην τούρτα ήταν το εξής. Η ηρωνία στο τέλος. Εσείς σαν σταθμός σίγουρα ξέρετε περισσότερα πράγματα. Σώπα. Αλήθεια. Ναι, άμα διαβάσεις κάτι μαθαίνεις. Άμα βγάζεις ανθρώπους στον αέρα και σου λένε απόψεις, κάτι μαθαίνεις. Το ραδιόφωνο και η ενημέρωση, πέρα από την ενημέρωση αυτή καθ' αυτή, έχει και μια παιδευτική χρειά. Έχει και έναν παιδευτικό χαρακτήρα. Δεν ισχυριζόμαστε ότι τα ξέρουμε όλα, αλλά τουλάχιστον εμείς ρωτάμε. Εμείς δεν κάνουμε copy-paste συμβάσεις αλλωνών και τις τραβάμε από τα μαλλιά για να τις προσαρμόσουμε στα δικά μας δεδομένα, χωρίς να ξέρουμε κιόλας αν αυτό που θέλουμε να κάνουμε πατάει στη λογική και στη νομιμότητα. Μας ειρωνεύτηκε λοιπόν ο κύριος Χαλκιάς. Εντάξει, καταλαβαίνουμε, λογικό είναι. Ενοχλείται. Ενοχλείται γιατί δεν τα καταπίνουμε αμάσιτα αυτά τα οποία λέει και ο ίδιος και οι υπόλοιποι της Δημοτικής Αρχής και έχουμε μια κριτική στάση απέναντι σε αυτά τα οποία κάνουν και λένε. Θα τα δούμε και αυτά στη συνέχεια. Τον κύριο Χριστόδουλο Μαλλιαράκη θα έχουμε στο δεύτερο ημίωρο της εκπομπής κοντά μας για να τα συζητήσουμε όλα αυτά τα θέματα. Γιατί δεν μπορεί να μείνουν ασχολίαστα αυτά τα πίθανα τα οποία ακούσαμε χθες και από Κολιάδη και από Χαλκιά. Ενώ στην δεύτερη ενότητα, στη δεύτερη ώρα της εκπομπής μας, θα ασχοληθούμε κυρίες και κύριοι λίγο με το Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Και θα έχουμε στην εκπομπή μας τον πρόεδρο του Τμήματος Μεσογειακών Σπουδών, τον καθηγητή τον κύριο Σωτήρη Ντάλη, διότι αύριο το Πανεπιστήμιο Αιγαίου παρουσιάζει, ανακοινώνει το πρώτο του ξενόγλωσσο προπτυχιακό πρόγραμμα. Σε μια λογική επέκτασης και εξωστρέφειας του Πανεπιστημίου, με έναν διεθνή πλέον προσανατολισμό. Καιρός ήταν. Αυτά είναι τα δύο βασικά θέματα τα οποία έχουμε σήμερα στην εκπομπή μας. Θέλω να ξεκινήσω όμως από την καλή είδηση των ημερών που έχει να κάνει με τη συνάντηση αυτή τη μεγάλη, την καρδιά της αυτοδιοίκησης που θα χτυπήσει εδώ στη Ρόδο την Παρασκευή. 29 Μαΐου διαβάζω στην ανάρτηση του Περιφερειάρχη η καρδιά της Αυτοδιοίκησης Ευρώπης θα χτυπά στη Ρόδο. Με μεγάλη χαρά θα υποδεχθώ στο νησί μας τα μέλη του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών μαζί με εκπροσώπους της Αυτοδιοίκησης από όλη την Ευρώπη, από τα 27 κράτη-μέλη, αξιωματούχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ευρωβουλευτές. Ανοίγουμε μια πολύ μεγάλη συζήτηση για το μέλλον του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού. Χθες σας τα εξήγησα, σας τα ανέλησα τι ακριβώς είναι όλο αυτό το πράγμα και γιατί έχει σημασία για μας, για την καθημερινότητά μας, για τη ζωή μας, για τα νησιά μας κυρίως. Περί Βασιλάκη μπορούμε να ακούσουμε τον ήχο από το βιντεάκι το οποίο ανέβασε πριν από λίγη ώρα στα social media ο Περιφερειάρχης.
1: Γεια σας. Είμαι ο Γιώργος Χατζημάρκος, Περιφερειάρχης Νοτιού Αιγαίου, πρόεδρος των Περιφερειών της Ελλάδας και μέλος του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών. Στις 29 Μαΐου έχω την εξαιρετική χαρά να υποδεχθώ στη Ρόδο τα μέλη του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών. Την επιτροπή στην οποία συναντάται η αυτοδιοίκηση όλης της Ευρώπης. Όλοι οι Δήμοι, όλες οι περιφέρειες της Ευρώπης, προκειμένου να συζητήσουμε ένα εξαιρετικά σημαντικό θέμα. Το μέλλον του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού. Αλλά γιατί είναι σημαντικός ο ευρωπαϊκός προϋπολογισμός? Γιατί από αυτόν εξαρτάται καθοριστικά το μέλλον και στους Δήμους μας και στις περιφέρειές μας. Επηρεάζει από τις υποδομές και την κοινωνική συνοχή έως την ευκαιρία της κάθε Ευρωπαίας, του κάθε Ευρωπαίου στην απασχόληση, στην πρόοδο, στην ευημερία. Και δεν υπάρχει καταλληλότερο μέρος για αυτή την τόσο σημαντική συζήτηση από τη Ρόδο. Η Ρόδο συγκεντρώνει την πραγματικότητα πολλών ευρωπαϊκών περιφερειών. Από τις γεωγραφικές προκλήσεις και την εξάρτηση από τον τουρισμό, μέχρι τις πιέσεις που συνδέονται με τη συνδεσιμότητα, τη μετανάστευση, την κλιματική αλλαγή και την εποχική λειτουργία της τοπικής οικονομίας. Εδώ οι προκλήσεις της Ευρώπης γίνονται ορατές, εδώ πρέπει να διαμορφωθούν οι λύσεις. Σας περιμένω στη Ρόδο.
0: Ήταν και στα μπαλκόνια εκεί πέρα και είχαμε και τον αέρα. Αυτή η μεγάλη συνάντηση λοιπόν θα δώσει τροφή και για σκέψη και για συζήτηση. Έχουμε μέρες να τα συζητάμε και να τα εμπεδώσουμε. Λοιπόν, χθες κυρίες και κύριοι το πρωί, να τα συζητάμε και να τα εμπεδώσουμε. Λοιπόν.

πάνω σε αυτά που λέει θα υπήρχε. Εν πάση περιπτώσει, δεν πειράζει. Ένα θέμα θέλω έτσι, δύο μάλλον θέματα θέλω να σχολιάσω από το χθεσινό. Η κλάψα δεν έχουμε προσωπικό. Μάλιστα. Μιλάνε οι μικροί δήμοι, οι πολύ μικροί δήμοι, ότι δεν έχουν προσωπικό. Μιλά και ο Δήμος των 1500 και βάλε υπαλλήλων, εργαζομένων. Ανέκδοτο. Για να δικαιολογήσουμε το ότι δεν έχουμε βάλει και δεν έχουμε και σκοπό, όπως φαίνεται, να βάλουμε τη μία μέτρα πάνω στην άλλη. Γιατί και αυτά που υποτίθεται δρομολογούμε, βλέπε ακαδημία ή οτιδήποτε άλλο, με τέτοια προχειρότητα τα κάνουν που ούτε καν αρχίζουν και κανείς δεν ξέρει και αν ποτέ και πώς. Μιλάμε για τέτοια μελέτη και τέτοια συγκρότηση δημοτικής αρχής. Σήμερα λοιπόν βρήκαν το αφήγημα, βρήκε ο Κολιάδης το αφήγημα ότι δεν έχω κόσμο. Δεν έχω προσωπικό, δεν έχει η Δήμη, δεν είναι στελεχωμένη. Το ζητάμε από την Αθήνα και βρίσκουμε κλειστές πόρτες. Και μου ζητάει ο κόσμος, μου ζητάνε τα χωριά, μου ζητάνε να τους κλαδέψω, μου ζητάνε να τους καθαρίσω. Πώς θα τα κάνω εγώ αυτά, δεν έχω κόσμο. Σας τα λέω τώρα σε ελεύθερη απόδοση. Τι κόσμο, χρυσέ μου άνθρωπε, δεν έχεις. Το ρεκόρ αριθμού υπαλλήλων στο Δήμο, σε ολόκληρη τη χώρα έχεις. Το ξέρετε, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, ότι εδώ στο Δήμο της Ρόδου ένας εργαζόμενος αντιστοιχεί σε 65 κατοίκους. Πόσους πρέπει να έχεις? Θέλετε να σας δώσω στοιχεία? Σύμφωνα λοιπόν με τα επίσημα στοιχεία, το 2024 ο Δήμος είχε 1488 υπαλλήλους. Το 2025 ο αριθμός των υπαλλήλων αυξήθηκε και ανέβηκε στους 1576, προσέξτε, χωρίς τα νομικά του πρόσωπα. Αν βάλουμε δηλαδή εκεί μέσα και ΔΕΙΑΡ και ΔΕΡΜΑΕ και δεν συμμαζεύεται, φτάνουμε στους 2000 εργαζόμενους. Συγκριτικά με άλλες πόλεις της Ελλάδας, η Ρόδος έχει το ρεκόρ υπαλλήλων ανακάτοικο. Η αναλογία είναι ένας προς 65. Ένας εργαζόμενος προς 65 κατοίκους. Το 24 ο αριθμός των μισθοδοτούμενων ήταν 1488 και το 25 έφτασαν τους 1576. Τι συζητάμε λοιπόν? Πας στην Αθήνα να τους πεις με τέτοιους αριθμούς ότι είσαι υποστελεχωμένος και θέλεις ενίσχυση προσωπικού και δεν γελάνε που σ' ακούνε και υπάρχει περίπτωση να σε πάρουν στα σοβαρά? Αλήθεια τώρα. Και αυτά τα στοιχεία έχουν δημοσιευθεί και δεν βρίσκεται ένας να του πει ποια υποστελέχωση, Χριστιανέ μου, με 1576 χοντρικά 2000 υπαλλήλους με τα νομικά σου πρόσωπα. Και επειδή λέμε για τις αναλογίες και για τους άλλους δήμους, με βάση, κυρίες και κύριοι, την απογραφή, ο πληθυσμός του 21 σε σύγκριση με τους εργαζόμενους στους δήμους σε άλλους δήμους της Ελλάδας, για να το δούμε συγκριτικά, έχει ως εξής. Η Πάτρα, για παράδειγμα, 215.922 ανθρώπους, πληθυσμό, κατοίκους, με την απογραφή του 21, επαναλαμβάνω. Εργαζόμενοι, 1600. Αναλογία, ένας υπάλληλος ανά 135 κατοίκους. Ηράκλειο, απογραφή του 21, 179.302 κατοίκοι. Υπάλληλοι, 850 στο Ηράκλειο τώρα, προσέξτε. 850 μέχρι 950, εκεί περίπου. Αναλογία, 200 κάτοικοι ανά ένα υπάλληλο. Ένας υπάλληλος ανά 200 κατοίκους στο Ηράκλειο. Στη Ρόδο την υποστελεχωμένη, που κλαίει ο Κολιάδης που δεν έχει κόσμο να δουλέψει στα χωριά και στα υπόλοιπα να αλλάξει κανένα παγκάκι στο μανδράκι, 125.113 κάτοικοι με την απογραφή του 21, 1900 με 2 περίπου χιλιάδες οι εργαζόμενοι

0: ένας υπάλληλος ανά 65 κατοίκους. Ποια υποστελέχωση, άνθρωπέ μου? Τι είναι αυτά που λες? Ποιος θα σε πάρει στα σοβαρά τώρα? Διεκδίκηση το λες εσύ αυτό? Και δεν σου δίνει το κεντρικό κράτος σημασία? Μα πώς θα σου δώσει? Σοβαροί να είμαστε. Και μάλιστα όταν λειτουργίες σου τις έχεις εκχωρήσει σε ιδιώτες, π.χ. καθαριότητα. Εδώ η ΔΕΙΑΡ σου τίποτα δεν κάνει αν δεν το δώσει σε ιδιώτη. Τι πρόβλημα υποστελέχωσης έχεις? Ανέκδοτα. Ακούστε όμως και το άλλο ανέκδοτο. Πάρα πολύ ωραίο το άλλο ανέκδοτο. Μίλησε για τα ντρόν. Εκεί πια ήταν το Βατερλό, έτσι. Όπως έγραψα και χθες, και να θες να τον πάρεις αυτόν τον άνθρωπο στα σοβαρά αδυνατής, εδώ είναι ο ορισμός του παραλόγου. Θυμάστε το Λαζόπουλο κάποτε? Παράλογο αυτό. Ο βιασμός της λογικής. Ο βιασμός της λογικής. Μας απείλησε κιόλας. Επειδή υπάρχουν αντιδράσεις για τα ντρόν. Εντάξει, λέει, δεν τα βάζουμε τα ντρόν. Ξέρετε με το ύφος αυτό το μάγκικο που χρησιμοποιεί. Εντάξει, δεν τα βάζουμε. Μη μας πείτε, λέει, μετά γιατί γινόμαστε αυστηροί με τους ελέγχους. Γιατί θα γίνουμε πολύ αυστηροί με τους ελέγχους. Αλήθεια. Συνειδητοποιεί ο ίδιος τι είπε? Θα μας ταράξεις τους ελέγχους επειδή δεν τον αφήνουμε να βάλει τα ντρόνς. Άρα μπορείς να κάνεις ελέγχους. Γιατί δεν τους κάνεις λοιπόν από τώρα? Γιατί πρέπει να δώσεις 1.250.000 σε ιδιώτη για να παρακολουθεί τον κόσμο μες στη μεσαιωνική πόλη? Και μας απειλείς ότι άμα δεν σε αφήσουμε θα μας ταράξεις τους ελέγχους. Τάραξέ μας και τώρα, χωρίς να δώσεις 1.250.000. Σου είπε κανείς να μας ταράξεις? Ελεύθερα. Άλλο επιχείρημα. Αυτοί, λέει, που θα βάλουμε, λέει, τα ντρόνς, γιατί δεν μπορούν 3-4 έτσι μάγκες μέσα στην παλιά πόλη να κάνουν ό,τι θέλουν, να κάνουν καταλήψεις κοινοχρήσης των χώρων, να ξυπνάμε το πρωί, να βλέπουμε να έχουν βάλει τραπεζοκαθίσματα εδώ εκεί. Πλάκα μας κάνεις, ρε φίλε. Αφού λοιπόν πας, ξυπνάς το πρωί, πας στην παλιά πόλη και βλέπεις ότι κάποιος έχει κάποια επιχείρηση, έχει κάνει κατάληψη κοινόχρηση του χώρου, άρα ξέρεις ποιος την έκανε. Η συγκεκριμένη επιχείρηση. Το ντρόν τι το θέλεις? Για να επιβάλλεις τον νόμο εκεί πέρα. Αφού το βλέπεις, μπροστά σου είναι τα τραπεζοκαθίσματα. Θα παραφρονήσουμε, παιδιά, έτσι. Δηλαδή, εντάξει, το έχουμε χάσει. Αφού τους ξέρετε, γιατί δεν πάτε να τους πιάσετε? Συγκεκριμένη επιχείρηση που έχει κάνει κατάληψη. Τι την κάνεις και την καμαρώνεις? Το ντρόν δηλαδή τι παραπάνω θα σου προσφέρει? Είπε βέβαια και το επικό. Είπε το επικό ότι αυτοί που αντιδρούν, τέλος πάντων, δεν ξέρουν τι συζητάμε για τα ντρόνς. Δεν ξέρουν αυτοί που αντιδρούν. Γιατί εσείς ξέρετε τι συζητάτε? Δεν είμαι σίγουρη. Copy-paste πάτε να κάνετε μια σύμβαση αλουνού φίλου σας και την ξεχυλώνετε για να τη φέρετε σε δεδομένα που δεν μπορεί να γίνει αυτό το πράγμα. Και το συγκλονιστικότερο όλων, όσοι αντιδρούν είναι, λέει, οι παραβατικοί που φοβούνται τον έλεγχο. Το είπε και ο Χαλκιάς αυτό στη συνέντευξη τύπου. Ο Χαλκιάς είπε και κάτι άλλο, ότι είμαστε και τεχνοφοβικοί. Φοβόμαστε, είναι λάθος, λέει, να φοβάσαι την εξέλιξη. Είναι λάθος να φοβάσαι την πρόοδο, την τεχνολογία. Τι λέτε, ρε παιδιά? Σοβαρά μιλάτε τώρα? Είμαστε παραβατικοί και γι' αυτό δεν θέλουμε? Είμαστε και τεχνοφοβικοί και δεν θέλουμε? Και τα λέτε αυτά δημόσια? Γιατί δεν λέτε ξεκάθαρα στον κόσμο, αντί να του λέτε ανοησίες και να τα βάζετε όλα σε ένα κουβά, ότι το κάνετε για, το, για τα δάση, για το δρόμο, για τις λεωφόρους, ότι είναι άλλο πράγμα αυτό και είναι άλλο πράγμα η αστική παρακολούθηση σε αστικό περιβάλλον, όπου κινείται στην καθημερινότητά του κόσμος. Είναι η μέρα με τη νύχτα. Τα έχετε βάλει στον κουβά, αλλά έχετε αδυναμία στους κουβάδες. Και δεν εξηγείτε στον κόσμο τι ακριβώς θα κάνετε. Βάζετε μπροστά τα πάρκα, βάζετε μπροστά τα δάση, βάζετε μπροστά τις λεωφόρους. Τέτοια πράγματα βάζετε μπροστά, ενώ άλλα πράγματα απεργάζεστε από κάτω. Αστική επιτήρηση. Απαγορεύεται. Το έχετε πάρει χαμπάρι. Και εμείς είμαστε οι παραβατικοί και οι τεχνοφοβικοί. Αλήθεια τώρα. Αλήθεια τώρα. Τα λέτε αυτά στον κόσμο. Κοντά μας, κυρίες και κύριοι, είναι ο δικηγόρος, ο κύριος Χριστόδουλος Μαλιαράκης, με τον οποίο έχουμε ξαναμιλήσει για το θέμα αυτό και έχει αρθρογραφήσει και έχει γράψει πάρα πολλά πράγματα. Και θέλω πραγματικά να τον ρωτήσω πού κατατάσσει τον εαυτό του, στους παραβατικούς ή στους τεχνοφοβικούς. Καλημέρα σας, κύριε Μαλιαράκη.
1: Καλή σας μέρα.
0: Γελάτε.
1: Ούτε στο ένα, ούτε στο ένα, ούτε στο άλλο. Ούτε παραβατικός είμαι στην παλιά πόλη. Δεν έχω καμία σχέση κατάστημα ή οτιδήποτε άλλο στην παλιά πόλη. Ούτως ή άλλως δηλαδή. Αλλά ούτε και τεχνοφοβικός στην τεχνολογία. Ίσα ίσα οι πολίτες στην τεχνολογία τη χρησιμοποιούν πάρα πολύ πλέον στη ζωή τους. Από το Δήμο περιμένουμε νέες τεχνολογίες. Και βέβαια, τώρα εντάξει, το επιχείρημα αυτό ότι όποιος δεν θέλει τον έλεγχο είναι παραβατικός, είναι εκτός λογικής και δεν πείθει. Η πρόληψη και η καταστολή του όποιου εγκλήματος, άκουσα χθες την συνέντευξη, μια συνέντευξη του Δημάρχου, αναφέροντας ένα συγκεκριμένο περιστατικό με έναν που έβγαλε ένα μαχαίρι σε κάποιον.
0: Ναι, ένα μηχανάκι που πήγε να περάσει, λέει, από τις μπάρες εκεί και έβγαλε μαχαίρι για να και ναι. Απείλησε. Ναι.
1: Προφανώς το γεγονός είναι καταδικαστέο, αλλά η πρόληψη και η καταστολή του εγκλήματος, τέτοιου ειδικά εγκλήματος βίας, δεν είναι αρμοδιότητα της, δεν είναι αρμοδιότητα του Δήμου, είναι αρμοδιότητα της αστυνομίας. Εδώ και αυτό θα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε, ότι πρόκειται για μια σύγχυση ρόλων, η οποία δεν είναι λεπτομέρεια. Είναι το κρισιμότερο σημείο της όλης συζήτησης. Ο νόμος αναφέρει ξεκάθαρα ότι όταν πρόκειται για επιτήρηση με οποιοδήποτε μέσο, κάμερα σταθερή ή ένα αέριο, drone, σε δημόσιο χώρο, για λόγους πρόληψης και καταστολής αντικειμάτων βίας, ναρκωτικών ή οτιδήποτε άλλο, συγκεκριμένα ποινικά αντικείμενα, αναφέρει ότι η αρμοδιότητα είναι της αστυνομίας ή του λιμενικού αντίστοιχα. Mm-hmm. Δεν είναι αρμοδιότητα του Δήμου. Καταλαβαίνουμε ότι ενδεχομένως ο Δήμος ενδιαφέρεται για την καλή λειτουργία γενικότερα της πόλης, αλλά δεν μπορεί να υπάρξει, όσο και καλές προθέσεις να έχει, να το πω έτσι πολύ ευγενικά, όσο και καλές προθέσεις να έχει, το να κάνεις πράγματα τα οποία δεν είναι στις αρμοδιότητές σου, δημιουργούν πρόβλημα και θα δημιουργήσουν πρόβλημα στην πράξη. Γι' αυτό η αντίρρηση, η ένσταση από την πλευρά μου είναι για το νομικό μέρος, γιατί βλέπω ότι γίνεται ένας διαγωνισμός ο οποίος αφορά τρία μέρη. Αφορά την εγκατάσταση κάμερας στις πύλες εισόδου-εξόδου, επίγειες δυνάμεις, προσωπικό και τα drones.
0: Ναι.
1: Εγώ αναφέρομαι συγκεκριμένα στα drones.
0: Ναι.
1: Δεν λέμε κατά της τεχνολογίας, κατά της κάμερας στις πύλες εισόδου και εξόδου, που ούτως ή άλλως
0: υπάρχουν.
1: Να σας πω, ωραία, το παράδειγμα αυτό με τον φύλακα. Υπάρχουν οι κάμερες στις σταθερές. Δηλαδή, τι παραπάνω θα κάνει τον drone από ψηλά, που δεν έκανε η κάμερα στην πύλη που κατέγραψε ούτως ή άλλως τον παραβατικό. Τώρα αυτό το ότι αν δεν έχεις κάτι να φοβηθείς γιατί διαμαρτύρεσαι, εντάξει, είναι ένα γνωστό έτσι σόφισμα το οποίο δεν ευσταθεί. Με την ίδια λογική θα πρέπει να δημοσιοποιούμε έτσι πόλητοι σε προσωπικές μας στιγμές ή τα τηλεφωνήματά μας ή οτιδήποτε άλλο μας αφορά, προκειμένου να αποδείξουμε ότι δεν είμαστε ελέφαντες, ότι δεν είμαστε παραβάτες.
0: Ναι, ναι, ναι. Από δεν έχουμε τίποτα να κρύψουμε, ας τα βγάλουμε όλα στην κοινή θέα, λοιπόν. Έτσι. Ναι, όλα στη φόρα, λοιπόν. Ας παρακολουθούνται όλα.
1: Η ιδιωτικότητα και η προστασία της προσωπικής μας ζωής δεν είναι καταφύγιο ή προνόμιο των παραβατικών που εκεί θα κρυφτούν. Τα προσωπικά δεδομένα κάποιους τους ενοχλούν, έτσι, και, αλλά είναι ένα θεμελιώδης δικαίωμα όλων και είναι, είναι προστατευμένο από το Σύνταγμα.
0: Από το Σύνταγμα, ακριβώς.
1: Και μάλιστα στις τελευταίες αναθεωρήσεις του Συντάγματος, στην τελευταία αναθεωρήση του Συντάγματος μπήκε η προστασία των προσωπικών δεδομένων. Δηλαδή ο νομοθέτης δίνει στα προσωπικά δεδομένα και στην ιδιωτικότητα του ανθρώπου ύψιστη σημασία. Και για να υπάρξει μια προσβολή σε ένα συνταγματικό δικαίωμα θα πρέπει η προσβολή αυτή να είναι τόσο καλά θεμελιωμένη και τόσο σύμφωνα με τις υπόλοιπες συνταγματικές αρχές, όπως είναι η αρχή της αναλογικότητας. Δηλαδή όταν πας να προσβάλλεις ένα δικαίωμα θα πρέπει να δεις αυτό που θέλεις να πετύχεις είναι πολύ σημαντικότερο από αυτό που θέλεις να προσβάλλεις, ή αν υπάρχουν άλλοι τρόποι να καταλήξεις στο επιθυμητό. Όλοι θέλουμε την προστασία της παλιάς πόλης, όλοι θέλουμε την προστασία της ιδιωτικότητάς μας ταυτόχρονα, αλλά θέλουμε και να λειτουργούμε σε μια κοινωνία που να μην υπάρχει
0: παραπληροφόρηση. Κύριε Μαλλιαράκη, αυτό το θέμα, όσο και εγώ το έχω παρακολουθήσει τα τελευταία χρόνια και με πολύ μεγάλη έτσι, ένταση τα τελευταία, ακριβώς λόγω της τεχνητής νοημοσύνης, λόγω της ταχύτητας με την οποία εξελίσσεται η τεχνολογία, είναι ένα θέμα το οποίο προβληματίζει τους πάντες διεθνώς και σε τεχνολογία. Λογικό επίπεδο και σε επιστημονικό και σε πολιτικό και σε επίπεδο δικαιοσύνης, θεσμικό, τα πάντα. Δεν είναι εύκολα θέματα αυτά. Και γι' αυτό, αν θέλετε, εντυπωσιάζει η ελαφρότητα με την οποία ανελήφθη μια τέτοια απόφαση από τη Δημοτική Επιτροπή. Εσείς τη μελετήσατε κιόλας, γιατί κάνατε ένα εξαιρετικό και πολύ αναλυτικό άρθρο την προηγούμενη εβδομάδα που το πήρατε κομμάτι-κομμάτι όλο αυτό. Αυτή λοιπόν η ελαφρότητα εντυπωσιάζει πραγματικά, γιατί θα πίστευε κανείς ότι πρώτα κάνεις μια νομική διερεύνηση αυτού του θέματος μέχρι πού μπορείς να φτάσεις, τι ακριβώς μπορείς να κάνεις και μετά να το προχωρήσεις αυτό. Φαίνεται ότι στην περίπτωση αυτή όμως τέτοιο πράγμα δεν υπάρχει. Γιατί αν υπήρχε πολύ απλά στις επικρίσεις, τις δικές μου, τις δικές σας, των άλλων που έχουν τοποθετηθεί, θα μας το είχαν, να το πω απλά, θα μας το είχαν τρίψει στη μούρη. Με συγχωρείτε για την έκφραση, αλλά για να το δώσω να γίνει κατανοητό. Θα μας είχαν πει τι μιλάτε ρε εσείς εκεί πέρα, ας πούμε. Να η νομική μου τεκμηρίωση. Να, έτσι δεν είναι.
1: Και εδώ είναι η ένσταση, γιατί φαίνεται ότι πηγαίνουμε με τη λογική να αγοράσουμε τα drones με όποια δικαιολογία έχουμε πει.
0: Ναι.
1: Και μετά βλέπουμε.
0: Και μετά βλέπουμε, ναι.
1: Μετά χρησιμοποιήσουμε.
0: Λες και το ζητούμενο είναι να τα πάρεις, δηλαδή να κάνεις και καλά την προμήθεια, ας πούμε.
1: Ναι.
0: Και μετά από εκεί και πέρα.
1: Εκτός αν είναι αυτό τελικά το ζητούμενο, δεν ξέρω. Αλλά εμένα η ένστασή μου εξ αρχής ήταν ότι πριν πας να κάνεις ένα εγχείρημα, θα πρέπει να δεις αν αυτό είναι, περνάει το τεστ νομιμότητας. Γιατί όταν θέτεις τις δικαιολογίες ότι ο σκοπός των drones είναι η επιτήρηση και μάλιστα με τη συνεχή παρουσία σε δημόσιους χώρους, ναι, με σκοπό να δημιουργήσει την πεποίθηση ότι
0: παρακολουθούμαστε, ας πούμε, άρα να είμαστε καλά παιδιά.
1: Ναι, αυτό δεν είναι αρμοδιότητα του Δήμου, οπότε μετά θα τα αγοράσεις και δεν θα μπορείς να τα χρησιμοποιήσεις, γιατί έχεις κάνει ένα διαγωνισμό, έχεις αναστήσει ένα διαγωνισμό ο οποίος δημιουργεί συμβατικές υποχρεώσεις. Ο όποιος ανάδοχος θα δεσμεύεται από αυτά και μετά δεν θα μπορεί να τα κάνει. Εσύ θα τον έχεις πληρώσει, θα έχεις κάνει τη διαδικασία, θα έχεις αγοράσει το αυτό, θα έχεις πληρώσει τις υπηρεσίες και μετά δεν θα μπορεί ο ανάδοχος να κάνει το έργο. Γιατί δεν θα έχεις εσύ τη δυνατότητα να του παραχωρήσεις
0: το δικαίωμα αυτό.
1: Το έργο αυτό.
0: Γιατί...
1: Οπότε μπαίνουμε σε ένα φαύλο κύκλο και δεν έχει νόημα αυτό το πράγμα. Οπότε αν θέλεις να στήσεις τον διαγωνισμό, τουλάχιστον βάλει τις δικαιολογίες τις σωστές. Η Δήμη δεν είναι ότι απαγορεύεται.
0: Αυτό θα σας ρωτούσα, γιατί αυτό που επικαλούνται, κύριε Μαλλιαράκη, είναι ότι στην ουσία τι κάνουνε, αντιγράφουνε τη σύμβαση την οποία έχει κάνει ήδη ο Δήμος 3Β, όπως τον λέμε, ο Κωνσταντέλος, τον Δήμο Βουλιαγμένη. Αλλά εκεί, από ό,τι τουλάχιστον έχω καταλάβει και όσο το έχω ψάξει, είναι κάτι εντελώς διαφορετικό. Εκεί δεν μιλάμε για αστική επιτήρηση.
1: Επειδή την έχω δει, επειδή την έψαξα προκειμένου να την...
0: Να κάνετε τις συγκρίσεις, ναι.
1: Ναι, η σύμβαση εκεί πέρα είναι περνασμένη στο διάβγεια ούτως ή άλλως.
0: Ναι.
1: Η σύμβαση εκεί πέρα είναι εντελώς διαφορετική. Η αιτιολογία τουλάχιστον που αναφέρεται στην προκήρυξη, δεν ξέρω τώρα στην πραγματικότητα τι κάνουν, έτσι, αλλά τουλάχιστον το στήσιμο του διαγωνισμού εκεί ήταν διαφορετικό. Ήταν για λόγους δασοπροστασίας και πυρασφάλειας. Τη διαχείριση ακραίων καιρικών φαινομένων, πλημμύρες, παγετός, δηλαδή πράγματα τα οποία ούτως ή άλλως υπάγονται στην αρμοδιότητα του Δήμου, ναι, καθώς είναι στο πλαίσιο της πολιτικής προστασίας ή για την παρακολούθηση δημοτικών οχημάτων ή δεξαμενών. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό, ότι οι Δήμοι έχουν αρμοδιότητα, έχουν τη δυνατότητα να έχουν drones, αλλά γιατί, όχι για δημόσιο χώρο, για την φύλαξη δημοτικών εγκαταστάσεων, τη φύλαξη του Δημοτικού Κημητηρίου, των άλλων περιουσιακών στοιχείων του ίδιου του Δήμου.
0: Περιουσιακές, ναι,
1: χαρές, τα σχολεία και σε άλλους Δήμους έχει, και στην Κηφισιά έχει από τη αίματα και στην Αγία Παρασκευή. Αλλά εκεί τα drones είναι για αυτό ακριβώς, για να προστατεύουν δημοτική περιουσία. Σχολικά συγκροτήματα, μεγάλα σχολικά συγκροτήματα στην Αθήνα, τα οποία έχουν δεκάδες σχολεία μέσα, όπου μαζεύονται διάφοροι παραβατικοί τύποι και κάνουν βανδαλισμούς, καταστροφές δημοτικής περιουσίας.
0: Ναι.
1: Όχι στους δρόμους, όχι στις πλατείες, όχι σε δημόσιους χώρους.
0: Ναι.
1: Ο νόμος για τα προσωπικά δεδομένα, επειδή είπαμε είναι συνταγματικό δικαίωμα, έχει πολύ αυστηρό πλαίσιο λειτουργίας σε δημόσιο χώρο.
0: Προφανώς.
1: Ανατίθεται σε συγκεκριμένες αρχές, την αστυνομία, και για πολύ συγκεκριμένους λόγους.
0: Ναι.
1: Το άλλο παράδειγμα που άκουσα εχθές από τον Δήμαρχο για την κυκλοφορία, και ανέφερε μάλιστα και ένα έτσι πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα, ότι του πήραν το δίπλωμα, από ό,τι κατάλαβα, στην Ντόχα, γιατί οδηγούσε με ταχύτητα υπερβαίνουσα το όριο εκεί. Αυτό μακάρι να γίνει και στην Ελλάδα, να σας πω. Εγώ είμαι υπέρ της χρήσης κάμερας στους δρόμους.
0: Αυτά τα έχουμε ξανασυζητήσει βεβαίως, και κανείς δεν έχει πει το αντίθετο. Έτσι, κανείς δεν έχει πει το αντίθετο.
1: Αφορούν θέματα όμως της τροχιάς, της αστυνομίας και από την αρμόδια αρχή. Δεν θα πάει ο Δήμος ή ξέρω εγώ οποιοσδήποτε να βάλει κάμερες αυτοβούλος στα φανάρια ή στους δρόμους.
0: Ναι.
1: Εκεί είναι άλλες.
0: Εκεί θα μπει από την τροχέα, τέλος πάντων, ναι, θα είναι αστυνομία,
1: ναι,
0: θα είναι τροχέα.
1: Δεν καταγράφουν μόνο τον αριθμό της πινακής.
0: Ναι.
1: Δηλαδή υπάρχουν άλλα συστήματα. Δεν είναι όλα το ίδιο.
0: Ναι.
1: Δηλαδή μια κάμερα στο φανάρι δεν είναι το ίδιο με ένα drone πάνω από την παλιά πόλη, την πλατεία.
0: Προφανώς. Από αυτά που λένε. Προφανώς. Αυτά που λένε, κύριε Μαλιαράκη, όμως, φαίνεται τελικά ότι προσπαθούν να το καλύψουν όλο αυτό το πράγμα, βάζοντας μπροστά τέτοιου είδους περιστατικά. Δηλαδή, να, τα δάση, οι πυρκαγιές, οι λεωφόροι, το ένα το άλλο. Και δεν λένε την ειδοποιώ διαφορά, ότι είναι άλλο πράγμα αυτό και είναι άλλο πράγμα η αστική επιτήρηση. Δηλαδή να κάνεις τη βόλτα σου, να είσαι σε μια πλατεία, να είσαι σε δρόμους, αυτό απαγορεύεται διαροπάλου. Και όπως πολύ καλά είπατε, αυτό για να γίνει θα πρέπει να είναι από μια αρχή, όπως είναι η αστυνομία, για κάποιο πολύ σημαντικό λόγο, για ένα πολύ συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, για ένα πολύ συγκεκριμένο χώρο, έτσι. Δεν είναι ότι περπατάμε και βλέπουμε τα ντρόνα να πετάνε πάνω από το κεφάλι μας, για να μας παρακολουθούν τι θα γίνει.
1: Αυτό που είπατε είναι πολύ σωστό, γιατί και ο ίδιος ο νόμος αναφέρει αυτές τις προϋποθέσεις. Δηλαδή και η αστυνομία δεν μπορεί να βάλει κάμερες σε δημόσιο χώρο έτσι γενικά. Θα πρέπει να υπάρξει μια πολύ συγκεκριμένη αιτιολόγηση με βάση αυτά που είπατε,
0: ναι,
1: ότι θα πρέπει να αφορά συγκεκριμένο χώρο και να υπάρχουν, το αναφέρει ο νόμος αυτό, ότι θα πρέπει να υπάρχουν συγκεκριμένα περιστατικά που να αποδεικνύουν και να δείχνουν ότι εκεί γίνονται παραβατικές και μάλιστα συγκεκριμένου είδους παραβάσεις, εγκλήματα,
0: ναι,
1: κατά της φοής,
0: ναι,
1: βίας, σωματικών βλαβών κτλ, ναρκωτικών. Δεν είναι οποιοδήποτε αντίθετα,
0: ναι,
1: γενικώς,
0: ναι,
1: ή γενικά για να κάνουμε την πρόληψη του εγκλήματος. Θα πρέπει να υπάρχουν συγκεκριμένα περιστατικά, στατιστικά, που να αποδεικνύουν ότι υπάρχει το πρόβλημα καταγεγραμμένο με στοιχεία, όχι έτσι, ναι, ξέρουμε ότι υπάρχει.
0: Ναι, γενικώς έτσι, ναι, έχουμε μια αίσθηση ότι υπάρχει μια, ναι, μορφής παραβατικότητα.
1: Ναι, ναι, ότι κάποιοι χρεώνουν την πύρα 60 ευρώ στους τουρίστες. Αυτό δεν θα το λύσει το drone ή η κάμερα, το πόσο χρεώνει ο κάθε ασίδωτος καταστηματάρχης ενδεχομένως την πύρα. Και σε αυτά που αφορούν αποκλειστικά το Δήμο, τις καταλήψεις κοινοχρήστων χώρων δηλαδή, και και την κυκλοφορία στην πόλη, μέσα στην παλιά πόλη. Υπάρχουν τρόποι να λυθούν. Δεν χρειαζόμαστε drones για να...
0: Μα εδώ το ομολόγησε και ο ίδιος ο Κολιάδης χθες αυτό, κύριε Μαλιαράκη. Δηλαδή είπε ότι δεν τα θέλετε, εντάξει, μην μου πείτε όμως μετά γιατί θα αυστηροποιήσω τους ελέγχους, γιατί μετά θα τους αυστηροποιήσω. Δηλαδή το είπε εν είδη απειλής. Δηλαδή αυτό είναι οξύμορο, έτσι. Λες, άσε με να βάλω τα ντρόνους για να έχω μια ευταξία. Αλλά επειδή δεν με αφήνεις, θα σε ταράξω στους ελέγχους. Ταράξε μας πριν τα ντρόνους. Ανάγκη να δώσεις 1.250.000 ευρώ για να μας ταράξεις στους ελέγχους.
1: Αυτό είναι ένα τώρα κλασικό ψευτοδίλημα. Ή θα κατασταθούν τα ντρόνους ή θα γίνει αυστηρός, είπε.
0: Ωραία, να γίνει αυστηρός. Γιατί δεν γίνεται από μιας αρχής και πρέπει να βάλει πρώτα τα ντρόνους.
1: Εγώ δεν θέλω το Δήμο ούτε να είναι αυστηρός, ούτε να είναι επίοικης. Εγώ θέλω να κάνει το καθήκον του. Αυτό. Τώρα, αν είναι αυστηρό αυτό ή οι επίοικες, δεν ξέρω. Αρκεί να κάνει το καθήκον. Η τήρηση του νόμου δεν είναι μια τιμωρία που θα σας την επιβάλλουμε ως αντίπεινο γιατί αρνείστε την παρακολούθηση με τα drones. Είναι αυτονόητη υποχρέωση της δημοτικής.
0: Ναι, προφανώς αυτό που λέτε, αλλά και μόνο το ότι ομολογεί ότι μπορώ να τους κάνω τους ελέγχους και θα τους κάνω και θα είναι και αυστηροί, αφού δεν με αφήνετε να βάλω drones, άρα μπορείς. Άρα μπορείς. Γιατί δεν το κάνεις λοιπόν.
1: Εμείς, μεταξύ drones ή τήρηση του νόμου, εμείς σε κάθε περίπτωση επιλέγουμε την τήρηση του νόμου. Ναι. Και όχι μάλιστα την επιλέγουμε, έτσι θα το πω πάρα πολύ έτσι απλά, την απαιτούμε την εφαρμογή του νόμου. Το κάνουμε. Είπα και την προηγούμενη φορά σε εσάς ότι το πρόβλημα δεν είναι η διαπίστωση των παραβάσεων. Τις ξέρουμε, είναι εύκολο. Δηλαδή μπορούν να βρεθούν πάρα πολύ εύκολα. Με μια απλή επίσκεψη δύο ατόμων του προσωπικού στην παλιά πόλη να καταγράψουν τους κοινόχρησους χώρους.
0: Δεν ξέρεις λοιπόν. Όταν εγώ έχω το μαγαζί μου, είναι δικό μου ένα μαγαζί και έχω κάνει κατάληψη κοινόχρηστου χώρου. Είναι ανάγκη να του το πει τον ντρόν. Δεν το βλέπει αφού είναι δικό μου μαγαζί ότι εγώ την έχω κάνει.
1: Το θέμα είναι έχουν τη βούληση να γίνουν όχι αυστηροί, να εφαρμόσουν απλά τον νόμο. Αυτό. Εκεί είναι
0: αυτό,
1: το ερώτημα.
0: Ναι.
1: Μπορούμε να το κάνουμε αυτό.
0: Επίσης,
1: ειδού
0: πεδίο δόξης λαμπρών. Ένα άλλο σημείο επίσης το οποίο καταλαβαίνω ότι δεν τους είναι πολύ βολικό. Το ένα ήταν αυτό που είπαμε, ότι μιλάμε για επιτήρηση αστικού χώρου σε καθημερινή βάση, συνεχή, διαρκή κτλ. Το λέει μέσα η απόφαση που πήρε η Δημοτική Επιτροπή και αναρτήθηκε και στη διάβγεια. Το άλλο που δεν λένε φωναχτά και τα αφήνουν ίσως να περάσει λίγο κάτω από το ραντάρ και όποιος κατάλαβε, είναι ότι όλο αυτό το πράγμα πάει σε ιδιώτη. Γιατί κύριε Μαλιαράκη, είναι άλλο να έρθει η ελληνική αστυνομία ή η πυροσβεστική, και τώρα έχω δει ότι το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης, νομίζω χθες το διάβαζα κάπου, κάποιο Υπουργείο κάνει ένα μεγάλο διαγωνισμό που έπεσε, αλλά έπεσε για τυπικούς λόγους, όχι για ουσιαστικούς, προμήθειας υλικού. Είναι άλλο να κάνεις ένα διαγωνισμό προμήθειας υλικού. Αν το λέω σωστά, έτσι, δηλαδή θέλω να πάρω αυτά, για να τα διαθέσω παραδείγματος χάρη στην αστυνομία. Θα κάνω ένα διαγωνισμό για να τα διαθέσω στην πυροσβεστική. Γιατί κάτι αντίστοιχο έχει ελεγχθεί και από την περιφέρεια παλαιότερα για να εξοπλίσει και την πυροσβεστική και την αστυνομία και όλα αυτά.
1: Ναι,
0: για να βοηθήσει την αρμόδια αρχή στο έργο της. Όχι για να επιτηρεί η περιφέρεια, έτσι, αυτό. Εδώ λοιπόν δεν λένε καθαρά ότι ο ιδιώτης θα μαζεύει τα στοιχεία. Ο ιδιώτης θα τα καταγράφει. Ο ιδιώτης θα τα κάνει αυτά. Δεν είναι δηλαδή ότι απλά θα είναι ένας διαγωνισμός για την προμήθεια του συγκεκριμένου εξοπλισμού. Και εδώ λοιπόν τίθενται πάρα πολλά ερωτήματα. Τι θα γίνεται με τα αποθηκευμένα δεδομένα που θα έχει στη διάθεσή της η εταιρεία αυτή. Ο εκπρόσωπος θες του τύπου, ο Κώστας Χαλκιάς, λέει: μα εννοείται, λέει, η τήρηση του νόμου προσωπικά δεδομένα εκ των όνων κάνευ. Πώς θα το διασφαλίσεις? Πώς θα ξέρεις εσύ ο ιδιώτης τι κάνει με αυτά, πόσο τα κρατάει, πού τα δίνει, κάνει κατάχρηση? Αυτά όλα πώς τα διασφαλίζεις?
1: Φαίνεται ότι δεν υπάρχει, γιατί από ό,τι κατάλαβα η λογική είναι: κάνουμε το έργο, παίρνουμε τα drones, αναθέτουμε τη σύμβαση κάπου, τέλος πάντων, σε όποιον, και μετά βλέπουμε όλα.
0: Και μετά βλέπουμε, γιατί να σας πω, εγώ το θεωρώ και δεδομένο ότι θα υπάρξουν προσφυγές. Και να σας πω, ένας επισκέπτης, ένας τουρίστας στην Μεσαιωνική πόλη, να δει ένα πράγμα να πετάει πάνω το κεφάλι του, ας πούμε, κάποια στιγμή. Εντάξει, θα την κάνει την προσφυγή. Και από όσο ξέρω, δηλαδή, εκεί και τα πρόστιμα είναι. Δηλαδή θα δικαιωθεί. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην δικαιωθεί ο άνθρωπος κάτω από αυτές τις συνθήκες.
1: έτσι. Και τα προσωπικά δεδομένα είναι ένα πολύ κέριο ζήτημα, το οποίο είναι πάρα πολύ ευαίσθητο και φύγει εντελώς στον πυρήνα της ανθρώπινης αξιοπρέπειας. Γι' αυτό και ο νομοθέτης ανέθεσε στα προσωπικά δεδομένα τη συνταγματική αυτή προστασία, και οι νόμοι για την προστασία τους είναι πάρα πολύ αυστηροί.
0: Ναι.
1: Επειδή ενδεχομένως κάποιος να πει, έλα μωρέ τώρα τι είναι προσωπικά δεδομένα και γιατί τόσο πολύ όλοι κρύβεστε πίσω από τα προσωπικά δεδομένα. Όχι, δεν είναι έτσι.
0: Ναι, και να σας πω, το ακούω και το λένε κάποιοι, ας πούμε, που το υποστηρίζουν όλο αυτό και λένε, εντάξει, τι έχετε να φοβηθείτε, όποιος είναι εντάξει, όποιος αυτό, τι τον νοιάζει, δεν πειράζει. Μα δεν είναι έτσι τα πράγματα. Δηλαδή, απορώ δηλαδή και με αυτούς οι οποίοι βάζουν, τσουβαλιάζουν όλους.
1: Μου κάνει εντύπωση ότι αυτοί που το λένε είναι αυτοί, εγώ θα έλεγα, θα ανέστρεφα αυτό που είπε ο Δήμαρχος, ότι αυτοί που επιθυμούν την παραβίαση του νόμου, του συντάγματος, της ιδιωτικότητάς μας, είναι αυτοί που ούτως ή άλλως θα παρανομούν κιόλας. Γιατί η ευκολία και η ελαφράτη καρδία με την οποία λένε, εντάξει, ας καταπατήσουμε ένα συνταγματικό δικαίωμα και ας καταπατήσουμε 4-5 νόμους για τα προσωπικά δεδομένα και ελληνικούς αλλά και ενωσιακούς νόμους, είναι ενδεχομένως αυτοί οι οποίοι θα κάνουν και τις παραβάσεις αργότερα.
0: Ναι, σωστά. Αυτοί κατηγορούν λοιπόν τους άλλους.
1: Γιατί ενδεχομένως να βρίσκουν άλλους τρόπους να ξεπερνάνε τα προβλήματά τους τα νομικά.
0: Μάλιστα. Κύριε Μαλιαράκη, δεν έχουμε άλλο χρόνο. Η συζήτηση είναι πάρα πολύ μεγάλη και όπως φαίνεται θα συνεχιστεί έτσι όπως πάνε τα πράγματα, γιατί τους βλέπω και αμετανόητους δηλαδή και με επιχειρήματα τα οποία δεν αντέχουν έτσι σε σοβαρή κριτική και συζήτηση και λογική όλα αυτά τα οποία λένε. Εν πάση περιπτώσει, να δούμε τι ξεμπερδέματα θα έχουμε με αυτή την ιστορία. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα, καλημέρα. Γεια σας. Λοιπόν, και μη χειρότερα. Σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί για τη συνέχεια. Η Νατάσα Παμπρή τώρα με το Δελτίο Ειδήσεων κοντά σας.
2: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
3: Θέλετε κήπο στην ταράτσα σας. Προσοχή! Αν βάλετε χώμα κατευθείαν στην πλάκα, οι ρίζες θα τρυπήσουν τα πάντα. Πριν την κατασκευή του κήπου, στεγανοποιήστε την επιφάνεια με Multigam Garden της B2Line. Μια ελαστοπλαστική μεμβράνη με αντιριζική προστασία. Η Multigam Garden της B2Line δημιουργεί μια αδιαπέραστη θωράκιση σε ρίζες και υγρασία. Η Multigam Garden είναι ελαστοπλαστική μεμβράνη που δημιουργεί μια αδιαπέραστη θωράκιση σε ρίζες και υγρασία. Multigam Garden από την B2Line. Η σοφή επιλογή για κάθε κήπο στην ταράτσα και για κάθε ζαρντινιέρα στο μπαλκόνι. Συμβουλευτείτε έναν εξειδικευμένο τεχνίτη εφαρμοστή. B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
4: Μικροί και μεγάλοι, είστε έτοιμοι? Έρχεται το πρώτο φιλανθρωπικό φεστιβάλ για παιδιά εδώ στη Ρόδο. Την Κυριακή 31 Μαΐου, στο βοηθητικό γήπεδο του Διαγόρα, από τις 10 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα, σας περιμένει μια ημέρα γεμάτη χαρά, παιχνίδι, χαμόγελα και αγάπη. Messy play, μάγοι, κλόουν, face painting, children's tattoos, φουσκωτά και πολλές ακόμα εκπλήξεις για όλα τα παιδιά. Διοργανώνεται από τον Σύλλογο Feed Your Soul με συνδιοργανωτή το Δήμο Ρόδου με σκοπό τη στήριξη των παιδιών του Ογκολογικού Νοσοκομείου. Γιατί στο μονοπάτι της αγκαλιάς κάθε βήμα φωτίζει μια παιδική καρδιά. Βήμα-βήμα, χέρι με χέρι, η αγάπη μεγαλώνει και ενώνει. Η αγκαλιά μας είναι ανοιχτή και σας περιμένει να γίνει ακόμα μεγαλύτερη. Σας περιμένουμε όλους.
5: Ψάχνεις μια ξεχωριστή εμπειρία για το επόμενο σου δείπνο? Το εστιατόριο Άγκυρα σας υποδέχεται με νέο μενού γεμάτο γεύσεις που ζεσταίνουν και ταξιδεύουν. Από το λάιμ και τον κόλιανδρο ως το θυμάρι, το δενδρολίβανο και το αυθεντικό ροδίτικο ελαιόλαδο. Πιάτα γεμάτα γεύση και αυθονία, σαν έργα τέχνης που ικανοποιούν τον κάθε ουρανίσκο. Κλείσε τραπέζι και απόλαυσε μια βραδιά που θα θυμάσαι για πάντα. Άγκυρα Restaurant, οδός Καποδιστρίου 3032, Ρόδος. Κρατήσεις στο 22410-31536 ή στο Instagram Άγκυρα Restaurant. Άγκυρα, γεύση που σε ταξιδεύει.
2: Ειδήσεις στον Real Voice 99,5.

0: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο του Real Voice για τα γεγονότα, η Νατάσα Παμπρή. Στο επίκεντρο των ευρωπαϊκών εξελίξεων θα βρεθεί η Ρόδος την Παρασκευή με πρωτοβουλία του Γιώργου Χατζημάρκου. Περισσότεροι από 100 περιφερειάρχες και δήμαρχοι από τα 27 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα συγκεντρωθούν στο εμβληματικό παλάτι του Μεγάλου Μαγίστρου για την συνεδρίαση υψηλού επίπεδου της Εκτελεστικής Επιτροπής της Ομάδας του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος στην Επιτροπή των Περιφερειών, που θα συγκεντρώσει κορυφές προσωπικότητες της ευρωπαϊκής και εθνικής πολιτικής κοινής στο νησί. Στόχος, όπως δήλωσε στον Real Voice ο κ. Χατζημάρκος, είναι η συζήτηση για το μέλλον του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την περίοδο 2028-34, σε μια καθοριστική στιγμή για τη συνοχή, την ανταγωνιστικότητα και την εδαφική ανάπτυξη της Ευρώπης. Στο παράδειγμα της περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, με αύξηση πληθυσμού που ξεπερνά το 6,1%, σημειώνοντας ότι ένας τόπος γίνεται τόπος παραδείγματος στο δημογραφικό, όταν εμπνέει προοπτική, αναφέρθηκε ο Περιφερειάρχης Γιώργος Χατζημάρκος στον Real Voice με αφορμή το συνέδριο δημογραφικό 2026. Εντός του Ιουνίου αναμένεται να εισαχθεί στην Βουλή το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας, το οποίο μεταξύ άλλων θα προβλέπει και την ένταξη τουλάχιστον 100.000 νοσηλευτών, βοηθών νοσηλευτών, διασωστών και οδηγών του ΕΣΥ και του ΕΚΑΒ στα βαρέα και ανθυγιεινά. Επέκταση της επιδότησης του ντίζελ και για τον Ιούνιο με 15 λεπτά εξήγηλε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στο Υπουργικό. Αναφερόμενος στην αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού, σχολίασε ότι εξαγγέλλονται νέα κόμματα με πρωτοεμφανιζόμενους ή επανεμφανιζόμενους πρωταγωνιστές που φορούν άλλο προσωπείο, ενώ ήδη γίνονται γνωστοί από τη δημόσια παρουσία τους. Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, με το ακρονίμιο ΕΛΑΣ, είναι η ονομασία του κόμματος που ανακοίνωσε ο Αλέξης Τσίπρας σε ανοιχτή εκδήλωση χθες βράδυ στο Θησείο. Σήμερα γεννιέται μια νέα πολιτική δύναμη με στόχο όχι μόνο την πολιτική αλλαγή αλλά και την αλλαγή πολιτικής, τόνισε ο πρώην Πρωθυπουργός, απευθυνόμενος στο συγκεντρωμένο πλήθος. Την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος Ελπίδα για την Δημοκρατία με 650 υπογραφές πολιτών κατέθεσε στον Άριο Πάγο η Μαρία Καριστιανού. Κατατέθηκε στην Βουλή το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, σηματοδοτώντας την έναρξη εφαρμογής στην Ελλάδα της νέας ευρωπαϊκής μεταναστευτικής πολιτικής που διαμορφώθηκε τα τελευταία χρόνια σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αντίστροφη μέτρηση την Παρασκευή για την πρεμιέρα των πανελλαδικών εξετάσεων. 1930 είναι υποψήφοι από τα Δωδεκάνησα για την τριτοβάθμια εκπαίδευση σε ΓΕΛ και ΕΠΑΛ. Οι πανελλαδικές ξεκινούν με τους υποψήφιους να διαγωνίζονται μία από τις 68.788 διαθέσιμες θέσεις στα πανεπιστήμια, με πρώτο εξεταζόμενο μάθημα την νεοελληνική γλώσσα και λογοτεχνία στα ΓΕΛ και στα ΕΠΑΛ το μάθημα των νέων ελληνικών το Σάββατο. Τους λόγους για τους οποίους η Ρόδος και άλλα νησιά του Αιγαίου πλήττονται συχνά από καταστροφικές πλημμύρες, ανέλησε μιλώντας στον Real Voice ο Δημήτρης Εμμανουλούδης, καθηγητής υδάτινων πόρων στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης και πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Εκτίμησης Πλημμυρικού Κινδύνου, με αφορμή την επικείμενη συμμετοχή του στην εκδήλωση που διοργανώνει το Ινστιτούτο We Are Greece σε συνεργασία με το ΤΕΕ το Σάββατο στην Ρόδο. Νέα επιμορφωτικά προγράμματα από την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου και το Πανεπιστήμιο Αιγαίου μέσω του Κέντρου Επιμόρφωσης και Διαβίου Μάθησης. Τα νέα δωρεάν σεμινάρια ξεκινούν στις 8 Ιουνίου. Σε μια εκτενή αναφορά στα ζητήματα καθημερινότητας υποδομών, κυκλοφορίας αλλά και στην συζήτηση που έχει ανοίξει για την χρήση ντρόουν στην Παλιά Πόλη, προχώρησε ο Αντιδήμαρχος Προγραμματισμού, Πολεοδομικού Σχεδιασμού και Ακίνητης Περιουσίας σε συνέντευξη τύπου Κώστας Χαλκιάς. Συνεδριάζει στις 5 το απόγευμα το Δημοτικό Συμβούλιο Ρόδου με 27 θέματα στην ημερήσια διάταξη. Οι ειδήσεις μας και διαδικτυακά στον ιστότοπό μας Real Voice 995.gr.
1: Ο καιρός στον Real Voice 99,5 με τον Γιάννη Μανολά.
2: Για σήμερα Τετάρτη σχεδόν έθριος προβλέπεται ο καιρός στο μεγαλύτερο μέρος του νομού, με κάποιες αραιές νεφώσεις να εντοπίζονται και πάλι στην κεντρική και ορεινή Ρόδο, όπου το μεσημέρι θα υπάρχει μικρότερη ωστόσο πιθανότητα σε σχέση με τις προηγούμενες μέρες να εκδηλωθεί κάποια παροδική μπόρα. Τίποτα το ιδιαίτερο. Αν οι μεταβλητοί γενικά ασθενεί στο νομό μας, δεν θα ξεπερνούν τα 2 με 3 το πολύ 4 από φόρ. Θερμοκρασία σε μικρή άνοδο στα βορειότερα νησιά από 16 μέχρι 25 βαθμούς, στα νοτιότερα από 17 μέχρι 26, οι υψηλότερες θερμοκρασίες στην Ανατολική Ρόδο από 18 έως 27 βαθμούς και στο Καστελόριζο από 18 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Πέμπτη έθριος προβλέπεται ο καιρός σε όλα τα νησιά του νομού. Άνεμοι από δυτικές, βορειοδυτικές διευθύνσεις, με την έντασή τους να φτάνει τα 4 με 5 μποφόρ. Θερμοκρασίες σε μικρή περαιτέρω άνοδο στα βορειότερα νησιά από 18 μέχρι 26 βαθμούς, στα νοτιότερα από 19 μέχρι 27, υψηλότερες θερμοκρασίες στην Ελλήνδο από 19 μέχρι 28 βαθμούς και στο Καστελόριζο από 20 μέχρι 29 βαθμούς Κελσίου.
3: Σκέφτεσαι να αλλάξεις αυτοκίνητο? Τότε αυτή είναι η στιγμή. Στην Κωστάκης Auto Center, κάθε μεταχειρισμένο αυτοκίνητο συνοδεύεται με δωρεάν καύσιμα για τα πρώτα 5.000 χιλιόμετρα. Γιατί η χαρά του νέου αυτοκίνητου δεν πρέπει να σταματά στην πρώτη στάση για καύσιμα. Κωστάκης Auto Center. Δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. 12ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22410-82000.
1: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Μπαρμπαστάθης ρύζι με καλαμπόκι 600 γραμμάρια 2,49. Κυγνός πασάτα 3 επί 250 γραμμάρια 1,31. Toast and Taste παριζάκι 550 γραμμάρια 2 ευρώ και 12 λεπτά. Κολλιό στραγγιστό γιαούρτι από ελληνικό γάλα 5% ή 2% 500 γραμμάρια 1,99. Kellogg Special K Classic 335 γραμμάρια 2,99. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
4: Η ομάδα της Practiker Ρόδου μεγαλώνει και σε περιμένει. Έλα να γίνεις μέλος μιας δυναμικής ομάδας με προοπτικές εξέλιξεις. Σου προσφέρουμε πλήρη απασχόληση με ανταγωνιστικό μισθό, κάρτα σύντησης έως 132 ευρώ τον μήνα, μηνιαίο μπόνους βάσης στόχων, ιδιωτική ασφάλιση, εκπαίδευση και σταθερό περιβάλλον εργασίας. Έλα με το βιογραφικό σου στο κατάστημά μας ή κάνε αίτηση στο practiker.gr.
5: Δύναμη νερού. Πάει το φράγμα της δίψας. Απολώνιο. Απολώνιο. Νερό της φύσης. Απολώνιο. Εμφιαλώνεται και διανέμεται από την εταιρεία ΒΑΠ Παντελής Κουγιώσα ΒΕΕ. Απολώνιο. Είναι για μένα το νερό.
6: Βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήραση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
7: Στη high season τρέχεις non-stop.
8: Λεπιά, την παραγγελία.
7: Αλλά στην off-season δεν κουνιέται φίλο. Η επιχείρησή σου προσαρμόζεται με τη σεζόν. Γιατί όχι και το ρεύμα σου. Protergia Value Seasonal. Το μεικτό τιμολόγιο για τις εποχιακές επιχειρήσεις με σταθερή τιμή για το ρεύμα σου από το Μάιο έως τον Οκτώβριο που το χρειάζεσαι περισσότερο και κειμενόμενη τιμή με μηδενικό πάγιο τον υπόλοιπο χρόνο για να έχεις ξεγνιασιά all season. Η επιχείρησή σου θέλει Protergia. Την ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
9: Για να μάθεις περισσότερα, επισκέψου το κοντινότερο κατάστημα Protergia στη Ρόδο που σε εξυπηρετεί.
10: Πρωινό Express με την Ρένα Παυλάκη.

Έτσι, να ακούσουμε και κανένα τραγουδάκι ολόκληρο. Γιατί όταν ξεκινάμε τις συζητήσεις και τους σχολιασμούς, μας είναι παίρνει αλήθεια το κάθε θέμα με το οποίο ασχολούμαστε. Είστε εδώ στον Real Voice 99,5 στο πρωινό μας Express, στη δεύτερη ενότητα της εκπομπής μας. Η ώρα είναι 9 και 17 πρώτα λεπτά. Η εκπομπή μας μεταδίδεται σε επανάληψη, όπως ξέρετε, φαντάζομαι, για να μην μπερδεύεστε. Μας ακούτε το πρωί να σας λέμε, μας ακούτε το απόγευμα, βραδάκι να σας λέμε καλημέρα. Και λέτε, τι έπαθαν αυτοί εκεί.

Όχι ότι θα ήταν και περίεργο δηλαδή να χάσουμε και τον τόπο και τον χρόνο με όλα αυτά που ακούμε. Είμαστε στο τσακ να παραφρονήσουμε ή να αναρωτιόμαστε τελικά αν έχουμε και σώστας φρένας. Τι ζούμε ρε παιδιά, τι ζούμε, φοβερά, φοβερά όλα αυτά τα οποία γίνονται. Βιασμός της λογικής όμως, έτσι, ξεκάθαρα, ξεκάθαρα. Και από κάτω η σιωπή των αμνών. Κάποιοι δεν έχουν πάρει είδηση. Δεν έχουν πει μια λέξη, δεν έχουν γράψει μια γραμμή. Τι είναι ρε παιδιά, τι πάθατε? Α, κατάλαβα, δεν θέλετε να σας πούνε ούτε παραβατικούς, ούτε τεχνοφοβικούς, αυτό είναι. Οι φορείς μας τι κάνουν, καλά? Χαιρετίσματα, παιδιά. Άλλοι θέλουν να πετάξουν ντρόν και άλλοι πετούν χαρταετό.

Όλα καλά στο σπίτι, τα παιδιά, όλα καλά. Για να δούμε λίγο τι γίνεται και παρά έξω, επειδή έχουμε επικεντρωθεί πολύ στα δικά μας, εδώ στο μικρό κοσμό μας, τον απίθανο. Χθες λοιπόν είχαμε την πρεμιέρα της Ελλάς, του κόμματος Αλέξη Τσίπρα και τα πρώτα πυρά βεβαίως εννοείται. Με φόντο την Ακρόπολη και μετά την προβολή ενός βίντεο με μουσική του Σταμάτη Κραουνάκη, ο Αλέξης Τσίπρας αποκάλυψε το όνομα του νέου κόμματος Ελληνική Αριστερή Σύμπραξη, Ελλάς, τα αρχικά. Εγώ βέβαια θα βάζα το Ελλάς, τι θα γίνει φίλε μου με μας. Παπακοσταντίνου θα πήγαινε, Γάντι. Αλλά μπορεί να μην του δίναν τα δικαιώματα. Αν υποθέσουμε ότι το σκέφτηκε βέβαια, έτσι. Γιατί δεν τα παίρνεις αυτά. Διαλέγεις ένα τραγούδι που σου αρέσει και το κάνεις έμβλημα. Πρέπει να έχεις και την έγκριση του δημιουργού, αν θέλει να ταυτιστεί με τον Α ή τον Β φορέα. Νομίζω είχαμε κάποια τέτοια παρατράγουδα κάποιες εποχές παλαιότερα. Δεν θυμάμαι τώρα ποτέ σε ποια περίπτωση ακριβώς. Αλλά είχε συμβεί αυτό να διαμαρτυρηθεί δημιουργός, γιατί χρησιμοποιήθηκε σε συγκέντρωση κόμματος, πολιτική, προεκλογική, κάτι δικό του κομμάτι. Ο Αλέξης Τσίπρας λοιπόν, ο πρώην Πρωθυπουργός, παρουσίασε την ιδρυτική διακήρυξη, χαρακτηρίζοντάς την ως μια πηξίδα για μια ηθική επανάσταση, ένα νέο πατριωτισμό και την κοινωνική δικαιοσύνη. Έκανε και τη χαρακτηριστική κίνηση την οποία είχε κάνει και ο Ανδρέας Παπανδρέου. Και δεν είναι η πρώτη φορά που ο Αλέξης Τσίπρας δημιουργεί, επιχείρη να δημιουργήσει συνειρμούς με τον Ανδρέα Παπανδρέου. Η διακήρυξη του νέου κόμματος στηρίζεται σε 7 άξονες, όπως ζωή με αξιοπρέπεια, ισχυρή δημοκρατία, αλλά και οικονομία, δίκαιη ανάπτυξη, κοινωνικό κράτος, ψηφιακή κυριαρχία και ισχυρή Ελλάδα που χτίζει γέφυρες ειρήνης. Αυτά είναι τα 7 σημεία, οι βασικές δεσμεύσεις της Ελλάς. Το όνομα τώρα του πολιτικού φορέα του Αλέξη Τσίπρα προκάλεσε αντιδράσεις τόσο από την πλευρά της κυβέρνησης όσο και από την πλευρά του Πασόκ. Χαρακτηριστικά το Μαξίμου δήλωσε ότι η κοινωνία ζητά να πάμε ακόμα πιο γρήγορα μπροστά. Και ο Αλέξης Τσίπρας από την ομασία του κόμματός του μέχρι τις ακάλυπτες υποσχέσεις και τον τοξικό του λόγο θέλει να γυρίσει την Ελλάδα πολλές δεκαετίες πίσω. Το Πασόκ τώρα είπε πως τα αποκαλυπτήρια του ιδιωτικού κόμματος Τσίπρα με το όνομα Ελλάς πιστοποίησαν πόσο παλιό είναι αυτό που διαφημίζεται εδώ και μήνες ως νέο. Για να δούμε όμως. Το Πασόκ έχει πολλούς λόγους να ανησυχεί από την εμφάνιση του Αλέξη Τσίπρα στο προσκήνιο. Θα τα δούμε όλα αυτά. Θα βγουν σιγά σιγά και καινούργιες δημοσκοπήσεις που θα έχουν και το κόμμα της Καριστιανού μέσα, θα έχουν και το κόμμα Τσίπρα μέσα, να δούμε εκεί πέρα τι γίνεται. Και πόσο τελικά επιδρούν στο πολιτικό τοπίο. Λοιπόν, έχουμε μέτρα. Παράταση επιδότησης στο ντίζελ. Κατά τη συνεδρία του Υπουργικού Συμβουλίου, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανακοίνωσε την επέκταση της επιδότησης του πετρελαίου κίνησης κατά 15 λεπτά το λίτρο για το μήνα Ιούνιο και για το μήνα Ιούνιο, κρατώντας την τιμή 30 λεπτά χαμηλότερα σε σχέση με το Μάρτιο, καθώς και την καταβολή μιας εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης ύψους 150 ευρώ για κάθε παιδί στα τέλη Ιουνίου. Τώρα, όσον αφορά το ποιοι και πώς θα λάβουν τα 150 ευρώ για κάθε παιδί, θα καταβληθεί αυτή η έκτακτη ενίσχυση χωρίς αίτηση. Θα αφορά το 80% των οικογενειών, περίπου 975.000 νοικοκυριά. Τα εισοδηματικά όρια ξεκινούν από τις 40.000 ευρώ για ζευγάρι με ένα παιδί, προσαυξανόμενο το ποσό αυτό κατά 5.000 ευρώ για κάθε επιπλέον παιδί και τις 39.000 ευρώ για τις μονογονεϊκές οικογένειες. Το συνολικό πακέτο τώρα αυτής της ενεργειακής στήριξης για τον ντίζελ αγγίζει τα 825 εκατομμύρια ευρώ, ενώ το επίδομα των παιδιών κοστίζει 240 εκατομμύρια ευρώ.
Η παράταση του ντίζελ 46 εκατομμύρια.

Ναι, έχετε δίκιο. Μου στέλνετε μήνυμα και μου θυμίζετε. Εγώ πήγα πιο μακριά, ξέρετε, όταν είπα νωρίτερα ότι υπήρχαν αντιδράσεις για τραγούδια τα οποία χρησιμοποιήθηκαν για κομματικούς σκοπούς χωρίς την έγκριση των δημιουργών. Ναι, όντως έχετε δίκιο. Το πιο πρόσφατο ήταν το τραγούδι Μια Φορά του Κοριαλά που έπαιξε στην συγκέντρωση της Καριστιανού. Ένα πολύ ωραίο τραγούδι ομολογουμένως που είχε ερμηνεύσει μαζί με την Κατερίνα Μουτσάτσου. Ωραίο τραγούδι, το Μια Φορά.

Στην Ευρώπη, παιδιά, καύσωνας. Φωνικός κιόλας. Ένα πρωτόγνωρο κύμα ζέστης για το μήνα Μάιο σαρώνει τη Δυτική Ευρώπη. Είναι από τις κορυφαίες θέσεις στο ρεπορτάζ των Διεθνών Ειδήσεων. Ένας θερμικός θόλος έχει παγιδεύσει ζεστό αέρα από την Αφρική πάνω από την κεντρική Ευρώπη. Κεντρική και Δυτική Ευρώπη κυρίως. Και δύο χώρες πραγματικά δεινοπαθούν, Γαλλία και Μεγάλη Βρετανία. Στη Γαλλία ο υδράργυρος απειλεί να αγγίξει τους 39 βαθμούς Κελσίου και μιλάμε για Μάιο τώρα, έτσι. Με τις αρχές να επιβεβαιώνουν μέχρι τώρα τουλάχιστον 7 νεκρούς. Η Ιταλία απαγορεύει τις εξωτερικές εργασίες το μεσημέρι, ενώ η Μεγάλη Βρετανία έσπασε ρεκόρ ενός αιώνα με το θερμόμετρο στο Λονδίνο να εκτοξεύεται στους 35 βαθμούς Κελσίου. Οι προοπτικές βέβαια δεν είναι καλές και για την Ελλάδα. Για το πώς εξελίσσονται οι καιρικές συνθήκες στη χώρα μας και τα καλοκαίρια που ξέραμε, νομίζω ότι πρέπει να τα ξεχάσουμε πια. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ακαδημίας Αθηνών, η χώρα μας μετατρέπεται σε ένα από τα παγκόσμια hot spots της κλιματικής κρίσης. Μέχρι το 2040 κάθε καλοκαίρι αναμένεται να στοιχίζει, ακούστε το, είναι φιαλτικό, αναμένεται να στοιχίζει από 1.400 έως 2.000 ανθρώπινες ζωές. Φοβερό. Στοιχεία της Ακαδημίας Αθηνών αυτά. Κάθε καλοκαίρι μέχρι το 2040, με τον καύσωνα να χτυπάει πρώτα τους πιο αδύναμους. Ιδιαίτερα επιβαρημένη εμφανίζεται η Αττική, όπου σχηματίζεται ένα καυτό τόξο που περιβάλλει τον ομό, ενώ στο κόκκινο βρίσκεται και η Κρήτη. Όμως από τους καύσωνες, η έκθεση αυτή, η Lancet Countdown, αποκαλύπτει τις βαθιές πληγές στην οικονομία και την υγεία. Η Αττική είναι πρωταθλήτρια Ευρώπης στην απώλεια ορών εργασίας λόγω θερμικής καταπώνησης, ενώ η Κρήτη και η Πελοπόννησος πλήττονται από ακραία ξηρασία μηνών. Την ίδια στιγμή οι υψηλές θερμοκρασίες έχουν εκτοξεύσει τη μετάδοση λιμωδών οσημάτων από κουνούπια, όπως ο δάγκιος πυρετός και ο ιός του Δυτικού Νείλου. Τι έχουμε να πάθουμε τα επόμενα χρόνια, έτσι όπως πάει η δουλειά με τις θερμοκρασίες και τους καύσωνες.

Η πρώτη διάλογη για το νερό με θέμα λειψιδρία και πλημμύρες στην νησιωτική Ελλάδα. Μια εκδήλωση της οποίας χορηγός επικοινωνίας είναι ο Real Voice 99,5, ακριβώς επειδή στηρίζουμε όλα αυτά τα οποία αγγίζουν κέρυες πτυχές της ζωής μας. Για τα νησιά μας, για τη χώρα μας, αλλά εν προκειμένου μιλάμε για τα νησιά μας. Η εκδήλωση, λοιπόν, σας υπενθυμίζω, θα γίνει το Σάββατο 30 του μήνα στη Ρόδο, στο ξενοδοχείο Grande Albergo del Rose, στο καζίνο, στις 7 το βράδυ. Η προσέλευση είναι 7, η έναρξη είναι 7.30. Την οργανώνει το Ινστιτούτο Ερευνών Διαχείρισης Υδάτινων Πόρων και Ενέργειας We Are Greece με το Τεχνικό Επιμελητήριο της Ελλάδας και πάρα πολλές συμμετοχές σε επίπεδο πολιτικής, αυτοδιοίκησης, ακαδημαϊκών εννοείται. Και χθες, για όσους παρακολουθήσατε την εκπομπή μας, είχαμε μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση εδώ με τον κύριο Δημήτρη Εμμανουλούδη, ο οποίος είναι καθηγητής υδάτινων πόρων στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο της Θράκης και πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Εκτίμησης Πλημμυρικού Κινδύνου στο Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Και μας είπε πολύ ενδιαφέροντα πράγματα για την αντιμετώπιση της λειψιδρίας στα νησιά, αλλά και με το πώς μπορούμε να αξιοποιήσουμε τα νερά των πλημμυρών αντί να οδηγούνται στη θάλασσα και στο πέρασμά τους, στο δρόμο τους, στη ροή τους, να σκορπούν κυριολεκτικά τον όλεθρο και την καταστροφή. Γι' αυτό βέβαια ευθυνόμαστε εμείς, γιατί το νερό έχει μνήμη, γιατί το νερό ακολουθεί το δρόμο που είχε χαράξει εξ αρχής. Τώρα αν εμείς του βάλαμε εμπόδια και μετά ζητάμε και τα ρέστα, το πρόβλημα μάλλον το έχουμε εμείς και όχι το νερό. Και στις επόμενες δύο εκπομπές μας, και αύριο και μεθαύριο, θα ασχοληθούμε με το θέμα, γιατί θα έχουμε στην εκπομπή μας προσκεκλημένους από το πάνελ αυτής της εκδήλωσης για να εστιάσουμε έτσι λίγο πιο αναλυτικά και διεξοδικά σε αυτήν την συζήτηση της λειψιδρίας και των πλημμυρών.

επόμενο μας θέμα το έχω προαναγγείλει από το ξεκίνημα της εκπομπής. Σήμερα, κυρίες και κύριοι, θα μιλήσουμε για το Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Η αλήθεια είναι ότι στις ενημερωτικές μας εκπομπές δεν πολύ ασχολούμαστε με το Πανεπιστήμιο, το οποίο όμως κάνει εξαιρετική δουλειά. Από τα πρωτοπόρα πανεπιστημιακά ιδρύματα στη χώρα. Και τώρα κάνει ένα πολύ φιλόδοξο βήμα εξωστρέφειας. Αύριο στο επιμελητήριο της Δωδεκανήσου παρουσιάζεται, κυρίες και κύριοι, το πρώτο ξενόγλωσσο προπτυχιακό πρόγραμμα του Τμήματος Μεσογειακών Σπουδών. Και είναι κοντά μας ο πρόεδρος του τμήματος, ο καθηγητής ο κύριος Σωτήρης Ντάλης, για να μας πει περί τίνος πρόκειται, να συζητήσουμε έτσι γενικότερα αυτόν τον προσανατολισμό, αυτήν την εξωστρέφεια του Πανεπιστημίου Αιγαίου και συγκεκριμένα του Τμήματος Μεσογειακών Σπουδών, ένα

0: εξαιρετικό τμήμα με ένα ευρύτατο εφάσμα σπουδών εκεί. Το γνωστικό του πεδίο είναι τεράστιο και νομίζω ότι είναι ένα θέμα το οποίο αξίζει. Αξίζει και να το αναδείξουμε και να το αντιληφθεί όλη η τοπική κοινωνία, το τι γίνεται εκεί στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Κύριε καθηγητά, κύριε Ντάλη, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα κυρία Παυλάκη, θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για, όχι μόνο για τα καλά σας λόγια. Μας βοηθάτε με την εύστοχη αυτή εισαγωγή, αλλά γενικότερα με την υποστήριξη, γιατί το χρειαζόμαστε. Χρειαζόμαστε να δείξουμε ομανάγκη αυτή την υποστήριξη, πρέπει να δείξουμε στην τοπική κοινωνία το ρόλο μας. Εμείς βγαίνουμε από το Πανεπιστήμιο και πάμε στην ροδιακή κοινωνία και συνομιλούμε συχνά, και αυτό το στόχο θα υπηρετήσει η ευριανή εκδήλωση. Θέλουμε να δείξουμε το έργο μας, θέλουμε να εξηγήσουμε αυτό το μεγάλο βήμα που επιχειρούμε προς την εξωστρέφεια, όπως μιλήσατε. Είναι ένα πείραμα το οποίο ξεκινάει έτσι με μεγάλη φιλοδοξία και είμαστε βέβαιοι πως θα υλοποιηθεί με πολύ μεγάλη επιτυχία. Ήδη έχουμε δείγματα γραφής και γραφές ήδη ξένων φοιτητών, αλλοδαπών. Εντάσσεται στο πλαίσιο, στο σχέδιο ανάπτυξης του Πανεπιστημίου Αιγαίου για την περίοδο 24-27. Στοχεύει στη διασφάλιση της περαιτέρω διεθνούς προβολής του έργου αλλά και των δραστηριοτήτων του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Στοχεύει προφανώς στη διεθνοποίηση των σπουδών και των εκπαιδευτικών προγραμμάτων. Είναι το πρώτο ξενόγλωσσο του Πανεπιστημίου Αιγαίου, το πρώτο ξενόγλωσσο προπτυχιακό τμήμα. Mm-hmm. Και πρέπει αυτό να το εξηγήσουμε, ότι είναι προπτυχιακές σπουδές με φυσική παρουσία στη Ρόδο, τετραετούς φοίτησης, απευθύνεται σε όλους τους Ευρωπαίους και αλλοδαπούς πλην Ελλήνων.
0: Ήθελα να το διευκρινίσουμε αυτό, ναι, ότι είναι μόνο για φοιτητές από το εξωτερικό.
1: Ναι. Είναι μόνο για αλλοδαπούς, για Ευρωπαίους πολίτες πλην Ελλήνων.
0: Ναι.
1: Προφανώς σε αυτήν την κατηγορία εντάσσονται οι Κύπροι Ευρωπαίοι πολίτες, μπορούν να εγγραφούν, δηλαδή απευθυνόμαστε και στην κοινότητα του ελληνισμού της Κύπρου. Απευθυνόμαστε βεβαίως σε όλους τους Έλληνες δεύτερης, τρίτης, τέταρτης γενιάς που θα ήθελαν να σπουδάσουν σε ένα τόσο όμορφο μέρος όπως είναι η Ρόδος, με αντικείμενο σπουδών που αφορά την Ανατολική Μεσόγειο και έμφαση στην αρχαιολογία και τον πολιτισμό και την ιστορία.
0: Ναι.
1: Το αντικείμενο αυτού του ξενόγλωσσου προπτυχιακού προγράμματος σπουδών που θα υλοποιηθεί από τον ερχόμενο Οκτώβριο στην Ρόδο θα καλύπτει σε επίπεδο χρονολογικού φάσματος τους προϊστορικούς, κλασικούς, βυζαντινούς και μεσαιωνικούς χρόνους. Αν επιχειρήσουμε να δούμε το γεωγραφικό του πλαίσιο, προφανώς είναι η Ανατολική Μεσόγειος, άρα ο ελλαδικός χώρος, η Ανατολία, η Αίγυπτος, η Εγγύς και Μέση Ανατολή.
0: Ναι.
1: Θα χαρακτηρίζεται από μια διεπιστημονικότητα που θα στηρίζεται στην αρχαιολογία, την ιστορία, την αρχαία ελληνική γραμματεία και την ελληνική φιλολογία και προφανώς θα χρησιμοποιεί αρχαιολογικές μαρτυρίες και ιστορικές πηγές.
0: Μάλιστα. Κύριε καθηγητά, τολμώ να πω ότι είναι και πολύ επίκαιρο αυτό στη στιγμή που γίνεται το τμήμα αυτό, γιατί είμαστε, ναι, σε μια εποχή, το έχουμε συζητήσει και σε άλλες εκπομπές μαζί που σχολιάζουμε την επικαιρότητα, ναι, ναι, έντονης αστάθειας εδώ στην Ανατολική Μεσόγειο, έτσι. Υπό αυτήν την έννοια λοιπόν, πόσο επίκαιρο είναι αυτό το πρόγραμμα, κυρία, που ασχολείται στην ουσία με αυτή την περιοχή,
1: ναι,
0: τώρα.
1: Ναι. Έχετε απόλυτο δίκιο. Μου δίνετε πάτημα να εξηγήσω πως το Τμήμα Μεσογειακών Σπουδών, το οποίο με πολύ μεγάλη χαρά και τιμή υπηρετώ σχεδόν 20 χρόνια στη Ρόδο, στο Δημόσιο Πανεπιστήμιο της χώρας μας, είναι ένα τμήμα το οποίο συμπληρώνει 30 χρόνια από την ίδρυσή του χρόνου.
0: Mm-hmm.
1: Και θα υπάρξουν πάρα πολλές δράσεις και εορταστικές εκδηλώσεις όπου ευελπιστούμε να έχουμε και την υποστήριξή σας. Είναι μια απόλυτη δικαίωση της ίδρυσης ενός τέτοιου τμήματος στη Ρόδο και στο Αιγαίο. Όπως έχουμε δει και σε προηγούμενες συναντήσεις μας, η Ευρωπαϊκή Ένωση με πολύ μεγάλη καθυστέρηση ανέδειξε με εύστοχο τρόπο την Μεσόγειο και πλέον διαθέτει και επίτροπο με αρμοδιότητα μέχρι το φυλάκιο τη Μεσόγειο. αυτό δικαιώνει τη δουλειά ενός πανεπιστημίου όπως είναι το δικό μας και ενός τμήματος όπως είναι το Τμήμα Μεσογειακών Σπουδών στη Ρόδο. Επομένως έχουμε ένα πλαίσιο το οποίο μας έχει δικαιώσει και μπορούμε να συνεχίσουμε και για τα υπόλοιπα άλλα 30 χρόνια προς αυτή την κατεύθυνση, αναδεικνύοντας τα συγκριτικά πλεονεκτήματα που έχουμε στην περιοχή και να δουλέψουμε με αισιοδοξία για μια Ανατολική Μεσόγειο της ειρήνης, της συνεργασίας, της αλληλεγγύης, του τουρισμού, για να μην ξεχνάμε τη Ρόδο. Όλα αυτά δημιουργούν ένα πλαίσιο πολύ σίγουρο για τη δουλειά μας και νομίζω πάνω σε αυτό θα στηριχτεί και το ξενόγλωσσο τετραετές πρόγραμμα σπουδών και είμαστε πάρα πολύ αισιόδοξοι για τη συνέχεια αυτού του εγχειρήματος.
0: Μάλιστα. Μέχρι σήμερα τι ανταπόκριση έχει και από ποιες χώρες έχουμε εγγραφές ήδη αυτή την ώρα που μιλάμε?
1: Ναι, έχουμε εγγραφές, αρκετές θα έλεγα. Το μάξιμο που μπορούμε να φτάσουμε είναι οι 50, δεν προβλέπεται παραπάνω. Πρέπει να είναι ένα πρόγραμμα σπουδών σφιχτό. Βρισκόμαστε περίπου στη μέση αυτού του αριθμού. Είμαι πολύ αισιόδοξος για τη συνέχεια. Είναι άνθρωποι από διαφορετικές πλευρές του πλανήτη, από την Ευρώπη, από την Ασία, Μέση Ανατολή. Ευελπιστούμε να έχουμε και Κύπριους φοιτητές. Και βεβαίως μπορούν να επιλέξουν αυτό το πρόγραμμα σπουδών νέοι άνθρωποι, αλλοδαποί, οι οποίοι ζουν στη Ρόδο, σπουδάζουν στη Ρόδο, προφανώς τελειώνουν αυτή την περίοδο κάποιο λύκειο δημόσιο ή ιδιωτικό στη Ρόδο, προφανώς μπορούν να επιλέξουν αυτό το πρόγραμμα σπουδών και να συνεχίσουν σε αυτό το ξενόγλωσσο πρόγραμμα, στην αγγλική γλώσσα, στη Ρόδο και σε 4 χρόνια να είναι απόφοιτοι ενός πολύ ποιοτικού προγράμματος σπουδών.
0: Αυτό που θέλω επίσης να σας ρωτήσω έτσι σαν μια πιο γενική ερώτηση, κύριε Ντάλη, κύριε καθηγητά, επειδή προείσταστε ενός τμήματος που όπως έλεγα και νωρίτερα έχει ένα τεράστιο γνωστικό πεδίο και το ξέρω από πρώτο χέρι γιατί σπούδασε η κόρη μου στο Πανεπιστήμιο στον
1: ναι. Γνωρίζετε από μέσα.
0: Το ξέρω από μέσα και μάλιστα ο λόγος που το επέλεξε ήταν ακριβώς αυτό, ότι το γνωστικό αντικείμενο και έχουμε μια βιβλιοθήκη στο σπίτι μόνο από τα βιβλία και τα συγγράμματα του Πανεπιστημίου, δηλαδή, η οποία είναι εκπληκτική, έτσι, δεν το συζητώ. Το ερώτημα λοιπόν είναι το εξής. Σε μια εποχή που τα παιδιά ψάχνουν επαγγελματικό προσανατολισμό, είναι οι λεγόμενες, σε εισαγωγικά θα το βάλω εγώ, χρήσιμες σπουδές, με την έννοια, ξέρετε, της οικονομικής, επαγγελματικής αποκατάστασης κλπ. Εξακολουθούν οι νέοι να ενδιαφέρονται για την ιστορία, την αρχαιολογία, τον πολιτισμό, όλα αυτά τα οποία γίνονται στο Τμήμα Μεσογειακών Σπουδών και όχι μόνο στο προπτυχιακό που συζητάμε τώρα, γενικώς.
1: Κυρία Παυλάκη, οι νέοι που επιλέγουν αυτό το τμήμα, το τμήμα μας, το Τμήμα Μεσογειακών Σπουδών, που είτε ήταν πρώτη τους επιλογή, είτε τους οδήγησε το ιδιαίτερο σύστημα...
0: Το μηχανογραφικό τους.
1: και ζουν και παρακολουθούν τα μαθήματα στη Ρόδο, νιώθω ότι είναι άνθρωποι χαρούμενοι και συνεχίζουμε αισιοδοξία την φίτησή τους. Αυτό βλέπω στο πρόσωπό τους, αυτό καταλαβαίνω από τη συνομιλία τους μαζί τους. Και στόχος μας είναι αυτά τα παιδιά να είναι χαρούμενα, να αντιμετωπίζουν το αύριο με αισιοδοξία σε έναν κόσμο που είναι δυστοπικός και τα μηνύματα που παίρνουν από το εξωτερικό δεν είναι καθόλου ευχάριστα, όταν η Ευρώπη, η Ελλάδα είναι περιστοιχισμένη, περικυκλωμένη από 2 μεγάλους πολέμους στο Βορρά και στην Ανατολή. Πρέπει αυτοί οι άνθρωποι να συνεχίσουν με αισιοδοξία, γιατί τους έχουμε ανάγκη. Πάνω σε αυτούς θα χτιστεί η Ελλάδα των επόμενων δεκαετιών. Επομένως οφείλει και η πολιτεία να δει αυτό το πανεπιστήμιο σε ένα πανεπιστήμιο ειδικού εθνικού σκοπού, κυρία Παυλάκη, και το τμήμα μας στη Ρόδο ακόμα περισσότερο ένα τμήμα ειδικού εθνικού σκοπού, θα έλεγα, γιατί υπηρετεί την λογική της Μεσογείου, της ειρήνης, της ασφάλειας, της συνεργασίας και της αλληλεγγύης, που είναι και στρατηγικό πλαίσιο της χώρας μας αυτό, θα έλεγα, αλλά και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με τις επιλογές του τελευταίου διαστήματος όταν υπήρξαν απειλές προς την Κύπρο. Είδαμε ότι η Ευρώπη, χώρες της Ευρώπης, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έδειξαν την αλληλεγγύη που χρειάζεται και άρα επομένως η Μεσόγειος πρέπει να εξελιχθεί σε μια λεκάνη διαρκούς ειρήνης και ένα τμήμα μεσογειακών σπουδών που υπηρετεί αυτή τη μεσογειακότητα, αν μου επιτρέπετε, πρέπει να υποστηριχτεί περαιτέρω από την πολιτεία αλλά και από την τοπική κοινωνία. Προς αυτή την κατεύθυνση, επομένως, εμείς αύριο θα συνομιλήσουμε με την τοπική κοινωνία. Σας ευχαριστούμε για την υποστήριξη και περιμένουμε να σας δούμε εκεί και να συνομιλήσουμε ακόμα περισσότερο.
0: Πάντως, στον αντίποδο αυτού που είπα, για να κάνω τώρα λίγο αντίλογο εγώ στον ίδιο μου τον εαυτό και στην ερώτηση που σας έκανα λίγο πριν, έτσι, ναι, για το αν οι νέοι άνθρωποι ενδιαφέρονται. Από την άλλη, θα έλεγα ακριβώς η συγκυρία, κύριε καθηγητά, όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν γύρω μας, η θέση της Ευρώπης, όλα αυτά, νομίζω ότι ενισχύουν τον προβληματισμό σε μια πολύ μεγαλύτερη μερίδα από ότι ενδεχομένως στο παρελθόν σε ήπιες, σε κανονικές, ας τις χαρακτηρίσω έτσι, περιόδους, και στους νέους ανθρώπους που μέσα από τις διεθνείς σχέσεις προσπαθούν να αποκωδικοποιήσουν αυτό το οποίο βιώνουν. Υπό αυτή την έννοια, και το λέω με έναυσμα το εξής, ήμουν στην εκδήλωση που κάνατε τις προάλλες για την παρουσίαση για την ημέρα της Ευρώπης, και εκεί είδα φοιτητές σας να αναπτύσσουν έναν διάλογο και μέσα από τις εισηγήσεις τους και μέσα από τις ερωτήσεις που κάνανε, που αυτός ο προβληματισμός βγαίνει και ίσως να είναι ένα έναυσμα τελικά να εντρυφήσει κανείς και να διεισδύσει μέσα στις διεθνείς σχέσεις περισσότερο από ό,τι στο παρελθόν, ακριβώς λόγω της συγκυρίας.
1: Ακριβώς αυτό που περιγράφεται, ξέρετε, σε όλες τις κοινότητες λειτουργούν οι ομάδες της πρωτοπορίας. Δεν μπορούμε να πηγαίνουμε όλοι μαζί, κυρία Παυλάκη, ακόμα και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μπορεί να μετέχουν 27 χώρες, αλλά βλέπετε κάποιες χώρες κάνουν περισσότερα, επιθυμούν να κάνουν περισσότερα για μια καλύτερη και πιο πολιτική Ευρώπη, και η χώρα μας είναι σε αυτή τη μικρή ομάδα της πρωτοπορίας, έτσι και σε κοινωνίες όπως είναι οι πανεπιστημιακές και οι φοιτητικές. Από τους πολλούς ξεχωρίζουν εκείνοι οι άνθρωποι οι οποίοι θέλουν να κάνουν περισσότερα και καλύτερα πράγματα για τον εαυτό τους, αλλά και για τη χώρα τους, για την πατρίδα τους, για τον περίγυρό τους, για την κοινωνία στην οποία ζουν και θέλουν να είναι δημιουργικοί. Επομένως, αυτοί οι νέοι άνθρωποι τους οποίους περιγράφεται είναι η ομάδα της πρωτοπορίας που έχει ανάγκη ένα πανεπιστήμιο, ένα τμήμα μεσογειακών σπουδών, και ευτυχώς έχουμε τέτοιους ανθρώπους. Ξέρετε, σε όλα τα πανεπιστημιακά τμήματα, όπως και στο δικό μας, μπορεί να έχουμε 130-140 εγγραφές που είχαμε πέρσι το τμήμα μας, αλλά με πάντα μέσα από αυτούς τους νέους ανθρώπους κάποιοι ξεχωρίζουν και επιχειρούν να κάνουν πιο ποιοτικά πράγματα και για τον εαυτό τους. Δεν είναι τυχαίο ότι αρκετοί από φοιτοί μας το τελευταίο διάστημα έχουν καταφέρει να είναι μέλη του διπλωματικού σώματος της Ακαδημίας Διπλωματών, ύστερα από πολύ δύσκολες εξετάσεις, και αυτό δικαιώνει και το τμήμα μας για την ποιότητα των σπουδών που παρέχουμε.
0: Ναι, πολύ αυτό δεν το ήξερα, εντυπωσιακό αυτό που μου λέτε, βέβαια.
1: Το επισημαίνω εγώ, που δεν είναι εύκολο, γιατί αν στο διπλωματικό σώμα κάθε χρόνο ή κάθε δεύτερο χρόνο επιλέγονται 20 άνθρωποι για να μπουν στην ομάδα των νέων, του νέου διπλωματικού σώματος, το ότι υπάρχουν απόφοιτοι του τμήματός μας τα τελευταία χρόνια που έχουν καταφέρει να μπουν στο διπλωματικό σώμα, για μένα είναι μια πολύ μεγάλη επιτυχία για το τμήμα μας, αλλά και προσωπική μου δικαίωση.
0: Μάλιστα. Και διακρίνω βέβαια και την ανάγκη έτσι στήριξης της μεγάλης ευρωπαϊκής οικογένειας, του μεγάλου ευρωπαϊκού οικοδομήματος, και το λέω αυτό και με αφορμή την εκδήλωση στην οποία προαναφέρθηκα και τη συζήτηση που κάναμε τις προάλλες εδώ, αλλά και αύριο. Αύριο ή σήμερα είστε στην Αθήνα για την... Πότε είναι η εκδήλωση? Σήμερα.
1: Σήμερα.
0: Μιλάτε μαζί με τους δύο πρώην επιτρόπους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την Άννα Διαμαντοπούλου και τον Δημήτρη Αβραμόπουλο.
1: Ναι. Έχουμε μια πολύ όμορφη εκδήλωση με αφορμή ένα μικρό βιβλίο που λέγεται «Η οικοδόμηση της Ευρώπης». Αυτό το σχολιάσαμε και στην ημέρα της Ευρώπης στη Ρόδο.
0: Είναι εκδήλωση που έγινε εδώ.
1: Που έγινε εκεί και μας τιμήσατε και εσείς με την παρουσία σας. Σήμερα το απόγευμα, με αφορμή το ίδιο βιβλίο, που είναι μια μετάφραση ενός πολύ σημαντικού εγχειριδίου των πανεπιστημιακών γαλλικών εκδόσεων, και το οποίο έχω επιμεληθεί στην ελληνική έκδοση, προσθέτοντας και μια εισαγωγή επικαιροποίησης. Με αφορμή λοιπόν αυτό το βιβλίο, οι δύο πρώην επίτροποι και γνώστες της λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ενοποιητικής Διαδικασίας θα συνομιλήσουν σήμερα στο Κομματικό Κέντρο του Δήμου Αθηναίων. Είναι μια ανοιχτή πρόσκληση, αν μας ακούνε άνθρωποι διαδικτυακά που βρίσκονται στην Αθήνα, θα χαρούμε να τους έχουμε μαζί μας στο απόγευμα.
0: Και μια και μιλάμε για συζήτηση και διάλογο για την Ευρώπη, έχουμε και την Παρασκευή εδώ στη Ρόδο. Υποδεχόμαστε, κύριε καθηγητά, δεν ξέρω αν το γνωρίζετε, αν έχετε ενημερωθεί. Εδώ είναι ένα μεγάλο ζήτημα η επόμενη προγραμματική περίοδος και αν θα καταφέρει τελικά η Ευρώπη να διασώσει την πολιτική της συνοχής, που καταλαβαίνουμε όλοι τι σημαίνει συνοχή για τις ευρωπαϊκές περιφέρειες, για τα νησιά μας, αν θα τη διασώσει στην επόμενη προγραμματική περίοδο, γιατί υπάρχουν πιέσεις να αλλάξει όλο αυτό το μείγμα πολιτικής και να ελέγχονται τα κονδύλια κεντρικά από τις κυβερνήσεις.
1: Ναι. Είναι πολύ σημαντική αυτή η εκδήλωση το διήμερο, αν δεν κάνω λάθος, της Ρόδου, και θα επιχειρήσω, αν βρω χρόνο, να παρακολουθήσω κάποιες ενότητες. Γιατί ακριβώς αυτό που περιγράφεται, η συνοχή είναι ένας από τους βασικούς πυλώνες της ευρωπαϊκής ενοποιητικής διαδικασίας αλλά και του ευρωπαϊκού οικοδομήματος. Επομένως, σε δύσκολες εποχές και μέσα από μια διαδοχή κρίσεων, η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να σώσει και να ενισχύσει την πολιτική συνοχή και τις πολιτικές συνοχής. Γιατί το κόστος των πολέμων στην ευρύτερη περιοχή και κυρίως ο πόλεμος της Ρωσίας στην Ουκρανία απειλεί αυτό τον πυλώνα της ευρωπαϊκής ενοποιητικής διαδικασίας, το κοινωνικό κράτος, όλες αυτές τις μεγάλες κατακτήσεις που η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει πετύχει τις προηγούμενες δεκαετίες και για τις οποίες κατακτήσεις πρέπει να είναι περήφανη. Αλλά πρέπει κανείς να τις διασώσει και να τις κάνει καλύτερες. Είναι αυτό που λέγαμε πριν, κυρία Παυλάκη, ότι πρέπει να θέλουμε περισσότερη και καλύτερη Ευρώπη. Η κρίση είναι ευκαιρία για να αλλάξουμε πράγματα και να πάμε προς αυτή την κατεύθυνση.
0: Και ξέρετε, γιατί όπως και να το κάνουμε, μπορεί να μην είμαστε ευθέως εμπλεκόμενοι στον πόλεμο, στις σειράξεις, όμως είμαστε σε εμπόλεμη κατάσταση και η Ευρώπη, διότι υφίσταται τις συνέπειες αυτών των πολέμων, έτσι.
1: Ακριβώς. Ειδικά ο πόλεμος στο Βορρά, ο πόλεμος της
0: Ρωσίας-Ουκρανίας
1: στην Ουκρανία, είναι ένας πόλεμος ο οποίος απείλησε ευθέως την ευρωπαϊκή συνοχή. Κατά την άποψή μου στόχευσε περισσότερο αυτό, όχι μόνο να ακυρώσει την ευρωπαϊκή προοπτική της Ουκρανίας, αλλά και να προκαλέσει ένα διχασμό στην ευρωπαϊκή ενοποιητική διαδικασία και στις χώρες μέλη. Δεν το κατάφερε. Ο πόλεμος αυτός κοστίζει στην Ευρώπη, αλλά η Ευρώπη πρέπει να τον κερδίσει με τα δικά της μέσα, γιατί μην ξεχνάμε, το ευρωπαϊκό οικοδόμημα είναι ένα οικοδόμημα ειρήνης πάνω στις τάχτες του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Επομένως, πρέπει να αποτρέψουμε σκέψεις, σενάρια και επιλογές σαν αυτή που είδαμε το Φεβρουάριο του 2022 να ξεκινάει στην Ουκρανία.
0: Και για να κλείσουμε με αυτό με το μήνυμα ότι πρέπει να διασωθεί και να ενισχυθεί η συνοχή, πολύ περισσότερο είναι ζητούμενο τώρα με όλες αυτές τις προκλήσεις και τις πιέσεις που δέχεται η Ευρώπη. Να πάμε λίγο πίσω, αρκετά πίσω μάλλον, στο 1960, στη συνθήκη της Ρώμης, όπου εκεί αποτυπώνεται η Ευρώπη, τότε όραμα βέβαια, ζητούμενο τη δεκαετία του 60, ως τόπος ίσων ευκαιριών. Αν είναι λοιπόν ένας τόπος ίσων ευκαιριών, σημαίνει ότι πρέπει να συγκλίνουν, έτσι, οι χώρες μεταξύ τους σε ό,τι αφορά το επίπεδο ζωής, δυνατότητες και όλα αυτά.
1: Ναι, πολύ σωστά το επισημαίνετε. Στόχος της ευρωπαϊκής ενοποίησης, διαρκής στόχος της ευρωπαϊκής ενοποιητικής διαδικασίας, κυρία Παυλάκη, είναι να μειώνεται το άνοιγμα της ψαλίδας μεταξύ πλουσίων και φτωχών χωρών ή λιγότερο πλουσίων. Στόχος ήταν πάντα να συγκλίνουν οι χώρες του Νότου με τις χώρες του Βορρά και οι πολιτικές συνοχής προς αυτή την κατεύθυνση λειτουργήσαν τις προηγούμενες δεκαετίες. Προς αυτή την κατεύθυνση πρέπει να συνεχίσουν να λειτουργούν εξελισσόμενες και λαμβάνοντας υπόψη τις νέες προκλήσεις που έχει δημιουργήσει ο νέος γεωπολιτικός περίγυρος.
0: Μάλιστα. Κύριε καθηγητά, θερμά σας ευχαριστώ και για τη σημερινή εξαιρετικά ενδιαφέρουσα συζήτηση. Να είστε καλά. Καλή σας μέρα.
1: Να είστε καλά και εσείς. Καλημέρα.
0: Γεια σας.

Αύριο λοιπόν η παρουσίαση, εκδήλωση παρουσίασης του πρώτου ξενόγλωσσου προπτυχιακού προγράμματος σπουδών του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Αύριο Πέμπτη στο επιμελητήριο της Δωδεκανήσου στις 18:30 το απόγευμα.

Γίνονται ωραία πράγματα εδώ στον τόπο μας, στη Ρόδο, αυτές τις μέρες. Έχουμε πολλή δουλειά κι εμείς δημοσιογραφικά, αλλά πιο πολύ έχουμε ενάυσματα για συζήτηση, για προβληματισμό, για να πάμε ένα βήμα πιο πέρα και τους ορίζοντές μας και τη σκέψη μας. Ένα αντίβαρο, αν θέλετε, σε όλη αυτήν την λογική της στενιομυαλιάς, της μιζέριας, της προχειρότητας, της επιπολαιότητας, της τοξικότητας. Στην οποία κάποιοι έχουν βυθίσει τον τοπικό μας δημόσιο βίο, σε ένα επίπεδο που πιο κάτω δεν έχει, μπορεί και να έχει δηλαδή, αλλά τουλάχιστον από όσα έχουμε δει μέχρι τώρα, δυστυχώς οδηγούν αυτόν τον κόσμο, αυτόν τον τόπο, όλο και πιο πίσω. Ευτυχώς όλο και πιο κάτω. Ευτυχώς υπάρχει αντίβαρο. Όλα αυτά τα οποία συζητάμε. Το Πανεπιστήμιο. Η συνάντηση των Ευρωπαίων ηγετών της αυτοδιοίκησης. Η συνάντηση για τις μεγάλες προκλήσεις της εποχής όπως η λειψιδρία. Αντίβαρο στην τοξικότητα, στο χαμηλό επίπεδο, στον πάτο που προσπαθούν κάποιοι να οδηγήσουν τον τόπο. Γιατί μάλλον εκεί έχουν βάλει το δικό τους πύχη. Αυτά από μας. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ που και σήμερα μείνατε κοντά μας στην παρέα μας, στην εκπομπή μας, το πρωινό Express επανάληψη στις 5 το απόγευμα και εμείς αύριο το πρωί, λίγο μετά τις 8 και πάλι εδώ για να τα ξαναπούμε για χαρά.

0: Η εκπομπή ήταν μια χορηγία των σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου.
1: Έλα μερούλα μου, εσένα σε πήρα, δεν σε πήρα, μη μιλάς. Άκου, λοιπόν, κάθε πρωί θα πηγαίνουμε στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Να μας φτιάχνουν τη μέρα, με τα χαμόγελα, την εξυπηρέτηση, δεν τελείωσα. Πού αλλού βρε, πού θα βρούμε τέτοια ποικιλία μου λες. Τα πάντα έχουν, ας οι τιμές δεν συγκρίνονται. Και κάθε τρεις και λίγο, να και προσφορές. Μα μη με διακόπτεις. Τι, σε σένα τα είπα, όχι δίκιο έχεις. Την κετούλα ήθελα να πάρω. Καλά, καλά, κλείσε, κλείσε, κλείσε. Δεν θα προλάβω.
2: Σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Εσείς ξέρετε γιατί. Αλλά θέλετε να το μάθουν όλοι. Σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στην Ιξιά και στην πόλη της Ρόδου.
1: Ωραία. Ποιες έμειναν? Η Άννα, η Αγγελική, η Στέλλα, η Μαρίνα, η Γεωργία, η Εύη, μπήκα.
3: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
4: Δύναμη νερού. Σπάει το φράγμα της δίψας. Απολώνιο. Απολώνιο. Νερό της φύσης. Απολώνιο. Εμφιαλώνεται και διανέμεται από την εταιρεία ΒΑΠ Παντελής Κουγιός ΑΒΕ. Απολώνιο. Είναι για μένα το νερό.
3: Ειδήσεις στον Real Voice 99,5.
5: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο του Real Voice για τα γεγονότα είναι η Νατάσα Μαμπρή. Στο επίκεντρο των ευρωπαϊκών εξελίξεων θα βρεθεί η Ρόδος την Παρασκευή με πρωτοβουλία του Περιφερειάρχη Γιώργου Χατζημάρκου. Περισσότεροι από 100 περιφερειάρχες και δήμαρχοι από τα 27 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα συγκεντρωθούν στο εμβληματικό παλάτι του Μεγάλου Μαγίστρου για την συνεδρίαση υψηλού επίπεδου της Εκτελεστικής Επιτροπής της Ομάδας του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος στην Επιτροπή των Περιφερειών, που θα συγκεντρώσει κορυφαίες προσωπικότητες της ευρωπαϊκής και εθνικής πολιτικής κοινής. Στόχος, όπως δήλωσε στον Real Voice ο κ. Χατζημάρκος, είναι η συζήτηση για το μέλλον του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την περίοδο 2028-2034, σε μια καθοριστική στιγμή για τη συνοχή, την ανταγωνιστικότητα και την εδαφική ανάπτυξη της Ευρώπης. Στο παράδειγμα της περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, με αύξηση πληθυσμού που ξεπερνά το 6,1%, σημειώνοντας ότι ένας τόπος γίνεται τόπος παραδείγματος στο δημογραφικό όταν εμπνέει προοπτική, αναφέρθηκε ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου μιλώντας στον Real Voice με αφορμή και το συνέδριο Δημογραφικό 2026. Εντός του Ιουνίου αναμένεται να εισαχθεί στην Βουλή το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας, το οποίο μεταξύ άλλων θα προβλέπει και την ένταξη τουλάχιστον 100.000 νοσηλευτών, βοηθών νοσηλευτών, διασωστών και οδηγών του ΕΣΥ και του ΕΚΑΒ στα βαρέα και ανθυγιεινά. Επέκταση της επιδότησης του ντίζελ και για τον Ιούνιο με 15 λεπτά, εξήγηλε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στο Υπουργικό Συμβούλιο. Αναφερόμενος στην αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού, σχολίασε ότι εξαγγέλλονται νέα κόμματα με πρωτοεμφανιζόμενους ή επανεμφανιζόμενους πρωταγωνιστές που φορούν άλλο προσωπείο, ενώ είναι ήδη γνωστοί από τη δημόσια παρουσία τους. Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη με το ακρονίμιο ΕΛΑΣ είναι η ονομασία του κόμματος που ανακοίνωσε ο Αλέξης Τσίπρας ανοιχτή εκδήλωση χθες βράδυ στο Θησείο. Σήμερα γεννιέται μια νέα πολιτική δύναμη με στόχο όχι μόνο την πολιτική αλλαγή, αλλά και την αλλαγή πολιτικής, τόνισε ο πρώην Πρωθυπουργός, απευθυνόμενος στο συγκεντρωμένο πλήθος. Την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος Ελπίδα για την Δημοκρατία με 650 υπογραφές πολιτών κατέθεσε στον Άριο Πάγο η Μαρία Καριστιανού. Κατατέθηκε στην Βουλή το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, σηματοδοτώντας την έναρξη εφαρμογής στην Ελλάδα της νέας ευρωπαϊκής μεταναστευτικής πολιτικής που διαμορφώθηκε τα τελευταία χρόνια σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αντίστροφη μέτρηση για την πρεμιέρα των πανελλαδικών εξετάσεων για τους 1.930 υποψηφίους από τα 12 για την τριτοβάθμια εκπαίδευση σε ΓΕΛ και ΕΠΑΛ. Οι πανελλαδικές ξεκινούν την Παρασκευή, με τους υποψηφίους να διεκδικούν μία από τις 68.788 διαθέσιμες θέσεις στα πανεπιστήμια της χώρας. Στα 12 είναι 1.471 υποψήφοι από τα ΓΙΑΛ και 459 από τα ΕΠΑΛ που θα εξεταστούν σε συνολικά 28 εξεταστικά κέντρα ΓΙΑΛ και 11 ΕΠΑΛ στο νομό μας, όπως δήλωσε στον Real Voice ο αναπληρωτής περιφερειακός διευθυντής εκπαίδευσης Νοτίου Αιγαίου Μπάμπης Ψαράς. Τους λόγους για τους οποίους η Ρόδος και άλλα νησιά του Αιγαίου πλήττονται συχνά από καταστροφικές πλημμύρες, ανέλησε μιλώντας στον Real Voice ο Δημήτρης Επανουλούδης, καθηγητής υδάτινων πόρων και πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Εκτίμησης Πλημμυρικού Κινδύνου, με αφορμή την επικείμενη συμμετοχή του στην εκδήλωση που διοργανώνει το Ινστιτούτο We Are Greece σε συνεργασία με το ΤΕ το Σάββατο στην Ρόδο. Ερωτηθής πώς είναι δυνατόν ένα νησί να υποφέρει ταυτόχρονα από λειψιδρία και ακραίες πλημμύρες, εξήγησε ότι είναι δύο εκφάνσεις ακραίων συμπεριφορών του νερού που εμφανίζονται εξακολουθητικά, το πρώτο το καλοκαίρι και το δεύτερο το χειμώνα. Νέα επιμορφωτικά προγράμματα από την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου και το Πανεπιστήμιο Αιγαίου μέσω του Κέντρου Επιμόρφωσης και Διαβίου Μάθησης. Τα νέα δωρεάν επιμορφωτικά σεμινάρια ξεκινούν στις 8 Ιουνίου. Περισσότερες από 1.200 εγγραφές και πάνω από 55 προγράμματα επιμόρφωση εξέλιξη σε 12 και Κυκλάδες. Σε μια εκτενή αναφορά στα ζητήματα καθημερινότητας, υποδομών, κυκλοφορίας αλλά και στην συζήτηση που έχει ανοίξει για την χρήση ντρόουν στη Μεσαιωνική Πόλη, προχώρησε ο Αντιδήμαρχος Προγραμματισμού, Πολεοδομικού Σχεδιασμού και Ακίνητης Περιουσίας του Δήμου Ρόδου Κώστας Χαλκιάς κατά τη διάρκεια της χθεσινής συνέντευξης τύπου. Συνεδριάζει στις 5 το απόγευμα το Δημοτικό Συμβούλιο Ρόδου με 27 θέματα στην ημερήσια διάταξη. Όλες οι ειδήσεις, τα άρθρα και οι συνεντεύξεις μας αναλυτικά και μέσα από την ιστοσελίδα μας Real Voice 995.gr.
2: Ο καιρός στον Real Voice 99,5 με τον Γιάννη Μανολά.
6: Για σήμερα Τετάρτη σχεδόν έθριος προβλέπεται ο καιρός στο μεγαλύτερο μέρος του νομού, με κάποιες αραιές νεφώσεις να εντοπίζονται και πάλι στην κεντρική και ορεινή Ρόδο, όπου το μεσημέρι θα υπάρχει μικρότερη ωστόσο πιθανότητα σε σχέση με τις προηγούμενες μέρες να εκδηλωθεί κάποια παροδική μπόρα. Τίποτα το ιδιαίτερο. Αν είμαι μεταβλητή γενικά ασθενή στο νομό μας, δεν θα ξεπερνούν τα 2 με 3 το πολύ 4 μποφόρ. Θερμοκρασία σε μικρή άνοδο στα βορειότερα νησιά από 16 μέχρι 25 βαθμούς, στα νοτιότερα από 17 μέχρι 26, οι υψηλότερες θερμοκρασίες στην Ανατολική Ρόδο από 18 έως 27 βαθμούς και στο Καστελόριζο από 18 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Πέμπτη έθριος προβλέπεται ο καιρός σε όλα τα νησιά του νομού. Άνεμοι από δυτικές, βορειοδυτικές διευθύνσεις με την έντασή τους να φτάνει τα 4 με 5 μποφόρ. Θερμοκρασίες σε μικρή περαιτέρω άνοδο στα βορειότερα νησιά από 18 μέχρι 26 βαθμούς, στα νοτιότερα από 19 μέχρι 27, υψηλότερες θερμοκρασίες στην Ελλήνδο από 19 μέχρι 28 βαθμούς και στο Καστελόριζο από 20 μέχρι 29 βαθμούς Κελσίου.
7: Γη μου, έχεις μάστορες στην ταράτσα, τι κάνουν?
8: Βάζουμε Star APP από την B2Line, πατέρα. Είναι ελαστική μεμβράνη, δεν σκάει ποτέ. Ακόμα και σε θερμοκρασίες άνω των 40 βαθμών Κελσίου ή σε ισχυρή παγωνιά. Με τη Star ξενιάσαμε.
7: Και για πόσα χρόνια θα μείνουμε ήσυχοι?
8: Τη στρώνουμε και ξενιάζουμε οριστικά. Σκέψου ότι μπορείς να πάρεις μέχρι και 15 χρόνια εγγύηση. Και μιλάμε για εγγύηση, όχι προσδόκιμο ζωής.
9: Star APP από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
2: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Καλυμάνης πιάτα ημέρας, γαρίδες σπαγκέτι ή σαγανάκι, 300 γραμμάρια, 4,39. Κολλιός Γκούντα ή Ένταμ, 7,89 το κιλό. Κρέτα Φάρμς εν Ελλάδη, μορταδέλα ψητή, 6,79 το κιλό. Πουμαρό, σπιτική ντομάτα στον τρίφτη, 680 γραμμάρια, 1,59. Γάστρα φασόλια μέτρια, 500 γραμμάρια, 1,48. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου, στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77. Real Score με τον Γιώργο Πίτσι καθημερινά 4 με 5 το απόγευμα στον Real Voice 99,5. Καθημερινό αθλητικό ρεπορτάζ από τα Δωδεκάνησα, την Ελλάδα και την Ευρώπη με μεταγραφικά νέα και ειδήσεις. Μάθετε πρώτοι για τα μεγάλα αθλητικά γεγονότα της Δωδεκανήσου. Σκοράρουμε καθημερινά στον Real Voice 99,5 με Γιώργο Πίτσι και Real Score.
10: Η εκπομπή που ακολουθεί είναι μια χορηγία
11: των Κριθώνης Paradise Hotel. Κριθώνης Paradise Hotel. Εκεί που η πολυτέλεια γίνεται εμπειρία. Στη μαγευτική Λέρο, μόλις λίγα βήματα από τη θάλασσα, σας περιμένει ένα ξενοδοχείο 4 αστέρων φτιαγμένο για απόλυτη χαλάρωση. Κομψά δωμάτια, πισίνα, γαστρονομικές απολαύσεις, καταπράσινη κήπη, συνεδριακή χώρη και υπηρεσίες υψηλών προδιαγραφών. Με 30 χρόνια εμπειρίας, το Κρυθόνης Paradise αποτελεί σημείο αναφοράς για διακοπές, γάμους, συνέδρια και ξεχωριστές στιγμές. Τηλέφωνο κρατήσεων 2247-025120. Κρυθόνης Paradise. Ένας παράδεισος μοναδικής ομορφιάς στη Λέρο.
2: Η ενημερωτική εκπομπή «Μαζί στις 10» με τη δημοσιογράφο Νατάσα Παμπρή κάθε πρωί από Δευτέρα έως και Παρασκευή από τις 10 μέχρι τις 11. Η Νατάσα Παμπρή καταγράφει την επικαιρότητα, μιλάει με τους πρωταγωνιστές της και σχολιάζει τα γεγονότα με θέματα και τις τελευταίες εξελίξεις από όλα τα νησιά της Δωδεκανήσου. Άμεσα, έγκυρα, αξιόπιστα. Η ενημέρωση σε πρώτο πλάνο. 10 με 11 από Δευτέρα έως Παρασκευή στον Real Voice 99,5. Στο αληθινό ραδιόφωνο.
5: Καλημέρα, καλημέρα. Έφτασε η Τετάρτη, 27 του Μάη. Είμαστε εδώ σε απαρτία η Dream Team και σας στέλνουμε μια πολύ πολύ όμορφη καλημέρα σε όλα τα Δωδεκάνησα. 13 λεπτά μετά τις 10. Είστε πάντα συντονισμένοι στην αγαπημένη συχνότητα στους 99,5. Η Δέσποινα Κουλούμπρη είναι στα γραφεία σύνταξης και στην δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής. Η Νατάσα Κούλαρου στην παραγωγή. Ο Βαγγέλης Καρακατσάνης τεχνικός υπεύθυνος. Η Κλεοπάτρα Μισαηλίδου από την ΚΟ καθημερινά κοντά μας με τις ανταποκρίσεις της. Ο Πέρης Βασιλάκης στην ρύθμιση του ήχου και στην επιλογή της μουσικής. Και στο μικρόφωνο η Νατάσα Παμπρή. Και με ενδιαφέρον αναμένουμε τις προβλέψεις για την πρόγνωση του καιρού από τον Γιάννη Μανολά. Να δούμε πώς θα κυλήσει ο καιρός στα Δωδεκάνησα το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος. Κύριε Γιάννη μας. Γιατί βλέπουμε ότι στην Ευρώπη ο καύσωνας που πλήττει πολλές ευρωπαϊκές πόλεις με τριαντάρια ή και πάνω από τριαντάρια έχει φέρει και αρκετούς θανάτους. Μαζί μας καθημερινά με την ευγενική χορηγία του Κρυθόνης Paradise Hotel στην Ελέρο η εκπομπή μας, εκεί όπου η πολυτέλεια γίνεται εμπειρία και τα καλύτερα είναι μαζί μας. Μπορείτε να ανακαλύψετε και εσείς αυτό τον μοναδικό παράδεισο στην κούκλα τη Λέρο, σε ένα ξενοδοχείο 4 αστέρων που συνδυάζει αρμονικά την ομορφιά με την χαλάρωση. Και κάθε στιγμή εκεί πραγματικά έχει αξία, με τα υπέροχα δωμάτια, με τις υψηλού επίπεδου υπηρεσίες, με όλα αυτά τα facilities που παρέχει σε κάθε επισκέπτη, με πισίνες, με γυμναστήρια, με καταπράσινους κήπους, με έναν άνετο ιδιωτικό χώρο στάθμευσης, με φοβερές γαστρονομικές επιλογές. Και μόλις λίγα βήματα από την θάλασσα, από ένα υπέροχο εκεί σημείο, ένα ήσυχο σημείο στην παραλία Κρυθόνη. Το ξενοδοχείο αυτό είναι χτισμένο στην παραλία του οικισμού Κρυθόνη, σε μια ιδυλιακή τοποθεσία που, όπως σας είπα, παρέχει υψηλή αισθητική, ανέσεις και δραστηριότητες που σας προσκαλεί να ανακαλύψετε. Και σας έχω πει ότι είναι ιδανική ευκαιρία για να αποδράσετε και αυτό το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος, αλλά και πολλά άλλα, έτσι, Σαββατοκύριακα, τριήμερα, όποτε έχετε ευκαιρία, είναι η καλύτερη πρόταση.

και το όνομα αυτού Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη με το ακρονίμιο ΕΛΑΣ που παραπέμπει είτε στην ΕΛΑΣ του Μιχάλη Χρυσοχοΐδη είτε στον ΕΑΜ ΕΛΑΣ και μάλιστα έχει το Facebook, το Instagram, τα TikTok κλπ. Όλα γενικώ στα social media από χθες το βράδυ με την ανακοίνωση του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα έχουν πάρει φωτιά. Με πολύ τρολάρισμα βεβαίως και ως προς την ονομασία που επιλέγει, που ήταν επτασφράγιστο μυστικό μέχρι και την τελευταία στιγμή της ανακοίνωσής του. Αλλά βεβαίως και για τις αντιγραφές από το παρελθόν και κυρίως από τον Ανδρέα Παπανδρέου. Από τη μικρή Ανούλα του 85, από το πώς κράτησε την διακήρυξη του κόμματος όπως τότε ο Ανδρέας Παπανδρέου και πολλά άλλα που μπορείτε να δείτε αναλυτικά και σε άρθρο μέσα στον ιστότοπό μας realvoice995.gr. Γιατί η εικόνα της μικρής σειράς που ανέβασε ο Αλέξης Τσίπρας στο Θησίο χθες βράδυ θύμισε έντονα την κλασική φωτογραφία που όλοι έχουμε στο μυαλό μας του Ανδρέα Παπανδρέου με την Ανούλα που βρέθηκε στο βάθρο δίπρα τότε στον ιδρυτή του ΠΑΣΟΚ στην κεντρική προεκλογική συγκέντρωση του κόμματός του στο Σύνταγμα το 1985. Αλλά και το πώς έτσι ασπάστηκε την μικρή Ανούλα στο βάθρο της ομιλίας του σε ένα copy-paste του Ανδρέα Παπανδρέου. Και βεβαίως το πώς ύψωσε το δεξί του χέρι κρατώντας την ιδρυτική διακήρυξη. Όπως σας είπα, κάτι που θυμίζει στους παλαιότερους και ανακαλύπτουν σήμερα οι χρήστες των social media την αντίστοιχη κίνηση του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ το 1974. Μία εικόνα όμως που μας έρχεται μονίμως στο μυαλό γιατί είναι από αυτές που είναι ταυτισμένες αυτές οι εικόνες με τον Ανδρέα Παπανδρέου σε αυτή την χαρακτηριστική κίνηση. Οπότε με το που έγιναν οι ανακοινώσεις του Αλέξη Τσίπρα, αμέσως πήρε φωτιά όπως σας είπα το διαδίκτυο και επανήλθαν οι μνήμες στην επιφάνεια. Σήμερα γεννιέται μια νέα πολιτική δύναμη με στόχο όχι μόνο την πολιτική αλλαγή αλλά και την αλλαγή πολιτικής, τόνισε ο πρώην Πρωθυπουργός απευθυνόμενος στο συγκεντρωμένο εκεί ακροατήριό του. Φάνηκε ότι είχε κόσμο και ήταν πολύ ωραίο το σκηνικό πίσω με την Ακρόπολη από το Θησίο που έγινε αυτή η ανακοίνωση του νέου κομματικού φορέα. Η ιδρυτική διακήρυξη της Ελλάς είναι η δική μας πηξίδα για τη Νέα Ελλάδα προς την ηθική επανάσταση που έχει ανάγκη η πατρίδα, είπε μεταξύ άλλων. Από την άλλη, οι κυβερνητικές πηγές σχολιάζουν ότι τόση επικοινωνία και διαφήμιση για να εμφανιστεί ξανά ο κύριος Τσίπρας, το ίδιο αμετανόητος και απαράλλακτος, θυμίζοντας τους λόγους που τον καταψήφισαν οι πολίτες, σχολίασαν κυβερνητικά στελέχη, κυβερνητικές πηγές έτσι από τα όσα διέρευσαν από τα πρώτα λεπτά, ενώ το ΠΑΣΟΚ επίσης τονίζει ότι τα αποκαλυπτήρια του ιδιωτικού κόμματος Τσίπρα με το όνομα ΕΛΑΣ πιστοποίησαν πόσο παλιό είναι αυτό που πολύ διαφημίζεται εδώ και μήνες ως νέο.

0: Από την άλλη, είχαμε και την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία με 650 υπογραφές πολιτών που κατέθεσε χθες στον Άριο Πάγο η Μαρία Καριστιανού. Και σίγουρα θα έχει ενδιαφέρον αυτή η προεκλογική περίοδος μέχρι τις εκλογές, τις εθνικές, που αν ο κύριος Μητσοτάκης επιβεβαιωθεί σε αυτά που λέει και επαναλαμβάνει ότι θα εξαντλήσει την θητεία αυτή της κυβερνητικής θητείας ουσιαστικά, θα πάμε την άνοιξη του 27 στις κάλπες. Εν τω μεταξύ, χθες είχαμε και αιχμές κατά της κυβέρνησης για υποκλοπές και ελληνοτουρκικά από τον πρώην Πρωθυπουργό, από τον Κώστα Καραμανλή, που θυμίζω ότι δεν είχε πάει στο τελευταίο, στο 16ο τακτικό συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Μιλώντας στην παρουσίαση βιβλίου, ο κ. Καραμανλής χαρακτήρισε εξωφρενικό τον νόμο που φέρεται να ετοιμάζει η Τουρκία για την γαλάζια πατρίδα, τονίζοντας ότι πρέπει να μας προβληματίσει η αποτελεσματικότητα της πολιτικής των ήρεμων νερών. Αναφερόμενος στο σκάνδαλο των υποκλοπών, είπε ότι οι παράνομες ή τυπικά νομιμοφανείς παρακολουθήσεις πλήττουν τη δημοκρατία. Αλλάζουμε εντελώς θέμα, αλλάζουμε κλίμα και πάμε τώρα στις πανελλαδικές εξετάσεις, γιατί ήδη έχει ξεκινήσει η αντίστροφη μέτρηση για την πρεμιέρα τους, για τους 1.930 υποψηφίους από τα 12 άνισα, για την εισαγωγή τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, σε γενικά λύκεια και ΕΠΑΛ. Οι Πανελλήνιες ξεκινούν την Παρασκευή, 29 του μήνα, με τους υποψηφίους να διεκδικούν μία από τις 68.788 διαθέσιμες θέσεις στα πανεπιστήμια της χώρας. Είναι κοντά μας και τον ευχαριστώ αναπληρωτής Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης Νοτίου Αιγαίου, ο κύριος Μπάμπης Ψαράς, για να μας δώσει όλες τις λεπτομέρειες, έτσι, πριν μπούμε στα τελευταία 24 ώρα, στις τελευταίες ώρες των πανελλαδικών, κύριε Ψαρά, και κατανοούμε όλη την αγωνία των υποψηφίων, αλλά και των γονέων και των εκπαιδευτικών τους, και βεβαίως τους ευχόμαστε καλή δύναμη και καλή επιτυχία.
1: Κύριε Βαμπρή, καλημέρα σας.
0: Καλημέρα.
1: Και στους ακροατές σας, πράγματι αυτή η περίοδος το οριοθετήσατε πάρα πολύ σωστά και το είπατε και στα δελτία της ειδήσης, mm-hmm. Το δελτίο για να ενημέρωση ό,τι χρειάζεται στον κόσμο. Οι πανελλαδικές εξετάσεις ξέρουμε ότι είναι μία από τις πιο απαιτητικές και πιο ευαίσθητες διαδικασίες του εκπαιδευτικού μας συστήματος. Είναι γνωστό αυτό και όλοι οι περισσότερες οικογένειες, και εσείς και εγώ και όλοι, έχουμε εμπλακεί στο παρελθόν.
0: Βέβαια.
1: Με τα παιδιά μας σε αυτή τη διαδικασία. Το έχουμε ζήσει και το έχουμε βιώσει. Γιατί δεν είναι μόνο μια απλή εξεταστική διαδικασία. Είναι μια περίοδος η οποία συγκεντρώνει αθρηστικά, κόπο, προσδοκίες, άγχος, οικογενειακή αγωνία, η οποία πολλές φορές μεταδίδεται και στα παιδιά, λογικό είναι, και μεγάλη κοινωνική προσοχή. Mm-hmm. Ενδιαφέρει πολύ την ελληνική κοινωνία. Εμείς ως Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Νοτίου Αιγαίου έχουμε προετοιμαστεί πραγματικά με πολύ υψηλό αίσθημα ευθύνης. Μια προετοιμασία που δεν ξεκίνησε τώρα λίγες μέρες πριν τις Πανελλήνιες, αλλά ξεκίνησε από την έναρξη του σχολικού έτους, mm-hmm. από το Σεπτέμβριο, με όλα τα βήματα που απαιτούνται, δεδομένου ότι η ιδιαιτερότητα της περιφέρειάς μας, η νησιωτικότητα δηλαδή, mm-hmm. μας κάνει να, δηλαδή μας βάζει περισσότερα εμπόδια. Δεν είμαστε μια ενιαία αστική περιοχή που είναι όλα πιο εύκολα. Η νησιωτικότητα δημιουργεί τις δικές της ανάγκες και πρόνοιες. Γι' αυτό, επειδή οργανώνουμε εξετάσεις σε ένα σύνθετο νησιωτικό περιβάλλον, οι ανάγκες για έγκαιρη πρόβλεψη, η επικοινωνία, να έχουμε εναλλακτικές λύσεις, να υπάρχει μια διαρκής, ας πούμε, υπηρεσιακή ετοιμότητα, είναι ακόμα σε μεγαλύτερο, ναι. σε μεγαλύτερο δυνατό βαθμό.
0: Έχουν γίνει ήδη από το Υπουργείο Παιδείας, έχετε κάνει ήδη και τα δοκιμαστικά ή μη αυτά?
1: Ναι, έχουν γίνει όλα τα πάντα.
0: Μάλιστα.
1: Έχουν γίνει όλα τα μηχανήματα, τα συστήματα, οι άνθρωποι, οι χειριστές. Όλα έχουν γίνει με επάρκεια. Ό,τι αντιμετωπίστηκε λεπτομέρεια έχει διευθετηθεί. Είμαστε σε μια διαδικασία δηλαδή που λύνουμε αυτά τα πράγματα, έχουμε εξασφαλίσει όπου απαιτούνται μετακινήσεις, έχουμε λύσεις για την υποστήριξη των ειδικών κατηγοριών, υπάρχει τεχνική ετοιμότητα και το σημαντικότερο, υπάρχει και ψυχολογική υποστήριξη.
0: Mm-hmm.
1: Δηλαδή έχουμε ενεργοποιήσει υπηρεσίες υποστήριξης για τους υποψηφίους και τις οικογένειές τους. Πριν 15 μέρες εκδώσαμε μία εγκύκλιο που διακινήθηκε στα σχολεία, δώσαμε και δελτία τύπου και σε εσάς, να ξέρουν οι οικογένειες ότι οποιαδήποτε πληροφορία η υποστήριξη. Μπορούν να απευθύνονται στις διευθύνσεις εκπαίδευσης, δευτεροβάθμιες εκπαίδευσης ή στα κεδασί, σε συγκεκριμένα τηλέφωνα με ονόματα που διαθεσιμότητα να υποστηριχθούν τα παιδιά παντού. Τα κεδασί, ναι. Την Κάλυμνο, την Κο, τη Ρόδο, Νάξο, Σύρο, περιμένουν τηλέφωνα αν υπάρξει ανάγκη να επικοινωνήσουν.
0: Είναι πολύ σημαντική αυτή η συμβουλευτική, ναι, έτσι, ενδυνάμωση για αυτά τα παιδιά μέσα από αυτή την ψυχοφθόρα διαδικασία που περνούν. Αυτά τα τελευταία 24 ώρα κυριολεκτικά δεν κοιμούνται από το άγχος τους, έστω και τελευταία στιγμή να προλάβουν να καλύψουν ύλη, να είναι καλύτερα προετοιμασμένα. Και είναι και η τηλεφωνική γραμμή το 1550, έτσι,
1: που λειτουργεί. Το 1550 του Υπουργείου Παιδείας, ναι, που ανακοινώθηκε προχθές, όπου μπορούν πολύ εύκολα να απευθύνονται και από εκεί μπορούν να εξακτηνωθούν τα τηλέφωνα στο πλησιέστερο, αυτόματα τεχνολογικά γίνεται αυτό, στο πλησιέστερο κεδασί. Οι ψυχολόγοι δέχθηκαν χθες και προχθές επιμορφωτική διαδικασία ταχύριθμη, ώστε να είναι ακόμα πιο προετοιμασμένοι για αυτές τις διαδικασίες. Γιατί αυτό που πρέπει να πούμε στα παιδιά, όπως είπατε και εσείς πολύ σωστά, είναι ότι είμαστε δίπλα τους.
0: Ναι.
1: Πρέπει να μπουν στην αίθουσα με ψυχραιμία, να θυμούνται ότι η αξία τους δεν κρίνεται από ένα γραπτό.
0: Πολύ σωστά.
1: Είναι σημαντικό σταθμό στη ζωή τους οι Πανελληνίες, το περάσαμε όλοι, αλλά δεν είναι ο μοναδικός δρόμος της ζωής. Έτσι. Και ένας άλλος σημαντικός παράγοντας στην εξίσωση αυτή είναι οι γονείς, οι οποίοι εγώ τους συμβουλεύω και τους ζητώ θεσμικά, αλλά όλοι οι ανθρώποι να μπορούμε να το πούμε, τους ζητώ ηρεμία, πιστοσύνη, υποστηρικτική παρουσία δίπλα στα παιδιά τους. Αυτό χρειάζονται τα παιδιά σήμερα.
0: Ακριβώς.
1: Και τέλος, να πω και για τους εκπαιδευτικούς, που είναι άλλη παράμετρος σημαντική στην όλη εξίσωση της επιτυχούς ολοκλήρωσης διαδικασίας. Θέλω να εκφράσω για τους εκπαιδευτικούς την ευγνωμοσύνη μου, γιατί η επιτυχής διεξαγωγή των εξετάσεων, όπως γνωρίζουμε, στηρίζεται σε μεγάλο βαθμό στη δική τους υπευθυνότητα, την ακρίβεια και την παιδαγωγική τους συνείδηση. Που έχει αποδειχθεί όλα αυτά τα χρόνια. Έτσι.
0: Βέβαια, βέβαια. Λοιπόν, ξεκινάμε την Παρασκευή με τα γενικά λύκεια. Στα Δωδεκάνησα έχουμε σε όλα τα νησιά εξεταστικά κέντρα, κύριε Ψαρά, από ό,τι μου είπατε, παντού.
1: Στα Δωδεκάνησα δεν μετακινείται κανένας μαθητής.
0: Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Οπότε ξεχνάμε τα παλιά χρόνια και τα τελευταία.
1: Εννοούμε από νησί σε νησί.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Κάθε νησί που έχει γυμνάσιο ηλικιακές τάξεις, μικρό, ας πούμε, χάλκι κτλ., ναι, να μην τα πούμε όλα. Δημιουργήσαμε εξεταστικό κέντρο, όσα παιδιά και αν είναι, να μείνουν εκεί για να εξεταστούν εκεί, στον τόπο τους.
0: Ναι. Οπότε έχουμε 18 εξεταστικά κέντρα στις Κυκλάδες Γιαγέλ, 28 στα Δωδεκάνησα και στα ΕΠΑΛ τώρα, 12 στις Κυκλάδες, επειδή έχω μπροστά μου τα στοιχεία, και 11
1: και
0: στα ΕΠΑΛ.
1: Έτσι, στα 23, 46,
0: ναι. Λοιπόν, οι υποψήφοι, από ό,τι βλέπουμε, γιατί μου έχετε δώσει και τα στοιχεία, τα δημοσιεύσαμε και στον έντυπο τύπο, είναι σταθερός ο αριθμός κάθε χρόνο, έτσι. Δηλαδή βλέπω ότι είναι 5 πάνω, 5 κάτω, δεν έχει μεγάλες αποκλήσεις.
1: Είναι σημαντικό τουλάχιστον ότι δεν έχουμε αποκλήσεις αρνητικές.
0: Ναι.
1: Η σταθερότητα του μαθητικού δυναμικού δείχνει ότι στην ηλικία αυτή οι μαθητές υπάρχει μια σταθερότητα από τον Ακλά και τη σταθερότητα στον πληθυσμό στο Νότιο Αιγαίο. Χθες είδα και μια θετική, πολύ θετική ανακοίνωση από τον Περιφερειάρχη, τον κύριο Χατζημάρκο, ότι το Νότιο Αιγαίο εμφανίζει μια κόντρα στις, ας πούμε, στατιστικές των άλλων περιοχών, μια αύξηση κατά 6%.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και θα αποτυπωθεί προϊόντος του χρόνου και στο μαθητικό δυναμικό, θα το δούμε να αυξάνεται. Αυτό είναι ευχής έργων και θα θέλαμε να γίνει σε όλη την Ελλάδα. Γιατί
0: βεβαίως
1: για μας είναι υπαρξιακό ζήτημα.
0: Εννοείται. Είναι το εθνικό μας ζήτημα αυτή τη στιγμή το δημογραφικό, κύριε Ψαρά. Μια χώρα που μικραίνει, συρρυκνώνεται, έχει μια περιφέρεια που μεγαλώνει, μια νησιωτική μάλιστα.
1: Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αλλά προς το παρόν τα στοιχεία που είπατε δείχνουν ότι τα τελευταία χρόνια έχουμε μια σταθερότητα και αυτό είναι θετικό. Τουλάχιστον δεν έχουμε μείωση.
0: Ναι. 1.471 υποψήφοι στα γενικά λύκεια, στα Δωδεκάνησα, οι 54 εξ αυτών με προφορική εξέταση. Και στα ΕΠΑΛ 459, από τους οποίους οι 25 θα εξεταστούν προφορικά. Οι δεύτεροι των ΕΠΑΛ πάνε σε εξεταστικά της Αττικής, έτσι, για να εξεταστούν.
1: Ναι.
0: Εδώ θα είναι πάλι στο λύκειο, μάλλον στο γυμνάσιο της καπνοβιομηχανίας. Καλά θυμάμαι ότι.
1: Έχουν ενημερωθεί, κοιτάξτε τώρα, αυτές τις λεπτομέρειες τις ξέρουν. Όσοι πάνε προφορικά, που είναι μια ειδική διαδικασία, γιατί είναι ειδική κατηγορία, υπάρχει ειδική προετοιμασία για αυτούς.
0: Θυμάμαι ότι κάθε χρόνο τα τελευταία χρόνια ήταν εκεί στην καπνοβιομηχανία.
1: Η ποιότητα της εξετάσης δεν σημαίνει και μηχανική ομοιομορφία. Κάθε υποψήφιος έχει τη δυνατότητα να εξεταστεί με τον τρόπο που του επιτρέπει η συνθήκη με την οποία έχει τελειώσει το λύκειο, με βάση τις διαγνώσεις, το κέδαση, τις συνθήκες που διαπιστώνονται με τρόπο αδιαφυσβήτητο, ώστε να αποδώσει τις κάθε παιδί να αποδώσει τις πραγματικές του γνώσεις, αλλά χωρίς να αλλοιώνεται το κύρος, η αντικειμενικότητα και η αυστηρότητα που απαιτείται στη διαδικασία. Ναι. Το κάθε παιδί έχει δικαίωμα να εκφράσει, να αποδώσει το μέγιστο της γνώσης που έχει. Mm-hmm.
0: Λοιπόν, ξεκινάμε με το μάθημα των νέων ελληνικών, με λογοτεχνία, έτσι, για τα γέλη την Παρασκευή. Θα πρέπει να είναι, φαντάζομαι, 8 η ώρα εκεί κλασικά, 8, με όλα αυτά που γνωρίζουν τα παιδιά.
1: Ναι, είναι σημαντικό ότι για τα παιδιά πρέπει να πούμε και οι γονείς που θα αναλάβουν μια βοήθεια σε αυτό.
0: Ναι.
1: Τα παιδιά πρέπει να έχουν, εκτός από την έγκαιρη προσέλευση, να έχουν ψυχραιμία, γιατί είναι μέρος, εγώ επαναλαμβάνω ως παιδαγωγός, με όλους τους τόνους. Η ψυχραιμία είναι μέρος της διαδικασίας.
0: Ναι.
1: Πρέπει τα παιδιά να αναπτύξουν και να ενισχύσουν την ανθεκτικότητά τους.
0: Mm-hmm.
1: Άρα πρέπει να δώσουμε μεγάλη προσοχή, και ήδη έχουν αναφερθεί οι καθηγητές τους. Με ψυχραιμία, λοιπόν, προσοχή στις οδηγίες του εξεταστικού κέντρου, να είμαστε συγκεντρωμένοι και ήρεμοι.
0: Και να διαβάσουν και να κατανοήσουν ένα παιδί βεβαίως που έχει διαβάσει. Έτσι, δεν μιλάμε για άλλους που ενδεχομένως απλά περνάνε για να πούν ότι πέρασαν από τις πανελλαδικές. Για ένα παιδί που έχει διαβάσει, θα πρέπει με την ψυχραιμία που λέτε και συστήνετε, κύριε Ψαρά, να διατυπώσει σωστά το ερώτημα έτσι όπως θα το διαβάσει, να ξέρει πολύ καλά τι θέλει να απαντηθεί. Αυτό είναι πολύ σημαντικό.
1: Γι' αυτό πρέπει να κατεβάσουμε την ένταση του άγχους και του στρες, ώστε το μυαλό να είναι καθαρό, ο νους τους να είναι καθαρός, ώστε να μπορέσουν να αποδώσουν το maximum που μπορούν. Mm-hmm. Θα ελέγξουν από το προηγούμενο βράδυ τα απαραίτητα έγγραφα πιστοποίησης, ταυτοποίησης του προσώπου τους, να ξέρουν το maximum που μπορούν. Mm-hmm. Θα ελέγξουν από το προηγούμενο βράδυ τα απαραίτητα έγγραφα πιστοποίησης, ταυτοποίησης του προσώπου τους, να ξέρουν ότι δεν χρειάζεται δεν θα πάρουν μαζί τους πράγματα που απαγορεύεται και να ξέρουν.
0: Mm-hmm.
1: Γιατί το πρωί δημιουργεί

0: smartwatch περιλαμβάνεται και αυτό. Δεν πρέπει να έχουν τα έξυπνα αυτά τηλέφωνα, γιατί έχουν δυνατότητες επικοινωνίας. Βέβαια, ακόμα και αν ξεχάσει ένα παιδί να το πάρει μαζί του, οι επιτηρητές θα το εντοπίσουν και θα το πάρουν διακριτικά στην έδρα και φεύγοντας να το πάρει μαζί του. Αυτά όλα καλό είναι να τα αποφύγουν για να μην μπουν σε διαδικασίες ελέγχου το πρωί. Τα παιδιά να είναι χωρίς διορθωτικό, χωρίς μηχανές, ξέρουν τι δεν πρέπει να έχουν μαζί τους και ξέρουν τι πρέπει να έχουν. Γιατί όσο πιο ήρεμα και με περισσότερο αυτοέλεγχο τις συνθήκες που ζουν τα παιδιά καθίσουν στο κρανίο τους και στην καρέκλα τους, τόσο περισσότερο θα είναι καθαρός ο νους τους να καταλάβει αυτό που είπατε εσείς, που είναι σημαντικό, ή ακριβώς ζητούν θέματα.
1: Και σίγουρα μετά το πρώτο μάθημα, έτσι, θα θέλαμε και μία επικοινωνία μαζί σας πάντα με την έκθεση εκεί, για να δούμε ποια είναι και η εικόνα στα μαθήματα, εννοείται.
0: Έχουμε και εμείς άγχος.
1: Σας καταλαβαίνω. Και πάντα είναι και πολλά τα προγνωστικά ως προς το μάθημα της έκθεσης, τι θα πέσει, τι θα μπει στην ιστορία.
0: Οι γονείς, να πούμε και δύο κουβέντες για τους γονείς, μία κουβέντα μάλλον για τους γονείς, για τους εκπαιδευτικούς, δεν θέλω να κάνω κατάχρηση του χρόνου σας. Οι γονείς αυτές τις μέρες έχουν ένα πάρα πολύ σημαντικό ρόλο. Να προσφέρουν μια σταθερότητα στην καθημερινότητά τους, όχι πρόσθετη πίεση. Τα παιδιά ξέρουν τη σημασία των εξετάσεων. Δεν χρειάζεται να τους την επαναλαμβάνουμε με τρόπο που τελικά αυξάνει το βάρος.
1: Σωστά.
0: Χρειάζεται ένα ήρεμο περιβάλλον, μια πρακτική βοήθεια σε πράγματα που θα τους...
1: Να σας ρωτήσω κάτι πρακτικό. Την Πέμπτη, ας πούμε, Παρασκευή ξεκινάνε τα παιδιά. Την Πέμπτη να τα βγάλουν έξω οι γονείς, να τα αφήσουν να βγουν με φίλους, να τα αφήσουν να απολαύσουν την ημέρα.
0: Κάθε οικογένεια έχει ένα πλαίσιο με το οποίο λειτουργεί. Δεν υπάρχει μία συνταγή σε αυτό. Αυτό που μπορούσα να πω εγώ είναι ότι, γιατί το να βγει για ένα παιδί μπορεί να είναι λυτρωτικό, να βγει μια βόλτα. Για κάποιο παιδί μπορεί να είναι περισπασμός και συγκέντρωση.
1: Έχετε δίκιο.
0: Αυτό θα το κρίνει κάθε οικογένεια. Δεν υπάρχει ένας γενικός κανόνας. Ο κανόνας, αν τον γενικεύσουμε, είναι να κάνει το κάθε παιδί ό,τι βελτιώνει την ψυχική του ισορροπία. Αυτό ναι. Οι γονείς να χρησιμοποιούν λόγια που ανακουφίζουν και όχι λόγια που φορτώνουν. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και αυτό πάλι είναι, έχει να κάνει με τον τρόπο που η καθημερινότητα της κάθε οικογένειας αναπτύσσεται γύρω-γύρω από τα παιδιά.
1: Να σας ρωτήσω κάτι τελευταίο για να μην σας καθυστερώ, γιατί ξέρω ότι είναι και οι ώρες τώρα δύσκολες για σας. Από τον περασμένο Φεβρουάριο έχει ξεκινήσει και ένας ευρύς διάλογος γύρω από τις πανελλαδικές εξετάσεις για τις αλλαγές. Και η ίδια η Υπουργός Παιδείας, η κυρία Ζαχαράκη, έχει εκφράσει την άποψη ότι πλέον το ισχύο σύστημα των πανελλαδικών εξετάσεων έχει φτάσει στα όρια του. Αλλά ότι δεν τίθεται και ζήτημα άμεσης κατάργησης. Τι λέτε γι' αυτό?
0: Ό,τι γίνει θα αφορά τα παιδιά που είναι τώρα έκτη δημοτικού.
1: Άρα έχουμε μέλλον.
0: Εκτός από αυτό, αυτή τη στιγμή που είμαστε δύο μέρες πριν τις Πανελλήνιες, θεωρώ ότι η συζήτηση για την κατάργησή τους δεν προσφέρει θετική βοήθεια σε κανέναν. Δεν είναι κατάλληλος χρόνος. Αυτό είναι μια ευρύτερη στρατηγική εθνική. Οι Πανελλήνιες είναι εδώ και 40 χρόνια τουλάχιστον. Έχει ένα βίο σημαντικό που μπορούν να καταγραφούν τα θετικά και τα αρνητικά, όχι μόνο στατιστικά αλλά και στη συνείδηση της ελληνικής κοινωνίας. Το που έχει σημασία τώρα είναι τα παιδιά ως πρωταγωνιστές να τα προστατέψουμε. Υπάρχουν και γραμμές ψυχολογικής υποστήριξης και μηχανισμοί που θα τους υποστηρίξουν. Οι γονείς να προσφέρουν τώρα αυτό που βοηθά. Οι εκπαιδευτικοί, θα ήθελα με αυτούς να κλείσω, οι εκπαιδευτικοί είναι η σιωπηλή δύναμη των πανελλαδικών. Το γνωρίζουμε αυτό. Από την προετοιμασία όλης της χρονιάς μέχρι τώρα, καθημερινά που μιλούμε στο τηλέφωνο για τη λειτουργία των εξεταστικών κέντρων, η συμβολή τους είναι καθοριστική. Με η ευθύνη τους, η ακρίβεια με την οποία εφαρμόζουν τους εγκυκλίους, η ψυχραιμία η δική τους, γιατί και αυτοί μεταδίδουν μια ψυχραιμία, είναι ο σταθερός πόλος που για τα παιδιά είναι μια αναφορά ψυχραιμίας, και η διακριτικότητά τους που όποτε χρειάζεται δηλώνεται, είναι μια εγγύηση ότι η διαδικασία θα πάει ομαλά. Είναι μια εθνική διαδικασία οι Πανελληνίες, αλλά στηρίζονται καθημερινά στον επαγγελματισμό των ανθρώπων του σχολείου και του μηχανισμού του Υπουργείου Παιδείας, που προσπαθεί να το διεκπεραιώσει με τρόπο αξιόπιστο, αντικειμενικό, και για να μην έχει να ακουστεί το παραμικρό για όλη αυτή τη διαδικασία. Εύχομαι καλή επιτυχία στα παιδιά να κεφαλαιοποιήσουν τώρα αυτή την προσπάθεια που έχει γίνει. Η αξία τους είναι ήδη γνωστή, δεν χρειάζεται να επιβεβαιώσουν τίποτα σε κανέναν. Αλλά τουλάχιστον να κεφαλαιοποιήσουν τον κόπο τους. Ό,τι κόπο έχουν κάνει να αποδοθεί στο 100%. Αυτό το χρωστούν στον εαυτό τους και μόνο. Σε κανέναν άλλο. Δεν χρωστούν τίποτα.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.

0: Πολύ. Να είστε καλά. Καλή δύναμη και σε εσάς. Γεια σας. Καλημέρα.
1: Καλή επιτυχία στα παιδιά.
0: Αυτά λοιπόν με τον αναπληρωτή περιφερειακό διευθυντή Νοτίου Αιγαίου, τον κύριο Μπάμπη Ψαρά, για τις πανελλαδικές εξετάσεις που ξεκινούν βεβαίως την Παρασκευή, και ακούσατε όλα αυτά που μας περιέγραψε αναλυτικότατα και για την εξεταστική διαδικασία, για την πρεμιέρα βεβαίως την πρόσεχη Παρασκευή για τα ΓΕΛ και το Σάββατο για τα ΕΠΑΛ. Να είναι τα παιδιά συγκεντρωμένα και κυρίως ψύχρεμα, υποστηρικτικά να είναι δίπλα η οικογένεια, οι γονείς, συγγενείς, φίλοι κλπ. Και τον σημαντικό βεβαίως ρόλο που έχουν οι εκπαιδευτικοί, τους οποίους και ευχαρίστησε και για αυτή την σχολική χρονιά και μέσα από αυτή την εκπαιδευτική διαδικασία και των πανελληνίων εξετάσεων. Τα στοιχεία ακούσατε αναλυτικά και για τους υποψηφίους και για τα εξεταστικά κέντρα που είναι σε όλα τα δωδεκάνησα. Δεν χρειάζεται όπως τα προηγούμενα χρόνια να μετακινηθεί κάποιο παιδί από νησί σε νησί για να εξεταστεί. Και βεβαίως να ευχηθούμε για μία ακόμη φορά και εμείς καλή επιτυχία σε όλους τους υποψηφίους των φετινών πανελλαδικών εξετάσεων, να έχουν δύναμη, ψυχραιμία, επιτυχία, και τίποτα βεβαίως δεν τελειώνει μέσα από αυτή την δοκιμασία που έχουν κάνει πολύ κόπο, το κατανοούμε, για να φτάσουν μέχρι εδώ και να διεκδικήσουν μία θέση στα πανεπιστήμια. Κανείς δεν χάθηκε σε αυτή τη ζωή που δεν κατάφερε να μπει σε κάποιο ΑΕΗ ή ΤΕΗ. Το μέλλον είναι μπροστά. Εννοείται ότι θέλουν να επιτύχουν το στόχο τους μέσα από αυτή την δοκιμασία. Κατανοητό, αλλά η ζωή δεν ξεκινά και δεν τελειώνει εκεί.

Να σας πω ότι στην Αστυπάλαια αύριο θα έχουμε και θεία λειτουργία στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό της Παναγίας Πορταΐτισσας για τους υποψηφίους των Πανελλαδικών. Αύριο 5η 28 Μαΐου από τις 7.30 το πρωί έως τις 9.30. Αντίστοιχα είχαμε και στην Σύμη τις προηγούμενες ημέρες χωροστατούντος του Μητροπολίτη κυρίου Χρυσοστόμου στην Ιερά Μονή του Πανορμή της Σύμης. Μιας και μιλάμε για εκπαίδευση, να σας πω ότι έχουμε και νέα επιμορφωτικά προγράμματα από την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου και το Πανεπιστήμιο Αιγαίου που ξεκινούν στις 8 Ιουνίου με δύο νέες δράσεις κατάρτισης. Περισσότερες από 1.200 είναι οι εγγραφές και πάνω από 55 τα προγράμματα επιμόρφωσης σε εξέλιξη σε 12 και Κυκλάδες. Ένα ψηφιακό κύμα γνώσης για το Αιγαίο. Και όλες οι λεπτομέρειες είναι μέσα στον ιστότοπό μας realvoice995.gr. Η διάρκεια υλοποίησης του προγράμματος, να σας πω ότι θα είναι από τις 8 έως τις 28 Ιουνίου. Τα προγράμματα απευθύνονται αποκλειστικά σε κατοίκους της περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, τόσο στα Δωδεκάνησα όσο και στις Κυκλάδες, και η συμμετοχή σε αυτά τα επιμορφωτικά σεμινάρια είναι εντελώς δωρεάν.

0: Και από τις πανελλήνιες εξετάσεις και τα όσα ενδιαφέροντα μας είπε ο αναπληρωτής διευθυντής περιφερειακής εκπαίδευσης Νοτίου Αιγαίου, ο κύριος Μπάμπης Ψαράς, πάμε τώρα στους λειψούς, γιατί έχουμε ήδη κοντά μας τον δήμαρχο, τον κύριο Φώτη Μάγκο, και τον ευχαριστώ, με αφορμή βεβαίως την επιστολή που έστειλε στον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη για το θέμα το οποίο είχε θίξει με δημόσια παρέμβασή του και μέσα από την κυριακάτικη ανάρτηση του Πρωθυπουργού με σχετικό σχόλιο. Και τι εννοούμε? Για τα έργα οδοποιίας που τρώει μπλοκ ο Δήμαρχος Λειψών, γιατί θα μας εξηγήσει βεβαίως ο ίδιος που υπάρχει δυσκολία, ποιο είναι το πρόβλημα, τι γίνεται σε σύγκριση με τους μεγάλους δήμους, γιατί μένουν εκτός ενώ υπάρχουν οι μελέτες. Πάμε να μας εξηγήσει ο ίδιος τι ακριβώς συμβαίνει και γιατί τα μικρά νησιά δεν πρέπει να είναι περιοχές τρίτης ταχύτητας. Κύριε Δήμαρχε, καλημέρα.
1: Καλημέρα κυρία Κουλούμπρη, καλημέρα σε
0: όλους. Παμπρή, με την Παμπρή μιλάτε.
1: Συγγνώμη, ναι, κυρία Παμπρή.
0: Δεν πειράζει, και εκτιμένη ταχύτητα, γιατί σας κάλεσε η συνάδελφος, οπότε κατανοητό.
1: Λοιπόν, ξέρετε ότι εμείς προσπαθούμε να μην χάνουμε καμία ευκαιρία να διατυπώνουμε τα αιτήματά μας με κάθε τρόπο. Στην προκειμένη περίπτωση, στην κυριακάτικη ανάρτηση του Πρωθυπουργού, επειδή ξέρω ότι υπάρχει αλληλεπίδραση και σίγουρα, αν όχι ο ίδιος, θα διαβάζουν συνεργάτες του και το μεταφέρουν. Ήδη το έκανα βέβαια και με προσωπικά μηνύματα στο σύμβουλο του Πρωθυπουργού, τον κύριο Νέζη, και σε διάφορους που ξέρω ότι είναι κοντά στην κυβέρνηση. Λοιπόν,
0: και επιτρέψτε μου να σας σχολιάσω και εγώ, ήταν πολύ έξυπνη η κίνηση, έτσι, αυτή, να σχολιάσετε δημόσια κάτω από την ανάρτηση του Πρωθυπουργού. Βρήκατε και συμπαραστάτη, τον Δήμαρχο Ινουσών, που συμφώνησε με τα λεγόμενά σας.
1: Ναι, έγραψε συνυπογράφω. Γιατί ξέρετε, έχουμε πολλά κοινά προβλήματα και κοινές διεκδικήσεις.
0: Ναι.
1: Αυτό.
0: Mm-hmm.
1: Λοιπόν, για να πάμε τώρα στην ουσία, να μην κουράζουμε με τις αγωγές στον κόσμο, η ουσία είναι η εξής. Ότι άνοιξε ένα πρόγραμμα από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης για αγροτική οδοποία. Άρα πολύ ωραία. Εμείς είχαμε φροντίσει και είχαμε ετοιμάσει μια μελέτη 2.100.000 με χρήματα από το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης του Υπουργείου Οικονομικών, το ΕΠΑ. Και το λέω αυτό γιατί έχει σημασία. Γιατί το ίδιο το κράτος χρηματοδότησε τις μελέτες. Και κρατήστε το αυτό για τη συνέχεια.
0: Ναι.
1: Πάμε λοιπόν αρχικά να το εντάξουμε στο Αντώνης Τρίτσης. Δεν έγινε γιατί υπήρχαν κάποιες προϋποθέσεις που δεν τις πληρούσε ο Δήμος. Εντάξει, οκ, okay, αυτό το αποδεχτήκαμε. Όταν άνοιξε όμως το πρόγραμμα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, ήμασταν υπερόριμοι, είχαμε όλες τις προϋποθέσεις για να αξιολογηθεί η πρότασή μας. Και κάποια στιγμή μας ζήτησαν κάποια συμπληρωματικά στοιχεία, μας διαβεβαίωσαν ότι είμαστε σε καλό δρόμο και ότι είμαστε σε πολύ καλή βαθμολογία κτλ. Βγαίνει λοιπόν, βγαίνουν οι προσωρινοί πίνακες και λένε ότι η πρόταση στήριξης εγκρίθηκε και για τις 3 από τις 4 προτάσεις. Λέμε, ok, η βάση ήταν το 40, εμείς είχαμε 65, 61 και 55. Οπότε λέμε, όποια ένσταση και να γίνει, γιατί δόθηκε μια προθεσμία, εντάξει, πόσο να πέσουμε χαμηλά. Και ξαφνικά, μετά από 10 μέρες έρχεται ένα mail και λέει ότι η πρόταση απορρίφθηκε γιατί τα χρήματα του προϋπολογισμού δεν επαρκούν για αυτό το έργο. Λοιπόν, ποια είναι τώρα η ουσία? Ότι βγήκε ένα πρόγραμμα οριζόντια για όλη την Ελλάδα με 65 εκατομμύρια ευρώ και οι προτάσεις ήταν για 600. Εκείνο που έκανε το Υπουργείο ήταν να αυξήσει λίγο το προϋπολογισμό και το πήγε στα 194. Που σημαίνει ότι οι περισσότερες προτάσεις πήγανε κουβά.
0: Μάλιστα.
1: Και το θέμα τώρα, το συγκεκριμένο εμείς που κάνουμε όλη αυτή την ιστορία, είναι το εξής. Ότι το ίδιο το κράτος έχει επενδύσει δίνοντάς μας 60.000 ευρώ για να οριμάσουμε μελέτες. Και τότε δοθήκαν αυτά τα χρήματα με την υπόθεση ότι μετά, μόλις ολοκληρωθούν οι μελέτες, θα ανοίξει πάλι ένα ειδικό αναπτυξιακό πρόγραμμα για αδύναμους δικαιούχους, δηλαδή για μικρά νησιά και δήμους που δεν μπορούν εκ των πραγμάτων να έχουν τα κριτήρια της αγροτικότητας, της έκτακτης ανάγκης που έχουν άλλες περιοχές, έτσι ώστε να μπορέσουν να υλοποιήσουν αυτά τα έργα. Δηλαδή ήδη 2 φορές πεταχτήκαμε έξω.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, αυτό δεν σημαίνει ότι επειδή είμαστε μικρό νησί και ενδεχομένως δεν είμαστε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, γιατί αυτό έπαιρνε 10 μονάδες.
0: Ναι.
1: Δηλαδή είναι λίγο οξύμορο. Επειδή έχω λυμμένα αυτά τα ζητήματα, δεν πρέπει να λύσω και τα υπόλοιπα.
0: Σωστά.
1: Θα έπρεπε δηλαδή να είμαι να έχω κι εγώ λειψιδρία ή να έχω κάποια άλλη κατάσταση έκτακτης ανάγκης για να δικαιούμαι τις 10 μονάδες και να περάσει η πρότασή μου. Καλώς το κάνανε οι άλλοι δήμοι γιατί τους το επέτρεψε η πρόσκληση. Έτσι κι εγώ αυτό θα έκανα. Αλλά πόσο δίκαιο μπορεί να είναι κάτι τέτοιο. Mm-hmm. Λοιπόν, ζητάμε με την επιστολή για να φτάσουμε στο διατάφτα να δημιουργηθεί ένα ειδικό χρηματοδοτικό πρόγραμμα, όχι μόνο για αγροτική οδοντία, για όλα τα έργα που προγραμματίζει τουλάχιστον μέσα σε μια πενταετία ένας δήμος. Όλοι οι δήμοι έχουμε εκπονήσει master plan. Μέσα εκεί λέμε τι έχει γίνει, τι υλοποιείται και τι θέλουμε να γίνει. Και μάλιστα τι βαθμό ωριμότητας έχει. Δηλαδή έχουμε μελέτη, δεν έχουμε μελέτη, έχουμε χρηματοδότηση, δεν έχουμε χρηματοδότηση. Οπότε καταλαβαίνετε ότι είναι πάρα πολύ απλό. Ο κάθε δήμος όταν ξέρει ότι θα βγει ένα πρόγραμμα και θα δικαιούται Φερρυππίνο Δήμο Ιδρύψεων 3 εκατομμύρια ευρώ, θα κάνει την προτεραιοποίησή του με βάση τις ανάγκες και με βάση τις μελέτες που έχει και δεν θα μπαίνει στον γενικό κουβά των διεκδικήσεων με όλη την
0: που
1: Ελλάδα.
0: Δεν μπορείτε να συναγωνιστείτε περιοχές όπως πολύ σωστά το περιγράφετε και στην επιστολή, με Θεσσαλία, με Μακεδονία, με Κρήτη, έτσι, ως προς την αγροτικότητα και όλα αυτά που περιγράφετε αναλυτικότατα.
1: Ακούστε τώρα και ένα άλλο οξύμορο.
0: Ναι.
1: Για να πάρεις καλή βαθμολογία, αυτό εξαρτάται από τον αριθμό και την έκταση των γεωργικών εκμεταλλεύσεων. Δηλαδή, με απλά λόγια, όσο περισσότερες περιοχές εκεί που θα γίνει η παρέμβαση, η αγροτική οδοπία, παίρνουν επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ και άρα από την Ευρωπαϊκή Ένωση, τόσο μεγαλύτερη βαθμολογία παίρνεις. Εμείς εδώ, εκ των πραγμάτων, δεν έχουμε τόσες πολλές εκτάσεις. Έτσι. Και δεν παίρνουν και επιδότηση, γιατί οι άνθρωποι εδώ δεν είναι αμιγώς αγρότες. Είναι, μπορεί να έχουν και δύο δωμάτια, να έχουν και μια βάρκα να ψαρεύουν και έχουν και πέντε χωράφια και καλλιεργούν. Αυτό σημαίνει. Άρα δεν παίρνουν επιδότηση. Και δεν παίρνουμε λοιπόν επιδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση και χάνουμε βαθμολογία για τα έργα. Και αυτό είναι οξύμορο.
0: Ναι, είναι οξύμορο. Είναι οξύμορο, ακριβώς, όπως το λέτε.
1: Θα μου πείτε, το καταλαβαίνω, το Υπουργείο πρέπει να βάλει κάποια κριτήρια γιατί αλλιώς δεν θα βγάλει άκρη. Γι' αυτό λέμε τώρα εμείς, ωραία, κατανοούμε τον τρόπο που σκέφτεστε, αλλά βρείτε μας μία λύση.
0: Υπήρξε καμία ανταπόκριση μέχρι σήμερα από την παρέμβασή σας, από την επιστολή σας, από συνεργάτες του Πρωθυπουργού κλπ?
1: Επειδή δεν είναι κάτι το οποίο το λέμε για πρώτη φορά, και εδώ θέλω να κάνω μία αναφορά στον εξαίρετο Γενικό Γραμματέα Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής που θα τον έχουμε στη Ρόδο την Παρασκευή, το Σάββατο μάλλον, θα είμαι και εγώ στην ημερίδα που διοργανώνει το Τεχνικό Επιμελητήριο και θα έχω και χρόνο ομιλίας για να αναπτύξουμε το θέμα του πώς αντιμετωπίζεται η λειψιδρία. Έτσι. Λοιπόν, με το συγκεκριμένο Γενικό Γραμματέα υπάρχει πρόταση να δημιουργηθεί ένα πρόγραμμα και μάλιστα έχει βγει και το όνομά του, λέγεται Νέαρχος, το οποίο θα αφορά μικρά νησιά και θα εξυπηρετεί ακριβώς αυτό το σκοπό. Και ξέρετε, έχει ιδιαίτερη αξία να συμβεί κάτι τέτοιο, γιατί πολύ απλά μια πρόσκληση που βγαίνει οριζόντια κάποιους τους ικανοποιεί, κάποιους άλλους δεν τους ικανοποιεί ή δεν τους ενδιαφέρει. Για μένα, ας πούμε, τα προγράμματα των αφαλατώσεων δεν έχουν κλείσει γιατί εγώ είμαι αυτάρκης.
0: Ναι.
1: Χρειάζομαι κάποια άλλα έργα. Όταν λοιπόν βγαίνει η απρόσκληση για αφαλατώσεις, απλά κλείνω το mail.
0: Σωστά.
1: Το βάζω στην άκρη, δεν με ενδιαφέρει. Αυτό όμως σημαίνει ότι κάτι άλλο δεν μπορώ να το υλοποιήσω. Και θα περιμένω να βγει, όποτε και αν βγει, αντίστοιχη πρόσκληση για τα έργα που έχω οριμάσει και δεν έχω υλοποιήσει. Για παράδειγμα, έχω μία μελέτη ανάπλασης χερσαίας ζώνης και την έχω εδώ και δύο χρόνια με όλες τις αδειοδοτήσεις. Με όλες. Πραγματικά, δηλαδή πήγα να βγάλω και άδεια εκτέλεσης του έργου και μου λένε από την αποκεντρωμένη ότι ξέρεις, περίμενε γιατί πρέπει να βρεθεί πρώτα τα χρήματα και ο ανάδοχος. Αλλιώς δεν μπορεί. Σε ποιον θα βγάλουμε την άδεια εκτέλεση? Που είναι το τελευταίο στάδιο πριν να πέσει η πρώτη σφυριά που λέμε. Είναι 2,8 εκατομμύρια. Δεν υπάρχει κάποιο πρόγραμμα αυτή τη στιγμή ανοιχτό να τα βάλω. Και δεν υπήρχε και πριν. Τι θα κάνω εγώ τώρα αυτή τη μελέτη? Πάλι με χρήματα της ΕΕΤΑ έγινε. Πάλι του κράτους χρήματα είναι. Δηλαδή, εδώ τώρα, επειδή έχουμε μια σωστή πρόβλεψη και μια σωστή στρατηγική και έχουμε, πάντα φωνάζαμε ότι όποιος έχει μελέτες, να μην φοβάται τίποτα, θα βρει τα χρήματα. Ένα που έχουμε λοιπόν και δεν μπορούμε να τα αξιοποιήσουμε.
0: Δεν μπορείτε να βρείτε τη χρηματοδότηση, λοιπόν.
1: Δεν παραπονιέμαι γενικώς, γιατί έχουμε σαν νησί, έχουμε δεχθεί αρκετή χρηματοδότηση και από το πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης και από το Μεταφορές 21-27, όπου έχει ενταχθεί στις κρατικές ενισχύσεις το λιμάνι μας, 5,2 εκατομμύρια ευρώ. Έχουμε εκτελέσει τηλεμετρίες, έργα ίδρυψης, άλλες οδοποιίες από το ΠΟΥΔΟΕ του Υπουργείου Υποδομών. Αλλά αυτό είναι και αποτέλεσμα της δουλειάς που έχουμε κάνει. Mm-hmm. Δεν μας τα χάρισε κανένας. Mm-hmm. Τα διεκδικήσαμε, ξεπεράσαμε όλα τα γραφειοκρατικά εμπόδια και τα υλοποιήσαμε. Και τώρα υπάρχει μια, ας πούμε, στασιμότητα. Γιατί ενώ έχουμε, όπως σας είπα και πριν, τους προϋπολογισμούς και τις μελέτες, δεν υπάρχει στον ορίζοντα κάτι ανοιχτό. Για να μπορέσουμε και εμείς να ελπίζουμε ότι θα υλοποιηθούν τελικά αυτά τα έργα. Και έχουμε πολλά τέτοια θέματα. Έχουμε και έναν βιολογικό που ετοιμάζουμε τώρα, όπου να είναι εγκρίνητοι περιβαλλοντικοί όροι. Τροποποίηση βασικά γίνεται, γιατί είχαν εγκριθεί για κάποιο ζήτημα. Για να κάνουμε τον εξυγχρονισμό της εγκατάστασης επεξεργασίας λιμάνων, και αυτό είναι ένα μεγάλο έργο, 2,8 εκατομμύρια ευρώ. Έτσι.
0: Λοιπόν, περιμένουμε τον νέαρχος, περιμένουμε τον νέαρχος και βεβαίως περιμένουμε με ενδιαφέρον τα όσα θα υποθούν σε αυτή την εκδήλωση που διοργανώνει το Ινστιτούτο We Are Greece σε συνεργασία με το ΤΕΕ, όπου θα είναι και ο κ. Κουτουλάκης, θα είστε και εσείς όπως μας είπατε, θα είναι και η δική μας Ιρένα η Παυλάκη εκεί στο συντονισμό της σχετικής εκδήλωσης. Κάτι τελευταίο, Δήμαρχε, επειδή με πιέζει ο χρόνος για να πάω και σε δελτίο. Τρίμερο Αγίου Πνεύματος θα έχει κόσμο το νησί, έχετε κρατήσει, τι λένε εκεί οι κάτοικοι?
1: Να σας πω μόνο ένα παράδειγμα. Επειδή φιλοξενούμε κάθε μήνα τρεις οδοντιάτρους που παρέχουν δωρεάν τις υπηρεσίες τους, δυσκολευτήκαμε πάρα πολύ να τους βρούμε δωμάτιο.
0: Μάλιστα. Άρα με πληρότητες φουλ το νησί, υπέροχα. Αυτά είναι εξαιρετικά νέα. Σε μια δύσκολη κατά τα άλλα σεζόν, έτσι, για όλη την Ευρώπη, για όλη τη Μεσόγειο, με αυτά που συμβαίνουν και παρακολουθούμε.
1: Είναι και το Μπαϊράμι, να ξέρετε, που και από εκεί έχουμε...
0: Ναι, και θα σας ρωτούσα και γι' αυτό στο τέλος, επειδή ξεκίνησε.
1: Οπότε, μάλλον συνέπεσαν τώρα όλα αυτά και γι' αυτό υπάρχει αυτή ο συνωστισμός. Αλλά δεν πειράζει. Είναι μια πρόβα Αυγούστου, για να το πούμε έτσι.
0: Υπέροχα. Αυτά είναι τα ευχάριστα. Λοιπόν, σας περιμένουμε και από κοντά στη Ρόδο. Ευχαριστώ και πάλι για την επικοινωνία. Να είστε καλά.
1: Εγώ σας ευχαριστώ. Καλημέρα.
0: Λοιπόν, να πούμε και χρόνια πολλά στους μουσουλμάνους συμπολίτες μας, σε όλα τα Δωδεκάνησα που έχουν τον Μπαϊράμι. Και από δίπλα ο πολιτιστικός σύλλογος η Αδελφοσύνη μας έφερε και τα καλούδια με τσαγάκι και αλμυρά το πρωί, όπου είχαν και πολύ κόσμο για την γιορτή τους. Πάμε πολύ σύντομα τώρα και στην Κλεοπάτρα στην ΚΟ, γιατί δεν προλάβαμε και χθες να την έχουμε κοντά μας με την ενδιαφέρουσα συνέντευξη που είχαμε χθες με τον Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου, τον κύριο Γιώργο Χατζημάρκο, για αυτή την πολύ σημαντική πρωτοβουλία που πήρε και θα βρεθεί η Ρόδο στον επίκεντρο των ευρωπαϊκών εξελίξεων την Παρασκευή, γιατί περισσότεροι από 100 περιφερειάρχες και δήμαρχοι από τα 27 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα συγκεντρωθούν στο παλάτι του Μεγάλου Μαγίστρου για αυτή τη συνεδρία υψηλού επίπεδου της Εκτελεστικής Επιτροπής της Ομάδας του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος στην Επιτροπή των Περιφερειών. Όλες οι κορυφαίες προσωπικότητες της Ευρώπης θα είναι εδώ στην Ρόδο, που θα χτυπάει η καρδιά της αυτοδιοίκησης από την Παρασκευή, και υπάρχει αναλυτικά το θέμα στην ιστοσελίδα μας realvoice995.gr. Πάμε στην ΚΟ. 10:56, 4 λεπτά στην διάθεσή σου. Κλεοπάτρα μου, καλημέρα.
2: Καλημέρα, Νατάσα. Είμαι επί της οδού Μεγάλου Αλεξάνδρου και πορεύομαι προς το λιμάνι. Έτσι, πάω να δω λίγο τι γίνεται εκεί πέρα, πώς πάει η κίνηση. Ναι. Αλλά επειδή δεν έχουμε πολύ χρόνο, να σου πω λοιπόν ότι χθες τα προβλήματα αλλά και οι προοπτικές του πρωτογενού τομέα στην ΚΟ βρέθηκαν στο επίκεντρο κατά τη χθεσινή συνέντευξη τύπου που παραχώρησαν ο κύριος Ζανιωτίδης, ο αντιπεριφερειάρχης και η έπαρχος της ΚΟ, η κυρία Σβήνου, με αφορμή την σύσκεψη που είχαν με αγροτικούς και κτηνοτροφικούς φορείς του νησιού. Ο κύριος Ζανιωτίδης αναφέρθηκε στη στενή συνεργασία της περιφέρειας με τους παραγωγούς, επισημένοντας πως η ΚΟ παρουσιάζει θετικά αποτελέσματα παρά τις σημαντικές δυσκολίες που αντιμετωπίζει ο κλάδος, ενώ από την πλευρά της η έπαρχος ΚΟ Νησίρου στάθηκε στη μεγάλη απορρόφηση των τοπικών προϊόντων από την αγορά και τον τουρισμό, τονίζοντας ωστόσο ότι πολλοί παραγωγοί δυσκολεύονται να αυξήσουν την παραγωγή τους λόγω έλλειψης εργατικών χεριών αλλά και εξαιτίας των προβλημάτων που σχετίζονται με το κόστος και τις υποδομές. Να πάμε τώρα σε ένα άλλο θέμα, όπου να πούμε ότι σε εξέλιξη βρίσκεται από χθες στο Δημαρχείο της ΚΟ η τρίτη τεχνική συνάντηση του Ευρωπαϊκού Έργου Freshness που υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Interreg Ελλάδα-Κύπρος 21-27 με τη συμμετοχή της ΔΕΙΑΚΟ αλλά και του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Η συνάντηση ξεκίνησε χθες το πρωί και θα ολοκληρωθεί σήμερα Τετάρτη σε υβριδική μορφή με φυσική και διαδικτυακή παρουσία των εταίρων του έργου, ενώ ο βασικός στόχος είναι η προώθηση της ενεργειακής αποδοτικότητας και της ορθολογικής χρήσης νερού στις αστικές υποδομές σύδρευσης.
0: Λοιπόν, ναι, έχεις κάτι άλλο?
2: Όχι, εντάξει, νομίζω πως από τη στιγμή που δεν έχουμε και πολύ χρόνο αυτά είναι τα σημαντικότερα.
0: Πρέπει να,
2: και
0: θα σε ρωτήσω μόνο αν έχει και πολλούς Τούρκους επισκέπτες στο νησί με αφορμή τον Μπαϊράμι, γιατί τώρα πριν κλείσει ο Δήμαρχος Λειψών μας έλεγε ότι είναι αρκετοί και στο νησί εκεί, οπότε γενικότερα στα 12 άνοισα νομίζω ότι θα δούμε αρκετούς Τούρκους επισκέπτες.
2: Ακριβώς, γενικότερα έχουμε Τούρκους επισκέπτες, αλλά ιδιαίτερα αυτές τις μέρες είναι αυξημένη η κίνησή τους εδώ. Αύριο στις 7.30 ώρα το Βακούφκο παραθέτει και καφέ σε ένα όμορφο παραλιακό μαγαζί εκεί προς τη Λάμπη, όπου θα έχουμε και από εκεί το ανάπτυξη ρεπορτάζ στο γενιστό σελίδα μας.
0: Ναι, την καλημέρα μας και στην Ελβάν Κοντζάογλάν, εκεί στην πρόεδρο του Βακούφ, τη δραστήρια πρόεδρο.
2: Την ιδιαίτερα δραστήρια ακριβώς, το ίδιο είπαμε.
0: Λοιπόν, σε ευχαριστώ πολύ Κλεοπάτρα μου, αύριο τα λέμε αναλυτικότερα. Να είσαι καλά, γεια χαρά. Λοιπόν, αυτά από την Κλεοπάτρα Μισαηλίδου, 10:58 θα πάω σε δελτίο ειδήσεων και βεβαίως αμέσως μετά ο Γιάννης Μανολάς μαζί σας με την πρόγνωση του καιρού. Να είστε καλά. Ό,τι καλύτερο για το υπόλοιπο της ημέρας. Η Δέσποινα Κουλούμπρη που είναι απέναντί μου στα γραφεία σύνταξης θα είναι στη μία μαζί σας με τον Γιάννη Μινάτσι με τις δημοσιογραφικές βολές. Καλό υπόλοιπο της ημέρας.

0: Η εκπομπή μεταδίδεται με την ευγενική χορηγία του Κριθόνης Paradise.
1: Κριθόνης Paradise Hotel. Εκεί που η πολυτέλεια γίνεται εμπειρία. Στη μαγευτική Λέρο, μόλις λίγα βήματα από τη θάλασσα, σας περιμένει ένα ξενοδοχείο 4 αστέρων φτιαγμένο για απόλυτη χαλάρωση. Κομψά δωμάτια, πισίνα, γαστρονομικές απολαύσεις, καταπράσινη κήπη, συνεδριακή χώρη και υπηρεσίες υψηλών προδιαγραφών. Με 30 χρόνια εμπειρίας, το Κριθόνης Paradise αποτελεί σημείο αναφοράς για διακοπές, γάμους, συνέδρια και ξεχωριστές στιγμές. Τηλέφωνο κρατήσεων 2247-025120. Κριθόνης Paradise. Ένας παράδεισος μοναδικής ομορφιάς στη Λέρο.
2: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή. Ειδήσεις στο Real Voice 99,5.
0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο του Real Voice για τα γεγονότα η Νατάσα Μαμπρή. Στο επίκεντρο των ευρωπαϊκών εξελίξεων θα βρεθεί η Ρόδος την Παρασκευή με πρωτοβουλία του Περιφερειάρχη Γιώργου Χατζημάρκου. Περισσότεροι από 100 περιφερειάρχες και δήμαρχοι από τα 27 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα συγκεντρωθούν στο εμβληματικό παλάτι του Μεγάλου Μαγίστρου για την συνεδρίαση υψηλού επίπεδου της Εκτελεστικής Επιτροπής της Ομάδας του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος στην Επιτροπή των Περιφερειών, που θα συγκεντρώσει κορυφαίες προσωπικότητες της ευρωπαϊκής και εθνικής πολιτικής κοινής. Στόχος, όπως δήλωσε στον Real Voice ο κ. Χατζημάρκος, είναι η συζήτηση για το μέλλον του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την περίοδο 2028-2034, σε μια καθοριστική στιγμή για τη συνοχή, την ανταγωνιστικότητα και την εδαφική ανάπτυξη της Ευρώπης. Στο παράδειγμα της περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου με αύξηση πληθυσμού που ξεπερνά το 6,1%, σημειώνοντας ότι ένας τόπος γίνεται τόπος παραδείγματος στο δημογραφικό όταν εμπνέει προοπτική, αναφέρθηκε ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου μιλώντας στον Real Voice με αφορμή και το Συνέδριο Δημογραφικό 2026. Εντός του Ιουνίου αναμένεται να εισαχθεί στην Βουλή το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας, το οποίο μεταξύ άλλων θα προβλέπει και την ένταξη τουλάχιστον 100.000 νοσηλευτών, βοηθών νοσηλευτών, διασωστών και οδηγών του ΕΣΥ και του ΕΚΑΒ στα βαρέα και ανθυγιεινά. Επέκταση της επιδότησης του ντίζελ και για τον Ιούνιο με 15 λεπτά, εξήγηλε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στο Υπουργικό Συμβούλιο, αναφερόμενος στην αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού, σχολίασε ότι εξαγγέλλονται νέα κόμματα με πρωτοεμφανιζόμενους ή επανεμφανιζόμενους πρωταγωνιστές που φορούν άλλο προσωπείο, ενώ είναι ήδη γνωστοί από την δημόσια παρουσία τους. Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη με το ακρονίμιο ΕΛΑΣ είναι η ονομασία του κόμματος που ανακοίνωσε ο Αλέξης Τσίπρας σε ανοιχτή εκδήλωση χθες βράδυ στο Θησείο. Σήμερα γεννιέται μια νέα πολιτική δύναμη με στόχο όχι μόνο την πολιτική αλλαγή, αλλά και την αλλαγή πολιτικής, τόνισε ο πρώην Πρωθυπουργός, απευθυνόμενος στο συγκεντρωμένο πλήθος. Την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος Ελπίδα για την Δημοκρατία με 650 υπογραφές πολιτών κατέθεσε στον Άριο Πάγο η Μαρία Καριστιανού. Κατατέθηκε στην Βουλή το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, σηματοδοτώντας την έναρξη εφαρμογής στην Ελλάδα της νέας ευρωπαϊκής μεταναστευτικής πολιτικής που διαμορφώθηκε τα τελευταία χρόνια σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αντίστροφη μέτρηση για την πρεμιέρα των πανελλαδικών εξετάσεων για τους 1.930 υποψηφίους από τα Δωδεκάνησα για την τριτοβάθμια εκπαίδευση σε ΓΕΛ και ΕΠΑΛ. Οι πανελλαδικές ξεκινούν την Παρασκευή, με τους υποψηφίους να διεκδικούν μία από τις 68.788 διαθέσιμες θέσεις στα πανεπιστήμια της χώρας. Στα Δωδεκάνησα είναι 1.471 υποψήφοι από τα ΓΕΛ και 459 από τα ΕΠΑΛ που θα εξεταστούν σε συνολικά 28 εξεταστικά κέντρα ΓΕΛ και 11 ΕΠΑΛ στο νομό μας, όπως δήλωσε στον Real Voice ο αναπληρωτής περιφερειακός διευθυντής εκπαίδευσης Νοτίου Αιγαίου Μπάμπης Ψαράς. Τους λόγους για τους οποίους η Ρόδος και άλλα νησιά του Αιγαίου πλήττονται συχνά από καταστροφικές πλημμύρες, ανέλησε μιλώντας στον Real Voice ο Δημήτρης Επανουλούδης, καθηγητής υδάτινων πόρων και πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Εκτίμησης Πλημμυρικού Κινδύνου. Με αφορμή την επικείμενη συμμετοχή του στην εκδήλωση που διοργανώνει το Ινστιτούτο We Are Greece σε συνεργασία με το ΤΕ το Σάββατο στην Ρόδο. Ερωτηθής πώς είναι δυνατόν ένα νησί να υποφέρει ταυτόχρονα από λειψιδρία και ακραίες πλημμύρες, εξήγησε ότι είναι δύο εκφάνσεις ακραίων συμπεριφορών του νερού που εμφανίζονται εξακολουθητικά, το πρώτο το καλοκαίρι και το δεύτερο το χειμώνα. Νέα επιμορφωτικά προγράμματα από την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου και το Πανεπιστήμιο Αιγαίου μέσω του Κέντρου Επιμόρφωσης και Διαβίου Μάθησης. Τα νέα δωρεάν επιμορφωτικά σεμινάρια ξεκινούν στις 8 Ιουνίου. Περισσότερες από 1.200 εγγραφές και πάνω από 55 προγράμματα επιμόρφωση εξέλιξη σε 12 άνεσα και Κυκλάδες. Σε μια εκτενή αναφορά στα ζητήματα καθημερινότητας, υποδομών, κυκλοφορίας αλλά και στην συζήτηση που έχει ανοίξει για την χρήση ντρόουν στη Μεσαιωνική Πόλη, προχώρησε ο Αντιδήμαρχος Προγραμματισμού, Πολεοδομικού Σχεδιασμού και Ακίνητης Περιουσίας του Δήμου Ρόδου Κώστας Χαλκιάς κατά τη διάρκεια της χθεσινής συνέντευξης τύπου. Συνεδριάζει στις 5 το απόγευμα το Δημοτικό Συμβούλιο Ρόδου με 27 θέματα στην ημερήσια διάταξη. Όλες οι ειδήσεις, τα άρθρα και οι συνεντεύξεις μας αναλυτικά και μέσα από την ιστοσελίδα μας Real Voice 995.gr.
2: Ο καιρός στον Real Voice 99,5 με τον Γιάννη Μανολά.
3: Για σήμερα Τετάρτη σχεδόν έθριος προβλέπεται ο καιρός στο μεγαλύτερο μέρος του νομού, με κάποιες αραιές νεφώσεις να εντοπίζονται και πάλι στην κεντρική και ορεινή Ρόδο, όπου το μεσημέρι θα υπάρχει μικρότερη ωστόσο πιθανότητα σε σχέση με τις προηγούμενες μέρες να εκδηλωθεί κάποια παροδική μπόρα. Τίποτα το ιδιαίτερο. Αν οι μεταβλητοί γενικά ασθενείς στο νομό μας δεν θα ξεπερνούν τα 2 με 3 το πολύ 4 από φόρ. Θερμοκρασίες σε μικρή άνοδο στα βορειότερα νησιά από 16 μέχρι 25 βαθμούς, στα νοτιότερα από 17 μέχρι 26, οι υψηλότερες θερμοκρασίες στην Ανατολική Ρόδο από 18 έως 27 βαθμούς και στο Καστελόριζο από 18 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Πέμπτη έθριος προβλέπεται ο καιρός σε όλα τα νησιά του νομού. Άνεμοι από δυτικές, βορειοδυτικές διευθύνσεις με την έντασή τους να φτάνει τα 4 με 5 μποφόρ. Θερμοκρασίες σε μικρή περαιτέρω άνοδο στα βορειότερα νησιά από 18 μέχρι 26 βαθμούς, στα νοτιότερα από 19 μέχρι 27, υψηλότερες θερμοκρασίες στην Ελλήνδο από 19 μέχρι 28 βαθμούς και στο Καστελόριζο από 20 μέχρι 29 βαθμούς Κελσίου.
4: Ψάχνεις μια ξεχωριστή εμπειρία για το επόμενό σου δείπνο? Το εστιατόριο Άγκυρα σας υποδέχεται με νέο μενού γεμάτο γεύσεις που ζεσταίνουν και ταξιδεύουν. Από το λάιμ και τον κόλιανδρο ως το θυμάρι, το δενδρολίβανο και το αυθεντικό ροδίτικο ελαιόλαδο. Πιάτα γεμάτα γεύση και αυθονία, σαν έργα τέχνης που ικανοποιούν τον κάθε ουρανίσκο. Κλείσε τραπέζι και απόλαυσε μια βραδιά που θα θυμάσαι για πάντα. Άγκυρα Restaurant, οδός Καποδιστρίου 3032 Ρόδος. Κρατήσεις στο 22410-31536 ή στο Instagram Άγκυρα Restaurant. Άγκυρα, γεύση που σε ταξιδεύει.
5: Σε ένα-δυο λεπτά θα έχουμε, έχει έρθει ήδη την συνέντευξή μας με τον Υπουργό Υγείας και Αντιπρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη. Θέλω πριν τη συνέντευξη ένα σύντομο σχόλιο σου για τα χθεσινά του Αλέξη Τσίπρα. Θέλω ένα σχόλιο σου για το πώς είδες την συγκέντρωση του Αλέξη Τσίπρα και πώς άκουσες την ομιλία του.
6: Ωραία. Και το όνομα προφανώς.
5: Ναι, βέβαια.
6: Και το όνομα. Λοιπόν, καταρχήν να πω κάποια χαρακτηριστικά που είναι και επικοινωνιακά και πολιτικά. Πρώτον, είχε πάρα πολύ κόσμο, δεν το περίμενα.
5: Όχι, δεν είχε και τόσο όσο λες.
6: Καλά, δεν είναι τώρα οι συγκεντρώσεις. Είχε πιο πολύ από Νέα Δημοκρατία τότε, αλλά δεν είναι αυτό το ζητούμενο.
5: Είχε πιο πολύ,
6: ήταν, δεν το
5: είχε
6: περίμενα.
5: Πιο πολύ, από ποιον είχε πιο πολύ.
6: Α, ήρθε και ο Υπουργός, γιατί τον
5: από
6: έχω πιάσει.
5: Από ποιον είχε πιο πολύ.
6: Από τότε που είχε κάνει μια συγκέντρωση τέτοια ο Μητσοτάκης. Αλλά μην μιλήσω σε αυτό. Είχε
5: δηλαδή,
6: κόσμο.
5: Συγγνώμη, το Πασόκ όταν είχε κάνει σε ανάλογο χώρο συγκέντρωση δεν είχε ανάλογο κόσμο. Το Κουκουέ στις τελευταίες συγκεντρώσεις του δεν έχει ανάλογο κόσμο.
6: Άθελά σου, μην με εκλογήσεις.
5: Γιατί δεν
6: είχε
5: απαντάς.
6: Κόσμο. Ρε,
5: γιατί
6: δεν λες ότι είχε. Είχε κόσμο, είχε κόσμο. Ένα, δύο. Το όνομα, το Ελλάς, ναι. Δεν είναι κάτι μικρό. δεν αφορά μόνο το παρελθόν, το θέμα της αριστεράς και την αντίσταση τότε.
5: Το τρολάρισμα το άκουσες,
6: συμβολικά αφορά τη χώρα.
5: Άκουσες τη γράφαν τα τρόλ στο διαδίκτυο. Ότι το ΕΑΜ το άφησε στον Πολάκη, λέει, και πήρε το ΕΛΑΣ.
6: Λοιπόν, θα πλακώσει μετά ο υπουργός και δεν θα πω κουβέντα. Λοιπόν, άκου. Είναι κάτι μεγάλο, είναι κάτι συμβολικό. Η νέα γενιά δεν το συνδέει με το παρελθόν, το συνδέει με τη χώρα. Άρα, εγώ θεωρώ ότι είναι επιτυχημένο αυτό. Όμως, όλα εξαρτώνται από το πεδίο. Το περιεχόμενο, τις προγραμματικές θέσεις, τη σύγκριση με το Μητσοτάκη. Θα τα δούμε στο αυτό. Επίσης, θέλω να πω ότι επικοινωνιακά ήταν καλύτερος από εκείνα τα μπάσκλα του παρελθόντος.
5: Επικοινωνιακά είναι καλός. Πάντα είναι καλός.
6: Τώρα, ο Τσίπ, καταρχήν μπαίνουμε και σε ένα περισσότερο πολιτικό πεδίο. Δεν θα έχει μόνο την οξύτητα που ξέραμε τις προηγούμενες μέρες. Τώρα μπαίνουμε κανονικά σε μια περίοδο που θα αναμετρηθούν τα κόμματα κανονικά. Και θα αναμετρηθούν στην πρόθεση ψήφου και όχι στην εκτίμηση ψήφου. Άρα θα έχουμε ένα Τσίπρα ο οποίος θα λέει κάποια πράγματα συγκρινόμενος με το Μητσοτάκη. Και ο ίδιος Τσίπρας πρέπει να καταλάβει με το Μητσοτάκη θα συγκρίνεται, όχι με τον Ανδρουλάκη. Για να πετύχει το σκοπό του, που είναι προφανώς πιο ξεκάθαρος από ότι είναι το Ανδρουλάκη. Θέλει να είναι δεύτερος και με διαφορά. Ο Μητσοτάκης, για να κλείσω, τι έχει ατού εκτός από τα θέματα της διακυβέρνησης που σε κάποιο βαθμό έχει κάποιες επιτυχίες, να πει, κατά αυτόν και κατά άλλους. Έχει αυτό που είπε χθες. Εάν η αντιπολίτευση στο σύνολό της είναι μία βαβέλ, αυτό θα φαντάζει όαση σταθερότητας.
5: Μάλιστα. Πάμε να καλωσορίσουμε τον Αντιπρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας, τον Υπουργό Υγείας, τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη. Καλωσορίσατε, κύριε Υπουργέ, και μας κάθισε η παρουσία σας, γιατί σας είχαμε καλέσει για τα θέματα της υγείας, μας κάθισε και στα πολιτικά, διότι έχουμε και τη μήνυση Ανδρουλάκη εναντίον σας, το κόμμα Τσίπρα χθες. Να ξεκινήσουμε από το κόμμα Τσίπρα, να έχουμε ένα σχόλιο σας για την ανακοίνωσή
6: λοιπόν,
5: του.
6: Να το κάνει με ερώτησή μου.
5: Βεβαίως.
6: Γιατί δεν τον πιάνει πολλές φορές. Καταρχήν θα του μιλάω στον Ενικό. Παίρνω άδεια από τη σημαία να του μιλάω στον Ενικό σήμερα.
5: Άμα σου δώσει την άδεια, πιάνει... να του μιλάς στον Ενικό.
7: Λοιπόν,
5: τον
7: προτιμώ.
6: Δεν σε... Δε σε πιάνει κανείς πολλές φορές αντιφάσεις, αλλά έχω διαπιστώσει μία που αφορά τον Τσίπρα. Σε μένα προσωπικά, αλλά και δημόσια, έχεις πει ότι είναι υπολογίσιμος αντίπαλος. Έχεις πει διάφορα θετικά για την λαϊκότητά του με την Καλλιέργεια κλπ. Και είδα μία ανάρτηση η οποία είπε αντεγιά και τέτοια.
7: Λοιπόν,
6: γιατί αυτό?
7: Ο Τσίπρας για άλλη μια φορά αποδεικνύει ότι δεν μπορεί να αλλάξει. Και αυτό είναι το μεγάλο του πρόβλημα. Ποια είναι η σύγκριση Μητσοτάκη Τσίπρα για να το καταλάβεις? Εάν δεις τα επικοινωνιακά χαρακτηριστικά του Κυριάκου Μητσοτάκη πριν από 15 χρόνια και του Τσίπρα, ο Τσίπρας υπερήχε 100%. Είχε φυσικό ταλέντο, το μεγαλύτερο από όλη τη δική μου γενιά. Την πρώτη, αφού με την κάλπη, αν θυμάστε, 2006 δημοτικές εκλογές, παγκοσμίως άνθρωπος πήρε 13%. Ποια είναι η διαφορά με τον Μητσοτάκη τώρα? Ο Μητσοτάκης είναι ο παίκτης που είχε λιγότερο ταλέντο, αλλά είχε πειθαρχία, χαρακτήρα, κάθε μέρα προπόνηση, έκοψε το τσιγάρο, δεν ξέρει τι το βράδυ, δούλευε. Και σιγά σιγά, από εκεί που είχε ένα επικοινωνιακό χάσμα χ, το έκανε 10 χ. Ο Τσίπρας είναι ο παίκτης ο οποίος, επειδή είχε το μεγάλο φυσικό ταλέντο, να καπνίζει, να ξέρετε το βράδυ, να πηγαίνει με γκόμενες. Τι έγινε? Παπ, έμεινε εκεί που ήταν και παρακάτω. Ως αποτέλεσμα, δεν μπορεί ποτέ.
5: Μην τα λέτε αυτά έτσι, Υπουργέ, γιατί θα νομίσουν ότι τα εννοείται.
7: Όχι,
5: πραγματικά,
7: εννοώ...
5: και θα κάνει μήνυση και ο Τσίπρας τώρα.
7: Θα δώσει μήνυση
5: μετά,
7: για γελάσμα.
5: Μετά την Κωνσταντοπούλου και τον Ανδρουλάκη.
7: Θα έρθω μετά για να γελάσμα.
5: Και μήνυση από τον Τσίπρα.
7: Θα έρθω μετά για γελάσμα. Επί της ουσίας.
5: Θα τον βάλετε τον άνθρωπο.
6: Εμένα, λοιπόν,
5: θα τον βάλετε να μαλώσει με
7: παιδιά,
5: την πέτη.
7: Πάμε. Έκανε rebranding. Πήρε Γάλλους συμβούλους. Μας είπε η Θάκη, γίναγε την Ελλάδα για να δείξει ότι είναι καινούριος. Και το κόμμα που κάνει να ντώνει το Ελλάς. Πρώτα απ' όλα, να πούμε να κάτι να το καταλάβουμε. Στην Ελλάδα υπάρχουν δύο κατηγορίες ψηφοφόρων.
6: Άκουσες το σχολείο μου πριν. Άκουσες το σχολείο μου.
7: Υπάρχουν
6: δύο.
7: Ο γιος
6: μου, ας πούμε, την Ελλάς το συνδέει με το παρελθόν.
7: Υπάρχουν δύο κατηγορίες ψηφοφόρων στην Ελλάδα. Οι παλαιότερη ηλικία που ξέρουν την ελληνική ιστορία και καταλαβαίνουν τι είναι το ΕΑΜ Ελλάς. Και αυτοί, σε ένα βαθμό είναι αριστεροί και του αρέσει. Σε ένα άλλο βαθμό θυμούνται τα Δεκεμβριανά, το Βελουγιώτη, τον Εμφύλιο, τη Βάρκιζα, το Λιτόχωρο, το Γράμμο και το Βίτσι. Δεν θέλουν να τα ακούνε.
6: Σωστό.
7: Άρα, σε ένα μεγάλο κοινό είναι αυτή τη κατηγορία είναι αρνητικό, σε ένα μικρότερο κοινό είναι θετικό. Στο μεγάλο κοινό όμως, που είναι οι περισσότεροι, λυπούμε που το λέω, δεν το λέμε χαρά αυτό, δυστυχώς η ιστορία πολλοί δεν ξέρουν. Άρα, οι περισσότεροι που θα ακούνε το όνομα Ελλάς ή θα του έρθει στο μυαλό η ελληνική αστυνομία, δεν καταλαβαίνει ποιο πρόκειται, ή θα καταλαβαίνει το όνομα έτσι. Μου έχει βάλει και το Α σαν ψιλοναρχικό Τσεγκεβάρα μέσα, για να δείξει και καλά ότι είναι επαναστάτη. Τώρα επαναστάτη ο Τσίπρα, επαναστάτη του Κουραμπιέλε. Με συγχωρεί, να είμαστε σοβαροί. Οπότε λοιπόν, τι έχει κάνει, έχει κάνει ένα χταρμά, εμφυλιοπολεμικό συμμόρυτο, κάτι επαναστατικό, Δεκεμβριανό, Κουραμπιεδό, δεν ξέρω τι έχει κάνει, το οποίο τελικά δεν βρίσκει κανέναν. Δηλαδή, θε να κάνει μετά το rebranding. Έχεις πληρώσει ποτέ ένα σκασμό λεφτά. Θες να απευθυνθείς στον κεντρό χώρο. Θες να κάνεις το αντεχνούμενο του Τσοδάκη και μου κάνεις το Ελλάς με το αστέρι του αναρχισμού και απέναντι τον Τσε Γκεβάρα. Έλα, μωρέ τώρα.
6: Εντάξει, τώρα ας μην μείνουμε στο αυτό, διότι θα το δούμε στην πορεία πώς θα
7: είναι. Είναι απολύτως προφανές ότι είναι λάθος το όνομα, λάθος το σύμβολο. Μπορεί να σου πω ότι στους γνήσιους του αριστερού μπορεί και να ενοχλεί. Θα σου πω και το γιατί. Εγώ δεν είμαι αριστερός, εγώ είμαι δεξιός. Όμως αναγνωρίζω την ιστορία του Ελλάς, παιδάκι μου. Ήταν μια κομμάτι της ελληνικής ιστορίας και στην αντίσταση. Και ήταν ένα πράγμα, ένας αντίπαλος σεβαστός της αστικής τάξης. Ενώ λέω για τα Δεκεμβριανά τώρα και τη Βάρκηζα. Πρόσεχε τώρα. Σε αυτό το κοινό που αντιλαμβάνει την ιστορία με μια σοβαρότητα, πιθανόν να είναι και πολύ ενοχλητικό να πηγαίνει ένας να καπηλεύεται την ιστορία του Ελλάς. Δηλαδή, με οι κουκουέδες που το βλέπουν. Τους αρέσει που πάνε να καπηλεύει το Ελλάς ο Τσίπρας.
6: Πρέπει να ρωτήσω ο Νίκος, αλλά εσύ θεωρείς ότι ο Τσίπρας το έκανε για τον Ελλάς.
7: Αυτό. Για ποιον το έκανε.
6: Για τον Ελλάς.
7: Για την ελληνική αστυνομία το έκανε.
6: Η Ελλάς είναι και έχει ένα ευρύτερο συμβολισμό.
7: Τι?
6: Γιατί δεν το δέχεται.
7: Το Ελλάς με δύο Λάμδα η Ελλάς. Είναι η Ελλάδα. Ελλάς με δύο Λάμδα.
6: Ο γιος σου, άμα ακούει Ελλάς, εννοεί το.
7: Ο γιος μου Ελλάς είναι ελληνική αστυνομία. Όχι ο γιος μου, ο γιος μου ξέρει καλή ιστορία. Ο Περσίας είναι φανατικός.
6: Το περιεχόμενο να δούμε.
7: Νίκο, συγγνώμη, ένα παιδί που βλέπει σήμερα Ελλάς με ένα Λάμδα, δεν καταλαβαίνει.
6: Αγαπητέ μου, Άδωνη,
7: κάθε μέρα δεν ανακοινώσει Ελλάς. Εγώ δεν ήξερα ότι ο Τσίπρας αγαπούσε τον την αστυνομία. Νόμιζα τα από την άλλη πλευρά.
6: Ναι, παιδί μου, τώρα εντάξει, αυτά κρατάνε δύο λεπτά. Να σε ρωτήσω κάτι. Ήον σοκολάτα, ξέρει από την υπάρχει.
7: Τι εννοεί.
5: Πόσα χρόνια
6: υπάρχει. Το όνομα. Το όνομα.
7: Δεν ξέρω που βγήκε.
6: Δεν ξέρει.
5: Και είναι και η καλύτερη.
6: Γιατί απέκτησε περιεχόμενο. Γιατί είχε ποιότητα.
5: Η καλύτερη ελληνική σοκολάτα.
7: Είναι φανταστική σοκολάτα.
5: Η καλύτερη λοιπόν,
7: φανταστική σοκολάτα και έχουμε μεγαλώσει με την σοκολάτα. Και
6: το κέρδισε στον χρόνο και στο περιεχόμενο. Άρα μην μένουμε στο
5: χρόνο. Το περιεχόμενο θα παίξει ρόλο. Αν δηλαδή.
6: Δηλαδή,
5: Υπουργέ,
7: οι
5: επτά δεσμεύσεις είναι δεσμεύσεις που δεν μπορεί να πει
7: πρώτη.
5: Όχι ούτε δεξιός.
7: Δέσμευση πρώτη.
5: Το θέμα είναι πώς αυτές θα τις εξειδικεύσεις.
7: Οι δεσμεύσεις που έχει γράψει είναι από μια διαφημιστική εταιρεία. Δέσμευση πρώτη. Δεσμεύομαι να ζούμε με αξιοπρέπεια. Έλα. Φοβερή ανακοίνωση. Δεν το... Όλοι οι υπόλοιποι στον πλανήτη θέλουμε να μην ζούμε με αξιοπρέπεια. Περιμένουμε τον Τσίπρα να μας το πει στο θυσίο. Έλα, Ραντώνη, τώρα είπαμε να το συμπαθήσω, αλλά όχι έτσι να μου το εντάξει. Δεν με ενοχλεί. Καλά κάνει και κατεβαίνει. Θα κλαδέψει ένα δουλάκι. Μια χαρά είναι. No problem. Αν περιμένετε και τίποτα συγκλονιστικά σπουδαίο. Δεν έγινε αυτό. Θα είχε νόημα για τον Τσίπρα να διεκδικεί στην εξουσία να έκανε όντως κεντροαστροφή. Δηλαδή, τι εννοώ, τώρα μιλάμε σοβαρά πολιτικά. Αυτό το 19 πήρε 30%. Εάν τότε έκανε κεντροαστροφή. Θα ήταν πολύ υπολογίσιμο ότι δεν μπορούσε να ζωτάει. Τότε αυτό πήγε τελείω αριστερά. Τώρα παραμένει αριστερά. Το σύμβολο είναι τελείω αριστερό. Άρα τελικά τι θα γίνει, θα σκοτωθούν με τον Ανδρουλάκη για του αριστερού.
6: Το 23 πήρε 17,2 και έφυγε.
7: Για το 19 μιλάω. Το 23 πήρε 17. Το 23 πήρε 17 γιατί είχε κάνει το αριστερό.
6: Να αλακυρώσω, μου επιτρέπει. Ναι. Το 23 είχε πολύ κακή περίοδο αξιωματική αντιπολίτευση ο ίδιο. Ιτήθηκε σοβαρά από το Μητσοτάκη και έφυγε με 17%.
7: Δεν έφυγε. Ο Τσίπρας, για να μιλάμε τώρα σοβαρά, μιλάμε με δύο ανθρώπους που πολιτικά καταλαβαίνουν. Δεν έφυγε ποτέ. Fake news ήταν η αποχώρησή του. Παρατήθηκε με το 17, μετά έβαλε τον Κασελάκη να κατέβει και δεν επέτρεψε να βγει Ακτσιόγλου που αν θυμάστηκε 70% και έβγαινε περίπατο. Αυτός κατέβασε τον Κασελάκη. Μετά, αφού κατέβασε τον Κασελάκη, είδε ότι ο Κασελάκη είναι του χεριού του, έβαλε του άλλου να φύγουν να κάνουν τη Νέα Αριστερά. Μετά έδιωξε τον Κασελάκη από τον Μπουζουξίδη που αν θυμάστε γιατί δεν του άρεσε ο Κασελάκη. Μετά απαξίωσε τον Φάμελο και τον κατέστησε θέλοντα τον
6: Εξόδρομο.
7: Πότε έφυγε ο Τσίπρα, πότε δεν έφυγε, παιδιά ο Τσίπρα. Εδώ ήταν ο Τσίπρα. Απλώ δεν φαινόταν. Σιγά το ριμπράνι και του άλλου τώρα.
6: Και είχαν διαδρομέ και βρήκαν τον δρόμο του.
5: Λοιπόν, μηνύσει. Μετά την Κωνσταντοπούλου μήνυση και από τον Ανδρουλάκη. Και δεν ξέρω τώρα με αυτά που είπες πριν από λίγο ο Υπουργέ, μην έρθει και καμιά μήνυση από τον Τσίπρα.
7: Εγώ έχω τον μελετώ τον κύριο Ανδρουλάκη και με απασχολεί. Και θέλω να εξηγήσω και για ποιους λόγους. Όσο και αν σου κάνει εντύπωση, και είτε εγώ είμαι δεξιός τα γενοφάσκια μου και νεοδημοκράτης δεκαετίας του 80, με ό,τι σημαίνει αυτό για τις παραστάσεις του δημοκράτη του 80, το Πασόκος κόμμα το συμπαθώ. Ο κυριότερος λόγος είναι ότι βρέθηκα μαζί τους στην εποχή του πρώτου μνημονίου και την εποχή της κυβέρνησης Παπαδήμου και την εποχή της κυβέρνησης Σαμαρά Βενιζέλου. Βρέθηκα μαζί τους σε ίδια υπουργικά συμβούλια, σε ίδιες συγκεντρώσεις, σε ίδιες ψηφοφορίες στη Βουλή. Έχω εκτιμήσει, βρε παιδάκι μου, ότι το Πασόκ έχει πληρώσει ένα μεγάλο πολιτικό κόστος για να είναι Ελλάδα στο ευρώ. Δεν τους απαξιώνω. Το θεωρώ έναν υπολογίσιμο αντίπαλο και ένα σοβαρό παίκτη του πολιτικού μας συστήματος. Πιστεύω πραγματικά ότι ό,τι έχει πέσει αυτό το κόμμα στον Νίκο Ανδρουλάκη είναι μοιραίο για το χώρο αυτό. Μοιραίο. Γιατί το λέω αυτό. Ξεκινάω τη χρονιά με τη μήνυση που μου έκανε η Ζωή Ξοντοπούλα. Θυμάσαι
5: έχει εκλεγεί δύο φορές ο Νίκος Ανδρουλάκης.
7: Αυτό δεν λέει
5: ναι,
7: κάτι.
5: Ναι, όχι, επειδή λες, Υπουργέ μου, έπεσε στον Νίκο Ανδρουλάκη. Δεν και έπεσε. Εξέλεξαν δύο φορές.
7: Και το τον εξέλεξαν Ανδρουλάκη. Είναι άλλη μια τραγωδία για αυτούς. Γιατί πρόκειται τι έγινε. Τον εκλέγουν την πρώτη φορά.
6: Κράτησε ένα ποσοστό πάνω από
7: τον εκλέγουν την πρώτη φορά.
5: Βεβαίω.
7: Τον εκλέγουν την πρώτη φορά. Μετά οι ίδιοι Πασόκοι λένε δεν τραβάει ο αρχηγός. Και κάνανε σωκοματική διαδικασία. Δεν τραβούσε ο αρχηγός. Και επανεξέλεξαν τον αρχηγό που δεν τραβούσε, ο οποίος τελικά και μετά δεν τραβούσε. Γιατί αν τραβούσε, δεν υπήρχε το κόμμα Τσίπρα σήμερα. Το κόμμα Τσίπρα σήμερα υπάρχει. Γιατί ο Ανδρουλάκης δεν τραβούσε. Αυτός είναι ο λόγος. Για να μην κοροϊδευόμαστε. Αν
6: τώρα,
7: ήταν γιατί... στο 20% ο Ανδρουλάκης, δεν θα έκανε κόμμα Τσίπρα. Ο Τσίπρα έκανε κόμμα γιατί δύο χρόνια κολλημένο στο 12. Αυτή είναι η αλήθεια. Πάμε λοιπόν. Μήνυση τώρα. Πρώτα απ' όλα, επί της ουσίας της μηνύσεως, κάνω και ένα βίντεο. Εγώ θα ζητήσω να έρθει η ασυλία μου, θα πάω στο δικαστήριο, θα έχω τα δημοσιεύματα από τα οποία στήριξα την πολιτική μου κριτική. Εγώ έχω κάνει δεκάδες δηλώσεις την πρώτη μέρα ότι δεν κατηγορώ τον κύριο Ανδρουλάκη για παρανομία. Και εδώ και σε εσάς και στο Real του έχω πει, νομίζω και σε αυτή την εκπομπή. Κατηγορώ τον κύριο Ανδρουλάκη για πολιτική υποκρισία. Δεν μπορώ να καταλάβω πώς θα σοβαρά πιστεύει ότι σε ένα δικαστήριο θα καταδικαστεί ένας πολιτικός του αντίπαλος γιατί του ασκεί πολιτική κριτική. Το θεωρώ αδιανόητο για τη δημοκρατία. Είμαι βέβαιος ότι θα αθωωθώ. Και αφού αθωωθώ, θα του κάνω εγώ αγωγή για ηθική βλάβη. Αυτή είναι η σειρά των πραγμάτων. Όμως, πάω τώρα στην ουσία. Είσαι πολιτικός αρχηγός. Φέρελπιτ πρωθυπουργός. Κατηγορείς όλη την ημέρα τους πολιτικούς αντιπάλους με τις πιο βαριές εκφράσεις. Καμόρα, μαφία και όλα τα άλλα που έχει πει για τον Μητσοτάκη και τη Νέα Δημοκρατία. Και κάνεις μήνυση επειδή ανέδειξε ένα δημοσίευμα για το πώς το 9 και το 10 πήρε η οικογένειά σου και εσύ ένα συμβόλαιο από το ελληνικό δημόσιο 10.000 ευρώ το μήνα.
6: Όχι. Είπε τότε ένα σκασμό λεφτά.
7: Δεν ένα σκασμό λεφτά, το 1.200
6: ευρώ έκανε κάτι εργασίε στο κτίριο για να φύγει.
7: Ένα σκασμό λεφτά είπα για τα ενίκια που εισέπραξε. 1.200 από το 9. Ένα 200.
6: Το σύστημά του.
7: Η οικογένειά του. Ποιο σύστημά του.
6: Δεν υπερασπίζω, το ξέρω. Εγώ ξέρω να πω ότι έγινε ολόκληρη φασαρία.
7: Σοβαρό πολιτικό αρχηγό.
6: Έγινε μία φασαρία και εσύ σηκώσει πολύ τη σκόνη αυτή για ένα κτίριο που δεν ήταν δικό του, που είναι του πατέρα του οικογένεια και μια πόρτα που έκανε
7: σε παρακαλώ πάρα πολύ.
6: Ενώ η κριτική θα έπρεπε να εστιαστεί στο ότι δεν έχει
7: βουρλίζει. Μην με βουρλίζει πρωί-πρωί.
6: Δεν σε βουρλίζω.
7: Το είναι τη οικογένεια του, δεν είναι δικό του. Τώρα αυτό το λες σοβαρά, Αντών, στο ραδιόφωνο. Μα σε παρακαλώ πάρα πολύ. Δηλαδή, άμα νοικιάσω ο αδερφό μου ένα εκατομμύριο από το ελληνικό δημόσιο, εγώ είμαι οκ. Τώρα σοβαρά τα λες αυτό στο ραδιόφωνο. Με κνευρίζει να βγάλω την γραβάτα τώρα και. Έχουμε επεισόδια με στο Real. Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Και πάει να κάνει μήνυση στον πολιτικό του αντίπαλο και θέλει να γίνει και πρωθυπουργός. Ο μονίμος θυμωμένος. Πρώτα απ' όλα το βρασικό πρόβλημα του Ανδρουλάκη. Και γι' αυτό τον κέρδισε ο Τσίπρας. Είναι το ύφος του. Επειδή είσαι ο Ανδρουλάκης, ωραία. Θέλει να πάρει ψήφους. Χαμογέλα και λίγο. Βγαίνει λίγο ανθρώπινα. Γίνε λίγο ρε παιδάκι μου. Πώς να σου πω, λαμπερός. Γίνε λίγο συμπαθής. Ξέρεις ποιο είναι το παρατσούκλι που τη λέμε μεταξύ μας. Ο θυμωμένος. Αυτό το παρατσούκλι στην πολιτική του Ανδρουλάκη είναι ο θυμωμένος. Είναι ωραίο αυτό για να φέρει πολιτικό αρχηγό, Αντώνη, και ο θυμωμένο πάει κάνει και μήνυση. Έλα, σε παρακαλώ πάρα πολύ.
6: Αυτό είναι στο χαρακτήρα του καθενός. Και εσύ έχεις ένα χαρακτηριστικό. Και μάλιστα το τρολάρεις ο ίδιος.
5: Αλλά δεν ξέρω αν είναι στο χαρακτήρα. Μπορεί να αισθάνεται θυμό και σε σχέση με τις υποκλοπές και άλλα πράγματα που συνέβησαν. Να θεωρεί δηλαδή ότι η Νέα Δημοκρατία τον έχει στοχοποιήσει με έναν τρόπο. Και γι' αυτό να έχει το θυμό αυτό.
7: Θέλω να θυμίσω ότι ήμουν και εγώ παρακολουθούμενο του Predator. Με βλέπετε θυμωμένο. Πολύ βαριά το πήρε ο κύριος Πρόεδρος. Υπερβολικά.
5: Πάντως δεν είναι το καλύτερο πράγμα.
7: Εντάξει, δεν είναι το καλύτερο, αλλά δεν είναι για να αυτοτονίζουμε κιόλας. Ψυχραιμία.
5: Πάμε.
6: Τώρα, ναι, πάμε λίγο ακόμα πάνω σε αυτό, όχι μόνο στο.
5: Ωραία. Μία ερώτηση ακόμα για την πολιτική, για να πάμε.
6: Να
5: έχουμε μισή ώρα.
6: Ο πρωθυπουργός χθες, ο Πρωθυπουργός χθες στο Υπουργικό Συμβούλιο, αν δεν κάνω λάθος και δεν κάνω, μίλησε για Βαβέλ στην αντιπολίτευση και θεωρεί ότι αυτό είναι ένα θετικό για αυτόν που είναι μια σταθερά στο πολιτικό σύστημα, ενώ οι άλλοι πλακώνονται μεταξύ τους. Αυτό είναι το αφήγημα, το κύριο αφήγημα για την εκλογική αναμέτρηση του Οκτωβρίου ή του.
7: Όχι, όχι, όχι. Δεν είναι αυτό το κύριο αφήγημα. Το κύριο αφήγημα και θα το κάνουμε οπτικά και με βίντεο και θα το κάνουμε και στις συνεντεύξεις μας και θα το κάνουμε πολύ έντονα είναι το είπαμε, το κάναμε. Εγώ θα κυκλοφορώ στην προεκλογική περίοδο με το προεκλογικό πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας του 23. Είμαι πάρα πολύ περήφανος διότι θα γυρίζω σελίδα-σελίδα και θα σας δείχνω τι υποσχεθήκαμε το 23 να μας εκλέξει ο ελληνικός λαός και τι θα έχουμε κάνει το 27 σε εκλογές από όσο είχαμε υποσχεθεί. Και αδιαπιστώστε ότι η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη είναι ίσως και η μοναδική που ξέρω εγώ που αυτό το στερεότυπο άλλα μας λένε προεκλογικά, άλλα κάνουμε το εκλογικά δεν υπάρχει. Θα το έχουμε κάνει όλο, το 100%, ό,τι είχαμε υποσχεθεί. Αυτό είναι. Εμείς θέλουμε θετική ψήφο. Θέλουμε να μας ψηφίσει ο κόμμας γιατί του κάναμε πράγματα για να κάνουμε τη ζωή του καλύτερη. Τώρα, το ότι οι αντίπαλοι μας είναι αυτό το πράγμα, γιατί θα πω και κάτι, δεν θα το ξεχάσω. Είπε πριν ο Αντώνης ότι είχε κόλμο ο Τσίπρας. Ο Τσίπρας είχε κόλμο χθες. Δεν ξέρω τώρα αν είχε περισσότερο από τη Νέα Δημοκρατία στο θησίο. Αυτό τέτοια μέρα δεν έχω κάνει, αλλά είχε κόσμο. Δεν ήταν μια αδιάφορη εκδήλωση. Το λέω σαν τη διαστολή με το κόμμα Καριστιανού που δεν είχε ψυχή. Άλλη έναρξη έκανε το ένα κόμμα, άλλη έναρξη έκανε το άλλο κόμμα. Τη Καριστιανού δεν γέμιζε το Ολυμπίον με τίποτα που είναι 600 θέσεις. Ο Τσίπρας είχε κόσμο. Επίσης να πω για τον Τσίπρα, μου έκανε εντύπωση, έχει πραγματικά πολύ καλούς σκηνοθέτες και πολύ καλή ομάδα. Ήταν, το στήσιμο ήταν επαγγελματικά άρτιο, έτσι. Το στρογγυλό το βήμα, πίσω φόντο η Ακρόπολη, πολύ ωραία φωτισμένο. Ναι, ήταν και ακριβό. Και ακριβό. Δηλαδή αυτά δεν είναι τζάμπα.
6: Γιατί είχαμε και ακριβό. Υπονοείς κάτι?
7: Όχι, αλλά επειδή έγινε, επειδή έγινε κάτι σοβαρό την περίμενη ομάδα, έγινε αυτή η απόλυση του Νίκου Παναγιωτόπουλου από το Κόντρα που είχε καταγγείλει τα διάφορα πράγματα. Και ήταν βάρη.
6: Τσίπρας την έκανε.
7: Δεν ξέρω πώς την έκανε, έγινε κάτι καταγγελία. Για την ερώτηση για τα λεφτά.
6: Κακός ο συνάδελφος, αν απολύθηκε.
7: Για την ερώτηση για τα λεφτά.
5: Δεν είπε ούτε ο ίδιος ο Νίκος Γεωργιάδης ότι γι' αυτό απολύθηκε.
7: Ο Παναγιωτόπουλος.
5: Ο Νίκος Παναγιωτόπουλος.
7: Αυτό γράφει στο Twitter.
5: Δεν το είπε ο ίδιος.
7: Πάντως έχει συνδεθεί με την ερώτηση για τα μαύρα λεφτά.
5: Θα το είχε πει ο ίδιος. Όπως είπα εγώ όταν ο Σιμίτης ζήτησε την απόλυσή μου από το Μέγκα. Δεν το είπε.
7: Το θυμόμαστε όλοι τότε όμως.
5: Δεν το είπε ο ίδιος.
7: Δεν το έχουμε ξεχάσει από τότε αυτό. Ήταν μεγάλο θέμα τότε.
5: Ο Νίκος Παναγιωτόπουλος δεν είπε ότι απολύθηκε για αυτό το λόγο.
7: Σε λοιπόν, κάθε περίπτωση η ερώτηση για τα μαύρα λεφτά του Τσίπρα που έχει θέσει στο επίκεντρο ο Κασελάκης. Δεν το έχει θέσει ο Γεωργιάδης. Το έχει θέσει ο Κασελάκης. Και ο Κασελάκης ήταν ο διάδοχος του Τσίπρα στην προεδρία του κόμματος. Έτσι δεν είναι? Λοιπόν, ο Κασελάκης έχει θέσει αυτό το θέμα. Κλείνω την παρένθεση αυτή και πάω στο μείζον. Ήταν μια πολύ ωραία στημένη εκδήλωση, πολύ ακριβή αλλά πολύ ωραία στημένη, με πολύ ωραίο φόντο, με λάθος σήμα και λάθος έναρξη.
6: Μάλιστα.
5: Ναι. Τώρα είπα ότι δεν θα κάνουμε άλλη πολιτική ερώτηση, αλλά μετά τους τίτλους ειδήσεων θα ρωτήσω για αυτά που είπε χθες ο Κώστας Καραμαλής. Τίτλοι ειδήσεων σε λίγο πάλι μαζί.
7: Όχι, θα την λύτανε.
8: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
9: Αχα.
8: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό...
9: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
8: Παιχνίδι? Εγώ για το box σου λέω. Στο Box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
10: Πάμε!
11: Μου ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
12: Μπορεί να τρέξει.
13: Παίζει να βγει και πρώτος.
12: Μπράβο, πατέρα σου!
11: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
13: Ενισχυτικό και φυσικό.
12: Οστεομούβ.
14: Οστεομούβ. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από την Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
15: Ωχ, αγάπη μου, τι είναι αυτό που κατεβαίνει μέσα στην πόλη?
16: Τι?
15: Βλέπω καλά. Τελεφερίκ.
16: Μια χαρά βλέπεις.
10: γιατί το Regency Casino κατεβαίνει παντού.
16: Για πρώτη φορά το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Τώρα το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό παιχνίδι παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
17: Τάκι μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
18: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
17: Α, Τάκι, όχι κρύο. Θερμοκρασία δωματίου.
18: Εννοείται, αγάπη μου.
17: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα.
18: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε.
17: Τάκι, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
18: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
19: Επιτραπέζιος ψύκτης αφής Rainbow Waters. Για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή, σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.
20: Το βουνό είναι χαρά. Ξεκούραση, ηρεμία. Ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την καύσα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
21: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Φαγητό, γλυκό, ποτό. Το σηκώνει το σηκώτη. Liver Care της Health Aid. Ειδική φόρμουλα με γαϊδουράγκαθο, βότανα και χολίνη που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του σηκωτιού. Liver Care της Health Aid. Health Aid από τη Pharma Center. Με κέντρο την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
22: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
23: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
22: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
24: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
25: Στο μικρόφωνο Φοδωρής Αξελός. Σε ίσχυ είναι κυκλοφριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας λόγω συγκέντρωσης συνταξιούχων στην πλατεία Κοτζιά. Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη είναι το όνομα του νέου κόμματος που ανακοίνωσε ο Αλέξης Τσίπρας από το Θησίο, καλώντας τους πολίτες να στηρίξουν μια νέα προσπάθεια. Σημείωσε μεταξύ άλλων ότι η χώρα χρειάζεται επιγόντως νέα εθνική πηξίδα και ένα σοκ εντυμότητας και δημοκρατίας. Ο Τσίπρας για ακόμη μια φορά αποδεικνύει ότι δεν μπορεί να αλλάξει και αυτό είναι το μεγάλο του πρόβλημα, δήλωσε πριν από λίγο στο Real FM ο Άδωνης Γεωργιάδης. Αναφερόμενος στο Πασόκ, είπε ότι είναι μοιραίο που έχει πέσει στον Νίκο Ανδρουλάκη, ο οποίος δεν τραβάει. Με αντίπεινα απειλή την Ουάσιγκτον η Τεχεράνη μετά τα νέα αμερικανικά πλήγματα στο νότιο Ιράν. Περισσότερα στο real.gr. Ο οποίος δεν τραβάει. Με αντίπεινα απειλή

0: Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, πίσω στην συνέντευξή μας με τον Αντιπρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας, τον Υπουργό Υγείας, τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη. Να υπενθυμίσω ότι την εκπομπή αυτή προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα, η Κοσμοτέ Telecom, και στο Box Delivery App ό,τι θέλεις το βρίσκεις, σε φαγητό, καφέ ή ακόμη και τα ψώνια του σούπερ μάρκετ. Και δεν θα έρθει έτσι, η παραγγελία σου θα είναι γεμάτη και με πόντους που μόνο στο Box μπορείς να εξαργυρώσεις σε επόμενες παραγγελίες και να βγαίνεις κερδισμένος κάθε φορά. Και βέβαια μαζί μας, όπως πάντα, η προτέρια. Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν βρει αυτό που τους ταιριάζει και δεν το αλλάζουν με τίποτε. Το καφέ που απολαμβάνουν κάθε μέρα, το μαξιλάρι που τους χαρίζει τον καλύτερο ύπνο, τα αγαπημένα τους ρούχα για τη γυμναστική. Και το καλύτερο, χάρη στο Προτέρια Club τα αποκτούν όλα με έκπτωση. Αυτό είναι το Προτέρια Club που επιβραβεύει κάθε πελάτη Προτέρια με μοναδικές προσφορές και εκπτώσεις από κορυφαία brands. Γίνε πελάτης λοιπόν, κατέβασε το Προτέρια App, μπες στο Club και θα έχεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ψυχαγωγία, τις αγορές και τα ταξίδια σου με ένα κλικ. Γιατί όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις με τίποτα. Μία τελευταία πολιτική ερώτηση, κύριε Υπουργέ, για να πάμε στα θέματα της υγείας για τα οποία και σας προσκαλέσαμε σήμερα. Θέλω το σχόλιο σας για τις χθεσινές δηλώσεις του Κώστα Καραμαλή. Είπε ότι πληρώνουμε πολύ ακριβά τα ήρεμα νερά με την Τουρκία. Ζήτησε να κάνουμε εκστρατεία ενημέρωσης των εταίρων και των συμμάχων μας για το αδιανόητο των τουρκικών βλέψεων και το μέγεθος της τουρκικής επιθετικότητας και έκανε και δρυμία κριτική για παράνομες ή νομιμοφανείς παρακολουθήσεις που πλήττουν τη δημοκρατία. Έκπτωση του κράτους δικαίου, χειραγώγηση δικαιοσύνης και μέσων ενημέρωσης. Τα διαβάζω σε εισαγωγικά.
1: Ακούστε, εγώ για λόγους ηθικής τάξης δικής μου δεν σχολιάζω ποτέ τις δηλώσεις των πρώην πρωθυπουργών και προέδρων της Νέας Δημοκρατίας. Γιατί θεωρώ εκ μέρους μου αλαζονία να κάτσω εγώ να σχολιάσω δηλώσεις είτε του Κώστα Καραμαλή είτε του Αντώνη Σαμάρα. Άρα θα μου επιτρέψετε να μην σχολιάσω. Το κτηρώ από την αρχή. Με λυπεί όλη αυτή η εικόνα της κριτικής. Θεωρώ ότι γενικά αδικείται ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος είναι πολύ καλός Πρωθυπουργός, και όσον αφορά την εξωτερική πολιτική της χώρας, θέλω να είμαι πάρα πολύ ειλικρινής. Εμένα η εξωτερική πολιτική μου άρεσε από μικρό, είναι κομμάτι που το ξέρω καλά και με απασχολεί. Η εξωτερική πολιτική που ασκεί η Ελλάδα τα τελευταία χρόνια παίρνει άριστα. Είναι η καλύτερη όλων των εποχών. Έχουμε τις περισσότερες διεθνείς συμμαχίες, τη μεγαλύτερη γεωπολιτική αναβάθμιση, τη μεγαλύτερη ενίσχυση των όπλων δυνάμεων. Είμαστε ταυτόχρονα με στρατηγική συμμαχία με την Αμερική, με τη Γαλλία, με το Ισραήλ. Πανταχού παρόν τη γειτονιά μας. Μας αγαπάνε ταυτόχρονα τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, το Κατάρ και η Σαουδική Αραβία. Τρεις χώρες μεταξύ τους έχουν πολλά προβλήματα. Η αναβάθμιση χώρας είναι συγκλονιστική και θεωρώ ότι η εξωτερική πολιτική είναι τα δυνατά χαρτιά της κυβέρνησης Μητσοτάκη.
2: Με αυτά που λέει ο κύριος Καραμαλής, τα λέει ο κύριος Δένδιας για τέρημα νερά. Δεν είναι τίποτα. Τα ίδια πράγματα έχει πει ο Καραμαλής άλλη μια φορά και δεύτερη φορά και τρίτη φορά. Δεν
1: ο κύριος Δένδιας είπε ότι δεν πιστεύει
2: έχει στα ίδια. Για τέρημα νερά, ότι δεν είναι ο παδός.
1: Είναι άλλο το ένα και άλλο το άλλο.
2: Αλλά πώς ο κύριος Καραμαλής μας λέει ποια είναι η δική του θέση όταν δεν είναι αυτή που είναι.
1: Εγώ δεν σχολιάζω ποτέ τον Κώστα Καραμαλή. Του έχω μες πολύ μεγάλο σεβασμό.
0: Πάμε στην μπορώ υγεία.
1: Πάμε.
0: Ξεκινάς, Αντώνη, ή να ξεκινάς.
2: Βέβαια, ξεκινάω. Πρόσφατα εγκαινιάσατε, το διάβασα, ένα πολύ καλό νοσοκομείο που έφτιαξε τουλάχιστον στο επίπεδο των υποδομών, γιατρών δεν ξέρω, στα Γιάννητσά. Και άκουσα με ενδιαφέρον ότι γύρω από τα Γιάννητσά, σε άλλες πόλεις, έχει και άλλα νοσοκομεία.
1: Ναι,
2: άλλο, άλλο. Και έκανα αυτό το σύστημα που να είναι ένα νοσοκομείο εδώ και σε 10 χιλιόμετρα το άλλο και το άλλο, πότε θα αλλάξει
1: για να γίνει καλύτερη διάθεση. Μία δουλειά σου. Πήγα την περασμένη εβδομάδα μία περιοδία στους νομούς Ημαθίας Πέλλας και λίγο στη Θεσσαλονίκη.

0: Πήγα σε 4 νοσοκομεία και σε 2 κέντρα υγείας. Σε όλα όσα πήγα, με υποδέχθηκαν οι εργαζόμενοι με λουλούδια. Έχω ανεβάσει όλα τα σχετικά βίντεο. Δεν υπήρξε η παραμικρή διαμαρτυρία, η παραμικρή φασαρία, ούτε συνθήματα, ούτε τίποτα. Τα μέσα δεν με έπαιξαν σχεδόν τίποτα. Για ποιο λόγο? Γιατί στα κεντρικά δελτία ειδήσεων και στις κεντρικές εκπομπές θα γίνει ζήτημα μόνο αν ασκήσουν βία ή κριτική στον Άδωνη. Αν πάνε και του δώσουν λουλούδια, δεν θα ασκήσουν. Λοιπόν, τώρα, ως προς το ερώτημα που θέτεται, που είναι ο χάρτης υγείας. Πράγματι, εκπονείται ο νέος χάρτης υγείας από τον ΟΔΠ και με δική μου εντολή και των προκατόχων μου. Θα είναι έτοιμο το σχέδιο μέσα από επόμενους μήνες. Είναι κάτι με το οποίο θα ασχοληθεί η επόμενη κυβέρνηση. Δεν πρέπει να κάνω και αυτό εγώ. Όμως, όποιος με δικαιοσύνη βλέπει το σύστημα υγείας, αποκλείεται να μην αντιλαμβάνεται την πολύ μεγάλη πρόοδο που έχει το ΕΣΥ τα τελευταία χρόνια. Και τυφλός να είσαι και ακραίος τσιπρικός να είσαι του Ελλάς, ξέρεις ότι τα νοσοκομεία μας είναι καλύτερα, ραντεβού με το γιατρό έχεις γρηγορότερα, αναμονή για ψυχρό χειρουργείο έχεις μικρότερη, αναμονή στα επίγοντα έχεις λιγότερη, φάρο και ψηλού κόσμου στο σπίτι, τα πέντε μαγείρε τη γειτονιά σου, αντί να πηγαίνει στι ουρέ του ΕΟΠΗ και ένα σωρό άλλα καλά πράγματα που έχουν γίνει.
1: Η κυρία Κατερίνα Κάβουρα, η οποία είναι πιστή ακροάτρια του σταθμού και η οποία ζει στην Πάτμο, μου γράφει: ρωτήστε σα παρακαλώ τον κύριο Γεωργιάδη για του γιατρού για τα νησιά μα τώρα το καλοκαίρι.
0: Αυτή τη στιγμή είναι στον αέρα η πρόσκλησή μα για να προσλάβουμε γιατρού σε όλα τα νησιά του Αιγαίου. Στα περισσότερα από τα νησιά αυτά έχει μπει και το κίνητρο από τη χορηγία του Στέλιου Χατζιωάννου με τα σύν 1.500 ευρώ. Από ό,τι βλέπω από την πλατφόρμα έχουμε πολύ μεγάλη συμμετοχή, που σημαίνει ότι περίπου 2 εβδομάδες από σήμερα θα έχει ξεκινήσει διαδικασία των προσλήψεων των γιατρών αυτών και θα έχουμε τα μικρότερα κενά γιατρών στο Αιγαίο εδώ και πολλές δεκαετίες, όχι χρόνια, δεκαετίες. Να πω μόνο το εξής. Μεταξύ 24-25, όταν θέψα το κίνητρο για τις άγονες περιοχές τα 600 ευρώ το μήνα για τους γιατρούς, καλύφθηκαν περίπου τα μισά κενά που υπήρχαν 3-4 χρόνια. Φέτος θα καλύψουμε σχεδόν και τα άλλα μισά.
1: Να ενημερώσω τους ακροατές, συγγνώμη Αντώνη, να ενημερώσω τους ακροατές ότι λόγω της πορείας των συνταξιούχων έχει κλείσει η Πειραιώς μετά το ύψος της Κουμουνδούρου προς Ομόνια και Σταδίου. Ευχαριστώ την κυρία Ρουμπίνη Μελετίου που μας έστειλε το μήνυμα. Έλα, Αντώνη.
2: Πολύ ωραία. Η συνεργασία στο κομμάτι αυτό για τα νησιά με τους δημάρχους για τα καταλήματα που πρέπει οι γιατροί να βρουν, που είναι πολύ ακριβά και δεν βρίσκουν, και το ζω κι εγώ στο δικό μου νησί, πώς πάει?
0: Στα περισσότερα νησιά οι οικοί, οι δήμοι έχουν συνδράμει. Έχω ψηφίσει διάταξη τον Ιούλιο του 24, όπου δίνω δικαίωμα στους δήμους να δικαιολογούν τα έξοδα για οικία και να δίνουν και χρηματικά κίνητα και οι δήμοι και οι περιφέρειες για ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, και οι περισσότεροι δήμοι έχουν θεσπίσει τέτοιου τύπου κίνητα σήμερα που μιλάμε. Δηλαδή, στην πρόσφυγη που κάνουμε τώρα για τους γιατρούς στα νησιά, στα περισσότερα νησιά πέρα του αγώνου.
1: Μην βρεθούν στα παγκάκια οι άνθρωποι.
0: Όχι. Στα περισσότερα νησιά δίνουν οι δήμαρχοι σπίτι. Επίσης, να πω ότι έχουμε φτιάξει σπίτια εμείς, επιθετίας μου, στη Μύκονο, όπου τα έχουμε εγκαινιάσει και είναι γεμάτα πια από γιατρούς, στη Σάμο, όπου επίσης έχουμε φτιάξει καταπληκτικά σπίτια. Φτιάξαμε σπίτια και θα πάω να μείνω σε ένα τέτοιο σπίτι, για να το διαφημίσω κιόλας, στα Ψαρά. Θεώρησα πολύ μεγάλη μου ιστορική υποχρέωση η ελληνική δημοκρατία να επιστρέψει κάτι στα Ψαρά. Εκεί φτιάξαμε ένα καινούριο κέντρο υγείας και δίπλα στο κέντρο υγείας Νίκο και Αντώνη φτιάξαμε και σπίτια για τους γιατρούς. Και θα πάω τις επόμενες μέρες να μείνω σε ένα το σπίτι να το δείξω. Τι ωραίο που γίνει.
1: Λοιπόν, ο Διονύσης ο Καντιάνης λέει ότι η Σταδίου άνοιξε τώρα, για να ξέρουν οι ακροατές μας. Εσύ και διαφθορά, φακελάκια, με βάση και τα πρόσφατα περιστατικά. Τι θα κάνετε, πώς θα αλλάξει αυτή η εικόνα?
0: Είναι πάρα πολύ απλό. Πρώτα απ' όλα, εγώ όσες περιπτώσεις έχουν καταγγελθεί, επειδή δεν τους έχω διώξει. Το λέω γιατί το πρόσφατο περιστατικό που είναι με το βίντεο της κυρίας που τη ζήταγε τα 150 ευρώ και τα 100 ευρώ ανεσιολόγως για να τη βάλει στο χειρουργείο και έδωσε εντολή και μπήκε αμέσως σε αργία και έγινε δέκτη, τον διώξαμε. Ο γιατρός αυτός είχε καταγγελθεί και το 18. Το 18 τότε διοίκηση νοσοκομείου δεν έκανε τίποτα. Η τότε διοίκηση υγειονομικής περιφέρειας δεν έκανε τίποτα και έτσι ο γιατρός παρέμεινε τόσα χρόνια στο ΕΣΥ. Αν ήμουν εγώ το 18, δεν είχα διώξει το 18. Το λέω για να καταλάβουμε και λίγο τη διαφορά συμπεριφορά του υπουργού. Λοιπόν, οι Σιριζέοι το δεχόντουσαν το φακελάκι. Δεν τους ενοχλούσε. Εμένα με ενοχλεί. Και το θεωρώ απαράδεκτο. Τώρα, επί της ουσίας, το πώς μειώνεται στα αλήθεια, Νίκο και Αντώνη, το φακελάκι. Μειώνεται αν ελείπει η αιτία του. Ποια ήταν η βασική αιτία για το φακελάκι? Η καθυστέρηση για το χειρουργείο. Έλεγες ότι αν δεν δώσω φακελάκι θα περιμένω 1,5 χρόνο. σήμερα με τα απογευματινά χειρουργία που τόσο με κατηγορήσαν όλοι στην αρχή όταν τα θέσπισα και τόσα με και στο στέμε πήγανε τα απογευματινά χειρουργία και χάσανε. Λοιπόν, τα απογευματινά χειρουργία έριξαν την αναμονή για ψυχρό χειρουργείο στο ΕΣΥ 90%. Για να καταλάβετε, σήμερα δεν έχουμε ούτε σε ένα νοσοκομείο της χώρας αναμονή από το 25. Όλες οι αναμονές για χειρουργείο που έχουμε είναι από το 26, δηλαδή όλες είναι το ανώτερο πεντάμινο. Όσο μειώνεται λοιπόν η αναμονή, τόσο λιγότερο λόγο θα έχει κάποιο να δώσει φακελάκι. Γιατί να δώσει φακελάκι, αφού θα χειρουργηθεί τους άλλους γρήγορα από μόνος.
2: Τώρα η διαδικασία ενός γιατρού ή κάποιου νοσηλευτή, οτιδήποτε που πιάνεται με φακελάκι, ποια είναι, φεύγει από το ΕΣΥ.
0: Η διαδικασία είναι. Εφόσον πιάνεται με αυτό το φόρο.
2: Πάει ξαναγυρίζει ο άλλος.
0: Όχι, δεν γυρίζει. Και στο Ιπποκράτειο που πιάστηκε μόλις καταδικάστηκε, έφυγε και στην Αγία Όλγα, στον Θεοπούλη, τα λοιπά δεν υπάρχει. Όταν πιάνουμε φακελάκι, εμείς τους διώχνουμε τώρα. Δεν υπάρχει συζήτηση αυτό. Το φακελάκι είναι ό,τι χειρότερο. Άκου να δεις, Αντώνη. Πήγα και έκανα ορισμένες μεταρρυθμίσεις. Έδωσα το δικαίωμα στους γιατρούς του ΕΣΥ να έχουν παράλληλα ιδιωτικό έργο. Άρα μπορεί όποιος θέλει νόμιμα να δουλέψει το απόγευμα και να βγάλει όσα λεφτά θέλει. Το έχουν κάνει χρήση αυτού 25% των γιατρών. Μεγάλο ποσοστό. Δεύτερον, τους έδωσα υψηλότερο μισθό. Τους έδωσα αυτοτελή φορολόγηση των εφημεριών. Για να καταλάβετε, οι γιατροί του ΕΣΥ φέτος, σε σχέση με πέρσι και τα προηγούμενα χρόνια, πληρώνουν από 6 έως 11.000 ευρώ λιγότερη εφορία. Από 6 ο λιγότερο έως 11.000 ευρώ υψηλότερος λιγότερη εφορία. Αυτό δεν έχει προβληθεί. Αυτό δεν αύξησε εισοδήματος να πληρώσει 11.000 λιγότερο. Δεν είναι ένα χιλιάρικο το μήνα επιπλέον εισόδημα. Λοιπόν, αυτό το κάναμε εμείς. Άρα έχουμε δώσει και δικαίωμα ιδιωτικού έργου και αυξημένο εισόδημα στους γιατρούς. Δεν έχουν κανένα δικαίωμα, κανένα λόγο, καμία αιτία να ζητάνε φακελάκι.
1: Πάντως μου γράφουν εδώ φίλοι ακροατές ότι πολλά από τα προβλήματα παραμένουν. Αναμονές, εξετάσεις και χειρουργία.
0: Αναμονή, όλα αυτά πια είναι μετρήσιμα, παιδιά. Έχω βάλει ηλεκτρονικά αισθήματα. Πείτε μου, ΆΜΚΑ, πού περίμενε, να σου δω πώς σε περίμενε. Όπως το γράφει, να γράψει το ΆΜΚΑ του που περίμενε. Δεν το δέχομαι πια. Αυτό δεν υπάρχει. Αυτά ξεχάστε τα. Είναι όλα καταγεγραμμένα. Λοιπόν, πάμε τώρα. Ψυχρό χειρουργείο στην Ελλάδα. Δεν υπάρχει αναμονή πριν την 1η Ιανουαρίου του 25, του 26. Πώς το ξέρω αυτό? Γιατί ψάχνουμε να κάνουμε απογευματινά χειρουργία μέχρι 30 Ιουνίου και επειδή ο όρος του Ταμείου Ανάκαμψης είναι να είναι αναμονή άνω των 4 μηνών και δεν βρίσκουμε. Δεν βρίσκουμε ποια χειρουργία να κάνουμε, τα έχουμε κάνει όλα. Άρα αναμονή για χειρουργείο στο ΕΣΥ το ανώτερο σήμερα 5 μήνες. Η βέλτιστη παγκόσμια πρακτική είναι οι 4 μήνες. Είμαστε δηλαδή μόλις ένα μήνα παραπάνω από το καλύτερο σκόρ στον κόσμο. Όταν έγινε υπουργός, η αναμονή ήταν 4 χρόνια, για να καταλάβουμε τη διαφορά. Δεύτερον, ΤΕΠ. Όταν αποφασίσαμε με τον Μάτιο Μισθοκλέος να ασχοληθούμε με την αναμονή στα ΤΕΠ, κάναμε συνέντευξη τύπου το Φεβρουάριο του 25. Και είπαμε 11 μέτρα που θα πάρουμε για να μειωθεί η αναμονή στα ΤΕΠ. 11 μέτρα ήταν. Σήμερα, επειδή μετράμε την αναμονή στα ΤΕΠ, έχει πέσει η μέση αναμονή από τις 9,5 ώρες κάτω από τις 4. Με συγχωρείς, κάτω από 4 ώρες να περιμένεις σε ΤΕΠ μεγάλου νοσοκομείου, Νίκο μου, δεν είναι μεγάλη αναμονή. Νοσοκομείο δεν είναι περίπτερο.
1: Με τις ελλείψεις προσωπικού που βρισκόμαστε.
0: Έλλειψη.
1: Με γιατρούς και νοσηλευτικό προσωπικό.
0: Θα είμαι ειλικρινής. Όσον αφορά τους γιατρούς, τα μεγάλα σκακέτα πια δεν έχουμε σοβαρές ελλείψεις. Θα έχουμε καλύψει. Και στα ΤΕΠ έχουμε κάνει προσκλήσεις και οι προσκλήσεις μας όλες πληρούνται. Αυτό που λένε ότι κάνουμε προσκλήσεις βιώνουν άγονες γιατρούς δεν είναι αλήθεια για τα μεγάλα σκακέντρα. Έχουμε άγονες πράγματι προσκλήσεις για γιατρούς, κυρίως σε περιφερειακά νοσοκομεία και σε ορισμένες κρίσιμες ειδικότητες όπως είναι οι παιδίατροι ή όπως είναι εξωγονεσιολόγοι. Αλλά στο μεγαλύτερο κομμάτι της επικράτειας οι γιατροί πια δεν μας λείπουν. Είναι καλά. Εκεί που έχουμε πραγματικό πρόβλημα είναι στους νοσηλευτές. Στους νοσηλευτές έχουμε πραγματικό πρόβλημα. Φέτος έχουμε προγραμματίσει να προκηρύξουμε 3.694 θέσεις νοσηλευτών, που είναι πολύ μεγάλος αριθμός. Φυσικά δεν προσδοκώ θα τις καλύψουμε όλες, θέλω να είμαι ειλικρινής. Γι' αυτό και χθες ανακοινώσαμε στο Υπουργικό Συμβούλιο την ένταξη των νοσηλευτών του ΕΣΥ στα βαρέα και ανθυγινά, που ήταν ένα αίτημα του πολλών ετών. Σε λίγες μέρες θα ανακοινώσουμε την δημιουργία του ξεχωριστού κλάδου της νοσηλευτικής με ό,τι ζητάγανε πολλά χρόνια για να κάνουμε πιο ελκυστικό το επάγγελμα του νοσηλευτού στο ΕΣΥ. Προϊόντος του χρόνου, όχι αμέσως, προϊόντος του χρόνου θα πάμε και σε καλύτερες και υψηλότερες αμοιβές νοσηλευτές. Άρα έχουμε μια συνολική πολιτική, όπως λύσαμε το θέμα τους ανεσιολόγους, όπως λύσαμε το θέμα τους γιατρούς, να λύσουμε το θέμα των νοσηλευτών. Δεν είναι εύκολο όμως. Γιατί η έλλειψη νοσηλευτών σήμερα είναι σε όλη την Ευρώπη, δεν είναι μόνο σε εμάς.
2: Να ρωτήσω τώρα, με όλο αυτό το κακό χαμό, και εγώ αναγνωρίζω και έχει τύχει και το έχω πει και δημόσια, οπότε σε ζήτησα για συνανθρώπους, είσαι πάρα πολύ γρήγορος και αποτελεσματικός και μπράβο σου. Ο Τσίπρας, βλέπω εδώ στο τέταρτη δέσμευση, μιλάει ότι η υγεία ανάμεσα στα άλλα είναι προνόμιο για λίγους. Και πώς θέλω να το συνδέσω, γιατί χαμογελάς, στο τέλος να το θα πεις.
0: Ναι.
2: Να το συνδέσω στο εξής. Ενώ παρουσιάζεις ότι έχουν αλλάξει πολλά πράγματα, πράγματι έχουν αλλάξει, δεν ξέρω αν είναι πολλά, αν είναι επαρκή, υπάρχει και μεγάλη διάθεση από ξένα φαντ να επενδύουν στην ιδιωτική υγεία, που σημαίνει ότι κάτι δεν πάει καλά και βρίσκουν άπλετο χώρο γι' αυτό.
0: Πάρα πολύ καλό είναι αυτό.
2: Πώς το εξηγείς?
0: Πάμε λίγο να εξηγήσουμε ένα πράγμα.
2: Πώς το εξηγείς?
0: Η Ελλάδα, επειδή συνεχώς λέμε ότι έχουμε μεγάλες ιδιωτικές δαπάνες για την υγεία. Μεγάλες ιδιωτικές δαπάνες στην Ελλάδα για την υγεία είχαμε πάντα. Δεν ήμασταν ποτέ με χαμηλές δαπάνες. Εμείς ήμασταν πάντα στην πρώτη τριάδα της Ευρώπης. Για ποιο λόγο σημαίνει αυτό? Διότι στην Ελλάδα έχουμε πολύ μεγάλο κομμάτι ιδιωτικής υγείας. Για να πέσουν ιδιωτικές δαπάνες για την υγεία θα έπρεπε να κλείσουμε ιδιωτικά νοσοκομεία και να κλείσουμε γιατρούς που έχουν ιδιωτικά ιατρία. Στην Ελλάδα έχουμε πολλούς γιατρούς με ιδιωτικά ιατρία και πολλά ιδιωτικά νοσοκομεία. Θέλετε να τα κλείσουμε? Αν πει κάποιο κόμμα να τα κλείσουμε, θα πέσουν ιδιωτικές δαπάνες για την υγεία. Η Ελλάδα έχει πολλά. Πάμε τώρα. Το ότι έχει πολλά δεν είναι κατά ανάγκη κακό όμως. Θα σου φέρω ένα παράδειγμα για να το καταλάβεις λίγο. Στο Λουξεμβούργο, την πλουσιότερη χώρα της Ευρώπης, δεν υπάρχουν ιδιωτικά διαγνωστικά κέντρα. Αν μια κυρία συμπτωματική θέλει να κάνει ψηφιακή μαστογραφία, έχει μέση αναμονή 16 μήνες. Στην Ελλάδα, αν μια κυρία συμπτωματική θέλει να κάνει μαστογραφία, κλείνει αύριο. Σε όποια αλυσίδα θέλει, δεν λέω το όνομα του αλυσίδα, μου φαίνεται να κάνω διαφήμιση, πληρώνει συμμετοχή 35 ευρώ, αλλά έχει ψηφιακή μαστογραφία σε 24 ώρες. Τι είναι καλύτερο, να δώσεις 35 ευρώ συμμετοχή και να έχεις ψηφιακή μαστογραφία αύριο ή να περιμένεις 16 μήνες? Τι προτιμάς καλύτερο? Δεύτερον, να έρχονται τα φαντ. Ήρθε η Pure Health από τα Αραβικά Εμιράτα και πιθανόν να έχουμε και άλλο φαντ που θέλει να αγοράσει άλλο κομμάτι του ιδιωτικού τομέα και μακάρι. Γιατί έρχονται αυτοί? Τι βλέπουν στην Ελλάδα και έρχονται? Αυτοί οι Αντώνη μου δεν έρχονται για τους Έλληνες ασθενείς. Η ελληνική αγορά είναι μικρή για αυτά τα φαντ. Αυτοί έρχονται γιατί βλέπουν ότι η Ελλάδα γεωπολιτικά έχει αναβαθμιστεί, ότι μπορεί να παίξει ρόλο στην προσέλκυση ασθενών από όλη τη Μέση Ανατολή και την Βόρεια Αφρική και σχεδιάζουν να μετατρέψουν την Ελλάδα σε ένα hub ιατρικού τουρισμού. Ότι θα μπορούσε δηλαδή να κάνουν την Ελλάδα το ιατρικό κέντρο της Ανατολικής Μεσογείου. Γιατί αυτό ενοχλεί? Γιατί?
2: Δεν λέω με ενοχλήρω, το συμβαίνει.
0: Είναι πάρα πολύ καλό
2: ότι
0: συμβαίνει.
2: Για να έρχονται να βρίσκουν χώρο σημαίνει ότι η δημόσια υγεία έχει θέματα πολλά.
0: Όχι, γιατί αυτή
2: δεν είναι, δεν έχει.
0: Αυτή είναι δεν πάρα είναι πολύ μεγάλη. Δεν, ρε παιδί μου, η Pure Health τώρα είναι μια εταιρεία που κάνει γύρω 200 δισεκατομμύρια. Δεν την ενδιαφέρει τώρα η ελληνική αγορά. Η ελληνική αγορά είναι μικρή, σου λέω.
2: Εγώ δεν βλέπω Άραβες, βλέπω κόσμο Έλληνες και μάλιστα και ανθρώπους της που είναι...
0: Μα πάντα είχαμε ιδιωτικά νοσοκομεία και δεν ξέρω κανένα που να λέει πρέπει να τα κλείσουμε.
1: Πάμε σε ένα-δύο ερωτήματα ακροατών. Παρακαλώ ρωτήστε τον κύριο Υπουργό, γράφει εδώ ο Κωνσταντίνος, τι γίνεται με το clawback των εργαστηριακών
0: Φανταστικό
1: γιατρών.
0: Φανταστικό ερώτημα. Clawback εργαστηριακών γιατρών. Όταν έγινε υπουργός αρχές του 24 ήταν 44% στα βιολογικά, που είναι το μεγάλο κομμάτι. Ξέρετε πόσο έκλεισε τον προηγούμενο μήνα? 14. 30 μονάδες κάτω. Ξέρεις τώρα γιατί διαμαρτύρεται ο κύριος? Το λέω γιατί αν θέλει να απαντήσει κιόλας. Τώρα τι πάθανε οι εργαστηριακοί? Έχουν έρθει τα χρέη του παρελθόντος, λέει τα χρέη που είχαν παγώσει την εποχή του COVID, και έχει το Υπουργείο Οικονομικών και του ζητάει τώρα τα χρέη του παρελθόντος. Και σου λένε, ναι, έπεσε τον κλεμπάκι, επί Γεωργιάδη. Αλλά εμένα δεν μου έρνει λεφτά στη τσέπη, πληρώνω τις δόσεις του παρελθόντος. Θέλω να μου διαγράψει και τα παλιά χρέη. Όχι, τα παλιά χρέη εγώ δεν πάω να τα διαγράψω. Πρώτα απ' όλα δεν είναι δική μου αρμοδιότητα, είναι αρμοδιότητα του Υπουργείου Οικονομικών. Και γενικά η ιδέα να διαγράφουμε χρέη στο ελληνικό δημόσιο μάλλον έχει τελειώσει, αλλά το βλέπω και πιθανό. Αν μιλάμε όμως για τις μεταρρυθμίσεις του Άδωνη Γεωργιάδη για τη μείωση του clawback στα διαγνωστικά κέντρα, έχει πέσει το clawback από τις μεταρρυθμίσεις που έκανα μέσα στη Βουλή με όλη την πολίτη αντίθετη 30 μονάδες.
1: Για το Πέδον Πεντέλης, 2-3 μηνύματα για ελλείψεις στο νοσηλευτικό προσωπικό.
0: Είπαμε ότι το νοσηλευτικό προσωπικό όχι μόνο το Πέδον Πεντέλης, και αλλού έχουμε πρόβλημα. Γι' αυτό κάνουμε 3.694 προσκλήσεις φέτος. Είναι η μεγαλύτερη που γίνει ποτέ έτσι ένα χρόνο.
1: Ρωτά φίλος από την Κρήτη, γιατί πάτε να μετατρέψετε το νοσοκομείο Ιεράπετρα σε κέντρο υγείας?
0: Πότε δεν έγινε αυτό? Πού το έκανα εγώ? Ίσα από το διορίζω, είχαμε ένα πρόβλημα εκεί στο νοσοκομείο του Αγίου Νικολάου. Απέλυσα την προηγούμενη διοικήτρια. Διορίζεται λίγο καινούριο μεταβατικό διοικητή, ο κ. Νίκο Κοκκίνη. Πάμε σε πλήρη αναμόρφωση του τμήματο εκεί και ποτέ δεν είπα θα κάνω κέντρο υγεία στην Ιεράπετρα.
1: Μάλιστα. Η Αργυρό, ρωτήστε τον Υπουργό για το κέντρο υγεία στη ζώνη του Περάματο.
0: Τι να ρωτήσω, μια χαρά είναι.
1: Αν θα...
0: Μια χαρά είναι. Μια χαρά είναι το κέντρο υγεία Περάματο, μια χαρά είναι το κέντρο υγεία Κερατσίνη, του Κερατσίνη ακόμα καλύτερα.
1: Γιατί το θέτει το ερώτημα τότε? Προφανώς κάτι δεν πάει καλά.
0: Μπορεί να λείπει κάποιος τότε, δεν ξέρω, μας γράψουν, το δούμε.
1: Τώρα, πάμε να κλείσουμε. Πείτε
0: εγώ, όπως βλέπετε, ασχολούμαι με τα θέματα. Δεν είμαι υπουργός. Επειδή πολλοί μου λένε, είσαι όλοι μέσα στα κανάλια και στο Twitter και αυτά. Εγώ, παιδιά, στο Υπουργείο είχα πάνω συνέχεια. Και εδώ τώρα που είμαι στα μηνύματα και απαντώ στο Υπουργείο. 24 ώρες.
1: Εσύ και αξιολόγηση. Με αυτό θα κλείσουμε.
0: Πολύ ωραία.
1: Ποια είναι η εμπειρία μέχρι τώρα και αν έχει αποδειχθεί και σε ποιο βαθμό χρήσιμη.
0: Πρώτα απ' όλα, έχουμε θεσπίσει τη μεγάλη μεταρρύθμιση τη αυτοαξιολόγηση. Όλοι οι ασθενείς του ΕΣΥ, όσοι νοσηλεύονται σαν 24ωρο, σε οποιαδήποτε νοσοκομείο της χώρας πλην των παιδιατρικών και των ψυχιατρικών, λαμβάνουν ένα γραπτό μήνυμα στο κινητό τους μετά από 5 μέρες και απαντούν σε 36 ερωτήσεις για την εμπειρία του στο νοσοκομείο. Και βάζουν σκορ οι ίδιοι οι ασθενείς. Δεν ρωτάμε τι κόμμα ψηφίζουν, δεν ρωτάμε αν συμπαθούν ή όχι τον υπουργό, δεν ρωτάμε αν συμπαθούν ή τον πρωθυπουργό. Ρωτάμε αν βρήκαν γιατρό, αν βρήκαν νοσηλευτή, αν ταλαιπωρήθηκαν στα ΤΕΠ, αν βρήκαν φάρμακα, αν τους γίνανε γρήγορα εκστάσεις, αν τους άρεσε το φαγητό, αν βρήκαν σεντόνια, αν βρήκαν χαρτί τουαλέτας. Τα ρωτάμε όλα. Οι ερωτήσεις έχουν γίνει, κύριε Χατζηνικολάου, κύριε Δελατόλα, σε συνεργασία με την Ένωση Ασθενών. Η Ένωση Ασθενών τις έγραψε. Γιατί δεν θέλουμε να φανεί, πάμε εμείς να κάνουμε λοβιτούρα. Αυτή τη στιγμή έχουμε λάβει πάνω από 85.000 απαντήσεις. Είμαστε πια ένα πολύ μεγάλο δείγμα. Το νοσοκομείο του ΕΣΥ στο σύνολο παίρνουμε άριστα το 5, 4,3. Με συγχωρείτε, δεν είναι χάλια το 4,3 στο 5. Η απαντήση, το αν βρήκαν γιατρό, είναι ότι βρήκαν σε ποσοστό 93%. Αν βρήκαν νοσηλευτή σε ποσοστό 89%. Πιο κακό βαθμό παίρνουμε στο φαγητό, δεν του άρεσε που είναι 60, ή στην καθαριότητα, το θέλαμε πιο καθαρό που είναι 62, παρά στο αν βρήκαν γιατρό, νοσηλευτή, φάρμακο ή μηχάνημα. Το λέω για να ξέρουμε γιατί σημαίνει. Άρα, οι ίδιοι ασθενείς, παρά την προπαγάνδα των μέσων μαζικής επικοινωνίας, στο ΕΣΥ βάζουν πάρα πολύ καλό βαθμό.
1: Ευχαριστούμε θερμά τον Υπουργό
0: Υγείας. Κάτι θέλω να πει, βλέπω τον κύριο Δελατόλα και ετοιμάστε τον Λύκο να ρωτήσει.
2: Σου συνιστώ ψυχραιμία και υπομονή για τον Τσίπρα, γιατί η μάνα του ψύχρη μου δεν έχασε ποτέ.
3: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή. Ειδήσεις στον Real Voice 99,5.
4: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο του Real Voice για τα γεγονότα η Νατάσα Μαμπρή. Στο επίκεντρο των ευρωπαϊκών εξελίξεων θα βρεθεί η Ρόδος την Παρασκευή με πρωτοβουλία του Περιφερειάρχη Γιώργου Χατζημάρκου. Περισσότεροι από 100 περιφερειάρχες και δήμαρχοι από τα 27 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα συγκεντρωθούν στο εμβληματικό παλάτι του Μεγάλου Μαγίστρου για την συνεδρίαση υψηλού επίπεδου της Εκτελεστικής Επιτροπής της Ομάδας του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος στην Επιτροπή των Περιφερειών, που θα συγκεντρώσει κορυφαίες προσωπικότητες της ευρωπαϊκής και εθνικής πολιτικής κοινής. Στόχος, όπως δήλωσε στον Real Voice ο κ. Χατζημάρκος, είναι η συζήτηση για το μέλλον του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την περίοδο 2028-2034, σε μια καθοριστική στιγμή για τη συνοχή, την ανταγωνιστικότητα και την εδαφική ανάπτυξη της Ευρώπης. Στο παράδειγμα της περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, με αύξηση πληθυσμού που ξεπερνά το 6,1%, σημειώνοντας ότι ένας τόπος γίνεται τόπος παραδείγματος στο δημογραφικό όταν εμπνέει προοπτική, αναφέρθηκε ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου μιλώντας στον Real Voice με αφορμή και το Συνέδριο Δημογραφικό 2026. Εντός του Ιουνίου αναμένεται να εισαχθεί στην Βουλή το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας, το οποίο μεταξύ άλλων θα προβλέπει και την ένταξη τουλάχιστον 100.000 νοσηλευτών, βοηθών νοσηλευτών, διασωστών και οδηγών του ΕΣΥ και του ΕΚΑΒ στα βαρέα και ανθυγιεινά. Επέκταση της επιδότησης του ντίζελ και για τον Ιούνιο με 15 λεπτά, εξήγηλε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στο Υπουργικό Συμβούλιο, αναφερόμενος στην αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού, σχολίας ότι εξαγγέλλονται νέα κόμματα με πρωτοεμφανιζόμενους ή επανεμφανιζόμενους πρωταγωνιστές που φορούν άλλο προσωπείο, ενώ είναι ήδη γνωστοί από τη δημόσια παρουσία τους. Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη με το ακρονίμιο ΕΛΑΣ είναι η ονομασία του κόμματος που ανακοίνωσε ο Αλέξης Τσίπρας σε ανοιχτή εκδήλωση χθες βράδυ στο Θησείο. Σήμερα γεννιέται μια νέα πολιτική δύναμη με στόχο όχι μόνο την πολιτική αλλαγή, αλλά και την αλλαγή πολιτικής, τόνισε ο πρώην Πρωθυπουργός, απευθυνόμενος στο συγκεντρωμένο πλήθος. Την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος Ελπίδα για την Δημοκρατία με 650 υπογραφές πολιτών κατέθεσε στον Άριο Πάγο η Μαρία Καριστιανού. Κατατέθηκε στην Βουλή το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, σηματοδοτώντας την έναρξη εφαρμογής στην Ελλάδα της νέας ευρωπαϊκής μεταναστευτικής πολιτικής που διαμορφώθηκε τα τελευταία χρόνια σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αντίστροφη μέτρηση για την πρεμιέρα των πανελλαδικών εξετάσεων για τους 1.930 υποψηφίους από τα 12 για την τριτοβάθμια εκπαίδευση σε ΓΕΛ και ΕΠΑΛ. Οι πανελλαδικές ξεκινούν την Παρασκευή, με τους υποψηφίους να διεκδικούν μία από τις 68.788 διαθέσιμες θέσεις στα πανεπιστήμια της χώρας. Στα 12 είναι 1.471 υποψήφοι από τα ΓΕΛ και 459 από τα ΕΠΑΛ που θα εξεταστούν σε συνολικά 28 εξεταστικά κέντρα ΓΕΛ και 11 ΕΠΑΛ στο νομό μας, όπως δήλωσε στον Real Voice ο αναπληρωτής περιφερειακός διευθυντής εκπαίδευσης Νοτίου Αιγαίου Μπάμπης Ψαράς. Τους λόγους για τους οποίους η Ρόδος και άλλα νησιά του Αιγαίου πλήττονται συχνά από καταστροφικές πλημμύρες, ανέλησε μιλώντας στον Real Voice ο Δημήτρης Επανουλούδης, καθηγητής υδάτινων πόρων και πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Εκτίμησης Πλημμυρικού Κινδύνου, με αφορμή την επικείμενη συμμετοχή του στην εκδήλωση που διοργανώνει το Ινστιτούτο We Are Greece σε συνεργασία με το ΤΕ το Σάββατο στην Ρόδο. Ερωτηθής πώς είναι δυνατόν ένα νησί να υποφέρει ταυτόχρονα από λειψιδρία και ακραίες πλημμύρες, εξήγησε ότι είναι δύο εκφάνσεις ακραίων συμπεριφορών του νερού που εμφανίζονται εξακολουθητικά, το πρώτο το καλοκαίρι και το δεύτερο το χειμώνα. Νέα επιμορφωτικά προγράμματα από την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου και το Πανεπιστήμιο Αιγαίου μέσω του Κέντρου Επιμόρφωσης και Διαβίου Μάθησης. Τα νέα δωρεάν επιμορφωτικά σεμινάρια ξεκινούν στις 8 Ιουνίου. Περισσότερες από 1.200 εγγραφές και πάνω από 55 προγράμματα επιμόρφωση εξέλιξη σε 12 και Κυκλάδες. Σε μια εκτενή αναφορά στα ζητήματα καθημερινότητας, υποδομών, κυκλοφορίας αλλά και στην συζήτηση που έχει ανοίξει για την χρήση ντρόουν στη Μεσαιωνική Πόλη, προχώρησε ο Αντιδήμαρχος Προγραμματισμού, Πολεοδομικού Σχεδιασμού και Ακίνητης Περιουσίας του Δήμου Ρόδου Κώστας Χαλκιάς κατά τη διάρκεια της χθεσινής συνέντευξης τύπου. Συνεδριάζει στις 5 το απόγευμα το Δημοτικό Συμβούλιο Ρόδου με 27 θέματα στην ημερήσια διάταξη. Όλες οι ειδήσεις, τα άρθρα και οι συνεντεύξεις μας αναλυτικά και μέσα από την ιστοσελίδα μας Real Voice 995.gr.
3: Ο καιρός στον Real Voice 99,5 με τον Γιάννη Μανολά.
5: Για σήμερα Τετάρτη σχεδόν έθριος προβλέπεται ο καιρός στο μεγαλύτερο μέρος του νομού, με κάποιες αραιές νεφώσεις να εντοπίζονται και πάλι στην κεντρική και ορεινή Ρόδο, όπου το μεσημέρι θα υπάρχει μικρότερη ωστόσο πιθανότητα σε σχέση με τις προηγούμενες μέρες να εκδηλωθεί κάποια παροδική μπόρα. Τίποτα το ιδιαίτερο. Αν οι μεταβλητοί γενικά ασθενείς στο νομό μας δεν θα ξεπερνούν τα 2 με 3 το πολύ 4 μποφόρ. Θερμοκρασίες σε μικρή άνοδο στα βορειότερα νησιά από 16 μέχρι 25 βαθμούς, στα νοτιότερα από 17 μέχρι 26, οι υψηλότερες θερμοκρασίες στην Ανατολική Ρόδο από 18 έως 27 βαθμούς και στο Καστελόριζο από 18 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Πέμπτη έθριος προβλέπεται ο καιρός σε όλα τα νησιά του νομού. Άνεμοι από δυτικές, βορειοδυτικές διευθύνσεις με την έντασή τους να φτάνει τα 4 με 5 μποφόρ. Θερμοκρασίες σε μικρή περαιτέρω άνοδο στα βορειότερα νησιά από 18 μέχρι 26 βαθμούς, στα νοτιότερα από 19 μέχρι 27, υψηλότερες θερμοκρασίες στην Ελλήνδο από 19 μέχρι 28 βαθμούς και στο Καστελόριζο από 20 μέχρι 29 βαθμούς Κελσίου.
6: Θέλετε κήπο στην ταράτσα σας? Προσοχή! Αν βάλετε χώμα κατευθείαν στην πλάκα, οι ρίζες θα τρυπήσουν τα πάντα. Πριν την κατασκευή του κήπου, στεγανοποιήστε την επιφάνεια με Multigam Garden της B2Line. Μια ελαστοπλαστική μεμβράνη με αντιριζική προστασία. Η Multigam Garden της B2Line δημιουργεί μια αδιαπέραστη θωράκιση σε ρίζες και υγρασία. Η Multigam Garden είναι ελαστοπλαστική μεμβράνη που δημιουργεί μια αδιαπέραστη θωράκιση σε ρίζες και υγρασία. Multigam Garden από την B2Line. Η σοφή επιλογή για κάθε κήπο στην ταράτσα και για κάθε ζαρντινιέρα στο μπαλκόνι. Συμβουλευτείτε έναν εξειδικευμένο τεχνίτη εφαρμοστή. B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
7: Η ομάδα της Practiker Ρόδου μεγαλώνει και σε περιμένει. Έλα να γίνεις μέλος μιας δυναμικής ομάδας με προοπτικές εξέλιξης. Σου προσφέρουμε πλήρη απασχόληση με ανταγωνιστικό μισθό, κάρτα σύντησης έως 132 ευρώ τον μήνα, μηνιαίο μπόνους βάσης στόχων, ιδιωτική ασφάλιση, εκπαίδευση και σταθερό περιβάλλον εργασίας. Έλα με το βιογραφικό σου στο κατάστημά μας ή κάνε αίτηση στο practiker.gr.
8: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Μπαρμπαστάθης ρύζι με καλαμπόκι 600 γραμμάρια 2,49. Κίγνος πασάτα 3 επί 250 γραμμάρια 1,31. Toast and Taste παριζάκι 550 γραμμάρια 2 ευρώ και 12 λεπτά. Κολλιός τραγιστό γιαούρτι από ελληνικό γάλα 5% ή 2% 500 γραμμάρια 1,99. Kellogg Special K Classic 335 γραμμάρια 2,95. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
9: Δύναμη νερού. Σπάει το φράγμα της δίψας. Απολώνιο. Απολώνιο. Νερό της φύσης. Απολώνιο. Εμφιαλώνεται και διανέμεται από την εταιρεία ΒΑΠ Παντελής Κουγιός ΑΒΕ. Απολώνιο. Είναι για μένα το νερό.
10: Ψάχνεις μια ξεχωριστή εμπειρία για το επόμενό σου δείπνο? Το εστιατόριο Άγκυρα σας υποδέχεται με νέο μενού γεμάτο γεύσεις που ζεσταίνουν και ταξιδεύουν. Από το λάιμ και τον κόλιανδρο ως το θυμάρι, το δενδρολίβανο και το αυθεντικό ροδίτικο ελαιόλαδο. Πιάτα γεμάτα γεύση και αυθονία, σαν έργα τέχνης που ικανοποιούν τον κάθε ουρανίσκο. Κλείσε τραπέζι και απόλαυσε μια βραδιά που θα θυμάσαι για πάντα. Άγκυρα Restaurant, οδός Καποδιστρίου 3032 Ρόδος. Κρατήσεις στο 22410-31536 ή στο Instagram Άγκυρα Restaurant. Άγκυρα, γεύση που σε ταξιδεύει.
11: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήραση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
12: Στη high season τρέχεις non-stop.
13: Με πια την παραγγελία.
12: Αλλά στην off-season δεν κουνιέται φίλο. Η επιχείρησή σου προσαρμόζεται με τη σεζόν. Γιατί όχι και το ρεύμα σου. Προτέρια Value Seasonal. Το μεικτό τιμολόγιο για τις εποχιακές επιχειρήσεις με σταθερή τιμή για το ρεύμα σου από το Μάιο έως τον Οκτώβριο που το χρειάζεσαι περισσότερο και κειμενόμενη τιμή με μηδενικό πάγιο τον υπόλοιπο χρόνο για να έχεις ξεγνιασιά all season. Η επιχείρησή σου θέλει προτέρια. Την ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
14: Για να μάθεις περισσότερα, επισκέψου το κοντινότερο κατάστημα Προτέρια στη Ρόδο που σε εξυπηρετεί.
15: Επειδή στο ραδιόφωνο όλα είναι πιθανά, όλα είναι δυνατά, όλα είναι αληθινά. Real Blonde με την Ατάσα Ράγιο. Κάθε μεσημέρι στις 12 στον Real Voice.
16: Κουβαλάμε την κληρονομιά των μεγάλων ρευμάτων του προοδευτικού κινήματος, του ΕΑΜ της Εθνικής Αντίστασης, της ΕΔΑ των Αγώνων για Δημοκρατία και Ειρήνη, του ΠΑΣΟΚ των πρώτων χρόνων της αλλαγής και του ΣΥΡΙΖΑ της πρώτης φοράς αριστερά. Εμπνεόμαστε από τις θυσίες και τις νίκες όσων αγωνίστηκαν για ελευθερία, όπως ο Ρήγας Βελεστινλής, όσων αγωνίστηκαν για κοινωνική χειραφέτηση, όπως ο Μαρίνος Αντύπας, όσων αγωνίστηκαν για εθνική ανεξαρτησία, όπως η Ηλέκτρα Αποστόλου, όσων αγωνίστηκαν για ειρήνη, όπως ο Γρηγόρης Λαμπράκης, όσων αγωνίστηκαν για δημοκρατία, όπως ο Νικηφόρος Μαντιλαράς.
17: Ήτανε κάποιος άνθρωπος όπου δεν είχε γλώσσα.
18: Πραγματική σκληρή εικόνα που αντιμετωπίζει καθημερινά η Μυτιλήνη, η Λέσβος και τα άλλα νησιά της Ελλάδας.
17: Yeah.

0: Εγώ τουλάχιστον δεν είμαι μπιφτεκάς.
1: Δεν προσυπογράφω, κυρίες και κύριοι, την προπαγανδιστική αυτή αρχή του Πέρι Βασιλάκη. Είμαι η Νατάσα Ράγιου, θα είμαστε μαζί μέχρι τη μία σήμερα μέσα από την εκπομπή Real Blonde και το Real Voice. Τι γίνεται, ρε παιδιά, κουβαλάει την κληρονομιά του ΕΑΜ, της ΕΔΑ, του ΠΑΣΟΚ, των πρώτων χρόνων της αλλαγής, του ΣΥΡΙΖΑ, της πρώτης φοράς αριστερά, γιατί τώρα πόση φορά, τι είναι, δεύτερη, τρίτη, πέμπτη, όγδοη φορά. Εντάξει. Ελλάς. Φτάνει πια. Και όπως λέει το Black Pepper του σταθμού, οδείς το λάμδα που χάθηκε. Γιατί χάθηκε ένα λάμδα από τη λέξη Ελλάς για να γίνει ο τίτλος του κόμματος, το όνομα του νέου κόμματος, του Αλέξη Τσίπρα. Ελλάς με ένα λάμδα. Όπως Γιάννης με ένα νι. Για να σε ξεχάσω, εντάξει, τώρα το τι έχει γίνει, τι τρολάρισμα έχει γίνει από χθες, το καταλαβαίνετε. Αν και το προκάλεσε, κατά την άποψή μου, ο Αλέξης. Σαφέστατα παραπέμπει στην ελληνική αστυνομία, το Ελλάς, ή στο Ελλάς, ΕΑΜ, ΕΑΤΑΣ, Ελλάς. Τι γίνεται, ρε παιδιά. Σαφές πολιτικό μήνυμα, αναφορές σε μια νέα αρχή, ο Αλέξης Τσίπρας. Αποχαιρετούμε την απογοήτευση, την αδράνεια και την αποχή, ανέφερε χαρακτηριστικά. Σήμερα γεννιέται μια νέα πολιτική δύναμη. Ο φίλος μου Αλέξης Καλίτσης, ο σκηνοθέτης, για χρόνια σύντροφος της Άννας Παναγιωτοπούλου, λέει ότι ωραίο όνομα για να έβγαζε το κόμμα του ο Τσίπρας είναι Γιοφεσαφά. Your face sounds familiar. Αυτά τα 7 σημεία πραγματικά, τη δεσμεύσει, δεσμευόμαστε για ζωή με αξιοπρέπεια. Μιλάμε ότι έχει πάρα πολύ βάθος όλο αυτό, σκεφτείτε το λίγο, διότι όλοι οι υπόλοιποι δεσμευόμαστε για άλλου τύπου πράγματα, χωρίς αξιοπρέπεια. Έχω να σου απαντήσω σε κάθε μία από τις δεσμεύσεις, Αλέξη μου, τις έχω έτοιμες όλες. Με μια λέξη θα σου απαντήσω. Δεσμευόμαστε για ζωή με αξιοπρέπεια. Σου θυμίζω, capital controls. Δεσμευόμαστε για ισχυρή δημοκρατία, είπες χωρίς ασυλίες. Σου θυμίζω, Νοβάρτης. Δεσμευόμαστε για μια ισχυρή οικονομία δίκαιης ανάπτυξης και αξιοπρέπειας. Σου θυμίζω, υπερταμείο. Δεσμευόμαστε, λες, για κοινωνικό κράτος δικαιωμάτων απέναντι στην κερδοσκοπία. Σου θυμίζω, πληστηριασμοί. Με μια πληγή που δεν περνά. Δεσμευόμαστε για μια ανθεκτική Ελλάδα σε έναν κόσμο διαρκών κρίσεων. Σου θυμίζω, μάτι. Δεσμευόμαστε, λες, για ψηφιακή δημοκρατία και κυριαρχία. Σου θυμίζω, 17ωρο. Και τέλος λες ότι δεσμευόμαστε για μια ισχυρή Ελλάδα που θωρακίζει τα δικαιώματά της και χτίζει γέφυρες ειρήνης. Σου θυμίζω, πρέσπες. Λοιπόν, είναι βέβαιο ότι ο Αλέξης ξυπνάει και κοιμάται όλο αυτόν τον καιρό με τον Ανδρέα Παπανδρέου. Δεν εξηγείται αλλιώς το πώς τον αντέγραψε σε όλα, ή του είπαν ή το ήθελε μόνος του, ακόμα και το κοριτσάκι που έστησε όλο αυτό το σοου. Και η αλήθεια είναι ότι γαργάλισε το θυμικό των πονεμένων του ΣΥΡΙΖΑ. Πάντως, ότι αντέγραψε τον Ανδρέα, τον αντέγραψε. Οι 7 δεσμεύσεις, όπως λέμε τα 7 θαύματα του κόσμου, όπως λέμε τα 7 θανάσιμα αμαρτήματα, τι ακριβώς. Ξεκίνησε το ταξίδι σου, Αλέξη, αλλά πάλι δεν μας είπες ποιος σε χρηματοδοτεί, ότι θα μας πεις ποτέ εσύ ή κάποιος άλλος. Νομίζω ότι αυτό θα έπρεπε να βάλεις. Έπρεπε να το πεις στον κύριο Κραονάκη, δεν θα είχε προσβληθεί αν έβαζες αυτό. Θα θύμιζε περισσότερο αυτές τις φιέστες που ξεσήκωναν τότε το λαό. Ελλάς, όπως ελληνικός λαϊκός απελευθερωτικός στρατός, έτσι. Όπως ελληνική αστυνομία. Μέχρι και τα μανίκια γυρισμένα δύο φορές, έτσι, τύπου μπουζούκια στο ρέμι. Στο ρέμο, όπως το λένε, είχε, τον είδες. Έγραψε κάποιος ότι το περιεχόμενο της ομιλίας του κάνει την Καριστιανού να μοιάζει Σιμόν Ντε Μπουβουάρ. Πάλι καλά που δεν έβγαλε το κόμμα 100 ή βίας ή άμεση δράση. Πάντως το Ελλάς κάτι κάνει. Lovely, Αλέξης. Splendid.
0: Θα ζήσουμε κι εσύ με τα πολλά και εμείς με τα λίγα. Εμείς δεν είχαμε...
1: Ένας άλλος λέει μπορεί να αρέσκονται στον όρο Ελασίτες οι οπαδοί του νέου κόμματος του Τσίπρα, αλλά εγώ θα συνεχίσω να τους αποκαλώ Σιριζέους. Ελπίζω να μην παρεξηγηθούν.
0: Θα ζήσουμε, όλοι θα ζήσουμε.
1: Το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα βάζει πάνω απ' όλα την Ελλάδα, παραμπέπει στην εθνική αντίσταση και στον ίδιο τον Άρη, έτσι, επιτρέποντας με το ακρονίμιο το ακριαρκτικό λέξο τη συμπάθεια ακόμα και της ελληνικής αστυνομίας. Δεν αποφεύγει στον τίτλο το αριστερά, έτσι.
0: Μεγάλο πιάστηκες και χάθηκες από την πιάτσα. Δεν ξαναφάνηκες από...
1: Ελλάς λοιπόν, ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Το αλφα σαν το αστέρι από τον μπερέ του Τσε Γκεβάρα.
0: Τα παιδιά, τα παιδιά, τα φιλαράκια τα καλά. Τα σνομπάρεις κι ούτε δίνει σημασία πια.
1: Τα χρώματα της μπάρτσα. Με έναν τίτλο που είναι 50% για today και άλλο 50% tomorrow. Ο άλλος λέει γιατί δεν το είπε γαδά να τελειώνουμε.

0: Στα social media γίνεται πάρτι, κυρίες και κύριοι. Μιμίδια, λογοπαίγνια, ειρωνίες, ιστορικές αναφορές, σύγχυση, τρολάρισμα, φοβερό. Και ξέρετε ποιο είναι το θέμα, αν θέλουμε να είμαστε λίγο σοβαροί, ότι κανείς δεν συζητάει τη διακήρυξη, τις θέσεις, την πολιτική κατεύθυνση. Συζητούν όλοι και κάνουν πλάκα με το αστείο. Το αστείο που προκύπτει από το όνομα, από την εμφάνιση, από το γεγονός ότι κοίταγε συνέχεια κάτω. Ποιος του είπε ότι για να διαβάζει το monitor έπρεπε να είναι με αυτό που έπρεπε να πει κάτω και κοίταζε συνέχεια κάτω. Δεν είναι επικοινωνιακά σωστό. Επικοινωνιακή ήττα το βλέπω όλο αυτό. Όταν στο lounge ενός κόμματος το βασικό take away είναι τα memes, χάνεις τον έλεγχο του μηνύματος. Δεν υπάρχει το μήνυμα πια. Και έχεις ένα όνομα που δεν προστατεύει το brand, ίσα ίσα το εκθέτει. Ο το Q εδάφους με τον ομιλητή να κοιτάει συνέχεια προς τα κάτω, λάθος επιλογή. Εδώ ήθελε αυτοπεποίθηση, ήθελε επαφή με το πλήθος, ήθελε ηγετική παρουσία. Δεν ξέρω ποιος και γιατί υπονόμευσε αυτή τη συνολική εικόνα. Έβγαζε μια ανασφάλεια, η αλήθεια είναι. Ο κόσμος ωστόσο πολύς έτοιμος να χειροκροτήσει και να υποδεχθεί τον Αλέξη στη νέα του προσπάθεια. Για μένα η χθεσινή εκδήλωση θα έπρεπε να υπηρετεί ένα πράγμα μόνο, να τοποθετήσει το νέο κόμμα στη δημόσια συζήτηση με μια καθαρή ταυτότητα, σοβαρότητα και μια αίσθηση δυναμικής. Μια βάρκα ήταν μόνη της Ανταυτού ήταν μια βάρκα μόνη της σε θάλασσα γαλάζια, άφησε το όνομα να καταπιεί το περιεχόμενο και την ουσία και άφησε την εικόνα να υπονομεύσει το μήνυμα. Λάθος. Επικοινωνιακό λάθος. Εγώ πάντως περίμενα το νέο κόμμα από ποιον το άκουσα. Νομίζω κάπου εδώ να λέγεται γύρισα.
1: Στα γαλάζια τα πλά. Στάνει, κάνω καμπάκ.
0: Σταμάτα. Θέλει να μας βάλει όλους ο Αλέξης σε ένα σοκ. Να υποστούμε όλοι ένα σοκ εντυμότητας και δημοκρατίας, όπως καταλαβαίνεις.
2: Είναι ταξίδι αέναο. Και αυτό αφορά τον καθένα από εμάς, τι όλοι μας βιώνουμε τις δικές μας οδύσσες και έχουμε τις δικές μας ηθάκες, αλλά έχει να κάνει και με την πολιτική, έχει να κάνει με την αριστερά, έχει να κάνει με την κοινωνία, έχει να κάνει με τους κοινωνικούς αγώνες, την εξέλιξη του κόσμου. Δεν σταματάει. Αυτό δεν σταματάει ποτέ. Και η ηθάκη είναι περίπου σαν το σοσιαλισμό που λέγαμε παλιά, ότι όσο πηγαίνεις προς τα εκεί, τόσο θα απομακρύνεται. Σαν τον ορίζοντα. Όσο πηγαίνεις, τόσο απομακρύνεται.
3: Φίλες και φίλοι, γεια και χαρά. Είστε συντονισμένοι στο μοναδικό σταθμό που έχει απομείνει στα FM. Yeah! Σήμερα η θερμοκρασία αναμένεται να φτάσει στους 48 βαθμούς Κελσίου. Γι' αυτό πάμε όλοι μαζί σε κάποια παραλία.
0: Νομίζω ότι είναι η μόνη λύση, παιδιά. Αλήθεια σας λέω. Από χθες προσπαθούμε να συνέλθουμε από αυτό που είδαμε. Κάποιοι τουλάχιστον. Έφτασε η ώρα, είπε ο Αλέξης. Ξεκινάει το νέο ταξίδι. Ήρθε η κυβερνόσα αριστερά. Αθήνα, 26 Μάη 2026. Πάμε όλοι μαζί. Όχι βρε σε μια παραλία στις κάλπες θέλει να μας πάει. Και εσύ αμάν. Σαν έτοιμος από καιρό ήταν το αγόρι. Σαν έτοιμος από καιρό. Μια στιγμή που συμβαίνει τώρα, έτσι όπως είπε, είχε μια ποιητική, έτσι, ένα ποιητικό ίστρο. Εγώ συγκινήθηκα κάποιες στιγμές. Αλήθειες το λέω. Μη με κοιτάς, αλήθειες το λέω. Γιατί είπε ότι ήρθαμε εδώ να γράψουμε ιστορία και ελάτε πάμε να γράψουμε ιστορία.

Είχε πολύ κόσμο. Θύμιζε προεκλογική συγκέντρωση από αυτές τις παλιές, όπως σημειώνει το Room 301 του Νίκου Χασαπόπουλου, με συνθήματα, με φωτισμό ωραίο, με βιντεάκια. Σκηνοθετικά άψογο. Θύμιζε και λίγο τελετή έναρξη των Ολυμπιακών Αγώνων, αν το είδατε. Και εκεί με το κοριτσάκι, το ντυμένο στα άσπρα, που έφερε το μήνυμα της ονομασίας του Ελλάς, του κόμματός του. Πάνω απ' όλα θύμιζε Ανδρέα Παπανδρέου, παιδιά, ξεκάθαρα. Ο τρόπος που κρατούσε και έδειχνε την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος λίγο πάνω από το κεφάλι του, όπως ακριβώς έκανε ο Ανδρέας στην διακήρυξη της 3ης του Σεπτέμβρη πριν από 52 χρόνια. Θύμιζε και το λεξιλόγιο τον Ανδρέα. Χρησιμοποιούσε κατά κόρον τη λέξη συμπαράταξη. Το είδα όλο, ρε φίλε. Άντεξα και την είδα όλη. Πραγματικά. Για να μπορέσω να πω σήμερα πράγματα. Ήταν σαν να άκουγα τον Παπανδρέου έξω από το Καστρί. Φόντο την Ακρόπολη, σε μια τοποθεσία του Θησίου που παλιά έκανε τις προεκλογικές του συγκεντρώσεις ο συνασπισμός του Νίκου Κωνσταντόπουλου.

Σταμάτησε μόνο όταν κάποιος από τους συγκεντρωθέτες ένιωσε αδιαθεσία και κάλεσε από μικροφόνο ένα γιατρό να πάει να φροντίσει τον φίλο, όπως τον έλεγε. Του φώναζαν ότι δεν ακούμε από κάτω, ήπιε πολύ νερό. Και από κάτω, νάτος ο πρωθυπουργός.

Αλέξη μου, δεν ξέρω αν η μνήμη σου σε βοηθάει. Δεν ξέρω αν θυμάσαι τα προεκλογικά του 2015 με το άρθρο «Θα σχίσω τα μνημόνια με ένα νόμο και με ένα άρθρο», έτσι. Δεν ξέρω αν θυμάσαι την υπόκληση στην Τρόικα και στο δίδυμο Μέρκελ-Σόιμπλε. Δεν ξέρω αν θυμάσαι για τη δίμευση όλης της περιουσίας του ελληνικού κράτους πριν της Ακρόπολης για 99 ολόκληρα χρόνια. Δεν ξέρω αν θυμάσαι ότι σε 350.000 με χαμηλοσυνταξιούχους έκοψες το ΕΚΑΣ. Μέχρι σήμερα ζούνε με 400 ευρώ το μήνα αυτοί οι άνθρωποι. Δεν ξέρω αν θυμάσαι πώς υποκλεινώσουν στην Τρόικα. Δεν θυμάσαι με τον οδοστρωτήρα τι έκανε στον νόμο Κατρούγκαλου, τον επαναπροσδιορισμό όλων των παλαιών συντάξεων. Την προσωπική διαφορά, Αλέξη μου, ε!

Δεν ξέρω αν μπορεί να πάρει κάποιος το σοβαρά έναν άνθρωπο που παραπέμπει πρώτον σε ελληνική αστυνομία το όνομα και δεύτερον σε αναρχικό εάμελας. Ξυπνάει μνήμες σε πολλούς, η αλήθεια είναι. Έχει γεννήσει. Εγώ πάντως εύχομαι, τι να πω, ένα καινούριο κόμμα πρέπει να φέρνει το καινούριο. Ξέρουμε ποιος είναι ο Αλέξης Τσίπρας, ξέρουμε πως κυβέρνησε, ξέρουμε τι έλεγε και τι έκανε, ξέρουμε τα πάντα όλα. Εύχομαι να έχει μάθει από τα λάθη του, έστω και τώρα, χωρίς μνημόνια και χωρίς ασφυκτικές εξωτερικές πιέσεις, και να αποδειχθεί καλύτερος και πιο όριμος από πριν.

0: Ελάς, γελάς, μπελάς.
1: Στην Ελλάς του 2000 γίναν όλοι βασιλιά.
0: Το Βαρουφάκη στην ώρα που ο Αλέξης διακηρύσει το νέο του κόμμα λέει ότι ο Τσίπρας είναι η μεγαλύτερη προσωπική μου απογοήτευση. Το σουφλέ, λέει, δεν φουσκώνει ποτέ δύο φορές.
1: Μην πας στη Γερμανία.
2: Πες μου τι θα κάνεις τώρα.
0: Δεν νομίζω να είναι ικανό να ευρισκιάσει την πανελλήνια συγκίνηση στην κηδεία της γογός μας Τροκώστα πριν από λίγο το τελευταίο αντίο σε αυτή τη δυνατή γυναίκα, με συγγενείς και φίλους να έχουν πάει για να αποχαιρετήσουν την γυμνάστρια και παρουσιάστρια. Ξεκίνησε πριν από λίγο στο ναό της Αγίας Τριάδας στο ελληνικό η κηδεία. Χέρι-χέρι ο Τρέιανος με την κόρη του, συντετριμένες η μητέρα της και η αδελφή της.
3: Εδώ μαζί σου, εμείς που μεγαλώσαμε, με την αναπνοή σου,
1: γλυκό νερό στην κόρη.
0: Η μητέρα της γογός δεν μπορούσε να κρύψει την συγκίνηση φυσικά και τον πόνο της μόλις έφτασε το λευκό φέρετρο. Καλό στο λουλούδι μου, αστέρι του ουρανού, άγγελέ μου. Και πραγματικά δυνατή κανείς να πιστέψει ότι ένα λευκό φέρετρο κλείνει μέσα του αυτό το σώμα αυτής της γυναίκας, σύμβολο πια. Πάμε να δούμε τι άλλο συμβαίνει στην Ευρώπη. Πώς γλιτώσαμε εμείς τον ευρωπαϊκό καύσωνα, δεν έχω καταλάβει ακόμα. Δεν ξέρω πότε έρχεται η σειρά μας. Πάντως το μεγάλο καύσωνα που ζουν Μεγάλη Βρετανία, Γαλλία και Ιταλία, όπου εκεί έχουν τρελό καύσωνα και εμείς έχουμε λίγη δροσιά, πώς εξηγείται?
2: Ανώνυμο θύμα.
0: Τώρα αποφύγαμε το θερμό φόλο. Αυτό δηλαδή που καίει τη Γαλλία φαίνεται να δροσίζει εμάς. Γι' αυτό έχουν ενισχυθεί και οι βοριάδες εδώ στο Αιγαίο. Και μην ξεχνάτε ότι οι βοριάδες στο Αιγαίο λειτουργούν ως φυσικό κλιματιστικό στην Ελλάδα. Και μπορεί να την γλιτώσαμε σήμερα, αλλά δύσκολα θα την γλιτώσουμε και αύριο και μεθαύριο. Οι μακροπρόθεσμες προβλέψεις προβλέπουν ακριβώς αυτό, καύσωνα και για μας.

0: Ναι.
1: Έχουμε άλλα. Ούτε χανταϊός, ούτε έμπολα. Άλλος ιός, λέει, απειλεί άμεσα την Ευρώπη. Εντάξει, τρελάνετε μας όλους. Ο ιός αυτός λέγεται, άκου πέρι, τσικουνγκουνίγια. Ναι, κάτσε να το δω. Τσικουνγκουνίγια λέγεται. Μεταδίδεται από κουνούπια αεντές, ενδέχεται να εξαπλωθεί στην Ευρώπη και τη Βόρεια Αμερική λόγω της κλιματικής αλλαγής. Η αύξηση της θερμοκρασίας επιτρέπει στο ασιατικό κουνούπι τίγρης να επιβιώνει, λέει, σε ψυχρότερες περιοχές, αυξάνοντας τον κίνδυνο τοπικής μετάδοσης. Και μιλάμε για μια νόσο με έντονους πόνους στις αρθρώσεις, σπάνια θνησιμότητα μέχρι στιγμής, αλλά πόνοι στις αρθρώσεις, σπάνια θανατηφόρα και αναπηρία κιόλας. Τα συστήματα υγείας πρέπει να προετοιμαστούν με παρακολούθηση των κουνουπιών. Αυτό θα κάνουμε από εδώ και πέρα. Παρακολουθούμε τα κουνούπια. Εντάξει. Πέστε μας κι άλλα τέτοια ωραία. Στην Ισπανία είχαμε έφοδο της αστυνομίας στα γραφεία του κυβερνώντος κόμματος, στο στόχαστρο Σάντσεθ. Έγγραφα ψάχνουν στο πλαίσιο της έρευνας για το λεγόμενο σκάνδαλο Λέιρε, γράφει η El País. Νέος πονοκέφαλος για το Πέδρο Σάντσεθ, με την αντιπολίτευση να ανεβάζει τους τόνους και να ζητά και αποχώρηση των συμμάχων της κυβέρνησης. Άλλα έχουμε εκεί τώρα. Συνελήφθη ο πασίγνωστος παίκτης του Survivor, Κώστας Παπαδόπουλος. Τον ξέρεις εσύ, αφού είναι πασίγνωστος, πώς δεν τον ξέρεις. Τέλος πάντων, συνελήφθη, λέει, για ξυλοδαρμό, αφού κατηγορείται ότι έστειλε στο νοσοκομείο 14χρονο, τον οποίο, όπως υποστηρίζει το θύμα, χτύπησε στο κεφάλι, χρησιμοποιώντας τα κλειδιά του ως σιδηρογροθιά, ενώ τον έκλεισε στο πόρτ μπαγκάζ του αυτοκινήτου του. Έλα, Χριστός και Παναγία. Πόσα θέλεις για να εκραγείς ακόμα, άνθρωπε, Έλληνα.

0: Θέλει να κυβερνήσει ο Τσίπρας, παιδί μου. Τι με κοιτάς, θέλει να κυβερνήσει ο άνθρωπος. Ο Μπερές του λείπει του Τσεγκεβάρα για να κυβερνήσει. Άντε να δούμε. Θέλω να δω τι θα γίνει. Δεύτερο τον φέρνει οι δημοσκοπήσεις.
1: Δεν σου ζητάω κάτι, σου επιστρέφω την αγάπη.
0: Καλή επιτυχία, Αλέξη. Ειλικρινά.
1: Η πιο μεγάλη ήττα κι αν έχω να ζητήσω είναι τον εαυτό μου.
0: Έλα, μη μου στέλνετε τέτοια τώρα. Μου έχετε κάνει το Ελλάς γελάς και το ακρονίμενο λέει γελία ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Εντάξει, όχι, όχι.
1: Τέρμα ιστορία.
0: Έλα, τέρμα πια.
1: Κι η αγάπη τώρα τέρμα.
0: Σας ξαναλέω ότι εγώ κρατάω το ότι πέσαμε στο τρολάρισμα για το όνομα και τα υπόλοιπα και δεν έχουμε μπει με μια καθαρή ταυτότητα και αυτή τη δημόσια συζήτηση στην οποία πρέπει να μπει ένα κόμμα με σοβαρότητα και μην αφήνοντας να καταπιεί το όνομα, το περιεχόμενο και την ουσία.

Υπενθυμίζω ότι στο τέταρτο επεισόδιο του ντοκιμαντέρ στο χιλιοστό, Αλέξη, σε περίπτωση που ακούς εσύ ή οι άνθρωποι που θέλουν να σε ψηφίσουν, βγήκε ένα συμπέρασμα ότι κανένας από την ελληνική πολιτική ηγεσία δεν είχε επεξεργαστεί προτάσεις για να ξεπεραστεί η κρίση. Όλοι απλώς αντιδρούσατε στις προτάσεις του Δούνου του και των Ευρωπαίων, έτσι. Όλοι. Ακόμα και τα σενάρια για το νέο νόμισμα, αν βγαίναμε από το ευρώ, όπως θέλατε, μόνο η άλλη πλευρά στις Βρυξέλλες τα είχε δουλέψει, Αλέξη. Το κατάλαβες, το θυμάσαι.

Και πάση περιπτώσει, αντί κάποιοι να αποσυρθούν και να ζητήσουν και συγγνώμη, κάποιοι ψευτόμαγκες εκείνης της εποχής θέλουν πάλι να κυβερνήσουν. Εντάξει, το μαχαίρι και το πεπόνι, του τέστηνε ψήφος, είναι στο χέρι το δικό μας.

καλύτερος συνεργάτης της Μέρκελ ήταν ο Αλέξ, αν θυμάστε. Τι να πεις, μόνο ότι ο λαός ξεχνάει πάρα πολύ εύκολα. Θα δούμε βέβαια αν ξεχνάει και πώς ξεχνάει. Να δούμε λίγο και τα δικά μας όμως, παιδιά. Αυτός ο νέος κώδικας τοπικής αυτοδιοίκησης που φέρνει από το παράθυρο κάτι φόρους υπέρ του Δήμου και υπέρ της περιφέρειας, τι είναι αυτό πάλι? Πάλι θα επιβαρυνθούν οι ιδιοκτήτες ακινήτων? Τι είναι αυτό, έμφυα από το παράθυρο? Νέος φόρος σε κάθε σπίτι? Κάτι δημογεία υπέρ του Δήμου και υπέρ της περιφέρειας? Τι να πω. Ρεκόρ παχυσαρκίας για τα Ελληνόπουλα. Στην κορυφή της ευρωπαϊκής λίστας λόγω μείωσης σωματικής δραστηριότητας και εγκατάλειψης της μεσογειακής δίαιτας. Τα παιδιά στην Ελλάδα. Πρώτα σε παχυσαρκία. Βέβαια, όσο τα παιδιά είναι καρφωμένα στα τάμπλετ, στα smartphones, στο YouTube, στο TikTok, όσο δεν παίζουν έξω να λυσάνε στο παιχνίδι όπως κάναμε παλιά, τόσο περισσότερο επιβαρύνουν και τη σωματική και την ψυχική τους υγεία. Το ότι βγαίνει η ΠΟΕΔΗΝ, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων στα Δημόσια Νοσοκομεία, και βγάζει λίστα για το σε ποια νησιά δεν θα βρείτε γιατρό την ώρα της τουριστικής περιόδου, καταλαβαίνετε, έτσι.

Φεστιβάλ για παιδιά στο γήπεδο του Βιαγόρα. Είναι μια μεγάλη γιορτή αγάπης, χαράς και προσφοράς αφιερωμένη στα παιδιά και στην αξία της αλληλεγγύης. Με πάρα πολύ χαρά θα μιλήσω τώρα με την Ιωάννα Σαβιού, που είναι η ψυχή αυτής της εκδήλωσης. Θα μας τα πει καλύτερα εκείνη. Για βάλε λίγο μουσικούλα, ωραία.

0: Καλώ στην Ιωάννα, την Ιωάννα Σαβιού, το κορίτσι αυτό το δραστήριο που κάνει και τα podcast στο σταθμό μας. Απόφοιτη του τμήματος προσχολικής εκπαίδευσης του Ρεθύμνου, με μια ζωή που την αφιερώνεις στα παιδιά και στον κόσμο τους. Κορίτσι μου αγαπημένο, έχει και ένα αγοράκι, κοριτσάκι είναι το παιδάκι που έχεις.
1: Αγοράκι.
0: Το αγοράκι 2 χρονών και είσαι και έγκυος και τρέχεις σαν την τρελή.
1: Ναι, ένας γαμούλης γίνεται.
0: Για πες μας Ιωάννα μου τι θα γίνει την Κυριακή.
1: Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι για την Κυριακή. Το μονοπάτι της Αγκαλιάς ονομάζεται η δράση, το πρώτο φιλανθρωπικό φεστιβάλ της Ρόδου στο βοηθητικό γήπεδο Διαγόρα από τις 10 έως τις 7. Θα έχουμε όλη η μέρα δραστηριότητες για παιδιά για όλες τις ηλικίες.
0: Τι ωραία.
1: Θα έχουμε μάγους, κλόουν, πουγέλο, φούσκες, φουσκωτά, ό,τι μπορείς να φανταστείς, ζούμπα, χορός, τραγούδι, ένας χαμός. Σας περιμένουμε όλους.
0: Διαβάζω το δελτίο τύπου και πραγματικά έχω ενθουσιαστεί από το ίδιο το δελτίο. Μοναδικές δράσεις, εκπλήξεις, messy play, face painting, children's tattoos, φουσκωτά, θεατρικό παιχνίδι. Και οι ηλικίες είναι ανοιχτό για όλους, φαντάζομαι, όπως το λέτε, από 0 μέχρι 100 χρονών.
1: Σωστά είναι για όλες τις ηλικίες. Από μικρά μωράκια θα ενθουσιαστούν με το στολισμό μας, με τα τραγούδια, με τις μασκότ, μέχρι μεγάλες ηλικίες θα έχουμε και για ενήλικες πραγματάκια που θα μπορούν να ασχοληθούν αν έχουν καρδιά μικρού παιδιού.
0: Τι τέλεια.
1: Αυτό θέλουμε να καταφέρουμε, μικροί και μεγάλοι, να γίνουν ξανά παιδιά και να το ζήσουν.
0: Μάλιστα, και παιδική χοροδία και DJs που θα παίξουν μουσική. Και γενικά οι δραστηριότητες είναι και για τα παιδιά αλλά και για όλη την οικογένεια. Πες μας και για τον μπαζάρ.
1: Θα έχουμε μπαζάρ το οποίο έχει δημιουργηθεί από τους εθελοντές μας. Θα έχουμε κεράκια, θα έχουμε και τα μπλουζάκια μας που και αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στο μαντράκι απέναντι από το Ζάρα για όποιον θέλει να προμηθευτεί μπλουζάκι και καπελάκι.
0: Ναι.
1: Θα έχουμε διάφορα σνακ από το φούρνο του Σαρίκα που μας κάνει χορηγία. Γενικά
0: ναι,
1: θα...
0: να τους πούμε τους χορηγούς, γιατί αξίζει να τους λέμε τους χορηγούς σε τέτοιες προσπάθειες.
1: Γενικά θέλω να πω ότι σε όποιον έχω μιλήσει για το φεστιβάλ από την πρώτη στιγμή έχει δεχτεί και είναι γενικά μεγάλη προσφορά του κόσμου και είναι πάρα πολύ συγκινητικό αυτό.
0: Τι ωραία. Τι ωραία. Αρχίζει, ανοίγει τις πύλες του λοιπόν αυτό το πρωί στις 10.
1: Σωστά. Ξεκινάμε στις 10 το πρωί και τελειώνουμε έως στις 7 το απόγευμα. Έχει τραβήξει και λίγο αργότερα.
0: Πολύ ωραία. Και ωραία μέρα θα κάνει από ό,τι βλέπουμε και φανταζόμαστε. Είναι μια ιδανική μέρα αυτή η Κυριακή. Η είσοδος να πούμε ότι είναι 5 ευρώ μόνο για όλα αυτά και όλες αυτές τις δραστηριότητες. Και να πούμε ότι όλα τα έσοδα θα διατεθούν για τη στήριξη των παιδιών του Ογκολογικού Νοσοκομείου. Μονοπάτι της Αγκαλιάς. Είναι και μόνο ο τίτλος αυτός. Νομίζω ότι δίνει το στίγμα αυτής της προσπάθειας.
1: Αυτό, η αγκαλιά γενικά πιστεύω είναι από τα πιο πολύτιμα αγαθά που έχουμε σαν ανθρώποι και καλό είναι να τη μοιραζόμαστε. Οπότε στο μονοπάτι της αγκαλιάς να γίνουμε όλοι μαζί μια αγκαλιά. Η είσοδος είναι 5 ευρώ και μπορεί ο καθένας να πάει σε όποια δραστηριότητα θέλει, γιατί ταυτόχρονα θα γίνονται στο χώρο.
0: Και για όσες ώρες θέλει.
1: Οπότε,
0: για με τα 5.

0: ευρώ μπορεί να συμμετέχει σε όλες τις δραστηριότητες από το πρωί μέχρι το βράδυ.
1: Σωστά, ναι. Ό,τι ώρα θέλει ο καθένας μπορεί να έρθει και με τα λεφτά που θα μαζέψουμε θα πάνε όλα στα παιδιά του ογκολογικού.
0: Μάλιστα. Μίλησε μας λίγο για το Feed Your Soul.
1: Το Feed Your Soul είναι ο σύλλογος που μας στηρίζει. Έχουμε εδώ μαζί μας και τη Θεία Τυπεργωτή, αν θέλετε να σας μιλήσει.
0: Ναι, δώσ' μας και τη Θεία λοιπόν.
1: Ωραία.
0: Ναι.
1: Πάτε τη Θεία που είναι ο πρόεδρος του συλλόγου.
0: Ναι.
2: Καλησπέρα και από μένα.
0: Γεια σας, Θεία Τυπεργωτή. Πώς είστε, παλιά γνώριμη.
2: Είμαι καλά. Είμαι καλά, εσείς.
0: Είμαι πολύ ενθουσιασμένη με αυτό που γίνεται την Κυριακή, πραγματικά.
2: Εμείς να δείτε.
0: Η Ρόδος φαίνεται.
2: Έχει κλείσει η παιδικότητά μας.
0: Ακριβώς. Εκτός το ότι γίνονται και οι μεγάλοι παιδιά, είναι και ιερός ο σκοπός. Είναι και πολύ όμορφο αυτό που γίνεται για όλους. Δεν είναι μόνο ότι αφυπνίζει τους μεγαλύτερους και τους κάνει παιδιά. Είναι ότι μαθαίνει και στα παιδιά τι σημαίνει αλληλεγγύη, τι σημαίνει να μοιράζεσαι την αγκαλιά σε άλλα παιδιά. Με λιγότερες, έτσι, αν θέλεις, πιθανότητες της χαράς, όπως εκείνα, να δίνουν, να προσφέρουν την ανοιχτή αγκαλιά σε όλους. Πολύ σημαντικό το βρίσκω.
2: Είναι πολύ σημαντικό το μήνυμα που εκπέμπουμε αυτή την Κυριακή. Θα είμαστε όλοι εκεί, θα είμαστε για να δείξουμε τη χαρά, να την σπείρουμε τη χαρά και ουσιαστικά να μεταδώσουμε το μήνυμα του να δίνω, του να μοιράζομαι, του να είμαστε μια αγκαλιά για αυτά τα παιδιά τα οποία κάποιος τους στέρισε.
0: Ακριβώς.
2: Αυτή την ευκαιρία στην παιδικότητα.
0: Δεν έχουν
2: και
0: όλα
2: την
0: τα παιδιά τις ίδιες ευκαιρίες στην παιδικότητα και στην ανεμελιά. Υπάρχουν παιδιά γύρω μας που δεν απολαμβάνουν της ανεμελιάς και της τύχης ή της ζωής που θα ήθελαν και πρέπει να είμαστε ευαισθητοποιημένοι και πρώτα τα παιδιά τα ίδια δείχνουν ευαισθητοποίηση απέναντι στους φίλους τους, στους συμμαθητές τους και αυτό είναι πολύ σημαντικό.
2: Ξέρετε, πρωταρχικός στόχος είναι να βοηθήσουμε τον μικρό Νικόλα και ό,τι άλλο μείνει να βοηθήσουμε και άλλα παιδιά. Έτσι. Ο μικρός Νικόλας πρόσφατα μας έστειλε η παιδική χαρά τις φωτογραφίες αυτού του παιδιού, του ταλαιπωρημένου αυτού παιδιού, εδώ και αρκετό χρονικό διάστημα. Αν για μας είναι σκληρές οι εικόνες, πόσο μάλλον για αυτά τα παιδιά που βιώνουν μια σκληρή πραγματικότητα.
0: Ακριβώς. Ακριβώς.
2: Και δεν έχει κανένα χρώμα όλο αυτό.
0: Και το θέμα είναι να μην μας καταπίνει η καθημερινότητα και η πολυπλοκότητα της ζωής μας, ώστε να ξεχνάμε.
2: Να μην ξεχνάμε και να προσφέρουμε όλοι. Αυτό είναι το μήνυμά μας.
0: Ναι.
2: Εκεί θα έχουμε ακόμα και δράσεις για τους μεγάλους. Θα έχουμε tattoo artist εκεί. Όποιος θέλει μπορεί να χτυπάει εντός εισαγωγικών το δικό του τατουάζ με το χαρακτηριστικό λόγο ουράνιου τόξου για να σπείρουμε το μήνυμα και τα έσοδα επίσης θα πάνε για τον μικρό Νικόλα και την παιδική χαρά.
0: Μπράβο, πολύ χαίρομαι. Να πούμε ότι την όλη εκδήλωση θα παρουσιάσει το δικό μας το κορίτσι εδώ πέρα, η Νατάσα Κούλα.
2: Φυσικά, φυσικά.
0: Άλλη μια πηγή δροσιάς και χαράς και αγκαλιάς.
2: Και πάντα είναι ακολουθή της δράσης μας η Νατάσα, πάντα ακολουθεί ο σταθμός τις δράσεις μας, οπότε είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι γι' αυτό.
0: Χαίρομαι,
2: σας
0: χαίρομαι,
2: ευχαριστούμε για
0: χαίρομαι
2: όλα.
0: Χαίρομαι και εγώ πάρα πολύ και από ό,τι καταλαβαίνω, για να το λέτε όχι φιλανθρωπικό φεστιβάλ για παιδιά, αλλά πρώτο φιλανθρωπικό σημαίνει ότι θα έχουμε και του χρόνου και του παραχρόνου. Πάει να γίνει θεσμός.
2: Ξέρετε ότι η Feed Your Soul που συνοδεύει το μονοπάτι του αυτισμού και το μονοπάτι της αγκαλιάς πάντα εδραιώνει θεσμούς. Φέτος για προσωπικούς λόγους δεν κατάφερα να κάνω το μονοπάτι του αυτισμού, αλλά του χρόνου θα έχουμε και μονοπάτι αυτισμού και μονοπάτι αγκαλιάς και αυτό είναι δέσμευση.
0: Τέλεια. Σε ευχαριστούμε πολύ. Ραντεβού λοιπόν όλη την Κυριακή, αυτή την Κυριακή 31 Μαΐου στο βοηθητικό γήπεδο του Διαγόρα από τις 10 το πρωί σε μια γιορτή χαράς μέχρι τις 7 και βάλε το απόγευμα.
2: Ναι, σας περιμένουμε με πάρα πολύ μεγάλη χαρά και ενθουσιασμό.
0: Μια μεγάλη γιορτή αγάπης, χαράς και προσφοράς, πραγματικά αφιερωμένη στα παιδιά και σε όλους αυτούς που θέλουν τα παιδιά να ζουν την χαρά της ηλικίας τους. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και εσένα και την Ιωάννα. Καλή επιτυχία σε όλα. Προσέχετε την εγκυμονούσα, έτσι.
2: Θα την προσέχουμε σαν τα μάτια μας.
0: Να είσαι καλά, αγάπη μου. Φιλάκια πολλά. Γεια σας.

Τι ωραία που είναι αυτά που γίνονται. Τι όμορφα πράγματα που γίνονται, ρε παιδί μου. Ο άνθρωπος είναι ικανός για τα καλύτερα και για τα χειρότερα, βέβαια, αλλά το θέμα είναι τι επιλέγει ο ίδιος. Και εδώ οι άνθρωποι αυτοί, στο Feed Your Soul, στη Ρόδο και σε πολλούς άλλους συλλόγους που κινητοποιούνται, επιλέγουν τα καλύτερα. Και εκεί πρέπει να σταθούμε.

0: Γεωργιάδης και Ανδρουλάκης ανταλλάζουν μηνύσεις ο ένας τον άλλον. Θέλω να σου πω ότι σε ένα πράγμα συμφώνησα, κάθισα και άκουσα όλη την ομιλία του, του Αλέξη Τσίπρα, όλη, και μπράβο μου και τα χάπια μου και μια χαρά, αλλά σε ένα πράγμα συμφώνησα μαζί του. Μπορείς να φανταστείς σε τι?
1: Όχι.
0: Δεν μπορείς, ε? Περίμενα, το θυμηθώ κι εγώ.

0: πάρα πολύ ζεστές, υπέροχες μέρες. Βέβαια το βράδυ δεν έχει αυτή τη ζέστη. Έχει αυτή τη γνωστή δροσιά, τη ροδίτικη, την αιγιοπελαγίτικη δροσιά. Μια χαρά είμαστε μέχρι τώρα.
1: Στο σπίτι πάνω στο βουνό.
0: Πάρτε ένα ωραίο τραγούδι από τον Περί Βασιλάκη τώρα.

Τώρα θα μας ζαλίσουν με τις αναλύσεις, το παρασκήνιο της επιλογής του ονόματος Ελλάς και τι και πώς. Παιδιά, θέσεις να ακούσουμε. Να δούμε ποιοι θα είναι εκεί, ποιοι θα πάνε, τι θα γίνει. Τα υπόλοιπα είναι να είχαμε αναλύσει.

0: Λοιπόν, έχουμε πιθανό κρούσμα, αυτό είναι πολύ σοβαρό, πιθανό κρούσμα ευλογιάς στα Ιωάννινα.
1: Μια μέρα να με ξαναδείς, το ξέρω, θα έρθεις.
0: Πιθανό κρούσμα ευλογιάς των πιθήκων στα Ιωάννινα. 45χρονος νοσηλεύεται στο νοσοκομείο των Ιωαννίνων. Είναι το δεύτερο κρούσμα στη χώρα μας μέσα στο 2026. Για την νόσο box μιλάμε, σπάνια ιογενή λίμωξη που μεταδίδεται κυρίως από άγρια ζώα, ευλογιά των πιθήκων, έτσι. Μεγάλη κινητοποίηση στις υγειονομικές αρχές της Ηπείρου. 45χρονος Έλληνας, ο οποίος είχε εισαχθεί στα Γιάννενα και μετά την εμφάνιση ύποπτων συμπτωμάτων υποβλήθηκε σε εξειδικευμένες εξετάσεις και βρήκαν το στέλεχος ότι είναι ευλογία των πιθήκων μας. Περιστατικά βία συνέχεια, όπως στη Θεσσαλονίκη το τελευταίο, με θύμα τον 14χρονο που μετά από ξυλοδαρμό κατέληξε στο νοσοκομείο. Χτυπήματα με γροθιές, κλωτσιές στο πρόσωπο. Δηλαδή δεν σταματάει αυτό, δεν σταματάει. Στη Μέση Ανατολή πάντα κρίσιμη κατάσταση και κρίσιμες οι ώρες. Επεκτείνει τις επιχειρήσεις στο Ισραήλ, ενώ στο βάθος κήπο συζητάνε ακόμα τη συμφωνία και χειρίας και μας δουλεύουν κανονικότατα ψιλόγαζοι. Λοιπόν, έχουμε να ακούσουμε και να δούμε πολλά. Εγώ σήμερα από όλη την ειδησιογραφία, ακόμα και από το Ελλάς, Γελάς, οτιδήποτε, θα σταθώ μόνο στο αντίο που στέλνει όλη η Ελλάδα. Και το αντίο που λέει όλη η Ελλάδα, το συγκινητικό σε αυτό το κορίτσι που έφυγε τόσο άδικα. Σας χαιρετώ προς το παρόν. Παραδίδω σκυτάλη στη Δέσποινα Κουλούμπρη και στο Γιάννη Μινατσί. Εμείς θα τα πούμε αύριο στις 12 το μεσημέρι. Γεια σας, να προσέχετε, να είστε καλά.

0: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή. Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Αλφα οικογενειακή πίτσα μαργαρίτα 770 γραμμάρια 4,99. Μακβέλ Mac and Cheese, ντομάτα μοτσαρέλα ή 4 τυριά 184 γραμμάρια 2,75. Φρόζα αρακάς ή φασολάκια στρογγυλά 1 κιλό 1,88. Μίλια Αγίου Γεωργίου, αλεύρι για όλες τις χρήσεις 1 κιλό 1,18. Κολλιός άσπρο τυρί 5,79 το κιλό. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
1: Γη μου, έχεις μάστορες στην ταράτσα. Τι κάνουν?
2: Βάζουμε Star App από την B2Line, πατέρα. Είναι ελαστική μεμβράνη, δεν σκάει ποτέ. Ακόμα και σε θερμοκρασίες άνω των 40 βαθμών Κελσίου ή σε ισχυρή παγωνιά. Με τη Star ξενιάσαμε.
1: Και για πόσα χρόνια θα μείνουμε ήσυχοι?
2: Τη στρώνουμε και ξενιάζουμε οριστικά. Σκέψου ότι μπορείς να πάρεις μέχρι και 15 χρόνια εγγύηση. Και μιλάμε για εγγύηση, όχι προσδόκιμο ζωής.
3: Star App από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
4: Ψάχνεις μια ξεχωριστή εμπειρία για το επόμενό σου δείπνο? Το εστιατόριο Άγκυρα σας υποδέχεται με νέο μενού γεμάτο γεύσεις που ζεσταίνουν και ταξιδεύουν. Από το Λάιμ και τον Κόλιανδρο ως το Θυμάρι, το Δενδρολίβανο και το αυθεντικό Ροδίτικο Ελαιόλαδο. Πιάτα γεμάτα γεύση και αυθονία, σαν έργα τέχνης που ικανοποιούν τον κάθε ουρανίσκο. Κλείσε τραπέζι και απόλαυσε μια βραδιά που θα θυμάσαι για πάντα. Άγκυρα Restaurant, οδός Καποδιστρίου 3032 Ρόδος. Κρατήσεις στο 22410-31536 ή στο Instagram Άγκυρα Restaurant. Άγκυρα, γεύση που σε ταξιδεύει.
0: Ειδήσεις στο Real Voice 99,5.
5: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο του Real Voice για τα γεγονότα η Νατάσα Μαμπρή. Στο επίκεντρο των ευρωπαϊκών εξελίξεων θα βρεθεί η Ρόδος την Παρασκευή με πρωτοβουλία του Περιφερειάρχη Γιώργου Χατζημάρκου. Περισσότεροι από 100 περιφερειάρχες και δήμαρχοι από τα 27 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα συγκεντρωθούν στο εμβληματικό παλάτι του Μεγάλου Μαγίστρου για την συνεδρίαση υψηλού επίπεδου της Εκτελεστικής Επιτροπής της Ομάδας του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος στην Επιτροπή των Περιφερειών, που θα συγκεντρώσει κορυφαίες προσωπικότητες της ευρωπαϊκής και εθνικής πολιτικής κοινής. Στόχος, όπως δήλωσε στον Real Voice ο κ. Χατζημάρκος, είναι η συζήτηση για το μέλλον του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την περίοδο 2028-2034, σε μια καθοριστική στιγμή για τη συνοχή, την ανταγωνιστικότητα και την εδαφική ανάπτυξη της Ευρώπης. Στο παράδειγμα της περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, με αύξηση πληθυσμού που ξεπερνά το 6,1%, σημειώνοντας ότι ένας τόπος γίνεται τόπος παραδείγματος στο δημογραφικό όταν εμπνέει προοπτική, αναφέρθηκε ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου μιλώντας στον Real Voice με αφορμή και το συνέδριο Δημογραφικό 2026. Εντός του Ιουνίου αναμένεται να εισαχθεί στην Βουλή το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας, το οποίο μεταξύ άλλων θα προβλέπει και την ένταξη τουλάχιστον 100.000 νοσηλευτών, βοηθών νοσηλευτών, διασωστών και οδηγών του ΕΣΥ και του ΕΚΑΒ στα βαρέα και ανθυγιεινά. Επέκταση της επιδότησης του ντίζελ και για τον Ιούνιο με 15 λεπτά, εξήγηλε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στο Υπουργικό Συμβούλιο. Αναφερόμενος στην αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού, σχολίασε ότι εξαγγέλλονται νέα κόμματα με πρωτοεμφανιζόμενους ή επανεμφανιζόμενους πρωταγωνιστές που φορούν άλλο προσωπείο, ενώ είναι ήδη γνωστοί από την δημόσια παρουσία τους. Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη με το ακρονίμιο ΕΛΑΣ είναι η ονομασία του κόμματος που ανακοίνωσε ο Αλέξης Τσίπρας σε ανοιχτή εκδήλωση χθες βράδυ στο Θησείο. Σήμερα γεννιέται μια νέα πολιτική δύναμη με στόχο όχι μόνο την πολιτική αλλαγή, αλλά και την αλλαγή πολιτική, τόνισε ο πρώην Πρωθυπουργός, απευθυνόμενος στο συγκεντρωμένο πλήθος. Την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος Ελπίδα για την Δημοκρατία με 650 υπογραφές πολιτών κατέθεσε στον Άριο Πάγο η Μαρία Καριστιανού. Κατατέθηκε στην Βουλή το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, σηματοδοτώντας την έναρξη εφαρμογής στην Ελλάδα της νέας ευρωπαϊκής μεταναστευτικής πολιτικής που διαμορφώθηκε τα τελευταία χρόνια σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αντίστροφη μέτρηση για την πρεμιέρα των πανελλαδικών εξετάσεων για τους 1.930 υποψηφίους από τα 12 για την τριτοβάθμια εκπαίδευση σε ΓΕΛ και ΕΠΑΛ. Οι πανελλαδικές ξεκινούν την Παρασκευή, με τους υποψηφίους να διεκδικούν μία από τις 68.788 διαθέσιμες θέσεις στα πανεπιστήμια της χώρας. Στα 12 είναι 1.471 υποψήφοι από τα ΓΕΛ και 459 από τα ΕΠΑΛ, που θα εξεταστούν σε συνολικά 28 εξεταστικά κέντρα ΓΕΛ και 11 ΕΠΑΛ στο νομό μας, όπως δήλωσε στον Real Voice ο αναπληρωτής περιφερειακός διευθυντής εκπαίδευσης Νοτίου Αιγαίου Μπάμπης Ψαράς. Τους λόγους για τους οποίους η Ρόδος και άλλα νησιά του Αιγαίου πλήττονται συχνά από καταστροφικές πλημμύρες, ανέλησε μιλώντας στον Real Voice ο Δημήτρης Επανουλούδης, καθηγητής υδάτινων πόρων και πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Εκτίμησης Πλημμυρικού Κινδύνου, με αφορμή την επικείμενη συμμετοχή του στην εκδήλωση που διοργανώνει το Ινστιτούτο We Are Greece σε συνεργασία με το ΤΕ το Σάββατο στην Ρόδο. Ερωτηθής πώς είναι δυνατόν ένα νησί να υποφέρει ταυτόχρονα από λειψιδρία και ακραίες πλημμύρες, εξήγησε ότι είναι δύο εκφάνσεις ακραίων συμπεριφορών του νερού που εμφανίζονται εξακολουθητικά, το πρώτο το καλοκαίρι και το δεύτερο το χειμώνα. Νέα επιμορφωτικά προγράμματα από την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου και το Πανεπιστήμιο Αιγαίου μέσω του Κέντρου Επιμόρφωσης και Διαβίου Μάθησης. Τα νέα δωρεάν επιμορφωτικά σεμινάρια ξεκινούν στις 8 Ιουνίου. Περισσότερες από 1.200 εγγραφές και πάνω από 55 προγράμματα επιμόρφωση εξέλιξη σε 12 και Κυκλάδες. Σε μια εκτενή αναφορά στα ζητήματα καθημερινότητας, υποδομών, κυκλοφορίας αλλά και στην συζήτηση που έχει ανοίξει για την χρήση ντρόουν στη Μεσαιωνική Πόλη, προχώρησε ο Αντιδήμαρχος Προγραμματισμού, Πολεοδομικού Σχεδιασμού και Ακίνητης Περιουσίας του Δήμου Ρόδου Κώστας Χαλκιάς κατά τη διάρκεια της χθεσινής συνέντευξης τύπου. Συνεδριάζει στις 5 το απόγευμα το Δημοτικό Συμβούλιο Ρόδου με 27 θέματα στην ημερήσια διάταξη. Όλες οι ειδήσεις, τα άρθρα και οι συνεντεύξεις μας αναλυτικά και μέσα από την ιστοσελίδα μας Real Voice 995.gr.
0: Ο καιρός στον Real Voice 99,5 με τον Γιάννη Μανολά.
6: Για σήμερα Τετάρτη σχεδόν έθριος προβλέπεται ο καιρός στο μεγαλύτερο μέρος του νομού, με κάποιες αραιές νεφώσεις να εντοπίζονται και πάλι στην κεντρική και ορεινή Ρόδο, όπου το μεσημέρι θα υπάρχει μικρότερη ωστόσο πιθανότητα σε σχέση με τις προηγούμενες μέρες να εκδηλωθεί κάποια παροδική μπόρα. Τίποτα το ιδιαίτερο. Αν είμαι μεταβλητή γενικά ασθενή στο νομό μας, δεν θα ξεπερνούν τα 2-3 το πολύ 4 από φόρ. Θερμοκρασία σε μικρή άνοδο στα βορειότερα νησιά από 16 μέχρι 25 βαθμούς, στα νοτιότερα από 17 μέχρι 26, οι υψηλότερες θερμοκρασίες στην Ανατολική Ρόδο από 18 έως 27 βαθμούς και στο Καστελόριζο από 18 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Πέμπτη έθριος προβλέπεται ο καιρός σε όλα τα νησιά του νομού. Άνεμοι από δυτικές, βορειοδυτικές διευθύνσεις με την έντασή τους να φτάνει τα 4 με 5 μποφόρ. Θερμοκρασίες σε μικρή περαιτέρω άνοδο στα βορειότερα νησιά από 18 μέχρι 26 βαθμούς, στα νοτιότερα από 19 μέχρι 27, υψηλότερες θερμοκρασίες στην Ελλήνδο από 19 μέχρι 28 βαθμούς και στο Καστελόριζο από 20 μέχρι 29 βαθμούς Κελσίου.
7: Κρυθώνης Paradise Hotel. Εκεί που η πολυτέλεια γίνεται εμπειρία. Στη μαγευτική Λέρο, μόλις λίγα βήματα από τη θάλασσα, σας περιμένει ένα ξενοδοχείο 4 αστέρων φτιαγμένο για απόλυτη χαλάρωση. Κομψά δωμάτια, πισίνα, γαστρονομικές απολαύσεις, καταπράσινη κήπη, συνεδριακή χώρη και υπηρεσίες υψηλών προδιαγραφών. Με 30 χρόνια εμπειρίας, το Κρυθώνης Paradise αποτελεί σημείο αναφοράς για διακοπές, γάμους, συνέδρια και ξεχωριστές στιγμές. Τηλέφωνο κρατήσεων 22470-25120. Κρυθώνης Paradise. Ένας παράδεισος μοναδικής ομορφιάς στη Λέρο.
8: Η ομάδα της Practiker Ρόδου μεγαλώνει και σε περιμένει. Έλα να γίνεις μέλος μιας δυναμικής ομάδας με προοπτικές εξέλιξης. Σου προσφέρουμε πλήρη απασχόληση με ανταγωνιστικό μισθό, κάρτα σύντησης έως 132 ευρώ τον μήνα, μηνιαίο μπόνους βάσης στόχων, ιδιωτική ασφάλιση, εκπαίδευση και σταθερό περιβάλλον εργασίας. Έλα με το βιογραφικό σου στο κατάστημά μας ή κάνε αίτηση στο practiker.gr.
9: Στη high season τρέχεις non-stop.
10: Παιδιά, την παραγγελία!
9: αλλά στην off-season δεν κουνιέται φίλο.
10: Η επιχείρησή σου προσαρμόζεται με τη σεζόν. Γιατί όχι και το ρεύμα σου. Προτέρια Value Seasonal. Το μεικτό τιμολόγιο για τις εποχιακές επιχειρήσεις με σταθερή τιμή για το ρεύμα σου από το Μάιο έως τον Οκτώβριο που το χρειάζεσαι περισσότερο και κειμενόμενη τιμή με μηδενικό πάγιο τον υπόλοιπο χρόνο για να έχεις ξεγνιασιά all season. Η επιχείρησή σου θέλει προτέρια. Την ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
11: Για να μάθεις περισσότερα, επισκέψου το κοντινότερο κατάστημα προτέρια στη Ρόδο που σε εξυπηρετεί.
12: Δημοσιογραφικές βολές. Κάθε Τετάρτη και Πέμπτη στη 1 το μεσημέρι. Με τον Γιάννη Μινατσή και τη Δέσποινα Κουλούμπρη. Όταν οι δημοσιογραφικές βολές βρίσκουν το στόχο τους. Εδώ, στο Real Voice 99,5. Στο αληθινό ραδιόφωνο.

0: Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Είστε συντονισμένοι στο Real Voice τους 99,5 σε όλα τα δωδεκάνησα.
1: Είναι η εκπομπή Δημοσιογραφικές Βολές, 8 λεπτά μετά τη μία, για σήμερα Τετάρτη 27 Μαΐου.
0: Στο μικρόφωνο η Δέσποινα Κουλούμπρη
1: και ο Γιάννης Μινατσής.
0: Στη ρύθμιση του ήχου και την επιλογή της μουσικής είναι ο Πέρης Βασιλάκης.
1: Ενώ στην τεχνική υποστήριξη ο Βαγγέλης Καρακατσάνης. Και να πούμε, Γιάννη, καλό μεσημέρι στη Λέρο, η οποία ήδη είχε κάποια προβλήματα το προηγούμενο διάστημα. Και γιατί το λέω αυτό? Γιατί είχαμε πάρα πολλούς ακροατές από Λέρο, έχουμε, οι οποίοι επικοινωνούν καθημερινά μαζί μας και τους ευχαριστούμε γι' αυτό.
0: Τι παράπονα?
1: Όχι, απλά δεν είχε καλό σήμα κάποιες φορές.
0: Εννοείς για το σήμα του σταθμού?
1: Θέλω να σου πω ότι κάποιες φορές, όταν υπάρχει ένα μικρό πρόβλημα, πάντα οι ακροατές από τα νησιά μας ενημερώνουν και τους ευχαριστούμε γι' αυτό. Αυτό θέλω να πω.
0: Καταλαβαίνεις γιατί γίνεται? Γιατί τους κρατάει συντροφιά το ραδιόφωνο. Μας ακούνε δηλαδή καθημερινά και νομίζω και όλες τις ώρες της ημέρας, αλλά πιθανόν και τη νύχτα, γιατί έχει ωραίο πρόγραμμα η Αθήνα όταν συνδεθούμε με την Αθήνα το βράδυ. Οπότε παίρνουν οι άνθρωποι και λένε ότι δεν σας ακούμε καλά. Γι' αυτό το λόγο, δύο μέρες τώρα έκανε μια περιοδία που αφορά τεχνικά θέματα ο Βαγγέλης ο Καρακατσάνης, με τον οποίο συνέπεσε να είμαστε την ίδια μέρα που ήμουν και εγώ στη Λέρο, θα πούμε για ποιους λόγους, και ανέβηκε πάνω στα Κατσάβραχα εκεί, στις κεραίες ψηλά, και επιλήφθηκε ώστε να μην υπάρχει αυτό το πρόβλημα που δημιουργείται, που πολλές φορές οφείλεται σε διακοπή ρεύματος, κάτι που δεν εξαρτάται από εμάς, αλλά εξαρτάται από άλλους παράγοντες εκεί τοπικούς. Όμως, μετά την παρέμβαση του Βαγγέλη, ο οποίος πήγε και κάλυμνο και κόγια τους ίδιους λόγους, η Λέρος ακούει πάρα πολύ καθαρά και αυτό έγινε αισθητή αυτή η αλλαγή. Μας ευχαρίστησαν οι άνθρωποι εκεί και τους ευχαριστούμε και εμείς, γιατί εκδηλώνουν το ενδιαφέρον τους και διαζώσεις αλλά και τηλεφωνικά.
1: Ναι, βλέπω πολύ έντονη κινητικότητα στα νησιά, σχεδόν όλα τα νησιά. Ας πούμε, τώρα έχετε τη δική της και η Λέρος αλλά και η Κάλυμνος.
0: Ναι.
1: Τις τελευταίες μέρες αλλά και άλλα νησιά.
0: Ναι, κοίταξε.
1: Απλά αναφέρουμε σε αυτά τα δύο, ότι τις τελευταίες μέρες είχαν κάποιες σημαντικές
0: διοργανώσεις. Ήταν εκεί ο Περιφερειάρχης με την επιτροπή που ασχολείται με τα ευρωπαϊκά προγράμματα, τα ΠΕΠ, στην Λέρο εννοώ. Έγινε πάρα πολύ καλή δουλειά εκεί, η συζήτηση ήταν ουσιαστική, πάρθηκαν αποφάσεις, έγινε ανάλυση των στοιχείων. Στην Κάλυμνο έγινε συνεδρίαση ειδικού σε επιτροπή του Εμπορικού Βιομηχανικού.
1: Θα μας πει σε λίγο, θα έχουμε τον πρόεδρο του Επιμελητηρίου, τον κύριο Πάπου, καλεσμένο, οπότε θα μας τα πει αναλυτικά.
0: Είναι καλή πρωτοβουλία που παίρνει η ειδικού σε επιτροπή του Επιμελητηρίου να πηγαίνει εκ επιτροπής σε κάθε νησί.
1: Ναι, γιατί άλλο να πηγαίνουν, ας πούμε, 5 άτομα στο κάθε νησί από το Επιμελητήριο και άλλο να έρχονται.
0: Ναι.
1: Τα νησιά σε εμά, γιατί καλό είναι να γίνεται και αυτό, αλλά πολλές φορές υπάρχει και πρόβλημα στη μετακίνηση.
0: Συζητιώνται και θέματα που αφορούν την τοπική οικονομία και την τοπική κοινωνία και ίσως δίνονται και επιτόπου λύσεις. Είναι πολύ καλή αυτή η πρωτοβουλία.
1: Ναι.
0: Τώρα, η Λέρος, επειδή.
1: Επειδή εσύ ήσουν πήγε στη Λέρο και αυτό που βλέπω, γιατί έγινε και στη Ρόδο ανάλογη εκδήλωση, διοργάνωση και στον νησί της Λέρο, έχει να κάνει με τη χαρουπιά, όπως είπε στο προηγούμενο διάστημα.
0: Ναι, είναι ένα πρόγραμμα το οποίο το προχωράει η ενεργειακή
1: εφαίρεση. Γιατί ξέρεις τι, το ακούνε κάποιοι, σου λέει το χαρούπι, τι θα πει η χαρουπιά και τι ρόλο παίζει το χαρούπι. Αυτοί που λένε, τι λένε, ξέρουν τι λένε ή απλά μας τρολάρουν, ας πούμε, όχι.
0: Λοιπόν, σε πληροφορώ λοιπόν ότι μέσω της ενεργειακής ΑΕ της περιφέρειας Νοτιού Αιγαίου, η οποία ασχολείται με τέτοια θέματα και με αντικείμενα πραγματικά τα οποία είναι αξιόλογα σε όλα τα επίπεδα, με ευρωπαϊκά χρήματα. Ένα από αυτά είναι και η πρόθεση της χαρουπιάς. Το χαρούπι, Δέσποινα, όπως ξέρεις, είναι ένα προϊόν το οποίο έθρεψε σε δύσκολους καιρούς πολύ κόσμο, γιατί με τα παράγωγά του, δηλαδή το μέλι του, το αλεύρι του, αλλά και το ίδιο το χαρούπι, το οποίο έχει και ιαματικές αξίες, εγκαταλείφθηκε μετά από την πάροδο, μετά την κατοχή και τον πόλεμο.
1: Ποτέ δεν μιλούσε μια χαρούπια. Τώρα όμως, γιατί και τώρα έχουμε το θέμα της κλιματικής αλλαγής.
0: Ακριβώς.
1: Της κλιματικής κρίσης.
0: Άρα το χαρούπι λοιπόν, πέρα από την διατροφική του αξία, πέραν το ότι είναι μια πάρα πολύ καλή ζωοτροφή και φτηνή, φτηνότερη από αυτές που κυκλοφορούν, συμβάλλει και στην, στο περιβάλλον, όπως λες, γιατί έχει, είναι δέντρο το οποίο καίγεται αργά, με αποτέλεσμα να το, να το φυτεύουν πια σε, και σε δασικές περιοχές, και να αντικαθιστά σιγά σιγά το πεύκο και το, ναι, το κυπαρίσι, κυρίως το πεύκο, που το πεύκο είναι ένα δέντρο το οποίο καίγεται πολύ γρήγορα, και μάλιστα με τα, τους καρπούς του, τα κολόνια του, τα, τα ξφενδονίζει και μεταφέρεται πυρκαγιά αυτόματα. Το χαρούπι λοιπόν της ομάδας. Η Κρήτη, σε πληροφορώ ότι πάρα πολύ ασχολείται με το χαρούπι, ιδιώτες οι οποίοι έχουν κάνει επιχειρήσεις με
1: παραμουπαξιμάτια. Τελικά η Κρήτη, από ό,τι καταλαβαίνω, για άλλη μια φορά είναι, ναι, πολύ πιο μπροστά από άλλα μέρη της Ελλάδας.
0: Τώρα, γιατί πήγαμε στην Λέρο, ναι, πήγαμε εκπρόσωποι της Ενεργειακής, ήταν ο κύριος Γρίλης, ο οποίος έχει αναλάβει αυτή την, αυτό το έργο, με την Κισπέκη, μια πάρα πολύ σημαντική, είναι πολύ τυχερή η Λέρος που έχει αυτή την, την κοινωνικό, τον κοινωνικό συνεταιρισμό.
1: Τι είναι Κινσεπτ, είναι αυτό?
0: Κισπέ, ναι, Κινσεπτ, ναι, ναι. Με ένα πολύ αξιόλογο πρόεδρο εκεί, πολύ δραστήριο, τον Ανδρέα, μου διαφεύγει το επώνυμο τώρα. Εκεί έγινε και η παρουσίαση. Έτυχε να είναι και φοιτητές, αρκετοί φοιτητές από το πανεπιστήμιο, από ένα πανεπιστήμιο της Αμερικής, και πάρα πολλοί κόσμος, εκπρόσωποι των μελισσοκόμων, των γεωργών, των κτηνοτρόφων κλπ. Πήραν μέρος σε αυτή τη διαδικασία. Ενημερώθηκαν για το τι σημαίνει αυτό το πρόγραμμα. Επισκεφθήκαμε μια περιοχή όπου έχουν φυτευτεί πάνω από 40-50 χαρουπιές, όλες γεμάτες καρπό, με περίφραξη κλπ. Στο σημείο εκείνο και σε μια περιοχή επίσης στο Παρθένη. Και η Λέρος έχει παράδοση, έκανα και μια μικρή έρευνα εγώ.
1: Γι' αυτό επιλέχθηκε η Λέρος, ναι, για να γίνει, ναι, αυτό. Ναι, ναι.
0: Έγινε στη Ρόδο λοιπόν, όπου, ναι, και εδώ θα φυτευτούν χαρουπιές. Έχει υποδείξει το δασαρχείο, αλλά ο Περιφερειάρχης και πολύ σωστά έχει υποδείξει κάποιες περιοχές που πραγματικά πρέπει να γίνει εκεί η φύτευση για να πιάσουν και τόπο. Και είναι ένα προϊόν το οποίο το βλέπω να έχει πολύ καλή εξέλιξη και στον εμπορικό τομέα. Εντάξει, πήγαν όλα καλά. Ήταν ο Γιάννης Θεμέλαρος, ο οποίος είναι και αντιπρόεδρος στην Ενεργειακή, και ήμουν σαν διευθύνων σύμβουλος, και είχα και την ευκαιρία να μιλήσω εκεί με τουριστικούς παράγοντες. Πάρα πολύ με καλή κίνηση η Λέρος. Σχεδόν σε...
1: Όταν λες καλή κίνηση, υπάρχει δηλαδή τουρισμός στη Λέρος αυτή τη στιγμή, ναι, πάει καλά η Λέρος.
0: Και κυρίως κότερα.
1: Να.
0: Μου έκανε ιδιαίτερη, ας πούμε,
1: τα σκάφη είναι από απέναντι. Οι γείτονες Τούρκοι επισκέπτονται, ναι, πάρα πολύ τη Λέρο. Αγοράζουν δυστυχώς και πολλά σπίτια στη Λέρο.
0: Όλος ο Κολπίσκος εκεί, δηλαδή στο Λακί και πιο πέρα που είναι η Μαρίνα, πάρα πολλά σκάφη. Όταν σου λέω, μου έκανε τρομερή εντύπωση. Το έχω σποτ στο νησί, όπου εκεί έχει, φιλοξενούνται πάνω από 1500 άτομα, και οι οποίοι οι ταλέποροι άνθρωποι αυτοί κυκλοφορούν, να ξέρεις, και ψωνίζουν από, από τα καταστήματα της, δηλαδή τα απαραίτητα είδη. Και για να κλείσουμε το κομμάτι της Λέρου, μας έκανε πολύ καλό καιρό, πήγα και στο δημοσιογραφικά πιο πολύ, πήγα και στην συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που είχε τον απολογισμό του τριμήνου. Εκεί στεναχωρήθηκα πραγματικά, γιατί το κλίμα είναι πάρα πολύ άσχημο, με ευθύνη κυρίως της μειοψηφίας του Δημοτικού Συμβουλίου. Δηλαδή ο κύριος Κόλλιας, δεν ξέρω για ποιο λόγο, αλλά παρεμβαίνει ορισμένες φορές έτσι πολύ έντονα, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να διεξαχθεί η συζήτηση ομαλά. Απόδειξε ότι με την συζήτηση των 3-4 θεμάτων που είχαν τεθεί από την μειοψηφία για να απαντήσει η πλειοψηφία, ο Δήμαρχος κύριος Κοτάκης, σε πολύ έντονο ύφος, αποφάσισε να διακόψει τη συνεδρίαση, διότι, όπως είπε χαρακτηριστικά ο ίδιος, δεν άντεχε αυτή την κατάσταση. Δεν ξέρω πού θα οδηγήσει αυτό. Καλό θα είναι και οι δύο πλευρές να βάλουν νερό στο κρασί τους, γιατί τα προβλήματα είναι ανοιχτά.
1: Γιατί όλοι είναι για ένα ναι, κοινό σκοπό, για το καλύτερο του κάθε νησιού που εκπροσωπεί κάθε δήμαρχος ή κάθε μειοψηφία.
0: Μα και ο κόσμος έχει κουραστεί με αυτή την εικόνα. Θεωρώ ότι την ευθύνη την έχει περισσότερο η μειοψηφία. Και να πω ότι πολλά έργα είναι σε εξέλιξη. Πολλά έργα τα οποία χρηματοδοτούνται από την περιφέρεια. Τελείωσε το λιμάνι στο Λακί. Κάναμε μια βόλτα με τον Γιάννη Θεμέλαρο. Πραγματικά έγινε τρομερό έργο εκεί. Η αφαλάτωση και ένα σωρό πράγματα τα οποία τώρα θα ξεκινήσουν και ασφαλτοστρώσεις.
1: Ήδη τα έχουν παρουσιάσει για ένα αναλυτικά και οι πρωινές εκπομπές.
0: Μπράβο.
1: Αλλά και εμείς.
0: Και ο ίδιος ο Δήμαρχος που βγαίνει τακτικά εδώ. Δήμαρχος, γίνεται, ναι, πολύ καλή δουλειά δηλαδή εκεί και με την βοήθεια.
1: Οπότε εμείς μπαίνουμε στο διαφορετικό του ταξιδιού, το χαρούπι. Γιατί το μια κροάτρια ρωτάει, μπορεί, λέει, ένα δέντρο να γίνει ασπίδα απέναντι στην κλιματική αλλαγή, βεβαίως
0: ναι,
1: μπορεί.
0: Ναι, ναι.
1: Μπορεί, γι' αυτό και
0: ναι,
1: το λέμε.
0: Ναι, με μελέτες επιστημονικές.
1: Ότι
0: δεν,
1: η χαρουπιά δείχνει τον δρόμο, έδειξε τον δρόμο. Εδώ σειρό θα γίνει κάτι ανάλογο ή δεν έχουμε εμείς.
0: Όχι, είπα ότι ναι, θα φυτευτούν εδώ μέσω της ενέργειας, ναι, του προγράμματος αυτού 2.000 χαρουπιές που πέραν από, το, από τον καρπό τους, έτσι, θα έχουν και αυτό το ρόλο. Ναι.
1: Άλλα νησιά υπάρχουν στο πρόγραμμα για να μπουν και αυτά στο πρόγραμμα.
0: Στο παρόν είναι η Ρόδος και η Λέρος, αλλά υπάρχει ενδιαφέρον και από άλλα νησιά και πραγματικά, αφού υπάρχει ενδιαφέρον, εμείς μέσω της ενεργειακής θα προσπαθήσουμε να πάμε και σε άλλα νησιά. Αλλά η Λέρος, από μια έρευνα μικρή που κάναμε, έχει παράδοση στο χαρούπι.
1: Ναι.
0: Εντάξει.
1: Ωραία. Καλό μεσημέρι σε Σίμη. Μήνυμα από Σίμη βλέπω και από Χάλκη. Καλό μεσημέρι σε όλα τα νησιά μας. Και βέβαια εδώ η ενημέρωση συνεχίζεται. Πάμε σε λίγο στην... Θα πάμε στο επιμελητήριο μέσω Καλύμνου όμως.
0: Ναι, θα πάμε κατά τις 1.30 είπαμε. Αλλά πριν πάμε
1: περίπου,
0: να αναφερθώ και λίγο, γιατί πάρα πολλοί συμπατριώτες πήραν, επικοινωνήσανε μαζί μου και με παρακάλεσαν να... Ο Δήμαρχος Καρπάθου είναι εδώ σήμερα, ο κύριος Φελουζίμης, τον οποίο συζήτησα το θέμα.
1: Ο οποίος κύριος Φελουζίμης όμως δεν βγαίνει και στον αέρα εύκολα. Δηλαδή, δεν έχουμε ψάξει πάρα πολύ. Ναι. Πιστεύω ότι πρέπει να τον αναλλάξει λίγο την πολιτική
0: δεν ξέρω,
1: του.
0: Δεν βγαίνει, πράγματι δεν βγαίνει.
1: Όχι, δεν έχει βγει ποτέ στον αέρα.
0: Είχαμε πολλά να πούμε.
1: Και θέλουμε να έχουμε τη φωνή του Δημάρχου της Καρπάθου.
0: Εντάξει, τώρα δεν μπορεί να υποχρεώσει και κανένα να. Δεν...
1: Απλά μια και το αναφέρει το λέω ότι καλό θα
0: δεν,
1: ήταν.
0: Δεν έχει κανένα ιδιαίτερο λόγο που δεν
1: θέλει. Όχι, δεν βγαίνει σε εμάς. Γενικά δεν βγαίνει. Δεν του αρέσουν οι επικοινωνίες με τα μέσα.
0: Είναι εδώ για διάφορα θέματα του νησιού, αλλά πρέπει να επισημάνω δύο. Στην Όλυμπο εξακολουθούν να μην έχουν αγροτικό γιατρό. Υπήρξε ένα περιστατικό με έναν άνθρωπο ο οποίος είχε πολύ σοβαρό πρόβλημα υγείας και έπρεπε να κάνει εξετάσεις αίματος. Τι να σου λέω τώρα, στενοφόρο δεν υπήρχε.
1: Τώρα μιλάμε για τα αυτονόητα και ναι, ένα πρόβλημα το οποίο είναι διαχρονικό. Στην Όλυμπο Καρπάθου δεν μένουν και μικρά παιδιά,
0: όχι,
1: μένουν
0: υπερήλικες
1: κυρίως.
0: Δεν μπορεί από τη μια όλοι να αναφωνούν και σε υψηλούς τόνους, η Όλυμπος, η πρωτεύουσα του λαϊκού πολιτισμού, του ζώντος λαϊκού πολιτισμού.
1: Ο πολιτισμός όμως είναι η πρακτική
0: είναι
1: άσκηση της καθημερινότητας. Αυτό μπορεί να λέγεται πολιτισμός όταν δεν υπάρχει, ας πούμε,
0: όχι,
1: ένα
0: βέβαια,
1: βασικό κομμάτι.
0: Όχι, βέβαια και είναι το πολιτισμό.
1: Να πεις ποιο γιατρό θα βρεις να πάει στην Όλυμπο Καρπάθου και να μείνει. Αυτό είναι ένα πρόβλημα τώρα. Έτσι.

0: πάμε να ολοκληρώσουμε.
1: Ναι, επανερχόμαστε πάλι στο θέμα με τα χαρούπια. Βλέπεις ότι βλέπεις το χαρούπι τι, τι ενδιαφέρον έχει. Τώρα τηλέφωνα πολύ ο κύριος Κυριάκος, μόλις μας έφερε το μήνυμα η Νατάσα η Κούλερ και την ευχαριστούμε. Το χαρούπι λέει ήταν η σοκολάτα.
2: Ναι.
1: Τον τότε των χρόνων,
2: παιδιών,
1: των παιδιών, ναι,
2: παιδιών.
1: Βέβαια. Δεν υπήρχε σοκολάτα τότε.
2: Δεν υπήρχε σοκολάτα, υποκαθιστούσε τη σοκολάτα, αλλά είπαμε και τη ζάχαρη, υποκαθιστούσε το μέλι, έβγαζε μέλι, ναι, το, ναι, το χαρούπι, αλεύρι και ένα σωρό παράγωγα.
1: Και, και υγιεινό, έτσι γίνει.
2: Μάλιστα έχει ένα γλυκό της Λέρου, ιδιαίτερο γλυκό, τώρα μάλλον τσερμέ, κάπως έτσι λέγεται. Ναι. Το οποίο παρασκευάζεται από χαρούπι. Mm. Και το οποίο και σήμερα το κάνουν δηλαδή. Ναι. Η Λέρος έχει παράδοση. Λοιπόν, και γι' αυτό το επιλέξαμε και το νησί. Πάμε λοιπόν στο σοβαρό θέμα.
1: Και να ευχαριστούμε τον κύριο Κυριάκο, τον φίλο ακροατή. Ευχαριστούμε,
2: ναι,
1: πολύ
2: να
1: κύριο
2: είναι
1: Κυριάκο.
2: Καλά ο κύριος Κυριάκος και όλοι οι λεργοί οι οποίοι πραγματικά ήρθαν με ενδιαφέρον και παρακολούθησαν αυτή τη διαδικασία.
1: Πού μείναμε, τι λέγαμε τώρα.
2: Λοιπόν, στη... έχει πολυδύναμο περιφερειακό ιατρικό. Δεν έχει αγροτικό ιατρό, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Απέχει περίπου 50-60 χιλιόμετρα από το κέντρο, από το νοσοκομείο τέλος πάντων του νησιού που είναι στο κέντρο, τα Πηγάδια. Και καταλαβαίνει κανείς τα έκτακτα περιστατικά να μπει στο ασθενοφόρο που δεν υπάρχει. Συνήθως μεταφέρονται με καρότσες αγροτικών, χωρίς οξυγόνο και πάρα πολλοί κόσμος έχει φύγει δυστυχώς. Χάθηκαν ψυχές εξ αυτού του λόγου. Έχει μαλλιάσει η γλώσσα μας και εμάς, αλλά και των ανθρώπων οι οποίοι είναι εκεί και μένουν γατζωμένοι στους βράχους της Ολύμπου, σκεπασμένοι με τον Μπονέντη κάθε χειμώνα και το καλοκαίρι, εν πάση περιπτώσει, με τις δραστηριότητες που κάνουν τις παραδοσιακές, και δεν έχει γιατρό. Μια πλήρης ανασφάλεια και δεν μπορούν να καταλάβουν. Κάνουν ενέργειες οι βουλευτές, δυστυχώς μέχρι σήμερα δεν έχει. Δύο τελευταία περιστατικά, μια κυρία, μια γυναίκα έπεσε και χτύπησε το πόδι της και ήταν μέσα στο δρόμο πάνω από 2 ώρες σκεπασμένη για να έρθει το ασθενοφόρο που τελικά τη στείλαν στο ΚΑΤ.
1: Μα και το ασθενοφόρο δεν κάνει, απλά παραλαμβάνει το περιστατικό, το μεταφέρει και
2: ένας οδηγός. Όλο το νησί.
1: Ναι, αυτό.
2: Και αυτόν τον άνθρωπο με το πρόβλημα το σοβαρό. Λέει είναι σε έκτακτο περιστατικό το ασθενοφόρο, δεν μπορεί να έρθει τώρα, μεγάλη ταλαιπωρία, ναι, δηλαδή.
1: Γι' αυτό λοιπόν, για να το ξαναδοπούμε ξανά, ότι επειδή λέγαμε τα κριτικά νησιά, όχι, όλα τα νησιά τελικά. Ναι. Πρέπει να πούμε συγχαρητήρια στους μόνιμους κατοίκους των νησιών μας. Δεν είναι εύκολο να μένεις, ναι, σε ένα νησί.
2: Δεν φτάνει αυτό, Δέσποινα. Τώρα
1: δεν φτάνει.
2: Κάτι πρέπει να γίνει. Για να πούμε, αρχίσουμε πάλι να λέμε το επιτελικό κράτος.
1: Εντάξει, πάλι να πούμε για το κράτος. Αυτό δεν είναι ένα διαχρονικό πρόβλημα.
2: Ήταν ο κύριος Ροηλός εδώ και καλά τα είπε. Okay, γίνονται προσπάθειες, γίνονται προκηρύξεις. Η Όλυμπος δεν έχει γιατρό εδώ και πόσους μήνες. Και υπάρχουν ψυχές που μένουν εκεί. Δεν μπορεί να σιγά-σιγά. Θα φύγουν όλοι και θα είναι μουσιακού χαρακτήρα και αυτό το χωριό.
1: Στο τέλος εδώ σκεφτόμαστε μόνο να βλέπουμε το μουσείο που υπάρχει.
2: Όπως επίσης με πήραν σήμερα καμιά δεκαπενταριά, το είπα και του Δημάρχου σήμερα. Έχει μπει με στη μέση αρχαιολογία στα καλά καθούμενα τώρα.
1: Πού?
2: Και τις παραλίες
1: πάλι. Α, okay. Το ξανά είπες αυτό με την.
2: Ναι. Ξεκινά τίποτα, τα ίδια. Ξεκινά ο Ιούνιος, λένε ξυλώστε πέρκολες, μα τόσα χρόνια λειτουργούν έτσι. Τώρα ξαφνικά τι σας έπιασε δηλαδή. Μέσα του καλοκαιριού ζητάτε τέτοια πράγματα και δεν μπορούν να βάλουν
1: ομπρέλες. Η σεζόν μπορεί στη Ρόδο να κρατάει μέχρι τον Οκτώβριο, αλλά σε κάποια νησί κρατάει μέχρι τον Αύγουστο.
2: Αύγουστο,
1: έτσι.
2: Αύγουστο,
1: από εκεί πέρα, το διάστημα αυτό θα δουλέψουν οι άνθρωποι.
2: Δηλαδή, και εδώ να ξέρει τι λέει η αρχαιολογική υπηρεσία. Δεν έχω υπαλλήλους. Απαντά μετά από ένα-δύο μήνες, τρεις μήνες θα κάνει αυτοψία.
1: Εντάξει, έτσι είναι συνηθισμένα να λειτουργούν όμως κάποιοι εκεί, έτσι.
2: Κατά τα άλλα, τα κόμματα σοριδών.
1: Κάποιοι Γιάννη καίνε κάρμπονου σε υπηρεσίες. Λειτουργούμε μεγάλη χρονοκαθυστέρηση.
2: Όχι
1: μόνο
2: όλοι,
1: τώρα, εδώ και πάρα
2: όλοι.
1: Πολλά χρόνια. Όχι όλοι, έχει, αλλά κάποιοι,
2: ναι,
1: κάποιοι όμως το συνηθίζουν αυτό
2: δεν
1: και δεν θεραπεύεται. Ναι.
2: Ό,τι και να κάνουμε.
1: Αυτά πρέπει να θεραπεύσουμε.
2: Πώς, να τα κόμματα βλέπει τώρα. Σκοτώνονται να κάνουν κόμματα όλοι για να μας σώσουν. Επί του πρακτέου όμως αυτή είναι η κατάσταση.
1: Είδες χθες Αλέξη Τσίπρα, γιατί θύμιζε έτσι μια.
2: Άσε με τώρα,
1: είχε κόσμο, ήταν έτσι μια προεκλογική συγκέντρωση.
2: Είχε
1: από
2: πρόβατα
1: εννοεί.
2: Είχε πρόβατα εννοεί.
1: Εντάξει, σε κάθε συγκέντρωση είχε πρόβατα, αλλά θύμιζε για μένα μια από τις παλιές. Είχε ας πούμε τα συνθήματα. Μπορώ να πω ότι από σκηνοθετική παρουσία ήταν αρκετά καλή αυτή. Θύμιζε λίγο και τελετή έναρξη των Ολυμπιακών Αγώνων.
2: Καλά.
1: Το κοριτσάκι που εμφανίστηκε ντυμένο στα άσπρα, που του έφερε το μήνυμα της ονομασίας του Ελλάς, του κόμματός του. Αυτό όμως μια και στην μου θύμισε, επειδή πήγα αρκετά χρόνια πίσω, μου θύμισε καθαρά Ανδρέα Παπανδρέου.
2: Εμένα μου θύμισε άλλες εποχές.
1: Άλλες εποχές.
2: Άσχημες εποχές.
1: Ναι.
2: Έτσι, μου θύμισε εμφύλιο, μου θύμισε διάφορα πράγματα. Εντάξει, δεν είμαστε τότε στα πράγματα, δεν ζούσαμε. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, Δεν μπορεί να γυρνάς και να έχεις το όνομα του, του κόμματός σου.
1: Ελλάς.
2: Ναι. Και να παραπέμπει σε αυτές τις καταστάσεις που τους αφήσαμε πίσω. Ναι, ρε,
1: να σου πω ότι άλλο θύμιζε χθες, Ανδρέα, και το λεξιλόγιο που χρησιμοποιούσε. Έλεγε τη λέξη συμπαράταξη. Την οποία τη λέξη συμπαράταξη, να μην ξεχνάμε ότι τη χρησιμοποιούσε πάρα πολύ συχνά ο Ανδρέας Παπανδρέου έξω από το Καστρί στις δηλώσεις του προς τους Κύπριους Προέδρους.
2: Δεσποινά. Ήταν πρωθυπουργός 5 χρόνια αυτός ο άνθρωπος, ο κύριος. Ήταν.
1: Να. Έφυγε για το Τσίπρα, λέμε τώρα.
2: Ναι, έφυγε με την ουρά στα σκυλιά για τα καμώματά του και τα χρόνια της διακυβέρνησης. Μας έλεγε έξω από τα μνημόνια την επόμενη μέρα. Ψήφισαν, είδα ένα βιντεάκι προχθές που φωνάζαν όλοι μνημόνια, έξω από τα μνημόνια και άκουγα. Ο κύριος Τάδε, ναι. Ο κύριος Τάδε, ναι. Ναι, και ξέρει λοιπόν. Αλλά δεν φταίνε αυτοί. Φταίνε τα πρόβατα. Είναι δυνατόν τώρα? Δεν ήταν πρωθυπουργός 5 χρόνια και έφυγε νύχτα ο άνθρωπος, παραιτήθηκε. Τώρα τι, έβαλε καινούριο μανδύα, δηλαδή να μας σώσει? Και υπάρχουν άνθρωποι που τον ακολουθούν. Τέλος πάντων, γι' αυτό αυτή η χώρα δεν πρόκειται να πάει, ποτέ δεν πρόκειται να πάει μπροστά. Λοιπόν, δεν έχω να κάνω κανένα άλλο σχόλιο. Εγώ λυπάμαι για την κατάντια η οποία μας διακρίνει και μας φέρνει εδώ που μας έχει φέρει. Τέλος πάντων. Λοιπόν.
1: Να πω μια θετική είδηση όσον αφορά την υγεία, γιατί το βλέπω να τα λέμε για τα καλά, ότι παρατείνονται μέχρι το 2030 6 προγράμματα δωρεάν προληπτικών εξετάσεων. Εξασφαλίσαμε χρηματοδότηση 400 εκατομμυρίων ευρώ, δήλωσε ο Πρωθυπουργός. Έχει να κάνει, Γιάννη, με το πρόγραμμα Προλαμβάνω, που διαχειρίζεται η αναπληρώτερη Υπουργός Υγείας Ειρήνη Αγαπηδάκη, και μάλιστα έχουν πραγματοποιήσει προληπτικές εξετάσεις πάνω από 6 εκατομμύρια Έλληνες. Αυτό είναι καλό πρόγραμμα.
2: Τα νησιά έχουν γιατρό?
1: Μα αυτό είναι το θέμα.
2: Σε ρωτώ, έχουν νησιά τα νησιά γιατρό?
1: Σε ένα μεγάλο νησί όπως τη Ρόδο, γιατρό θα βρεις. Σε ένα μικρό νησί όπως
2: είναι. Γιατί γίνεται όλος ο πόλεμος αυτός τώρα?
1: Στα υπόλοιπα δεν θα βρεις.
2: Μα για τα υπόλοιπα μιλάμε τώρα. Γιατί και εκεί Έλληνες ζουν. Νησιώτες ζουν. Πάμε σε τραγούδι.
1: Τραγούδι, παίζει το τραγούδι.
2: Ωραία, παίζει το τραγούδι.

0: Και λέγαμε πριν, Γιάννη, για την Κάλυμνο. Καλό μεσημέρι και στην Κάλυμνο. Ακούει και η Κάλυμνος μέσα σταθερά και κλασικά, και στην Κάρπαθο. Μήνυμα και από το νησί, από την Κάρπαθο. Και θα μείνουμε στην Κάλυμνο, γιατί στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος βρέθηκε η Κάλυμνος το προηγούμενο διάστημα, με την πραγματοποίηση που είχε συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Επιμελητηρίου και βέβαια με την παρουσία του Προέδρου του Επιμελητηρίου, του κύριου Γιάννη Πάπου.
1: Να μου επιτρέψει να κάνω ένα μικρό πρόλογο πριν πάμε στον κύριο Πάπου. Ευτυχώς που υπάρχει και το Εμπορικό Βιομηχανικό Επιμελητήριο και ρεφάρουμε λίγο με πολλά πράγματα τα οποία είμαστε πίσω, τα οποία δεν γίνονται. Πραγματικά γίνεται πάρα πολύ καλή δουλειά και έχει ένα καλό παιδί, ένα καλό άνθρωπο ήπιον τόνων, εμπειρότατος
0: και αποτελεσματικός ταυτόχρονα.
1: Βεβαίως, τον Γιάννη τον Πάπο, και το λέω με πλήρη επίγνωση του τι λέω. Εντάξει, και πραγματικά η απόφαση αυτή, το είπαμε και πριν, να πηγαίνουν σε διάφορα νησιά και να συνεδριάζει ειδικούς επιτροπή, πέραν του ότι είναι για το νησί τιμή.
0: Είναι και αισιόδοξο το μήνυμα αυτό, ότι μας υπολογίζουν, έρχονται, δείχνουν ενδιαφέρον.
1: Εξετάζουν και τοπικά προβλήματα, τα οποία σε πολλές περιπτώσεις δίνουν και τη λύση επί τόπου.
0: Βεβαίως.
1: Πολύ σημαντικό. Να. Μια τέτοια λοιπόν συνεδρίαση έγινε. Και στη Λέρο με την παρουσία του Προέδρου του Γιάννη Πάπου.
0: Ο οποίος είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή.
1: Επιτροπής.
0: Ναι. Καλό μεσημέρι, κύριε Πάπου.
2: Καλό μεσημέρι, κυρία Κουλούμπρη, και καλό μεσημέρι και στον φίλο μας τον Γιάννη τον Μινατσί και στους ακροατές σας. Άκουσα τον φίλο τον Γιάννη να λέει ότι βρέθηκε στην επικαιρότητα τις τελευταίες ημέρες στο νησί της Καλύμνου. Θα διαφωνήσω μαζί του, γιατί στην επικαιρότητα τα μικρά νησιά μας βρίσκονται συνεχώς και ασταμάτητα. Πράγματι είχαμε τη χαρά να κάνουμε το Διοικητικό Συμβούλιο του Επιμελητηρίου Δωδεκανήσου Παρασκευή, ήταν η επίσκεψη στους φορείς. Σάββατο συνεδρίασε το Επιμελητήριο στο νησί της Καλύμνου. Έγιναν συναντήσεις τόσο με τον έπαρχο τον Μανώλη τον Μουσελή, όπως και με τον δήμαρχο τον Γιάννη τον Μαστοκούκο. Τα θέματα που αντιμετωπίσαμε για το νησί, πολύ εξειδικευμένα και πολύ σοβαρά. Δεν σας κρύβω ότι έχουμε μια τεράστια ανησυχία σχετικά με το ειδικό χώρο ταξικό του τουρισμού, το οποίο συζητιέται και στο νησί της Ρόδου, αλλά πολύ πιο έντονα και ανησυχητικά στα μικρότερα νησιά μας, γιατί αντιλαμβάνεστε ότι αν περάσει το μοντέλο όπως εισήχθη προς διαβούλευση, είναι κάτι το οποίο θα δημιουργήσει τεράστια προβλήματα, ειδικά στα μικρά νησιά μας. Χρειάζεται πολύ μεγάλη προσοχή και συστράτευση δυνάμεων από όλους τους φορείς, με επικεφαλής την περιφέρεια, τους δήμους, τα επιμελητήρια, δικηγορικούς συλλόγους, τεχνικά επιμελητήρια, ούτως ώστε να μπορέσει η περιφέρεια, τους δήμους, τα επιμελητήρια, δικηγορικούς συλλόγους, τεχνικά επιμελητήρια, ούτως ώστε να μπορέσουμε να ασκήσουμε τη μέγιστη δυνατή πίεση, να γίνουν οι

0: διαδικασίες και με προϋποθέσεις οι οποίες διασφαλίζουν πάντα την επιβίωση. Μάλλον θα χρησιμοποιήσω άλλο τίτλο, όχι την επιβίωση, την προώθηση, την ανάπτυξη των τοπικών κοινωνιών. Γιατί όλες οι δράσεις, τουλάχιστον οι δράσεις που γίνονται από το Δημητήριο Δωδεκανήσου, είναι δράσεις οι οποίες έχουν στόχευση την ενδυνάμωση, την ενίσχυση των μικρών κοινωνιών, όχι απλά να παραμείνει ο κόσμος που σήμερα ζει, να αυξηθεί ο αριθμός των μόνιμων κατοίκων, να γίνουν τα μικρά νησιά μας δεαστικοί τόποι για μόνιμη κατοικία.
1: Να γίνουν περισσότερο δελεαστικοί, όπως έχετε πει και άλλες φορές, λίγο ακόμη.
0: Γιατί πραγματικά ζούμε έναν παραδεισένιο κόσμο κατά τη θερινή περίοδο, αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η καθημερινότητα έχει δυσκολίες και τεράστιες απαιτήσεις κατά τη χειμερινή περίοδο. Κάτι το οποίο πολλές φορές οι διοικούντες στη χώρα το αγνοούν. Και όταν λέω διοικούντες στη χώρα, δεν μιλάω σε τοπικό επίπεδο, μιλάω σε επίπεδο κεντρικής διοίκησης και έχει να κάνει με τα υπουργεία, τα οποία μπορεί να μην έχουν και μια ακριβή εικόνα του τι συμβαίνει κατά τη χειμερινή περίοδο.
1: Ναι, κύριε Παύλου, πολλοί δεν έχουν πατήσει και το πόδι τους σε κάποια νησιά από αυτά για να δουν πώς ζουν οι κάτοικοι, πώς είναι να πηγαίνεις παράδειγμα στην Κάλυμνο, στη Λέρο. Είναι πολλά τα οποία δεν έχουν γίνει από το αθηνοκεντρικό κράτος, έτσι.
0: Είναι πολλά και πράγματι μας τυχαίνει πολύ συχνά να ακούμε από άτομα τα οποία εργάζονται στα Υπουργεία, σε Υπουργεία τα οποία ζητείται η δική μας παράσταση την επόμενη μέρα, και όταν λέμε στην γραμματεία ότι δυστυχώς δεν μπορούμε να παραστούμε γιατί δεν βρίσκουμε αεροπλάνο, μας ρωτάνε αν υπάρχει τρένο.
1: Το έχουμε
0: ακούσει πάρα πολύ.
2: Το έχουμε ζήσει όλοι αυτό, κύριε.
0: Δυστυχώς θα συνεχίσουμε να το ακούμε. Το έχουμε ζήσει πάρα πολλές φορές. Υπάρχουν εργαζόμενοι στα Υπουργεία οι οποίοι μας έχουν ρωτήσει αν μπορούμε να παρευρεθούμε στη σύσκεψη με τρένο. Αντιλαμβάνεστε τώρα τι συμβαίνει.
2: Απολύτως.
0: Λοιπόν, τα θέματα τα οποία απασχολούν τον νησί είναι πάρα πολλά και θα έλεγα ότι χρήζει ιδιαίτερης προσοχής και προσέγγισης η επίλυση αυτών των θεμάτων. Ο ανερχητικός τουρισμός είναι κάτι με τον οποίο σαν επιμελητήριο Δωδεκανήσου ασχολούμαστε τουλάχιστον 25 χρόνια. Έχουμε συνδράμει σαν επιμελητήριο πολύ ισχυρά στο να αλλάξει η τουριστική μορφή του νησιού, και πράγματι το καταφέραμε μαζί με όλους τους υπόλοιπους φορείς και τον Δήμο Καλύμνου και άλλους φορείς, τον Εμπορικό Σύλλογο του νησιού και γενικώς όλους τους συλλόγους του νησιού, είτε μιλάμε για εστίαση είτε μιλάμε για εμπόριο. Ο ανερχητικός τουρισμός είναι κάτι το οποίο έχει δώσει ισχυρή προστιθέμενη αξία στο νησί. Δυστυχώς όμως έχει εξελιχθεί σε ένα τέτοιο βαθμό και έχει πάρει πια ένα τέτοιο μέγεθος που εδώ χρειάζεται να έρθει η πολιτεία και να το φροντίσει το προϊόν αυτό. Τι θέλω να πω. Είχαμε ένα ατυχές συμβάν πρόσφατο στην Κάλυμνο με έναν αναρχητή, έναν αθλητή, ο οποίος δυστυχώς κατέληξε λόγω του ότι δεν υπήρχε εξειδικευμένο προσωπικό να μπορέσει να τον ανασύρει από την χαράδρα στην οποία είχε πέσει και βεβαίως να μπορέσει να του παράσει την εξειδικευμένη ιατρική βοήθεια την οποία χρειαζόταν. Οπότε εκεί νομίζω ότι είναι απαραίτητο να υπάρξει ειδική μέρημνα να στελεχωθεί, όχι με μεγάλο αριθμό ατόμων, με ένα-δύο άτομα τα οποία όμως να είναι εξειδικευμένα για αυτές τις περιπτώσεις. Γιατί μιλάς για έναν παγκοσμίου φήμης προορισμό, ο οποίος θα πρέπει να έχει και παγκοσμίου φήμης υπηρεσίες, προκειμένου να συνεχίσει να είναι ελκυστικός και δελεαστικός για τους αθλητές, παύλα τουρίστες, παύλα επισκέπτες, οι οποίοι μας τιμούν με την παρουσία τους στο νησί.
1: Ναι.
0: Πολύ σημαντικός είναι ο γαστρονομικός τουρισμός, ο οποίος πραγματικά εξελίσσεται. Το νησί έχει αλλάξει επίπεδο. Πραγματικά είναι οι νέοι επιχειρηματίες εκεί και με την συνδρομή του Επιμελητηρίου Δωδεκανήσου μέσω του Aegean Cuisine έχουν φτιάξει υποδομές και εγκαταστάσεις και παρέχουν πολύ υψηλού επίπεδου γευσιγνωσία

0: έλεγα. Και βέβαια οι υπηρεσίες οι οποίες προσφέρουν είναι και αυτές υψηλού επίπεδου, αλλά έχουν να κάνουν περισσότερο με το ότι οι επισκέπτες αισθάνονται την οικειότητα της οικογένειας. Είναι οικογενειακές επιχειρήσεις, εργάζεται όλη η οικογένεια μέσα και αντιλαμβάνεστε ότι προσφέρουν στον επισκέπτη μια εμπειρία, την οποία εμπειρία θα την κρατήσουν στις αναμνήσεις τους και θα δημιουργήσουν αυτή τη δυναμική που χρειαζόμαστε, ούτως ώστε να, και να μας στείλουν νέους επισκέπτες, αλλά πολύ περισσότερο να επισκεφθούν πάρα πολλές φορές τον προορισμό. Αυτό βέβαια είναι κάτι το οποίο δεν ισχύει μόνο για το νησί της Καλλιεργίου.
1: Γενικά για όλα τα μικρά νησιά, για τους μικρούς τόπους.
0: Για όλα τα μικρά νησιά μας και για όλους τους τουριστικούς πόλους. Αλλά εμείς θα μιλήσουμε για τα δικά μας τα νησιά και για το δικά νησό μας. Δεν σας κρύβω ότι ζήλεψα το επίπεδο το οποίο έχουν πάει τα εστιατόρια, η εστίαση, τα πιάτα τους, το σέρβις τους, την εξυπηρέτησή τους, την φιλοξενία τους. Πραγματικά είναι άξιο θαυμασμού και θα συνεχίσουμε μέσω του Aegean Cuisine να στηρίζουμε αυτές τις επιδόσεις τις οποίες έχουν καταφέρει. Ένα άλλο πολύ μεγάλο κομμάτι το οποίο ασχολούμαστε είναι με την δράση της ανάδειξης των παραδοσιακών τεχνών. Είναι κάτι το οποίο το κάνουμε τα τελευταία χρόνια, ειδικότερα στο νησί της Καλλίνου. Εδώ και 2 χρόνια έχουμε στηρίξει την αντίστοιχη κινσέπ που υπάρχει με τους αργαλιούς. Τους βοηθήσαμε στο να προμηθευτούν έναν αργαλιό, να αγοράσουν τα απαραίτητα μήματα και ταυτόχρονα να μπορέσουν να συμμετάσχουν σε εκθέσεις, ούτως ώστε να τοποθετηθούν τα προϊόντα τους και στην αγορά της Ελλάδος αλλά και στο εξωτερικό. Είναι μια δράση η οποία μας γεμίζει αισιοδοξία, γιατί θα μπορέσουμε να επιτύχουμε 2 πράγματα. Τόσο το να διασώσουμε αυτή την παραδοσιακή τέχνη, αλλά ταυτόχρονα να μπορέσει το νησί να έχει απαραίτητα έσοδα και να παραμείνει ελκυστικός τόπος να ζεις και να παράγεις. Και βεβαίως στους επισκέπτες οι οποίοι τιμούν με την παρουσία τους το νησί, να μπορέσουν να πάρουν μαζί τους αναμνηστικά, τα οποία, προσέξτε, είναι παραδοσιακά, παραγόμενα στον τόπο που επισκέπτονται, και να ξεφύγουμε από αυτό το κλασικό μοντέλο εισαγωγής προϊόντων από άλλες τρίτες χώρες, τα οποία προϊόντα μπορεί να είναι καλής ποιότητος, αλλά δεν έχουν να επιδείξουν την διαφορετικότητα από τα αντίστοιχα προϊόντα που μπορούν να πουλούνται στην Ιταλία, στη Γερμανία, στην Ισπανία. Καταλαβαίνετε, μιλάω για τα πολύ κλασικά τουριστικά αναμνηστικά, τα οποία είναι ίδια στην ίδια χώρα και αλλάζει απλά το όνομα. Μπορεί να στην Ιταλία να λέει Ρομ και στην Κάλυμνο να λέει Κάλυμνος. Mm. Αλλά είναι από το ίδιο εργοστάσιο.
1: Και πίσω θα λέει Main την κάτι άλλο. Τα έχουμε δει αυτά, κύριε Πάπου. Main the China.
0: Να τα πούμε. Να τα πούμε. Πολύ μεγάλη στήριξη έχουμε δώσει και εμείς στο μέτρο που των δυνατοτήτων μας, βεβαίως, το ΚΔΑΠ ΑΜΕΑ, το οποίο πραγματικά έχει γίνει ένα κόσμημα για το νησί. Είναι το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών. Πραγματικά κοσμεί το νησί, αλλά χρειάζεται μια επιπλέον προσπάθεια ώστε να ενεργοποιηθεί και η μονάδα φιλοξενίας, η οποία θα δώσει την δυνατότητα να φιλοξενηθούν περί τα 9 με 10 άτομα. Είναι απαραίτητο για το νησί. Χρειάζεται και σαν μέτρο στήριξης των οικογενειών που έχουν άτομα που χρήζουν αυτής της υπηρεσίας. Το συγκεκριμένο ΚΔΑΠ το στηρίξαμε από πέρσι, θα συνεχίσουμε να το στηρίζουμε και φέτος. Είχαμε συνάντηση και με τα σωματεία τα οποία είναι μέλη μας, εστιάτορες, οι ηλεκτρολόγοι, ο εμπορικός σύλλογος. Μας έθεσαν μια σειρά ζητημάτων. Να ξέρετε, τα νησάκια μας, τα αιτήματά τους και τα ζητήματα που απασχολούν είναι πραγματικά πολύ μικρά. Πάρα πολύ μικρά και είναι εύκολο να υλοποιηθούν. Χρειάζεται λίγο φροντίδα περισσότερο από όλους μας και πραγματικά με μια πολύ μικρή προσπάθεια από όλους θα καταφέρουμε να κάνουμε ευτυχισμένους αυτούς τους ανθρώπους. Τώρα, το μεγάλο πρόβλημα που αντιμετωπίζει το νησί είναι με το λιμάνι Πισκό του Μαστιχάρη. Υπήρχε μία άμεση σύνδεση η οποία εξυπηρετούσε και επαγγελματικά και εμπορικά, αλλά και επαγγελματικά. Δηλαδή υπήρχε μία καθημερινή τροφοδοσία από το λιμάνι Πισκό του Μαστιχάρη, μιλάω για το Μαστιχάρη Πισκό, στο νησί της Καλλίνου, τόσο με εμπορεύματα, αλλά πολύ περισσότερο υπήρχε και η δυνατότητα στους Καλλίνιους να επισκεφθούν αυθημερών και οικό, ούτως ώστε να εργαστούν στο νησί. Το κλείσιμο του λιμανιού δυστυχώς έχει δημιουργήσει ένα τεράστιο πρόβλημα και μας απασχολεί σε κεντρικό επίπεδο. Έχουν γίνει αντίστοιχες επικοινωνίες με το αρμόδιο Υπουργείο, ούτως ώστε να μπορέσει να δώσει την μέγιστη μέρημνα που χρειάζεται, ούτως ώστε να επιστρέψει σε λειτουργία το συντομότερο δυνατό. Δυστυχώς η δική μου η προσωπική εκτίμηση είναι ότι πιθανό να μην καταφέρουμε φέτος το καλοκαίρι. Υπάρχουν κάποιες διαδικασίες οι οποίες δυστυχώς καθυστέρησαν να γίνουν από το λιμενικό ταμείο ΟΠΟ. Θα έπρεπε να έχουν ολοκληρωθεί ένα τρίμηνο νωρίτερα, ούτως ώστε να εγκατασταθεί ο εργολάβος και να προλάβει να τελειώσει τις εργασίες οι οποίες είναι απαραίτητες για το λιμάνι κάτω. Δυστυχώς δεν έχει εγκατασταθεί ακόμα. Αντιλαμβάνεστε ότι τελειώνει ο Μάιος, την άλλη εβδομάδα έχουμε Ιούνιο. Το βλέπω λίγο δύσκολο φέτος.
1: Να ξεσπίσουμε τον χρόνο να γίνει κάτι άμεσα, κύριε Πάπου, στο κομμάτι αυτό και να ενεργοποιηθεί για το κεντρικό κράτος.
0: Ελπίζουμε μέσα στο χειμώνα να γίνουν οι απαραίτητες εργασίες και βεβαίως να γίνουν με την πρόβλεψη να μην ξανασυμβεί αυτή η ζημιά, τουλάχιστον στην έκταση και στο βαθμό που έγινε φέτος το χειμώνα. Γιατί αν γίνει η επισκευή και πάλι του χρόνου τέτοια εποχή είμαστε με κλειστό λιμάνι, είναι ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα το οποίο δεν ακουμπάει μόνο το λιμάνι, το νησί της Καλλίνου. Είναι συνδυαστικό και τα δύο νησιά, και η Κόσ και η Καλλίνου. Σε αυτή τη στιγμή δεχόμαστε καθημερινά εκατοντάδες παράπονα από τα μέρη μας και όχι μόνο, γιατί επαναλαμβάνω, δεν ακουμπάει το πρόβλημα μόνο τους επαγγελματίες, τους επιχειρηματίες, ακουμπάει το σύνολο της κοινωνίας. Είναι κάτι το οποίο πρέπει να επιληθεί άμεσα και να μην ξανασυμβεί, να φροντίσουμε να μην έχουμε δηλαδή πάλι τέτοιες καταστάσεις όπου μέσα από διαδικασίες, θα πω, καθυστέρησης, να χρησιμοποιήσουμε μια επίσημη έκφραση, καθυστέρησης των διαδικασιών, να μείνει το λιμάνι κλειστό τόσους πολλούς μήνες. Αυτά ήταν τα ζητήματα τα οποία απασχόλησαν το Διοικητικό Συμβούλιο του Επιμελητηρίου Οργανήσεως στο νησί της Καλλίνου και επαναλαμβάνω, με το νησί της Καλλίνου έχουμε σχεδόν καθημερινή επαφή και προσπαθούμε καθημερινά να επιλύουμε τα θέματα τα οποία τουλάχιστον είναι τις δικές μας αρμοδιότητες. Καλώς ή κακώς εμπλεκόμαστε και με θέματα τα οποία δεν είναι δικής μας αρμοδιότητας.
2: Μα και με όλα τα νησιά
0: εκάστοτε. Όπως είναι το λιμάνι. Ναι. Όπως είναι το λιμάνι. Δεν είναι δικές μας αρμοδιότητες, αλλά ακουμπάει, επαναλαμβάνω, το σύνολο της κοινωνίας. Όπως είναι η ανάγκη στελέχωσης εκεί του πυροσβεστικού σώματος με ένα-δύο άτομα της ΕΜΑΚ, της Ειδικής Μονάδας Αντιμετώπισης Καταστροφών και Κινδύνων, όπου αυτό ειδικά, επειδή το προϊόν, η υπηρεσία, ο αναρχητικός τουρισμός είναι κάτι που έχουμε επενδύσει πάρα πολύ και σαν επιμελητήριο Δωδεκανήσου, αλλά και όλοι οι υπόλοιποι εμπλεκόμενοι φορείς, όπως είπα και πριν, ο Δήμος κτλ., θα πρέπει να το φροντίσουμε. Γιατί αν δεν το φροντίσουμε, μόνοι μας θα το απαξιώσουμε. Θα φέραμε να το ανεβάσουμε, να κάνουμε τον αναρχητικό τουρισμό της Καλλίνου κορυφαίο παγκόσμιο προορισμό. Αντιλαμβάνεστε όμως ότι όταν ανέβεις στην κορυφή πρέπει να καταβάλεις διπλάσια και τριπλάσια προσπάθεια για να παραμείνεις. Γιατί αν δεν το κάνεις είναι πάρα πολύ εύκολο να χάσεις την επιλεκτικότητα που έχεις σήμερα.
1: Οπότε, κύριε Πάπο, ως επιμελητήριο με όποιες δυνάμεις έχετε θα βοηθήσει τα μέγιστα, όχι μόνο την Καλλίνου αλλά και τα υπόλοιπα νησιά.
0: Έχουμε ειδική φροντίδα για κάθε μικρό νησί της Δωδεκανήσου και μάλιστα θα έλεγα ότι είναι εταιρεοβαρής η προσοχή την οποία δίνουμε. Έχει να κάνει με το ότι το επιμελητήριο έχει ένα ταμείο το οποίο έχει να κάνει με τις συνδρομές των μελών. Αντιλαμβάνεστε ότι δεν δίνουμε αναλογικά την προσοχή μας και τους οικονομικούς πόρους ανάλογα με τα έσοδα που έχουμε από το νησί. Εκεί πάνε η προσοχή πάει και η οικονομική επένδυση πάει επί 10, επί 20 και πολλές φορές επί 30 σε σχέση με τα έσοδα που έχουμε. Είναι ευθύνη μας να κρατήσουμε τις κοινωνίες των μικρών αυτών νησιών ισχυρές και βεβαίως να παραδώσουμε στις επόμενες γενιές ένα καλύτερο κλίμα, ένα καλύτερο μέλλον γεμάτο αισιοδοξία.
2: Μάλιστα. Πολύ σημαντικά αυτά που μας είπατε και για να κλείσουμε, κύριε Πάπου, η επόμενη συνάντηση που θα γίνει το επόμενο Διοικητικό Συμβούλιο. Από ό,τι έμαθα, μάλλον Λέρο.
0: Θέλετε να μάθετε
1: το πρόγραμμα. Επόμενος σταθμός ποιο νησί θα είναι.
0: Η επόμενη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ναι, βλέπω ότι ο κ. Μινατσής μαθαίνει πληροφορίες, θα γίνει πράγματι στο νησί της Λέρου. Αλλά βέβαια δεν μπορούμε να το κάνουμε μέσα στην θερινή τουριστική περίοδο. Θα γίνει τον Σεπτέμβριο για να μπορέσουμε έτσι να έχουμε και τη διαθεσιμότητα των χώρων προκειμένου να γίνει η συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Εθνικού.
1: Πάντως, κύριε Πάπου, να πω εδώ ότι η παρουσία σας όχι μόνο στην Καλλιλίμνο αλλά και στα υπόλοιπα νησιά που θα επισκεφτείτε το επόμενο διάστημα στέλνει ένα μήνυμα συμπαράστασης και στήριξης με τις τοπικές κοινωνίες.
0: Αυτό είναι κάτι διαχρονικό, κύριε Κολούδη. Ναι. Δεν είναι φέτος, δεν είναι πρώτη φορά.
1: Απλά το τονίζουμε και τώρα, για να μην το ξεχνάμε το λέω αυτό. Ναι. Και ένα μήνυμα...
0: Είναι κάτι το οποίο το επιμελητήριο Δωδεκανήσου το κάνει τα τελευταία 25 χρόνια.
2: Σωστά.
0: Έφυγε από την πλατεία Κύπρου και ξεχύθηκε σε όλα τα νησιά της Δωδεκανήσου.
2: Αλήθεια.
0: Επαναλαμβάνω. Και θα πω το εξής, ότι η καινούργια σελίδα γράφτηκε επί Προεδρίας Γιώργου Χατζημάρκου, έφυγε το επιμελητήριο από την πλατεία Κύπρου και πήγε σε όλα τα νησιά.
2: Ωραία.
0: Παλαιότερα δεν γίνεται καμία επίσκεψη ούτε καν στο νησί της Κο. Και νομίζω ότι αυτό τα λέει δηλαδή πριν 2 εβδομάδες η Διοικητική Επιτροπή του Επιμελητηρίου, όχι το Διοικητικό Συμβούλιο, η Διοικητική Επιτροπή του Επιμελητηρίου ήταν στο νησί της ΚΟ για να ενημερωθούμε για τα προβλήματα εκεί του νησιού και βεβαίως δεν σας κρύβω το εξής. Προσπαθούμε, αν όχι κάθε μήνα παραμήνα, τουλάχιστον κάποιος της Διοικητικής Επιτροπής να επισκέπτεται το νησί της ΚΟ. Το έχουμε ξεκινήσει και θα το κάνουμε πράγματι, γιατί και το νησί της ΚΟ λόγω μεγέθους έχει πιο σύνθετα προβλήματα, πιο σύνθετες προκλήσεις και απαιτεί και πιο σύνθετες λύσεις.
2: Ωραία. Σας ευχαριστούμε πολύ και να κλείσουμε λίγο εύθυμα. Μερούλα, εσένα πήρα. Α, εσένα πήρα, έκανα λάθος. Καλά τα λέω. Μας έχει γίνει πρωί, μεσημέρι, βράδυ. Γελάτε. Λοιπόν... Πολύ πετυχημένο το σπίτι. Να είστε καλά κι εσείς. Να είστε καλά.
1: Ευχαριστούμε πολύ τον χρόνο, κύριε Πάπου. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια και καλή δύναμη.
2: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Καλό μεσημέρι.
2: Λοιπόν,
1: ξεκινάμε στην πλάκα γιατί το πρωί παίζει η διαφήμιση του Γιάννη Πάπου. Είναι χορηγία στην Χοπίδη στο πρωινό Εξπέρας με την Ελένη Παυλάκη. Ωραία διαφήμιση. Πολύ επιτυχημένη. Με τη Μαρέγα που
2: γίνεται. Λοιπόν,
1: πάνω στον τόπο επισκέπτομαι πολύ συχνά το σούπερ μάρκετ Πάπου και ειδικά το τμήμα των Αλλαντικών. Είναι μοναδικό το τμήμα των Αλλαντικών.
2: Μας ανοίξει την όρεξη τώρα.
1: Αυτά, μεσημέρι είναι. Ευχαριστούμε πολύ για τα μηνύματά σας. Δεν μπορούμε να τα πούμε όλα τα μηνύματα. Καλή συνέχεια. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας, Γιάννη, αύριο.
2: Αύριο στις 1 και κάτι το μεσημέρι. Να είστε καλά. Γεια σας.

0: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
1: Δημοσιογραφικές βολές. Κάθε Τετάρτη και Πέμπτη στη 1 το μεσημέρι με τον Γιάννη Μινατσή και τη Δέσποινα Κουλούμπρη. Όταν οι δημοσιογραφικές βολές βρίσκουν το στόχο τους. Εδώ, στο Real Voice 99,5, στο αληθινό ραδιόφωνο.
2: Σκέφτεσαι να αλλάξεις αυτοκίνητο? Τότε, αυτή είναι η στιγμή. Στην Κωστάκης Auto Center, κάθε μεταχειρισμένο αυτοκίνητο συνοδεύεται με δωρεάν καύσιμα για τα πρώτα 5.000 χιλιόμετρα. Γιατί η χαρά του νέου αυτοκίνητου δεν πρέπει να σταματά στην πρώτη στάση για καύσιμα. Κωστάκης Auto Center. Δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. 12ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22410 82000.

0: Πρεμιέρα έκανε το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα που ονομάζεται Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Ο πρώην Πρωθυπουργός παρουσίασε τις βασικές δεσμεύσεις της διακήρυξης του νέου φορέα και απίφθινε κάλεσμα σε προοδευτική παστρατιά. Σημείωσε μεταξύ άλλων ότι η χώρα χρειάζεται επειγόντως νέα εθνική πηξίδα και ένα σοκ εντιμότητας και δημοκρατίας, εξαπολύοντας παράλληλα βέλη κατά Νέας Δημοκρατίας και ΠΑΣΟΚ.
1: Άμεσες ήταν οι αντιδράσεις κυβέρνησης και αντιπολίτευσης. Τόση επικοινωνία και διαφήμιση για να εμφανιστεί το ίδιο αμετανόητος και απαράλλακτος, σχολιάζουν πηγές του Μαξίμου. Κάποτε ήρθε αγκαλιά με το λαϊκισμό και τις αυταπάτες του. Σήμερα είναι με τα συμφέροντα και τη διαπλοκή, αναφέρει το ΠΑΣΟΚ.
0: Μήνυση κατά του Άδωνη Γεωργιάδη για συκοφαντική δυσφήμιση κατέθεσε ο Νίκος Ανδρουλάκης μετά τις αναρτήσεις του Υπουργού Υγείας για την ενοικίαση ακινήτου του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ στο δημόσιο. Μέσω του Real FM, ο Αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας ανέφερε ότι θα ζητήσει να αρθεί η ασυλία του, θα πάει στο δικαστήριο και αφού αθωωθεί, όπως είπε, θα υποβάλει αγωγή για ηθική βλάβη.
1: Ο Real FM ανοίγει το φάκελο υγεία. Ο Άδωνης Γεωργιάδης ανακοίνωσε ότι εφέτος θα προκηρυχθούν περισσότερες από 3.690 θέσεις νοσηλευτών. Τι απαντά για την αναμονή στα χειρουργεία, τις εξετάσεις, τη διαφθορά, τα φακελάκια, αλλά και τον εξυγχρονισμό του συστήματος.
0: Ενώπιον της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας απολογούνται από το πρωί 22 κατηγορούμενοι που συνελήφθησαν στην Κρήτη για παράνομες επιδοτήσεις μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ. Στη δικογραφία αναφέρονται άλλα 95 άτομα, ενώ έχει δοθεί εντολή για τη δέσμευση περιουσιακών στοιχείων 18 εμπλεκομένων. Στο αντίστοιχο κύκλωμα που εξαρθρώθηκε στη Βόρεια Ελλάδα, οι κατηγορούμενοι ξεπερνούν τους 300.
1: Μετά από διακοπή 30 ημερών, προκειμένου να γίνουν βελτιώσεις στην αίθουσα, συνεχίζεται στη Λάρισα η δίκη για το δυστύχημα των Τεμπών. Ενστάσεις υποβάλλουν οι συνήγοροι υπεράσπισης για την παράσταση προς υποστήριξη κατηγορίας από πλευράς του δημοσίου.
0: Διακοπές με το σταγονόμετρο φέτος για τους Έλληνες. Ένα στους δύο δεν σχεδιάζει κάποιο ταξίδι το καλοκαίρι λόγω ακρίβειας, σύμφωνα με νέα έρευνα του ΙΕΛΚΑ. Ακόμη και όσοι ταξιδέψουν, δηλώνουν ότι θα περιορίσουν αισθητά τα έξοδά τους.
1: Σαρωτικούς ελέγχους κατά της φοροδιαφυγής αρχίζει η ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων εν ώψη της τουριστικής σεζόν. Στο στόχαστρο μπαίνουν εστιατόρια, καφετέριες, καταλήματα και επιχειρήσεις ενοικίασης αυτοκινήτων. Συνολικά προγραμματίζονται 50.000 έλεγχοι.
0: Στους δρόμους βγήκαν και πάλι συνταξιούχοι με συγκέντρωση στην πλατεία Κοτζιά και πορεία προς το Υπουργείο Εργασίας. Μεταξύ άλλων ζητούν αυξήσεις και επαναφορά της 13ης και 14ης σύνταξης.
1: Πρωτοφανές για την εποχή κύμα καύσωνα με τουλάχιστον 11 νεκρούς πλήττει χώρες της Δυτικής Ευρώπης. Οι υψηλότερες θερμοκρασίες καταγράφονται σε Βρετανία, Γαλλία, Ισπανία και Ιταλία.
0: Στα αθλητικά, νέος προπονητής στον Παναθηναϊκό και επίσημα ανέλαβε ο 38χρονος Δανός Γιάκομπ Νίστρουπ. Ο πρώην τεχνικός της Κοπενχάγης υπέγραψε στους πράσινους διετές συμβόλαιο συνεργασίας.
1: Για πρώτη φορά στην ιστορία τους, η Crystal Palace και η Vallecano θα διεκδικήσουν στις 10 απόψε τον τίτλο στον τελικό του Conference League που γίνεται στη Λειψία.
0: Και πρόσκαιρες νεφώσεις με τοπικές βροχές σε υπηρωτικά Κρήτη και Δωδεκάνησα. Άνεμοι μεταβλητοί ως 5 μποφόρ. Γενικά έθριος ο καιρός σε Αττική και Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 30 βαθμούς. Στα ίδια επίπεδα ο υδράργυρος και τις επόμενες ημέρες με μεσημεριανή αστάθεια.
2: Η κίνηση στους δρόμους.
0: Με τη βοήθεια του Παναγιώτη Βολάνιου θα δούμε τώρα πώς διεξάγεται η κυκλοφορία στους δρόμους του Λεκανοπεδίου.
3: Ουρές χιλιομέτρων στην άνοδο του Κηφισού από Εγάλεο μέχρι κάτω Πατήσια και στην κάθοδο από Μεταμόρφωση μέχρι Κόκκινο Μήλο. Αυξημένη κυκλοφορία στο ρεύμα εισόδου της Λεωφόρου Αθηνών από Ηλαιώνα μέχρι Εγάλεο και στο ρεύμα εξόδου σε Ακαδημία Πλάτωνος αλλά και από Σκαραμαγκά μέχρι Ασπρόπυργο. Στο κέντρο της Αθήνας, πυκνή ροή στη Σαρδιτού, Βασιλείος Κωνσταντίνου, Βασιλής Σοφίας, Βασιλής Σαμαλίας και στην Ομόνια στη Σταδίου Πειραιός. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στην άνοδο της Κηφισίας από Αμπελοκήπους μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο από Ψυχικό μέχρι Πανόρμου. Στο κόκκινο η άνοδος της Βουλιαγμένης από Γλυφάδα μέχρι Ελληνικό και το ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδώνος στο ύψος της Γλυφάδας. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στη Σαλιπέδου, Κόρονος και Γούναρη προς το λιμάνι του Πειραιά.
2: Το θέμα της ημέρας.
1: Έγιναν στο Θησείο τα αποκαλυπτήρια του πολιτικού κόμματος που θα ηγείται ο πρώην Πρωθυπουργός και Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξης Τσίπρας. Το όνομα αυτού, Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Στην ομιλία του, κάλεσε τους πολίτες να στηρίξουν μια νέα προσπάθεια, δηλώνοντας μεταξύ άλλων ότι η χώρα χρειάζεται επειγόντως νέα εθνική πηξίδα και ένα σοκ εντιμότητας και δημοκρατίας. Ακούμε ένα απόσπασμα και επιστρέφουμε.
4: Η ιδρυτική διακήρυξη που κρατάω εδώ στα χέρια μου απόψε είναι η δική μας πηξίδα τη δική μας πηξίδα για τη Νέα Ελλάδα. Πηξίδα προς ένα νέο όραμα, ένα νέο δημοκρατικό σχέδιο για τον 21ο αιώνα. Πηξίδα προς την ηθική επανάσταση που έχει ανάγκη η πατρίδα, αλλά και πηξίδα προς ένα νέο πατριωτισμό. Γιατί η πατρίδα μας χρειάζεται ένα σοκ εντιμότητας και δημοκρατίας.
1: Η ίδρυση του νέου πολιτικού φορέα θεωρείται βέβαιο ότι θα λειτουργήσει ως θριαλίδα των εξελίξεων στο στρατόπεδο της κεντροαριστεράς. Ήδη τα κομματικά επιτελεία αποτιμούν την παρουσία του. Από πού να αρχίσουμε, Γιάννη Τσακίρη, από το όνομα που έκανε θόρυβο ή από τις παρουσίες? Είδαμε Λινού, Σαρακιώτη, Οσγκιούρ και Τεμπονέρα.
5: Ναι, δεν είδαμε όμως καθόλου Βασίλη
1: νυν βουλευτές
5: του ΣΥΡΙΖΑ ή της Νέας Αριστεράς. Άλλωστε είχαμε πει ότι θα ήταν και άκομψο πολύ το να δώσουν το παρόν βουλευτές όντας βουλευτές άλλου κόμματος στην ίδρυση ενός άλλου. Είδαμε λοιπόν πρόσωπα τα οποία πράγματι προέρχονται από το χώρο του ΣΥΡΙΖΑ, όχι όμως όπως είπαμε εν ενεργεία βουλευτές. Δεν το ήθελε άλλωστε αυτό και ο Αλέξης Τσίπρας, που ήθελε περισσότερο να είναι από κάτω από την εξέδρα τα νέα στελέχη που θα αποτελέσουν τη βιτρίνα του νέου κόμματος. Είχαμε λοιπόν με έναν πρωτότυπο τρόπο που θα σου έλεγα παραπέμπει και στο rebranding του την παρουσίαση, τα αποκαλυπτήρια του νέου ονόματος μέσω ενός βίντεο που έπαιξε στα βίντεο wall που είχαν στηθεί στην πλατεία Φυσίου με ένα μικρό κορίτσι, την Ήρα, να βρίσκει ένα μπουκάλι με το χαρτί μέσα που περιείχε το όνομα και την ίδια στιγμή να ανεβαίνει στην εξέδρα πάνω στο Φυσίο και να την παραδίδει να παραδίδει το χαρτί στον Αλέξη Τσίπρα και έτσι να γίνονται τα αποκαλυπτήρια του ονόματος. Είχαμε αρκετές εντός εισαγωγικών νέες εικόνες, ωστόσο...
1: Θεατρικό σκηνικό, αν μου επιτρέπεις, Γιάννη.
5: Ακριβώς, αμερικανικού τύπου θα σου έλεγα. Θύμισε πολύ αυτή η συγκέντρωση και αυτή η παρουσίαση με τη μικρή στρογγυλή εξέδρα, με τον Αλέξη Τσίπρα μέσα στον κόσμο. Από εκεί και πέρα να σου πω ότι ο ίδιος αναφέρθηκε στους λόγους που αποφάσισε να προχωρήσει στην ίδρυση νέου κόμματος, λέγοντας ότι όλο αυτό το διάστημα χιλιάδες άνθρωποι όπου και αν πήγαινε σε όλη την Ελλάδα του ζητούσαν να βγει μπροστά, να απαντήσει ουσιαστικά σε αυτό το σκηνικό, όπως λέει, ψήψεις και διαφοράς που έχει δημιουργηθεί από την κυβέρνηση. Γι' αυτό και έβαλε απευθείας εναντίον της Νέας Δημοκρατίας και του Πρωθυπουργού, λέγοντας ότι 16 χρόνια μετά τη χρεοκοπία είναι στην εξουσία εκείνη που βούλιαξαν τη χώρα και είναι αμετανόητη, και αναφέρθηκε στις υποκλοπές, στη διαφθορά με τα Τέμπη, στην συγκάλυψη και φυσικά στο θέμα του ΕΠΚΕΠΕ. Να σου πω ότι από τα πειρά του δεν ξέφυγε το ΠΑΣΟΚ, το οποίο το ταύτισε με τη Νέα Δημοκρατία ως το παλιό που έχει γίνει μέρος του προβλήματος, λέγοντας ότι εμφανίζουν συχνά τα ίδια πρόσωπα σε υπουργικούς στόχους, τη μία με το ένα και την άλλη με το άλλο χρώμα, και ότι έγιναν το σύστημα μέσα στο σύστημα. Όμως έκανε αντιθέτως άνοιγμα στους ψηφοφόρους του ΠΑΣΟΚ, αλλά και του ΣΥΡΙΖΑ, και όχι μόνο σε μια, καλώντας τους σε μια δημοκρατική παστρατιά, λέγοντας ότι κουβαλάει την κληρονομιά των μεγάλων ρευμάτων του ΕΑΜ, της εθνικής αντίστασης, του ΠΑΣΟΚ των πρώτων χρόνων της αλλαγής, όπως είπε, του ΣΥΡΙΖΑ και της πρώτης φοράς αριστερά. Από εκεί και πέρα, στην ιδρυτική διακήρυξη του νέου κόμματος του, παρουσίασε τις 7 βασικές του δεσμεύσεις για το κοινωνικό κράτος, την οικονομία, την ψηφιακή δημοκρατία, τη λογοδοσία και την ενεργητική εξωτερική πολιτική. Ενώ να σου πω ότι ήδη έχει ανοίξει η πλατφόρμα στην ηλεκτρονική σελίδα του νέου κόμματος, όπου οι πολίτες όσοι επιθυμούν μπορούν να εγγράφονται μέλη, αλλά και να υπογράφουν την ιδρυτική διακήρυξη, την οποία σύμφωνα με τις πληροφορίες μας θα καταθέσουν αύριο στον Άριο Πάγο.
1: Με συνοπτικές διαδικασίες λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Γιάννη. Ο Αλέξης Τσίπρας επιτέθηκε, όπως μας είπε ο συνάδελφος, εναντίον της κυβέρνησης και του ΠΑΣΟΚ, ενώ δεσμεύτηκε πάνω σε 7 άξονες για ζωή με αξιοπρέπεια, για ισχυρή δημοκρατία χωρίς ασυλίες, για ισχυρή οικονομία και για δίκαιη ανάπτυξη.
4: Τα δημόσια ταμεία την ίδια στιγμή γεμίζουν από την υπερφορολόγηση των πολλών μέσω του υψηλού ΦΠΑ για να γίνουν ελεία των λίγων, και από το περίσσευμα αυτής της ληστείας διανέμουν στο τέλος κάποια επιδόματα φιλανθρωπίας και κάποια πας στους πιο αδύναμους. Την ίδια στιγμή η διαφθορά διαβρώνει όλα τα πεδία άσκησης της εξουσίας. εξωθεσμικά κέντρα συμφερόντων επηρεάζουν ή και ελέγχουν ακόμα πολιτικά κόμματα και κυβερνήσεις. Απόρρια αυτής της λιβερής κατάστασης είναι η μεγάλη πλειοψηφία των πολιτών να μην εμπιστεύεται πια το πολιτικό σύστημα, να μην εμπιστεύεται τη λειτουργία των θεσμών και ιδίως τη δικαιοσύνη. Και αυτή η τρομακτική κρίση εμπιστοσύνης τροφοδοτείται και οξύνεται από τα δύο παλιά κόμματα της μεταπολίτευσης, τη Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ, που εμφανίζουν συχνά τα ίδια πρόσωπα σε υπουργικούς στόχους, τη μία με το ένα, την άλλη με το άλλο χρώμα. Έγιναν το σύστημα μέσα στο σύστημα.
0: Η επιστροφή του πρώην Πρωθυπουργού στην κεντρική πολιτική σκηνή, τα αποκαλυπτήρια του κόμματος στο Θησίο αλλά και οι εχμές που άφησε ο Αλέξης Τσίπρας για Νέα Δημοκρατία και ΠΑΣΟΚ πυροδότησαν πολιτικές αντιδράσεις. Το Μαξίμου σχολιάζει ότι ο Τσίπρας θέλει να γυρίσει την Ελλάδα πολλές δεκαετίες πίσω και τον χαρακτηρίζει αμετανόητο και απαράλλακτο. Σκληρή και η ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ που αναφέρει ότι ο κύριος Τσίπρας κάποτε ήρθε αγκαλιά με τον λαϊκισμό και τις αυταπάτες του, σήμερα έρχεται αγκαλιά με τα συμφέροντα και τη διαπλοκή. Άμεσα ήταν τα αντανακλαστικά των πολιτικών κομμάτων από ό,τι φαίνεται, Μαριτίνα Ζαφυριάδου.
6: Δεν θα έμεναν αναπάντητες τόσες κατηγορίες. Είναι φυσιολογικό τόσο επικοινωνία και διαφήμιση για να εμφανιστεί ξανά ο κύριος Τσίπρας το ίδιο αμετανόητος και απαράλλακτος, θυμίζοντας τους λόγους που τον καταψήφισαν οι πολίτες. Ήταν το πρώτο σχόλιο κυβερνητικών πηγών για το νέο πολιτικό εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα, την ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Η κοινωνία ζητάει να πάμε ακόμα πιο γρήγορα μπροστά και ο κύριος Τσίπρας, από την ονομασία του κόμματος του μέχρι τις ακάλυπτες υποσχέσεις και το τοξικό του λόγο, θέλει να γυρίσει στην Ελλάδα πολλές δεκαετίες πίσω, πρόσθεταν οι ίδιες πηγές. Τώρα σήμερα ρωτήθηκε για το θέμα και ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος πήγε ένα βήμα παραπέρα, λέγοντας έτσι με κάπως κοπτικό τόνο την απόγεια το όνομα, το ΕΑΜ το άφησε μάλλον στον κύριο Πολάκη και κράτησε μόνο το ΕΛΑΣ, είπε, κάνοντας μια γενική πολιτική παρατήρηση ότι υπάρχει ένα κενό στο χώρο της αντιπολίτευσης και πως ο κύριος Τσίπρας, με όσα είπε εχθές τουλάχιστον, του έδωσαν την εντύπωση μια θεαματική σκουπιά στο παρελθόν παρά μια συζήτηση για το τι πρέπει να κάνουμε για το μέλλον της πατρίδας μας. Τώρα, πολύ σκληρή προφανώς ήταν η αντίδραση και από την πλευρά του ΠΑΣΟ, που ανέφερε χαρακτηριστικά ότι τα καλυτήρια του ιδιωτικού κόμματος Τσίπρα με το όνομα Ελλάς πιστοποίησαν πόσο παλιό είναι αυτό που πολύ διαφημίζεται εδώ και μήνες ως νέο. Είπαν ότι ήρθε αγκαλιά με το λαϊκισμό κάποτε και με τις αυταπάτες του, αλλά σήμερα έρχεται αγκαλιά με τα συμφέροντα και την διαπλοκή. Και αναρωτήθηκαν πώς μπορεί να ρυθμίσει τα κόκκινα δάνεια κάποιος που έφερε τα φαντς, μόλον ότι υποσχόταν συσάχθεια. Πώς μπορεί με ποια αξιοπιστία θα εμπνεύσει ότι αυτή τη φορά εννοεί τη δίκαιη φορολογία, όταν ήταν εκείνος που σύμφωνα με τις δηλώσεις του Ζαν προτιμήσε να μην βάλει φόρο σε εφοπλιστές αλλά να κόψει συντάξεις και πώς τελικά εκείνος που σπράγγισε δύο φορές το 41% της Νέας Δημοκρατίας και υπέστη τη μεγαλύτερη ήττα κόμματος αξιωματικής αντιπολίτευσης μεταπολιτευτικά θα κάνει πράξη την πολιτική αλλαγή ή έστω την αλλαγή πολιτικής που είπε χθες από το Θησίο ο Αλέξης Τσίπρας σε Λισάπη.
0: Τώρα το ενδιαφέρον, όπως είναι φυσικό, Μαριτίνα, στρέφεται προς τον ΣΥΡΙΖΑ και τη Νέα Αριστερά για να δούμε αν θα υπάρξουν στελέχη που θα φύγουν από τα κόμματα αυτά. Μάλιστα, συνεδριάζουν σήμερα βουλευτές και στελέχη της Νέας Αριστεράς. Γαβρίλη Σακελαρίδη και Πετυπέρκα κάλεσαν νωρίτερα τα στελέχη τους να πάρουν τις αποφάσεις τους. Μένεις μαζί μας να ακούσουμε εμείς το πρώτο σχόλιο που έκανε για την παρουσίαση του κόμματος Τσίπρα ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, ο οποίος ήταν προσκεκλημένος στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου με τον Αντώνη Δελατόλα.
7: Ο Τσίπρας για άλλη μια φορά αποδεικνύει ότι δεν μπορεί να αλλάξει. Και αυτό είναι το μεγάλο του πρόβλημα. Έκανε rebranding. Πήρε Γάλλους συμβούλους. Μας είπε Ιθάκη. Γίναγε την Ελλάδα για να δείξει ότι είναι καινούριος. Και το κόμμα που κάνει να ντώνει το Ελλάς. Υπάρχουν δύο κατηγορίες ψηφοφόρων στην Ελλάδα. Οι παλαιότεροι σε ηλικία που ξέρουν την ελληνική ιστορία και καταλαβαίνουν τι είναι το ΕΑΜ Ελλάς. Και αυτοί σε ένα βαθμό είναι αριστεροί και τους αρέσει. Σε ένα άλλο βαθμό θυμούνται τα Δεκεμβριανά, το Βελουγιώτη, τον Εμφύλιο, τη Βάρκιζα. Δεν θέλουν να τα ακούνε. Άρα σε ένα μεγάλο κοινό είναι. Αυτή τη κατηγορία είναι αρνητικό, σε ένα μικρότερο κοινό είναι θετικό. Στο μεγάλο κοινό όμως, που είναι οι περισσότεροι, δυστυχώς η ιστορία πολλοί δεν ξέρουν. Άρα οι περισσότεροι που θα ακούνε το όνομα Ελλάς, ή θα τους έχει στο μυαλό η ελληνική αστυνομία, ή θα καταλαβαίνουν το όνομα έτσι. Μου έχει βάλει και το Α σαν ψιλοαναρχικό Τσέγκεβάρα μέσα, για να δείξει και καλά ότι είναι επαναστάτης. Τώρα επαναστάτης ο Τσίπρας, επαναστάτης του Κουραμπιέ.
0: Το πολιτικό σκηνικό πάντως, Μαρτίνα, έχει πάρει φωτιά και όχι μόνο λόγω του κόμματος Τσίπρα. Σήμερα ο Νίκος Ανδρουλάκης κατέθεσε μήνυση κατά του Υπουργού Υγείας του κ. Γεωργιάδη για συκοφαντική δυσφήμιση σχετικά με αναρτήσεις και δηλώσεις που είχε κάνει για την ενοικίαση ακινήτου στο δημόσιο αλλά και τους λογαριασμούς που διαθέτει στο εξωτερικό. Τον κατηγορεί για διασπορά ψευδών ισχυρισμών.
6: Πολύ σωστά. Ενώπιον του εισαγγελέα πλημελιωδικών Αθηνών βρέθηκαν λοιπόν οι δικηγόροι του Νικού Ανδρουλάκη. Η μήνυση περιλαμβάνει τα αδικήματα τη οικοφαντική δυσφήμιση και τη εξύβριση. Αφορά σειρά δημόσιων τοποθετήσεων, αναρτήσεων και δηλώσεων του Υπουργού Υγείας, μέσω των οποίων προχώρησε επανειλημμένα στη διασπορά ψευδών και συκοφαντικών ισχυρισμών σε βάρος του Νικού Ανδρουλάκη, σύμφωνα τουλάχιστον με τους δικούς του δικηγόρους και όσα αναφέρονται στο κείμενο της μήνυσης. Η απάντηση του Άδωνη Γεωργιάδη προφανώς ήταν άμεση. Ο Υπουργός Υγείας απάντησε με μια ανάρτησή του στην κοινωνική πλατφόρμα X. Εκεί έλεγε ότι θα ζητήσει την άρση της ασυλίας του για να δικαστεί, πολύ σίγουρος ότι θα κερδίσει αυτή τη δίκη, και κατόπιν προειδέαζε ότι θα καταθέσει εκείνος πια αγωγή για ηθική βλάβη ενάντια στον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Προσέρχεται ότι εφόσον θέλει ο κ. Ανδρουλάκης να κατηγορεί όλο τον κόσμο, θα πρέπει να είναι ανεκτικός και στις κατηγορίες και στην κριτική προς το άτομο του, και πως εν πάση περιπτώσει τα υπόλοιπα θα ταθούν στα δικαστήρια, γιατί η πολιτική κριτική στη χώρα που γέννησε τη δημοκρατία δεν πρόκειται να ποινικοποιηθεί.
0: Και λίγο αργότερα ο Άδωνης Γεωργιάδης ρωτήθηκε εδώ από τον Νίκο Χατζηνικολάου και τον Αντώνη Δελατόλα για το θέμα. Να ακούσουμε τι απάντησε.
7: Εγώ θα ζητήσω να έρθει η ασυλία μου, θα πάω στο δικαστήριο, θα έχω τα δημοσιεύματα από τα οποία στήριξα την πολιτική μου κριτική. Εγώ έχω κάνει δεκάδες δηλώσεις την πρώτη μέρα ότι δεν κατηγορώ τον κύριο Ανδρουλάκη για παρανομία. Και εδώ και σε εσάς και στο Real του έχω πει. Κατηγορώ τον κύριο Ανδρουλάκη για πολιτική υποκρισία. Δεν μπορώ να καταλάβω πώς θα σοβαρά πιστεύει ότι σε ένα δικαστήριο θα καταδικαστεί ένας πολιτικός του αντίπαλος γιατί του ασκεί πολιτική κριτική. Το θεωρώ αδιανόητο για τη δημοκρατία. Είμαι βέβαιος ότι θα αθωωθώ. Και αφού αθωωθώ, θα του κάνω εγώ αγωγή για ηθική βλάβη. Αυτή είναι η σειρά των πραγμάτων.
1: Όποιος πιάνεται επαυτοφόρο με φακελάκι φεύγει από το Εθνικό Σύστημα Υγείας, ξεκαθάρισε στην εφολής της ύλης συνέντευξή του στον Real FM ο Άδωνης Γεωργιάδης. Ο Υπουργός Υγείας που μίλησε στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου με τον Αντώνη Δελατόλα προανήγγειλε επίσης ότι θα προχωρήσει εφέτος στην προκήρυξη 3.690 θέσεων εργασίας για νοσηλευτές. Αναφέρθηκε επίσης σε μιλία Σταθάκου στη μείωση του χρόνου αναμονής των χειρουργείων.
6: Μια ενδιαφέρουσα πραγματικά συνέντευξη, Βασίλη, που έβγαλε αρκετές ειδήσεις. Να πούμε λοιπόν ότι καταρχάς ο κ. Γεωργιάδης είπε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη διαδικασία πρόσληψης γιατρών για τα νησιά, σημειώνοντας ότι φέτος καταγράφονται τα μικρότερα κενά των τελευταίων δεκαετιών. Αναφερόμενος στο φακελάκι, ο Υπουργός υποστήριξε ότι περιορίζεται όταν μειώνονται οι μεγάλες αναμονές στα χειρουργεία. Σύμφωνα λοιπόν με τα στοιχεία που παρουσίασε, με την εφαρμογή των απογευματινών χειρουργείων, η αναμονή στο ΕΣΥ έχει μειωθεί ως και κατά 90%. Ενώ σήμερα, όπως είπε, δεν υπάρχει αναμονή πάνω από 5 μήνες, όταν στο παρελθόν έφτανε ακόμα και τα 4 χρόνια. Παράλληλα, σημείωσε ότι η σημαντική μείωση καταγράφεται και στους χρόνους αναμονής στα τμήματα επιγόντων περιστατικών, όπου ο μέσος χρόνος έχει πέσει από τις 9,5 ώρες σε κάτω από 4. Για τους γιατρούς του ΕΣΥ, ανέφερε ότι έχουν υπάρξει οικονομικές ελαμφρύσεις μέσω της μείωσης της φορολογίας, ενώ επανέλαβε ότι έχει δοθεί πλέον και δυνατότητα άσκησης ιδιωτικού έργου. Σχετικά με τις ελλείψεις προσωπικού, ο Υπουργός υποστήριξε ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα δεν εντοπίζεται πλέον στα αστικά κέντρα, αλλά κυρίως στις άγονες και στις περιφερειακές περιοχές. Ιδιαίτερη μάλιστα αναφορά έκανε στις ελλείψεις νοσηλευτών, σημειώνοντας ότι έχουν ήδη προκηρυχθεί πάνω από 3.000 θέσεις νοσηλευτικού προσωπικού, ενώ παράλληλα ανακοίνωσε ότι οι νοσηλευτές εντάσσονται στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα και προανήγγειλε τη δημιουργία ξεχωριστού κλάδου νοσηλευτικής και μελλοντικά, όπως είπε, θα δοθούν και καλύτερες αμοιβές στο πλαίσιο μιας συνολικής πολιτικής για να γίνει πιο ελκυστική η εργασία του νοσηλευτή στο ΕΣΥ. Τέλος, σχετικά με την αξιολόγηση του ΕΣΥ. Ο Υπουργός ανέφερε ότι μέσω του νέου συστήματος αυτοαξιολόγησης έχουν ήδη συγκεντρωθεί περισσότερες από 85.000 απαντήσεις ασθενών. Τι έχουν δείξει? Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε, τα νοσοκομεία λαμβάνουν μέσω όρο αξιολόγηση 4,3 στα 5, που δεν είναι κακό ποσοστό, ενώ το 93% των πολιτών δήλωσε ότι βρήκε γιατρό, ένα μεγάλο ποσοστό είπε ότι βρήκε νοσηλευτή, αλλά όπως είπε χαρακτηριστικά ο Υπουργός, εξακολουθούν να είναι αρκετά χαμηλά τα σκορ στην καθαριότητα και στο φαγητό στα νοσοκομεία.
1: Να ακούσουμε απόσπασμα της συνέντευξης του Υπουργού.
7: Πρώτα απ' όλα, εγώ όσες περιπτώσεις έχουν καταγγελθεί, επειδή δεν με τους έχω διώξει, ποια ήταν η βασική αιτία για το φακελάκι? Η καθυστέρηση για το χειρουργείο. Έλεγες ότι αν δεν δώσω φακελάκι θα περιμένω 1,5 χρόνο. Σήμερα, με τα απογευματινά χειρουργεία που τόσο με κατηγορήσαν όλοι στην αρχή όταν τα θέσπισα. Λοιπόν, τα απογευματινά χειρουργεία έριξαν την αναμονή για ψυχρό χειρουργείο στο ΕΣΥ 90%. Για να καταλάβετε, σήμερα δεν έχουμε ούτε σε ένα νοσοκομείο της χώρας αναμονή από το 25. Όλες οι αναμονές για χειρουργείο που έχουμε είναι από το 26. Δηλαδή, όλες είναι το ανώτερο πεντάμινο. Όταν πιάνουμε φακελάκι, εμείς τους διώχνουμε τώρα. Δεν υπάρχει συζήτηση αυτό. Εκεί που έχουμε πραγματικό πρόβλημα είναι στους νοσηλευτές. Φέτος έχουμε προγραμματίσει να προκηρύξουμε 3.694 θέσεις νοσηλευτών, που είναι πολύ μεγάλος αριθμός. Φυσικά, δεν προσδοκώ θα τις καλύψουμε όλες. Γι' αυτό και χθες ανακοινώνουμε στο Υπουργικό Συμβούλιο την ένταξη των νοσηλευτών του ΕΣΥ στα βαρέα και ανθυγιεινά. Σε λίγες μέρες θα ανακοινώσουμε την δημιουργία του ξεχωριστού κλάδου της νοσηλευτικής με ό,τι ζητάγανε πολλά χρόνια για να κάνουμε πιο ελκυστικό το επάγγελμα του νοσηλευτού στο ΕΣΥ. Προϊόντες του χρόνου θα πάμε και σε καλύτερες και υψηλότερες αμοιβές στους νοσηλευτές.
0: Στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ θα περάσουμε τώρα. Στα γραφεία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας έχουν οδηγηθεί από νωρίς το πρωί 22 συλληφθέντες από την Κρήτη για τις παράνομες επιδοτήσεις προκειμένου να δώσουν εξηγήσεις. Ανάμεσά τους είναι δύο λογιστές που φέρονται ότι στρατολογούσαν άλλα μέλη, ενώ στη δικογραφία ανακανδύλι περιλαμβάνονται και δεκάδες άλλα άτομα.
8: Ακριβώς. Στη δικογραφία συνολικά οι εμπλεκόμενοι ξεπερνούν τους 100. Να σου πω ότι ολοκληρώθηκε η διαδικασία στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Ασκήθηκε η δίωξη μεταξύ άλλων για εγκληματική οργάνωση, για απάτη κατά των συμφερόντων, σε βάρος των συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ψευδή βεβαίωση. Οι 22 έχουν οδηγηθεί, οι 22 που συνελήφθησαν έχουν οδηγηθεί τώρα εδώ στην Ευελπίδων, όπου αναμένεται να ζητήσουν και να λάβουν προθεσμία από τον ανακριτή. Σύμφωνα με τα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν από το οργανωμένο έγκλημα όπου έγιναν οι συλλήψεις τους, στο κύκλωμα φαίνεται να συμμετέχουν δύο λογιστές που είχαν το κεντρικό, φέροντες να έχουν το κεντρικό ρόλο, είναι επίσης και ένας αντιδήμαρχος, και η Ελισάβετ είναι κάτι το οποίο το έχουμε δει και σε άλλες δικογραφίες. Τι έκαναν? Έβρισκαν απείλωτες εκτάσεις, τις δήλωναν τελευταία στιγμή, έβαζαν και κάποιους δικούς τους με το αζημίωτο και παίρνανε τις επιδοτήσεις με τη ζημία να φτάνει μέχρι το 2024, γιατί δεν έχουν υπολογιστεί αυτά τα οποία πήραμε το 2025, να ξεπερνάει τα 2,7 εκατομμύρια ευρώ.
0: Άρα αν υπολογίσουμε ότι υπάρχουν και άλλες υποθέσεις που θα ελεγχθούν μετά το 2024, το ποσό αυτό αναμένεται, αν από ό,τι φαίνεται, να ανέβει. Την ίδια ώρα να πούμε ότι έχει δοθεί και διαταγή για δέσμευση περιουσιακών στοιχείων για 18 άτομα που εμπλέκονται σε αυτή την υπόθεση. Άννα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
1: Και από την Κρήτη να πάμε στη Βόρεια Ελλάδα. Ζημιά που ξεπερνά τα 4,5 εκατομμύρια ευρώ προκάλεσε η δράση της εγκληματικής οργάνωσης που εξαπατούσε τον ΟΠΕΚΕΠΕ μέσω ψευδών δηλώσεων για να εισπράττει αγροτικές επιδοτήσεις. Οι 17 συλληφθέντες από τη Βόρεια Ελλάδα θα οδηγηθούν ενώπιον της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας που διερευνά την υπόθεση. Τα ηγετικά μέλη της οργάνωσης εντόπιζαν αδήλωτα αγροτεμάχια τα οποία δήλωναν ψευδώς ως ιδιόκτητα ή μισθωμένα με πλαστά πιστοποιητικά. Αναλυτικές πληροφορίες ωστόσο για τον τρόπο δράσης της εγκληματικής αυτής οργάνωσης έχει ο Δημήτρης Ιρμάτσης από το Ράδιο Θεσσαλονίκη.
9: Καλό μεσημέρι από τη Θεσσαλονίκη. Μιλάμε για μια δικογραφία μαμούθ από το ελληνικό FBI. Μιλάμε για μια εγκληματική οργάνωση με συλλήψεις 17 μελών και κατηγορούνται ακόμη 317. Ξαναλέω, 317, εκ των οποίων οι 15 υπέβαλαν ψευδείς δηλώσεις και οι υπόλοιποι 302 φέρονται να εισέπραξαν παρανόμως ενισχύσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Στο κύκλωμα, από μια καθαρίστρια διανομής μέχρι και ανειδίκευτους εργάτες, πάνω από 4,5 εκατομμύρια ευρώ η ζημία. Η επιχείρηση, όπως είπαμε και χθες στο δελτίο του Real FM, πραγματοποιήθηκε σε Θεσσαλονίκη, Σέρες, Κιλκής, Αθήνα και Καβάλα, ενώ στο στόχαστρο μπήκαν και δύο κέντρα υποδοχής δηλώσεων. Τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης, τουλάχιστον από το 2019, εντόπιζαν επιλέξιμα αλλά μη δηλωμένα αγροτεμάχια σε διάφορες περιοχές της χώρας και τα καταχωρούσαν ψευδώς σε αιτήσεις που υπέβαλαν τα μέλη της προς τον ΟΠΕΚΕΠΕ με σκοπό την παράνομη λήψη ενισχύσεων. Τα αγροτεμάχια εμφανίζονταν κυρίως ως μισθωμένα από τρίτα πρόσωπα, χωρίς όμως να υφίσταται πραγματική μίσθωση ή νόμιμη κατοχή. Και σε πολλές περιπτώσεις, όπως είδαμε στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, οι φερόμενοι εκμισθωτές είτε δεν κατήχαν καθόλου σχετική περιουσία, είτε είχαν ακίνητα σε εντελώς διαφορετικές περιοχές από αυτές που δηλώνοντα. Χαρακτηριστικό είναι ότι στις επίμαχες αιτήσεις καταχωρήθηκαν ψευδώς ως εκμισθωτές περισσότερα από 1.500 φυσικά πρόσωπα, ενώ τα δηλούμενα αγροτεμάχια βρίσκονταν συνήθως σε μεγάλη απόσταση τόσο από την κατοικία των ετούντων όσο και από τόπο κατοικίας ή καταγωγής των φερόμενων ιδιοκτητών ή εκμισθωτών. Παράλληλα, στο Ε9 εντοπίστηκαν περιπτώσεις προσχηματικών μεταβολών και αγροτεμάχια καταχωρίζονταν προσωρινά ως περιουσιακά στοιχεία και στη συνέχεια διαγράφονταν με αιτιολογίες όπως εκπαραδρομής καταχώρηση, εκπαραδρομής εγγραφή ή λάθος καταχώρηση. Μετά τώρα την αποκάλυψη του σκανδάλου το 2025, η οργάνωση φέρεται να αλλάζει μεθοδολογία και όλες οι δηλούμενες εκτάσεις καταχωρούνταν είτε ως ιδιοκτήτες είτε ως μισθωμένες από ένα και μόνο πρόσωπο, το οποίο ήταν συνήθως μέλος ή συγγενικό πρόσωπο μέλους της οργάνωσης. Έξι αρχηγικά μέλη είχαν τον κεντρικό ρόλο. Τα βασικά μέλη παραχωρούσαν τους τραπεζικούς λογαριασμούς, ενώ τα λοιπά μέλη, ετούντες δηλαδή που έκαναν τις ψευδείς ενιαίες αιτήσεις ενίσχυσης, λάμβαναν μέρος ενισχύσεων και επέστρεφαν το υπόλοιπο ποσό σε λογαριασμούς της οργάνωσης. Βρέθηκε τρύπα σε τραπεζικό ίδρυμα, διότι στο μικροσκόπιο της έρευνας μπήκαν 126 τραπεζικοί λογαριασμοί, περίπου 60.000 τραπεζικές κινήσεις. Η τρύπα ελέγχου σε συγκεκριμένη τράπεζα αφορά την ταυτοποίηση δικαιούχου λογαριασμού. Και κλείνουμε με αυτό που ανέφερα και στην αρχή, ότι πολλά μέλη της οργάνωσης δεν έχουν καμία επιχειρηματική δραστηριότητα ή καθόλου επιτίδευμα με την αγροτική παραγωγή, καθαρίστρια, ανεδίκευτοι εργάτες, οδηγοί φορτηγών, διανομή, υπάλληλοι καταστημάτων, υγειονομικού ενδιαφέροντος και άλλα επαγγέλματα.
1: Και να μείνουμε στον αριθμό των ατόμων που με βάση τη δικογραφία εμπλέκονται, που μας είπες Δημήτρη, ότι είναι περισσότερα από 300 ακόμη. Σε ευχαριστούμε πολύ.
0: Μετά από ένα μήνα διακοπής, το Συνεδριακό Κέντρο της Λάρισας, έπειτα από τις βελτιώσεις που έχουν γίνει στην αίθουσα, άνοιξε και πάλι τις πόρτες του για να συνεχιστεί η πολύκροτη δίκη των τεμπών. Οι συνήγοροι υπεράσπισης υποβάλλουν ενστάσεις για την παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας από την πλευρά του Δημοσίου. Η Σοφία Γαλάνη είναι μαζί μας με όλες τις τελευταίες πληροφορίες.
10: Όπως είπε Ελισάβετ, συνεχίζεται σήμερα στο τριμελές εφετείο κακουργημάτων Λάρισας η δίκη για τα Τέμπη. Μετά από διακοπή ενός μήνα για εργασίες διαρρύθμισης και επέκτασης της αίθουσας στο Συνεδριακό Κέντρο Γεώπολης, στην οποία προσθέθηκαν επιπλέον 100 θέσεις. Η δικηγόρος συγγενών θυμάτων και πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, προσερχόμενη στη διαδικασία, δήλωσε ότι έχουμε φτάσει 27 Μαΐου και ακόμη δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις για να γίνει μια δίκαιη δίκη και ότι η κυβέρνηση χρονοτριβεί για να κουκουλώσει ευθύνες υψηλόβαθμων στελεχών της. Από τους 36 κατηγορούμενους, σήμερα παρόντες είναι μόνο οι 6. Σήμερα οι συνήγοροι υπεράσπισης υποβάλλουν τις ενστάσεις τους για την υποστήριξη κατηγορίας. Οι συνήγοροι των 4 κατηγορουμένων σταθμαρχών υπέβαλαν τις ενστάσεις τους για το ελληνικό δημόσιο, καθώς σε αυτούς στράφηκε η δήλωση παράστασης προς υποστήριξη κατηγορίας. Όπως είπαν χαρακτηριστικά, το δημόσιο γνώριζε τις ελλείψεις στον σιδηρόδρομο και δεν έκανε καμία παρέμβαση. Κάποιοι άλλοι συνήγοροι υπεράσπισης έκαναν ένσταση για τις παραστάσεις υποστήριξης κατηγορίας των συγγενών, μόνο για το αδίκημα της παράβασης καθήκοντος. Οι περισσότεροι κάνουν ενστάσεις για την υποστήριξη κατηγορίας των φορέων, δηλαδή των δικηγορικών συλλόγων και του Σωματείου Ελλήνων Μηχανοδηγών. Η δίκη θα συνεχιστεί όλο τον Ιούνιο, με το δικαστήριο να έχει ορίσει 2 δικάσιμους την εβδομάδα και 1 μέρα την πρώτη εβδομάδα του Ιουλίου.
0: Μείνετε μαζί μας σε λίγο. Διακοπές με το σταγονόμετρο φέτος για τους Έλληνες. Ένας στους 2 δεν σχεδιάζει κάποιο ταξίδι το καλοκαίρι λόγω ακρίβειας, σύμφωνα με νέα έρευνα του ΙΕΛΚΑ.
11: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
12: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
11: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
13: Παίξε του έρωτα την πύρα.
14: Την Πέμπτη στις 11 το πρωί, ο Real FM 97,8 υποδέχεται την Ηρώσα Ία.
15: Δεν έχει αρχή.
14: Για μια ξεχωριστή συνέντευξη στον Νίκο Χατζηνικολάου.

0: μπροστά εσύ και η επιχείρησή σου, ΠΑΣ. Για πιστοποίηση, εκεί ΠΑΣ. ΠΑΣ. Φορέας πιστοποίησης φυσικών προσώπων και επιχειρήσεων. Για πληροφορίες, επισκεφτείτε το pas.edu.gr ή καλέστε στο 210-4933-538.
1: Θέλετε να αυξήσετε την αποδοτικότητα της επιχείρησής σας? Ένα εξελιγμένο ERP σύστημα είναι το κλειδί. Στη Revival Consulting Services προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις μηχανογράφησης, σχεδιασμένες και προσαρμοσμένες στην επιχείρησή σας. Αυτοματοποίηση και εξοικονόμηση χρόνου. Όλα σε ένα σύστημα. Μάθετε περισσότερα στο revivalsa.com ή στο 210-515-6800. Revival Consulting Services. Καινοτομία στα μέτρα σας.
2: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
3: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Centersoft One.
4: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
5: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
6: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
4: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
7: Πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα?
8: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. Instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκων νοσηλεία. Instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκων φροντίδα.
9: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
10: Αχα.
9: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό...
10: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδος παιχνίδι είναι αυτό?
9: Παιχνίδι? Εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο happy hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
11: Ο τερματοφύλακας κάνει το βολέ και την κεφαλιά θα πιάσει.
12: Ο Πέτρος... από το Παγκράτη.
11: Οι πιο μεγάλοι αγώνες παίζονται τώρα στο σαλόνι σου. Ζήσε κάθε μάτς από μέσα με extra large τηλεοράσεις από τα Public. Παίξε μπάλα στην έδρα σου με δωρεάν μεταφορικά, μείον 50% στην επέκταση εγγύηση SafetyNet και άτοκα χωρίς κάρτα. Public.
13: Το μείον 50% στο SafetyNet αφορά τηλεοράσεις άνω των 55 ιντσών.
14: Τότε το ψαράκι είδε έκπληκτο τους φίλους του να μπαίνουν στο νερόσπιτό του.
15: Και του έφραν και τούτα, μπαμπά.
16: Και τι δε θα δίνες για να μην διακοπεί αυτή η ιστορία?
14: Μένουν στο νερό σπιτό του.

0: ανάγκες σας και αποφεληθείτε από έκπτωση έως και 20% στον ΕΚΦΙΑ. Ενημερωθείτε στο έργο-ελλάς.gr ή επικοινωνήστε με τους πιστοποιημένους συνεργάτες μας, καθώς και με το δίκτυο της Τράπεζας Πειραιώς. Η τιμή είναι ενδεικτική και αφορά κατοικία με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Έργο ασφαλιστική. Απλά γιατί είναι σημαντικά.
1: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία.
2: Φαγητό, γλυκό, ποτό. Το σηκώνει το σηκώτη. Liver Care της Health Aid. Ειδική φόρμουλα με γαϊδουράγκαθο, βότανα και χολίνη που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του σηκωτιού. Liver Care της Health Aid.
1: Health Aid από τη Pharma Center. Με κέντρο την υγεία.
2: Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
3: Δαμάστε τα θηρία. Έκθεση λατομείο στο λιτό χώρο Πιερίας. 29 με 31 Μαΐου. Δείτε τις ζωντανές επιδείξεις και κάντε test drive. Έλα στη δράση.
4: Cars, cars, classic cars.
5: Έρχονται 250 κλασικά αυτοκίνητα, φορτωμένα με νοσταλγία, κινητά μνημεία πολιτισμού. Μαζί τους τα αυριανά classic supercars. Πλάι στη θάλασσα, με μπέργκερ, hot dog, παγωτά, popcorn και classic rock. Κυριακή φιέστα για όλη την οικογένεια. Θέαμα μοναδικό που βλέπετε μόνο μία φορά το χρόνο. Παραλιακός πεζόδρομος Αλίμου. Αυτήν την Κυριακή, 1-6, ελάτε χορεύοντας. Η είσοδος είναι φυσικά ελεύθερη. Άλυμος Classic Cars Sunday 7, από τον Νίκο Μαστοράκη και τον Δήμο Αλίμου.
6: Χορηγός επικοινωνίας Real FM 97,8.

0: 36 λεπτά μετά τις 2, κυρίες κύριοι, βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη το κεντρικό δελτίο ειδήσεων στον Real FM. Άπιαστο όνειρο θα είναι φέτος οι διακοπές για τους μισούς Έλληνες εξαιτίας της ακρίβειας. Ένας στους δύο δηλώνει πως δεν προγραμματίζει θερινή απόδραση λόγω αυξημένου κόστους μετακίνησης, διαμονής και διατροφής. Παράλληλα, το 34% που αναφέρει ότι θα ταξιδέψει δηλώνει ότι θα λείψει φέτος λιγότερες ημέρες. Η πλειοψηφία των πολιτών επιλέγει εξοχικές κατοικίες ή σπίτια φίλων. Η κατάσταση είναι αρκετά δύσκολη λόγω και της διεθνούς συγκυρίας, όπως αποτυπώνεται στη σφιγμομέτρηση του Ινστιτούτου Έρευνας για Ανεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών, Εύα Οικονομάκη.
1: Καλησπέρα και από εμένα, Βασίλη. Ιδιαίτερα αφιδωλή, λοιπόν, θα είναι φέτος οι περισσότεροι Έλληνες στις καλοκαιρινές διακοπές τους, σύμφωνα με νέα έρευνα του ΙΕΛΚΑ, που αποτυπώνει καθαρά την πίεση της ακρίβειας σε μετακινήσεις, διαμονή και φαγητό. Πάμε τώρα να δούμε σε ποσοστά τα εγκρήματα της έρευνας. Όπως είπες και εσύ, το 50% των Ελλήνων δεν προγραμματίζει καν να κάνει φέτος διακοπές το καλοκαίρι. Από το υπόλοιπο 50% που θα ταξιδέψει, το 34% δηλώνει ότι θα κάνει περιορισμένες διακοπές. Μόλις το 14% θα κινηθεί όπως κάθε χρόνο και ένα 2% λέει ότι θα αποδράσει για περισσότερες ημέρες. Όσοι λοιπόν τελικά ταξιδέψουν θα το κάνουν κυρίως για μικρό χρονικό διάστημα. Το 42% σχεδιάζει διακοπές 4 έως 7 ημερών. Το 29% διακοπές από 8 έως 14 ημέρες, με το μέσο όρο να διαμορφώνεται στις 11 ημέρες. Στη διαμονή τώρα να πούμε ότι κυριαρχούν οι πιο οικονομικές επιλογές. Το 35% επιλέγει το δικό του εξοχικό, το 18% σπίτι φίλων ή συγγενών και ένα 35% ακόμη στρέφεται σε ενοικιαζόμενα δωμάτια. Να πούμε ότι μόλις το 14% επιλέγει ξενοδοχείο και από αυτούς το 4% all inclusive, έτσι ώστε να υπάρχει εξ αρχής και μια σαφής εικόνα για τα έξοδα. Παράλληλα να πούμε ότι ένα 8% των Ελλήνων θα κάνει διακοπές σε κάμπινγκ και μόλις το 9% σχεδιάζει ταξίδι στο εξωτερικό. Τώρα να πούμε ότι η έρευνα δείχνει επίσης ότι οι Έλληνες αποφεύγουν φέτος τα νησιά και τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια τα οποία έχουν ακριβήνει τα τελευταία χρόνια. Έτσι λοιπόν το 57% θα προτιμήσει υπηρετικούς παραθαλάσσιους προορισμούς, ενώ τα νησιά συγκεντρώνουν το 38% των προτιμήσεων των Ελλήνων. Να πούμε ότι σε ό,τι αφορά το φαγητό, η πλειονότητα, δηλαδή το 70%, δηλώνει ότι θα ψωνίζει συστηματικά από σούπερ μάρκετ και μίνι μάρκετ, πιθανότητα σε μια προσπάθεια εξοικονόμησης χρημάτων από την εστίαση. Και τέλος να πούμε, Βασίλη, ότι σχεδόν ένας στους δύο, δηλαδή ένα ποσοστό 45%, δηλώνει

0: την έρευνα ότι θα μειώσει συνολικά τις δαπάνες του για τις φετινές διακοπές, γιατί το μεγαλύτερο αγκάθι είναι αυτό του κόστου των μετακινήσεων.
1: Περικοπές παντού λοιπόν, τα ευρήματα της έρευνας αποτυπώνουν πλήρως την κατάσταση. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
2: Πάντως, το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος που έρχεται μοιάζει με πρόβα τζενεράλε για την τουριστική σεζόν και οι ελεγκτές της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων ετοιμάζουν απόβαση σε δημοφιλείς προορισμούς. Μάλιστα, θα είναι εφοδιασμένοι με drones και tablets με στόχο την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής. Στο στόχαστρο μπαίνουν οι συνήθεις ύποπτοι, να υποθέσουμε εσείς Σταυροπιεράκου, δηλαδή εστιατόρια, καταλήμματα, καφετέριες.
3: Πράγματι, το φετινό επιχειρησιακό σχέδιο της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων Ελισάβετ προβλέπει περισσότερους από 50.000 ελέγχους σε όλη τη χώρα, με στόχο κυρίως επιχειρήσεις εστίασης, διασκέδασης και λιανικού εμπορίου, όπου παρατηρούνται τα συχνότερα φαινόμενα φορολογικών παρεμβάσεων, όπως είναι η μη έκδοση αποδείξεων και η απόκρυψη ΦΠΑ. Η ΑΔΕ θα αξιοποιήσει στην πρώτη μεγάλη απόβαση σε τουριστικούς προορισμούς που θα γίνουν, όπως είπε, στο τρίμερο του Αγίου Πνεύματος, drones, tablet και προηγμένα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης και ανάλυσης δεδομένων, ώστε να εντοπίσει επιχειρήσεις που φοροδιαφεύγουν, ενώ μέσα από ειδικούς αλγόριθμους θα αναλύσει όλα τα οικονομικά στοιχεία, τα δεδομένα τζίρου, αλλά και τυχόν προηγούμενες παραβάσεις, με σκοπό η έλεγχη να είναι στοχευμένη και αποτελεσματική. Οι ελεγκτές θα μπορούν να εμφανίζονται και ως πελάτες στους ευνηδιαστικούς ελέγχους ή ως τουρίστες της επιχειρήσης, προκειμένου να μην γίνονται αντιληπτοί. Και στόχος αυτών των ελέγχων είναι κατά κύριο λόγο να διαπιστώνονται αν εκδίδονται αποδείξεις λιανικής, αν λειτουργούν σωστά τα POS και αν είναι συνδεδεμένα με τις ταμιακές μηχανές και το σύστημα My Data. Θα υπάρχουν αυστηρές κυρώσεις για τις επιχειρήσεις που...
2: Για τι πρόστιμα μιλάμε?
3: Εφόσον λοιπόν διαπιστωθεί μία έκδοση, ανακριβής έκδοση περισσότερων από 10 αποδείξεων, τότε ή όταν η αξία των συναλλαγών χωρίς παραστατικά ξεπερνά τα 500 ευρώ, οι ελεγκτές μπορούν να προχωρήσουν σε άμεσο κλείσιμο του καταστήματος 48 ώρες.
2: Άρα υπάρχει και λουκέτο, ναι.
3: Ακριβώς, και σε περίπτωση επανάληψης της παράβασης, τότε η αναστολή λειτουργίας αυξάνεται στις 96 ώρες. Αν οι παραβάσεις συνεχιστούν μέσα σε διάστημα 2 φορολογικών ετών, το λουκέτο θα φτάσει και θα ξεπεράσει τις 10 ημέρες.
2: Σύση, σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Συγκέντρωση στην πλατεία Κοντζιά και πορεία στο κέντρο της Αθήνας πραγματοποίησαν το πρωί συνταξιούχοι. Διεκδικούν μεταξύ άλλων αυξήσεις και επαναφορά των δώρων, μας ενημερώνει αναλυτικά η Αργυρό Μαυρούλη.
4: Νέο κύκλο κινητοποίησαν, Βασίλη, ανοίγουν οι συνταξιούχοι σε όλη τη χώρα, καταγγέλλοντας ότι οι συντάξεις τους πλέον δεν επαρκούν ούτε για τις βασικές ανάγκες διαβίωσης. Κεντρικό σύνθημα λοιπόν της κινητοποίησης σήμερα στις 10 το πρωί ήταν ότι οι συντάξεις τελειώνουν σε 10 μέρες. Η συγκέντρωση πραγματοποιήθηκε στην πλατεία Κοντζιά και ακολούθησε πορεία προς το Υπουργείο Οικονομικών, ζητώντας ουσιαστικές αυξήσεις και μέτρα απέναντι στην ακρίβεια. Οι συνταξιουχικές ενώσεις κάνουν λόγο για ασφυκτική οικονομική πίεση, τονίζοντας ότι το αυξημένο κόστος σε τρόφιμα, ρεύμα, ενίκεια και φάρμακα εξανεμίζει το εισόδημά τους. Όπως δήλωσαν οι συνταξιούχοι, οι συντάξεις δεν φτάνουν ούτε για 10 μέρες, ενώ κατηγορούν την κυβέρνηση ότι περιορίζεται μόνο σε έκτακτα επιδόματα αντί για μόνιμες παρεμβάσεις που θα αυξήσουν το μηνιαίο τους εισόδημα. Στο επίκεντρο των διεκδικήσεων ήταν η επαναφορά των δώρων της 13ης και της 14ης σύνταξης, οι πραγματικές αυξήσεις σε κύριες και επικουρικές, καθώς και η λήψη πρόσθετων μέτρων, ειδικά για τους χαμηλοσυνταξιούχους. Να πούμε ότι οι κινητοποιήσεις, όπως δήλωσαν, θα συνεχιστούν και το επόμενο διάστημα στην Αθήνα και στην περιφέρεια, με τις οργανώσεις των συνταξιούχων να δηλώνουν αποφασισμένες να εντείνουν τις πιέσεις προς την κυβέρνηση για ουσιαστικές παρεμβάσεις στο εισόδημά τους.
2: Η διεθνή επικαιρότητα, φωνικός καύσωνα συνεχίζει να σαρώνει τη Δυτική Ευρώπη. 11 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους και αρκετοί νοσηλεύονται εξαιτίας του κύματος ζέστης που έφτασε από την Αφρική. Στη Βρετανία η θερμοκρασία ξέπερασε τους 35 βαθμούς, γεγονός που αποτελεί νέο ιστορικό ρεκόρ για τον μήνα Μάιο, παρόμοιο το σκηνικό, Τζένι Κρυθαρά, και στη Γαλλία.
4: Έτσι, η Ελισάβετ, η Γαλλία και η Βρετανία καταγράφουν απώλειες και μεγάλα προβλήματα όσο η θερμοκρασία πλησιάζει του 40 βαθμούς Κελσίου. Οι νεκροί στις δύο χώρες είναι τουλάχιστον 11 και 5 από αυτούς αποδίδονται σε πνιγμούς και θερμικό σοκ. Προς το παρόν, η γαλλική κυβέρνηση αποφάσισε να μην κλείσει τα σχολεία, ούτε να αναστείλει την εξαστική περίοδο ή να επιβάλλει στις επιχειρήσεις μέτρα εναντίον του καύσωνα, όπως έχει ήδη πράξει η Ιταλία. Η Βρετανία κατέγραψε μάλιστα την πρώτη τροπική νύχτα του έτους, όπως λέγεται, καθώς στο νότιο Λονδίνο η θερμοκρασία δεν έπεσε κάτω από τους 21 βαθμούς. Στο Εδιμβούργο, δεκάδες δρομείς χρειάστηκαν ιατρική βοήθεια λόγω θερμικής εξάντλησης κατά τη διάρκεια του μαραθωνίου της πόλης και 16 μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο. Στην Ιταλία, 15 πόλεις στα βόρεια και στα κεντρικά της χώρας έχουν τεθεί σε πορτοκαλί συναγερμό, ενώ στην Ισπανία θερμοκρασίες αναμένεται να φτάσουν τους 40 βαθμούς μέχρι την Παρασκευή. Κύμα ζέστης αρχίζει να πλήττει και τη Γερμανία, την Ιταλία αλλά και την Ελβετία.
2: Τώρα και μπορεί 35, 36, 37 βαθμοί να μην ακούγεται ως κάτι φοβερό για μας εδώ στην Ελλάδα, Τζένι. Να σκεφτούμε όμως ότι αυτές οι χώρες, η Γαλλία, η Βρετανία, δεν είναι συνηθισμένες σε αυτές τις θερμοκρασίες. Γι' αυτό και μόλις το 5% των σπιτιών στο Λονδίνο διαθέτουν κλιματιστικό. Είναι στοιχεία που έχουν δώσει οι ειδικοί. Την ίδια ώρα έχει ξεσπάσει πολιτική θύελλα, Τζένι, στην Ισπανία για σκάνδαλα διαφθοράς, στα οποία φέρονται να εμπλέκονται στελέχη των σοσιαλιστών. Μάλιστα, ο πρώην πρωθυπουργός Σταπατέρο βρίσκεται στο επικεντρό μεγάλης δικαστικής έρευνας για διασυνδέσεις με τη Βενεζουέλα και πιθανές ροές χρήματος έχουν βρεθεί στην κατοχή του κοσμήματα πολύ μεγάλης αξίας.
4: Και όχι μόνο, ο πρώην πρωθυπουργός της Ισπανίας, Χωσέ Λουίς Ροντρίγκες Σαπατέρο, κατονομάστηκε ως ύποπτος έρευνα διαφθοράς από το Εθνικό Δικαστήριο της Ισπανίας. Η υπόθεση, όπως είπες, αφορά στην εξασφάλιση κρατικού δανείου 53 εκατομμυρίων ευρώ για την αεροπορική εταιρεία Plus Ultra και πιθανές παράνομες πληρωμές έχουν βρεθεί στην κατοχή των υπολόγισης αξίας κοσμήματα. Υπάρχει έρευνα για τις διασυνδέσεις του με τη Βενεζουέλα. Και αυτή η δικαστική έρευνα απειλεί να εξελιχθεί σε σοβαρό πολιτικό πρόβλημα για τον νυν πρωθυπουργό, τον Πέντρο Σάντσες, εν ώψη και των επόμενων εκλογών. Ήδη το Βασικό Εθνικιστικό Κόμμα και ο Συνασπισμός των Κανάριων Νήσων ζήτησαν πρόωρες εκλογές λόγω της πολιτικής αστάθειας. Ο Σαπατέρο, ο οποίος κυβέρνησε από το 2004 έως το 2011, είναι ο πρώτος πρώην πρωθυπουργός στην Ισπανία που ερευνάται ποινικά.
2: Σήμερα είχαμε έρευνα και στην έδρα των σοσιαλιστών στη Μαδρίτη. Να ευχαριστήσουμε πολύ την Τζένι Κρυθαρά.
1: Ιδιαίτερα αυξημένες είναι τις τελευταίες ώρες οι μεταναστευτικές ροές προς την Κρήτη. Σε 4 διαφορετικά περιστατικά ανοιχτά του νησιού εντοπίστηκαν και διασώθηκαν συνολικά περίπου 160 άνθρωποι. Η Μέρη Καριωτάκη από την Κρήτη TV έχει περισσότερες λεπτομέρειες. Οι καλύτερες καιρικές συνθήκες, Μέρη, φέρνουν στο κρητικό πέλαγος περισσότερες βάρκες.
5: Ακριβώς, Βασίλη, κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Όπως ακριβώς το περιμένανε και οι λιμενικές αρχές αλλά και οι τοπικές αρχές, όσο ο καιρός καλυτερεύει, τόσο περισσότερες θα είναι οι βάρκες, οι λέμβοι που θα εντοπίζονται είτε ανοιχτά στη θάλασσα είτε πάνω στη ξηρά, έχοντας φτάσει στο νησί χωρίς κανένας να τους έχει σταματήσει. Σήμερα σε 4 διαφορετικά περιστατικά με μετανάστες, κυρίως στην ανατολική πλευρά της Κρήτης, διασώθηκαν, όπως πολύ σωστά είπες, περίπου 160 άτομα. Αρχικά να πούμε ότι οι καλοί λιμένες στο Δήμο Φεστού, η Ανατολική Κρήτη δηλαδή, φαίνεται ότι έχει μπει στο κάδρο με τις περισσότερες λέμβους να φτάνουν εκεί. Σήμερα τις λέμβους εντόπισε τρόμ της δύναμης της Frontex. Σύμφωνα με την πρώτη καταγραφή, σε αυτές επέβαιναν 41 και 37 άτομα αντιστοίχως. Η μία λέμβος εντοπίστηκε περίπου 33 ναυτικά μίλια νότια των καλολιμένων, η δεύτερη στην θαλάσσια περιοχή περίπου 37 μίλια νότια των καλών λιμένων. Επίσης, με την επιχείρηση διάσωσης και μεταφοράς των μεταναστών στους καλούς λιμένες αρχικά και στη συνέχεια στο Ηράκλειο, να είναι σε πλήρη εξέλιξη. Το τρίτο περιστατικό επίσης εντοπίστηκε 26 ναυτικά μίλια νοτιοδυτικά των καλολιμένων, πάλι από το ντρόουν της δύναμης της Frontex. Περιπολικό του λιμενικού κατάφερε να τους μεταφέρει με ασφάλεια στην Αγία Γαλήνη και εκεί περίπου 32 άτομα, εκ των οποίων και αρκετοί ανήλικοι, που θα έρθουν και αυτοί στο Ηράκλειο. Και τελευταίο να πούμε ότι είχαμε και ένα ακόμα περιστατικό, 41 ναυτικά μίλια νότια της Ιεράπετρας, τα ξημερώματα σήμερα. Εκεί εντοπίστηκε μια λέμβο στην οποία επέβαιναν 49 άτομα, τα οποία μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της Ιεράπετρας και τώρα είναι σε εξέλιξη διαδικασία της καταγραφής, της ταυτοποίησης και βεβαίως όλες οι διαδικασίες όπως προβλέπονται.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
2: Σε κλίμα Οδύνη στελέστηκε στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος. Το ελληνικό εξώδιο ακολουθεί για την οικογόμαστρο Κώστα με την οικογένειά της και τους φίλους της να την αποχαιρετούν. Ράγισε καρδιές ο σύζυγός της Τραγιανός Δέλλας, τον επικηδιολόγο του Νίκη Κότσου.
6: Συντετριμμένοι αποχαιρέτησαν την οικογόμαστρο Κώστα, ο σύζυγός της Τραγιανός Δέλλας, η κόρη τους Βικτόρια, η μητέρα της Πυριδούλα και η αδελφή της Φόφη. Ο προπονητής έφτασε στον προάβλιο χώρο περπατώντας χέρι-χέρι με τη 17χρονη κόρη τους, ενώ η μητέρα της εκλυπούσα σπάραζε φωνάζοντας καλό στο λουλούδι αστερί του ουρανού, Άγγελέ μου. Στον επικίδιο, ο Τραγιανός Δέλλας ράγισε καρδιές, όπως είπες. Μεταξύ άλλων, είπε: Αγάπη μου, Άγγελέ μου, κάθε φορά που έπρεπε να αντιμετωπίσουμε ένα πρόβλημα υγείας, σου έλεγα: Μη φοβάσαι, θα πάρω μια βαθιά ανάσα, θα βουτήξουμε και θα ξαναβγούμε στην επιφάνεια. Και βγήκαμε όλες τις φορές, απλά αυτή τη φορά κολυμπούσαμε σε ωκεανό. Στην κηδεία έδωσαν το παρόν ακόμη στενοί της φίλοι και συνάδελφοι, πρόσωπα από τον καλλιτεχνικό χώρο, της μόδας και του αθλητισμού. Ανάμεσά τους η Δέσποινα Βανδύ με τον Κώστα Καπετανίδη, ο Αντώνης Ρέμος, η Βόνη Μπόσνια, Κέλλη Κελεκίδου, Νίκος Κουρκούλης, Λάκης Γαβαλάς, Μάκης Τσέλιος, Βασίλειος Κοστέτσος, Τρίφωνα Σαμαράς, Ελένη Πετρουλάκη με τον σύζυγό της, Ήλια Ήβιτς, Νόνη Δούνια, Μαρία Καλάβρια, αρκετοί από το χώρο του ποδοσφαίρου, όπως είπαμε, παλέμαχοι ποδοσφαιριστές, Γιούρκα Σεϊταρίδης, Τάκης Φίσας, Γιώργος Τζαβέλας με Βίκυ Κάβουρα, Λεωνίδας Βόκολος. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της κόρης της γαγόμαστρο Κώστα, Βικτόριας Δέλλα, η ταφή θα γίνει στο εξοκλήσι του Αγίου Γεωργίου, στο Ευηνοχώρι Μεσολογγίου, τόπο καταγωγής της εκλυπούσας, σε πιο στενό οικογενειακό κύκλο και αντί στεφάνουν η οικογένεια επιθυμεί δωρεά στο Ίδρυμα Φλόγα.
1: Αθλητικά. Καλωσορίζουμε στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Real FM το Δημήτρη Σταυρακάκη. Δημήτρη, άναψε κόκκινο φως σε αναδιάρθρωση τη Super League.
7: Στο κενό έπεσε η πρόταση που υποστηρίχθηκε τον ΠΑΟΚ και την ΕΠΟ για να μην υποβιβασμό Πανσεραϊκού και Λάρισας και κατάργηση των play-off και play-out. Με το υπάρχον format θα συνεχίσει να διεξάγεται και επίσημα το ελληνικό πρωτάθλημα τη νέα αγωνιστική σεζόν. Στην ψηφοφορία που έγινε είχαμε ισοπαλία 7-7. Οι 7 ομάδες που ψήφισαν υπέρ ήταν οι 5 ομάδες που έστειλαν την επιστολή και ξεκίνησαν το όλο θέμα. Δηλαδή ΑΕΛ, Πανσεραϊκός, Πανετολικός, Αστέρας, Τρίπολης, ΠΑΟΚ, καθώς και ο Λεβαδιακός και η ΕΠΟ. Οι 7 ομάδες στην συνεδρίαση της Super League που καταψήφισαν την πρόταση ήταν ο Παναθηναϊκός, η ΑΕΚ, ο Άρης, ο Όφη, ο Βόλος, η Κηφισιά και ο Ατρόμητος. Το μοναδικό λευκό της διαδικασίας ανήκε στον Ολυμπιακό. Τώρα, στον Παναθηναϊκό, στο τιμόνι της τεχνικής ηγεσίας των Πρασίνων και επίσημα από χθες ο Δανός Γιάκουπ Νίστρουπ, ανακοινώθηκε επίσημα.
1: 38 ετών.
7: Σταμάτησε να παίζει μπάλα επαγγελματικά 23 ετών όταν αντιμετώπισε ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα τραυματισμού. Διαδέχεται τον Ράφα Μπενίτεθ, με τον οποίο λύθηκε το συμβόλαιο την περασμένη Παρασκευή. Υπέγραψε ο κύριος Νίστρουμ διετές συμβόλαιο συνεργασίας μέχρι το καλοκαίρι του 2028. Είχε κάνει εξαιρετικό έργο στην Κοπενχάγη. Δύο χρονιές είχε πάρει τον Double το 2023 και το 2025 και την οδήγησε το 2024 στους 16 του Champions League. Στο μπάσκετ τώρα, όχι στα μπουζούκια όπως το συνηθίζουν, αλλά σε γνωστό εστιατόριο της Βούλας γιόρτασαν στον Ολυμπιακό την κατάκτηση της Ευρωλίγκας χθες το βράδυ. Οι παίκτες, τεχνική ηγεσία, ο Γιώργος Μπαρτζόκας, η διοίκηση μαζί με τις οικογένειές τους. Δουλέψαμε όλοι μας πάρα πολύ με αυτό το στόχο στο μυαλό μας. Ήταν από την αρχή της προσπάθειάς μας, δήλωσε ο αρχηγός του Ολυμπιακού Κώστας Παπανικολάου στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα και στον Νίκο Χατζηνικολάου.
8: Ποια στοιχεία του φετινού Ολυμπιακού ήταν αυτά που τον έφεραν στην κορυφή της Ευρώπης?
9: Δεν θέλω να μπαίνω στη διαδικασία συγκρίσεως των ρόστερ από τη μία χρονιά στην άλλη, γιατί είναι άδικο για παιδιά που ίσως δεν είναι στο ρόστερ και μπορεί να αξίζανε να φτάσουν και οι ίδιοι σε μια τέτοια κατάκτηση. Αυτή η ομάδα φέτος έδειξε μεγάλη αυταπάρνηση. Δουλέψαμε όλοι πάρα πολύ, όλα τα παιδιά πάρα πολύ. Φυσικά δεν έχει τελειώσει η χρονιά, αλλά επειδή μιλάμε μόνο για την Ευρωλίγκα αυτή τη στιγμή, όλα τα παιδιά δούλεψαν με αυτό το στόχο στο μυαλό τους. Θέλαμε να φτάσουμε εκεί, θέλαμε να δώσουμε αυτή τη χαρά στον κόσμο μας. Και η διαφορά ίσως με τις προηγούμενες χρονιές είναι ότι στα δύο μεγάλα παιχνίδια κάναμε όλα τα σωστά πράγματα μέσα στο παρκέ. Ήμασταν καλοί σε καταγενική ομολογία στα παιχνίδια μας και αυτό που είναι η διαφορά και δεν μπορείς να το ελέγξεις μερικές φορές είναι ότι δεν παίζεις μόνος, σου παίζει και ο αντίπαλος. Οπότε ίσως στις προηγούμενες χρονιές ένα κακό δικό μας παιχνίδι ή κάποια μεγάλα σούτα από μεγάλους παίχτες άλλων ομάδων μας στήρισαν την ευκαιρία να γευτούμε αυτό το αποτέλεσμα, αυτό το νέκταρ, αν θέλετε, της επιτυχίας.
7: Επόμενος στόχος, όπως είπε ο Κώστας Παπανικολάου, η κατάκτηση της Basket League του ελληνικού πρωταθλήματος. Στόνησε παράλληλα τη συμβολή των προέδρων και ιδιοκτήτων της ΚΑΕ Ολυμπιακός, του Γιώργου και του Παναγιώτη Αγγελόπουλου, στην όλη προσπάθεια που γίνεται στο Μπασκετικό Ολυμπιακό. Τέλος, στις 10 απόψε στην Λειψία, η Crystal Palace με τη Ράγιο Βαγεκάνο διεκδικούν για πρώτη φορά στην ιστορία τους τον τίτλο στο Conference League, τηλεοπτική μετάδοση από τον Αντένα.
1: Ο καιρός.
2: τριαντάρια αλλά και τοπική αστάθεια τις μεσημεριανές ώρες θα κυλήσει ο καιρός στις επόμενες ημέρες. Ο Τάσος Αρνιακός μας ενημερώνει.
10: Πράγματι, η ηλιακάδα θα είναι το κυρίαρχο στοιχείο με λίγες μπόρες το μεσημέρι και το απόγευμα. Έτσι και αύριο περιμένουμε γενικά αίθριο ουρανό σε ολόκληρη τη χώρα με λίγες νεφώσεις, πυκνότερες το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρετικά, με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες κυρίως στα βουνά, οι οποίες θα συνεχιστούν και το βράδυ μόνο στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη. Οι άνεμοι από δυτικές διευθύνσεις 3 με 4 το πολύ 5 μποφόρ, η θερμοκρασία θα φτάσει το μεσημέρι στα υπηρετικά τους 30 με 32 βαθμούς Κελσίου. Σε Αττική περιμένουμε τι άλλο. Ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις, ασθενείς ανέμους και θερμοκρασία από 18 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Παρόμοιες καιρικές συνθήκες και στη Θεσσαλονίκη με πιθανότητα στα γύρω ορεινά για κάποια μπόρα το μεσημέρι. Ασθενείς άνεμοι στο Θερμαϊκό και θερμοκρασία από 16 έως 30, 31 βαθμούς Κελσίου. Η ίδια καιρική κατάσταση θα συνεχιστεί και τις υπόλοιπες ημέρες του εορταστικού τριημέρου του Αγίου Πνεύματος.
1: Για την κίνηση στους δρόμους δίνουμε το λόγο στον Παναγιώτη Βολάνιο.
11: Μποτιλιάρισμα χιλιομέτρων επικρατεί στην άνοδο του Κηφισού από Ρέντι μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην Κάφοβο από Λυκόβρηση μέχρι Κόκκινο Μήλο. Πυκνή ροή στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών στο ύψος του Καραμαγκά και στο ρεύμα εισόδου στον Ασπρόπυργο. Ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στη σταδίου Πανεπιστημίου Πατησίων Πειραιός στην Ομόνια. Ουρές χιλιομέτρων στην άνοδο της Κηφισίας από Πανόρμου μέχρι Χαλάνδρη και στην Κάφοβο ανατμήματα από Μαρούση μέχρι Πανόρμου.
1: Διαβάζουμε κυρίες και κύριοι στο real.gr. Αγάπη μου, αγγελέ μου, ράγισε καρδιές ο Τραϊανός Δέλλας. Το τελευταίο αντίο στη γογό Μαστρο Κώστα.
2: Και στο enikos.gr. Τραγωδία στις Έρες, νεκρό εντοπίστηκε ανήλικο αγόρι μέσα σε αρδευτικό κανάλι.
1: Ήταν οι σημαντικότερες ειδήσεις, κυρίες και κύριοι, από την Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο σε αυτή την ώρα. Στη δημοσιογραφική παραγωγή συνεργάστηκαν ο Κώστας Αρδέλης με τη Σοφία Γαλάνη. Τον ήχο ρύθμιζαν Γιάννης Καραγευρέκης και Νίκος Απρανίδης.
2: Ακολουθούν ο Νίκος Τραβελάκης και η Λουκία Γκάτσου από την Ελισάβετ Σαλαμάρα και τον Βασίλη Τερζάκη. Ευχές για ένα όμορφο απόγευμα.

0: την καρδιά της στον Νίκο Χατζηνικολάου στο Ενώπιο Σενοπείο. Αυτή την Πέμπτη, τα μεσάνυχτα, στον Αντένα.
1: Αγάπη, για το σινεμά, να μας κλείσω θέση πίσω-πίσω, κοντά στην έξοδο.
2: Όχι.
1: Όχι.
2: Όχι, αυτή τη φορά θα δω το έργο αλλιώς. Κλείσε μας θέση στο κέντρο.
3: Ήρθε η ώρα να αλλάξεις θέση απέναντι στα ιδιοπαθή φλεγμονώδη νοσήματα του εντέρου. Μίλα με τον γιατρό σου, ενημερώσου για τους αποτελεσματικούς τρόπους αντιμετώπισης των ύφνε και ζήσε χωρίς συμβιβασμούς. Μια καμπάνια ενημέρωσης της Johnson & Johnson Innovative Medicine υπό την αιγίδα του Συλλόγου Ατόμων με Νόσο του Κρόν και Ελκώδη Κολίτιδα Ελλάδας.
4: Κατερίνα 12 χρονών, σήμερα έκανε 3 ώρες doom scrolling. Γιώργος 15 χρονών, σήμερα έκανε 7 ώρες doom scrolling.
5: Μαρία 17 χρονών, 5 ώρες.
4: Παιδιά και έφηβοι καθημερινά παγιδεύονται στο doom scrolling, την αδιάκοπη και εθιστική περιήγηση σε δυσάρεστο περιεχόμενο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Από σήμερα αυτό αλλάζει. Μαρία, 17 χρονών. Σήμερα πήγε για καφέ με τις φίλες της, έφαγε με τους γονείς της, μίλησε με το αγόρι της. Προάγουμε την ισορροπία ανάμεσα στην πραγματική και την ψηφιακή ζωή των παιδιών και των εφήβων. Respect στη ζωή σου. Ενημερωνόμαστε για τις επιπτώσεις του doom scrolling στην ψυχική υγεία των παιδιών και των εφήβων. Απευθυνόμαστε σε ειδικούς και υιοθετούμε υγιείς ψηφιακές συνήθειες. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
7: Καινούριο ή σαν καινούριο. Όποιο και αν είναι το αυτοκίνητό σου, το έχεις επιλέξει συγκρίνοντας ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του. Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 18 κορυφαίες ασφαλιστικές και ασφάλισε το αυτοκίνητό σου σε λίγα λεπτά με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
8: Φέτος, η Ερέτρια αποκτά το ριζόρτ που της αξίζει. Το πλήρως ανανεωμένο Zeus Ερέτρια Resort στην Ερέτρια δεν είναι απλώς ένα ξενοδοχείο. Είναι ένα αυθεντικό ελληνικό χωριό διακοπών μέσα σε μοναδικούς κήπους με bungalows που προσφέρουν ιδιωτικότητα, πολυτελείς σουίτες, άνετα οικογενειακά δωμάτια και επιλογές με ιδιωτικές πισίνες. Ένας all-inclusive κόσμος εμπειριών. Σπα, εστιατόριο και μπαρ δίπλα στη θάλασσα, mini club για τα παιδιά, γήπεδα πάντελ, τένις, μπάσκετ, βόλεϊ, beach volley και θερινό σινεμά στην παραλία κάτω από τα αστέρια. Μόλις μία ανάσα από την Αθήνα. Επισκεφτείτε το Zeus Eretria Resort και ανακαλύψτε τις ειδικές προσφορές μας με το πρώτο παιδί δωρεάν.
9: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου.
10: Real People. Real People. Κάθε Σάββατο στις 11 στον Real Voice 99,5 με την Ρωθούλα Λουλουδάκη. Γιατί όποια και αν είναι η ερώτηση, ο άνθρωπος είναι η απάντηση. Στον Real Voice.
11: Η ομάδα της Practiker Ρόδου μεγαλώνει και σε περιμένει. Έλα να γίνεις μέλος μιας δυναμικής ομάδας με προοπτικές εξέλιξης. Σου προσφέρουμε πλήρη απασχόληση με ανταγωνιστικό μισθό, κάρτα σύντησης έως 132 ευρώ τον μήνα, μηνιαίο μπόνους βάσης στόχων, ιδιωτική ασφάλιση, εκπαίδευση και σταθερό περιβάλλον εργασίας. Έλα με το βιογραφικό σου στο κατάστημά μας ή κάνε αίτηση στο practiker.gr.
12: Σκέφτεσαι να αλλάξεις αυτοκίνητο? Τότε αυτή είναι η στιγμή. Στην Κωστάκης Auto Center, κάθε μεταχειρισμένο αυτοκίνητο συνοδεύεται με δωρεάν καύσιμα για τα πρώτα 5.000 χιλιόμετρα. Γιατί η χαρά του νέου αυτοκίνητου δεν πρέπει να σταματά στην πρώτη στάση για καύσιμα. Κωστάκης Auto Center. Δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. 12ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22410-82000.
13: Οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιώς Tourism 360. Εποφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
14: Πολιτικές εξελίξεις.
15: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
16: Κοινωνία.
14: Οικονομία.
17: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
18: Διεθνείς ειδήσεις.
14: Αθλητικά.
19: Πολιτισμός.
20: Ηθοποιός.
14: σημαίνει φως.
16: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Κοίταξε, Λουκία, όταν ο Βασίλης Παπακοσταντίνου το τραγουδούσε, νομίζω δεν μπορούσε να φανταστεί.
1: Όχι.
0: Όταν έρχονταν η στιγμή που ο Αλέξης Τσίπρας θα έκανε ένα κόμμα και θα το ονόμαζε Ελλάς.
1: Πραγματικά.
0: Ελλάς, ε.
1: Ελλάς. Ελληνική αριστερή συμπαράταξη, έτσι. Λοιπόν.
0: Άλλη Ελλάς, λέει ο Βασίλης, άλλη ο Αλέξης.
1: Άλλη ο Αλέξης, άλλη. Δύο διαφορετικές, αλλά το περιμενές.
0: Και άλλη εκεί στη Λεωφόρο Αλεξάνδρειας.
1: Άλλη. Άλλο αυτό.
0: Ναι, έχει ακούσει ότι λένε γιατί δεν το είπε καλά.
1: Ξέρω. Τα έχω ακούσει όλα από το πρωί, έχω ακούσει όλα.
0: Η Καραμίτρου μου έλεγε ότι ετοιμάζουν το πέμπτο όροφο στη Γαδά για να στεγαστεί
1: τον νέο κόμμα. Ελλάδα στη Γαδά.
0: Και μου έλεγε, θα λέμε στη σύσκεψη, πείτε μου τι έχουμε για Ελλάς.
1: Για Ελλάς θα μπερδευόμαστε.
0: Θα μπερδεύονται. Ο αστυνομικός ή όποιος κάνει το.
1: Ο αστυνομικός συντάκτης ή ο πολιτικός συντάκτης.
0: Ο Ελλάς.
1: Ο Ελλάς. Πάντως τώρα πέρα από την πλάκα το περίμενες.
0: Κοίτα, είναι πολύ
1: εγώ έξυπνο. Δεν το περίμενα.
0: Άκου, όχι ούτε εγώ. Άκου, εάν ο στόχος του Αλέξη Τσίπρα χθες ήταν να σηκώσει σκόνη, το κατάφερε.
1: Τι σήκωσε.
0: Το κατάφερε
1: και με το παραπάνω κιόλας.
0: Με τρεις τρόπους. Ο ένας είναι το όνομα, το οποίο πραγματικά... Ξέρεις, ένα όνομα το οποίο συζητείται έχει κερδίσει από την πρώτη στιγμή.
1: Βέβαια.
0: Αδιάλεγα το κόμμα Πηξίδα, όταν διάβασα
1: ναι,
0: την
1: το
0: ομιλία.
1: Το Πηξίδα το περιμέναμε. Εγώ χθες, ναι. Όταν παρακολουθήσω την ομιλία,
0: λέω
1: επειδή
0: Πηξίδα
1: κάποια στιγμή λέει
0: η Πηξίδα,
1: η Πηξίδα και
0: ναι,
1: το
0: λέω Πηξίδα.
1: Λέω Πηξίδα.
0: Α, εντάξει, Πηξίδα.
1: Και εγώ Πηξίδα έλεγα.
0: Α.
1: Αλλά λέω, μάλλον έλεγα, λες να το πει Πηξίδα στους συνεργάτες που μου
0: έκανε δουλειά. Δεν έχει τίποτα.
1: Ενώ αυτό. Και το καλό ήταν, το επίσης επιτυχημένο, είναι ότι δεν διέρευσε το όνομα.
0: Καθόλου.
1: Κατάφεραν να μην διαρρεύσει.
0: Κατά τον ίδιο το είχε, έτσι λέει ο Αλέξης Τσίπρας, 2 μήνες το είχε σκεφτεί, του ήρθε φλασιά, το ετοίμασε και το κρατούσε από τα σφράγια στο μυστικό μόνο το επιτελείο που έφτιαχνε το λογότυπο και τα υπόλοιπα. Το ήξερε. Είδες το κοριτσάκι που θύμισε Παπανδρέου, ε?
1: Το κοριτσάκι, Ήρα.
0: Ήρα που θύμισε
1: τη... που ήταν η Ανούλα, νομίζω.
0: Ανούλα, ναι, νομίζω. Του Ανδρέας,
1: ναι,
0: του μπαλκόνι,
1: ναι,
0: εκεί,
1: ναι,
0: στο πεδίο του Άρεως.
1: Ναι, εντάξει, οι παραλληλισμοί είναι πολύ
0: λοιπόν,
1: από το...
0: ένα, κοίταξε,
1: με τον
0: ένα...
1: Ανδρέα Παπανδρέου.
0: Μα το πει και ο ίδιος.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, ένα είναι το όνομα. Το δεύτερο είναι όλη η σκηνική παρουσία, δηλαδή ήταν εξαιρετική.
1: Η οποία ήταν πάρα πολύ καλή τηλεοπτικά, αυτό θέλω να πω. Ήταν κάτι το οποίο φαινότανε ότι έχει δουλευτεί, ότι είναι από πίσω επαγγελματίες. Και ότι έχει δουλευτεί στη λεπτομέρειά του.
0: Πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Και το αμερικάνικο στυλ που ήταν στο μέσο.
1: Ακριβώς.
0: Και γύρω-γύρω
1: στο μέσο, όρθιος, γύρω-γύρω κόσμος.
0: Το φόντο η Ακρόπολη. Πάρα πολύ ωραίο. Το καλύτερο να πας κατά την Ακρόπολη να παρουσιάσεις κόμμα. Δεν έχεις να παρουσιαστεί κόμμα κατά την Ακρόπολη. Και το τρίτο ήταν αυτά που είπε. Στα
1: ναι.
0: Οποία διαφωνείς, συμφωνείς. Εγώ σε κάποια σημεία έχω πολύ έντονη διαφωνία.
1: Ναι.
0: Άλλα θα τα συζητήσουμε.
1: Θα τα δούμε. Θα
0: κάποια
1: τα δούμε.
0: Είναι αναμενόμενα, τα έλεγε
1: ναι.
0: Στο βιβλίο του. Όμως και αυτά
1: ακούσαμε
0: που είπε.
1: Ακούσαμε και εκφράσεις τις οποίες έχει πει στο βιβλίο του.
0: Ναι,
1: όπως το σοκ της δημοκρατίας, η νέα μεταπολίτευση, σοκ εντυμότητας και δημοκρατίας. Αναφέρθηκε σε 7 βασικές δεσμεύσεις που και αυτές πρέπει να τις δούμε και να τις συζητήσουμε. Εγώ θέλω να κρατήσω και 2 σημεία.
0: Για
1: ότι
0: πες.
1: Εκτός από τη νέα δημοκρατία.
0: Έτσι, αυτό που λέγαμε το τρίτο κέρδος του Τσίπρα.
1: Ναι, εκτός από τη νέα δημοκρατία είδα επίθεση και στο Πασόκ. Μπήκε και
0: βέβαια.
1: Το Πασόκ στο κάδρο.
0: Βέβαια,
1: και επίσης είδα και απεύθυνση στον κόσμο του Πασόκ.
0: Μη μου λες απεύθυνση, μου θυμίζει Τσίπρα πάλι προηγούμενα.
1: Εντάξει, άλλη έκφραση θα πω.
0: Δεν υπάρχει.
1: Αλλά τέλος πάντων, εκεί που έλεγε για την κληρονομιά που κουβαλάει και την οποία θα φέρει, βάζει μέσα και το Πασόκ.
0: Φυσικά.
1: Δηλαδή διότι... πέρα από ΕΑΜ, Εθνική Αντίσταση, ΕΔΑ, ΣΥΡΙΖΑ, πρώτη φορά αριστερά, βάζει και το Πασόκ.
0: Το πρώτο Πασόκ.
1: Το πρώτο, βάζει όμως το Πασόκ.
0: Το Πασόκ του Ανδρέα.
1: Ναι, το βάζει μέσα.
0: Το έχει ξαναπεί.
1: Δηλαδή είναι, σαν να καλεί, όχι σαν να καλεί, καλεί ευθέως τους παλιούς Πασόκους. Ψηφίστε με. Εγώ κάπως έτσι το αντιλαμβάνομαι.
0: Επειδή εγώ παρακολουθούσα γιατί έκοβα και μόνο για την εκπομπή,
1: σε
0: ομιλίες του για το βιβλίο. Είχε πάντα αναφορά στον Ανδρέα Παπανδρέου. Δεν με ξάφνιασε αυτό. Και το κάνει βάση, δηλαδή ο Τσίπρας θεωρεί ότι μπορεί να κερδίσει έτσι έναν κεντροαριστερό χώρο που έχει χάσει ο Ανδρουλάκης.
1: Ναι.
0: Θεωρώντας ότι είναι
1: Πασόκ,
0: ο διάδοχος του Ανδρέα.
1: Ναι.
0: Και κάποιοι λένε
1: και
0: ότι...
1: Και αυτούς που θέλουν και να έχουν και μία... Να βλέπουν ότι ο άλλος έχει αέρα κυβερνησιμότητας.
0: Ναι.
1: Αυτό το οποίο πολλά στελέχη του Πασόκ ενδεχομένως είναι δυσαρεστημένα και γι' αυτό. Γιατί το Πασόκ πάντα ήταν ένα κόμμα εξουσίας.
0: Κοίτα, εκεί το έχει πει ο Μαρκόπουλος από τη Νέα Δημοκρατία ότι το Πασόκ... Δεν λέω ότι το υιοθετώ, το μεταφέρω έτσι. Μην παρεξηγηθώ. Το Πασόκ είναι ένα κόμμα χωρίς ηγέτη και ο Τσίπρας ένα ηγέτης χωρίς κόμμα. Πράγματι, το Πασόκ έχει ηγέτη τον Νίκο Ανδρουλάκη. Τώρα, κατά πόσον είναι δημοφιλής, κατά πόσον έχει την ακτινοβολία του Αλέξη Τσίπρα, κατά πόσον ο Αλέξης Τσίπρας έχει την ακτινοβολία αλλά δεν έχει κόμμα αυτή τη στιγμή, είναι κάτι που θα ήθελα να συζητήσουμε.
1: Τώρα έχει κόμμα όμως, τώρα ναι. Απέκτησε κόμμα.
0: Έχει πινακίδα προς το παρόν.
1: Ναι, αλλά έχει, εντάξει.
0: Θες να πεις ποιο είναι το κόμμα.
1: Τι εννοείς?
0: Ποιο είναι το κόμμα?
1: Α, εννοείς από άποψη στελεχών.
0: Ποια είναι τα στελέχη, ποια
1: σιγά
0: είναι, δηλαδή...
1: σιγά, από ό,τι έχω καταλάβει, γιατί είδα και από χθες ότι το επιτελείο του Αλέξη Τσίπρα έχει αρχίσει και εμφανίζει στελέχη. Δηλαδή, παραδείγματος χάρη, εγώ είχα ένα στέλεχος, το οποίο μάλλον θα είναι υποψήφιο στις εκλογές. Σήμερα θα έχω ένα άλλο, τον κύριο Νιφούδη. Ήταν πρώην βουλευτής του Ποταμιού. Όχι, σου λέω ρε παιδί μου ότι μπορεί να μην είναι αυτή τη στιγμή. Θέλουν να γνωρίσουν, θεωρώ, στον κόσμο τα φρέσκα στελέχη. Έχει σε πρώτη φάση. Συν βέβαια και τα παλιά. Φαίνεται ότι ο κύριος Τεμπονέρας θα συμπορευτεί μαζί του. Τον είδα σήμερα και σε μια συνέντευξή του.
0: Ναι, θα τον έχω άλλο
1: φυσικά.
0: Στο
1: θα τον έχει εσύ στο
0: σπίτι. Ναι, από τα πρωτοπαλίκα.
1: Ακριβώς, τον είδα σήμερα σε ένα άλλο τηλεοπτικό κανάλι.
0: Στο Sky. Πρέπει να σου πω ότι εγώ φιλοξένησα τον κύριο Σαουλίδη. Επειδή τώρα ξέρεις, τα στελέχη είναι λίγα και στην ενός γίνεται σε κεντρικό επίπεδο.
1: Ναι,
0: διότι να πάει κάποιος και να βγει μπορεί να γίνει και ζημιά, θεωρούν. Λοιπόν, ο κ. Σαουλίδης προέρχεται από το Πασόκ. Mm. Ήταν εκείνος που είχε εμφανιστεί σε μια παρουσίαση και είχαν πει από το Πασόκ: «Όπα, ο Σαουλίδης πάει Τσίπρα». Θυμάσαι, ήταν υποψήφιος βουλευτής στην Θεσσαλονίκη.
1: Ναι, βλέπω.
0: Ήταν
1: αυτό.
0: Κοντά στο Βαγγέλη Βενιζέλο, βέβαια.
1: Και αυτός, γιατί κοντά... και εμένα το κύριο Νιφούδη που μου στείλανε χθες, που ήρθε χθες, ήταν από Θεσσαλονίκη.
0: Λοιπόν,
1: και
0: ήταν πολύ κοντά στο Βαγγέλη Βενιζέλο, πρέπει να σου πω. Ήταν στην τοπική αυτοδίκηση πάρα πολύ καιρό. Βέβαια, έχει ένα ζήτημα. Δηλαδή, άρχισαν να βρίσκουν τι είχε πει ο κύριος Σαουλίδης ως Πασόκ για τον κύριο Τσίπρα. Τα έχουμε αυτά. Και μάλιστα εκείνος ρώτησε για τον Άδωνη, θα πείτε τα ίδια. Για τον Πλεύρη, θα πείτε τι έλεγε για τον Μητσοτάκη, τον ήταν στο λαό. Έχει αυτό μια βάση, το συζητώ. Αλλά από την άλλη πλευρά, εγώ λέω ότι αυτό που θέλει ο πολίτης, Λουκία, είναι απαντήσει στην καθημερινότητα και στα πραγματικά προβλήματα. Και το ερώτημα, εγώ μπροστά μου αυτό που είπες, θα το διαβάσω ολόκληρο, γιατί για μένα είναι η καρδιά.
1: Ποιο,
0: δηλαδή,
1: πολλά λες, λέει, αυτό την κληρονομιά,
0: αυτό,
1: την κληρονομιά, την ιστορική κληρονομιά.
0: Την κληρονομιά, ναι, των μεγάλων ρευμάτων του προοδευτικού κινήματος, του ΕΑΜ, της Εθνικής Αντίστασης,
1: της ΕΔΑ,
0: των Αγώνων για Δημοκρατία και Ειρήνη, του ΠΑΣΟΚ, των πρώτων χρόνων της αλλαγής, Ανδρέας δηλαδή,
1: ναι,
0: και του ΣΥΡΙΖΑ της πρώτης φοράς αριστερά. Τι σημαίνει αυτό? Ότι εγώ
1: σημαίνει
0: δέχομαι,
1: ότι περίμενε, απευθυνόμαστε.
0: Περίμενε. Ναι. ΣΥΡΙΖΑ πρώτη φορά αριστερά σημαίνει ότι εγώ δέχομαι τον πρώτο Τσίπρα,
1: ναι,
0: και αποδοκιμάζω τον επόμενο Τσίπρα.
1: Αποδοκιμάζω τον δεύτερο, ακριβώς.
0: Γίνεται ένας ηγέτης να αποδοκιμάσει ένα κομμάτι του εαυτού του.
1: Μάλλον αποδοκιμάζει την περίοδο Κασελάκη, εγώ αυτό καταλαβαίνω.
0: Όχι, αποδοκιμάζει και το σημείο από την διακυβέρνηση και μετά, από το 19-20 και μετά.
1: Αυτό θέλω να πω.
0: Που άρχισε να κάνει.
1: Εννοείς δηλαδή ότι αποδοκιμάζει τον ίδιο τον εαυτό?
0: Δεν ξέρω.
1: Εδώ πρόσεξε. Δηλαδή αυτό μου φαίνεται λίγο περίεργο, να αποδοκιμάζει τον ίδιο τον.
0: Καταρχήν να πω την απάντηση του Μητσοτάκη σε αυτό που είναι ευρηματική. Λέει ο Μητσοτάκης, τι να πω για το όνομα. Φαντάζομαι το ΕΑΜ το άφησε στον Πολάκη. Δηλαδή κράτησε ο ίδιος το ΕΛΑΣ.
1: Εντάξει, έχουμε ακούσει πολλά χιουμοριστικά από
0: όχι
1: το
0: αυτό
1: πρωί.
0: Το καλύτερο. Όμως, ναι, θέλω να πω επί της ουσίας. Το πρώτο ερώτημα που θέλω να κάνω στον κύριο Θοδωράκη, θα τον φιλοξενήσουμε στη συνέχεια, που είναι επίσης αξιόλογος τέλεχος της ομάδας του Αλέξη Τσίπρα, είναι: ο ηγέτης αλλάζει λέγοντας ότι εγώ είχα μία θετική περίοδο στο ξεκίνημα, μετά πήγαν όλα στραβά, άρα πετάω από το πλοίο την Κωνσταντοπούλου, το Βαρουφάκη, τον Μπολάκη, όλους τους υπόλοιπους, λέω ότι εγώ συνεχίζω καθαρός, μετά φεύγω από το κόμμα μου, το καταγγέλω, με πνίγει, δεν αντέχω, φεύγω από το ΣΥΡΙΖΑ, παίρνω και τα κλειδιά για να μην το ξανανοίξουν, γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ έχει τελειώσει τώρα. Παίρνει το Τσίπρα, δεν μπορεί να κατέβει ο ΣΥΡΙΖΑ.
1: Ναι, και με βάση και τα
0: και
1: δεδομένα που είδαμε τα δημοσκοπικά, ναι, ναι, τα πρώτα ο ΣΥΡΙΖΑ εξαϊλώνεται.
0: Και μετά λέω, είμαι ένας άλλος Τσίπρας, έρχομαι καθαρός, αμόλυντος, έχω πετάξει τα βαρύδια, πετάω στα σκουπίδια, άρα στην πυρά τους παλιούς μου συνεργάτες, και λέω ότι είμαι καινούριος. Και εγώ ρωτώ, εάν αυτή η εκπομπή πήγαινε άσχημα, και μου λέει ο Χατζηνικολάου, κάνει κάτι καινούριο. Και σε πετούσε τα σκουπίδια εσένα και άλλους 10 σαν και εσένα, και ξεκινούσα, λέει, είμαι ένας άλλος.
1: Ναι.
0: Όχι, θα ήταν ατιμία αυτό. Διότι εγώ την κάνω μαζί, Λουκία.
1: Μισό
0: δηλαδή,
1: λεπτό.
0: Μαζί κερδίζουμε, μαζί χάνουμε. Ναι. Δεν μπορώ να πω εγώ κερδίζω και χάνω.
1: Μισό λεπτό. Έχει δικαίωμα όμως ένας πολιτικός να κάνει μέσα από αυτή την πορεία, να θέλει να κάνει κάτι καινούριο με τον τρόπο που ο ίδιος θεωρεί ότι πρέπει να το κάνει. Έχει αυτό το δικαίωμα.
0: Θα κριθεί όμως γι' αυτό.
1: Θα κριθεί.
0: Ναι, αλλά πρόσεξε. Εγώ λέω ότι έχει.
1: Θα κριθεί από τον κόσμο πρώτα απ' όλα. Μπορεί να πει δεν θέλω τον τάδε και τον τάδε και τον τάδε. Νομίζω ότι μπορεί.
0: Καταρχήν τα πάντα μπορεί να κάνει. Όμως θα κριθεί, και κυρίως θα κριθεί σε ένα κομμάτι, το οποίο, μην παρεξηγηθώ, πάλι δεν λέω ότι υπάρχει έλλειμμα ηθικής για τον Αλέξη Τσίπρα. Όμως εμένα δεν μου ταιριάζει να βγάλεις ως βαρύδια την ομάδα με την οποία κυβέρνησες, να γράψει ένα βιβλίο και να κάνει το γύρο τη χώρα λέγοντα αυτή ήταν το πρόβλημα και του πέταξα. Πετάω το ΣΥΡΙΖΑ, πετάω το παρελθόν και έρχομαι ω καινούριο Τσίπρα. Αν έρχεται ω καινούριο Τσίπρα, Λουκία, θα πρέπει να αποδείξει το επόμενο διάστημα, ξεκινώντα από σήμερα, ότι είναι όντω καινούριο. Γιατί ο εγώ χθε, μισό λεπτό, ναι, ακούγοντα, βλέποντα προσεκτικά όλη την ομιλία και όλη του, όλο το σκεπτικό, δεν είδα ένα καινούριο Τσίπρα. Είδα αυτόν τον Τσίπρα που ξέρω. Το λέει που άλλοι τον θέλουν, άλλοι τον θέλουν. Δεν είδα ένα νέο. Πες μου, ποιο είναι το νέο που είδες στον Τσίπρα. Πες μου ένα νέο. Πέραν του Ελλάς.
1: Το νέο που είδα είναι αυτό που ήθελε να κάνει. Ότι δίπλα του, μισό λεπτό, ότι δίπλα του, ότι ήταν ένας Αλέξης Τσίπρας. Όπως το ξέρουμε, επικοινωνιακός, χαρισματικός, φρέσκος. Δηλαδή θέλω να πω.
0: Χαρισματικός είναι.
1: Χαρισματικός.
0: Φρέσκος είναι,
1: ναι,
0: πάντα.
1: Φρέσκος. Ναι. Και το νέο είναι ότι δεν είχε δίπλα του τελικά τίποτα παλιό.
0: Να σε ρωτήσω,
1: δεν είχε δίπλα του τίποτα
0: παλιό.
1: Η γιαγιά
0: που μας ακούει, θέλει ένα χαρισματικό φρέσκο Τσίπρα ή θέλει καλύτερη σύνταξη?
1: Θέλει καλύτερη σύνταξη.
0: Ωραία, μπορεί να μου αποδείξει ότι θα δώσει καλύτερη σύνταξη.
1: Αυτό είναι, γι' αυτό σου λέω ότι το στοίχημα είναι μεγάλο.
0: Φορά,
1: είναι μεγάλο το στοίχημα. Λουκία, αυτή
0: έχω ένα μεγάλο μειονέκτημα.
1: Είναι μεγάλο το στοίχημα.
0: Έχω
1: αυτή
0: ένα μεγάλο
1: για τον
0: μειονέκτημα.
1: Όπως είναι για όλη την αντιπολίτευση.
0: Έχω μνήμη. Και επειδή έχω μνήμη, εγώ θυμάμαι τι έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ τη πρώτη φορά αριστερά. Θυμάμαι τη Θεσσαλονίκη.
1: Ναι, και όσον
0: το πρώτο εξάμεινο του 2015.
1: Θυμάμαι συνταξιούχους, γιατί είχαμε και το, έχουμε πει και εδώ, ναι, ο νόμος Τσίπρα Κατρούγκαλου.
0: Θυμάμαι ότι είναι ακόμα εδώ.
1: Ο οποίος είναι εδώ και με βάση αυτό το νόμο.
0: Ο τρόπος υπολογισμού των συντάξεων
1: και με βάση αυτό το νόμο γίνεται.
0: Λοιπόν, μπορεί να αποδείξει ο κύριος Τσίπρας, εσύ του γίνουν εκλογές σε 6, σε 12 μήνες, ότι είναι άλλος. Θα το συζητήσουμε.
1: Μένει να το δούμε.
0: Δεν αρκεί να αλλάξει ούτε συνεργάτες, ούτε περιτύλιγμα, ούτε όνομα.
1: Μπορεί να αλλάξει και συνεργάτες.
0: Να χρειαστεί, ναι. Δεν αρκεί.
1: Δεν αρκεί, δεν αρκεί, αλλά ωραία, μπορεί να χρειαστεί, γιατί μπορεί οι νέοι συνεργάτες να κομίζουν κάτι νέο, αυτό το, ναι, οποίο θέλεις
0: δεν
1: εσύ.
0: Δεν τους ξέρουμε. Είναι...
1: Γι' αυτό σου λέω, επειδή επίσης... ακριβώς δεν τους ξέρουμε και σιγά σιγά βγαίνουν πολλά νέα πρόσωπα,
0: ναι, επίσης...
1: δηλαδή από ό,τι, ναι, λέει το ρεπορτάζ, το επιτελείο του Αλέξη Τσίπρα, ναι, σιγά σιγά θα βγάζει, ναι, νέα πρόσωπα
0: η
1: στη δημοσιότητα. Ξέρεις,
0: δεν είναι ο πολιτικός, δεν πέφτει από τον ουρανό. Δεν,
1: ναι,
0: είναι επιχείρηση.
1: Αλλά μπορεί να
0: πάρει 100 καϊκανά στελέχη. Πρέπει να έχεις και έμπειρους πολιτικούς. Εδώ δεν βλέπω έμπειρους πολιτικούς.
1: Κοίτα, ο κύριος Τεμπονέας, παραδείγματος χάρη, είναι ένας έμπειρος πολιτικός.
0: Θα μου πεις πέντε.
1: Αν άλλα στελέχη. Η κυρία Λινού. Είδαμε, επειδή την είδαμε χθες στην παρουσία στην κυρία Λινού. Μπορεί να πάρει και κάποια στελέχη από το ΣΥΡΙΖΑ.
0: Ναι, αλλά πρόσεξε.
1: Κατάλαβες. Τα οποία ακόμα δεν μας τα έχουν ανακοινώσει. Δεν το
0: πάρει.
1: Γνωρίζουμε.
0: Δεν ξέρω,
1: το γνωρίζουμε.
0: Κοίτα. Εγώ ρωτούσα το πρωί, θα ρωτήσουμε τον κύριο Θεοδωράκη. Ρωτούσα τον κύριο Σαουλίδη το πρωί και η γενική εικόνα είναι αυτή που μας έδωσε.
1: Ο κύριο Θεοδωράκης, ας πούμε, είναι εκ των έμπειρων.
0: Η γενική εικόνα που μας έδωσε και η κυρία Κουφανικολάκου και ο κύριο Σαουλίδη το πρωί σε μένα είναι ότι η πρόθεση Τσίπρα είναι να προχωρήσει με νέους και άφθαρτους. Όχι να φιλοξενήσει όσους έφυγαν και επιστρέφουν, γιατί τότε θα του πούν: άλλαξε τη μαρκίζα, έξι τους ίδιους, πήρες μερικούς που σου αρέσουν και πέταξε τους υπόλοιπους και συνεχίζεις.
1: Εντάξει, αυτό επαναλαμβάνω όμως ότι
0: δύσκολη
1: και αυτό
0: άσκηση
1: είναι δύσκολη άσκηση, αλλά και πάλι είναι δικαίωμά του να πάρει αυτούς που θέλει και αυτούς που θεωρεί ότι δεν του ταιριάζουν, γιατί θέλει να κάνει κάτι καινούριο. Δεν
0: έτσι
1: θέλει να συνδεθεί με τον παλιό ΣΥΡΙΖΑ.
0: Λοιπόν, πήραμε φορά γιατί πράγματι είναι συναρπαστικό το θέμα πολιτικά και ραδιοφωνικά και από πλευράς καθημερινότητας, αλλά θα επιμείνω ότι οι πολίτες δεν τους νοιάζει ούτε αν λέγεται Ελλάς ή πατρίδα ή θρησκεία ή οικογένεια.
1: Κοίτα, τους νοιάζει λίγο και αυτό. Θεωρώ τους ότι νοιάζει... χθες είχε ένα ενδιαφέρον όλο
0: ένα
1: αυτό.
0: Κλικ έκανε.
1: Ένα
0: λέω,
1: κλικ έκανε.
0: Λουκία, όταν,
1: μην
0: φτάσει, όταν φτάσει το Σάββατο, σου θυμίζω την κυρία που πουλάει κουλούρια στη λεωφόρο Αλεξάνδρας. Θα την κρατήσω. Ναι. Να την κάνω τρέιλερ, η οποία έλεγε ότι από τις 15 του μήνα ήταν δίπλα στο γήπεδο το παλιό του Παναθηναϊκού. Από τις 15 του μήνα, κάθε μήνα, ως τις 25 που θα δοθεί η επόμενη σύνταξη, δεν έρχονται, δεν έχουν ούτε 70 λεπτάκια κουλούρι. Εγώ λοιπόν λέω, όποιος μπορέσει να βελτιώσει την καθημερινότητα των Ελλήνων, να βελτιώσει τις αποδοχές πραγματικά, να μειώσει τη φορολογία περισσότερο. Δεν λέω ότι έχει μειωθεί περισσότερο. Τους έμεσους φόρους που παλεύεις μια ζωή,
1: χθες
0: περισσότερο.
1: Όμως,
0: εάν το καταφέρει, τότε θα πάρει την ψήφα των πολιτών,
1: ναι,
0: άξια.
1: Χθες όμως δεν ήταν αυτό το διακύβευμα, να το πω έτσι. Χθες ήταν να παρουσιάσουμε
0: είμαι
1: το
0: εδώ,
1: κόμμα,
0: παρόν,
1: είμαι,
0: ναι,
1: εδώ, είμαι παρόν, να παρουσιάσουμε τα χρώματα, να παρουσιάσουμε τη νέα,
0: ναι,
1: τη νέα ταμπέλα, να το πω έτσι.
0: Ναι, αλλά είχε 7 δεσμεύσει.
1: Είχε 7 δεσμεύσει.
0: Τώρα θες να ξεκινήσω 27 δεσμεύσει.
1: Ναι, εδώ. Εδώ τις έχω τις δεσμεύσεις.
0: Θα αρχίσω εγώ. Θες τις μειώσεις. 22 δεσμεύσεις.
1: Ζωή με αξιοπρέπεια.
0: Ναι, ναι,
1: εντάξει,
0: ζωή
1: και,
0: με...
1: και κάποιες από αυτές ήταν
0: ζωή
1: αυτά.
0: Ζωή με κατάδια.
1: Ναι.
0: Μα προφανώς.
1: Κάποιες από αυτές είναι.
0: Υπάρχει περίπτωση να ξεκινήσει
1: κόμμα
0: και να μην λέει,
1: ναι,
0: ζωή με αξιοπρέπεια,
1: βέβαια,
0: τι θα λέει.
1: Ισχυρή δημοκρατία χωρίς ασυλίες. Αυτό πρέπει να μας το εξηγήσουν λίγο τι εννοούν. Ισχυρή οικονομία. Ποιος δεν θέλει ισχυρή οικονομία, θα μου πεις. Γι' αυτό είναι το θέμα.
0: Αυτό
1: από
0: πράγματα,
1: εδώ
0: Λουκία.
1: Και πέρα.
0: Ναι, το θέμα από είναι εδώ και περιεχόμενο.
1: Πέρα. Από εδώ και πέρα.
0: Τίτλους
1: αυτό θέλουμε
0: εγώ.
1: Να δούμε. Το από εδώ και πέρα ποιο θα
0: να
1: είναι.
0: Να σου φτιάξω εγώ μια εκπομπή με τίτλους, να λες πω από τρομερή και να μην έχει ούτε καλεσμένοι ούτε περιεχόμενο.
1: Αυτό συμφωνούμε. Πρέπει από εδώ και πέρα όλα αυτά να εξειδικευτούν.
0: Πάντως,
1: να δούμε πρόγραμμα, κοστολογημένο, συγκεκριμένο, γιατί θα ζητηθεί από όλους. Και από τους πολίτες και από την αντιπολίτευση και από εμάς τους δημοσιογράφους, εννοείται με τους συνομιλητές μας.
0: Από τους ενεργεία βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ είδαν ότι αποθετείται δημόσια μόνο ο Γιώργος Καναμέρος με μια ανάρτηση υπέρ του κυρίου Τσίπρα.
1: Ναι, ναι.
0: Οι άλλοι τίποτα.
1: Τίποτα.
0: Και έχουν εξαφανιστεί κιόλας. Και δεν βγαίνουν.
1: Βέβαια, από ό,τι κυκλοφόρησε χθες, υπήρχε και
0: οδηγία
1: να το πω έτσι, και να μην παραστούν, γιατί θα έφευγε το θέμα από τον Αλέξη Τσίπρα και θα πήγαινε στην παραπολιτική.
0: Ποιοι είναι από το ΣΥΡΙΖΑ,
1: ποιοι πήγαν, ποιοι δεν πήγαν.
0: Λοιπόν, περίμενε. Επειδή είναι και 19 και πήραμε φόρο. Και κάποια στιγμή που λέει Μαριάννα του Μασά του Αλέξη, έλα, λέω, θα πήραμε φόρο και τελείωσε. Αλλά είπε, έλα, τέλεια.
1: Να πω ότι η μόνη αμήχανη στιγμή που μου φάνηκε λίγο ήταν το σκετσάκι. Όχι το σκετσάκι ανάμεσα
0: το
1: σε του Μασά του και Χιλάκι.
0: Α, δεν σου άρεσε.
1: Εκεί μου φάνηκε λίγο αμήχανη.
0: Εγώ θεωρώ, καταρχήν έχω και αδυναμία στον Εμίλιο Χιλάκι, είναι καταπληκτικό. Και η του Μασά του. Αυτό που δεν μου άρεσε, τηλεοπτικά λέω τώρα με την εμπειρία μου.
1: Το κοριτσάκι.
0: Είναι το κοριτσάκι, ήταν καταπληκτικό. Από τη στιγμή που παίρνει ο Αλέξη Τσίπρα του χαρτί.
1: Που έκατσε πολλή ώρα και χαμογελούσε.
0: Εκεί ήταν αμήχανο. Εκεί το ανοίγει και
1: ήταν gap, ναι.
0: Δεν είναι,
1: γιατί,
0: είναι...
1: γιατί πρώτα απ' όλα γνώριζε το χάρι. Βέβαια μπορεί να το έκανε και για suspense, για ξέρεις, για να μας κρατήσει λίγο.
0: Σε... Το γράψε, τι
1: ναι, αλλά το γνώριζε. Δηλαδή δεν είναι θέμα. Εκεί κράτησε και εμένα. Και εγώ τον είδα λίγο να χαμογελάει, λίγο αμήχανα και λίγο περισσότερο. Αλλά τώρα εντάξει, αυτά είναι ψηλά γράμματα για εμάς τους δημοσιογράφους.
0: 20 λεπτά μετά τις 3. Κοντεύει να τελειώσει ο Μάιος. Τετάρτη 27 Μαΐου. Είμαστε εδώ στο Real FM. Ζωντανά σε μια καλοκαιρινή μέρα. Λουκιά Γκάτσου, Νίκος Τραβελάκης, ο κύριος Γιάννης Καραγευρέκης. Η κυρία Δήμητρα Πανανού, η κυρία Βάσια Κούτρα και όλοι εσείς στο...
1: 211-208-200 και τα μηνύματά σας, στούντιο παπάκι, τα email σας, realfm.gr.
0: Έχω αριθμούς.
1: Ακούω.
0: Λοιπόν, τώρα έχει 33, είναι το ίδιο με χθες, 33,6 και πρέπει να σου πω ότι είναι στην ίδια περιοχή. Παλαιός Κυλίτσι Μαθίας, που ήταν και χθες 33,8, απίθανο. Τρίκαλα 33,4, εδώ έχουμε γύρω στους 30. Αύριο θα έχουμε 34 στρογγυλούς, θα είναι η πιο ζεστή μέρα, και θα έχουμε αύριο Πέμπτη και καταιγίδες. Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο, καταιγίδες το απόγευμα, ξαφνικές, ξέρεις, αυτές οι καλοκαιρινές, και έτσι θα πάει ο καιρός για πολλές μέρες και το τρίμερο του Αγίου Πνεύματος έτσι θα είναι. Άρα πάμε με ζέστη στην παραλία, με τριαντάρια όσοι πάνε στην παραλία, η βόλτα και μία ομπρέλα. Αυτός είναι ο καιρός. Σου οφείλω και ένα δεύτερο νούμερο, το πετρέλαιο, διότι εδώ έχουμε ζήτημα. Λοιπόν, θα σου πω ότι το πετρέλαιο, το οποίο είναι γύρω στα 100 από το πρωί, είναι τώρα 96,91 και φτάσει και 99,5. Και πώς να μην φτάσει, όταν το παιχνίδι τακτικής της γάτας με το ποντίκι συνεχίζεται. Επίσης, να σου πω ότι είναι απολύτως αντιφατική η εικόνα από το μέτωπο του πολέμου και ξεκινώ από εκεί, Λουκία, κάθε μέρα. Γιατί η σημαντική της ημέρας είναι αυτή. Γιατί αν φτάσουμε Ιούνιο με τα στενά του Ορμούς κλειστά, ξέρεις τα σημαίνει για τις τσέπες μας αυτό. Για τις τιμές στην αγορά, ελλείψεις τρομακτικές, λιπάσματα, κυροζήμη.
1: Αεροπορικά εισιτήρια, αυτοπλοϊκά εισιτήρια, τα πάντα όλα.
0: Λοιπόν,
1: μεταφορές, σούπερ μάρκετ, τιμές, γιατί είναι μια αλυσίδα όλο αυτό.
0: Για να καταλάβεις την παράνοια. Βγαίνει το Αλζαζίρα ξημερώματα και λέει: τελείωσε, συμφώνησαν Αμερικανοί και Ιρανοί, απομένουν οι υπογραφές. Λέμε: τέλειωσε. 10 λεπτά μετά βγαίνουν οι Ιρανοί και λένε: απειλούμε με
1: ίδιο.
0: Αντίπεινα μετά τα αμερικανικά πλήγματα σε πυροβολικές εγκαταστάσεις και σε σκάφη. Πάλι τα ίδια. Βγαίνει ο Τραμπ, κάνει ανάρτηση αν το Ιράν παραδοθεί και αρχίζει καταρχήν προηγούμενο.
1: Δεν μπορείς να το παρακολουθήσεις όλο αυτό.
0: Όμως δίνω βραβείο ανάρτησης στον εκπρόσωπο της Τεχεράνης, στον Μπαγκάη. Ανεβάζει με ένα καταπληκτικό, πανέμορφο.
1: Μάθαμε και τον εκπρόσωπο της Τεχεράνης, Μπαγκάη.
0: Ανεβάζει λοιπόν, κάνει. Ξέρεις, ο πόλεμος γίνεται με τις αναρτήσεις, τα βιντεάκια, τα AI,
1: ναι,
0: το ξέρω.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, ο Μπαγκάη ανεβάζει μια υπέροχη γάτα και παρομοιάζει το Ιράν με γάτα Περσίας.
1: Ορίστε.
0: Ιρανική. Και λέει.
1: Οι γάτες Περσίες δεν είναι αυτές που κάθονται έτσι.
0: Ναι, ήταν πολύ ωραία.
1: Πλούσιες, πλούσιες και χνουδωτές και άνετες και βούδες.
0: Και λέει,
1: να το πω έτσι.
0: 100.000 ποντίκια δεν μπορούν να κοιτάξουν μια γάτα στα μάτια. χαρακτήρισε τους Αμερικανούς ποντίκια,
1: ποντίκια
0: και λέει είμαι η γάτα Περσίας
1: εδώ
0: και δεν μπορούν να με κοιτάξουν στα
1: μάτια.
0: Πολύ καλό ήταν, πάρα πολύ,
1: πολύ καλό.
0: Πολύ καλό και επίσης χαίρομαι για την εκεχηρία στο Λίβανο.
1: Μπαγκάι.
0: Πραγματική εκεχηρία στο Λίβανο. Έχει 31 νεκρούς από βομβαρδισμούς του Ισραήλ.
1: Ναι.
0: Έχει χτυπήσει Χεζμπολά και σκότωσαν οι Ισραηλοί το νέο αρχηγό της Χαμάς. Και Γάζα. Άρα
1: κατά
0: πολύ ωραία.
1: Τα άλλα είμαστε σε εκεχηρία. Δεν υπάρχει πόλεμος και όλα βαίνουν καλώς.
0: Λοιπόν, χαίρομαι που η Βασιλική της άρεσε το τραγούδι του Βασίλη Παπακοσταντίνου Ελλάς. Πραγματικά νομίζω ότι ήταν το τραγούδι της ημέρας. Για άλλο σκοπό το έγραψε ο Βασίλης. Αλλά ταιριάζει Γάντι και όλοι οι στοιχοί. Και το άλλο μεγάλο θέμα που θα συζητήσουμε θα έχουμε τον κύριο Θοδωράκη, είπαμε. Το δεύτερο θέμα είναι διακοπές μας. Με τον κύριο Κιωσέ του ΙΕΛΚΑ, ότι ένας στους δύο δεν θα πάει διακοπές. Κοίταξε, εδώ, Λουκία, υπάρχει ο χάρτης των φετινών μας διακοπών.
1: Ναι.
0: Είναι όσοι πάνε, οι μισοί, θα πάνε κυρίως μια εβδομάδα. Πού θα πάνε? Σε σπίτι.
1: Σε σπίτι. Είσαι στο χωριό, στο εξοχικό, στο εξοχικό κανενός φίλου.
0: Πώς θα περάσουν?
1: Ναι,
0: θα
1: τρώγοντας από το σούπερ μάρκετ.
0: Μίνι μάρκετ, σούπερ μάρκετ, μαγείρεμα,
1: μπράβο,
0: μακαρονάκια.
1: Αυτό, μακαρόνια.
0: Έτσι, γαλατάκι, κυροπιτούλα.
1: Άντε κανένα σουβλάκι στην καλύτερη.
0: Σουβλάκια,
1: είναι πιο. Εντάξει.
0: Κοτόπουλο.
1: Ναι.
0: Όχι μοσχάρι. Γιατί γελάς?
1: Έλα, μην είσαι υπερβολικός. Αν δεν κάνω σουβλάκι καμιά μέρα.
0: Το λιχτό έχει πάει 4-20.
1: Άμα βγουν έξω.
0: Μια οικογένεια έχει δύο παιδιά και δύο γονείς. Θέλουν 5 ευρώ για σουβλάκια και κοκακόλα.
1: Μία μέρα σου είπα.
0: Μην τα σπαταλάζεις τα λεφτά. Λοιπόν, και το άλλο μεγάλο θέμα είναι ο Καραμανλής.
1: Ο οποίος και χθες, φυσικά.
0: Λοιπόν.
1: Έκανε την κύριο... επίθεσή του. Κανονικά, κανονικότατα, όπως την περιμέναμε.
0: Τον κύριο Ευρυπίδη Στυλιανίδη, ο οποίος ήταν εκεί. Στην παρουσίαση του βιβλίου Αρβανιτόπουλου και Κωνσταντίνου Φίλη, ο κύριος ήταν φυσικά παρόν ο Αντώνης Σαμαράς. Λείπει ο Σαμαράς από ομιλία Καραμαλή.
1: Λείπει, όχι, βέβαια.
0: Λείπει ο Καραμαλής
1: από ομιλία Σαμαρά. Ντουέτο
0: λοιπόν,
1: έχουν γίνει.
0: Τα ξανάριξε και για τα ήρεμα νερά. Θα τα πω αναλυτικά σε λίγο για να απαντήσει ο κύριος Λιονίδης κατά της πολιτικής των ήρεμων νερών, λέγοντας το καταπληκτικό ότι το κόστος από την πολιτική των ήρεμων νερών καθίσταται, λέει, δυσανάλογα μεγαλύτερο από το επιδιωκόμενο υποτιθέμενο όφελος. Το έκανε Λίσσα. Και υποκλοπές και κράτος δικαίου.
1: Όλα. Και σε όλα άσκησε κριτική προς το μέγαρο
0: και
1: Μαξίμου.
0: Και νομιμοφανείς παρακολουθήσεις που πλήττουν τη δημοκρατία. Το έκανε Λίσσα.
1: Νομιμοφανείς.
0: Εκεί...
1: Αυτό το παράνομο, εσύ τυπικά νομιμοφανείς. Αυτό ήταν βέλος.
0: Λοιπόν,
1: βέλος.
0: Κύριε Γιάννη, πρέπει να πάμε διαφημίσεις. Μάλιστα. Έδωσε εντολή ο κύριος Γιάννης. Διαφημίσεις και αμέσως μετά ο Ευρυπίδης Στυλιανίδης
1: θα είναι μαζί μας,
0: βεβαίως,
1: για να συζητήσουμε και τα του κύριου Καραμαλή, βέβαια,
0: και...
1: να μας πει και κλίμα.
0: Θετικός προς τον κύριο Καραμαλή πάντα ο κύριος Στυλιανίδης. Άρα το ερώτημά μου είναι, Λουκία, πού το πάει ο Καραμαλής? Έχει πυκνώσει πολύ την κριτική με τον Σαμαρά στο πλευρό του. Πού το πάει? Το πάει κάπου ή γενικό?
1: Λες να δούμε, να το δούμε στο πλευρό του κυρίου Σαμαρά, να ο κύριος Σαμαράς, αυτό θα είναι μεγάλο. Δεν έχω,
0: έχω
1: δεν
0: άλλη απορία.
1: Δεν έχω ρεπορτάζ. Το λέω έτσι.
0: Όχι, αλλά έχω άλλη απορία. Τώρα που είπε ο Τσίπρας στο κόμμα Ελλάς, πώς θα το πει ο Σαμαράς?
1: Έλαντε, του κόλλαψε τον τίτλο.
0: Συγγνώμη, εγώ θυμάμαι Ελλάς, Αντώνη
1: Σαμαράς. Και εγώ το θυμάμαι.
0: Πώς θα το πει, Ελλάς νούμερο 2, τι θα πει?
1: Δεν γίνει, θα βρει άλλο.
0: Ελλάς
1: Σαμαράς. Θα βρει άλλο. Θα πρέπει ο κύριος Τσούτσιας να κάτσει λίγο να κάνει ένα brainstorming.
0: Του πήρε το όνομα.
1: Με τον κύριο Σαμαρά και να δούνε πώς θα πούν το κόμμα.
2: Real FM.
3: Ωχ, αγάπη μου, τι είναι αυτό που κατεβαίνει μέσα στην πόλη?
4: Τι?
3: Βλέπω καλά, τελεφερίκ.
4: Μια χαρά βλέπεις. Γιατί το Regency Casino κατεβαίνει παντού.
2: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό παιχνίδι παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
5: Hey κύριοι, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
6: Hertz Leasing.
5: Και σέρβις και τέλη κυκλοφορίας και ασφάλεια.
6: Hertz Leasing.
5: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
6: Hertz Leasing.
5: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα...
7: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
8: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
9: Ήρθα!
8: Ένας θείος.
9: Ήρθες.
8: Καμία αλλαγή.
9: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
8: Και μια μεγάλη ανατροπή.
10: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
9: Τι έκανες?
10: Έβαλα προτέργεια.
9: Καλά έκανες. Μπράβο.
8: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
9: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Προτέργεια Club?
10: Έτσι.
9: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
10: Να, εδώ.
9: Πώς μπαίνω στο Προτέργεια App? Α, τόσο εύκολο είναι.
10: Ναι, ναι.
8: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Προτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο protergia.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Προτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
11: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την καύσα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
12: Ό,τι αντέχει στον χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
13: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως? Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
14: Ανησυχία. Αυτό ζει σε έναν κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή TOZY του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
15: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
16: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
15: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
17: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
18: Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Δεβάνης. Μεγάλες καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται στην άνοδο του Κηφισού από Πέτρου Ράλι έως Αχαρνών. Αυξημένη κίνηση και στην κάθοδο από Ρέντι έως Ποσειδώνος. Ποινική δίωξη κατά περίπτωση για συγκρότηση, διεύθυνση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση και για άλλα αδικήματα άσκηση η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία σε βάρος των 22 συλληφθέντων από την Κρήτη για παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΚΕΠΕ. Την ανακοίνωση του νέου κόμματος Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη από τον Αλέξη Τσίπρα αποτιμούν κυβέρνηση και αντιπολίτευση. Σημείωσε ότι η χώρα χρειάζεται νέα εθνική πηξίδα και ένα σοκ εντιμότητας και δημοκρατίας. Για άλλη μια φορά αποδεικνύει ότι δεν μπορεί να αλλάξει και αυτό είναι το μεγάλο του πρόβλημα, δήλωσε στο σταθμό μας ο Άδωνης Γεωργιάδης και χαρακτήρισε τον πρώην Πρωθυπουργό επαναστάτη του Κουραβιέ. Περισσότερα στο real.gr. Τραγωδία στις Σέρες, παιδί 10 ετών έπεσε σε αρδευτικό κανάλι στην Ηρακλιά και ανασύρθηκε νεκρό από δυνάμεις της πυροσβεστικής.

0: Επιστρέψαμε 32 λεπτά μετά τις 3 σε μια καλοκαιρινή μέρα, ένα καλοκαιρινό μεσημέρι. Λουκία Γκάτσου, Νίκος Τραβελάκης, Ζήρα FM 97,8, εδώ ολοζώντανα και βλέπω μια δημοσκόπηση, Λουκία.
1: Ναι, πρέπει να πω.
0: Θα ότι, πρόσεξε τώρα, η δημοσκόπηση δεν μπορεί να γίνει χθες το βράδυ, άρα έχει γίνει πριν ακυρωθεί το κόμμα Τσίπρα. Δικαίωμα του καθενός να κάνει ό,τι θέλει, όμως επειδή υπάρχουν κανόνες, πρέπει να ξέρουμε πριν διαβάζουμε δημοσκοπήσεις ότι δεν είναι κανονικό και δίκαιο να μετράς κόμμα πριν γίνει κόμμα. Δεν, υπάρχει διοντολογία, υπάρχουν σε όλα τα πράγματα κανόνες.
1: Ναι,
0: και
1: βλέπουμε
0: στο γήπεδο
1: ότι...
0: Βλέπουμε όμως
1: εδώ στη δημοσκόπηση αυτή Ελλάς. Ελλάς 14,1
0: ναι, στην
1: πρόθεση.
0: Ναι, το κάνουμε αυτό το βράδυ όμως. Ναι. Δεν ρωτούσαν τον κόσμο Ελλάς.
1: Καταλαβαίνεις.
0: Δεν ρωτούσαν, ξαναλέω, Ελλάς. Δεν ήξεραν. Ήξεραν από χθες το πρωί το Ελλάς.
1: Όχι, δεν το ήξερα.
0: Ναι, λοιπόν.
1: Και το βλέπουμε εδώ γραμμένο. Ελλάς 14,1.
0: Λοιπόν, σε κάθε περίπτωση, επειδή το έγραψαν αφού ανακοινώθηκε από χθες το πρωί το Ελλάς.
1: Όχι, δεν το ήξερα.
0: Ναι, λοιπόν.
1: Και το βλέπουμε εδώ γραμμένο. Ελλάς 14,1.
0: Λοιπόν, σε κάθε περίπτωση, επειδή το έγραψαν αφού ανακοινώθηκε το Ελλάς.
1: Και βλέπουμε το Πασόκ τέταρτη θέση, έτσι. Ναι. Σύμφωνα με αυτή τη δημοσκόπηση. Δηλαδή, βλέπουμε Νέα Δημοκρατία.

0: αυτήν θα περιμένουμε, ναι, την κανονική δημοσκόπηση, γιατί υπάρχει... θα έχει συμπεριλάβει μέσα και την πρώτα απ' όλα το τι είδαμε χθες.
1: Επίσης, ξέρεις, οι επιστήμονες λένε ότι για να μπορέσεις να κρίνεις ένα κόμμα, δεν περιμένεις μια μέρα να ανακοινωθεί, γιατί εκεί είναι ζεστό και μπορεί να είναι στο πικ του. Πρέπει
0: θυμάσαι
1: να καθίσει η σκόνη.
0: Όταν θέλει είχε πρώτο βγει ο κύριος Ανδρουλάκης, ναι, στη αέρα του δίνανε, ναι, ναι, οι δημοσκοπήσεις δεις... και μετά πώς έκατσε αυτό.
1: Για να δεις την πραγματική εικόνα, θέλεις ένα δίμηνο.
0: Θέλεις ένα δίμηνο, ναι, ναι. Αλλά εντάξει, και αυτά. Κοίτα, όλα ενδεικτικά είναι. Τάση, είναι. Ναι. Όλα ενδεικτικά είναι.
1: Πάντως, αν όντως η εικόνα είναι 27,5 Νέα Δημοκρατία, 14 Τσίπρας, 11 Χαριστιανού και 8 Πασόκ. Υπάρχει ένα ζητηματάκι.
0: Τι άλλο βλέπω.
1: Α, και ΣΥΡΙΖΑ 1,2.
0: ΣΥΡΙΖΑ 1,2. Η χθεσινή της ίντερβιου τον έδειχνε στο 0,5. Ναι. Μαζί με τη Νέα Αριστερά, άλλο ένα 0,5. Νέα Αριστερά σε αυτήν 0,5. Εντάξει, βλέπουμε τη Νίκη να εξαϊλώνεται, το ΣΥΡΙΖΑ να εξαϊλώνεται, το ΜΕΡΑ25 να χαροπαλεύει, να το πω έτσι. Να μπει στην
1: Είναι
0: Βουλή.
1: Πάνω από τον πύχη μόνο, ναι, ο Βελόπουλος, Κουκουέ, ναι, Κωνσταντοπούλου και Λατινοβούλου.
0: Αυτό.
1: Εκτός το Πασόκ.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Λοιπόν,
0: και η Φωνή Λογικής βλέπουμε πάνω από την Πλήρωση της Ελευθερίας. Εντύπωση μου κάνει αυτό.
1: Ναι, κάτι μου λέει χθες και ο Βελόπουλος, τη Φωνή Λογικής, κάποιο ζήτημα υπάρχει.
0: Με ποιο, με το θέμα των υπογραφών, ναι, που είχε, ναι, καταθέσει,
1: κάτι,
0: η κυρία Λατινοπούλου.
1: Ναι,
0: το θυμάμαι αυτό. Αυτό της είχε, υπήρχε μία, έτσι, ένα
1: κόμφλικτ,
0: να το πω έτσι, ναι.
1: Λοιπόν, να πω ότι ξαναδιάβασα πάλι για Πατίνια. Δύο 27χρονος και 40χρονος. Ο ένας είναι από τον προηγούμενο τραυματισμό στο Ηράκλειο της Κρήτης. Δύο στην εντατική από Πατίνη. Έβλεπα νωρίτερα ότι ο κ. Κυριανάκης λέει ότι σε ένα δεκαήμερο νόμος. Τη Δευτέρα το πρωί,
0: ναι,
1: μας είπε ότι
0: πρέπει να σπεύσουμε λίγο για τον νόμο όμως, γιατί
1: χθες το πρωί,
0: η κατάσταση έχει φτάσει στο απροχώρητο.
1: Χθες το πρωί μας είπε ο κ. Μιχάλης Σοχοίδης στο στούντιο ότι θα έρθει άμεσα ο νόμος. Εγώ θέλω να πω ότι ο νόμος έπρεπε να έχει έρθει χθες. Διότι αν είναι ώσπου να έρθει, να βγει σε διαβούλευση, να ψηφιστεί, να εφαρμοστεί, να χάσουμε 5-6, δεν κάνουμε τίποτα.
0: Μα δεν είναι, προφανές... είναι αυτό. Είναι ότι την ίδια ώρα που γίνεται όλο αυτό, κυκλοφορούν ανεξέλεγκτα τα Πατίνια. Εγώ τα βλέπω μπροστά μου να περνάνε και να τρομάζει ψυχή μου με χρόνο σε χρόνους, ξέρεις, πάρα πολύ γρήγορους, ναι, να πετάγονται μπροστά μου. Και επαναλαμβάνω ότι πρέπει να το δούνε και η αστυνομία, γιατί τους βλέπουμε και σε μεγάλους δρόμους, σε κεντρικούς δρόμους. Δεν είναι ότι είναι μόνο στα στενά. Παίρνουν το Πατίνι και βγαίνουν σε κεντρικούς δρόμους.
1: Λοιπόν, το ένα περιστατικό έγινε, το ένα ατύχημα, χθες το μεσημέρι στην Αμουδάρα, στο Δήμο Μαλεβιζίου, στην Κρήτη. 27χρονη τουρίστρια τραυματίστηκε σοβαρά, ενώ κινείται με ηλεκτρικό πατίνι. Δεν ξέρει κανείς γιατί, έχασε τον έλεγχο, έπεσε στο δρόμο, τραυματίστηκε πολύ βαριά στο κεφάλι.
0: Τι ώρα ήταν, πρωί, βράδυ,
1: χθες το μεσημέρι. Είναι στην εντατική και παραμένει στην εντατική, στο ίδιο νοσοκομείο, στο Βενιζέλιο νοσοκομείο. 40χρονος που θυμάσαι είχε πάει, μας το έλεγαν,
0: ναι,
1: ευθεία,
0: ναι,
1: στον τοίχο.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Λοιπόν, το θέμα είναι.
0: Εντάξει, μακάρι να τα καταφέρουν οι άνθρωποι.
1: Εδώ υπάρχει άλλο θέμα, Λουκία. Υπάρχει άλλο θέμα. Ο νόμος προβλέπει απαγορεύσεις για ανήλικους.
0: Ναι.
1: Για μένα πρέπει να αλλάξει το καθεστώς τους ενήλικους.
0: Βέβαια.
1: Δεν υπάρχει ένα ασφαλές καθεστώς.
0: Επίσης, ο νόμος προβλέπει, γιατί δεν το θυμάμαι, να φορούν κράνος. Είναι
1: προφανώς
0: υποχρεωτικό.
1: Και κράνος,
0: γιατί
1: και
0: δεν τους βλέπω με κράνος.
1: Τρία πράγματα. Κράνος,
0: βλέπω καβαλάνι να πατίνει χωρίς κράνος.
1: Ναι, ναι. Προβλέπει κράνος. Θα προβλέπει ασφάλεια. Θα προβλέπει να είναι ενήλικος άνω των
0: 18. Ο νόμος ο οποίος υπάρχει μέχρι τώρα.
1: Ναι, κράνος.
0: Γιατί τους βλέπω.
1: Λοιπόν, ασφάλεια. Έλεγχο ηλικίας με ηλεκτρονικό τρόπο, όχι να πας να δείξεις μια φωτοτυπία. Αλλά δεν αρκεί. Δεν είναι μόνο θέμα ανηλίκων. Είναι και θέμα ενηλίκων. Α, τώρα, γιατί
0: και θέμα κυβέρνησης αυτή τη στιγμή. Πρέπει να νομοθετήσει χθες, όπως είπαμε. Πολιτείας.
1: Λοιπόν, ο κύριος Σερπίδης Τηλιανίδης. Καλησπέρα σας, κύριε Υπουργέ.
0: Δεν τον έχουμε ακόμα τον κύριο Στυλιανίδη, θα τον έχουμε σε λίγο.
1: Ωραία.
0: Ούτως ή άλλως έχουμε πολλά θέματα να τον ρωτήσουμε, κυρίως για την ομιλία του κύριου Καραμαλή, και για τον κύριο Τσίπρα και όλα φυσικά, όλο το πολιτικό
1: σκηνικό
0: έτσι όπως
1: διαμορφώνεται. Θέλω να απαντήσω σε ένα μήνυμα.
0: Έχουμε τον κύριο Στυλιανίδη.
1: Ωραία, τότε θα διαβάσουμε.
0: Καλησπέρα σας, κύριε Στυλιανίδη, καλώς ήρθατε.
2: Καλησπέρα και ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
0: Να είστε καλά.
1: Ότι είστε τακτικός στις ομιλίες του κυρίου Καραμαλή και του κυρίου Σαμαρά, δεν χάνετε καμία.
2: Όχι μόνο εκεί. Και στον κύριο Μητσοτάκη.
1: Σωστά. Λοιπόν,
0: για να είμαστε δίκαιοι, έτσι.
1: Αλλά χθες δεν ήσταν μόνος σας.
2: Μια οικογένεια είμαστε. Ήταν... οικογένεια.
1: Και δύο οικογένειες, θα έλεγα. Είστε μείωσες και τρεις οικογένειες.
2: Είμαστε μια μεγάλη οικογένεια.
0: Εμείς αυτό φοβόμαστε. Μήπως είσαστε δύο και τρεις.
2: Άλλος κομματικός χώρος έχει μεταβληθεί σε μήτρα που γεννάει κόμματα.
1: Περιμένετε. Θα έρθουμε στη μεγάλη οικογένεια, λοιπόν, που λέτε εσείς, που είναι πολύ μεγάλη οικογένεια, άρα χωράει και πολλές μικρότερες οικογένειες. Και θέλω να πω ότι ο Κώστας Καραμαλής, βλέποντας την παρουσίαση του βιβλίου του κ. Αρβανιτόπουλου και του Κωνσταντίνου Φίλη, συνέχισε στο ίδιο μοτίβο την κριτική του.

0: κατά τη κυβέρνηση και στα ίδια θέματα. Και θα ξεκινήσω από τα ήρεμα νερά, διότι ήταν πολύ αιχμηρό αυτό που είπε χθες. Λέει, με αυτά τα δεδομένα, αφού περιγράφει το νόμο για τη γαλάζια πατρίδα που έρχεται, πρέπει να μας προβληματίσει η αποτελεσματικότητα της πολιτικής των ήρεμων νερών. Διότι όσο κατανοητή και αν είναι η προσπάθεια αποφυγής εντάσεων, εφόσον αυτή η συμπεριφορά παρερμηνεύεται ως υποχωρητικότητα στην άσκηση και του παραμικρού δικαιώματός μας, ακόμα και στην καρδιά του Αιγαίου, ή απαλλάσσει την Τουρκία από το βάρος της επιθετικής συμπεριφοράς στα μάτια τρίτων, υποκριτικά βέβαια γιατί τους βολεύει, το κόστος, σημειώστε το, καθίσταται δυσανάλογα των ήρεμων νερών μεγαλύτερο από το επιδιωκόμενο υποτιθέμενο όφελος. Είναι 42 καρφιά σε μία φράση. Έτσι είναι.
1: Τώρα να σας κάνω εγώ μία ερώτηση.
0: Για πείτε.
1: Γιατί το λέτε αυτό, παραδείγματος χάρη, κριτική και δεν το λέτε συμβουλή?
2: Γιατί σαν κριτική ακούγεται, κύριε Στυλιανίδη.
0: Απέναντι στην κεντρική εξωτερική πολιτική, κύριε Υπουργέ.
1: Ο καθένας το αντιλαμβάνεται όπως θέλει να το αντιληφθεί. Δηλαδή, κατά τη γνώμη μου, ένας πρωθυπουργός που έχει ασκήσει εξουσία σε δύσκολη περίοδο και αντιμετώπισε τέτοιου είδους απειλές, κρίσεις κτλ. Και κατάφερε να βγει αλόβητος, ενώ να βγει αλόβητη η χώρα. Θυμίζω και το σχέδιο Ανάν και το μεγάλο όχι των Κυπρίων. Θυμίζω και την απειλή βέτο στο Βουκουρέστι για το Μακεδονικό. Έχει συσσωρεύσει μια εμπειρία η οποία είναι πολύτιμη και για την παράταξή του, αλλά είναι πολύτιμη και για τον τόπο.
2: Θα μπορούσε να κάνει ένα ραντεβού λοιπόν με τον κύριο Μητσοτάκη και να του μεταφέρει την εμπειρία του, παραδείγματος χάρη.
1: Δεν είναι ζευγαράκι για να κάνουν το
2: ραντεβού. Όχι, εννοώ όχι ζευγάρα. Καταλαβαίνετε πώς λέω. Έπρεπε, να συναντηθούν.
1: Θα έπρεπε σίγουρα σε μια μεγάλη παράταξη όπως είναι η Δημοκρατία και σε μια κυβέρνηση, κατά τη γνώμη μου, η οποία έχει διαχειριστεί πολλές κρίσεις, να υπάρχει ένα συνεχής διάβλος επικοινωνίας.
0: Υπάρχει.
2: Αυτό είναι το ερώτημα. Υπάρχει. Γιατί με τον κύριο Σαμαρά έχει διαραγεί. Το γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά.
1: Δεν μπορώ να το απαντήσω εγώ αυτό. Εγώ σας λέω όμως, επειδή είμαι καλοπροαίρετος πάντα στις προσεγγίσεις μου, εκτιμώ ότι η δημόσια τοποθέτηση του κ. Καραμαλή, που είναι επαρκώς στοιχειοθετημένη, είναι συμβουλή και όχι κριτική. Τώρα, όποιος την εκλαμβάνει ως κριτική, σημαίνει ότι στο μυαλό του προφανώς έχει διαφορετικό προσανατολισμό από αυτόν που είναι δημοσιοποιημένος ως η λεγόμενη εθνική στρατηγική.
0: Ακούστε, ο κύριος Καραμαλής δεν είναι όντως, έχετε δίκιο, είναι ο πρώην πρωθυπουργός, ο πρώην πρόεδρος και δεν είναι απλώς ο πρώην πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας. Ένα όνομα βαρύ σαν ιστορία και μια διαδρομή πολύ σημαντική. Άρα προφανώς δικαιούται να μιλεί, πόσο μάλλον για τα εθνικά θέματα. Όταν όμως αυτό γίνεται επανειλημμένα, γίνεται με μια οξύτητα στη διατύπωση που θα έλεγα ότι δεν είναι απλώς συμβουλή. Δηλαδή, συμβουλή θα είναι, θα προέτρεπα τον πρωθυπουργό να το ξαναδεί και να προσέξει, διότι όταν λέει. Το υποτιθέμενο όφελος, αυτό είναι καρφάρα. Και όταν η ίδια ομιλία συνοδεύεται από μία άλλη που δεν θα το έλεγα συμβουλή, όταν λέει ότι είναι παράνομες οι υποκλοπές, αυτός δεν είναι συμβουλή, είναι διαπίστωση. Τώρα, όταν λέει.
1: Πάμε
0: στο γήπεδο των εθνικών.
1: Πρώτα απ' όλα, αυστηρός σαφώς ήταν ο Καραμαλή. Αλλά δεν ήταν αυστηρός προς κάποιο συνάδελφό του. Ήταν αυστηρός προς την τουρκική πλευρά, η οποία έχει ξεπεράσει τα όρια. Η οποία φαίνεται ότι δεν εννοεί αυτά που λέει.
0: Και τα ρήματα θέλουν δύο. Δεν είναι
1: μόνο αν εννοούσε αυτά που λέει, αν εννοούσε αυτά που λέει η τουρκική πλευρά, στο πλαίσιο αυτού του συμφώνου φιλίας που είχε υπογραφεί εδώ, παρότι δεν είχε δεσμευτικό περιβάλλον, τα atmospherics που λέμε, την καλή διάθεση, θα προσπαθούσε να την προστατεύει. Δεν την προστατεύει. Αντιθέτως, οι αποφάσεις που παίρνει η τουρκική ηγεσία αυτή τη στιγμή, για τους λόγους που αυτή πιστεύει, είναι μάλλον προκλητικές και μάλλον προσπαθούν να δημιουργήσουν μια άλλη βάση συζήτησης. Μια άλλη βάση συζήτηση, η οποία κινείται ενώ έξω από τα όρια του διεθνούς δικαίου και του δικαίου της θάλασσας. Αν λοιπόν μιλάει προς κάποιον αυστηρά ο πρώην πρωθυπουργός, νομίζω ότι μιλάει προς εκείνη την πλευρά και προς μια άλλη πλευρά μίλησε αυστηρά. Προς την πλευρά των συμμάχων μας και κυρίως των Ευρωπαίων, τους οποίους υπέδειξε να μην κάνουν πολιτική αρχών à la carte. Άλλη στάση στην Ουκρανία, άλλη στάση στο Κυπριακό.
0: Σε αυτό συμφωνούν όλοι οι Έλληνες, έχετε απόλυτο δίκιο και θα πρέπει να το κάνουμε.
1: Μα και
0: πια
1: το άλλο, γιατί να διαφωνούν όλοι οι Έλληνες. Εγώ πιστεύω
0: ότι. Διότι, κύριε Υπουργέ, είναι η κεντρική πολιτική Μητσοτάκη και Γεραπετρίτη. Δεν λέω και Δένδια, διότι ο Δένδιας πήρε αποστάσει, λέγοντας ότι εγώ δεν υιοθετώ το δόγμα των ήρεμων νερών.
1: Κοιτάξτε, τα ήρεμα νερά δεν μπορεί ποτέ να είναι κεντρική πολιτική. Είναι προθάλαμος.
2: Ναι, αλλά ήταν όμως.
1: Είναι προθάλαμος, δεν είναι ο αποκλειστικός στόχος. Ναι. Είναι προθάλαμος. Είναι
2: μαλαρά, κύριε Στυλιανίδη, αλλά αυτό ακούμε από κυβερνητικά χείλη μονίμως.
1: Ένα λεπτό. Εγώ έχω διατελέσει 3,5 χρόνια στο Υπουργείο Εξωτερικών την περίοδο αυτή την ταραγμένη που σας περιέγραψα
0: προηγουμένως. Έχει τεράστια εμπειρία.
1: Και έχω δουλέψει και δίπλα στον κύριο Μολυβιάτη, τον αείμνηστο Μολυβιάτη, και δίπλα στην τώρα την Παγκογιάννη. Και μπορώ να πω ότι η Πάση ήταν για μένα ένα πολύ μεγάλο σχολείο. Λοιπόν, τα ήρεμα νερά υπήρχαν και τότε ως επιδίωξη. Αλλά ήταν προθάλαμος, όπως και τώρα είναι προθάλαμος. Δηλαδή δημιουργούμε μια καλή ατμόσφαιρα, εκτονώνουμε τις εντάσεις για να πάμε στο επόμενο βήμα. Ποιο είναι το επόμενο βήμα? Να προσδιορίσουμε την ατζέντα. Και μετά να πάμε σε δομημένο διάλογο. Όχι σε απευθείας διάλογο, σε δομημένο διάλογο με αμοιβές, ας πούμε, τοποθετήσεις, οι οποίες αν οδηγήσουν σε λύση καλώς, αν δεν οδηγήσουν σε λύση, εκτονώνουν την όποια ένταση.
0: Στην πρέπει να αλλάξουμε γήπεδο. Επειδή φτάσαμε στην ουσία τώρα, πέραν του ποιος το είπε και τέλει, υπάρχει ουσία. Και η ουσία είναι αυτή που λέτε. Και εγώ ρωτώ, η Ελλάδα, επειδή έχει ανοίξει μεγάλη συζήτηση, πρέπει να περιμένει να κατεθεί ο νόμος για τη Γαλάζια Πατρίδα στην Τουρκική Εθνοσυνέλευση ή να σπεύσει πριν να προχωρήσει σε ενέργεια? Στην κεντρική πολιτική της κυβέρνησης είναι κάτι να δούμε τι θα φέρουν. Μήπως είναι αργά τώρα.
1: Δεν ξέρω. Δεν έχω ενημέρωση.
2: Η γνώμη σας όμως ποια είναι, κύριε Στυλιανίδη?
1: Αφήστε με λίγο. Είμαι πολύ προσεκτικός στις λέξεις, γιατί ξέρετε, σε αυτά τα θέματα μία λέξη μπορεί να οδηγήσει σε εντελώς άλλο συμπέρασμα.
0: Παρακαλώ.
1: Λοιπόν, δεν ξέρω, δεν μπορώ να γνωρίζω τι κινήσεις έχει κάνει και τι κινήσεις σχεδιάζει να κάνει το Υπουργείο Εξωτερικών και η Κυβέρνηση σε υψηλότερο επίπεδο. Εγώ πιστεύω, τι θα έκανα εγώ λέω, ότι ακόμα και τώρα που μιλάμε θα είχα επικοινωνήσει με τους φίλους μου και με τους συμμάχους μου. Θα είχα ενημερώσει και τους Αμερικανούς για την οπτική μου και τους Ευρωπαίους. Θα το είχα κάνει.
2: Ενδεχομένως μπορεί να είχατε κάνει και κάποιο διάβημα σε...
1: Ελπίζω, κοιτάξτε, όταν δημοσιοποιείς τη διαφωνία σου έχει τελειώσει το παιχνίδι. Σε σύγκρουση. Σύγκρουση δεν είναι μόνο πολεμική, διπλωματική, οτιδήποτε, δικαιοί.
0: Άρα θα ενημερώνατε Ευρωπαίους και Αμερικανούς, λέγοντας, κοίτα να δεις τι ετοιμάζει ο Ερντογάν.
1: Δεν ξέρω αν αυτή τη στιγμή και τι έχει κάνει η κυβέρνηση, μπορεί να το έχει κάνει αυτό που λέω. Λέω τι θα έκανα εγώ. Το πρώτο πράγμα που θα έκανα όταν έχω μια τέτοια προκλητική συμπεριφορά από την άλλη πλευρά είναι να ενημερώσω τους συμμάχους έναντι των οποίων έχω επιδείξει χαρακτηριστική συνέπεια, συμμαχική συνέπεια σε δύσκολες στιγμές που κάποιοι άλλοι δεν έδειξαν. Και ενδεχομένως θα σήκωνα το τηλέφωνο να μιλήσω και με την άλλη πλευρά.
0: Ακούστε, αν το έχουμε κάνει, αν το έχουμε κάνει, κρίνοντας εκ του αποτελέσματος, όχι, λέω, εγώ σας λέω, το έχουμε κάνει. Αν το είχαμε κάνει και είχαμε αυτή την Ούρσουλα Φοντερ Λάιεν προχθές και αυτό το Τραμπ τρεις μέρες νωρίτερα, τότε είναι η κουφή μειωμένη αντιλήψη ως Ιστερόβουλη. Δεν μπορεί να πάρεις και να πεις, κύριε, ο Ερντογάν θέλει το μισό Αιγαίο. Ετοιμάζει αυτό και την άλλη μέρα να βγει ο Ούρσουλα Φοντερ Λάιεν και να πει τι καλός που είναι, παράγον σταθερότητας, απάβασμα δημοκρατίας. Δεν γίνεται, δεν ταιριάζει αυτό.
1: Κοιτάξτε,
0: ή δεν
1: αυτό
0: το κάναμε καλά.
1: Τώρα,
0: ή δεν καταλαβαίνει
1: τώρα,
0: τίποτα η Ούρσουλα Φοντερ Λάιεν. Δεν ξέρω.
1: Αυτό που λέτε τώρα ουσιαστικά είναι αυτό που περιέγραψε ο Κώστας Σουπερμάνης.
0: Συμφωνώ. Συμφωνώ. Επί της ουσίας σας είπα, συμφωνώ.
1: Όταν μιλάς δηλαδή με τους συμμάχους σου, που τους θεωρείς συμμάχους σου και τους έχεις σταθεί στα δύσκολα, χωρίς καμία επιφύλαξη, πρέπει να είσαι σίγουρος ότι όπως εσύ νοιάζεσαι για το κοινό αγαθό που είναι η προστασία των ευρωπαϊκών συνόρων. Έτσι νοιάζονται και αυτοί.
0: Βέβαια, για την ευρωπαϊκά σύνορα.
1: Λοιπόν, όταν δεν υπάρχει, δεν μιλούμε πλέον για συμμαχία, μιλούμε για κοροϊδία. Λοιπόν, εγώ δεν ξέρω τι έχει γίνει. Αντιλαμβάνομαι μερικές φορές όμως, ούτε υποτιμώ την Τουρκία, έτσι. Σε καμία περίπτωση δεν θα
0: αστείευε.
1: Γιατί είναι μια πολύ σημαντική δύναμη, κρίσιμη σχέση με την Τουρκία και για την Ευρώπη και για τον ΝΑΤΟ. Αλλά από εκεί και μετά όμως, όταν ανήκουμε σε μια συμμαχία, σε μια οικογένεια, πρέπει να ξέρουμε. Όπως οι άλλοι ζητούν προστασία, όπως μας ζήτησε εμάς η Δανία προστασία για το δίκαιο της θάλασσας στη Γροιλανδία, κατά τον ίδιο τρόπο έπρεπε να μας την παρέχει στο Αιγαίο, που δεν το είχε κάνει. Απλά το αναφέρω έτσι για παράδειγμα.
0: Έχει
1: το
0: δίκιο.
1: Ίδιο δε είδαμε και με την Ουκρανία, ναι. Όπου το υπενόησε ο Πρωθυπουργός ο πρώην, το υπενόησε για την Ουκρανία, τι είπε, ότι εμείς σταθήκαμε αναμφισβήτητα στο πλευρό της Ουκρανίας. Ναι. Και εγώ το λέω αυτό.
2: Mm-hmm.
1: Και εγώ ενοχλήθηκα όταν στις συναδέλφους μου στο Ουκρανία μου, στο Συμβούλιο της Ευρώπης, τους είπα πώς τοποθετήθηκε για τον Κυπριακό. Και είπαν δεν μπορούμε να τοποθετηθούμε γιατί οι Τούρκοι είναι φίλοι μας.
2: Επίσης,
1: είναι ενοχλητικό.
2: Επίσης, κύριε Στυλιανίδη, ο κύριος Καραμαλής.
1: Με βάση αρχών ή όχι.
2: Ναι, ο κύριος Καραμαλής άσκησε κριτική χθες και για το θέμα των υποκλοπών. Και έχω κρατήσει τη φράση του ότι πρόκειται για πρακτικές παράνομες ή τυπικά νομιμοφανείς που πλήρωσαν τη δημοκρατία.
1: Συμφωνώ σε αυτό, απόλυτα.
0: Και έθεσε και θέμα θεσμών, δικαιοσύνης και ότι χτυπούν από την κυβέρνηση όσους ασκούν κριτική.
2: Και οι θεσμοί χειραγωγούν.
1: Στο θέμα των υποκλοπών τοποθετούμε ευθέως, σας το λέω, και εγώ, και εγώ με αυτόν τον τρόπο. Δηλαδή κανένας Έλληνας δεν θέλει αυτό το πράγμα να γίνεται, διότι αυτό ακριβώς που γίνεται μειώνει και το κύρος της δημοκρατίας μας και μας εκθέτει διεθνώς. Τώρα, στο θέμα της δικαιοσύνης είμαι πιο προσεκτικός στην τοποθέτησή μου. Γιατί αυτή τη στιγμή επεξεργαζόμαστε στο πλαίσιο της αναθεωρήσης του συντάγματος προτάσεις και της ίδιας της δικαιοσύνης. Δηλαδή, εγώ έχω συναντήσει ήδη και την Ένωση Εισαγγελέων, Δικαστών και Εισαγγελέων, δικαστών από διάφορα δικαστήρια κτλ. Για να δούμε πώς μπορεί να θωρακιστεί πιο αποτελεσματικά θεσμικά η ανεξαρτησία της δικαιοσύνης, χωρίς όμως να διαμορφώσουμε μία εκ των τριών εξουσιών που να είναι αυτεξούσια και να μην λογοδοτεί κάπου. Έτσι, γιατί και αυτό πρέπει να το προσέξουμε. Είναι η αρχή των ελέγχων και των ισορροπιών που είναι η βάση της σύγχρονης δημοκρατίας, η οποία δεν πρέπει να αποδυναμωθεί.
0: Έχω μια απορία. Επειδή η μόνιμη, έχω και σήμερα τον κυβερνητικό εκπρόσωπο. Απάντηση και δεν ήταν δική του θέση, είναι της κυβέρνησης. Στις υποκλοπές είναι αφήστε τη δικαιοσύνη, η δικαιοσύνη έχει επιληθεί. Εγώ δεν καταλαβαίνω. Η δικαιοσύνη είναι μόνο το Predator, Rondillian και τα 150 χρόνια φυλακή. Υπάρχουν οι αποκαλούμενες νόμιμες επισυνθέσεις, για τις οποίες δεν ξέρω αν εσείς, και το έχω χάσει εγώ, δεν έχω ακόμα απάντηση ποιοι παρακολουθούσαν ποιους και γιατί. Δηλαδή, πού είναι οι εντολές? Δεν θα μάθει ποτέ ο Χατζηδάκης γιατί τον παρακολουθούσαν, ή ο Κικίλιας, ή ο Σαμαράς, ή ο οποιοσδήποτε άλλος υπουργός ή ο αρχηγός στρατεύματος. Ποια δικαιοσύνη?
1: Οι νόμιμες επισυνδέσεις δεν είναι κάτι καινούριο και δεν είναι λίγες. Είναι χιλιάδες.
0: Ναι, ναι. Ναι, αλλά όταν υπάρχει τη μισή κυβέρνηση και ηγεσία στρατεύματος, πρέπει να ξέρουμε γιατί. Ποιο, γιατί, τι, ναι, το περιεχόμενο τη επικοινωνία.
1: Ένα λεπτό, όχι, δεν είναι τόσο απλά. Δεν είναι τόσο
0: απλά. Καθόλου απλά δεν είναι.
1: Είναι οι απλές επισυνδέσεις για αδικήματα του κοινού ποινικού δικαίου και είναι επισυνδέσεις οι οποίες είναι διαβαθμισμένες που αφορούν ζητήματα εθνικής ασφάλειας. Καταρχήν θέλω να πω κάτι, και αυτό αφορά και τους συναδέλφους. Όποιος, κατά τη γνώμη μου, έχει απορία γιατί παρακολουθεί το, αν παρακολουθεί το, μπορεί να πάει να ρωτήσει.
0: Θα
1: το υποδείξω εγώ τι να κάνει. Εγώ θα ρωτούσα.
0: Θα του πούν.
1: Εγώ θα ρωτούσα αν ήμουν υπουργός. Δεν θα περίμενα να μου λύσουν το θέμα οι δημοσιογράφοι. Θα ρωτούσα. Ας πάνε να ρωτήσουν. Φίλοι είναι όλοι, όλοι σε μια οικογένεια. Είμαστε σε ένα κόμμα, σε μια κυβέρνηση. Λοιπόν, επομένως, αυτό δεν μπορώ να σας το απαντήσω. Εγώ θα το ρωτήσετε στους αρμόδιους υπουργούς. Τώρα, το αν αυτό γινόταν σωστά ή όχι, πάλι δεν μπορώ να σας το απαντήσω. Γιατί αν είναι κάτι διαβαθμισμένο. Το διαβαθμισμένο, ξέρετε, βάσει του νόμου, ο κατηγορούμενος, αν ασκήσει κάποιον κατηγορία, έχει τη δυνατότητα να προσφύγει στο περιεχόμενο μετά από κάποια χρόνια.
0: Όντως.
1: Γιατί μπορεί να τρέχουσα
0: υπόθεση. Όντως, να τρέχει η παρακολούθηση, βέβαια. Ναι.
1: Να υπάρχει μια υπόθεση τρέχουσα, η οποία παρακολουθείται. Ξέρετε, δεν ζούμε σε εποχές έτσι αγγέλων. Γίνονται χίλια δύο πράγματα γύρω μας. Επομένως, πώς να απαντήσουμε για το περιεχόμενο εμείς, όταν, παραδείγματος χάρη, κάτι έχει χαρακτηριστεί ως νόμιμη επισύνδεση διαβαθμισμένη. Θα πρέπει οι θυγόμενοι που είναι και οι έχοντες ένομο συμφέρον να ασκήσουν νόμιμο δικαίωμα για να δουν τι γίνεται. Αλλά η γενική διαπίστωση που έγινε ότι βεβαίως οι παρακολουθήσεις αυτού του είδους δεν τιμούν μια δημοκρατία είναι μια πραγματικότητα. Και αυτό το πράγμα θα πρέπει με κάποιο τρόπο να θεραπευτεί και θεσμικά και πρακτικά.
0: Άρα και εσείς έχετε ερώτημα επί της αρχής και δεν καλύπτεστε από την απάντηση. Η δικαιοσύνη έχει επιληφθεί.
1: Το δικαιοσύνη έχει επιληθεί, δεν μπορεί να απαντηθεί έτσι. Δεν είναι δημοσιογραφικό ερώτημα. Η δικαιοσύνη, με βάση τα στοιχεία που έχει η ίδια στην διάθεσή της, θα κρίνει και θα αποφασίσει. Δεν μπορώ να σας το απαντήσω εγώ.
0: Η δικαιοσύνη έβαλε στο αρχείο την υπόθεση και παραπέμπει στη δεύτερη δίκη για το Predator. Δεν είναι όλες οι υπόθεσεις του Predator.
1: Η δικονομική διαδικασία, να το πω αλλιώς, είναι ανοιχτή.
2: Μήπως όμως δεν έπρεπε να μπει στο αρχείο η υπόθεση, κύριε Στυλιανίδη?
1: Τώρα μου ζητάτε να κρίνω κάτι το οποίο ούτε την εικόνα στη συνολική έχω, ούτε την αρμοδιότητα έχω να το κάνω. Εγώ πιστεύω ότι η δικαιοσύνη δεν είναι αφαιρετή. Σίγουρα βάσει κανόνων κινείται. Απλά μερικές φορές, ξέρετε, οι εσωτερικοί κανόνες της δικαιοσύνης είναι λίγο διαφορετικοί από τον τρόπο με τον οποίο εμείς ως πολιτικοί, εσείς ως δημοσιογράφοι, προσεγγίζουμε. Δεν προσπαθούμε να ικανοποιήσουμε το κοινό αίσθημα όταν κάνουμε δικαστική διερεύνηση.
0: Μάλιστα.
1: Την αλήθεια αναζητούμε και τους ενόχους για να πληρώσουν. Αυτό είναι το ζητούμενο.
0: Φτάσαμε στο τέλος, Λουκία. Πρέπει να κλείσουμε, μας λέει ο Γιάννης.
2: Μπορεί να μας πει ένα σχόλιο ο κύριος Στυλιανίδης για την Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα?
0: Βεβαίως,
2: ένα σχόλιο, κύριε Στυλιανίδη.
1: Με ένα λάμδα.
2: Με ένα λάμδα, ναι. Ελληνική αριστερή συμπαράταξη.
1: Ακούστε κάτι. Υπάρχει το δίκαιο της βιομηχανικής διευθυνσίας, το δίκαιο του σήματος, το οποίο, ξέρετε, απαγορεύει ονόματα που έχουν χρησιμοποιηθεί στο δημόσιο βίο με κάποιο τρόπο να ξαναχρησιμοποιούνται για άλλο σκοπό.
2: Επειδή φαντάζομαι ότι είναι με ένα λάμδα, δεν θα υπάρχει το θέμα.
1: Το βάζω ως ερώτημα νομικό αυτό.
0: Υπάρχει η Ελλάς. Η ελληνική αστυνομία είναι με ένα λάμδα.
1: Υπάρχει η ελληνική αστυνομία. αστυνομία. Υπάρχει το ΕΛΑΣ του ΕΑΜ.
2: Φαντάζομαι θα το έχουν δει σύμβουλοι του κυρίου Τσίπρα αυτό. Θα το έχουν ψάξει, φαντάζομαι.
1: Μπορεί να ακούγεται ωραίο, αλλά δεν ξέρω αν παραπέμπει στην αστυνομία ή στον αντάρτικο στρατό που παραπέμπει. Εν πάση περιπτώσει, δικαίωμά τη είναι. Ο κύριος Τσίπρας κάνει ένα νέο εγχείρημα. Εγώ πιστεύω ότι για να το κάνει σημαίνει ότι βλέπει ένα μεγάλο κενό στην κεντροαριστερά. Φαίνεται έτσι πως διαμορφώνεται η κατάσταση ότι οι επόμενες εκλογές θα είναι ένα ντέρμπι για την δεύτερη θέση. Είναι ένα πρόβλημα για μας το γεγονός ότι δεν υπάρχει μια πιστική μέχρι τώρα εναλλακτική κυβερνητική πρόταση, διότι αν είχαμε μια αυστηρή και σοβαρή αντιπολίτευση θα μπορούσαμε και εμείς να είμαστε πολύ καλύτεροι από αυτό που είμαστε μέχρι τώρα. Αλλά αυτό δεν είναι κάτι που μας αφορά. Ας τα βρουν μόνοι τους. Δεν επηρεάζει τη Νέα Δημοκρατία η εξέλιξη στην αριστερά.
0: Κύριε Υπουργέ, ευχαριστούμε πολύ.
2: Ευχαριστούμε.
0: Ευχαριστούμε. Καλό απόγευμα. Real FM.

0: Βάζει την καρδιά της στον Νίκο Χατζηνικολάου στο Ενώπιο Σενοπείο. Αυτή την Πέμπτη, τα μεσάνυχτα, στον Αντένα.
1: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
2: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
3: Αχα.
2: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό...
3: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδος παιχνίδι είναι αυτό?
2: Παιχνίδι? Εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
4: Εύχομαι να είχα ένα δικό ποδήλατο για να κάνω βόλτες στο κήπο.

0: με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
1: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
2: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
1: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
3: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
0: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
4: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμη αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Bepanthena Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
5: Hey, στα Ροβά, πού πας τα επαγγελματικά σου Mercedes και Mitsubishi?
6: Στην Drag Service του ομίλου Kus Group. Εξειδικευμένο σέρβις Vito, Sprinter, Atengo, Fuso και με πωλήσεις από το 1956.
5: Drag Service Kus Group. Ιερά Οδός 95 Αθήνα. 210-3463-314.
6: Δείτε μας και στο kusgroup.gr και δείτε τη διαφορά. Α, μην το ξεχάσω. Το Kus με κάπα.
7: Ο τερματοφύλακας κάνει το βολέ και την κεφαλιά θα πιάσει.
8: Ο Πέτρος από το Παγκράτη.
7: Οι πιο μεγάλοι αγώνες παίζονται τώρα στο σαλόνι σου. Ζήσε κάθε μάτσα από μέσα με extra large τηλεοράσεις από τα Public. Παίξε μπάλα στην έδρα σου με δωρεάν μεταφορικά, μείον 50% στην επέκταση εγγύηση SafetyNet και άτοκα χωρίς κάρτα. Public.
9: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
10: Η ομάδα της Practiker Ρόδου μεγαλώνει και σε περιμένει. Έλα να γίνεις μέλος μιας δυναμικής ομάδας με προοπτικές εξέλιξης. Σου προσφέρουμε πλήρη απασχόληση με ανταγωνιστικό μισθό, κάρτα σύντησης έως 132 ευρώ τον μήνα, μηνιαίο μπόνους βάσης στόχων, ιδιωτική ασφάλιση, εκπαίδευση και σταθερό περιβάλλον εργασίας. Έλα με το βιογραφικό σου στο κατάστημά μας ή κάνε αίτηση στο practiker.gr.
9: Real Score με τον Γιώργο Πίτζη καθημερινά 4 με 5 το απόγευμα στον Real Voice 99,5. Καθημερινό αθλητικό ρεπορτάζ από τα Δωδεκάνησα, την Ελλάδα και την Ευρώπη με μεταγραφικά νέα και ειδήσεις. Μάθετε πρώτοι για τα μεγάλα αθλητικά γεγονότα της Δωδεκανήσου. Σκοράρουμε καθημερινά στον Real Voice 99,5 με Γιώργο Πίτζη και Real Score.

0: would.
1: Yes.
2: How do you feel, Sammy?

0: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
1: Ψάχνεις μια ξεχωριστή εμπειρία για το επόμενό σου δείπνο? Το εστιατόριο Άγκυρα σας υποδέχεται με νέο μενού γεμάτο γεύσεις που ζεσταίνουν και ταξιδεύουν. Από το λάιμ και τον κόλιανδρο ως το θυμάρι, το δενδρολίβανο και το αυθεντικό ροδίτικο ελαιόλαδο. Πιάτα γεμάτα γεύση και αυθονία, σαν έργα τέχνης που ικανοποιούν τον κάθε ουρανίσκο. Κλείσε τραπέζι και απόλαυσε μια βραδιά που θα θυμάσαι για πάντα. Άγκυρα Restaurant, οδός Καποδιστρίου 3032 Ρόδος. Κρατήσεις στο 22410-31536 ή στο Instagram Άγκυρα Restaurant. Άγκυρα, γεύση που σε ταξιδεύει.
2: Γη μου, έχεις μάστορες στην ταράτσα, τι κάνουν?
3: Βάζουμε Star App από την B2Line, πατέρα. Είναι ελαστική μεμβράνη, δεν σκάει ποτέ. Ακόμα και σε θερμοκρασίες άνω των 40 βαθμών Κελσίου ή σε ισχυρή παγωνιά. Με τη Star ξενιάσαμε.
2: Και για πόσα χρόνια θα μείνουμε ήσυχοι?
3: Τη στρώνουμε και ξενιάζουμε οριστικά. Σκέψου ότι μπορείς να πάρεις μέχρι και 15 χρόνια εγγύηση. Και μιλάμε για εγγύηση, όχι προσδόκιμο ζωής.
2: Star App από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
4: Η ομάδα της Practiker Ρόδου μεγαλώνει και σε περιμένει. Έλα να γίνεις μέλος μιας δυναμικής ομάδας με προοπτικές εξέλιξεις. Σου προσφέρουμε πλήρη απασχόληση με ανταγωνιστικό μισθό, κάρτα σύντησης έως 132 ευρώ τον μήνα, μηνιαίο μπόνους βάσης στόχων, ιδιωτική ασφάλιση, εκπαίδευση και σταθερό περιβάλλον εργασίας. Έλα με το βιογραφικό σου στο κατάστημά μας ή κάνε αίτηση στο practiker.gr.
5: Μικροί και μεγάλοι, είστε έτοιμοι? Έρχεται το πρώτο φιλανθρωπικό φεστιβάλ για παιδιά εδώ στη Ρόδο. Την Κυριακή 31 Μαΐου, στο βοηθητικό γήπεδο του Διαγόρα, από τις 10 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα, σας περιμένει μια ημέρα γεμάτη χαρά, παιχνίδι, χαμόγελα και αγάπη. Messy play, μάγοι, κλόουν, face painting, children's tattoos, φουσκωτά και πολλές ακόμα εκπλήξεις για όλα τα παιδιά. Διοργανώνεται από τον Σύλλογο Feed Your Soul με συνδιοργανωτή το Δήμο Ρόδου με σκοπό τη στήριξη των παιδιών του Ογκολογικού Νοσοκομείου. Γιατί στο μονοπάτι της αγκαλιάς κάθε βήμα φωτίζει μια παιδική καρδιά. Βήμα-βήμα, χέρι με χέρι, η αγάπη μεγαλώνει και ενώνει. Η αγκαλιά μας είναι ανοιχτή και σας περιμένει να γίνει ακόμα μεγαλύτερη. Σας περιμένουμε όλους.
6: Real Talk στην επικαιρότητα. Κάθε Σάββατο στις 12 το μεσημέρι, το δίδυμο Πίτσι Μισαηλίδου ανοίγει μικρόφωνα από την Go και φέρνει την επικαιρότητα στο προσκήνιο. Όσα συζητήθηκαν, όσα έχουν σημασία και όσα έρχονται. Real Talk στο Real Voice 99,5. Γιατί η ενημέρωση δεν είναι θόρυβος, είναι ουσία.
7: Κρυθώνης Paradise Hotel. Εκεί που η πολυτέλεια γίνεται εμπειρία. Στη μαγευτική Λέρο, μόλις λίγα βήματα από τη θάλασσα, σας περιμένει ένα ξενοδοχείο 4 αστέρων φτιαγμένο για απόλυτη χαλάρωση. Κομψά δωμάτια, πισίνα, γαστρονομικές απολαύσεις, καταπράσινη κήπη, συνεδριακή χώρη και υπηρεσίες υψηλών προδιαγραφών. Με 30 χρόνια εμπειρίας, το Κρυθώνης Paradise αποτελεί σημείο αναφοράς για διακοπές, γάμους, συνέδρια και ξεχωριστές στιγμές. Τηλέφωνο κρατήσεων 2247-0-25120. Κρυθώνης Paradise. Ένας παράδεισος μοναδικής ομορφιάς στη Λέρο.
8: Φτιάχνετε στη Ρόδο. Απολαμβάνετε παντού. Ζήθος ΒΑΠ. Τώρα όλη η Ελλάδα έχει γεύση από Ρόδο.
9: Στη high season τρέχεις non-stop.
10: Παιδιά, την παραγγελία.
9: Αλλά στην off season δεν κουνιέται φίλο. Η επιχείρησή σου προσαρμόζεται με τη σεζόν. Γιατί όχι και το ρεύμα σου. Προτέρια Value Seasonal. Το μεικτό τιμολόγιο για τις εποχιακές επιχειρήσεις με σταθερή τιμή για το ρεύμα σου από το Μάιο έως τον Οκτώβριο που το χρειάζεσαι περισσότερο και κειμενόμενη τιμή με μηδενικό πάγιο τον υπόλοιπο χρόνο για να έχεις ξεγνιασιά all season. Η επιχείρησή σου θέλει προτέρια. Την ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
11: Για να μάθεις περισσότερα, επισκέψου το κοντινότερο κατάστημα Προτέρια στη Ρόδο που σε εξυπηρετεί.
12: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
13: Η εκπομπή που ακολουθεί είναι μια χορηγία των σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Έλα, μερούλα μου. Εσένα σε πήρα, δεν σε πήρα. Μη μιλάς. Άκου. Λοιπόν, κάθε πρωί θα πηγαίνουμε στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Να μας φτιάχνουν τη μέρα. Με τα χαμόγελα. Την εξυπηρέτηση. Δεν τελείωσα. Πού αλλού, βρε. Πού θα βρούμε τέτοια ποικιλία, μου λες. Τα πάντα έχουν. Ας οι τιμές δεν συγκρίνονται. Και κάθε τρεις και λίγο να έχει προσφορές. Μα μη με διακόπτεις. Τι, σε σένα τα είπα. Όχι, δίκιο έχεις. Την κετούλα ήθελα να πάρω. Καλά, καλά, κλείσε, κλείσε, κλείσε. Δεν θα προλάβω.
14: Σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Εσείς ξέρετε γιατί, αλλά θέλετε να το μάθουν όλοι. Σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στην Ιξιά και στην πόλη της Ρόδου.
13: Ωραία, ποιες έμειναν? Η Άννα, η Αγγελική, η Στέλλα, η Μαρίνα, η Γεωργία, η Εύβητσα μπήκα.
15: Πρωινό Εξπρές. Κάθε πρωί στις 8 το Πρωινό Εξπρές της επικαιρότητας έρχεται στον Real Voice με την Ρένα Παυλάκη.

Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα, καλό σας πρωινό, καλώς ήρθατε εδώ στον Real Voice 99,5 και στο πρωινό μας Express. Ξεκινάμε και σήμερα. Είναι Τετάρτη, 27 Μαΐου, η ώρα είναι 8 και 12 πρώτα λεπτά. Μια μέρα με σχεδόν έθριο καιρό, κάποια συννεφάκια εκεί στο βάθος του ορίζοντα και τη θερμοκρασία αυτή την ώρα στους 21 βαθμούς Κελσίου. Και fate του Grey στα πλατό, όπως τα λέγαμε κάποτε. Πάνε τα πλατό, παιδιά. Εκτός και να επανέλθουν σε μια vintage λογική. Να σας ξαναδώ να παίζετε μουσική, εσάς τους DJs, με pick-up κανονικά. Κάνετε, πώς είστε, όλα καλά? Μάλλον δεν είναι όλα καλά. Δυσκολεύεστε με την καθημερινότητα που έχετε να αντιμετωπίσετε. Ψυχραιμία, παιδιά. Τα πρώτα 2.500 χρόνια είναι δύσκολα. Μετά θα τη βρούμε τη ροή. Γιατί νωρίτερα δεν το βλέπω. Έχουμε ωραία ατζέντα και σήμερα στην εκπομπή. Η χθεσινή μέρα μας τροφοδότησε, είναι η αλήθεια. Μας ενέπνευσε. Έχουμε ωραία πράγματα να πούμε και να σχολιάσουμε. Εδώ μείνετε, εδώ στο πρωινό μας Express. Να παρουσιάσω την ομάδα μας. Πέρης Βασιλάκης ρυθμίζει τον ήχο και επιλέγει την υπέροχη μουσική που ακούμε. Καλημέρα σας, κύριε Πέρη Βασιλάκη. Στα γραφεία σύνταξης, Δέσποινα Κουλούμπρη, υπεύθυνη για τη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής. Και η Νατάσα Μπαμπρή ετοιμάζει τα βελτία ειδήσεων ανά ώρα και την εκπομπή της που θα ακολουθήσει μετά τη δική μας. Και η Δέσποινα έχει σήμερα την εκπομπή της, Τετάρτη, μαζί με τον Γιάννη Μινατσή. 1 με 2 το μεσημέρι, αμέσως μετά την Ατάσα Ράγιου. Στην πρωινή μας ομάδα και ο Γιάννης Μανολάς για την πρόγνωση του καιρού, πάντα έγκυρος. Ο Βαγγέλης Καρακατσάνης στην τεχνική υποστήριξη. Και η Ρένα Παυλάκη στο μικρόφωνο. Η εκπομπή μας έρχεται σε εσάς με την ευγενική χορηγία των σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Ετοιμαστείτε και σήμερα να εκδράμετε για τις αγορές σας. Δύο καταστήματα σας περιμένουν και σήμερα στην Ρόδο και στην Ιαλισσό. Δεν χρειάζονται συστάσεις, απλά μια υπενθύμηση. 70 χρόνια λειτουργίας και εμπιστοσύνης, νομίζω ότι τα λέει όλα. Τι παραπάνω έχω να πω εγώ? Μας τα λέει και η Μαρία Καβογιάννη κάθε πρωί, που παίρνει τις φίλες της μία-μία για να τις ενημερώσει για τις προσφορές.

0: Ετοιμαστείτε λοιπόν να υποφεληθείτε και σήμερα από τις καλύτερες τιμές, τις καλύτερες, τις πιο ελκυστικές προσφορές, την καλύτερη ποιότητα, στη μεγαλύτερη ποικιλία προϊόντων. Να σας τα φέρουν και στο σπίτι σας αν δεν μπορείτε να πάτε, να πάρετε και έτοιμο φαγητό, αν δεν προλαβαίνετε να μαγειρέψετε. Όλες οι λύσεις στην καθημερινότητά μας είναι εκεί. Στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου που υποστηρίζουν αυτή την εκπομπή και τους ευχαριστούμε. Ετοιμαζόμαστε για σημαντικά γεγονότα εδώ στην Ρόδο, στο νησί μας, τις επόμενες μέρες. Εννοείται κορυφαίο θέμα η συνάντηση της αυτοδιοίκησης της Ευρώπης την Παρασκευή 29 Μαΐου. Από σήμερα αύριο θα αρχίσουν να έρχονται περιφερειάρχες, δήμαρχοι, στελέχοι από όλη την Ευρώπη για να συζητήσουν για το μέλλον αυτής της μεγάλης οικογένειας. Και χθες άκουγα την συνέντευξη που έδωσε στην Ατάσα Παμπρίο, περιφερειάρχης και οικοδεσπότης και αντιπρόεδρος Επιτροπής Περιφερειών της Ευρώπης, ο Γιώργος Κατζημάρκος. Και πραγματικά συμμερίζομαι απολύτως αυτόν τον ενθουσιασμό με τον οποίο μιλάει για την Ευρώπη. Δεν το έκανε μόνο χθες, το κάνει πάντα. Πολύ συνειδητοποιημένα για μια Ευρώπη η οποία μπορεί να έχει τις αδυναμίες της, αλλά αυτή την ώρα μέσα σε έναν κόσμο που φλέγεται. Για σκεφτείτε, είναι πραγματικά μια όαση. Με όλα τα προβλήματα, με όλη την δυσλειτουργία της, με όλη τη δυσκινησία της, με όλα αυτά, αυτό το τεράστιο πείραμα, τόσες χώρες να μπορέσουν να πορευτούν όλες μαζί. Ναι, είναι μια τεράστια πρόκληση. Αλλά με όλα αυτά που συμβαίνουν γύρω μας, θα το επαναλάβω, δεν θα ήθελα να ζω πουθενά άλλου παρά μόνο σε αυτή την Ήπειρο. Θα τα συζητήσουμε αυτά τα θέματα. Εκ των πραγμάτων, η καρδιά της Ευρώπης, της αυτοδιοίκησης της Ευρώπης θα χτυπήσει εδώ. Επομένως, θα έχουμε πλούσιο υλικό και ενάυσματα προς συζήτηση όλες τις επόμενες ημέρες. Προς το παρόν, κύριε Πέρη Βασιλάκη, να ξεκινήσουμε με την πρόγνωση του κύριου από το Γιάννη Μανολά και να σας πω μετά τι έχουμε ετοιμάσει σήμερα για την εκπομπή μας εδώ, για το πρωινό μας Express.
1: Ο καιρός στον Real Voice 99,5 με τον Γιάννη Μανολά.
2: Για σήμερα Τετάρτη σχεδόν έθριος προβλέπεται ο καιρός στο μεγαλύτερο μέρος του νομού, με κάποιες αραιές νεφώσεις να εντοπίζονται και πάλι στην κεντρική και ορεινή Ρόδο, όπου το μεσημέρι θα υπάρχει μικρότερη ωστόσο πιθανότητα σε σχέση με τις προηγούμενες μέρες να εκδηλωθεί κάποια παροδική μπόρα. Τίποτα το ιδιαίτερο. Αν είμαι μεταβλητή γενικά ασθενή στο νομό μας, δεν θα ξεπερνούν τα 2 με 3 το πολύ 4 από 4. Θερμοκρασίες σε μικρή άνοδο στα βορειότερα νησιά από 16 μέχρι 25 βαθμούς, στα νοτιότερα από 17 μέχρι 26, οι υψηλότερες θερμοκρασίες στην Ανατολική Ρόδο από 18 έως 27 βαθμούς και στο Καστελόριζο από 18 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Πέμπτη, έθριος προβλέπεται ο καιρός σε όλα τα νησιά του νομού. Άνεμοι από δυτικές, βορειοδυτικές διευθύνσεις με την έντασή τους να φτάνει τα 4 με 5 μποφόρ. Θερμοκρασίες σε μικρή περαιτέρω άνοδο στα βορειότερα νησιά από 18 μέχρι 26 βαθμούς, στα νοτιότερα από 19 μέχρι 27, στις υψηλότερες θερμοκρασίες στην Ελλήνδο από 19 μέχρι 28 βαθμούς και στο Καστελόριζο από 20 μέχρι 29 βαθμούς Κελσίου.

0: Σήμερα τα πάνελ θα πάρουν φωτιά. Έχουν πάρει από νωρίς το πρωί με αφορμή την ανακοίνωση του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα. Ελλάς, περίμενα κάτι πιο φαντεζή. Περίμενα κάτι πιο ευρηματικό, έτσι, πιο εφάνταστο. Λίγο με απογοήτευσε το όνομα. Βέβαια, θα μου πεις από την άλλη, είναι εύκολο. Για να δούμε τι θα κάνει. Για να δούμε πώς θα ανακατατάξει το πολιτικό σκηνικό. Σας έλεγα και χθες ότι δεν νομίζω ότι η εμφάνιση του Αλέξη Τσίπρα έχει να κάνει με το κυβερνητικό κόμμα. Δεν νομίζω ότι το επηρεάζει καθόλου. Ουδόλως. Ανακατατάξεις γίνονται εκεί στο χώρο της κεντροαριστεράς. Εκεί δεν έχει ησυχία και καταλλαγή το πράγμα. Το κυβερνητικό κόμμα, η Νέα Δημοκρατία, θα έχει θέμα από την ώρα που ο Αντώνης Σαμαράς προχωρήσει στην ανακοίνωση ενός νέου κομματικού φορέα. Εκεί θα απευθύνεται στη Νέα Δημοκρατία. Τώρα μπορεί η Νέα Δημοκρατία να κοιτάει από μακριά την υπόθεση Τσίπρα, να βλέπει την αγωνία του Πασόκ, που σύμφωνα με τις τελευταίες δημοσκοπήσεις είναι στην τρίτη θέση μετά από το κόμμα Τσίπρα και πριν καν εμφανιστεί το κόμμα αυτά τα ευρήματα των δημοσκοπήσεων. Αν όμως έχουμε κόμμα Σαμαρά, επαναλαμβάνω, τότε εκεί καταλαβαίνουμε ότι έχουμε μια μεγάλη αναδιάταξη συνολικά του πολιτικού σκηνικού. Από την άλλη, βέβαια, δεν μπορώ να μη σχολιάσω. Τι είναι αυτό το πράγμα, ρε παιδιά, με τα κόμματα? Πόσα θα έχουμε, δηλαδή? Τι άκρη και τι μέση βγάζεις τώρα με όλη αυτή την ιστορία? Για πείτε μου. Να μου πείτε. Ο κόσμος ελεύθερος είναι, δημοκρατία. Έχουμε κόμματα να δημιουργεί, κόμματα να επιλέγει, να έχει μια μεγάλη γκάμα, τέλος πάντων, να εκφράσει τις απόψεις του και γενικώς να εκφραστεί ο ίδιος μέσα από αυτά, είτε ιδρύοντας κόμμα, είτε συμμετέχοντας σε κόμμα, είτε ψηφίζοντας κάποιο κόμμα. Αλλά όλο αυτό το μοσαϊκό εδώ πέρα, όλη αυτή η πανσπερμία κομμάτων, πού μπορεί να οδηγήσει? Είναι θέματα τα οποία θα τα δούμε το επόμενο διάστημα, θα σχολιάσουμε. Σήμερα, κυρίες και κύριοι, κατά κύριο λόγο θα ασχοληθούμε με το του Δήμου, γιατί χθες είχαμε διπλό χτύπημα. Συνέντευξη τύπου του εκπροσώπου τύπου του Δήμου, του Κώστα του Χαλκιά, ενώ χθες το πρωί σε κάποιο ραδιόφωνο εμφανίστηκε και ο Αλέξανδρος Κολιάδης και έγραψε ιστορία, όπως πάντα κάθε φορά που βγαίνει η λύση. Πραγματικά, δηλαδή, το έγραψα και χθες. Και να θες να τον πάρεις αυτόν τον άνθρωπο στα σοβαρά, δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Μέσα σε μία φράση αναιρείται τρεις φορές. Αυτά τα οποία λέει αντικρούονται με αυτά τα οποία θα πει στην επόμενη φράση του. Δηλαδή, είναι συγκλονιστικό αυτό που συμβαίνει. Δεν μπορεί, δεν έχει έναν ιρμό, δεν έχει μια ροή. Δεν καταλαβαίνω πραγματικά πώς γίνεται. Το κάνει και μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο, σας το έχω πει εκατοντάδες φορές. Λέει κάτι και το επόμενο δευτερόλεπτο έχει πει το εντελώς ανάποδο. Και θα σας πω τέτοιες περιπτώσεις που συνέλεξα χθες από αυτά τα οποία είπε. Πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα το παράδειγμα των drones. Πώς το υπερασπίστηκε, αν αυτό το πράγμα λέγεται υπεράσπιση, έτσι. Είχαμε μετά και τη συνέντευξη του Κώστα Χαλκιά, έκανε μια δική του τοποθέτηση, δέχτηκε και μια ερώτηση από την Δέσποινα Κουλούμπρη, άλλα και άλλα και εκεί πέρα. Θα τα ακούσουμε σε λίγο και θα τα σχολιάσουμε. Άλλα ντάλλον και εκεί πέρα. Αλλά το κερασάκι στην τούρτα ήταν το εξής. Η ηρωνία στο τέλος. Εσείς σαν σταθμός σίγουρα ξέρετε περισσότερα πράγματα. Σώπα. Αλήθεια. Ναι, άμα διαβάσεις κάτι μαθαίνεις. Άμα βγάζεις ανθρώπους στον αέρα και σου λένε απόψεις, κάτι μαθαίνεις. Το ραδιόφωνο και η ενημέρωση, πέρα από την ενημέρωση αυτή καθ' αυτή, έχει και μια παιδευτική χρειά. Έχει και έναν παιδευτικό χαρακτήρα. Δεν ισχυριζόμαστε ότι τα ξέρουμε όλα, αλλά τουλάχιστον εμείς ρωτάμε. Εμείς δεν κάνουμε copy-paste συμβάσεις αλλωνών και τις τραβάμε από τα μαλλιά για να τις προσαρμόσουμε στα δικά μας δεδομένα, χωρίς να ξέρουμε κιόλας αν αυτό που θέλουμε να κάνουμε πατάει στη λογική και στη νομιμότητα. Μας ειρωνεύτηκε λοιπόν ο κύριος Χαλκιάς. Εντάξει, καταλαβαίνουμε, λογικό είναι. Ενοχλείται. Ενοχλείται γιατί δεν τα καταπίνουμε αμάσιτα αυτά τα οποία λέει και ο ίδιος και οι υπόλοιποι της Δημοτικής Αρχής και έχουμε μια κριτική στάση απέναντι σε αυτά τα οποία κάνουν και λένε. Θα τα δούμε και αυτά στη συνέχεια. Το κύριο Χριστόδουλο Μαλλιαράκη θα έχουμε στο δεύτερο ημίωρο της εκπομπής κοντά μας για να τα συζητήσουμε όλα αυτά τα θέματα. Γιατί δεν μπορεί να μείνουν ασχολίαστα αυτά τα πίθανα τα οποία ακούσαμε χθες και από Κολιάδη και από Χαλκιά. Ενώ στην δεύτερη ενότητα, στη δεύτερη ώρα της εκπομπής μας, θα ασχοληθούμε κυρίες και κύριοι λίγο με το Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Και θα έχουμε στην εκπομπή μας τον πρόεδρο του Τμήματος Μεσογειακών Σπουδών, τον καθηγητή τον κύριο Σωτήρη Ντάλη, διότι αύριο το Πανεπιστήμιο Αιγαίου παρουσιάζει, ανακοινώνει το πρώτο του ξενόγλωσσο προπτυχιακό πρόγραμμα. Σε μια λογική επέκτασης και εξωστρέφειας του Πανεπιστημίου, με έναν διεθνή πλέον προσανατολισμό. Καιρός ήταν. Αυτά είναι τα δύο βασικά θέματα τα οποία έχουμε σήμερα στην εκπομπή μας. Θέλω να ξεκινήσω όμως από την καλή είδηση των ημερών που έχει να κάνει με τη συνάντηση αυτή τη μεγάλη, την καρδιά της αυτοδιοίκησης που θα χτυπήσει εδώ στη Ρόδο την Παρασκευή. 29 Μαΐου διαβάζω στην ανάρτηση του Περιφερειάρχη η καρδιά της αυτοδιοίκησης Ευρώπης θα χτυπά στη Ρόδο. Με μεγάλη χαρά θα υποδεχθώ στο νησί μας τα μέλη του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών μαζί με εκπροσώπους της αυτοδιοίκησης από όλη την Ευρώπη, από τα 27 κράτη-μέλη, αξιωματούχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ευρωβουλευτές. Ανοίγουμε μια πολύ μεγάλη συζήτηση για το μέλλον του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού. Χθες σας τα εξήγησα, σας τα ανέλησα τι ακριβώς είναι όλο αυτό το πράγμα και γιατί έχει σημασία για μας, για την καθημερινότητά μας, για τη ζωή μας, για τα νησιά μας κυρίως. Περί Βασιλάκη μπορούμε να ακούσουμε τον ήχο από το βιντεάκι το οποίο ανέβασε πριν από λίγη ώρα στα social media ο Περιφερειάρχης.
1: Γεια σας. Είμαι ο Γιώργος Κατζημάρκος, Περιφερειάρχης Νοτιού Αιγαίου, πρόεδρος των Περιφερειών της Ελλάδας και μέλος του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών. Στις 29 Μαΐου έχω την εξαιρετική χαρά να υποδεχθώ στη Ρόδο τα μέλη του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών. Την επιτροπή στην οποία συναντάται η αυτοδιοίκηση όλης της Ευρώπης. Όλοι οι Δήμοι, όλες οι περιφέρειες της Ευρώπης, προκειμένου να συζητήσουμε ένα εξαιρετικά σημαντικό θέμα. Το μέλλον του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού. Αλλά γιατί είναι σημαντικός ο ευρωπαϊκός προϋπολογισμός? Γιατί από αυτόν εξαρτάται καθοριστικά το μέλλον και στους Δήμους μας και στις περιφέρειές μας. Επηρεάζει από τις υποδομές και την κοινωνική συνοχή έως την ευκαιρία της κάθε Ευρωπαίας, του κάθε Ευρωπαίου στην απασχόληση, στην πρόοδο, στην ευημερία. Και δεν υπάρχει καταλληλότερο μέρος για αυτή την τόσο σημαντική συζήτηση από τη Ρόδο. Η Ρόδο συγκεντρώνει την πραγματικότητα πολλών ευρωπαϊκών περιφερειών. Από τις γεωγραφικές προκλήσεις και την εξάρτηση από τον τουρισμό μέχρι τις πιέσεις που συνδέονται με τη συνδεσιμότητα, τη μετανάστευση, την κλιματική αλλαγή και την εποχική λειτουργία της τοπικής οικονομίας. Εδώ οι προκλήσεις της Ευρώπης γίνονται ορατές, εδώ πρέπει να διαμορφωθούν οι λύσεις. Σας περιμένω στη Ρόδο.
0: Ήταν και στα μπαλκόνια εκεί πέρα και είχαμε και τον αέρα. Αυτή η μεγάλη συνάντηση λοιπόν θα δώσει τροφή και για σκέψη και για συζήτηση. Έχουμε μέρες να τα συζητάμε και να τα εμπεδώσουμε. Λοιπόν, Χθες, κυρίες και κύριοι, το πρωί ο Αλέξανδρος Κολιάδης σε κάποιο άλλο ραδιόφωνο έδωσε μια εφόλης ύλης συνέντευξη. Είπε πολλά. Είπε πολλά χωρίς αντίλογο, εννοείται, εντάξει, δεν περιμέναμε να υπάρχει αντίλογος, ακόμα και σε πράγματα τα οποία προσκρούν στην απλή λογική. Και έναν ήπιο να έβαζες απέναντί του ένα πεντάχρονο, ένα παιδικό σταθμό, ας πούμε, να λέει αυτά που λέει. Μια ερώτηση, φαντάζομαι, πάνω σε αυτά που λέει, θα υπήρχε. Εν πάση περιπτώσει, δεν πειράζει. Ένα θέμα θέλω έτσι, δύο μάλλον θέματα θέλω να σχολιάσω από το χθεσινό. Η κλάψα, δεν έχουμε προσωπικό. Μάλιστα. Μιλάνε οι μικροί δήμοι, οι πολύ μικροί δήμοι, ότι δεν έχουν προσωπικό. Μιλά και ο Δήμος των 1500 και βάλε υπαλλήλων, εργαζομένων. Ανέκδοτο. Για να δικαιολογήσουμε το ότι δεν έχουμε βάλει και δεν έχουμε και σκοπό, όπως φαίνεται, να βάλουμε τη μία μέτρα πάνω στην άλλη. Γιατί και αυτά που υποτίθεται δρομολογούμε, βλέπε ακαδημία ή οτιδήποτε άλλο, με τέτοια προχειρότητα τα κάνουν που ούτε καν αρχίζουν και κανείς δεν ξέρει και αν ποτέ και πώς. Μιλάμε για τέτοια μελέτη και τέτοια συγκρότηση δημοτικής αρχής. Σήμερα λοιπόν βρήκαν το αφήγημα, βρήκε ο Κολιάδης το αφήγημα ότι δεν έχω κόσμο. Δεν έχω προσωπικό, δεν έχει η Δήμη, δεν είναι στελεχωμένη. Το ζητάμε από την Αθήνα και βρίσκουμε κλειστές πόρτες. Και μου ζητάει ο κόσμος, μου ζητάνε τα χωριά, μου ζητάνε να τους κλαδέψω, μου ζητάνε να τους καθαρίσω. Πώς θα τα κάνω εγώ αυτά, δεν έχω κόσμο. Σας τα λέω τώρα σε ελεύθερη απόδοση. Τι κόσμο, χρυσέ μου άνθρωπε, δεν έχεις. Το ρεκόρ αριθμού υπαλλήλων στο Δήμο, σε ολόκληρη τη χώρα έχεις. Το ξέρετε, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, ότι εδώ στο Δήμο της Ρόδου ένας εργαζόμενος αντιστοιχεί σε 65 κατοίκους. Πόσους πρέπει να έχεις? Θέλετε να σας δώσω στοιχεία? Σύμφωνα λοιπόν με τα επίσημα στοιχεία, το 2024 ο Δήμος είχε 1488 υπαλλήλους. Το 2025 ο αριθμός των υπαλλήλων αυξήθηκε και ανέβηκε στους 1576, προσέξτε, χωρίς τα νομικά του πρόσωπα. Αν βάλουμε δηλαδή εκεί μέσα και ΔΕΙΑΡ και ΔΕΡΜΑΕ και δεν συμμαζεύεται, φτάνουμε στους 2.000 εργαζόμενους. Συγκριτικά με άλλες πόλεις της Ελλάδας, η Ρόδος έχει το ρεκόρ υπαλλήλων ανακάτοικο, η αναλογία είναι ένας προς 65. Ένας εργαζόμενος προς 65 κατοίκους. Το 24 ο αριθμός των μισθοδοτούμενων ήταν 1488 και το 25 έφτασαν τους 1576. Τι συζητάμε λοιπόν? Ας την Αθήνα να τους πεις με τέτοιους αριθμούς ότι είσαι υποστελεχωμένος και θέλεις ενίσχυση προσωπικού και δεν γελάνε που σ' ακούνε και υπάρχει περίπτωση να σε πάρουν στα σοβαρά. Αλήθεια τώρα. Και αυτά τα στοιχεία έχουν δημοσιευθεί. Και δεν βρίσκεται ένας να του πει, ποια υποστελέχωση, Χριστιανέ μου, με 1576 χοντρικά 2.000 υπαλλήλους με τα νομικά σου πρόσωπα. Και επειδή λέμε για τις αναλογίες και για τους άλλους δήμους, με βάση, κυρίες και κύριοι, την απογραφή, ο πληθυσμός του 21 σε σύγκριση με τους εργαζόμενους στους δήμους, σε άλλους δήμους της Ελλάδας, για να το δούμε συγκριτικά, έχει ως εξής. Η Πάτρα, για παράδειγμα, 215.922 ανθρώπους, πληθυσμό, κατοίκους, με την απογραφή του 21, επαναλαμβάνω. Εργαζόμενοι, 1.600. Αναλογία, ένας υπάλληλος ανά 135 κατοίκους. Ηράκλειο, απογραφή του 21, 179.302 κάτοικοι. Υπάλληλοι, 850 στο Ηράκλειο τώρα, προσέξτε. 850 μέχρι 950, εκεί περίπου. Αναλογία, 200 κάτοικοι ανά ένα υπάλληλο. Ένας υπάλληλος ανά 200 κατοίκους στο Ηράκλειο. Στη Ρόδο την υποστελεχωμένη, που κλαίει ο Κολιάδης που δεν έχει κόσμο να δουλέψει στα χωριά και στα υπόλοιπα να αλλάξει κανένα παγκάκι στο Μανδράκι, 125.113 κάτοικοι με την απογραφή του 21, 1.900 με 2 περίπου χιλιάδες οι εργαζόμενοι, άρα ένας υπάλληλος ανά 65 κατοίκους. Ποια υποστελέχωση, άνθρωπέ μου? Τι είναι αυτά που λες? Ποιος θα σε πάρει στα σοβαρά τώρα? Διεκδίκηση το λες εσύ αυτό? Και δεν σου δίνει το κεντρικό κράτος σημασία? Μα πώς θα σου δώσει? Σοβαροί να είμαστε. Και μάλιστα όταν λειτουργίες σου τις έχεις εκχωρήσει σε ιδιώτες, π.χ. καθαριότητα. Εδώ η ΔΕΙΑΡ σου τίποτα δεν κάνει αν δεν το δώσεις σε ιδιώτη. Τι πρόβλημα υποστελέχωσης έχεις? Ανέκδοτα. Ακούστε όμως και το άλλο ανέκδοτο. Πάρα πολύ ωραίο το άλλο ανέκδοτο. Μίλησε για τα ντρόν. Εκεί πια ήταν το Βατερλό, έτσι. Όπως έγραψα και χθες, και να θες να τον πάρεις αυτόν τον άνθρωπο στα σοβαρά, αδυνατής, εδώ είναι ο ορισμός του παραλόγου. Θυμάστε το Λαζόπουλο κάποτε? Παράλογο αυτό. Ο βιασμός της λογικής. Ο βιασμός της λογικής. Μας απείλησε κιόλας. Επειδή υπάρχουν αντιδράσεις για τα ντρόν. Εντάξει, λέει, δεν τα βάζουμε τα ντρόν. Ξέρετε με το ύφος αυτό το μάγκικο που χρησιμοποιεί. Εντάξει, δεν τα βάζουμε. Μη μας πείτε, λέει, μετά γιατί γινόμαστε αυστηροί με τους ελέγχους. Γιατί θα γίνουμε πολύ αυστηροί με τους ελέγχους. Αλήθεια. Συνειδητοποιεί ο ίδιος τι είπε. Θα μας ταράξεις τους ελέγχους επειδή δεν τον αφήνουμε να βάλει τα ντρόνς. Άρα μπορείς να κάνεις ελέγχους. Γιατί δεν τους κάνεις λοιπόν από τώρα? Γιατί πρέπει να δώσεις 1.250.000 σε ιδιώτη για να παρακολουθεί τον κόσμο μες στη μεσαιωνική πόλη? Και μας απειλείς ότι άμα δεν σε αφήσουμε θα μας ταράξεις τους ελέγχους. Τάραξε μας και τώρα, χωρίς να δώσεις 1.250.000. Σου είπε κανείς να μας ταράξεις? Ελεύθερα. Άλλο επιχείρημα. Αυτοί, λέει, που θα βάλουμε, λέει, τα ντρόνς, γιατί δεν μπορούν 3-4 έτσι μάγκες μέσα στην παλιά πόλη να κάνουν ό,τι θέλουν, να κάνουν καταλήψεις κοινοχρήστων χώρων, να ξυπνάμε το πρωί, να βλέπουμε να έχουν βάλει τραπεζοκαθίσματα εδώ εκεί. Πλάκα μας κάνεις, ρε φίλε. Αφού λοιπόν πας, ξυπνάς το πρωί, πας στην παλιά πόλη και βλέπεις ότι κάποιος έχει κάποια επιχείρηση, έχει κάνει κατάληψη κοινόχρηστου χώρου, άρα ξέρεις ποιος την έκανε. Η συγκεκριμένη επιχείρηση. Το ντρόν τι το θέλεις για να επιβάλλεις τον νόμο εκεί πέρα? Αφού το βλέπεις, μπροστά σου είναι τα τραπεζοκαθίσματα. Θα παραφρονήσουμε, παιδιά, έτσι. Δηλαδή, εντάξει, το έχουμε χάσει. Αφού τους ξέρετε, γιατί δεν πάτε να τους πιάσετε? Συγκεκριμένη επιχείρηση που έχει κάνει κατάληψη. Τι την κάνει εκεί και την καμαρώνεις? Το ντρόν, δηλαδή, τι παραπάνω θα σου προσφέρει? Είπε βέβαια και το επικό. Είπε το επικό ότι αυτοί που αντιδρούν, τέλος πάντων, δεν ξέρουν τι συζητάμε για τα ντρόνς. Δεν ξέρουν αυτοί που αντιδρούν. Γιατί εσείς ξέρετε τι συζητάτε? Δεν είμαι σίγουρη. Copy-paste πάτε να κάνετε μία σύμβαση αλουνού φίλου σας και την ξεχυλώνετε για να τη φέρετε σε δεδομένα που δεν μπορεί να γίνει αυτό το πράγμα. Και το συγκλονιστικότερο όλων, όσοι αντιδρούν είναι, λέει, οι παραβατικοί που φοβούνται τον έλεγχο. Το είπε και ο Χαλκιάς αυτό στη συνέντευξη τύπου. Χαλκιάς είπε και κάτι άλλο. Ότι είμαστε και τεχνοφοβικοί. Φοβόμαστε. Είναι λάθος, λέει, να φοβάσαι την εξέλιξη. Είναι λάθος να φοβάσαι την πρόοδο, την τεχνολογία. Τι λέτε, ρε παιδιά. Σοβαρά μιλάτε τώρα. Είμαστε παραβατικοί και γι' αυτό δεν θέλουμε. Είμαστε και τεχνοφοβικοί και δεν θέλουμε. Και τα λέτε αυτά δημόσια. Δημόσια.

0: εξηγείτε στον κόσμο τι ακριβώς θα κάνετε. Βάζετε μπροστά τα πάρκα, βάζετε μπροστά τα δάση, βάζετε μπροστά τις λεωφόρους. Τέτοια πράγματα βάζετε μπροστά, ενώ άλλα πράγματα απεργάζεστε από κάτω. Αστική επιτήρηση. Απαγορεύεται. Το έχετε πάρει χαμπάρι. Και εμείς είμαστε οι παραβατικοί και οι τεχνοφοβικοί. Αλήθεια τώρα. Αλήθεια τώρα. Τα λέτε αυτά στον κόσμο. Κοντά μας, κυρίες και κύριοι, είναι ο δικηγόρος, ο κύριος Χριστόδουλος Μαλιαράκης, με τον οποίο έχουμε ξαναμιλήσει για το θέμα αυτό και έχει αρθρογραφήσει και έχει γράψει πάρα πολλά πράγματα. Και θέλω πραγματικά να τον ρωτήσω πού κατατάσσει τον εαυτό του, στους παραβατικούς ή στους τεχνοφοβικούς. Καλημέρα σας, κύριε Μαλιαράκη.
1: Καλή σας μέρα.
0: Γελάτε.
1: Ούτε στο ένα, ούτε στο ένα, ούτε στο άλλο. Προφανώς. Ούτε παραβατικός είμαι στην παλιά πόλη. Δεν έχω καμία σχέση κατάστημα ή οτιδήποτε άλλο στην παλιά πόλη, ούτως ή άλλως δηλαδή. Αλλά ούτε και τεχνοφοβικός στην τεχνολογία. Ίσα-ίσα οι πολίτες στην τεχνολογία τη χρησιμοποιούν πάρα πολύ πλέον στη ζωή τους. Από το Δήμο περιμένουμε νέες τεχνολογίες και βέβαια. Τώρα εντάξει, το επιχείρημα αυτό ότι όποιος δεν θέλει τον έλεγχο είναι παραβατικός, είναι εκτός λογικής και δεν πείθει. Η πρόληψη και η καταστολή του όποιου εγκλήματος, άκουσα χθες την συνέντευξη, μια συνέντευξη του Δημάρχου, αναφέροντας ένα συγκεκριμένο περιστατικό με έναν που έβγαλε ένα μαχαίρι σε κάποιον.
0: Ναι, ένα μηχανάκι που πήγε να περάσει, λέει, από τις μπάρες εκεί και έβγαλε μαχαίρι για να και απείλησε. Ναι.
1: Προφανώς το γεγονός είναι καταδικαστέο, αλλά η πρόληψη και η καταστολή του εγκλήματος, τέτοιου ειδικά εγκλήματος βίας, δεν είναι αρμοδιότητα της, δεν είναι αρμοδιότητα του Δήμου, είναι αρμοδιότητα της αστυνομίας. Εδώ και αυτό θα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε, ότι πρόκειται για μια σύγχυση ρόλων, η οποία δεν είναι λεπτομέρεια. Είναι το κρισιμότερο σημείο της όλης συζήτησης. Ο νόμος αναφέρει ξεκάθαρα ότι όταν πρόκειται για επιτήρηση με οποιοδήποτε μέσο, κάμερα, σταθερή ή εναέριο, drone, σε δημόσιο χώρο, για λόγους πρόληψης και καταστολής αντικειμάτων βίας, ναρκωτικών ή οτιδήποτε άλλο, συγκεκριμένα ποινικά αντικείμενα, αναφέρει ότι η αρμοδιότητα είναι της αστυνομίας ή του λιμενικού αντίστοιχα. Mm-hmm. Δεν είναι αρμοδιότητα του Δήμου. Καταλαβαίνουμε ότι ενδεχομένως ο Δήμος ενδιαφέρεται για την καλή λειτουργία γενικότερα της πόλης, αλλά δεν μπορεί να υπάρξει, όσο και καλές προθέσεις να έχει, να το πω έτσι πολύ ευγενικά, όσο και καλές προθέσεις να έχει, το να κάνεις πράγματα τα οποία δεν είναι στις αρμοδιότητές σου, δημιουργούν πρόβλημα. Και θα δημιουργήσουν πρόβλημα στην πράξη. Γι' αυτό η αντίρρηση, η ένσταση από την πλευρά μου είναι για το νομικό μέρος, γιατί βλέπω ότι γίνεται ένας διαγωνισμός ο οποίος αφορά τρία μέρη. Αφορά την εγκατάσταση κάμερας στις πύλες εισόδου-εξόδου, επίγειες δυνάμεις, προσωπικό και τα drones.
0: Ναι.
1: Εγώ αναφέρομαι συγκεκριμένα στα drones.
0: Ναι.
1: Δεν λέμε
0: mm-hmm.
1: κατά της τεχνολογίας, κατά της κάμερας στις πύλες εισόδου και εξόδου, που ούτως ή άλλως υπάρχουν.
0: Υπάρχουν,
1: να σας πω, ωραία, το παράδειγμα αυτό με τον φύλακα. Υπάρχουν οι κάμερες στις σταθερές. Δηλαδή, τι παραπάνω θα κάνει τον drone από ψηλά, που δεν έκανε η κάμερα στην πύλη που κατέγραψε ούτως ή άλλως τον παραβατικό. Τώρα αυτό το ότι αν δεν έχεις κάτι να φοβηθείς γιατί διαμαρτύρεσαι, εντάξει, είναι ένα γνωστό έτσι σόφισμα το οποίο δεν ευσταθεί. Με την ίδια λογική θα πρέπει να δημοσιοποιούμε έτσι πόλητες σε προσωπικές μας στιγμές ή τα τηλεφωνήματά μας ή οτιδήποτε άλλο μας αφορά, προκειμένου να αποδείξουμε ότι δεν είμαστε ελέφαντες, ότι
0: σωστά,
1: δεν είμαστε παραβάτες.
0: Ναι, ναι, ναι. Αφού δεν έχουμε τίποτα να κρύψουμε, ας τα βγάλουμε όλα στην κοινή θέα, λοιπόν. Έτσι. Ναι, όλα στη φόρα, λοιπόν. Ας παρακολουθούνται όλα.
1: Η ιδιωτικότητα και η προστασία της προσωπικής μας ζωής δεν είναι καταφύγιο ή προνόμιο των παραβατικών που εκεί θα κρυφτούν. Τα προσωπικά δεδομένα κάποιους τους ενοχλούν, έτσι, αλλά είναι ένα θεμελιώδης δικαίωμα όλων και είναι προστατευμένο από το Σύνταγμα.
0: Από το Σύνταγμα, ακριβώς.
1: Και μάλιστα στις τελευταίες αναθεωρήσεις του Συντάγματος, στην τελευταία αναθεωρήση του Συντάγματος μπήκε η προστασία των προσωπικών δεδομένων. Δηλαδή ο νομοθέτης δίνει στα προσωπικά δεδομένα και στην ιδιωτικότητα του ανθρώπου ύψιστη σημασία. Και για να υπάρξει μια προσβολή σε ένα

0: συνταγματικό δικαίωμα, θα πρέπει η προσβολή αυτή να είναι τόσο καλά θεμελιωμένη και τόσο σύμφωνα με τις υπόλοιπες συνταγματικές αρχές, όπως είναι η αρχή της αναλογικότητας, δηλαδή όταν πας να προσβάλλεις ένα δικαίωμα θα πρέπει να δεις αυτό που θέλεις να πετύχεις είναι πολύ σημαντικότερο από αυτό που θέλεις να προσβάλλεις, ή αν υπάρχουν άλλοι τρόποι να καταλήξεις στο επιθυμητό. Πού όλοι θέλουμε την προστασία της παλιάς πόλης, όλοι θέλουμε την προστασία της ιδιωτικότητάς μας ταυτόχρονα, αλλά θέλουμε και να λειτουργούμε σε μια κοινωνία που να μην υπάρχει παραπτωσιακότητα.
1: Κύριε Μαλιαράκη, αυτό το θέμα, όσο και εγώ το έχω παρακολουθήσει τα τελευταία χρόνια και με πολύ μεγάλη έτσι, ένταση τα τελευταία, ακριβώς λόγω της τεχνητής νοημοσύνης, λόγω της ταχύτητας με την οποία εξελίσσεται η τεχνολογία, είναι ένα θέμα το οποίο προβληματίζει τους πάντες διεθνώς και σε τεχνολογικό επίπεδο και σε επιστημονικό και σε πολιτικό και σε επίπεδο δικαιοσύνης, θεσμικό, τα πάντα. Δεν είναι εύκολα θέματα αυτά. Και γι' αυτό, αν θέλετε, εντυπωσιάζει η ελαφρότητα με την οποία ανελήφθη μια τέτοια απόφαση από τη Δημοτική Επιτροπή. Εσείς τη μελετήσατε κιόλας, γιατί κάνατε ένα εξαιρετικό και πολύ αναλυτικό άρθρο την προηγούμενη εβδομάδα που το πήρατε κομμάτι-κομμάτι όλο αυτό. Αυτή λοιπόν η ελαφρότητα εντυπωσιάζει πραγματικά, γιατί θα πίστευε κανείς ότι πρώτα κάνεις μια νομική διερεύνηση αυτού του θέματος, μέχρι πού μπορείς να φτάσεις, τι ακριβώς μπορείς να κάνεις και μετά να το προχωρήσεις αυτό. Φαίνεται ότι στην περίπτωση αυτή όμως τέτοιο πράγμα δεν υπάρχει. Γιατί αν υπήρχε πολύ απλά στις επικρίσεις τις δικές μου, τις δικές σας, των άλλων που έχουν τοποθετηθεί, θα μας το είχαν, να το πω απλά, θα μας το είχαν τρίψει στη μούρη. Με συγχωρείτε για την έκφραση, αλλά για να το δώσω να γίνει κατανοητό. Θα μας είχαν πει τι μιλάτε ρε εσείς εκεί πέρα, ας πούμε. Να η νομική μου τεκμηρίωση. Έτσι δεν είναι.
0: Και εδώ είναι η ένσταση, γιατί φαίνεται ότι πηγαίνουμε με τη λογική να αγοράσουμε τα drones με όποια δικαιολογία έχουμε πει.
1: Ναι.
0: Και μετά βλέπουμε.
1: Και μετά βλέπουμε, ναι.
0: Μετά χρησιμοποιήσουμε.
1: Λες και το ζητούμενο είναι να τα πάρεις, δηλαδή να κάνεις και καλά την προμήθεια, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Και μετά από εκεί και πέρα.
0: Εκτός αν είναι αυτό τελικά το ζητούμενο, δεν ξέρω. Αλλά εμένα η ένστασή μου εξ αρχής ήταν ότι πριν πας να κάνεις ένα εγχείρημα, θα πρέπει να δεις αν αυτό είναι, περνάει το τεστ νομιμότητας. Γιατί όταν τέτοιες δικαιολογίες. Ότι ο σκοπός των drones είναι η επιτήρηση και μάλιστα με τη συνεχή παρουσία σε δημόσιους χώρους, ναι, με σκοπό να δημιουργήσει την πεποίθηση ότι...
1: Ότι παρακολουθούμαστε, ας πούμε, άρα να είμαστε καλά παιδιά.
0: Ναι, αυτό δεν είναι αρμοδιότητα του Δήμου, οπότε μετά θα τα αγοράσεις και δεν θα μπορείς να τα χρησιμοποιήσεις, γιατί έχεις κάνει ένα διαγωνισμό, έχεις αναστήσει ένα διαγωνισμό ο οποίος δημιουργεί συμβατικές υποχρεώσεις, ο οποίος ανάδοχος θα δεσμεύεται από αυτά και μετά δεν θα μπορεί να τα κάνει. Εσύ θα τον έχεις πληρώσει, θα έχεις κάνει τη διαδικασία, θα έχεις αγοράσει το αυτό, θα έχεις πληρώσει τις υπηρεσίες και μετά δεν θα μπορεί ο ανάδοχος να κάνει το έργο, γιατί δεν θα έχεις εσύ τη δυνατότητα να του παραχωρήσεις το δικαίωμα να κάνει αυτό. Το έργο αυτό.
1: Γιατί...
0: Οπότε μπαίνουμε σε ένα φαύλο κύκλο και δεν έχει νόημα αυτό το πράγμα. Οπότε αν θέλεις να στήσεις τον διαγωνισμό, τουλάχιστον βάλει τις δικαιολογίες τις σωστές. Η Δήμη δεν είναι ότι απαγορεύεται.
1: Αυτό θα σας ρωτούσα, γιατί αυτό που επικαλούνται, κύριε Μαλιαράκη, είναι ότι στην ουσία τι κάνουνε, αντιγράφουνε τη σύμβαση την οποία έχει κάνει ήδη ο Δήμος 3Β, όπως τον λέμε, ο Κωνσταντέλος, τον Δήμο Βουλιαγμένη. Αλλά εκεί, από ό,τι τουλάχιστον έχω καταλάβει και όσο το έχω ψάξει, είναι κάτι εντελώς διαφορετικό. Εκεί δεν μιλάμε για αστική επιτήρηση.
0: Επειδή την έχω δει, επειδή την έψαξα προκειμένου να την...
1: Να κάνετε τις συγκρίσεις, ναι.
0: Ναι, η σύμβαση εκεί πέρα είναι περναστημένη στο διάβγεια ούτως ή άλλως.
1: Ναι.
0: Η σύμβαση εκεί πέρα είναι εντελώς διαφορετική. Η αιτιολογία τουλάχιστον που αναφέρεται στην προκήρυξη, δεν ξέρω τώρα στην πραγματικότητα τι κάνουν, έτσι, αλλά τουλάχιστον το στήσιμο του διαγωνισμού εκεί ήταν διαφορετικό. Ήταν για λόγους δασοπροστασίας και πυρασφάλειας. Τη διαχείριση ακραίων καιρικών φαινομένων, πλημμύρες, παγετός, δηλαδή πράγματα τα οποία ούτως ή άλλως υπάγονται στην αρμοδιότητα του Δήμου,
1: ναι,
0: καθώς είναι στο πλαίσιο της πολιτικής
1: προστασίας
0: ή για την παρακολούθηση δημοτικών οχημάτων ή δεξαμενών. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό, ότι οι Δήμοι έχουν αρμοδιότητα, έχουν τη δυνατότητα να έχουν drones, αλλά γιατί, όχι για δημόσιο χώρο, για την φύλαξη δημοτικών εγκαταστάσεων, τη φύλαξη του Δημοτικού Κημητηρίου, των άλλων περιουσιακών στοιχείων, του ίδιου του
1: Δήμου.
0: Περισσότερες χαρές, τα σχολεία και σε άλλους Δήμους έχει, και στην Κηφισιά έχει από τη αίματα και στην Αγία Παρασκευή. Αλλά εκεί τα drones είναι για αυτό ακριβώς, για να προστατεύουν δημοτική περιουσία. Σχολικά συγκροτήματα, μεγάλα σχολικά συγκροτήματα στην Αθήνα, τα οποία έχουν δεκάδες σχολεία μέσα, όπου μαζεύονται διάφοροι παραβατικοί τύποι και κάνουν βανδαλισμούς, καταστροφές δημοτικής περιουσίας.
1: Ναι.
0: Όχι στους δρόμους, mm-hmm. όχι στις πλατείες, όχι σε δημόσιους χώρους.
1: Ναι.
0: Ο νόμος για τα προσωπικά δεδομένα, επειδή είπαμε είναι συνταγματικό δικαίωμα, έχει πολύ αυστηρό πλαίσιο λειτουργίας σε δημόσιο χώρο.
1: Προφανώς.
0: Ανατίθεται mm-hmm. σε συγκεκριμένες αρχές, την αστυνομία, και για πολύ συγκεκριμένους λόγους.
1: Ναι.
0: Το άλλο παράδειγμα που άκουσα εχθές από τον Δήμαρχο για την κυκλοφορία, και ανέφερε μάλιστα και ένα έτσι πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα, ότι του πήραν το δίπλωμα από ό,τι κατάλαβα στην Τόχα, γιατί οδηγούσε με ταχύτητα υπερβαίνουσα το όριο εκεί. Αυτό μακάρι να γίνει και στην Ελλάδα, να σας πω. Εγώ είμαι υπέρ της χρήσης κάμερας στους δρόμους.
1: Αυτά τα έχουμε ξανασυζητήσει βεβαίως, και κανείς δεν έχει πει το αντίθετο. Έτσι, κανείς δεν έχει πει το αντίθετο.
0: Αφορούν θέματα όμως της τροχιάς, της αστυνομίας και από την αρμόδια αρχή. Δεν θα πάει ο Δήμος ή ξέρω εγώ οποιοσδήποτε να βάλει κάμερες αυτοβούλος στα φανάρια ή στους δρόμους.
1: Ναι.
0: Εκεί είναι άλλες.
1: Εκεί θα μπει από την τροχέα, τέλος πάντων, ναι, θα είναι αστυνομία,
0: ναι,
1: θα είναι τροχέα. Δεν
0: καταγράφουν
1: είναι
0: μόνο τον αριθμό της πινακής.
1: Ναι.
0: Δηλαδή υπάρχουν άλλα συστήματα. Δεν είναι όλα το ίδιο.
1: Ναι.
0: Δηλαδή μια κάμερα στο φανάρι δεν είναι το ίδιο με ένα drone πάνω από την παλιά πόλη, την πλατεία.
1: Προφανώς. Από αυτά που λένε. Προφανώς. Αυτά που λένε, κύριε Μαλιαράκη, όμως, φαίνεται τελικά ότι προσπαθούν να το καλύψουν όλο αυτό το πράγμα, βάζοντας μπροστά τέτοιου είδους περιστατικά. Δηλαδή, να, τα δάση, οι πυρκαγιές, οι λεωφόροι, το ένα το άλλο. Και δεν λένε την ειδοποιώ διαφορά, ότι είναι άλλο πράγμα αυτό και είναι άλλο πράγμα η αστική επιτήρηση. Δηλαδή να κάνεις τη βόλτα σου, να είσαι σε μια πλατεία, να είσαι σε δρόμους, αυτό απαγορεύεται διαροπάλου. Και όπως πολύ καλά είπατε, αυτό για να γίνει θα πρέπει να είναι από μια αρχή όπως είναι η αστυνομία, για κάποιο πολύ σημαντικό λόγο, για ένα πολύ συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, για ένα πολύ συγκεκριμένο χώρο. Έτσι. Δεν είναι ότι περπατάμε και βλέπουμε τα ντρόνα να πετάνε πάνω από το κεφάλι μας για να μας παρακολουθούν τι θα γίνει.
0: Αυτό που είπατε είναι πολύ σωστό, γιατί και ο ίδιος ο νόμος αναφέρει αυτές τις προϋποθέσεις. Δηλαδή και η αστυνομία δεν μπορεί να βάλει κάμερες σε δημόσιο χώρο έτσι γενικά. Θα πρέπει να υπάρξει μια πολύ συγκεκριμένη αιτιολόγηση με βάση αυτά που είπατε,
1: ναι,
0: ότι θα πρέπει να αφορά συγκεκριμένο χώρο και να υπάρχουν. Το αναφέρει ο νόμος αυτό, ότι θα πρέπει να υπάρχουν συγκεκριμένα περιστατικά που να αποδεικνύουν και να δείχνουν ότι εκεί γίνονται παραβατικές και μάλιστα συγκεκριμένου είδους παραβάσεις, εγκλήματα κατά της ζωής, βίας, σωματικών βλαβών κτλ. Ναρκωτικών. Δεν είναι οποιοδήποτε αντίθετα γενικά για να κάνουμε την πρόληψη του εγκλήματος. Θα πρέπει να υπάρχουν συγκεκριμένα περιστατικά, στατιστικά, που να αποδεικνύουν ότι υπάρχει το πρόβλημα καταγεγραμμένο με στοιχεία, όχι έτσι να ξέρουμε ότι υπάρχει.
1: Ναι, γενικώς έτσι έχουμε μια αίσθηση ότι υπάρχει μια μορφής παραβατικότητα.
0: Ναι, ή ότι κάποιοι χρεώνουν την πύρα 60 ευρώ στους τουρίστες. Αυτό δεν θα το λύσει το ντρόν ή η κάμερα, το πόσο χρεώνει ο κάθε ασίδωτος καταστηματάρχης ενδεχομένως την πύρα. Και σε αυτά που αφορούν αποκλειστικά το Δήμο, τις καταλήψεις κοινοχρήσης των χώρων δηλαδή, και την κυκλοφορία στην πόλη, μέσα στην παλιά πόλη, υπάρχουν τρόποι να λυθούν. Δεν χρειαζόμαστε drones για να.
1: Μα εδώ το ομολόγησε και ο ίδιος ο Κολιάδης χθες αυτό, κύριε Μαλιαράκη. Δηλαδή είπε ότι δεν τα θέλετε. Εντάξει, μην μου πείτε όμως μετά γιατί θα αυστηροποιήσω τους ελέγχους, γιατί μετά θα τους αυστηροποιήσω. Δηλαδή το είπε εν είδη απειλής Δηλαδή αυτό είναι οξύμορο, έτσι. Λες, άσε με να βάλω τα ντρόνους για να έχω μια εφταξία. Αλλά επειδή δεν με αφήνεις, θα σε ταράξω στους ελέγχους. Ταράξε μας πριν τα ντρόνους. Ανάγκη να δώσεις 1.250.000 ευρώ για να μας ταράξεις στους ελέγχους.
0: Αυτό είναι ένα τώρα κλασικό ψευτοδίλημα. Ή θα κατασταθούν τα ντρόνους ή θα γίνει αυστηρός, είπε.
1: Ωραία, να γίνει αυστηρός. Γιατί δεν γίνεται από μιας αρχής και πρέπει να βάλει πρώτα τα ντρόνους.
0: Εγώ δεν θέλω το Δήμο ούτε να είναι αυστηρός, ούτε να είναι επίοικης. Εγώ θέλω να κάνει το καθήκον του. Αυτό. Τώρα, αν είναι αυστηρό αυτό ή οι επίοικες, δεν ξέρω. Αρκεί να κάνει το καθήκον. Η τήρηση του νόμου δεν είναι μια τιμωρία που θα σας την επιβάλλουμε ως αντίπεινο γιατί αρνείστε την παρακολούθηση με τα drones. Είναι αυτονόητη υποχρέωση της δημοτικής.
1: Ναι, προφανώς αυτό που λέτε, αλλά και μόνο το ότι ομολογεί ότι μπορώ να τους κάνω τους ελέγχους και θα τους κάνω και θα είναι και αυστηρή αφού δεν με αφήνετε να βάλω drones, άρα μπορείς. Γιατί το κάνεις λοιπόν.
0: Εμείς, μεταξύ drones ή τήρηση του νόμου, εμείς σε κάθε περίπτωση επιλέγουμε την τήρηση του νόμου. Ναι. Και όχι μας θα την επιλέγουμε, έτσι θα το πω πάρα πολύ έτσι απλά, την απαιτούμε την εφαρμογή του νόμου. Το κάνουμε. Είπα και την προηγούμενη φορά σε εσάς ότι το πρόβλημα δεν είναι η διαπίστωση των παραβάσεων. Τις ξέρουμε, είναι εύκολο. Δηλαδή μπορούν να βρεθούν πάρα πολύ εύκολα. Με μια απλή επίσκεψη δύο ατόμων του προσωπικού στην παλιά πόλη να καταγράψουν τους κοινόχρηστους χώρους.
1: Ναι, δεν ξέρεις λοιπόν. Όταν εγώ έχω το μαγαζί μου, είναι δικό μου ένα μαγαζί και έχω κάνει κατάληψη κοινόχρηστου χώρου. Είναι ανάγκη να του το πει τον ντρόν. Δεν το βλέπει αφού είναι δικό μου μαγαζί ότι εγώ την έχω κάνει.
0: Το θέμα είναι, έχουν τη βούληση να γίνουν όχι αυστηροί, να εφαρμόσουν απλά τον νόμο. Αυτό. Εκεί είναι
1: αυτό,
0: το ερώτημα.
1: Ναι.
0: Μπορούμε να το κάνουμε αυτό.
1: Επίσης, ειδού πεδίων δόξης λαμπρών. Ένα άλλο σημείο επίσης, το οποίο καταλαβαίνω ότι δεν τους είναι πολύ βολικό. Το ένα ήταν αυτό που είπαμε, ότι μιλάμε για επιτήρηση αστικού χώρου σε καθημερινή βάση, συνεχή, διαρκή κτλ. Το λέει μέσα η απόφαση που πήρε η Δημοτική Επιτροπή και αναρτήθηκε και στη διάβγεια. Το άλλο που δεν λένε φωναχτά και τα αφήνουν ίσως να περάσει λίγο κάτω από το ραντάρι και όποιος κατάλαβε, είναι ότι όλο αυτό το πράγμα πάει σε ιδιώτη. Γιατί κύριε Μαλιαράκη, είναι άλλο να έρθει η ελληνική αστυνομία ή η πυροσβεστική, και τώρα έχω δει ότι το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης, νομίζω χθες το διάβαζα κάπου, κάποιο Υπουργείο, κάνει ένα μεγάλο διαγωνισμό που έπεσε, αλλά έπεσε για τυπικούς λόγους, όχι για ουσιαστικούς, προμήθειας υλικού. Είναι άλλο να κάνεις ένα διαγωνισμό προμήθειας υλικού, αν το λέω σωστά, έτσι, δηλαδή θέλω να πάρω αυτά, για να τα διαθέσω παραδείγματος χάρη στην αστυνομία. Θα κάνω ένα διαγωνισμό για να τα διαθέσω στην πυροσβεστική. Γιατί κάτι αντίστοιχο έχει ελεγχθεί και από την περιφέρεια παλαιότερα για να εξοπλίσει και την πυροσβεστική και την αστυνομία και όλα αυτά. Για να βοηθήσει την αρμόδια αρχή στο έργο της. Όχι για να επιτηρεί η περιφέρεια, έτσι, αυτό. Εδώ λοιπόν δεν λένε καθαρά ότι ο ιδιώτης θα μαζεύει τα στοιχεία. Ο ιδιώτης θα τα καταγράφει. Ο ιδιώτης θα τα κάνει αυτά. Δεν είναι δηλαδή ότι απλά θα είναι ένας διαγωνισμός για την προμήθεια του συγκεκριμένου εξοπλισμού. Και εδώ λοιπόν τίθενται πάρα πολλά ερωτήματα. Τι θα γίνεται με τα αποθηκευμένα δεδομένα που θα έχει στη διάθεσή της η εταιρεία αυτή. Ο εκπρόσωπος θες του τύπου, ο Κώστας Χαλκιάς, λέει: μα εννοείται, λέει, η τήρηση του νόμου προσωπικά δεδομένα εκ των όνων κάνευ. Πώς θα το διασφαλίσεις? Πώς θα ξέρεις εσύ ο ιδιώτης τι κάνει με αυτά, πόσο τα κρατάει, πού τα δίνει, κάνει κατάχρηση? Αυτά όλα, πώς τα διασφαλίζεις?
0: Φαίνεται ότι δεν υπάρχει, γιατί από ό,τι κατάλαβα η λογική είναι: κάνουμε το έργο, παίρνουμε τα drones, αναθέτουμε τη σύμβαση κάπου, τέλος πάντων, σε όποιον, και μετά βλέπουμε όλα.
1: Και μετά βλέπουμε, γιατί να σας πω, εγώ το θεωρώ και δεδομένο ότι θα υπάρξουν προσφυγές. Και να σας πω, ένας επισκέπτης, ένας τουρίστας στην Πεσιονική πόλη, να δει ένα πράγμα να πετάει πάνω από το κεφάλι του, ας πούμε, κάποια στιγμή, εντάξει, θα την κάνει την προσφυγή. Και από όσο ξέρω, δηλαδή, εκεί και τα πρόστιμα είναι. Δηλαδή θα δικαιωθεί. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην δικαιωθεί ο άνθρωπος κάτω από αυτές τις συνθήκες.
0: τα προσωπικά δεδομένα είναι ένα πολύ κέριο ζήτημα, το οποίο είναι πάρα πολύ ευαίσθητο και θίγει εντελώς τον πυρήνα της ανθρώπινης αξιοπρέπειας. Γι' αυτό και ο νομοθέτης ανέθεσε στα προσωπικά δεδομένα τη συνταγματική αυτή προστασία, και οι νόμοι για την προστασία τους είναι πάρα πολύ αυστηροί. Και επειδή ενδεχομένως κάποιος να πει, έλα μωρέ τώρα τι είναι προσωπικά δεδομένα και γιατί τόσο πολύ όλοι κρύβεστε πίσω από τα προσωπικά δεδομένα. Όχι, δεν είναι έτσι.
1: Ναι, και να σας πω, το ακούω και το λένε κάποιοι, ας πούμε, που το υποστηρίζουν όλο αυτό και λένε, εντάξει, τι έχετε να φοβηθείτε, όποιος είναι, εντάξει, όποιος αυτό, τι τον νοιάζει, δεν πειράζει. Μα δεν είναι έτσι τα πράγματα. Δηλαδή, απορώ δηλαδή και με αυτούς οι οποίοι βάζουν, τσουβαλιάζουν όλους.
0: Μου κάνει εντύπωση ότι αυτοί που το λένε είναι αυτοί, εγώ θα έλεγα, θα ανέστρεφα αυτό που είπε ο Δήμαρχος, ότι αυτοί που επιθυμούν την παραβίαση του νόμου, του συντάγματος, της ιδιωτικότητάς μας, είναι αυτοί που ούτως ή άλλως θα παρανομούν κιόλας. Γιατί η ευκολία και η ελαφράτη καρδία με την οποία λένε, εντάξει, ας καταπατήσουμε ένα συνταγματικό δικαίωμα και ας καταπατήσουμε 4-5 νόμους για τα προσωπικά δεδομένα και ελληνικούς αλλά και ενωσιακούς νόμους, είναι ενδεχομένως αυτοί οι οποίοι θα κάνουν και τις παραβάσεις αργότερα.
1: Ναι, σωστά. Αυτοί κατηγορούν λοιπόν τους άλλους.
0: Γιατί ενδεχομένως να βρίσκουν άλλους τρόπους να ξεπερνάνε τα προβλήματά τους τα νομικά.
1: Μάλιστα. Κύριε Μαλιαράκη. Δεν έχουμε άλλο χρόνο. Η συζήτηση είναι πάρα πολύ μεγάλη και όπως φαίνεται θα συνεχιστεί έτσι όπως πάνε τα πράγματα, γιατί τους βλέπω και αμετανόητους δηλαδή και με επιχειρήματα τα οποία δεν αντέχουν έτσι σε σοβαρή κριτική και συζήτηση και λογική όλα αυτά τα οποία λένε. Εν πάση περιπτώσει, να δούμε τι ξεμπερδέματα θα έχουμε με αυτή την ιστορία. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα, καλημέρα. Γεια σας. Λοιπόν, και μη χειρότερα. Σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί για τη συνέχεια.
2: Πρωινό Εξπρές με την Ρένα Παυλάκη.

ακούσουμε και κανένα τραγουδάκι ολόκληρο. Γιατί όταν ξεκινάμε τις συζητήσεις και τους σχολιασμούς, μας είναι παίρνει αλήθεια το κάθε θέμα με το οποίο ασχολούμαστε. Είστε εδώ στον Real Voice 99,5 στο πρωινό μας Express, στη δεύτερη ενότητα της εκπομπής μας. Η ώρα είναι 9 και 17 πρώτα λεπτά. Η εκπομπή μας μεταδίδεται σε επανάληψη, όπως ξέρετε, φαντάζομαι, για να μην μπερδεύεστε. Μας ακούτε το πρωί να σας λέμε, μας ακούτε το απόγευμα, βραδάκι να σας λέμε καλημέρα. Και λέτε τι έπαθαν αυτοί εκεί.

Όχι ότι θα ήταν και περίεργο δηλαδή να χάσουμε και τον τόπο και τον χρόνο με όλα αυτά που ακούμε. Είμαστε στο τσακ να παραφρονήσουμε ή να αναρωτιόμαστε τελικά αν έχουμε και σώστας φρένας. Τι ζούμε ρε παιδιά, τι ζούμε, φοβερά, φοβερά όλα αυτά τα οποία γίνονται. Βιασμός της λογικής όμως, έτσι, ξεκάθαρα, ξεκάθαρα. Και από κάτω η σιωπή των αμνών. Κάποιοι δεν έχουν πάρει είδηση. Δεν έχουν πει μια λέξη, δεν έχουν γράψει μια γραμμή. Τι είναι ρε παιδιά, τι πάθατε? Κατάλαβα, δεν θέλετε να σας πούνε ούτε παραβατικούς, ούτε τεχνοφοβικούς, αυτό είναι. Οι φορείς μας τι κάνουν, καλά? Χαιρετίσματα, παιδιά. Άλλοι θέλουν να πετάξουν ντρόν και άλλοι πετούν χαρταετό.

Όλα καλά στο σπίτι, τα παιδιά όλα καλά. Για να δούμε λίγο τι γίνεται και παρά έξω, επειδή έχουμε επικεντρωθεί πολύ στα δικά μας, εδώ στο μικρό κοσμό μας, τον απίθανο. Χθες λοιπόν είχαμε την πρεμιέρα της Ελλάς, του κόμματος Αλέξη Τσίπρα και τα πρώτα πυρά βεβαίως εννοείται. Με φόντο την Ακρόπολη και μετά την προβολή ενός βίντεο με μουσική του Σταμάτη Κραουνάκη, ο Αλέξης Τσίπρας αποκάλυψε το όνομα του νέου κόμματος Ελληνική Αριστερή Σύμπραξη, Ελλάς, τα αρχικά. Εγώ βέβαια θα βάζα το Ελλάς. Τι θα γίνει φίλε μου με εμάς? Παπακοσταντίνου θα πήγαινε, Γάντι. Αλλά μπορεί να μην του δίναν τα δικαιώματα. Αν υποθέσουμε ότι το σκέφτηκε βέβαια, έτσι. Γιατί δεν τα παίρνεις αυτά. Διαλέγεις ένα τραγούδι που σου αρέσει και το κάνεις έμβλημα. Πρέπει να έχεις και την έγκριση του δημιουργού, αν θέλει να ταυτιστεί με τον Α ή τον Β φορέα. Νομίζω είχαμε κάποια τέτοια παρατράγουδα κάποιες εποχές παλαιότερα. Δεν θυμάμαι τώρα ποτέ σε ποια περίπτωση ακριβώς. Αλλά είχε συμβεί αυτό, να διαμαρτυρηθεί δημιουργός γιατί χρησιμοποιήθηκε σε συγκέντρωση κόμματος, πολιτική, προεκλογική, κάτι δικό του κομμάτι. Ο Αλέξης Τσίπρας λοιπόν, ο πρώην Πρωθυπουργός, παρουσίασε την ιδρυτική διακήρυξη, χαρακτηρίζοντάς την ως μια πηξίδα για μια ηθική επανάσταση, ένα νέο πατριωτισμό και την κοινωνική δικαιοσύνη. Έκανε και τη χαρακτηριστική κίνηση την οποία είχε κάνει και ο Ανδρέας Παπανδρέου. Και δεν είναι η πρώτη φορά που ο Αλέξης Τσίπρας επιχείρει να δημιουργήσει συνειρμούς με τον Ανδρέα Παπανδρέου. Η διακήρυξη του νέου κόμματος στηρίζεται σε 7 άξονες, όπως ζωή με αξιοπρέπεια, ισχυρή δημοκρατία, αλλά και οικονομία, δίκαιη ανάπτυξη, κοινωνικό κράτος, ψηφιακή κυριαρχία και ισχυρή Ελλάδα που χτίζει γέφυρες ειρήνης. Αυτά είναι τα 7 σημεία, οι βασικές δεσμεύσεις της Ελλάς. Το όνομα τώρα του πολιτικού φορέα του Αλέξη Τσίπρα προκάλεσε αντιδράσεις τόσο από την πλευρά της κυβέρνησης όσο και από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ. Χαρακτηριστικά το Μαξίμου δήλωσε ότι η κοινωνία ζητά να πάμε ακόμα πιο γρήγορα μπροστά. Και ο Αλέξης Τσίπρας από την ομασία του κόμματός του μέχρι τις ακάλυπτες υποσχέσεις και τον τοξικό του λόγο θέλει να γυρίσει την Ελλάδα πολλές δεκαετίες πίσω. Το ΠΑΣΟΚ τώρα είπε πως τα αποκαλυπτήρια του ιδιωτικού κόμματος Τσίπρα με το όνομα Ελλάς πιστοποίησαν πόσο παλιό είναι αυτό που διαφημίζεται εδώ και μήνες ως νέο. Για να δούμε όμως. Το ΠΑΣΟΚ έχει πολλούς λόγους να ανησυχεί από την εμφάνιση του Αλέξη Τσίπρα στο προσκήνιο. Θα τα δούμε όλα αυτά. Θα βγουν σιγά σιγά και καινούργιες δημοσκοπήσεις που θα έχουν και το κόμμα της Καριστιανού μέσα, θα έχουν και το κόμμα Τσίπρα μέσα, να δούμε εκεί πέρα τι γίνεται. Και πόσο τελικά επιδρούν στο πολιτικό τοπίο. Λοιπόν, έχουμε μέτρα. Παράταση επιδότησης στο ντίζελ. Κατά τη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανακοίνωσε την επέκταση της επιδότησης του πετρελαίου κίνησης κατά 15 λεπτά το λίτρο για το μήνα Ιούνιο και για το μήνα Ιούνιο, κρατώντας την τιμή 30 λεπτά χαμηλότερα σε σχέση με το Μάρτιο, καθώς και την καταβολή μιας εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης ύψους 150 ευρώ για κάθε παιδί στα τέλη Ιουνίου. Τώρα, όσον αφορά το ποιοι και πώς θα λάβουν τα 150 ευρώ για κάθε παιδί, θα καταβληθεί αυτή η έκτακτη ενίσχυση χωρίς αίτηση. Θα αφορά το 80% των οικογενειών, περίπου 975.000 νοικοκυριά. Τα εισοδηματικά όρια ξεκινούν από τις 40.000 ευρώ για ζευγάρι με ένα παιδί, προσαυξανόμενο το ποσό αυτό κατά 5.000 ευρώ για κάθε επιπλέον παιδί και τις 39.000 ευρώ για τις μονογονεϊκές οικογένειες. Το συνολικό πακέτο τώρα αυτής της ενεργειακής στήριξης για τον ντίζελ αγγίζει τα 825 εκατομμύρια ευρώ, ενώ το επίδομα των παιδιών κοστίζει 240 εκατομμύρια ευρώ.
Η παράταση του ντίζελ 46 εκατομμύρια.

Ναι, έχετε δίκιο. Μου στέλνετε μήνυμα και μου θυμίζετε. Εγώ πήγα πιο μακριά, ξέρετε, όταν είπα νωρίτερα ότι υπήρχαν αντιδράσεις για τραγούδια τα οποία χρησιμοποιήθηκαν για κομματικούς σκοπούς χωρίς την έγκριση των δημιουργών. Ναι, όντως έχετε δίκιο. Το πιο πρόσφατο ήταν το τραγούδι «Μια φορά» του Κοριαλά που έπαιξε στην συγκέντρωση της Καριστιανού. Ένα πολύ ωραίο τραγούδι ομολογουμένως που είχε ερμηνεύσει μαζί με την Κατερίνα Μουτσάτσου. Ωραίο τραγούδι, «Μια φορά».

Στην Ευρώπη, παιδιά, καύσωνας. Φωνικός κιόλας. Ένα πρωτόγνωρο κύμα ζέστης για το μήνα Μάιο σαρώνει τη Δυτική Ευρώπη. Είναι από τις κορυφαίες θέσεις στο ρεπορτάζ των Διεθνών Ειδήσεων. Ένας θερμικός θόλος έχει παγιδεύσει ζεστό αέρα από την Αφρική πάνω από την κεντρική Ευρώπη. Κεντρική και Δυτική Ευρώπη κυρίως. Και δύο χώρες πραγματικά δεινοπαθούν, Γαλλία και Μεγάλη Βρετανία. Στη Γαλλία ο υδράργυρος απειλεί να αγγίξει τους 39 βαθμούς Κελσίου και μιλάμε για Μάιο τώρα, έτσι. Με τις αρχές να επιβεβαιώνουν μέχρι τώρα τουλάχιστον 7 νεκρούς. Η Ιταλία απαγορεύει τις εξωτερικές εργασίες το μεσημέρι, ενώ η Μεγάλη Βρετανία έσπασε ρεκόρ ενός αιώνα με το θερμόμετρο στο Λονδίνο να εκτοξεύεται στους 35 βαθμούς Κελσίου. Οι προοπτικές βέβαια δεν είναι καλές και για την Ελλάδα. Για το πώς εξελίσσονται οι καιρικές συνθήκες στη χώρα μας και τα καλοκαίρια που ξέραμε, νομίζω ότι πρέπει να τα ξεχάσουμε πια. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ακαδημίας Αθηνών, η χώρα μας μετατρέπεται σε ένα από τα παγκόσμια hot spots της κλιματικής κρίσης. Μέχρι το 2040 κάθε καλοκαίρι αναμένεται να στοιχίζει, ακούστε το, είναι φιαλτικό, αναμένεται να στοιχίζει από 1.400 έως 2.000 ανθρώπινες ζωές. Φοβερό. Στοιχεία της Ακαδημίας Αθηνών αυτά. Κάθε καλοκαίρι μέχρι το 2040, με τον καύσωνα να χτυπάει πρώτα τους πιο αδύναμους. Ιδιαίτερα επιβαρημένη εμφανίζεται η Αττική, όπου σχηματίζεται ένα καυτό τόξο που περιβάλλει τον ομό, ενώ στο κόκκινο βρίσκεται και η Κρήτη. Πέρα όμως από τους καύσωνες, η έκθεση αυτή, η Lancet Countdown, αποκαλύπτει τις βαθιές πληγές στην οικονομία και την υγεία. Η Αττική είναι πρωταθλήτρια Ευρώπης στην απώλεια ωρών εργασίας λόγω θερμικής καταπώνησης, ενώ η Κρήτη και η Πελοπόννησος πλήττονται από ακραία ξηρασία μηνών. Την ίδια στιγμή οι υψηλές θερμοκρασίες έχουν εκτοξεύσει τη μετάδοση λιμωδών οσημάτων από κουνούπια, όπως ο δάγκιος πυρετός και ο ιός του Δυτικού Νείλου. Τι έχουμε να πάθουμε τα επόμενα χρόνια, έτσι όπως πάει η δουλειά με τις θερμοκρασίες και τους καύσωνες.

Με αυτές τις προοπτικές, τις εφιαλτικές, πραγματικά προοπτικές μπροστά μας για τη χώρα μας ολόκληρη ως hot spot τα επόμενα χρόνια σε ό,τι αφορά τον καύσωνα και την άνοδο της θερμοκρασίας, καταλαβαίνουμε πόσο επίκαιρο και πόσο κέριο είναι αυτό το οποίο οργανώνεται το Σάββατο εδώ στη Ρόδο, το πρώτο Water Dialogues. Η πρώτη διάλογη για το νερό με θέμα λειψιδρία και πλημμύρες στην νησιωτική Ελλάδα. Μια εκδήλωση της οποίας χορηγός επικοινωνίας είναι ο Real Voice 99,5, ακριβώς επειδή στηρίζουμε όλα αυτά τα οποία αγγίζουν κέριες πτυχές της ζωής μας, για τα νησιά μας, για τη χώρα μας, αλλά εν προκειμένου μιλάμε για τα νησιά μας. Η εκδήλωση λοιπόν, σας υπενθυμίζω, θα γίνει το Σάββατο 30 του μήνα στη Ρόδο, στο ξενοδοχείο Grande Albergo del Rose, στο καζίνο, στις 7 το βράδυ. Η προσέλευση είναι 7, η έναρξη είναι 7:30. Την οργανώνει το Ινστιτούτο Ερευνών Διαχείρισης Υδάτινων Πόρων και Ενέργειας We Are Greece με το Τεχνικό Επιμελητήριο της Ελλάδας και πάρα πολλές συμμετοχές σε επίπεδο πολιτικής, αυτοδιοίκησης, ακαδημαϊκών εννοείται. Και χθες, για όσους παρακολουθήσατε την εκπομπή μας, είχαμε μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση εδώ με τον κύριο Δημήτρη Εμμανουλούδη, ο οποίος είναι καθηγητής υδάτινων πόρων στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο της Θράκης και πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Εκτίμησης Πλημμυρικού Κινδύνου στο Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Και μας είπε πολύ ενδιαφέροντα πράγματα για την αντιμετώπιση της λειψιδρίας στα νησιά, αλλά και με το πώς μπορούμε να αξιοποιήσουμε τα νερά των πλημμυρών αντί να οδηγούνται στη θάλασσα και στο πέρασμά τους, στο δρόμο τους, στη ροή τους, να σκορπούν κυριολεκτικά τον όλεθρο και την καταστροφή. Γι' αυτό βέβαια ευθυνόμαστε εμείς, γιατί το νερό έχει μνήμη, γιατί το νερό ακολουθεί το δρόμο που είχε χαράξει εξ αρχής. Τώρα αν εμείς του βάλαμε εμπόδια και μετά ζητάμε και τα ρέστα, το πρόβλημα μάλλον το έχουμε εμείς και όχι το νερό. Και στις επόμενες δύο εκπομπές μας, και αύριο και μεθαύριο, θα ασχοληθούμε με το θέμα, γιατί θα έχουμε στην εκπομπή μας προσκεκλημένους από το πάνελ αυτής της εκδήλωσης για να εστιάσουμε έτσι λίγο πιο αναλυτικά και διεξοδικά σε αυτήν την συζήτηση της λειψιδρίας και των πλημμυρών.

0: Επόμενο μας θέμα. Το έχω προαναγγείλει από το ξεκίνημα της εκπομπής. Σήμερα, κυρίες και κύριοι, θα μιλήσουμε για το Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Η αλήθεια είναι ότι στις ενημερωτικές μας εκπομπές δεν πολύ ασχολούμαστε με το Πανεπιστήμιο, το οποίο όμως κάνει εξαιρετική δουλειά. Από τα πρωτοπόρα πανεπιστημιακά ιδρύματα στη χώρα. Και τώρα κάνει ένα πολύ φιλόδοξο βήμα εξωστρέφειας. Αύριο στο επιμελητήριο της Δωδεκανήσου παρουσιάζεται, κυρίες και κύριοι, το πρώτο ξενόγλωσσο προπτυχιακό πρόγραμμα του Τμήματος Μεσογειακών Σπουδών. Και είναι κοντά μας ο πρόεδρος του τμήματος, ο καθηγητής ο κύριος Σωτήρης Ντάλης, για να μας πει περί τίνος πρόκειται, να συζητήσουμε έτσι γενικότερα αυτόν τον προσανατολισμό, αυτήν την εξωστρέφεια του Πανεπιστημίου Αιγαίου και συγκεκριμένα του Τμήματος Μεσογειακών Σπουδών, ένα εξαιρετικό τμήμα με ένα ευρύτατο φάσμα σπουδών εκεί. Το γνωστικό του πεδίο είναι τεράστιο. Και νομίζω ότι είναι ένα θέμα το οποίο αξίζει. Αξίζει και να το αναδείξουμε και να το αντιληφθεί όλη η τοπική κοινωνία, το τι γίνεται εκεί στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Κύριε καθηγητά, κύριε Ντάλη, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα, κυρία Παυλάκη. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ, για, όχι μόνο για τα καλά σας λόγια. Μας βοηθάτε με την εύστοχη αυτή εισαγωγή, αλλά γενικότερα με την υποστήριξη, γιατί το χρειαζόμαστε. Χρειαζόμαστε να δείξουμε με ανάγκη αυτή την υποστήριξη, να δείξουμε στην τοπική κοινωνία το ρόλο μας. Εμείς βγαίνουμε από το Πανεπιστήμιο και πάμε στην ροδιακή κοινωνία και συνομιλούμε συχνά, και αυτό το στόχο θα υπηρετήσει η ευριανή εκδήλωση. Θέλουμε να δείξουμε το έργο μας, θέλουμε να εξηγήσουμε αυτό το μεγάλο βήμα που επιχειρούμε προς την εξωστρέφεια, όπως μιλήσατε. Είναι ένα πείραμα το οποίο ξεκινάει έτσι με μεγάλη φιλοδοξία και είμαστε βέβαιοι πως θα υλοποιηθεί με πολύ μεγάλη επιτυχία. Ήδη έχουμε δείγματα γραφής και γραφές ήδη ξένων φοιτητών, αλλοδαπών. Εντάσσεται στο πλαίσιο, στο σχέδιο ανάπτυξης του Πανεπιστημίου Αιγαίου για την περίοδο 24-27. Στοχεύει στη διασφάλιση της περαιτέρω διεθνούς προβολής του έργου αλλά και των δραστηριοτήτων του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Στοχεύει προφανώς στη διεθνοποίηση των σπουδών και των εκπαιδευτικών προγραμμάτων. Είναι το πρώτο ξενόγλωσσο του Πανεπιστημίου Αιγαίου, το πρώτο ξενόγλωσσο προπτυχιακό τμήμα. Και πρέπει αυτό να το εξηγήσουμε, ότι είναι προπτυχιακές σπουδές με φυσική παρουσία στη Ρόδο, τετραετούς φοίτησης, απευθύνεται σε όλους τους Ευρωπαίους και αλλοδαπούς, πλην Ελλήνων.
0: Ήθελα να το διευκρινίσουμε αυτό, ότι είναι μόνο για φοιτητές από το εξωτερικό.
1: Είναι μόνο για αλλοδαπούς, για Ευρωπαίους πολίτες πλην Ελλήνων.
0: Ναι.
1: Προφανώς σε αυτήν την κατηγορία εντάσσονται οι Κύπροι Ευρωπαίοι πολίτες, μπορούν να εγγραφούν, δηλαδή απευθυνόμαστε και στην κοινότητα του ελληνισμού της Κύπρου. Απευθυνόμαστε βεβαίως σε όλους τους Έλληνες δεύτερης, τρίτης, τέταρτης γενιάς που θα ήθελαν να σπουδάσουν σε ένα τόσο όμορφο μέρος όπως είναι η Ρόδος, με αντικείμενο σπουδών που αφορά την Ανατολική Μεσόγειο και έμφαση στην αρχαιολογία και τον πολιτισμό και την ιστορία.
0: Ναι.
1: Το αντικείμενο αυτού του ξενόγλωσσου προπτυχιακού προγράμματος σπουδών που θα υλοποιηθεί από τον ερχόμενο Οκτώβριο στην Ρόδο θα καλύπτει σε επίπεδο χρονολογικού φάσματος τους προϊστορικούς, κλασικούς, βυζαντινούς και μεσαιωνικούς χρόνους. Αν επιχειρήσουμε να δούμε το γεωγραφικό του πλαίσιο, προφανώς είναι η Ανατολική Μεσόγειος, άρα ο ελλαδικός χώρος, η Ανατολία, η Αίγυπτος, η Εγγύς και Μέση Ανατολή.
0: Ναι.
1: Θα χαρακτηρίζεται από μια διεπιστημονικότητα που θα στηρίζεται στην αρχαιολογία, την ιστορία, την αρχαία ελληνική γραμματεία και την ελληνική φιλολογία. και προφανώς θα χρησιμοποιεί αρχαιολογικές μαρτυρίες και ιστορικές πηγές.
0: Μάλιστα. Κύριε καθηγητά, τολμώ να πω ότι είναι και πολύ επίκαιρο αυτό στη στιγμή που γίνεται το τμήμα αυτό. Γιατί είμαστε σε μια εποχή, το έχουμε συζητήσει και σε άλλες εκπομπές μαζί που σχολιάζουμε την επικαιρότητα, έντονης αστάθειας εδώ στην Ανατολική Μεσόγειο, έτσι. Υπό αυτήν την έννοια, λοιπόν, πόσο επίκαιρο είναι αυτό το πρόγραμμα που ασχολείται στην ουσία με αυτή την περιοχή τώρα.
1: Ναι. Έχετε απόλυτο δίκιο. Μου δίνετε πάτημα να εξηγήσω πως το Τμήμα Μεσογειακών Σπουδών, το οποίο με πολύ μεγάλη χαρά και τιμή υπηρετώ σχεδόν 20 χρόνια στη Ρόδο, στο Δημόσιο Πανεπιστήμιο της χώρας μας, είναι ένα τμήμα το οποίο συμπληρώνει 30 χρόνια από την ίδρυσή του χρόνου, και θα υπάρξουν πάρα πολλές δράσεις και εορταστικές εκδηλώσεις όπου ευελπιστούμε να έχουμε και την υποστήριξή σας. Είναι μια απόλυτη δικαίωση της ίδρυσης ενός τέτοιου τμήματος στη Ρόδο και στο Αιγαίο. Όπως έχουμε δει και σε προηγούμενες συναντήσεις μας, η Ευρωπαϊκή Ένωση με πολύ μεγάλη καθυστέρηση ανέδειξε με εύστοχο τρόπο την Μεσόγειο και πλέον διαθέτει και επίτροπο με αρμοδιότητα μέχρι το φυλάκιο τη Μεσόγειο. Αυτό δικαιώνει τη δουλειά ενός πανεπιστημίου όπως είναι το δικό μας και ενός τμήματος όπως είναι το Τμήμα Μεσογειακών Σπουδών στη Ρόδο. Επομένως έχουμε ένα πλαίσιο το οποίο μας έχει δικαιώσει και μπορούμε να συνεχίσουμε και για τα υπόλοιπα άλλα 30 χρόνια προς αυτή την κατεύθυνση, αναδεικνύοντας τα συγκριτικά πλεονεκτήματα που έχουμε στην περιοχή και να δουλέψουμε με αισιοδοξία για μια Ανατολική Μεσόγειο της ειρήνης, συνεργασίας, της αλληλεγγύης, του τουρισμού, για να μην ξεχνάμε τη Ρόδο. Όλα αυτά δημιουργούν ένα πλαίσιο πολύ σίγουρο για τη δουλειά μας και νομίζω πάνω σε αυτό θα στηριχθεί και το ξενόγλωσσο τετραετές πρόγραμμα σπουδών. Είμαστε πάρα πολύ αισιόδοξοι για τη συνέχεια αυτού του εγχειρήματος.
0: Μάλιστα. Μέχρι σήμερα τι ανταπόκριση έχει και από ποιες χώρες έχουμε εγγραφές ήδη αυτή την ώρα που μιλάμε?
1: Ναι, έχουμε εγγραφές, αρκετές θα έλεγα. Το μάξιμο που μπορούμε να φτάσουμε είναι οι 50, δεν προβλέπεται παραπάνω. Πρέπει να είναι ένα πρόγραμμα σπουδών σφιχτό. Βρισκόμαστε περίπου στη μέση αυτού του αριθμού. Είμαι πολύ αισιόδοξος για τη συνέχεια. Είναι άνθρωποι από διαφορετικές πλευρές του πλανήτη, από την Ευρώπη, από την Ασία, Μέση Ανατολή. Ευελπιστούμε να έχουμε και Κύπριους φοιτητές. Και βεβαίως μπορούν να επιλέξουν αυτό το πρόγραμμα σπουδών νέοι άνθρωποι, αλλοδαποί, οι οποίοι ζουν στη Ρόδο, σπουδάζουν στη Ρόδο, προφανώς τελειώνουν αυτή την περίοδο κάποιο λύκειο δημόσιο ή ιδιωτικό στη Ρόδο, προφανώς μπορούν να επιλέξουν αυτό το πρόγραμμα σπουδών και να συνεχίσουν σε αυτό το ξενόγλωσσο πρόγραμμα, στην αγγλική γλώσσα, στη Ρόδο, και σε 4 χρόνια να είναι απόφοιτοι ενός πολύ ποιοτικού προγράμματος σπουδών.
0: Αυτό που θέλω επίσης να σας ρωτήσω, έτσι σαν μια πιο γενική ερώτηση, κύριε Ντάλη, κύριε καθηγητά, επειδή προείσταστε ενός τμήματος που, όπως έλεγα και νωρίτερα, έχει ένα τεράστιο γνωστικό πεδίο και το ξέρω από πρώτο χέρι, γιατί σπούδασε η κόρη μου στο πανεπιστήμιο στον
1: Πόλο. Άρα μας γνωρίζετε από μέσα.
0: Το ξέρω από μέσα και μάλιστα ο λόγος που το επέλεξε ήταν ακριβώς αυτό. Ότι το γνωστικό αντικείμενο, και έχουμε μια βιβλιοθήκη στο σπίτι μόνο από τα βιβλία και τα συγγράμματα του Πανεπιστημίου, δηλαδή, η οποία είναι εκπληκτική, έτσι, δεν το συζητώ. Το ερώτημα λοιπόν είναι το εξής. Σε μια εποχή που τα παιδιά ψάχνουν επαγγελματικό προσανατολισμό, είναι οι λεγόμενες, σε εισαγωγικά θα το βάλω εγώ, χρήσιμες σπουδές, με την έννοια, ξέρετε, της οικονομικής, επαγγελματικής αποκατάστασης κλπ. Εξακολουθούν οι νέοι να ενδιαφέρονται για την ιστορία, την αρχαιολογία, τον πολιτισμό, όλα αυτά τα οποία γίνονται στο Τμήμα Μεσογειακών Σπουδών και όχι μόνο στο προπτυχιακό που συζητάμε τώρα, γενικώς.
1: Κυρία Παυλάκη, οι νέοι που επιλέγουν αυτό το τμήμα, το τμήμα μας, το Τμήμα Μεσογειακών Σπουδών, που είτε ήταν πρώτη τους επιλογή, είτε τους οδήγησε το ιδιαίτερο σύστημα.
0: Το μηχανογραφικό τους.
1: Και ζουν και παρακολουθούν τα μαθήματα στη Ρόδο, νιώθω ότι είναι άνθρωποι χαρούμενοι και συνεχίζουν με αισιοδοξία την φίτησή τους. Αυτό βλέπω στο πρόσωπό τους, αυτό καταλαβαίνω από τη συνομιλία τους, μαζί τους, και στόχος μας είναι αυτά τα παιδιά να είναι χαρούμενα, να αντιμετωπίζουν το αύριο με αισιοδοξία σε έναν κόσμο που είναι δυστοπικός και τα μηνύματα που παίρνουν από το εξωτερικό δεν είναι καθόλου ευχάριστα, όταν η Ευρώπη, η Ελλάδα είναι περιστοιχισμένη, περικυκλωμένη από δύο μεγάλους πολέμους στο Βορρά και στην Ανατολή. Πρέπει αυτοί οι άνθρωποι να συνεχίσουν με αισιοδοξία, γιατί τους έχουμε ανάγκη. Πάνω σε αυτούς θα χτιστεί η Ελλάδα των επόμενων δεκαετιών. Επομένως οφείλει και η πολιτεία να δει αυτό το πανεπιστήμιο σε ένα πανεπιστήμιο ειδικού εθνικού σκοπού, κυρία Παυλάκη, και το τμήμα μας στη Ρόδο ακόμα περισσότερο ένα τμήμα ειδικού εθνικού σκοπού, θα έλεγα, γιατί υπηρετεί την λογική της Μεσογείου, της ειρήνης, της ασφάλειας, της συνεργασίας και της αλληλεγγύης, που είναι και στρατηγικό πλαίσιο της χώρας μας αυτό, θα έλεγα, αλλά και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με τις επιλογές του τελευταίου διαστήματος όταν υπήρξαν απειλές προς την Κύπρο. Είδαμε ότι η Ευρώπη, χώρες της Ευρώπης, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έδειξαν την αλληλεγγύη που χρειάζεται, και άρα επομένως η Μεσόγειος πρέπει να εξελιχθεί σε μια λεκάνη διαρκούς ειρήνης και ένα τμήμα μεσογειακών σπουδών που υπηρετεί αυτή τη μεσογειακότητα, αν μου επιτρέπετε, πρέπει να υποστηριχθεί περαιτέρω από την πολιτεία αλλά και από την τοπική κοινωνία. Προς αυτή την κατεύθυνση, επομένως, εμείς αύριο θα συνομιλήσουμε με την τοπική κοινωνία. Σας ευχαριστούμε για την υποστήριξη και περιμένουμε να σας δούμε εκεί και να συνομιλήσουμε ακόμα περισσότερο.
0: Πάντως, στον αντίποδα αυτού που είπα, για να κάνω τώρα λίγο αντίλογο εγώ στον ίδιο μου τον εαυτό και στην ερώτηση που σας έκανα λίγο πριν, έτσι, ναι, για το αν οι νέοι άνθρωποι ενδιαφέρονται. Από την άλλη, θα έλεγα ακριβώς η συγκυρία, κύριε καθηγητά, όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν γύρω μας, η θέση της Ευρώπης, όλα αυτά, νομίζω ότι ενισχύουν τον προβληματισμό σε μια πολύ μεγαλύτερη μερίδα από ότι ενδεχομένως στο παρελθόν σε ήπιες, σε κανονικές, ας τις χαρακτηρίσω έτσι, περιόδους, και στους νέους ανθρώπους που μέσα από τις διεθνείς σχέσεις προσπαθούν να αποκωδικοποιήσουν αυτό το οποίο βιώνουν. Υπό αυτή την έννοια, και το λέω με έναυσμα το εξής, ήμουν στην εκδήλωση που κάνατε τις προάλλες για την παρουσίαση για την ημέρα της Ευρώπης, και εκεί είδα φοιτητές σας να αναπτύσσουν έναν διάλογο και μέσα από τις εισηγήσεις τους και μέσα από τις ερωτήσεις που κάνανε, που αυτός ο προβληματισμός βγαίνει και ίσως να είναι ένα έναυσμα τελικά να εντρυφήσει κανείς και να διεισδύσει μέσα στις διεθνείς σχέσεις περισσότερο από ό,τι στο παρελθόν, ακριβώς λόγω της συγκυρίας.
1: Ακριβώς αυτό που περιγράφετε, ξέρετε, σε όλες τις κοινότητες λειτουργούν οι ομάδες της πρωτοπορίας. Δεν μπορούμε να πηγαίνουμε όλοι μαζί, κυρία Παυλάκη, ακόμα και στην Ευρωπαϊκή Ένωση που να μετέχουν 27 χώρες, αλλά βλέπετε κάποιες χώρες κάνουν περισσότερα, επιθυμούν να κάνουν περισσότερα για μια καλύτερη και πιο πολιτική Ευρώπη, και η χώρα μας είναι σε αυτή τη μικρή ομάδα της πρωτοπορίας, έτσι και σε κοινωνίες όπως είναι οι πανεπιστημιακές και οι φοιτητικές. Από τους πολλούς ξεχωρίζουν εκείνοι οι άνθρωποι οι οποίοι θέλουν να κάνουν περισσότερα και καλύτερα πράγματα για τον εαυτό τους, αλλά και για τη χώρα τους, για την πατρίδα τους, για τον περίγυρό τους, για την κοινωνία στην οποία ζουν και θέλουν να είναι δημιουργικοί. Επομένως, αυτοί οι νέοι άνθρωποι τους οποίους περιγράφεται είναι η ομάδα της πρωτοπορίας που έχει ανάγκη ένα πανεπιστήμιο, ένα τμήμα μεσογειακών σπουδών, και ευτυχώς έχουμε τέτοιους ανθρώπους. Ξέρετε, σε όλα τα πανεπιστημιακά τμήματα, όπως και στο δικό μας, μπορεί να έχουμε 130-140 εγγραφές που είχαμε πέρσι το τμήμα μας, αλλά με πάντα μέσα από αυτούς τους νέους ανθρώπους κάποιοι ξεχωρίζουν και επιχειρούν να κάνουν πιο ποιοτικά πράγματα και για τον εαυτό τους. Δεν είναι τυχαίο ότι αρκετοί από φοιτοί μας το τελευταίο διάστημα έχουν καταφέρει να είναι μέλη του διπλωματικού σώματος της Ακαδημίας Διπλωματών, ύστερα από πολύ δύσκολες εξετάσεις, και αυτό δικαιώνει και το τμήμα μας για την ποιότητα των σπουδών που παρέχουμε.
0: Ναι, πολύ αυτό δεν το ήξερα, εντυπωσιακό αυτό που μου λέτε, βέβαια.
1: Σας το επισημαίνω εγώ, που δεν είναι εύκολο, γιατί αν στο διπλωματικό σώμα κάθε χρόνο ή κάθε δεύτερο χρόνο επιλέγονται 20 άνθρωποι για να μπουν στην ομάδα των νέων, του νέου διπλωματικού σώματος, το ότι υπάρχουν απόφοιτοι του τμήματός μας τα τελευταία χρόνια που έχουν καταφέρει να μπουν στο διπλωματικό σώμα, για μένα είναι μια πολύ μεγάλη επιτυχία για το τμήμα μας, αλλά και προσωπική μου δικαίωση.
0: Μάλιστα. Και διακρίνω βέβαια και την ανάγκη έτσι στήριξης της μεγάλης ευρωπαϊκής οικογένειας, του μεγάλου ευρωπαϊκού οικοδομήματος, και το λέω αυτό και με αφορμή την εκδήλωση στην οποία προαναφέρθηκα και τη συζήτηση που κάναμε τις προάλλες εδώ, αλλά και αύριο. Αύριο ή σήμερα είστε στην Αθήνα για την... Πότε είναι η εκδήλωση? Σήμερα.
1: Σήμερα.
0: Μιλάτε μαζί με τους δύο πρώην επιτρόπους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την Άννα Διαμαντοπούλου και τον Δημήτρη Αβραμόπουλο.
1: Ναι. Έχουμε μια πολύ όμορφη εκδήλωση με αφορμή ένα μικρό βιβλίο που λέγεται «Η οικοδόμηση της Ευρώπης». Με αυτό το σχολιάσαμε και στην ημέρα της Ευρώπης στη Ρόδο.
0: Την εκδήλωση
1: που έγινε εκεί και μας τιμήσατε και εσείς με την παρουσία σας. Σήμερα το απόγευμα, με αφορμή το ίδιο βιβλίο, που είναι μια μετάφραση ενός πολύ σημαντικού εγχειριδίου των πανεπιστημιακών γαλλικών εκδόσεων και το οποίο έχω επιμεληθεί στην ελληνική έκδοση, προσθέτοντας και μια εισαγωγή επικαιροποίησης. Με αφορμή λοιπόν αυτό το βιβλίο, οι δύο πρώην επίτροποι και γνώστες της λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ενοποιητικής Διαδικασίας θα συνομιλήσουν σήμερα στο Κομματικό Κέντρο του Δήμου Αθηναίων. Είναι μια ανοιχτή πρόσκληση, αν μας ακούνε άνθρωποι διαδικτυακά που βρίσκονται στην Αθήνα, θα χαρούμε να τους έχουμε μαζί μας το απόγευμα.
0: Και μια και μιλάμε για συζήτηση και διάλογο για την Ευρώπη, έχουμε και την Παρασκευή εδώ στη Ρόδο, υποδεχόμαστε, κύριε καθηγητά, δεν ξέρω αν το γνωρίζετε, αν έχετε ενημερωθεί.
1: Και
0: εδώ είναι ένα μεγάλο ζήτημα η επόμενη προγραμματική περίοδος και αν θα καταφέρει τελικά η Ευρώπη να διασώσει την πολιτική της συνοχής, που καταλαβαίνουμε όλοι τι σημαίνει συνοχή για τις ευρωπαϊκές περιφέρειες, για τα νησιά μας, αν θα τη διασώσει στην επόμενη προγραμματική περίοδο, γιατί ακριβώς υπάρχουν πιέσεις να αλλάξει όλο αυτό το μείγμα πολιτικής και να ελέγχονται τα κονδύλια κεντρικά από τις κυβερνήσεις.
1: Ναι. Είναι πολύ σημαντική αυτή η εκδήλωση το διήμερο, αν δεν κάνω λάθος, της Ρόδου, και θα επιχειρήσω, αν βρω χρόνο, να παρακολουθήσω κάποιες ενότητες. Γιατί ακριβώς αυτό που περιγράφεται, η συνοχή είναι ένας από τους βασικούς πυλώνες της ευρωπαϊκής ενοποιητικής διαδικασίας αλλά και του ευρωπαϊκού οικοδομήματος. Επομένως, σε δύσκολες εποχές και μέσα από μια διαδοχή κρίσεων, η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να σώσει και να ενισχύσει την πολιτική συνοχή και τις πολιτικές συνοχής. Γιατί το κόστος των πολέμων στην ευρύτερη περιοχή, κυρίως ο πόλεμος της Ρωσίας στην Ουκρανία, απειλεί αυτό τον πυλώνα της ευρωπαϊκής ενοποιητικής διαδικασίας, το κοινωνικό κράτος, όλες αυτές τις ευρωπαϊκές ενοποιητικές διαδικασίες, το κοινωνικό κράτος, όλες αυτές τις μεγάλες κατακτήσεις που η Ευρωπαϊκή Ένωση

0: πόλεμο τη Ιράξη. Όμως είμαστε σε εμπόλεμη κατάσταση και η Ευρώπη, διότι υφίσταται τις συνέπειες αυτών των πολέμων, έτσι.
1: Ακριβώς. Ειδικά ο πόλεμος στο Βορρά, ο πόλεμος της
0: Ρωσίας-Ουκρανίας.
1: Στην Ουκρανία, είναι ένας πόλεμος ο οποίος απείλησε ευθέως την ευρωπαϊκή συνοχή. Κατά την άποψή μου, στόχευσε περισσότερο αυτό, όχι μόνο να ακυρώσει την ευρωπαϊκή προοπτική της Ουκρανίας, αλλά και να προκαλέσει ένα διχασμό στην ευρωπαϊκή ενοποιητική διαδικασία και στις χώρες μέλη. Δεν το κατάφερε. Ο πόλεμος αυτός κοστίζει στην Ευρώπη, αλλά η Ευρώπη πρέπει να τον κερδίσει με τα δικά της μέσα, γιατί μην ξεχνάμε, το ευρωπαϊκό οικοδόμημα είναι ένα οικοδόμημα ειρήνης πάνω στις τάχτες του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Επομένως πρέπει να αποτρέψουμε σκέψεις, σενάρια και επιλογές σαν αυτή που είδαμε το Φεβρουάριο του 2022 να ξεκινάει στην Ουκρανία.
0: Και για να κλείσουμε με αυτό το μήνυμα ότι πρέπει να διασωθεί και να ενισχυθεί η συνοχή, πολύ περισσότερο είναι ζητούμενο τώρα με όλες αυτές τις προκλήσεις και τις πιέσεις που δέχεται η Ευρώπη. Να πάμε λίγο πίσω, αρκετά πίσω μάλλον, στο 1960, στη συνθήκη της Ρώμης, όπου εκεί αποτυπώνεται η Ευρώπη, τότε όραμα βέβαια, ζητούμενο τη δεκαετία του 60, ως τόπος ίσων ευκαιριών. Αν είναι λοιπόν ένας τόπος ίσων ευκαιριών, σημαίνει ότι πρέπει να συγκλίνουν, έτσι, οι χώρες μεταξύ τους σε ό,τι αφορά το επίπεδο ζωής, δυνατότητες και όλα αυτά.
1: Ναι, πολύ σωστά το επισημαίνετε. Στόχος της ευρωπαϊκής ενοποίησης, διαρκής στόχος της ευρωπαϊκής ενοποιητικής διαδικασίας, κυρία Παυλάκη, είναι να μειώνεται το άνοιγμα της ψαλίδας μεταξύ πλουσίων και φτωχών χωρών ή λιγότερο πλουσίων. Στόχος ήταν πάντα να συγκλίνουν οι χώρες του Νότου με τις χώρες του Βορρά και οι πολιτικές συνοχής προς αυτή την κατεύθυνση λειτουργήσαν τις προηγούμενες δεκαετίες. Προς αυτή την κατεύθυνση πρέπει να συνεχίσουν να λειτουργούν εξελισσόμενες και λαμβάνοντας υπόψη τις νέες προκλήσεις που έχει δημιουργήσει ο νέος γεωπολιτικός περίγυρος.
0: Μάλιστα. Κύριε Καθηγητά, θερμά σας ευχαριστώ και για τη σημερινή εξαιρετικά ενδιαφέρουσα συζήτηση. Να είστε καλά. Καλή σας μέρα.
1: Να είστε καλά και εσείς. Καλημέρα.
0: Γεια σας.

Αύριο λοιπόν η παρουσίαση, εκδήλωση παρουσίασης του πρώτου ξενόγλωσσου προπτυχιακού προγράμματος σπουδών του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Αύριο Πέμπτη στο επιμελητήριο της Δωδεκανήσου στις 18:30 το απόγευμα.

Γίνονται ωραία πράγματα εδώ στον τόπο μας, στη Ρόδο, αυτές τις μέρες. Έχουμε πολλή δουλειά και εμείς δημοσιογραφικά, αλλά πιο πολύ έχουμε ενάυσματα για συζήτηση, για προβληματισμό, για να πάμε ένα βήμα πιο πέρα και τους οριζοντές μας.

και τη σκέψη μας. Ένα αντίβαρο, αν θέλετε, σε όλη αυτήν την λογική της στενιομυαλιάς, της μιζέριας, της προχειρότητας, της επιπολαιότητας, της τοξικότητας. Στην οποία κάποιοι έχουν βυθίσει τον τοπικό μας δημόσιο βίο, σε ένα επίπεδο που πιο κάτω δεν έχει, μπορεί και να έχει δηλαδή, αλλά τουλάχιστον από όσα έχουμε δει μέχρι τώρα, δυστυχώς οδηγούν αυτόν τον κόσμο, αυτόν τον τόπο, όλο και πιο πίσω. Ευτυχώς όλο και πιο κάτω. Ευτυχώς υπάρχει αντίβαρο. Όλα αυτά τα οποία συζητάμε. Το Πανεπιστήμιο. Η συνάντηση των Ευρωπαίων ηγετών της αυτοδιοίκησης. Η συνάντηση για τις μεγάλες προκλήσεις της εποχής, όπως η λειψιδρία. Αντίβαρο στην τοξικότητα, στο χαμηλό επίπεδο, στο πάτο που προσπαθούν κάποιοι να οδηγήσουν τον τόπο. Γιατί μάλλον εκεί έχουν βάλει το δικό τους πύχη. Αυτά από μας. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ που και σήμερα μείνατε κοντά μας στην παρέα μας, στην εκπομπή μας, το πρωινό Express επανάληψη στις 5 το απόγευμα, και εμείς αύριο το πρωί, λίγο μετά τις 8, και πάλι εδώ για να τα ξαναπούμε για χαρά.

0: Η εκπομπή ήταν μια χορηγία των σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου.
1: Έλα μερούλα μου, εσένα σε πήρα, δεν σε πήρα, μη μιλάς. Άκου, λοιπόν, κάθε πρωί θα πηγαίνουμε στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου να μας φτιάχνουν τη μέρα με τα χαμόγελα, την εξυπηρέτηση. Δεν τελείωσα, πού αλλού βρε, πού θα βρούμε τέτοια ποικιλία μου λες. Τα πάντα έχουν, ας οι τιμές δεν συγκρίνονται. Και κάθε τρεις και λίγο, να και προσφορές. Μα μη με διακόπτεις. Τι, σε σένα τα είπα, όχι δίκιο έχεις. Την κετούλα ήθελα να πάρω. Καλά, καλά, κλείσε, κλείσε, κλείσε. Δεν θα προλάβω.
2: Σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Εσείς ξέρετε γιατί, αλλά θέλετε να το μάθουν όλοι. Σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στην Ιξιά και στην πόλη της Ρόδου.
1: Ωραία, ποιες έμειναν? Η Άννα, η Αγγελική, η Στέλλα, η Μαρίνα, η Γεωργία, η Εύβοια Μπίκα.
3: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.

0: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
1: Σκέφτεσαι να αλλάξεις αυτοκίνητο? Τότε αυτή είναι η στιγμή. Στην Κωστάκης Auto Center, κάθε μεταχειρισμένο αυτοκίνητο συνοδεύεται με δωρεάν καύσιμα για τα πρώτα 5.000 χιλιόμετρα. Γιατί η χαρά του νέου αυτοκίνητου δεν πρέπει να σταματά στην πρώτη στάση για καύσιμα. Κωστάκης Auto Center. Δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. 12ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22410 82000.
2: Θέλετε κήπο στην ταράτσα σας? Προσοχή! Αν βάλετε χώμα κατευθείαν στην πλάκα, οι ρίζες θα τρυπήσουν τα πάντα. Πριν την κατασκευή του κήπου, στεγανοποιήστε την επιφάνεια με Multigam Garden της B2Line. Μια ελαστοπλαστική μεμβράνη με αντιριζική προστασία. Η Multigam Garden της B2Line δημιουργεί μια αδιαπέραστη θωράκιση σε ρίζες και υγρασία. Η Multigam Garden είναι ελαστοπλαστική μεμβράνη που δημιουργεί μια αδιαπέραστη θωράκιση σε ρίζες και υγρασία. Multigam Garden από την B2Line. Η σοφή επιλογή για κάθε κήπο στην ταράτσα και για κάθε ζαρντινιέρα στο μπαλκόνι. Συμβουλευτείτε έναν εξειδικευμένο τεχνίτη εφαρμοστή. B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
3: Real Talk στην επικαιρότητα. Κάθε Σάββατο στις 12 το μεσημέρι, το δίδυμο Πίτσι Μισαηλίδου ανοίγει μικρόφωνα από την Go και φέρνει την επικαιρότητα στο προσκήνιο. Όσα συζητήθηκαν, όσα έχουν σημασία και όσα έρχονται. Real Talk στο Real Voice 99,5. Γιατί η ενημέρωση δεν είναι θόρυβος, είναι ουσία.
4: Real People. Real People. Κάθε Σάββατο στις 11 στον Real Voice 99,5 με την Ρωθούλα Λουλουδάκη. Γιατί όποια κι αν είναι η ερώτηση, ο άνθρωπος είναι η απάντηση. Στον Real Voice.
5: Ψάχνεις μια ξεχωριστή εμπειρία για το επόμενό σου δείπνο? Το εστιατόριο Άγκυρα σας υποδέχεται με νέο μενού γεμάτο γεύσεις που ζεσταίνουν και ταξιδεύουν. Από το λάιμ και τον κόλιανδρο ως το θυμάρι, το δενδρολίβανο και το αυθεντικό ροδίτικο ελαιόλαδο. Πιάτα γεμάτα γεύση και αυθονία, σαν έργα τέχνης που ικανοποιούν τον κάθε ουρανίσκο. Κλείσε τραπέζι και απόλαυσε μια βραδιά που θα θυμάσαι για πάντα. Άγκυρα Restaurant, οδός Καποδιστρίου 3032, Ρόδος. Κρατήσεις στο 22410-31536 ή στο Instagram Άγκυρα Restaurant. Άγκυρα, γεύση που σε ταξιδεύει.
6: Η ομάδα της Practiker Ρόδου μεγαλώνει και σε περιμένει. Έλα να γίνεις μέλος μιας δυναμικής ομάδας με προοπτικές εξέλιξης. Σου προσφέρουμε πλήρη απασχόληση με ανταγωνιστικό μισθό, κάρτα σύντησης έως 132 ευρώ τον μήνα, μηνιαίο μπόνους βάσης στόχων, ιδιωτική ασφάλιση, εκπαίδευση και σταθερό περιβάλλον εργασίας. Έλα με το βιογραφικό σου στο κατάστημά μας ή κάνε αίτηση στο practiker.gr.
7: Κρυθώνης Paradise Hotel. Εκεί που η πολυτέλεια γίνεται εμπειρία. Στη μαγευτική Λέρο, μόλις λίγα βήματα από τη θάλασσα, σας περιμένει ένα ξενοδοχείο 4 αστέρων φτιαγμένο για απόλυτη χαλάρωση. Κομψά δωμάτια, πισίνα, γαστρονομικές απολαύσεις, καταπράσινη κήπη, συνεδριακή χώρη και υπηρεσίες υψηλών προδιαγραφών. Με 30 χρόνια εμπειρίας, το Κρυθώνης Paradise αποτελεί σημείο αναφοράς για διακοπές, γάμους, συνέδρια και ξεχωριστές στιγμές. Τηλέφωνο κρατήσεων 22470-25120. Κρυθώνης Paradise. Ένας παράδεισος μοναδικής ομορφιάς στη Λέρο.
8: Το επόμενο δεκαήμερο κατατίθεται στη Βουλή νομοσχέδιο για την πλήρη απαγόρευση κυκλοφορίας ανηλίκων με ηλεκτρικό πατίνι, ανακοίνωσε ο αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης. Αυξημένη παραμένει η κυκλοφορία των οχημάτων στον Κηφισό από μεταμόρφωση προς Νέα Φιλαδέλφεια στο κέντρο περιμετρικά του Συντάγματος, σε Βασιλής Σοφίας και Βασιλέως Κωνσταντίνου, στην Κηφισία στο ύψος των Αμπελοκήπων του Χαλανδρίου και του Αμαρουσίου και στην Αττική Οδό από μεταμόρφωση έως Κηφισίας.
9: Με αγορές άνω των 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard, μπορείς να ζήσεις το Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience.
10: Γιατρέ μου, πείτε μου.
11: Τελευταία, κάθε φορά που αγοράζω κάτι, ακούω έναν ήχο. Να, κάπως έτσι.
10: Μάλιστα.
11: Πάω στο σούπερ μάρκετ. Αγοράζω εισιτήρια για κουφονίσια. Τι είναι αυτό?
12: Αυτό είναι ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team που σε καλεί να τον ζήσεις. Γιατί τώρα οι συναλλαγές σου από 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για να ζήσεις μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Αφορά αγορές έως 10 Ιουνίου 2026. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
13: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
14: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
8: Δεν θα είναι στην αποστολή της εθνικής ομάδας της Ολλανδίας για το παγκόσμιο κύπελο ο ακραίος μπακ της Λίβερπουλ Τζέραμι Φρίμπονγκ παρά το γεγονός ότι δεν αντιμετωπίζει κάποιο πρόβλημα τραυματισμού. Περισσότερα στο philathlos.gr.
14: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Real Weather.
8: Γενικά ήθριος καιρός αύριο σε ολόκληρη τη χώρα με πρόσκαιρες νεφώσεις και τοπικές βροχές στα υπηρωτικά ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική έως 5 μποφόρ στους 30 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 31 στη Θεσσαλονίκη.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Real FM 97 και 8 στην Αθήνα. Μαρία Ψάλτη στη ρύθμιση του ήχου. Βάσια Κούτρα στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. Με email επικοινωνία μας στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Νίκος Μπογιόπουλος στα μικρόφωνα του Real FM. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Το πρώτο συμπέρασμα είναι ότι η ντροπή δεν έχει και χαρά σε όποιον την έχει. Αυτό είναι το πρώτο συμπέρασμα. Το δεύτερο είναι ότι ντρέπεται και η ντροπή. Και το τρίτο συμπέρασμα είναι ότι ντρέπεται και η ντροπή και κρύβεται. Τόσο πολύ ντρέπεται. Δώσ' το. Αφού λοιπόν αυτό έχουν μετατρέψει σε πολιτική, λοιπόν ας τους κάνουμε τη χάρη. Θυμίζω ότι πήγε στην Κεσαριανή και μετά τι έκανε. Μετά ψήφισε μνημόνιο αφού πήγε στην Κεσαριανή. Μετά πήγε στην κηδεία του Κάστρου. Αφού πήγε στην κηδεία του Κάστρου, μετά τι έκανε. Μετά πήγε και έγκλειψε τον Αγγελικό Τραμπ. Πήγε μετά στον Μπελογιάννη, κάτω, στην Αμαλιάδα, στο μουσείο. Και μετά τι έκανε. Μετά έκανε ένα προεκλογικό σποτ, το θυμάστε, με τον Πλαστήρα. Πλαστήρας ήταν αυτός ο οποίος εκτέλεσε τον Μπελογιάννη. Πήγε, όχι αυτός, είχαν πάει δική του, είχαν πάει, ο άλλος κομμουνιστής, ο Κατρούγκαλος. Είχαν πάει στη Μακρόνισσο και μετά κάνανε κυβέρνηση με τον Καμένο και με την κυρία Παπακώστα. Και μετά είχαν αρχίσει να παρασταίνουν και τον Άρη Βελουχιώτη. Και αρχίσανε να παίρνουν, να κοπιάρουν και κομμάτια από την ιστορική ομιλία, αυτό το ιστορικό πολιτικό κοιμήλιο. Την ομιλία του Άρη Βελουχιώτη στη Λαμία, τον Οκτώβρη του 1944. Ήταν εκεί που ο Άρης, ανάμεσα στα άλλα, περιέγραφε πως οι κομμουνιστές και οι αριστεροί υπερασπίζονταν τα πεζούλια του λαού απέναντι στα συμφέροντα και στα καράβια των εμπειρίκων. Αυτός ήταν ο Άρης. Και αυτοί οι οποίοι κοπιάρανε τις ομιλίες του Άρη ήταν αυτοί οι οποίοι προσφέρανε φορολογική ασυλία και οικειοθελή φορολόγηση στους εμπειρίκους. Αυτά λοιπόν ήταν το προηγούμενο διάστημα. Τώρα έχουμε τη νέα εκδοχή. Για αυτή λοιπόν τώρα τη νέα εκδοχή θέλω να σας θυμίσω τον όρκο του Ελασίτη. Ο όρκος του Ελασίτη, γραμμένος από το χέρι του Άρη στη γραμμένη οξιά, έλεγε τα εξής: «Εγώ, παιδί του ελληνικού λαού, ορκίζομαι να αγωνιστώ πιστά από τις τάξεις του Ελλάς, χύνοντας και την τελευταία ρανίδα του αίματός μου, σαν γνήσιος πατριώτης, για το διώξιμο του εχθρού από τον τόπο μας

για τις ελευθερίες του λαού μας και ακόμα να είμαι πιστός και άγρυπνος φρουρός προστασίας στην περιουσία και το βιός του αγρότη. Δέχομαι προκαταβολικά την ποινή του θανάτου αν ατιμάσω την ιδιότητά μου ως πολεμιστής του έθνους και του λαού. Αυτά έλεγε μεταξύ άλλων ο όρκος του Ελασίτη. Αυτός ήταν ο Ελλάς. Ο Ελλάς δηλαδή δεν είχε σχέση με αυτούς που διαπραγματεύονταν με τους εχθρούς του λαού. Αυτούς τους εχθρούς του λαού ο Ελλάς τους πολέμησε. Ο Ελλάς δεν έκανε μνημόνια με τους κατακτητές της χώρας. Ο Ελλάς έκανε πόλεμο με τους κατακτητές της χώρας. Ο Ελλάς ορκιζότανε στο βιός του ελληνικού λαού. Δεν έκανε ο Ελλάς ηλεκτρονικούς τους πληστηριασμούς για να παίρνουν τα φανς το βιό του λαού. Ο Ελλάς δεν βάφτισε τους ξένους κατακτητές και τους ντόπιους συνεργάτες τους θεσμούς. Δεν τους είπε θεσμούς ο Ελλάς. Καθάρματα τους έλεγε. Έτσι τους έλεγε. Καθάρματα. Και έτσι τους αντιμετώπιζε ως καθάρματα. Με δύο λόγια, ο Ελλάς δεν έκανε το όχι ναι και το ναι όχι. Δεν βάφτισε αγγελικούς τους υπεριαλιστές, συμμάχους της πλουτοκρατίας. Δεν έστησε ο Ελλάς στρατηγικές στρατιωτικές συμφωνίες μαζί τους. Δεν παζάρεψε, δεν ξεπούλησε σπιθαμή της ελληνικής γης. Και δεν πέρασε ποτέ από τα go back Merkel, στα Madame Merkel. Τώρα λοιπόν, όσοι θέλουν να κάνουν αυτού του είδους τα επικοινωνιακά παιχνίδια, καλά το κάνουν, γιατί οι τσιριμόκοι, αφού το πήγαμε στον Ελλάς, θα φτάσουμε και στον τσιριμόκο, έτσι δεν είναι? Οι τσιριμόκοι λοιπόν του συστήματος είναι γνωστό ότι δεν οροδούν προουδενώς. Το είχαν ξανακάνει το 2015. Ήτανε τότε που πήγανε στον τοίχο της Κεσεριανής νομίζοντας ότι θα μπορούσαν ποτέ να λερώσουν ότι δεν φτάνει τον πόη τους. Κατόπιν τούτων, τι επιβεβαιώνεται? Επιβεβαιώνεται για μια ακόμα φορά ότι το σύστημα της ολιγαρχίας, το καθεστώς της πλουτοκρατίας, πάντα χρειαζόταν και πάντα θα χρειάζεται τους γιαλατζή, τους μαϊμού αριστερούς, τους δημαγωγούς, τους τάχαμου αριστερούς. Μιλάμε δηλαδή για πολιτική απάτη, μιλάμε για πολιτικό ξεπούλημα, μιλάμε για πολιτική ξέτσι υποσιά. Αυτή η τάχα μου αριστερά είναι τόσο αριστερά όσο σοσιαλιστικό είναι το ΠΑΣΟΚ και όσο δημοκρατικά είναι η Νέα Δημοκρατία της ομάδας αλήθειας. Και επίσης επιβεβαιώνεται ότι δεν υπάρχει αριστερά η οποία διαπραγματεύεται με κατσαπιάδες. Τέτοια αριστερά δεν υπήρξε, ούτε θα υπάρξει ποτέ, ούτε σε αυτό ούτε πουθενά άλλου, σε κανένα τόπο. Δεν υπάρχει αριστερά η οποία τα έχει κάνει τάτσι μίτσι κότσι με τους γήπες. Υπάρχει βέβαια εκείνη η τάχα μου αριστερά που καμώνεται την αριστερά έχοντας για πηξίδα την ικανοποίηση των τίγρεων. Αλλά τούτο δεν είναι αριστερά. Τούτο το πράγμα δεν είναι.

Και αυτό το πράγμα το οποίο καμώνεται ξανά μανά την αριστερά δεν κάνει διαχείριση του καπιταλισμού. Είναι ο καπιταλισμός που τη διαχειρίζεται. Και εκείνη βεβαίως του προσφέρει ό,τι έχει. Και το πρώτο πράγμα που έχει να προσφέρει είναι η ξεδιαντροπιά της. Αυτό είναι το πρώτο που έχει να προσφέρει. Υπάρχει βεβαίως και εκείνο το ΕΛΑΣ της ελληνικής αστυνομίας. Ελληνική αστυνομία. Το οποίο είναι απείρως φυσικά πιο κοντά σε όσους κάνουν καριέρα πορευόμενοι και με τον αστυφύλαξ και με τον χωροφύλαξ.

0: Τι μας είπε λοιπόν χτες ο κύριος Τσίπρας? Μας είπε ότι οι σύγχρονες συνθήκες απαιτούν μεταρρυθμίσεις, αυτό είπε στην πραγματικότητα. Μόνο που αυτές θα είναι προς όφελος των πολλών, θα έχουν βάθος, θα έχουν διάρκεια, θα ανοίγουν δρόμους, αλλά μας είπε και για ρήξεις με δομές εξουσίας που αναπαράγουν διαφθορά, που αναπαράγουν σκάνδαλα, ανισότητες κτλ. Διότι ποια είναι η πηξίδα, η νέα πηξίδα? Η νέα πηξίδα είναι ότι για την αριστερά, την ξαναπιάνει στο στόμα του την αριστερά, η πολιτική δεν είναι, λέει, έτσι λένε και στο Ινστιτούτο του, δεν είναι η τέχνη του εφικτού, αλλά είναι η διεύρυνση, λέει, των ορίων του εφικτού. Ξέρετε, όλα αυτά τα έχουμε ξανακούσει και κυρίως τα έχουμε ζήσει κατά τη διάρκεια της μνημονιακής και της αμερικανονατοικής διακυβέρνησης του κυρίου Τσίπρα. Το πρόβλημα με τον κύριο Τσίπρα είναι πως είναι ο ίδιος Τσίπρας, όχι αυτό που καμώνονται οι ακροδεξιοί πολιτικοί του αντίπαλοι, όπως ο Γεωργιάδης και οι λοιποί, οι οποίοι ψάχνουν πάλι τον βολικό τους αντίπαλο, αλλά είναι ο ίδιος που επιδιώκει να εμφανίσει τις αντιλαϊκές πολιτικές, τις οποίες εφάρμοσε με την επιβολή του Τρίτου Μνημονίου, που το οποίο ενσωμάτωσε και εκείνα που θα καταργούσε, υποτίθεται. Θέλουν να τα εμφανίσουν όλα αυτά σαν το μικρότερο τάχα μου κακό που ήταν αναγκασμένη να υποστεί η χώρα. Και είναι ο ίδιος κύριος Τσίπρας, ο οποίος έχει δηλώσει πρόσφατα πως το τρίτο το μνημόνιο έδινε προοπτική εξόδου από την κρίση. Και είναι ο κύριος Τσίπρας που περήφανα και αριστερά πάντα, αριστερά, έχει ισχυριστεί και ισχυρίζεται πως χωρίς αμφιβολία ανήκουμε στο ΝΑΤΟ και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα υπόλοιπα για τον Τραμπ τα είπαμε και πριν, τα θυμόσαστε, πως ο Τραμπ μοιάζει με διαβολικός, αλλά ό,τι κάνει το κάνει για καλό. Σε κάθε περίπτωση, όσα λάμπτα και αν βγάλει ή βάλει στο Ελλάς ο κύριο Τσίπρας, εκτός από το Ελλάς και την προσπάθεια αυτή ιστορικής καπηλείας, υπάρχει και το ΕΚΑΣ. Είναι αυτό το οποίο ξεπάτωσε ο κ. Τσίπρας. Υπάρχουν οι ηλεκτρονικοί πληστηριασμοί, υπάρχει ο Κατρούγκαλος και ο νόμος του και όλα αυτά τα οποία υφιστάμεθα εμείς και τα παιδιά μας από αυτό τον νόμο. Υπάρχει η εθελοντική φορολόγηση των εφοπλιστών. Υπάρχει το ξεπούλημα του ελληνικού που ήταν η ψυχή τους. Υπάρχει βεβαίως το δημοψήφισμα. Υπάρχουν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης που στην ίδια ολιγαρχία τα έστειλε ο κύριος Τσίπρας. Υπάρχει εκείνος ο Μακρόν να του έχουν παραχωρήσει ταμπλό βιβάντ το Μπαρθενώνα, όπως τον είχε χτες ο κύριος Τσίπρας. Υπάρχει το 24% του ΦΠΑ στα τρόφιμα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και αυτή η πραγματικότητα είναι τόσο πραγματική όσο και η άλλη αλήθεια. Εκεί που κρεμάγανε οι ελασίτες τάρματα, κρεμάνε οι νεοτσιριμόκοι τα νταούλια.
1: Real FM. Καινούριο ή σαν καινούριο. Όποιο και αν είναι το αυτοκίνητό σου, το έχεις επιλέξει συγκρίνοντας ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του? Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 18 κορυφαίες ασφαλιστικές και ασφάλισε το αυτοκίνητό σου σε λίγα λεπτά με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Ο τερματοφύλακας κάνει το βολέ και την κεφαλιά θα πιάσει.
3: Ο Πέτρος από το Παγκράτη.
2: Οι πιο μεγάλοι αγώνες παίζονται τώρα στο σαλόνι σου. Ζήσε κάθε μάτς από μέσα με extra large τηλεοράσεις από τα Public. Παίξε μπάλα στην έδρα σου με δωρεάν μεταφορικά, μείον 50% στην επέκταση εγγύηση SafetyNet και άτοκα χωρίς κάρτα. Public.
4: Το μείον 50% στο SafetyNet αφορά τηλεοράσεις άνω των 55 ιντσών.
5: Πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα.
6: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκον. Instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. Instahealth.gr. Η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
7: Το θρυλικό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Hellenicon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. Eco, μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης.
8: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως. Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
9: Ανησυχία. Αυτό ζει σε έναν κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή TOZY του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
10: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
11: Μύδια του Ευρυπίδη σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
12: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της η Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Ρένι Πιτακή, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης σε έναν εκλεκτό 12μελή θίασο.
11: Μύδια. Προπόληση ticketservices.gr.
13: Νέες παραστάσεις στο Κηποθέατρο Ζαπίου και στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού λόγω μεγάλης ζήτησης.
14: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νίπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Από τις 23 Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου, τα Renault E-Tech Days σας περιμένουν στις εκθέσεις της Αττικής. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα και κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
15: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
16: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
15: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
17: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
18: Στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Απόλυτο επινόημα αποκαλεί ο Λευκός 20.

0: τα περί σχεδίου συμφωνίας Ουάσιγκτον-Τεχεράνης που μετέδωσε η Ιρανική κρατική τηλεόραση για το άνοιγμα των στενών στο Ορμούς. Δεν θα υπάρξει άρξη των κυρώσεων προς το Ιράν στο πλαίσιο μιας συμφωνίας για το πυρηνικό του πρόγραμμα, ξεκαθάρισε πριν από λίγο ο Ντόναλντ Τραμπ. Περισσότερα στο real.gr. Συνελήφθη για έκθεση ανηλίκου η μητέρα του 10χρονου αγοριού που ανασύρθηκε νεκρό από αρδευτικό κανάλι στην Ηράκλεια στις Σέρες. Βαριές κατηγορίες από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για το κύκλωμα παράνομων επιδοτήσεων μέσω ΟΠΕΚΕΠΕ στην Κρήτη. Άσκησε ποινικές διώξεις βαθμού κακουργήματος σε βάρος των 22 συλληφθέντων.
1: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
0: Αυξημένη κυκλοφορία αυτή την ώρα στον Κηφισό από Λένορμα Νέος Λιωσίων στο κέντρο περιμετρικά του Συντάγματος, κυρίως της Βασιλής Σοφίας, Βασιλέως Κωνσταντίνου και Αρδιτού, και στην Κηφισία στο ύψος των Αμπελοκήπων και στις δύο λωρίδες κυκλοφορίας.

0: στους 97,8.
1: Άλκη στις Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλογλου. Φεστιβάλ στη σκιά των Βράχων. Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη, Δευτέρα 15 Ιουνίου. Δύο σπουδαίοι καλλιτέχνες συναντιούνται για πρώτη φορά σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συνέστημα, αλήθεια και αγαπημένα μεγάλα τραγούδια. Άλκη στις Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλογλου. Θέατρο Βράχων, Δευτέρα 15 Ιουνίου.
2: Χορηγός επικοινωνίας Real FM 97,8.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Λοιπόν, ένα θέμα το οποίο αφορά τους πάντες, πραγματικά τους πάντες. Μιλάω για εκατομμύρια ιδιοκτήτες ακινήτων. Όταν λέω τους πάντες, εννοώ τους πάντες. Πώς αφορούσαν τους πάντες και αφορούν τους πάντες τα μνημόνια του Τσίπρα, τα μνημόνια του Πασόκ, τα μνημόνια του Μητσοτάκη και της Νέας Δημοκρατίας, τόσο τους πάντες. Για να καταλάβετε, είναι αυτό το οποίο έρχεται, αυτό το νέο χαράτσι, το οποίο περιγράφεται και ως δεύτερος έμφυα. Πρέπει να σας πω ότι το πήρα το πτυχίο από το οικονομικό της νομικής. Ωστόσο, στα υπουργικά γραφεία φαίνεται ότι επικρατεί μία αριθμητική, την οποία εμείς στο οικονομικό δεν τη μάθαμε αυτή την αριθμητική, και γι' αυτό λοιπόν ζήτησα σήμερα τη βοήθεια ενός οικονομικού σύμβουλου και αναλυτή, του κύριου Γιάννη Χατζησαλάτα. Καλησπέρα, κύριε Χατζησαλάτα.
1: Καλησπέρα σας, κύριε Βογιόπουλε, καλησπέρα σε όλους και όλες. Και πιστέψτε με, ούτε η λογική της απλής μπακαλίστικης λογικής δεν χωράει σε αυτό που πράγμα να φτιάξουν για να έχει εφαρμογή από 1η-1η του 2027.
0: Νομίζω αξίζει να ξεκινήσει κανείς. Τι είναι μεγαλύτερο, το 1,05 της χιλής ή το 0,3? Ποιο είναι μεγαλύτερο σε αυτή τη ζωή?
1: Και έχετε απόλυτο δίκιο. Ας πάρουμε λίγο τα πράγματα.
0: Παρακαλώ.
1: Με μια τάξη να τα βάλουμε για να καταλάβει ο κόσμος τι εννοούμε. Αυτή τη στιγμή το ακίνητο έχει δύο φόρους δημοτικούς. Το ΤΑΠ, το τέλος ακίνητης περιουσίας, το οποίο επιβάλλεται στο 0,25 έως 0,35 της χιλής, και το φόρο ηλεκτροδότησης, το φίκτορ λεγόμενο, φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων, ο οποίος επιβάλλεται στο 0,02 της χιλής έως 0,07 της χιλής. Ανάλογα με την απόφαση του Δήμου, ποιο όριο θα βάλει. Εμείς παίρνουμε τη χειρότερη περίπτωση. Ένας Δήμος να έχει βάλει τα ανώτερα, που σημαίνει αυτό που είπατε προηγουμένως, 0,35 συν 0,07 μας κάνει 0,42. Το ανώτερο.
0: Μάλιστα.
1: Ο νέος φόρος, ο οποίος έρχεται να επιβληθεί στα ακίνητα, που θα αντικαταστήσει αυτούς τους δύο φόρους, θα έχει και αυτός δύο σκέλη. Το ένα θα είναι νέο τέλος τοπικής ανάπτυξης, για τους Δήμους δηλαδή, και το δεύτερο θα είναι το τέλος περιφερειακής ανάπτυξης για την περιφέρεια.
0: Ανάπτυξη σίγουρα, ναι.
1: Ναι. Όσον αφορά για την τοπική αυτοδιοίκηση, ο συντελεστής είναι 0,3 έως 0,7 της χιλής, και για την περιφέρεια 0,15 έως 0,35. Αν πάρουμε εδώ λοιπόν και το ακραίο σενάριο που είπατε πριν, 0,7 συν 0,35, όπως και να το κάνεις, δεν μας κάνει κάτι λιγότερο από το 1,05. Άρα 1,05 στην περίπτωση από 1η-1η-2017, και στην άλλη την περίπτωση είμαστε 0,42. Εάν ο τρόπος υπολογισμού παραμείνει ίδιος.
0: Αυτό,
1: δηλαδή,
0: εδώ μιλάμε για υπερδιπλασιασμό.
1: Βεβαίως.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα πώς επιβάλλονταν? Ήταν ο συντελεστής επί των τετραγωνικών μέτρων, επί της τιμής ζώνης, επί του συντελεστή παλαιότητας του ακινήτου. Και έτσι έγινε αυτό. Αν παραμείνει το ίδιο, γιατί μέσα προβλέπει ότι το ίδιο θα είναι, καταλαβαίνετε ότι αν θα πάμε στο 1,05 θα είναι, όπως είπατε, υπερδιπλάσιο.
0: Η αριθμητική που χρησιμοποιούν, άκουγα τον Υπουργό χτες προχτές, τι είδους αριθμητική είναι αυτή, για ποια χώρα μιλάνε λοιπόν, όταν λένε ότι δεν υπάρχει καμία επιβάρυνση?
1: Δεν μπόρεσε και εγώ να το καταλάβω, και μάλιστα ένα πάνελ που ήμουν, είπα ότι επειδή κοντά στους ψαλμούς αλληλούια πρέπει όλοι να έχουμε την αίσθηση το τι λέμε και πώς ενημερώνουμε τον κόσμο, όλος ο κόσμος που έχει ακίνητα θα πάρει ένα λογαριασμό ρεύματος από το Γενάρη και μετά. Θα συγκρίνει λοιπόν το σημερινό λογαριασμό με το λογαριασμό του Γενάρη για να δούμε ποιος έχει δίκιο στο τέλος.
0: Τώρα, κύριε Χατζησαλάτα, με αυτό το νέο καθεστώς που φέρνουν, μιλάμε για κατοικίες, επαγγελματικά ακίνητα, οικόπεδα, τα πάντα.
1: Φύσεως, είναι πάσης φύσεως ακίνητα που βρίσκονται είτε εντός σχεδίου, είτε εντός των ορίων των οικισμών οι οποίοι έχουν σταθεί πριν από το 1923, ή εντός των ορίων των οικισμών με πληθυσμό κάτω από 2.000 κατοίκους. Για τα ακίνητα. Για τα κτίσματα είναι οι τρεις περιπτώσεις που είπαμε προηγουμένως, εκτός σχεδίου, εκτός ορίων, εκτός ορίων οικισμών. Για τα κτίσματα. Άρα, αν έχω ένα κτίσμα και είναι εκτός, σίγουρα μπαίνει.

0: φόρος. Αν έχω οποιοδήποτε ακίνητο και είναι εντός, πάλι μπαίνει ο φόρος. Αυτός ο φόρος θα έρχεται να εισπράτεται μέσω του λογαριασμού της ΔΕΗ, ό,τι γίνονταν και τώρα. Δυστυχώς δεν προβλέπεται διαδικασία διαχωρισμού. Να πάω δηλαδή στο παρακαταθικό και δανείο και να πω ότι έχω καταναλώσει 100 ευρώ ρεύμα, το πληρώνω. Τα υπόλοιπα που είναι δημοτικοί φόροι και αυτά τα καινούργια, το TAP και το TEP, δεν τα πληρώνω, τα αφήνω στην άκρη μέχρι να δούμε τι θα γίνει. Δεν έχω το δικαίωμα να το κάνω.
1: Και εδώ, και εδώ υπάρχει και ένα ζήτημα. Ναι, πείτε αυτό που λέτε για τους τρεις λογαριασμούς, γιατί εδώ πάμε και για διακοπές ρεύματος.
0: Ναι, ούτε αυτό το κατάλαβα. Λέει ότι αν δεν πληρωθούν τρεις συνεχόμενοι λογαριασμοί, θα διακόπτεται το ρεύμα. Πάντως, θεωρώ ότι θα κόψει ο πάροχος αν δεν πληρώσουμε τους λογαριασμούς.
1: Αυτό το οποίο λοιπόν τώρα προκύπτει εδώ είναι ότι, καλά, σίγουρα έχουμε, το είπατε, έχουμε διαιώνιση αυτού του καθεστώτος, δηλαδή τη μετατροπή των λογαριασμών του ηλεκτρικού σε έναν μηχανισμό ίσπραξης φόρων, έτσι, επί των ακινήτων. Αυτό το ζούμε από το ΕΤΙΔΕ, ΕΤΙΔΑ, πώς το λέγανε, από το 12 που...
0: ΕΤΙΔΕ. Ναι. Κύριε Μπογιόπουλε, καλείται ο πολίτης να βάλει πλάτη στους δήμους και να δώσει αυξημένους φόρους. Βγήκανε τα επίσημα στοιχεία και το ελληνικό δημόσιο χρωστάει στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, στους δήμους δηλαδή, κοντά στο μισό δις. Και μάλιστα είναι αυξημένο κατά 230 περίπου εκατομμύρια ευρώ το 2026 το Μάρτιο, από ό,τι ήταν πέρυσι το Δεκέμβριο. Και υπάρχει απορία. Αφού το δημόσιο χρωστάει στους δήμους και οι δήμοι δεν μπορούν να απεξέλθουν, καλεί το πολίτης να βγάλει τα κάστανα από τη φωτιά.
1: Μάλιστα. Μάλιστα.
0: Υπάρχουν πάντως και οι εξαιρέσεις απάνω σε αυτό. Καλό να τις πούμε απλά να υπάρχουν για να καταγραφούν.
1: Παρακαλώ.
0: Είναι οι νέες οικοδομές. Αν φτιαχτεί μια νέα οικοδομή με διαμερίσματα, τα οποία όμως δεν θα πουληθούν, ούτε θα χρησιμοποιηθούν, ούτε θα μείνουν απλά και μόνο χτισμένα. Εκεί για 7 χρόνια υπάρχει απαλλαγή. Στα ακίνητα του δημοσίου υπάρχει απαλλαγή. Στους ναούς, κοινοφελή ιδρύματα, αθλητικά σωματεία, διατηρητέα ή δεσμευμένα ακίνητα που δεν αποφέρουν εισόδημα, οι κοινόχρηστοι χώροι των πολυκατοικιών. Και ακίνητα που τελούν υποπολεμικές ή αρχαιολογικές δεσμεύσεις. Και αυτοί που θα πληρώσουν το μάρμαρο, το καινούριο φόρο δηλαδή, είναι οι ιδιοκτήτες ή αυτός που νέμεται το ακίνητο. Θα έρθει μέσω λογαριασμού ρεύματος, υποχρεωτικά θα το πληρώσει ο ενοικιαστής σε κάποιο ενοικίο.
1: Αυτό έλεγα, ότι οι λογαριασμοί ρεύματος είναι στα ονόματα των ενοικιαστών. Εδώ θα έχουμε νέο μπέρδεμα τώρα με τους ιδιοκτήτες.
0: Τουλάχιστον. Είναι σαφές το νόμο, αλλά δεν ξέρω πώς θα ξεμπλέξει ο ιδιοκτήτης με τον ενοικιαστή. Το πληρώνει ο ενοικιαστής και το αφαιρεί από το ενίκιο ως φόρο τον οποίο τον έχει πληρώσει για λογαριασμό του ιδιοκτήτη.
1: Η αίσθηση που έχετε είναι ότι θα το πάνε μέχρι τέλους αυτό. Άκουγα τον Μπελετίδη, τον δήμαρχο της Πάτρας προχτές, που έλεγε ότι αυτό που φέρνετε είναι αντιδραστικό από την αρχή μέχρι το τέλος. Η αίσθηση που έχετε είναι θα το πάνε μέχρι τέλους, γιατί υποτίθεται τώρα είναι στη φάση της διαβούλευσης, αν έχω καταλάβει καλά.
0: Ακριβώς. Είναι σε διαβούλευση. Δυστυχώς δεν είναι μόνο η λογική που πρέπει να μπει στη διαβούλευση για να δουν αν αυτό είναι λογικό ή όχι. Είναι και θέμα ότι μπαίνουμε σε προεκλογική περίοδο και τώρα με καινούργια κόμματα κτλ. Ίσως αυτό να είναι το νερό που θα πέσει στο κρασί.
1: Μάλιστα. Κύριε Χατζησαλάτα, ευχαριστώ θερμά.
0: Εγώ σε ευχαριστώ.
1: Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ.
0: Και εγώ.
2: Real FM. Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
3: Τι λες ρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
2: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
3: Όχι Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
2: Και τι λέτε.
3: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
2: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
3: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
2: τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
4: Τάκης και Μπούμπης.
5: Το βουνό είναι χαρά. Ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την καύσα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: You shall not pass!
7: Για να μην φας πόρτα εσύ και η επιχείρησή σου, πας. Για πιστοποίηση, εκεί πας. Πας. Φορέας πιστοποίησης φυσικών προσώπων και επιχειρήσεων. Για πληροφορίες επισκεφτείτε το pass.edu.gr ή καλέστε στο 210-4933-538.
8: Εδώ και και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
9: Κατερίνα 12 χρονών, σήμερα έκανε 3 ώρες doom scrolling. Γιώργος 15 χρονών, σήμερα έκανε 7 ώρες doom scrolling.
10: Μαρία 17 χρονών, 5 ώρες.
9: Παιδιά και έφηβοι καθημερινά παγιδεύονται στο doom scrolling, την αδιάκοπη και εθιστική περιήγηση σε δυσάρεστο περιεχόμενο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Από σήμερα αυτό αλλάζει. Μαρία, 17 χρονών. Σήμερα πήγε για καφέ με τις φίλες της, έφαγε με τους γονείς της, μίλησε με το αγόρι της. Προάγουμε την ισορροπία ανάμεσα στην πραγματική και την ψηφιακή ζωή των παιδιών και των εφήβων. Respect στη ζωή σου. Ενημερωνόμαστε για τις επιπτώσεις του doom scrolling στην ψυχική υγεία των παιδιών και των εφήβων. Απευθυνόμαστε σε ειδικούς και υιοθετούμε υγιείς ψηφιακές συνήθειες. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
11: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
12: Αχα.
11: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό...
12: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδος παιχνίδι είναι αυτό?
11: Παιχνίδι? Εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
13: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου, σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
14: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
13: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίγκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18μιλή χορό.
14: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες, αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.
15: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
16: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία και ένα περιοδικό με τη Real News. Το μυστικό του πατέρα. Οικογενειακά δράματα και μυστικά οδηγούν σε επικίνδυνες αποκαλύψεις. Από τη συγγραφέα Σάρα Μπλέντελ. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και μαστορέματα. Καλοκαιρινή ανανέωση με χρώμα και έξυπνες λύσεις. Ακόμη, Real Auto. Το ένθετο για το αυτοκίνητο. Ο Σπύρος Ρέκας παρουσιάζει τα νέα μοντέλα που πρωταγωνιστούν στην ελληνική αγορά το 2026. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
17: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
18: Ακούω Real FM για την έγκυρη ενημέρωση. Είναι ο αληθινός σταθμός.
17: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real

0: δεν μπορώ να καταλάβω, κύριε Κουτρόπουλε, πώς θα συνδέεται αυτά. Η κριτική μου και το σχόλιο μου για τον Τσίπρα, τι σχέση έχει με τους καλεσμένους μου τις Παρασκευές στις εκπομπές λόγου και πολιτισμού που κάνουμε? Ακούστε, κύριε Κουτρόπουλε, το γεγονός ότι ο Μπαλζάκ ήταν ολιγαρχικός, εμένα δεν θα με αποτρέψει από το να διαβάζω το εξαδέλφι Μπέτι, παρότι ήταν ολιγαρχικός ο Μπαλζάκ, ούτε θα πάψω να ακούω το Φορτηγό και τη συγκέντρωση της ΕΦΕ, γιατί διαφωνούσα πολιτικά με το Μακαρίτη, το Σαββόπουλο. Ούτε επειδή δεν έχω την ίδια πολιτική άποψη με το Γαβρά, θα σταματήσω να βλέπω τα αριστούργηματά του από το Ζήτα μέχρι τη Σκυλίσια Μέρα. Καταλάβατε, κύριε Κουτρόπουλε. Ούτε θα σταματήσω να ακούω το Σπανουδάκι, επειδή έχουμε διαφορετική κοσμοθεώρηση. Και ξέρετε γιατί? Διότι, παρά τη δική σας συμβουλή, προτιμώ τη συμβουλή του Μάρξ, που έλεγε ότι εμένα τίποτα το ανθρώπινο δεν μου είναι ξένο. Αυτά έχω να σχολιάσω στο σχόλιο σας, κύριε Κουτρόπουλε. Μανώλη μου, πράγματι είναι αναπάντητα τα ερωτήματα σε ό,τι έχει να κάνει με αυτή την πολύ πολύ σοβαρή ιστορία. Μιλάω για το ουκρανικό ντρόν, το οποίο ψάρεψαν οι ψαράδες στη Λευκάδα. Και καλά κάνεις και το λες. Άλλωστε, έχουμε προγραμματίσει στην επόμενη ώρα της εκπομπής, θα μας μεταφέρει από τη Βουλή το τι έγινε σήμερα ο Γιώργος ο Λικουρέτζος, γιατί σήμερα είχαμε επίκαιρη ερώτηση την οποία κατέθεσε το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας προς το Υπουργείο Άμυνας σε ό,τι αφορά όλη αυτή την δυσόδη και εξαιρετικά επικίνδυνη κατάσταση. Αυτό που μπορώ να πω, έχοντας ρίξει μια ματιά στο ρεπορτάζ, είναι ότι δεν απάντησαν πάλι σήμερα ούτε για την ακριβή ποσότητα των εκρηκτικών υλών που μετέφερε αυτό το ντρόν, ούτε τι πραγματικά κρύβεται από πίσω και αν υπάρχει επιχειρησιακή συνεργασία με την Ουκρανία στην περιοχή, και άρχισαν να αναμασάνε πάλι αυτά τα περί δήθεν τάχα μου άμεσης κινητοποίησης και άριστης διαχείρισης, λέει, της κατάστασης. Η άριστη διαχείριση της κατάστασης, θυμάστε ποια ήταν, είπαμε. Το βρήκαν οι ψαράδες και τους το πήγαν οι ψαράδες. Και στην αρχή υποτίθεται ότι αυτό είχε βρεθεί, λέει, στα διεθνή ύδατα. Αλήθεια, έτσι είχε πει ο Δένδιας. Αλήθεια, η Λευκάδα είναι τα διεθνή ύδατα? Και μετά πήγε στις συνόδους ο κύριος Δένδιας και ενημέρωσε τις ευρωπαϊκές και ενημέρωσε τους ομολόγους του, αλλά ο ελληνικός λαός δεν έχει ενημερωθεί ακόμα για αυτή την κατάσταση. Λοιπόν, πάμε στο διάλειμμα, δελτίο και επιστρέφουμε.
1: Real FM.

0: την καρδιά της στον Νίκο Χατζηνικολάου στο Ενώπιος Ενωπίο. Αυτή την Πέμπτη, τα μεσάνυχτα, στον Αντένα.
1: Κατερίνα 12 χρονών, σήμερα έκανε 3 ώρες doom scrolling. Γιώργος 15 χρονών, σήμερα έκανε 7 ώρες doom scrolling.
2: Μαρία 17 χρονών, 5 ώρες.
1: Παιδιά και έφηβοι καθημερινά παγιδεύονται στο doom scrolling, την αδιάκοπη και εθιστική περιήγηση σε δυσάρεστο περιεχόμενο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Από σήμερα αυτό αλλάζει. Μαρία, 17 χρονών. Σήμερα πήγε για καφέ με τις φίλες της, έφαγε με τους γονείς της, μίλησε με το αγόρι της. Προάγουμε την ισορροπία ανάμεσα στην πραγματική και την ψηφιακή ζωή των παιδιών και των εφήβων. Respect στη ζωή σου. Ενημερωνόμαστε για τις επιπτώσεις του doom scrolling στην ψυχική υγεία των παιδιών και των εφήβων. Απευθυνόμαστε σε ειδικούς και υιοθετούμε υγιείς ψηφιακές συνήθειες. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Hey, κύριε, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
4: Hertz Leasing.
3: Και σέρβις και τέλη κυκλοφορίας και ασφάλεια.
4: Hertz Leasing.
3: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
4: Hertz Leasing.
3: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα...
5: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
6: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή!
7: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
8: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
9: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
10: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
9: Γιόρτι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
11: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία.
12: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
13: Ψάχνεις μια ξεχωριστή εμπειρία για το επόμενό σου δείπνο? Το εστιατόριο Άγκυρα σας υποδέχεται με νέο μενού γεμάτο γεύσεις που ζεσταίνουν και ταξιδεύουν. Από το λάιμ και τον κόλιανδρο ως το θυμάρι, το δενδρολίβανο και το αυθεντικό ροδίτικο ελαιόλαδο. Πιάτα γεμάτα γεύση και αυθονία, σαν έργα τέχνης που ικανοποιούν τον κάθε ουρανίσκο. Κλείσε τραπέζι και απόλαυσε μια βραδιά που θα θυμάσαι για πάντα. Άγκυρα Restaurant, οδός Καποδιστρίου 3032 Ρόδος. Κρατήσεις στο 22410-31536 ή στο Instagram Άγκυρα Restaurant. Άγκυρα, γεύση που σε ταξιδεύει.
14: Η ομάδα της Practiker Ρόδου μεγαλώνει και σε περιμένει. Έλα να γίνεις μέλος μιας δυναμικής ομάδας με προοπτικές εξέλιξης. Σου προσφέρουμε πλήρη απασχόληση με ανταγωνιστικό μισθό, κάρτα σύντησης έως 132 ευρώ τον μήνα, μηνιαίο μπόνους βάσης στόχων, ιδιωτική ασφάλιση, εκπαίδευση και σταθερό περιβάλλον εργασίας. Έλα με το βιογραφικό σου στο κατάστημά μας ή κάνε αίτηση στο practiker.gr.
15: Δημοσιογραφικές βολές. Κάθε Τετάρτη και Πέμπτη στη 1 το μεσημέρι με τον Γιάννη Μινατσή και τη Δέσποινα Κουλούμπρη. Όταν οι δημοσιογραφικές βολές βρίσκουν το στόχο τους. Εδώ, στο Real Voice 99,5, στο αληθινό ραδιόφωνο.
16: Η ενημερωτική εκπομπή «Μαζί στις 10» με τη δημοσιογράφο Νατάσα Παμπρή κάθε πρωί από Δευτέρα έως και Παρασκευή από τις 10 μέχρι τις 11. Η Νατάσα Παμπρή καταγράφει την επικαιρότητα, μιλάει με τους πρωταγωνιστές της και σχολιάζει τα γεγονότα με θέματα και τις τελευταίες εξελίξεις από όλα τα νησιά της Δωδεκανήσου. Άμεσα, έγκυρα, αξιόπιστα. Η ενημέρωση σε πρώτο πλάνο.
17: 10 με 11 από Δευτέρα έως Παρασκευή στον Real Voice 99,5 στο αληθινό ραδιόφωνο.
18: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Αλφα κασιάτα τύπου Ζαγορίου, τυρί σπανάκι, πράσο και σέσκουλο, 650 γραμμάρια, 3,25. Πασιάς γαλοπούλα καπνιστή τόστ, 8,49 το κιλό. Καλυμάνι στόνο σε νερό, 3,75 γραμμάρια, 2,89. Μπέλας μαστιχάτος χαροτήρι βερμίου, 8,15 το κιλό. Μευγάλ, high protein ρόφημα, βανίλια ή κακάο ή φράουλα ή μπανάνα, 330 ml, 1,91. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
19: Σκέφτεσαι να αλλάξεις αυτοκίνητο? Τότε αυτή είναι η στιγμή. Στην Κωστάκης Auto Center, κάθε μεταχειρισμένο αυτοκίνητο συνοδεύεται με δωρεάν καύσιμα για τα πρώτα 5.000 χιλιόμετρα. Γιατί η χαρά του νέου αυτοκίνητου δεν πρέπει να σταματά στην πρώτη στάση για καύσιμα. Κωστάκης Auto Center. Δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. 12ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22410-82000.
20: Φτιάχνετε στη Ρόδο. Απολαμβάνετε παντού. Ζήθος ΒΑΠ. Τώρα όλη η Ελλάδα έχει γεύση από Ρόδο.
21: Μικροί και μεγάλοι, είστε έτοιμοι? Έρχεται το πρώτο φιλανθρωπικό φεστιβάλ για παιδιά εδώ στη Ρόδο. Την Κυριακή 31 Μαΐου, στο βοηθητικό γήπεδο του Διαγόρα, από τις 10 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα, σας περιμένει μια ημέρα γεμάτη χαρά, παιχνίδι, χαμόγελα και αγάπη. Messy play, μάγοι, κλόουν, face painting, children's tattoos, φουσκωτά και πολλές ακόμα εκπλήξεις για όλα τα παιδιά. Το φεστιβάλ διοργανώνεται από τον σύλλογο Feed Your Soul με συνδιοργανωτή το Δήμο Ρόδου με σκοπό τη στήριξη των παιδιών του Ογκολογικού Νοσοκομείου. Γιατί στο μονοπάτι της αγκαλιάς, κάθε βήμα φωτίζει μια παιδική καρδιά. Βήμα-βήμα, χέρι με χέρι, η αγάπη μεγαλώνει και ενώνει. Η αγκαλιά μας είναι ανοιχτή και σας περιμένει να γίνει ακόμα μεγαλύτερη. Σας περιμένουμε όλους.
22: Βόσεις και τοπικές βροχές στα υπηρωτικά ορεινά. Η άνεμη δυτική έως 5 μποφόρ στους 30 βαθμούς Κελσίου, η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική στους 31 στη Θεσσαλονίκη.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα σας. Μπήκατε τώρα στη συχνότητα δεύτερη ώρα της εκπομπής Real FM 97 και 8 στην Αθήνα. Η Μαρία Ψάλτη είναι στην ρύθμιση του ήχου. Η Βάσια Κούτρα είναι στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. Με email η επικοινωνία μας στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Νίκος Μπογιόπουλος στα μικρόφωνα του Real FM. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Και λέγαμε και χτες ότι έχουμε σαφείς ενδείξεις για ένα έγκλημα το οποίο διαπράχτηκε από μέσα στα κρατητήρια της ελληνικής αστυνομίας. Σας έλεγα ότι σας μιλούσα για αυτό το οποίο συνέβη πριν από 2 χρόνια, το θάνατο του 37χρονου μετανάστη διανομέα. Αν έχει κάποια σημασία, ήταν νόμιμος ο άνθρωπος, είχε όλα τα χαρτιά της νόμιμης παρουσίας του και παραμονής του στη χώρα, του Μοχάμεντ Καμράν, ο οποίος βρέθηκε νεκρός στο αστυνομικό τμήμα του Αγίου Παντελεήμονα το Σεπτέμβρη του 2024. Και σήμερα έρχεται ένα πόρισμα του συνηγόρου του πολίτη που είναι πραγματικά κόλαφος για αυτούς οι οποίοι υποτίθεται προστατεύουν την ζωή και την ασφάλεια των πολιτών. Θέλω να πάμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Είναι η κυρία Μαρία Σφέτσου, είναι δικηγόρος οικογένειας του Μοχάμεντ Καμράν. Κυρία Σφέτσου, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα σας.
0: Μπορείτε να μας περιγράψετε τα πραγματικά περιστατικά, τι συνέβη πριν από 2 χρόνια, και αναφέρομαι βεβαίως σε ένα από τα βασικά ζητήματα, ότι αυτός ο άνθρωπος περιφέρεται επί 8 μέρες από αστυνομικό τμήμα.
1: 8 μέρες σε 4 αστυνομικά τμήματα, για εξακρίβωση στοιχείων ήταν η επίσημη αιτία, μεσολάβησαν και άλλα πράγματα, κρατήθηκε, εν πάση περιπτώσει, καλώς ή κακώς εκρατήτως αυτά τα αστυνομικά τμήματα. Από τα επίσημα στοιχεία της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας Αθηνών, από την έκθεση νεκροψίας, έχουμε το πόρισμα, την αιτία θανάτου, που περιγράφεται σε 2 όλες και όλες σειρές και λέει, καταλήγει ο ιατροδικαστής, ότι είναι όλος πρόσφατες ισχεμικές αλλοιώσεις του μυοκαρδίου. Συμβαίνει αυτό, να πάθει ανακοπή κάποιος στην καρδιά από ξυλοδαρμό. Και η αιτία της ανακοπής αυτής της καρδιάς περιγράφεται από την ιατροδικαστική σε έδαφος βαρύτατης λίπωσης του ύπατος. Πρόκειται για παθολογική αιτία. Mm-hmm. Παύλα, προηγηθής ξυλοδαρμός. Αυτά δεν είναι ισχυρισμοί ούτε της οικογένειας, ούτε δημοσιογραφικά ευρήματα. Είναι της επίσημης ιατροδικαστικής. Εδώ πέρα, εντάξει, για το συνήγορο του πολίτη άκουσα τι είπατε. Mm-hmm. Αλλά πριν το συνήγορο του πολίτη, έχουμε ένα δραματικό γεγονός. Ότι η υπόθεση αυτή, με αυτό το πόρισμα που περιορίζομαι λόγω του μικρού χρόνου σε αυτό, στο επίσημο και όχι στους άλλους ισχυρισμούς, υπάρχει μια διάταξη του εισαγγελέα. Διάταξη του εισαγγελέα είναι αυτό όπως στις υποκλοπές, απλώς είναι από εισαγγελέα πλημελιωδικών εδώ. Ο εισαγγελέας λοιπόν πλημελιωδικών θέτει την υπόθεση στο αρχείο χωρίς αιτιολογία, γράφοντας μόνο σε ούτε μια μισή σελίδα κείμενο, mm-hmm. ότι προέκυψε ότι ο θάνατος του Μοχάμεντ Καμράν δεν οφείλεται σε επέτεια πράξη ή παράληψη τρίτου προσώπου, αλλά σε πρόσφατες ισχυμικές αλλοιώσεις του μυοκαρδίου.
0: Παρά το γεγονός, όπως
1: σε έδαφος βαρύτατης λίπασης του ύπατος. Δηλαδή, κύριε Μπογιόπουλε, από τη διπλή αιτία θανάτου mm-hmm. που έχει ο ιατροδικαστής, mm-hmm. όλοι και όλοι 2 σειρές, ο εισαγγελέας παίρνει τη μία σειρά. Αυθαίρετα. Χωρίς καμία αιτιολογία.
0: Αυτό θέλω να υπογραμμίσω και αν κάνω λάθος πείτε μου. Παρά το γεγονός ότι αυτά τα επίσημα έγγραφα για τα οποία μιλάτε αναφέρουν τον ξυλοδαρμό.
1: Εννοείται. Σας είπα μόνο το αποτέλεσμα, το πόρισμα. Έχει, η περιγραφή είναι αναλυτικότατη. Δεν έχει πειθαμίσει
0: το σώμα του να μην έχει. Πότε τέθηκε στο αρχείο αυτό από τον κύριο εισαγγελέα?
1: Τότε, εκείνη την εποχή. Τέθηκε στο αρχείο στις 29/9 του 2025. Εμείς λάβαμε γνώση πιο μετά. Έχω ήδη απευθυνθεί στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, γιατί το θεωρώ σκανδαλώδες. Και έρχεται και το πόρισμα του συνήγορου του πολίτη.
0: Πριν πάμε στο συνήγορο, κυρία Σφέτσου, η οικογένεια είχε διορίσει και δικό της πραγματογνώμονα.
1: Ναι.
0: Πείτε μας τα ευρήματα.
1: Τα ευρήματα τώρα είναι κοινά με τον επίσημη ιατροδικαστική. Mm-hmm. Οι φωτογραφίες που είχαν δημοσιευθεί είναι πολύ πιο ομιλητικές από τις επιστημονικές αναλύσεις.
0: Το σώμα του ανθρώπου ήταν γεμάτο χτυπήματα.
1: Γεμάτο. Δεν υπήρχε ούτε ένα τετραγωνικό εκατοστό που να μην είναι χτυπημένο. Είχε χτυπήματα τα οποία, ας πούμε, σας λέω χαρακτηριστικά, στο πίσω μέρος του γονάτου, στην κλείδωση. Αυτό ο τραυματισμός δεν μπορεί να γίνει εκεί. Και είναι από κλόμπ. Είχε στις πατούσες. Έχει υποστεί βασανιστήρια. Αλλά θέλω να σας πω κάτι για την παρανομία εν προκειμένου. Ακόμα και αν υποθέσουμε, χάριν υποθέσεως έτσι για να προχωρήσουμε το συλλογισμό μας, ότι ο άνθρωπος αυτός ήταν τρελός και αυτοτραυματίστηκε. Και πάλι υπάρχει κακούργημα που έχει τελεστεί. Δεν έπρεπε να μπει η υπόθεση στο αρχείο, γιατί αν ο άνθρωπος αυτός ήταν σε τέτοια κατάσταση και χτύπαγε τον εαυτό του, τότε όφυλαν, αφού τον είχαν στην κράτησή τους, να φροντίσουν για την ακούσια νοσηλεία του. Όφυλαν να τον περιθάλψουν. Ακόμα και έτσι. Στο αρχείο να μπει η υπόθεση αυτή είναι ένα νομικό πραξικόπημα. Γιατί με όσα σας λέω, το να οδηγηθούν κατηγορούμενοι αστυνομικοί που έστω τον άφησαν να πεθάνει, είναι ένα βέβαιο και νομικά αναπόφευκτο συμπέρασμα ότι πρέπει να ασκηθεί κάποια ποινική δίωξη, είναι να ερευνηθεί. Δεν έγινε τίποτα.
0: Κυρία Σφέτσου, ο άνθρωπος αυτός, από όσο πληροφορούμε από τα ρεπορτάζ που διαβάζω, ήταν νόμιμα στη χώρα μας, είχε έγγραφα.
1: Ναι.
0: Αυτή η οδύσσια την οποία υπέστη, ο Γολγοθάς μάλλον, γιατί η οδύσσια είχε θετική κατάληξη.
1: Ναι, σωστά.
0: Ο Γολγοθάς αυτός ήταν για την αναζήτηση των στοιχείων του. Μα τα είχε τα στοιχεία του. Δεν τα είχε, δεν τους τα έδωσε.
1: Τα είχε, του τα αφαιρέσανε. Είναι μια ολόκληρη ιστορία. Του τα αφαιρέσανε. Έχω το έγγραφο της παραλαβής των προσωπικών αντικειμένων στο αστυνομικό τμήμα της Ομόνοιας. Αφού του τα αφαίρεσαν, μετά άρχισε ένα παιχνίδι, θανάτου παιχνίδι. Δεν τα έχεις τελικά ως απεδείχθη. Δεν τα έχεις όμως τα στοιχεία σου. Ενώ του τα έχουν αφαιρέσει και δεν του έχουν ποτέ ξαναπαραδοθεί τα πράγματα που υπάρχει πράξη παράδοσης των αντικειμένων και των προσωπικών εγγράφων. Θέλω να σας πω.
0: Στα αστυνομικά τμήματα υπάρχει, υποτίθεται, υπάρχουν κάμερες. Σας παρέδωσαν ποτέ βιντεοληπτικό υλικό?
1: Ναι, αλλά όλος τυχαία και τελείως συμπτωματικά για 1,5 ώρες στο αστυνομικό τμήμα του Αγίου Παντελεήμονα είχαν κλείσει οι κάμερες. Έχουμε 1,5 ώρα κενό χωρίς η προκαταρκτική εξέταση που έγινε να ερευνήσει έστω τυπικά το λόγο που έκλεισαν οι κάμερες. Υπήρχε τεχνικός λόγος, υπήρχε κάποιος. Απόλυτη σιωπή στη δικογραφία, δεν ερευνάται καθόλου.
0: Από το πόρισμα του συνηγόρου του πολίτη, τι συμπεράσματα βγαίνουν και πώς θα κινηθείτε από εκεί?
1: Είναι απολύτως λογικά και πώς θα σας πω, αυταπόδεικτα, και ο συνήγορος του πολίτη έρχεται για να επαναφέρει κάπως τη λογική, την κοινή λογική. Ο συνήγορος του πολίτη λέει ότι σαφώς προέκυψαν σαφείς ενδείξεις πειθαρχικής ευθύνης, γιατί την πειθαρχική έρευνα ο συνήγορος του πολίτη. Και ως προς τις σωματικές των αστυνομικών ότι υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις, και ως προς τις σωματικές κακώσεις βάσιμες ενδείξεις ότι επήλθαν κατά τη διάρκεια της κράτησης, η έλλειψη καμερών βιντεοεπιτήρησης στο τόπο κράτησης χώρια την 1,5 ώρα που έκλεισαν σε όλο το αστυνομικό τμήμα. Οπωσδήποτε θεωρείται αρνητική παράμετρος από το πόρισμα του συνηγόρου, και ερευνά και το ρατσιστικό κίνητρο για όλη αυτή τη συμπεριφορά.
0: Κύριε Σφέτσου, πείτε μου,
1: πρέπει να ερευνηθεί.
0: Σε αυτά τα 2 χρόνια που έχουν περάσει από το θάνατο του ανθρώπου, στο διάβα αυτών των χρόνων, συμπεριλαμβανομένου του αδιανόητου, αυτού που μας λέτε ότι ο εισαγγελέας έβαλε αυτή την υπόθεση με αυτά τα στοιχεία στο αρχείο, η ίδια η αστυνομία έχει προχωρήσει σε κάποια διερεύνηση στο εσωτερικό της για αυτή την υπόθεση? Έχετε ενημερωθεί για κάτι?
1: Όχι, αυτό δεν το ξέρω. Ναι. Εκείνο που ξέρω είναι για την προκαταρκτική εξέταση που έγινε από το αστυνομικό τμήμα Κυψέλης. Ότι οι αστυνομικοί, οι ενδυνάμει κατηγορούμενοι, εξετάστηκαν ως μάρτυρες. Δεν εξετάστηκαν ως μάρτυρες ούτε ο αδερφός του θανόντα, ούτε οι συγκρατούμενοι εκείνης της εποχής, ούτε τα αίτια, όπως σας είπα, της μη λειτουργίας της κάμερας για ένα διάστημα. Είναι μια τελείως πλημελής προκαταρκτική εξέταση.
0: Είναι προφανές ότι εξάγονται όλα τα συμπεράσματα χωρίς να χρειάζεται να κάνει κανείς σχόλιο. Πείτε μου πώς θα...
1: Αβίαστα, πώς από τα περιστατικά.
0: Πώς θα κινηθείτε από εδώ και πέρα?
1: Έχω κάνει την αίτηση στο Ευρωπαϊκό, κύριε Μπογιόπουλε. Αυτό είναι τραγικό που συμβαίνει. Με τη διάταξη αυτή του εισαγγελέα στερούμαστε τα ένδικα μέσα. Δεν προσβάλλεται αυτή η διάταξη. Δηλαδή μιλάμε για πραξικόπημα. Τι άλλο να σας πω? Είμαι πάρα πολύ απογοητευμένη όταν βλέπω και σε άλλες περιπτώσεις και πολύ πιο σοβαρές, ή όχι αυτή, ότι δεν είναι ένας άνθρωπος να χάνεται έτσι, αλλά πολύ μεγαλύτερης έκτασης, βλέπεις ότι κανονικοποιείται ο παραλογισμός, η παρανομία και η αυθαιρεσία.
0: Κυρία Σφέση, ευχαριστώ για την επικοινωνία που
1: ευχαριστώ.
0: Είχαμε. Να είστε καλά, ευχαριστώ θερμά. Λοιπόν, όπως σας είπα και νωρίτερα, θα πάμε να δούμε τι έγινε σήμερα στη Βουλή με αυτή την εξαιρετικά επικίνδυνη υπόθεση με το ουκρανικό ντρόν, το οποίο ψάρεψαν οι ψαράδες στη Λευκάδα. Είναι ο Γιώργος στη γραμμή, ο Γιώργος Ολικουρέζος. Γιώργο μου, γεια σου.
2: Γεια σου Νίκο, καλησπέρα.
0: Τι έγινε, τι προέκυψε
2: σήμερα?
0: Είχαμε
2: την επίκαιρη ερώτηση του κ. Θανάση Παφίλη, του βουλευτή του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, προς το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας για αυτή την περιβόητη υπόθεση με τον ντρόν, το θαλάσσιο, το οποίο κυκλοφορούσε ελεύθερα στο Ιόνιο και έφτασε μέχρι τις ακτές. Πήγαινα μεσοφότερη, πρέπει να σου πω, από την απάντηση του κυρίου Δαβάκη, στη λογική ότι φαίνεται να λέει ο κύριος Δαβάκης ότι έχει κάνει φίλο και φτερό το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας στο θαλάσσιο ντρόουν, ξέρει ακριβώς τι εκρηκτικά είχε, τι βάρος είχε, αλλά δεν μπορεί να ενημερώσει την Ολομέλεια, όπως είπε ο κύριος Δαβάκης. Αυτά σε άλλη αίθουσα είπε χαρακτηριστικά, εννοώντας προφανώς την Επιτροπή Εθνικής Άμυνας ή την Επιτροπή Εξοπλιστικών Προγραμμάτων, φωτογραφίζοντας μάλλον απόρριτα στοιχεία τα οποία δεν μπορούν να αποκαλυφθούν δημοσίως. Είχαμε εκεί μια σφοδρή επίθεση.
0: Μα εδώ δεν είναι τεχνικό το ζήτημα.
2: Ναι, ακριβώς. Μάλιστα πρέπει να σου πω ότι κατέθεσε για ένα έγγραφο ο κ. Δαβάκης του Λιμεναρχείου, από το οποίο επιβεβαιώνεται ότι ψαράς το βρήκε το ντρόουν, κατά τύχη δηλαδή. Και ψαράδες το μετέφεραν αρχικά σε λιμάνι, μέχρι να επιληφθούν οι αρχές της Ελληνικής Ακτοφυλακής και του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας την επόμενη μέρα. Από εκεί και πέρα είχαμε μια ένταση με τον κύριο Παφίλη, ο οποίος μίλησε για ξέφραγο αμπέλι, αδυνατώντας να κατανοήσει και ο ίδιος πώς είναι δυνατόν το Υπουργείο να λέει ότι τα είχαμε όλα από την πρώτη στιγμή, όταν φαίνεται και από το έγγραφο ότι ψαράδες το βρήκαν το θαλάσσιο ντρόουν. Με τον κύριο Δαβάκη να λέει ότι δεν υπάρχει κανένα ξέφραγο αμπέλι, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι οι ένοπλες δυνάμεις είναι πανταχού παρούσες. Θα σου έλεγα ότι ήταν μια λίγο γενικόλογη τοποθέτηση από τον κύριο Δαβάκη. Προημερών είχε έρθει ξανά στη Βουλή. Δεν μας είπε κάτι καινούριο σήμερα. Φαίνεται ότι το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας θα αποφύγει, τουλάχιστον σε επίπεδο ολομελίας, να δώσει στοιχεία. Μένει βέβαια να δούμε αν θα προκληθεί κάποια συνεδρίαση σε κάποια άλλη επιτροπή, έστω και απόρριτη, προκειμένου να ενημερωθεί η Βουλή για το τι ακριβώς ήταν αυτό το θαλάσσιο αντικείμενο, το θαλάσσιο ντρόν, και ποιο προορισμό είχαν αυτά τα εκρηκτικά που έφερε πάνω του.
0: Έδωσε κάποια εξήγηση ο κ. Δαβάκης γιατί στην αρχή, και ενώ γνώριζαν πώς έχει βρεθεί, πώς έχει μεταφερθεί, πού έχει βρεθεί, μιλούσαν περί διεθνών υδάτων?
2: Όχι. Δεν έχει, τουλάχιστον σε επίπεδο ολομελία σήμερα, δεν έχει δώσει κάποια τέτοια εξήγηση ο Υπουργός. Το μόνο στο οποίο πρέπει να σου πω ότι έδωσε λίγο παραπάνω έμφαση ήταν ότι στα κιλά των εκρηκτικών και όλο το γενικότερο πλαίσιο, είπε, αναλύεται, έχει γίνει φίλο και φτερό. Θέλησε, νομίζω, να φανεί κάπως καθησυχαστικός όσον αφορά εκεί, αλλά σε πάντα να μιλάει ότι με ώρες μόνο κλειστή συνεδρίαση θα μπορέσει να δώσει περισσότερα στοιχεία.
0: Το ρωτώ γιατί εσύ ήσουν εκεί και τα ξέρεις. Το άμεση κινητοποίηση και άριστη διαχείριση κατάστασης περιλαμβάνει και τους ψαράδες?
2: Ναι, προφανώς. Αν έχεις ένα λεπτό, μπορώ να σου διαβάσω αυτό το κείμενο το οποίο έχει το λιμενικό. Ένα πάρα πολύ μικρό, είναι επί τουσίας το σημείωμα που έδωσε προκειμένου να δοθεί απάντηση στη Βουλή. Λέει ότι την 7η Μαΐου 2026, περί ώρα 9 και 4 το πρωινό, το λιμεναρχείο ενημερώθηκε από το πρώτο λιμενικό τμήμα του Νιδρίου ότι η Αλιέας, ο οποίος έπλεε στη θαλάσσια περιοχή Δουκά του Λευκάδας, εντόπισε και πρεσυνέλεξε από βραχώδη ακτή ακυβέρνητο μη επανδρωμένο ταχύπλο σκάφος επιφανείας τύπου ντρόουν μαύρου χρώματος, το οποίο η μηχανή ήταν σε λειτουργία. Και από εκεί και πέρα, από τον ψαρά ενημερώθηκαν τα πλωτά σκάφη του λιμενικού για να πάνε και να καταπλέξουν κοντά στο λιμένα της Βασιλικής, όπου είχε ήδη ρημουλκηθεί από τον αλιέα τον ντρόουν. Είναι η γνωστή ιστορία με τους αλιείς, οι οποίοι είχαν πει οι άνθρωποι ότι αν ξέραμε ότι είχε εκρηκτικά, δεν το ακουμπούσαμε.
0: Μα είναι δυνατόν.
2: Αλλά από εκεί και πέρα δεν υπάρχει ούτε στο έγγραφο του λιμενικού κάποια αναφορά σε διεθνή θαλάσσια ύδατα.
0: Δηλαδή, εδώ έχουμε επίσημα στοιχεία, είναι τα δικά τους τα στοιχεία, έτσι. Mm-hmm. Ότι ψαράδες ήταν, ψαράς ήταν που το εντόπισε, ψαράς ήταν που το συνέλεξε, ψαράς ήταν που το ρημούλκησε.
2: Η μόνη αναφορά είναι ότι έπλεε στη θαλάσσια περιοχή Δουκάτου Λευκάδας. Δεν φαίνεται αναφορά σε διεθνή ύδατα εκεί. Στο έγγραφο του λιμενικού.
0: Έχουμε τίποτα άλλο από τη Βουλή, Γιώργο μου?
2: Όχι, περιμένουμε να δούμε τι εξελίξεις μπορεί να προκαλέσει αυτό το νέο κόμμα του κυρίου Τσίπρα. Αν θα υπάρξουν βουλευτές οι οποίοι θα προσχωρήσουν εκεί και επισήμως ή ατύπως μάλλον θα εκφράζουν το νέο κόμμα του κυρίου Τσίπρα στη Βουλή. Αλλά νομίζω ότι είναι.
0: Αυτό αφορά και το ΣΥΡΙΖΑ και τη Νέα Αριστερά.
2: Αφορά νομίζω κυρίως τη Νέα Αριστερά και ίσως κάποιους ανεξάρτητους βουλευτές, του οποίου είδαμε και χθες. Νομίζω ότι στο επίπεδο του ΣΥΡΙΖΑ θα υπάρχει μια ρητορική αρκετών βουλευτών υπέρ ή λόγω συμπαθίας στο κόμμα του κυρίου Τσίπρα, αλλά επιστήμως να έχουμε ανεξαρτητοποιήσει παρετήσεις από την βουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ δεν φαίνεται πολύ πιθανό αυτή την ώρα.
0: Γιώργο, μας ευχαριστώ πολύ.
2: Γεια σου, Νίκο. Καλή συνέχεια.
0: Πάμε σε διαφημίσεις, μικρό δελτίο και επιστρέφουμε.
3: Real FM.
4: Στις 11 το πρωί, ο Real FM 97,8 υποδέχεται την Ιρωσαΐα για μια ξεχωριστή συνέντευξη στον Νίκο Χατζηνικολάου.

0: αυτή την άνοιξη μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
1: Ήρθα!
0: Ένας θείος.
2: Α, ήρθες.
0: Καμία αλλαγή.
2: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
0: Και μια μεγάλη ανατροπή.
1: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
2: Τι έκανες?
1: Έβαλα προτέργεια.
2: Καλά έκανες. Μπράβο.
0: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
2: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Προτέργεια Club?
1: Έτσι.
2: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
1: Να, εδώ.
2: Πώς μπαίνω στο Προτέργεια App? Α, τόσο εύκολο είναι.
1: Ναι, ναι.
0: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Προτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο protergia.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Προτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
3: Το βουνό είναι χαρά. Ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την καύσα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
5: Αχα.
4: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό...
5: Κατάλαβα, κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
4: Παιχνίδι? Εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο happy hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
6: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. ΕΚΑΒΗ στη σκιά της πολιτείας. Σε σκηνοθεσία Στάθη Λιβαθινού. Ο σπουδαίος σκηνοθέτης με την καταξιωμένη ομάδα συνεργατών του έρχεται στο Ηρώδιο πριν το πολυετές κλείσιμό του σε μια σύγχρονη, πρωτότυπη σκηνική σύλληψη που φέρνει την ΕΚΑΒΗ σε διάλογο με την πλατωνική πολιτεία. ΕΚΑΒΗ στη σκιά της πολιτείας. Στο πλαίσιο του εορτασμού των 100 χρόνων της Ακαδημίας Αθηνών. 25 και 26 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Προπόληση aefestival.gr. Και στα ταμεία του φεστιβάλ.
7: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
8: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
7: Αμέση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
9: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
10: Στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Τρεις συλλήψεις μετά από επεισόδιο με πυροβολισμούς και καταδίωξη το απόγευμα στα Πατήσια. Άγνωστος άνδρας μπήκε σε κατάστημα επί της Πατησίων και πυροβόλησε τον ιδιοκτήτη. Αναζητείται ακόμη ένας. Αυστηρή απάντηση στον Τούρκο Υπουργό Άμυνας από το Ελληνικό Υπουργείο Εθνικής Αμήνης μετά τις δηλώσεις του για αποστρατιωτικοποίηση νησιών στο Αιγαίο. Η Ελλάδα ασκεί τα κυριαρχικά της δικαιώματα με πλήρη προσήλωση στο διεθνές δίκαιο και δεν αποδέχεται να θεωρητικές προσεγγίσεις και αυθαίρετες που επιχειρούν να μετατρέψουν μονομερείς ερμηνείες σε πολιτικά τετελεσμένα, αναφέρεται στην ανακοίνωση. Το επινόημα αποκαλεί ο Λευκός Οίκος το σχέδιο συμφωνίας Ουάσιγκτον-Τεχεράνης που μετέδωσε η Ιρανική κρατική τηλεόραση για άνοιγμα των στενών του Ορμούς. Δεν θα υπάρξει άρση των κυρώσεων προς το Ιράν στο πλαίσιο μιας συμφωνίας για το πυρηνικό του πρόγραμμα, δήλωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος, περισσότερα στο real.gr.

0: Να στείλω πολλούς χαιρετισμούς στον Άλεξ, στην Ούλη, καλησπέρα στη Σοφία και τον Άγγελο, καλησπέρα στον Κωνσταντίνο, τη Μαργαρίτα, καλησπέρα στο Θύμιο και τη Χρυσούλα. Κύριε Στέλιο μου, μπορείτε να κάνετε όσα βήματα πίσω θέλετε, όσα θέλετε, κάντε. Βεβαίως, λίγο πιο πίσω, εκεί από τα βήματα που κάνετε, είναι ο γκρεμός. Θέλετε να πάτε στον γκρεμό, τραβάτε. Εμείς οι άλλοι, βέβαια, δεν έχουμε καμία ευθύνη να σας ακολουθήσουμε.
1: Τη μαλάρια.
0: Έχω λάβει ένα μήνυμα από τον κύριο Πάνο εδώ που μου λέει: Κύριε Μπογιόπουλε, καθότι ακροατή σας, ας ακούσουμε και την πλευρά της Ελλάς, της ελληνικής αστυνομίας, όχι της Ελλάς του Τσίπρα, έτσι, για τον κύριο που κάνετε το ρεπορτάζ. Καταρχάς δεν είναι κύριος ο κύριος που κάνω το ρεπορτάζ, είναι Μακαρίτης. Πέθανε, κύριε Πάνο. Μέσα στα κρατητήρια πέθανε. Στο ΑΛΦΑΤΑΦ, Παντελεήμονα. Για το λόγο σύλληψης, η αναφορά της υπεράσπισης για τη μη ύπαρξη τετραγωνικού εκατοστού μη μελανιασμένου στο σώμα του προκαλεί υπερβολή και προβληματισμό, λέει ο κύριος Πάνος. Δεν καταλαβαίνω, κύριε Πάνο μου, τι ακριβώς υπερασπίζεστε. Ότι ήταν μελανιασμένος και χτυπημένος λιγότερο. Αυτό υπερασπίζεστε, ότι ήταν λιγότερο. Πόσο περιγράφηκε. Δηλαδή το λιγότερο από το όλο του το σώμα είναι ανεκτό. Έτσι λειτουργούν οι φύλακες και οι προστάτες του νόμου. Ή εν πάση περιπτώσει αυτοί οι οποίοι συλλαμβάνονται μελανιασμένοι στο σώμα τους λιγότερο και όχι περισσότερο, όπως λέτε εσείς, αφήνονται σε αυτή την κατάσταση. Για το πόσο δε μελανιασμένος ήταν ο άνθρωπος, να πάτε να βρείτε τις φωτογραφίες, έχουν δημοσιευτεί. Έχουν δημοσιευτεί, κύριε Πάνο, και θα καταλάβετε ακριβώς για ποιο πράγμα μιλάμε.
1: Και πες του κάτω από ένα δέντρο να με φέρει.
0: Λοιπόν, αυτό το οποίο είπε ο πρώην πρωθυπουργός ο κύριος Καραμαλής χτες για την πολιτική των ήρεμων νερών του κυρίου Μητσοτάκη, δεν το λες και θετική στάση απέναντι στην εξωτερική πολιτική της κυβέρνησης, ούτε αυτά τα οποία είπε για τις παράνομες υποκλοπές για αυτό το δυσόδες σκάνδαλο, δεν το λες και υποστήριξη της κυβερνητικής γραμμής, όπως επίσης το γεγονός ότι μάθαμε σήμερα ότι θα πάνε στα δικαστήρια ο Ανδρουλάκης με τον Γεωργιάδη, δεν το λες και αγλάισμα της πολιτικής ζωής. Το λες όμως βαρβαρότητα και αναξιοπρέπεια. Αυτό το οποίο κάνουν όλοι αυτοί οι οποίοι κυβερνούν χρόνια τώρα απέναντι στους πατεράδες μας και στις μανάδες μας, στους συνταξιούχους μας, οι οποίοι για μια ακόμα φορά βγήκαν στο δρόμο σήμερα. Κύριε Κουμπούρη, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα και σε εσάς, κύριε Μπογιόπουλε.
0: Γιατί καλησπέρα για μια ακόμα φορά οι συνταξιούχοι στους δρόμους.
2: Έχουμε 12 περιφερειακές συγκεντρώσεις σε όλη τη χώρα. Σήμερα ήταν στην Αττική. Ήταν μια πολύ μεγάλη συγκέντρωση, ανταποκρίθηκαν οι συνταξιούχοι και κάναμε μια ακόμη πορεία στο Υπουργείο Οικονομίας, αλλά ο Υπουργός δεν ήταν εκεί, είναι στη Θεσσαλονίκη, ο άλλος Υπουργός ήταν στο Παρίσι κτλ. Συναντηθήκαμε με την κυρία Καρασό, του γραμματέα του Υπουργείου, για να τις δώσουμε και να τους δώσουμε για μια ακόμη φορά τα αιτήματα. Τα αιτήματα που προέρχονται από τις πολιτικές που έχουν εφαρμοστεί στους συνταξιούχους για πολλά χρόνια και έχουν καταστήσει τη ζωή μας για τραγική. Το τονίζουμε αυτό το πράγμα. Δηλαδή οι περικοπές όλες που έχουν γίνει είναι εδώ. Έχει προστεθεί σε αυτά η ακρίβεια των τελευταίων χρόνων. Έχουν προστεθεί οι πολιτικές οι οποίες έχουν αφαιρέσει σιγά σιγά σε ορισμένες περιπτώσεις μέσω της προσωπικής διαφοράς συντάξεις που δεν πήραν ποτέ αύξηση. Και όλα εκείνα που μας έχουν περικόψει είναι εδώ. Επομένως, η ζωή μας με αυτά που πληρώσαμε και τα πληρώσαμε εμείς έχει γίνει πάρα πολύ δύσκολη και για ορισμένους συνταξιούχους δεν μπορούν να περάσουν ούτε 10 μέρες με τις συντάξεις των 400 ευρώ. Συνεχίζουμε λοιπόν στο δρόμο του αγώνα γιατί δεν έχουμε άλλη επιλογή. Και μας από την μεριά εκείνη των περικοπών λοιπόν στο δρόμο του αγώνα γιατί δεν έχουμε άλλη επιλογή. Και μας από την μεριά εκείνη των περικοπών δεν μας ενδιαφέρει πώς λέγονται οι κυβερνήσεις που κυβέρνησαν σοσιαλδημοκρατία.

0: Μπογιόπουλε, 24 δισεκατομμύρια έχουν συγκεντρωθεί από τις περικοπές του ΑΚΑΓΕ που πληρώνουμε από την εισφορά αλληλεγγύης.
1: Έχει φτάσει, 20, είναι 24 δισεκατομμύρια, κύριε.
0: 24 δις, ναι, επίσημα. Και να σας πω κάτι, 52 δισεκατομμύρια αυτή τη στιγμή χρωστούν οι επιχειρηματικοί ομίλοι στον ΕΦΚΑ. Λοιπόν, ποια κατάσταση μας λένε που μας παρομοιάζουν ανάπτυξη και όλα εκείνα που λένε. Ποιες είναι οι αυξήσεις? Οι αυξήσεις, ξέρετε ότι από το 2007 συνταξιούχοι 8 πήρανε για πρώτη φορά αύξηση με την προσωπική διαφορά ένα εικοσάρικο 8 ευρώ. Αυτές είναι οι αυξήσεις. Μας έκοψαν τα δώρα και θα δώσουν 300 ευρώ με εισοδηματικά κριτήρια και με ηλικιακά κριτήρια. Αυτές είναι οι αυξήσεις να ζήσουμε εμείς που έχουμε παράξει τον πλούτο που ό,τι βλέπουμε γύρω. Και φυσικά ανησυχούμε και για τα παιδιά μας που έρχονται στη ζωή. Λέει αλληλεγγύη. Γιατί αλληλεγγύη εμείς, κυρίες, στη νέα γενιά? Η νέα γενιά εργάζεται. Η νέα γενιά παλεύει. Τους κάνατε 13 ώρες να δουλεύουν. Η νέα γενιά παράγει πλούτο. Από αυτό το πλούτο πληρώνει ασφαλιστικά. Γιατί δεν μπορεί να ζήσει και πρέπει να υπάρχει αλληλεγγύη από τις άλλες γενιές και να μην πάρει η κάθε γενιά εκείνο που πραγματικά πλήρωσε, που είναι πολλαπλάσια από αυτά τα οποία.
1: Θα συνεχιστούν οι κινητοποιήσεις, κύριε Κουμπούρη?
0: Ναι, κοιτάξτε, τώρα με βρίσκεται στον δρόμο για τη Θεσσαλονίκη. Έχουμε αύριο στη Θεσσαλονίκη και θα έχουμε σε άλλες. Συνολικά 12 θα είναι οι περιφερειακές μας εκδηλώσεις από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη και ετοιμαζόμαστε, κύριε Μπογιόπουλε, να κάνουμε τη μεγαλύτερη συγκέντρωση που έχει γίνει πανελλαδική στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Να ξέρει και αυτή η κυβέρνηση

0: διαβιβαστικό της αστυνομίας από το 19 έως το 25, αδήλωτα αγροτεμάχια και χρησιμοποιούσαν μαχαιροανθρώπους οι οποίοι δήλωναν τις εκτάσεις γης για δικές τους και εισέπρεπταν παρανόμως τις επιδοτήσεις. Στις 22 περιλαμβάνεται και εν ενεργεία αντιδήμαρχος, ο οποίος είχε δικό του και κέντρο υποδοχής δηλώσεων.
1: Εδώ αυτό το κομμάτι τώρα της λοβιτούρας, να το πω έτσι, για την οποία ελέγχονται, είναι της τάξης των 3 εκατομμυρίων, Άννα.
0: Είναι μέχρι και το 24, δεν έχει υπολογιστεί το 2025, ξεπερνάει τα 2,7 εκατομμύρια ευρώ.
1: Μάλιστα. Έγινε, Άννα μου, σε ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ.
0: Καλό βράδυ, καλό βράδυ.
1: Λοιπόν, φεύγουμε αμέσως, πάμε εκτός συνόρων, πάμε Κωνσταντινούπολη, πάμε στον Νίκο τον Ανούρη, γιατί στην Τουρκία γίνεται χαμός σε ό,τι αφορά τη αντιπολίτευση. Και Νίκο, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα.
1: Τι νέα έχουμε?
2: Είναι έκρηκτη κατάσταση ακόμα, κατά ψέματα, μετά και την καθαίρεση της ηγεσίας του ως γύρω το Ρεπουμπλικανικό Λαϊκό Κόμμα, και είχαμε μια συγκέντρωση στη Σμύρνη, το οποίο θεωρείται και προπύργιο των κεμαλιστών του κόμματος της αντιπολίτευσης. Εκεί λοιπόν ήταν προγραμματισμένο ο Σγκύρο Ζέρ να μιλήσει σε πλήθος στην κεντρική πλατεία της πόλης. Ωστόσο, η νομαρχία της πόλης δεν έδωσε την άδεια για τη συγκεκριμένη συγκέντρωση, με αποτέλεσμα να υπάρχουν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις στο σημείο, να υπάρχουν μεταλλικά και κλειδώματα, αλλά το πλήθος να θέλει να πλησιάσει, και έτσι πήραμε την αστυνομία να χαιτίζει το πλήθος, χρησιμοποίησε σπρέι πιπεριού, δακρυγόνα, άβρες, προκειμένου να αναχαιτήσει το πλήθος, οποίο ήταν πάρα πολύ, αλήθεια είναι. Εν τέλει, η συγκέντρωση έγινε σε άλλο σημείο της Σμύρνης, και εκεί ο Σγκύρο Ζέρ, ο έκτοτος πλέον πρόεδρος του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος, κατηγόρησε τον Ταγί Περντογάν για απόπειρα πραξικοπήματος της αντιπολίτευσης, τον χαρακτήρισε ως σουλτάνο και κάλεσε τον προσωρινό πλέον πρόεδρο Κεμάλ Κιλιτζάρογλου να προχωρήσει σε εσωκομματικές εκλογές, να εκλέξουν δηλαδή τα 2 εκατομμύρια μέλη του κόμματος της εξωματικής αντιπολίτευσης στον νέο πρόεδρο του κόμματος. Και δεσμεύτηκε ο Σγκύρο Ζέρ ότι αν δεν είναι αυτός ο πρόεδρος, τότε θα ακολουθήσει όποιος και αν εκλεγεί. Η κατάσταση πάντως παραμένει έκρηκτη. Έχουν βγει και κάποιες δημοσκοπήσεις τις τελευταίες ώρες που δείχνουν ότι σε ενδεχόμενο διάσπασης ο Σγκύρο Ζέρ, αν έφτιαχνε το δικό του κόμμα, θα ήταν πρώτος αυτή τη στιγμή. Έχει κερδίσει δηλαδή μια δυναμική, αλήθεια είναι, και με τις κινητοποιήσεις οι οποίες πραγματοποιούνται. Μένει να δούμε τι θα γίνει το επόμενο χρονικό διάστημα. Αναμένουμε τις επόμενες μέρες πάντως τον προσωρινό πρόεδρο να πάει στα γραφεία, στα κεντρικά γραφεία του κόμματος στην Άγκυρα.

0: από έναν δυναμικό 18 μιλή χώρο.
1: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες, αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.
2: Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
3: 6 στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
4: Πάνω από 1000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
3: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
4: Γίνε εθελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
3: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
4: αντιμετώπιση καταστροφών,
3: ορεινή διάσωση,
4: υγρό στοιχείο,
3: τηλεπικοινωνίες
4: και διάσωση με σκύλο.
3: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
4: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
5: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
4: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
3: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.
6: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eodi.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212.000. Υπουργείο Υγείας.
7: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία και ένα περιοδικό με τη Real News. Το μυστικό του πατέρα. Οικογενειακά δράματα και μυστικά οδηγούν σε επικίνδυνες αποκαλύψεις. Από τη συγγραφέα Σάρα Μπλέντελ. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και μαστορέματα. Καλοκαιρινή ανανέωση με χρώμα και έξυπνες λύσεις. Ακόμη, Real Auto. Το ένθετο για το αυτοκίνητο. Ο Σπύρος Ρέκας παρουσιάζει τα νέα μοντέλα που πρωταγωνιστούν στην ελληνική αγορά το 2026. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
8: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

που 4 χρόνια αργότερα θα παραχωρούσε την διαχείριση των υποθέσεων της ολιγαρχίας στους Πατακούς, στους Μακαρέζους, στους Παπαδόπουλους, στους Ντερτιλίδες, στους Μάλιους, το κράτος που ο πολιτικός του υπόκοσμος είχε πάντα δοσοληψίες με τον κανονικό υπόκοσμο των Γκοτζαμάνιδων, πριν από 63 χρόνια θα χρησιμοποιούσε ένα ακόμα εργαλείο σοφρονισμού και εκδημοκρατισμού. Το εργαλείο ήταν τα τρίκυκλα. Ένα μήνα μετά την πρώτη μαραθώνια πορεία ειρήνης, εκείνη που η κυβέρνηση του Εθνάρχη, του Καραμαλή, την είχε απαγορεύσει και κατά την διάρκεια της ο Λαμπράκης είχε χτυπηθεί από χωροφυλακές και είχε απαχθεί από ασφαλίτες. Ένα μήνα μετά η Επιτροπή για τη Διεθνή Ύφεση και Ειρήνη οργανώνει στη Θεσσαλονίκη εκδήλωση ομιλητής. Ήταν ο βουλευτής αριστεράς, ο Γρηγόρης Λαμπράκης. Η εκδήλωση είχε οριστεί για τις 7.30. Εκεί λοιπόν, γύρω από το χώρο της εκδήλωσης, η τρομοκρατία ξεπέρασε κάθε προηγούμενο. Τραμπούκι και αστυνομία προσπαθούσαν με κάθε τρόπο να ματαιώσουν την εκδήλωση. Ήταν 8:20 όταν ο Λαμπράκης ξεκίνησε από το ξενοδοχείο που διέμενε για να φτάσει στο χώρο της εκδήλωσης. Η διαδρομή ήταν μια απόσταση μόλις 80 μέτρων. Εκεί λοιπόν δέχτηκε την πρώτη επίθεση από τους παρακρατικούς και οι χωροφύλακες απλώς παρακολουθούσαν. Ο Λαμπράκης μπήκε στο χώρο της εκδήλωσης, οι παρακρατικοί και οι τραμπούκοι άρχισαν να λιθοβολούν το χώρο της συγκέντρωσης, η αστυνομία απλώς παρακολουθούσε. Ο Λαμπράκης εκείνη τη στιγμή σταματάει την ομιλία του, καταγγέλει ευθέως σχέδιο δολοφονικής απόπειρας εναντίον του, καθιστά υπεύθυνη την κυβέρνηση του Καραμαλή και τις αρχές, η αστυνομία απλώς παρακολουθούσε. Η ώρα είχε φτάσει 10:15 το βράδυ. Ο Λαμπράκης κατεβαίνει από την αίθουσα της συγκέντρωσης. Στο δρόμο η κυκλοφορία είχε απαγορευτεί. Παντού βρίσκονταν ασφαλίτες, χωροφύλακες. Αρχίζει να κινείται προς το ξενοδοχείο. Η απόσταση είπαμε 80 μέτρα. Σε απόσταση 8 με 10 μέτρα από τον βουλευτή ακούστηκε το μαρσάρισμα της μοτοσικλέτας. Ο οδηγός του τρικυκλού, με σκεπασμένο τον αριθμό, πέφτει πάνω του. Ο συνεργός του στην καρότσα χτυπάει το Λαμπράκι στο κεφάλι. Τον ρίχνουν στην άσφαλτο. Στο σημείο που πέφτει σχηματίζεται μία λίμνη, ανάμεικτη με εγκεφαλικά υγρά. Για το ρόλο του κράτους σε ό,τι αφορά εκείνο το περίφημο ποιος κυβερνά αυτό τον τόπο που ακολούθησε, στο ερώτημα με ποιου τις πλάτες έδρασε το δολοφονικό παρακράτος με τους εκατοντάδες τραμπούκους εκείνο το βράδυ, αρκεί το στοιχείο που θα σας δώσει, το έχει καταγράψει ο Πετρίδης στο βιβλίο του «Υπόθεση Λαμπράκη». Η δολοφονία του Λαμπράκη συντελέστη παρόντων 180 ανδρών και αξιωματικών της χωροφυλακής και της αστυνομίας. Ήταν παρόν ο επιθεωρητής χωροφυλακής, ο στρατηγός ο Μίτσο. Ήταν παρόν ο διευθυντής της αστυνομίας, ο Καμουτσής. Ήταν παρόν ο υποδιευθυντής της αστυνομίας, ο Διαμαντόπουλος. Ήταν παρόν ο διοικητής εθνικής ασφάλειας, ο Δόλκας. Ήταν παρόντες οι υπομήραρχοι Καπελώνης και Κατσούλης. Εντολή καταδίωξη των εκτελεστών, των δολοφόνων, δεν δόθηκε ποτέ. Εκεί, παρόν σε εκείνη την αντισυγκέντρωση, ήταν και ο πρόεδρος της παρακρατικής οργάνωσης Σύνδεσμος Αγωνιστών και Θυμάτων Εθνικής Αντιστάσεως Βορείου Ελλάδος. Ξέρετε ποιος ήταν αυτός? Ο Δοσύλλογος, ο γιος μας. Με αυτούς κάνανε κολεγές οι κυβερνώντες. Η μάχη που έδωσε ο Λαμπράκης στην εντατική κράτησε 5 μέρες. Ήταν μια άνηση μάχη. Τα ξημερώματα σαν σήμερα, στις 27 Μάη του 1963, ο υφηγητής της ιατρικής, ο πρωταθλητής στους στίβους, ο μάρτυρας της ειρήνης και της δημοκρατίας, ο βουλευτής αριστεράς, ο Γρηγόρης Λαμπράκης, αφήνει την τελευταία του πνοή. Η πολιτική αυτουργή αυτού του ιδεχθούς εγκλήματος ουδέποτε τιμωρήθηκαν. Όσο για τους φυσικούς

0: Γιατί η χαρά του νέου αυτοκινήτου δεν πρέπει να σταματά στην πρώτη στάση για καύσιμα. Κωστάκης Auto Center. Δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. 12ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22 410 82000.
1: Κερδίζουν σε κάθε αναμέτρηση. Προηγούνται σε κάθε σύγκριση. Άνοιξε και εσύ μια VAP. Αναψυκτικά VAP, πορτοκάλι και λεμόνι. Μπες στο παιχνίδι, δυνατά, απολαυστικά. Νιώσε τη δυνατή γεύση της νίκης. Αναψυκτικά VAP. Δεν είναι τυχαία ο νικητής. Η ενημερωτική εκπομπή «Μαζί στις 10» με τη δημοσιογράφο Νατάσα Παμπρή κάθε πρωί από Δευτέρα έως και Παρασκευή από τις 10 μέχρι τις 11. Η Νατάσα Παμπρή καταγράφει την επικαιρότητα, μιλάει με τους πρωταγωνιστές της και σχολιάζει τα γεγονότα. Με θέματα και τις τελευταίες εξελίξεις από όλα τα νησιά της Δωδεκανήσου. Άμεσα, έγκυρα, αξιόπιστα. Η ενημέρωση σε πρώτο πλάνο. 10 με 11 από Δευτέρα έως Παρασκευή στον Real Voice 99,5. Στο αληθινό ραδιόφωνο.
0: Κρυθώνης Paradise Hotel. Εκεί που η πολυτέλεια γίνεται εμπειρία. Στη μαγευτική Λέρο, μόλις λίγα βήματα από τη θάλασσα, σας περιμένει ένα ξενοδοχείο 4 αστέρων φτιαγμένο για απόλυτη χαλάρωση. Κομψά δωμάτια, πισίνα, γαστρονομικές απολαύσεις, καταπράσινη κήπη, συνεδριακή χώρη και υπηρεσίες υψηλών προδιαγραφών. Με 30 χρόνια εμπειρίας, το Κρυθώνης Paradise αποτελεί σημείο αναφοράς για διακοπές, γάμους, συνέδρια και ξεχωριστές στιγμές. Τηλέφωνο κρατήσεων 2247-025-120. Κρυθώνης Paradise. Ένας παράδεισος μοναδικής ομορφιάς στη Λέρο.
1: Πρωινό Express. Κάθε πρωί στις 8, το Πρωινό Express της επικαιρότητας έρχεται στον Real Voice. Με την Ρένα Παυλάκη.
2: Ενώ ο τραυματίας νοσηλεύεται εκτός κινδύνου στον Ερυθρό Σταυρό. Η Ελλάδα ασκεί τα κυριαρχικά της δικαιώματα με πλήρη προσήλωση στο διεθνές δίκαιο και δεν αποδέχεται αναθεωρητικές και αυθαίρετες προσεγγίσεις που επιχειρούν να μετατρέψουν μονομερείς ερμηνείες σε πολιτικά τετελεσμένα, ξεκαθαρίζουν πηγές του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας μετά τις αναφορές του Τούρκου Υπουργού Άμυνας περί γαλάζιας πατρίδας και της προστασίας της. Συνελήφθη για έκθεση ανηλίκου η μητέρα του 10χρονου αγοριού που ανασύρθηκε νεκρό από αρδευτικό κανάλι στην Ηράκλεια στις Σέρες. Οι αρχές προχώρησαν στη σύλληψη και μια 43χρονης, η οποία σύμφωνα

που κατέκτησε τον τίτλο στη Volley League των Ανδρών για 13η σεζόν, ο Δημήτρης Ανδρεόπουλος. Περισσότερα στο philathlos.gr. Real Weather. Γενικά έθριος καιρός αύριο σε ολόκληρη τη χώρα, με πρόσκαιρες νεφώσεις και τοπικές βροχές στα υπηρετικά ορεινά. Ανεμιδυτική έως 5 μποφόρ στους 30 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 31 στη Θεσσαλονίκη.

0: Ήρθε.
1: Και οριστικό.
0: Ήρθε επιτέλους.
1: Σου έλειψα. Γιατί γελάς?
0: Όχι, δεν κατάλαβες.
1: Σε αυτή την ερώτηση υπάρχει ναι ή όχι? Ήμουνα, δεν υπάρχει γέλιο.
0: Θα τα βρόνταγαν δεν ερχόσουν.
1: Αλήθεια, Μανώλη.
0: Εννοείται, εννοείται. Ήρθε.
1: Αχ, με σκλαβώνεις.
0: Δηλαδή ήθελα να ξεκινήσω σήμερα ελάς, ελάς. Αντώνη Σαμαράς. Ξεκίνησα με ήρθε.
1: Δημιουργούσε μια ένα μπλε μπέρδεμα όλο αυτό τώρα. Ελάς, ελάς,
0: Αντώνη. Δεν είναι να σου πω κάτι. Είναι
1: πώς θα το φτιάξουμε
0: αρχή,
1: τώρα? Δεν ξέρω. Ας πούμε προηγουμένως, θα σου πω, εγώ έχω μπερδευτεί αλήθεια. Προηγουμένως έβλεπα τίτλους. Η Ελλάς αλλάζει τους πολιτικούς σχετισμούς. Mm. Δεν μου κλώτσαγε πια έλα. Μετά. Τα καρφιά Μητσοτάκη για Ελλάς. Μάλιστα. Μπερδευόμουν. Οι εκπρόσωποι τύπου της Ελλάς. Λέω, μα υπάρχουν. Δεν είναι, κυρία Δημογλή.
0: Πάλι με τα μηνύματα.
1: Μα τι γίνεται.
0: Στέλνουν σήμερα τα πάντα.
1: Θα έχει πολύ πράγμα για το Ελλάδα.
0: Χτε στέλνει, μου στέλνανε χθε ότι παίρνουν στο Τρολιά, το είπα. Ότι παίρνουν στο τηλεφωνικό κέντρο τη αστυνομία, ήταν το Τσίπρα. Και προσπαθώ να εξηγήσω σε όλου ότι για να βγάλουν αυτό το όνομα έχουν μετρήσει, έχουν βάλει ζυγαριέ ακριβία από αυτέ που μετράνε τα ναρκωτικά. Μετράνε το χιλιοστό. Λοιπόν, ναι. Και έχουν μετρήσει τα θετικά και τα αρνητικά. Και δεν τα έχουν μετρήσει μία φορά, τα έχουν μετρήσει 101 φορές.
1: Mm. Λοιπόν, σίγουρα για... είναι ένα όνομα που έχει αποτυπωθεί. Έτσι, λοιπόν. Τέλος.
0: Και το μάθαμε.
1: Σε 5 λεπτά
0: όχι,
1: το
0: δεν
1: μάθαμε.
0: Δεν το μάθαμε απλά.
1: Ναι.
0: Δεν θα το ξεχάσουμε και
1: δεν
0: ποτέ.
1: Δεν υπάρχει περίπτωση να το ξεχάσουμε. Λοιπόν. Τελείως, έγραψε που λέμε.
0: Μπράβο. Λοιπόν. Τα έχουν μετρήσει λοιπόν και έχουν κάνει αναλύσεις που δεν χωράει το μυαλό μας. Κάποιοι έχουν πληρωθεί εκατομμύρια γι' αυτό. Σοβαρολογείς τώρα. Α, εκατομμύρια, δεν μπορεί να υπερβάλλω. Έχουν πληρωθεί πάρα πολύ μεγάλα ποσά.
1: Δεν βγήκε τυχαία. Αυτό έχει μελετηθεί πάρα,
0: εννοείται.
1: Πάρα πολύ. Πάρα πολύ έχει μελετηθεί.
0: Εννοείται ότι έχει μελετηθεί.
1: Το αλφα πώς σου φαίνεται?
0: Εγώ σου είπε, πρώτη μου εικόνα είναι ο συνασπισμός. Δηλαδή το
1: εκεί
0: το είδα.
1: Ναι.
0: Είδα το σήμα του συνασπισμού. Μετά μου θύμισε το άλφα της αναρχίας.
1: Ναι.
0: Και αν δεν έλεγε και αυτά που είπε, που ήταν τα μόνα που άκουσα στην πριν από χθες στην εκπομπή, που δεν ήσουν πάλι και υποφέραμε για τρίτη μέρα. Εντάξει, να τα λέμε, να μην ξεχνιόμαστε.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, θα έλεγα ότι είναι και το άστρο του Δαβίδα, αλλά επειδή είπες για τη γενοκτονία των Παλαιστινίων. Και λέω, κάτσε τώρα, εδώ πάμε, περίμενε, γιατί εδώ πάμε τελείως αντίθετα στο ρεύμα. Γενοκτονία των Παλαιστινίων. Α, περίμενε.
1: Ναι.
0: Στην ιδρυτική διακήρυξη.
1: Ναι, γιατί σου κάνει έτσι αυτό, έτσι σου το παρατηρείς με προσοχή?
0: Γιατί είναι, ρε παιδί μου, χρησιμοποιεί μια ορολογία η οποία είναι η πιο ακραία σε ό,τι αφορά
1: τι
0: αυτό.
1: Τι ακραία, αφού έχει αναγνωριστεί η γενοκτονία
0: των Παλαιστινίων
1: στη Γάζα.
0: Από ποιον? Όπα.
1: Όπα, όπα, έχετε μήνυμα. Πρόσεχε την κλίμακα. Όλοι θα έχουμε ιστορίες τώρα. Γίνεται... Λοιπόν, θα λες άφορα λέξεις, τελείως.
0: Να, τώρα που πει Αλέξη Μητρόπουλος. Γεια σας, κύριε καθηγητά. Λοιπόν, δεν το είχα χαμηλώσει, δεν πειράζει. Μας ακούει στον δρόμο. Χαιρετισμούς, λοιπόν.
1: Να είναι καλά.
0: Εν τω μεταξύ δεν ήσουν χθες να ακούσεις.
1: Για πες μου,
0: δεν καθαρογράφηκε.
1: Τι έχασα? Δεν καθαρογράφηκε.
0: Όχι.
1: Μας το είπε ο κύριος Ρίζος. Ναι. Μα δεν είχαμε πει ότι θα τελείωνε.
0: Περιμένουμε.
1: Να σου πω, για την Παρασκευή δεν ήταν να έχει κάτι. Ναι.
0: Περιμένουμε.
1: Αυτοί που έχουν μειοψηφίσει, πώς έχουν πει, ρε παιδί μου, και ακόμα τα γράφουν? Δηλαδή, πώς γίνεται
0: να
1: αυτό το πράγμα?
0: Να δεις στο τέλος, ναι. Θα καθαρογραφεί και θα είναι περισσότεροι αυτοί που μειοψήφισαν.
1: Όχι, ρε παιδί μου, τι ανατροπάρα θα είναι αυτή.
0: Γιατί?
1: Έλα, δεν νομίζω.
0: Εγώ νομίζω ότι τα μετράνε γράμμα-γράμμα.
1: Λοιπόν, για περίμενε, πόσους μήνες έχουμε τώρα?
0: Έχουμε, δεν έχουμε.
1: Δεν έχουμε, έχουμε.
0: 16 μέρες δεν είναι πάντως.
1: Όχι. Αλίμονο. Τότε πήρανε φωτιά τα μελάνια τώρα. Τα στυλό, δεν είναι.
0: Δεν καθαρογράφηκε, όχι.
1: Δεν έχει καθαρογραφεί από εσάς. Και περιμένουν οι άνθρωποι.
0: Περιμένουν. Και θα περιμένουν. Αλλά τώρα έχει και εκλογές, δεν γίνεται κάπου τώρα.
1: Εντάξει, ρε παιδί μου, δεν μπορούν να το χρησιμοποιήσουν αυτό το πράγμα, τέλος πάντων. Δηλαδή αυτό είναι αποφασισμένο, θα βγει αυτή η απόφαση. Θα καθαρογραφεί, ρε παιδί μου.
0: Περίμενε το θα καθαρογραφεί.
1: Ναι.
0: Μέχρι τώρα θα εφαρμοστεί.
1: Ναι. Σωστά.
0: Γιατί μετά πρέπει να γίνουν υπολογισμοί.
1: Βέβαια. Κάποιες ερμηνευτικές νομίζω πρέπει να βγουν διατάξεις.
0: Θα πηγαίνει ο άλλος, τα λέει, παιδιά, να κάνουμε τον υπολογισμό. Δεν περίμενε, γιατί έχει περιμένει κόσμος και αυτά.
1: Περίμενε,
0: και να
1: βιάζεσαι.
0: Και είχατε καθυστερήσει μία δόση 10 μέρες. Δεν είναι σίγουρο ότι μπορείτε να υπαχθείτε. Κάτι θα γίνει τώρα όμω.
1: Θα γίνει χαμός. Να δούμε στο τέλος πώς θα μπορέσουν να ενταχθούν σε αυτή τη ρύθμιση. Θα έχει ένα ενδιαφέρον. Που υποτίθεται ότι είναι οριζόντια, έτσι.
0: Ναι, εννοείται. Πυροβολισμοί σε κατάστημα στην Πατησιών.
1: Πώς και μας συνέβη αυτό?

0: τραυματίστηκε ιδιοκτήτης, τρεις συλλήψεις μετά από καταδίωξη αναζητείται άλλος ένας. Με σοβαρά τραύματα ο ιδιοκτήτης.
1: Ναι.
0: Εγκληματικότητα υπάρχει, δεν υπάρχει.
1: Το έχουμε λύσει αυτό, δεν
0: ρε,
1: το έχουμε πει.
0: Ρε, κάντε μας τη χάρη, ρε.
1: Εντάξει τώρα. Αφού είπαμε ότι δεν υπάρχει.
0: Ω, Χριστέ.
1: Νοσηλεύεται ο άνθρωπος, έτσι. Είναι σε σοβαρή κατάσταση.
0: Επίσης, η κυρία Θεόνικου Φωνικολάκου, που αναλαμβάνει εκπρόσωπος, εγώ δεν την ξέρω προσωπικά τη γυναίκα.
1: Ούτε εγώ τη γνωρίζω.
0: Έκατσα και παρακολούθησα όμως μια συνέντευξη που έδωσε. Δηλαδή, την έψαξα λίγο γιατί δεν την ήξερα. Και. Νέος άνθρωπος. Και με έναν ενδιαφέροντα λόγο. Εντάξει, είναι πολύ νωρίς.
1: Είναι πολύ νωρίς και είναι αρκετά καυτή η καρέκλα αυτή.
0: Ναι, γι' αυτό το λέω. Είναι νωρίς και θα δεχτεί πίεση.
1: Μεγάλη πίεση.
0: Αλλά. Οκ. Okay.
1: Αναπληρωτές εκπρόσωποι τύπου: Κώστας Καρποχτσής, Γιώργος Μπαλατσούκας, Νίκος Νιφούδης και Άννα Παπαδοπούλου. Που
0: κοίτα,
1: ανακοινώθηκαν.
0: Το Νιφούδη το ξέρω. Έχει τύχει. Ωστόσο, δεν τους υπόλοιπους δεν τους προσωπικά εννοώ, δηλαδή. Αλλά η. Εν τω μεταξύ, η κυρία Κουφονικολάκου ήταν βοηθός συνήγορος του πολίτη για τα δικαιώματα του παιδιού. Θέλω να πω δηλαδή ότι δεν είναι ρε παιδί μου ένας άνθρωπος που δεν έχει δουλέψει στη ζωή του.
1: Όχι,
0: και ξαφνικά βρέθηκε. Δεν το λέω ότι βρέθηκε, ας πούμε, με κάποιο τρόπο δίπλα στο περιβάλλον του Προέδρου και τρούποσε. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει μία σχέση με την κοινωνία και ένα γνωστικό αντικείμενο. Το ξαναλέω, επειδή θα δεχτεί πολύ μεγάλη πίεση.
1: Πολύ
0: είναι
1: μεγάλη.
0: Λογικό.
1: Είναι, θα πέσει στη φωτιά, έτσι.
0: Ναι, θα πέσει στην εντάξει.
1: Και σε μια πολιτική επικαιρότητα, σε μέρες με έντονη πολιτική επικαιρότητα από εδώ και πέρα. Πολύ έντονη. Πάρα πολύ έντονη. Θα τα πούμε και για τη δημοσκόπηση.
0: Θα τα πούμε. Θα τα πούμε. Είναι δυνατόν. Αφού ξέρω ότι εγώ δεν ασχολούμαι με τις δημοσκοπήσεις.
1: Ναι. Σωστό.
0: Λοιπόν, ναι.
1: Το 2015 έχει αναλάβει διευθύντρια του γραφείου του αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών στην πρώτη κυβέρνηση του Αλέξη Τσίπρα, του κυρίου Χουλιαράκη.
0: Ναι.
1: Έτσι. Προφανώς ήταν πολιτικοποιημένη και τα λοιπά. Νομική έχει σπουδάσει. Με τα μεταπτυχιακό στις πολιτικές επιστήμες.
0: Επίσης θέλω να σου πω ότι... ξέρω και την Άννα Παπαδοπούλου.
1: Γιατί γέλασες?
0: Μισό λεπτό. Γιατί τώρα το σκέφτηκα. Δεν το είχα συντονίσει στο μυαλό μου. Τη στείλω ένα μήνυμα.
1: Αλήθεια?
0: Ναι.
1: Okay.
0: Όταν την πρωτογνώρισα, γιατί προέρχεται από το Πασόκ.
1: Ναι, βέβαια.
0: Την είχα καλέσει.
1: Το με άρχης δικαιοσύνης, έτσι.
0: Ναι. Την είχα καλέσει για μια εκπομπή και μου λέει, αν γίνεται, μου λέει, σας παρακαλώ, τώρα δεν την έχετε εδώ, δεν το φαντάζομαι, δεν είναι κακό αυτό που θα πω. Αν γίνεται, μου λέει, σας παρακαλώ, να το κάνουμε μια άλλη μέρα γιατί στολίζουμε το δέντρο.
1: Αχ, τι αλήθεια.
0: Και τη στέλνω τώρα ένα μήνυμα, τώρα που αναλάβατε ρόλο, πάει ο στολισμός, γιατί σιγά πει ότι μου χρωστά ένα στολισμό. Ρε, τι πάθαμε τώρα το...
1: Λοιπόν, ήταν αναπληρώτρια τομεάρχης δικαιοσύνης.
0: Ναι, ναι. Ναι, και αυτή έτσι. Πολύ νέος άνθρωπος.
1: Πολύ νέα γυναίκα.
0: Και. Είχε, πώς το λένε, είχε ασχοληθεί πάρα πολύ με θέματα κατασχέσεων πληστηριασμών κτλ. Πάρα πολύ.
1: Ναι. Βλέπω εδώ πέρα ότι αποχώρησε από το ΠΑΣΟΚ 20 Απριλίου. Το 2026 τώρα.
0: Να σου πω, δεν κάθεσαι. Δεν φεύγεις ένα μήνα, δύο, ένα χρόνο πριν.
1: Ναι, πολύ έτσι. Ναι, μάλιστα.
0: Ναι. Λοιπόν, αλλά το όνομα, εγώ επιμένω. Ξαναλέω, δηλαδή βάζεις παιδί με Ελλάς. Σου είδες με το που πήγα, σου λέω Ελλάς, Αντώνης Σαμαράς, εκεί.
1: Ναι. Τώρα πώς θα έχει μπορέσει να γίνει με το Τσίπρα ή με το Αλέξης, ας πούμε, το Ελλάς.
0: Ελλάς, Αλέξης, δεν πάει.
1: Δεν πάει. Είναι δύσκολο. Και με το Τσίπρας δεν πάει, πρε Μανώλη. Δεν πάει.
0: Όχι.
1: Τι σύνθημα.
0: Όχι, αλλά είναι ρε παιδί μου, είναι αυτό που είναι.
1: Ναι. Πώς σου φάνηκε η όλη παρουσίαση η χθεσινή, έτσι?
0: Ήταν, δεν μπορούσα. Η εικόνα ήταν όμορφη λόγω του ότι είχε φόντο την Ακρόπολη.
1: Ναι.
0: Κακά τα ψέματα τώρα. Η εικόνα είναι. Μέτραει πολύ. Δεν άκουγα. Έκατσα και τότε μετά το βράδυ. Κοίτα να δεις. Δεν υπάρχει παρουσίαση που να μην έχει ενδιαφέρον. Εγώ δεν είμαι βέβαιος ούτε για τον Τζίπρο ούτε για κανέναν. Πόσο αυτά μπορεί να εφαρμοστούν. Τα λόγια.
1: Ναι.
0: Είναι όλη μια χαρά.
1: Όλη μια χαρά. Και όταν λέμε ενδιαφέρον. Εντάξει, θέλεις λίγο τις πολιτικές θέσεις να αναλυθούν καλύτερα. Δηλαδή, εγώ καταλαβαίνω ότι γίνεται μια παρουσίαση ενός κόμματος που έχει κάποια στοιχεία λίγο έτσι. Αυτό που λέμε μια παρουσίαση, εν πάση
0: περιπτώσει.
1: Δηλαδή,
0: δεν μπορεί.
1: Το κοριτσάκι που ανέβηκε πάνω, που έκανε σαφέστατη. Καλά, παιδιά έχουν χρησιμοποιήσει πάρα πολύ.
0: Το κοριτσάκι να ήταν Ανδρέας.
1: Ναι, Ανούλα.
0: Ναι, Ανδρέας, Αγκαλίτσα.
1: Ναι.
0: Έτσι, μπαλκόνι.
1: Εμένα
0: και από
1: μεταξύ,
0: κάτω και από κάτω. 1,5 εκατομμύριο άνθρωποι, έτσι όμως.
1: Ναι, καλά, με άλλα τώρα δεν το. Ναι, προφανώς. Όταν ήρθε με.
0: Όχι,
1: το...
0: χωρίς Μπυρσίν.
1: Καλά, εννοείται.
0: Βουλιάζει το σύμπαν, δεν είναι.
1: Εμένα μου θύμισε λιγάκι και με τελετή Ολυμπιακών Αγώνων το κοριτσάκι.
0: Ναι, ναι, με
1: που
0: τη...
1: εμφανίστηκε στο βίντεο και μετά ζωντανά μέσα. Ναι. Αυτή την εικόνα θυμάσαι, ναι, που ήταν.
0: Ήταν το κοριτσάκι τελετή που έσβησε, που φύσηξε και έσβησε τη φλόγα.
1: Ακριβώς. Που ήταν βίντεο. Και μετά εμφανίστηκε ζωντανά μέσα στο στάδιο.
0: Εν τω μεταξύ, επειδή ξέρεις αυτή.
1: Δεν είναι όμως ωραία αυτή. Να το πω αυτό, συγγνώμη, Μανώλη μου. Εμένα δεν μου αρέσει αυτό με τα παιδιά και τα πολιτικά κόμματα. Δεν μπορώ να πω ότι μου αρέσει. Δηλαδή, να προσπαθούμε να βάζουμε παιδάκια για να περάσουμε το μήνυμά μας στο πολιτικό.
0: Είναι το μήνυμα της ελπίδας.
1: Δεν είναι ωραίο αυτό. Ναι. Ναι. Είναι σαν το εργαλειοποιείς το παιδί.
0: Ναι.
1: Έτσι. Τέλος πάντων.
0: Που δεν, λες, δεν το έχουν εργαλειοποιήσει καθόλου εν τω μεταξύ. Το παιδί γενικώ στην Ελλάδα δεν είναι εργαλειοποιημένο καθόλου.
1: Σωστά.
0: Είναι τεκμήριο, δεν είναι.
1: Σωστά. Σωστά.
0: Ναι. Οπότε. Ένα παραπάνω. Λοιπόν. Που λες, το θέμα είναι αυτά να γίνουν. Δεν ξέρω. Γιατί άκουσα και την κυρία Χαριστιανού. Περιμένουμε και το Σαμαρά που λένε πια ότι θα κάνει. Εγώ.
1: Ναι, αυτό λέγεται. Νομίζω ότι έχει ακουστεί και κάποιοι. Έχουν ακουστεί και ημερομηνίες, έτσι.
0: Πίστευα ότι δεν θα προχωρήσει. Αλλά μαθαίνω ότι το έχει πια κλειδώσει σχεδόν. Γιατί γενικώς δεν ακουγόταν κάτι το τελευταίο διάστημα. Δηλαδή υπήρχε κριτική, αλλά δεν ήταν κάτι το. Δεν ξέρω. Θα δούμε.
1: Ακούγεται ότι θα ανακοινωθεί. Και μάλιστα το επόμενο διάστημα, σύντομα, ναι, λέγεται ότι θα ανακοινωθεί. Πολλές ανακατατάξεις φέρνει στο πολιτικό σκηνικό όλη αυτή η κόμμα.
0: Γι' αυτό θα το δούμε.
1: Σίγουρα θα φέρει. Εγώ θεωρώ ότι είναι βέβαιο.
0: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά λέω θα το δούμε, διότι τώρα είναι η εικόνα της πρώτης στιγμής. Δηλαδή και η δημοσκόπηση σημερινή, κακά τα ψέματα τώρα, είναι πολύ πρόωρη,
1: ναι, είναι,
0: για να καταγράψει κάτι.
1: Είναι. Είναι.
0: Έτσι.
1: Οπότε με αυτό το πνεύμα και με αυτό το βλέμμα πρέπει να τη βλέπουμε.
0: Τι γίνεται σήμερα?
1: Τι γίνεται?
0: Τι
1: έχει γίνει?
0: Φωτεινή. Μου έχει στείλει εδώ συνάδελφος. Γεια σου ρε Μάνο. Είναι η Φωτεινή Παπαλεωνιδοπούλου, η μικρή που έσβησε τη φλόγα το 2004 από τα παιδικά χωριά,
1: ναι, ναι,
0: SOS,
1: ναι.
0: Σήμερα επιστήμονας.
1: Ναι, βέβαια, βέβαια. Για κάποιο λόγο αυτό το κοριτσάκι, έτσι την πορεία μου τη δημοσιογραφική, παρακολουθώ,
0: άντε,
1: συχνά παρακολουθώ το τι κάνει, γιατί είναι μια εξαιρετική περίπτωση. Είναι μια εξαιρετική περίπτωση η κοπέλα αυτή.
0: Ναι.
1: Είναι. Και ξέρεις τι, ήταν από τις δυνατές, τις πάρα πολύ, από τις πολύ εμβληματικές στιγμές της τελετής λήξης η παρουσία αυτού του παιδιού. Είπε πολλά. Το παιδί αυτό, η εικόνα αυτή του κοριτσιού, είπε πάρα πολλά. Πάρα πολλά.
0: Αλήθεια. Διάβασε μηνύματα γιατί είναι για σένα.
1: Λοιπόν. Λοιπόν, για κάποιον περίεργο λόγο είμαστε χαρούμενοι όλοι μας απόψε. Άρα και ξέρει κανείς, ήρθε με κεφαλαία, έτσι. Η πριγκίπισσα της νύχτας. Ακούς, Μανώλη. Ακούς τη θησαυρό έχεις δίπλα σου και δεν τον εκτιμάς. Μην μιλήσεις. Καλώς ήρθε το κορίτσι μας. Καλησπέρα σε όλους. Ελένη, Μανώλη, Πελαγία και λοιπόν Ριαλ. Λοιπόν, η κυρία Σόφη Μαραγκίδου, καλή βραδιά σε όλους σας και καλώς όρισες, Ελένη μας. Ευτυχώς που ήρθες. Γιατί μόνο που δεν έκλαιγε ο Μανώλης. Αλήθεια, Μανώλη, που δεν σε είχε στο πλάι
0: εγώ
1: του.
0: Εγώ δεν μιλάω. Μου πες να μην μιλάω.
1: Εντάξει, συγγνώμη για αυτό που σου είπα πριν. Λοιπόν, ο Σεπολιώτης, καλησπέρα στην βραδινή παρέα. Σας ευχαριστώ. Εξαιρετικό το τραγούδι Κορνίζα του Μάνου Ελευθερίου Γιάννης Πανούς, εκτέλεση της Βίκης Μοσχολιού στην έναρξη της εκπομπής. Είναι ένα τραγούδι που και εγώ μπορώ να πω ότι το αγαπάω πάρα πολύ. Και ειδικά αυτές τις μέρες το αγαπώ πολύ. Έτσι κάπως μου είχε έρθει αυτό το τραγούδι. Έντονα. Καλησπέρα, ο Πάνος. Η απορία σιγά σιγά αποκαλύπτεται. Ήταν πρόεδρος της αξιωματικής αντιπολίτευσης, δεν έκανε την αντιπολίτευση στην κυβέρνηση, προτίμησε να διαλύσει το κόμμα με το οποίο έγινε πρωθυπουργός, από ό,τι φαίνεται επιλέγει το νέο αρχηγικό κόμμα, είναι δικαίωμά του, αλλά δεν συνάδει με τη δημοκρατία που έχει σαν προμετωπίδα το νέο του εγχείρημα.
0: Ναι.
1: Με τη δημοκρατία δεν συνάδει με τη δημοκρατία.
0: Με τη δημοκρατία συνάδει.
1: Αυτό πάνω έτσι με κάνει να το σκέφτομαι.
0: Είναι
1: αυτή τη διατύπωσή σου.
0: Δεν
1: συνάδει με τη δημοκρατία.
0: Επίσης δεν κατάλαβα την ανακοίνωση του Πασόκ. Τι είπα να πει ιδιωτικό κόμμα. Τα λένε δημόσια.
1: Και εγώ δεν το κατάλαβα αυτό το σημείο. Δεν το κατάλαβα.
0: Τι σημαίνει ιδιωτικό κόμμα? Δηλαδή, περίμενε. Η αντίστοιξη ποια είναι? Ιδιωτικό κόμμα. Ωραία.
1: Ναι, έχουμε ένα ιδιωτικό κόμμα.
0: Ωραία, τα υπόλοιπα τι είναι?
1: Ναι.
0: Είναι, ας πούμε, πώς λέμε για τα αυτοκίνητα. Ιώτα, δέλτα, χ.
1: Ιώτα, χ, ιδιωτικές χρήσεις.
0: Και είναι με ιώτα, δέλτα, χ. Ιδιωτικό, δημόσιες
1: χρήσεις.
0: Ναι. Που το διαθέτει δηλαδή.
1: Ακριβώς. Ναι.
0: Στα φορτηγά είναι αυτό συνήθως.
1: Και εγώ δεν το κατάλαβα καλά αυτό το σημείο.
0: Με το ιδιωτικό του κόμμα. Σαν να λέει με το ιδιωτικό του Λιατζέτ. Ότι είναι το άρμα του.
1: Μάλλον κάπως έτσι το.
0: Εντάξει,
1: το
0: κοίτα να δεις. Ναι, είναι ένα κόμμα που ίδρυσε ο Αλέξης Τσίπρας.
1: Ναι,
0: από αυτή την άποψη.
1: Πρώτη φορά συμβαίνει όμως αυτό.
0: Όχι, αλλά από αυτή την άποψη. Κόμμα. Σε αυτή τη γενιά πολιτικών. Πολιτικών, ξαναλέω. Mm-hmm. Εντάξει, και ο Βελόπουλος έχει ιδιωτικό κόμμα. Και η Κωνσταντοπούλου έχει ιδιωτικό κόμμα.
1: Κυρία Καριστιανού.
0: Για την Καριστιανού δεν θα πω.
1: Ναι.
0: Διότι την Καριστιανού ακόμα δεν την έχω συγκαταλέξει στους πολιτικούς.
1: Θα έπρεπε βέβαια.
0: Όχι, δεν την έχω συγκαταλέξει γιατί δεν είναι επαγγελματίας της πολιτικής.
1: Σωστά. Σωστά.
0: Με αυτή την έννοια. Προφανώς και είναι. Αλλά δεν είναι, ρε παιδί μου. Ο άνθρωπος που είχε την πορεία στην πολιτική και αποκόπτεται από τα
1: από το κόμμα
0: από τα
1: στο οποίο βρισκόταν,
0: ναι, του κόμματος που βρισκόταν
1: και δημιουργεί κάτι καινούριο.
0: Αυτό. Με αυτή την έννοια. Προφανώς και είναι πλέον πολιτικό πρόσωπο. Το συζητάμε.
1: Ναι, και τη χαρακτήρισε και όλα στο κόμμα του Τσίπρα το Πασόκ προϊόν μάρκετινγκ. Χωρίς πολιτική ουσία. Για να σου είμαι ειλικρινής, εγώ περιμένω να ακούσω πολιτική ουσία. Δεν έχω ακούσει ούτε εγώ πολιτική ουσία.
0: Άμα δεν είναι, πες το, άμα δεν υπάρξει πολιτική ουσία, δεν θα υπάρξει και πρώτη μίση.
1: Ακούω πολιτικές τοποθετήσεις, αλλά ουσία.
0: Ναι.
1: Για συγκεκριμένα ζητήματα. Δηλαδή κάτι που να βγάζει το σαφές πρόσημο για πολύ βασικά.
0: Ο Πάνος αυτό που έχει στείλει.
1: Ναι.
0: Δεν προλαβαίνουμε να το δούμε τώρα. Πάμε μετά το στιγμό.
1: Ναι, πάμε. Ναι, ναι.
0: Είναι, έχει δώσει ρέστα. Ρέστα και θυμίζει και λιόλιου.
1: Σε έπνιξε, βρε παιδί μου, αυτός ο Πάνος.
0: Αύριο το βράδυ είναι η λιόλιου στο Ρατσικολό.
1: Εντάξει, είναι πολύ καλό το σκίτσο του.
0: Ναι, ναι.
1: Αμέσως μετά τους τίτλους.
0: Ναι, ναι.
2: Real FM.
3: Γιατρέ μου,
4: πείτε μου.
3: Τελευταία, κάθε φορά που αγοράζω κάτι, ακούω έναν ήχο. Να, κάπως έτσι.
4: Μάλιστα.
3: Πάω στο σούπερ μάρκετ. Αγοράζω εισιτήρια για κουφονίσια. Τι είναι αυτό?
2: Αυτό είναι ο
4: ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team που σε καλεί να τον ζήσεις. Γιατί τώρα οι συναλλαγές σου από 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για να ζήσεις μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Αφορά αγορές έως 10 Ιουνίου 2026. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
5: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
6: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
5: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
7: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
8: Στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Τρεις συλλήψεις μετά από επεισόδιο με πυροβολισμού στο απόγευμα στα Πατήσια, όταν άνδρας αλβανικής καταγωγής μπήκε σε κατάστημα επί της Πατησίων και πυροβόλησε τον ιδιοκτήτη. Αναζητείται ακόμη ένας. Η Ελλάδα ασκεί τα κυριαρχικά της δικαιώματα και δεν αποδέχεται να θεωρητικές και αυθαίρετες προσεγγίσεις που επιχειρούν να μετατρέψουν μονομερείς ερμηνείες σε πολιτικά τελεσμένα, ξεκαθαρίζουν πηγές του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, απαντώντας στις αναφορές του Τούρκου Υπουργού Άμυνας περί προστασίας της γαλάζιας πατρίδας. Απόλυτο επινόημα αποκαλεί ο Λευκός Οίκος το σχέδιο συμφωνίας Ουάσιγκτον-Τεχεράνης που μετέδωσε η Ιρανική κρατική τηλεόραση σχετικά με τα στενά του Ορμούς. Δεν θα υπάρξει άρση των κυρώσεων προς Τεχεράνη στο πλαίσιο μιας συμφωνίας για το πυρηνικό της πρόγραμμα, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ περισσότερα στο real.gr.

0: στους 97,8.
1: Δεν ταξίδεψα ποτέ στην Αυστραλία.
2: The Boy. Προβολές. Συναυλία. Έκθεση. Installations. Ένα τριήμερο takeover σε όλο το κτίριο της Θέγης. Δεν ταξίδεψα ποτέ στην Αυστραλία. Η φαντασίωση μιας Ηπείρου 13.375 χιλιόμετρα μακριά. 5 με 7 Ιουνίου στη Στέγη. Εισιτήρια στο onassis.org.
3: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ. Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό.
4: Κατάλαβα, κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδος παιχνίδι είναι αυτό?
3: Παιχνίδι, εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε 35 λεπτά μετά τις 9 και έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Πέτρο Αλληλόμη. Είναι τεχνικός σύμβουλος της Real Polus και είναι η δημοσκόπηση που έχει έρθει σήμερα στη δημοσιότητα λίγες ώρες μετά την ανακοίνωση του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα.
1: Και μας δίνει μια γεύση.
0: Και δίνει μια γεύση, βέβαια, που η αλήθεια είναι δεν την είχαμε. Επισήμως δεν την είχαμε ούτως ή άλλως, διότι δεν είχαμε όνομα στο κόμμα Τσίπρα.
1: Τώρα όμως.
0: Αλλά τώρα έχουμε και δίνει και μια γεύση όπου το Πασόκ είναι τέταρτο. Με μονοψήφιο αριθμό ποσοστό, παρακαλώ. Και είναι δεύτερος ο Τσίπρας και τρίτη η κυρία Χριστιανού.
1: Και αυτό που καταλαβαίνουμε είναι ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα κλίμα αναδιάταξης του πολιτικού σκηνικού. Με βάση και αυτή τη δημοσκόπηση.
0: Υπάρχει μια. Ένα κλίμα γενικώς.
1: Ένα κλίμα.
0: Υπάρχει μια αντάρα υπάρχει.
1: Ναι.
0: Καλησπέρα κύριε Αλληλόμη.
2: Καλησπέρα σας. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
1: Καλησπέρα σας.
0: Λοιπόν, τι γίνεται τώρα, μοιράζεται η δράπουλα πάλι, μάλλον.
2: Κοιτάξτε, αν διάβαζε κανένας τη δημοσκοπήση του προηγούμενου διαστήματος, αυτή η εικόνα ήταν εκεί και σχετικά όχι τόσο καλακριμένη.
0: Ναι.
2: Η απλή πρόθεση του Πασόκ ήταν σχετικά χαμηλά. Δηλαδή ήταν από 10 ως 12 μονάδες και λόγω του ότι υπήρχε πάρα πολύ μεγάλος αριθμός αναποφάσιστων ανέβαιναν τα ποσοστά του και πλησίαζε από το 14 ακόμη και 15 σε δικές μας έρευνες. Με το που εμφανίστηκαν τα κόμματα του κ. Τσίπρα και της κ. Χριστιανού ήταν μια κατάρρευση των αναποφάσιστων και του άλλου κόμματος που όλα μαζί μας κάνανε ένα 20% το ένα αναποφάσιστη 10% με αποτέλεσμα δεν υπάρχει δεξαμενή αναπτύξη.

τους είχαν ένα περίπου 12% άλλο κόμμα που ήταν αυτό το άθροισμα αυτών των δύο κομμάτων συν γύρω στο 16 με 18% αναποφάσεις τους. Η αναποφάση με το που εμφανίστηκαν τα δύο κόμματα μεταφέρθηκαν και στην Δημοκρατία και στα δύο καινούργια κόμματα και οι αναποφάσεις μειώθηκαν μάλλον το 10% και μοιράστηκαν και στην Δημοκρατία και στα δύο αυτά κόμματα.

0: αυτά τα ποσοστά, τα οποία είναι ποσοστά της πρώτης εντύπωσης, γιατί τα κόμματα τα δύο είναι πολύ φρέσκα.
1: Αν θυμάστε και όταν το Πασόκ είχε κάνει τις εκλογές στις εσωτερικές διαδικασίες, είχε φτάσει γύρω στο 19%. Ναι. Μετά η τριβή και η έκθεση με την πραγματικότητα. Και επειδή προφανώς δεν κατάφερε να καλύψει το πολιτικό κενό που υπήρχε, το οδήγησε να φέρει στην απλή πρόθεση ποσοστά 10-12% και να έχουμε την περίφημη ατάκα περί ότι η Βελόνα δεν κινείται.
0: Ναι. Εκεί όμως είχαμε ένα κόμμα υπαρκτό που είχε κάνει εσωκομματικές εκλογές που τόσο ή άλλως αναδιατάσσουν το σκηνικό στη λογική της ανανέωσης. Εδώ όμως έχουμε καινούριους σχηματισμούς.
1: Ναι, οι καινούργιοι σχηματισμοί, επειδή ήταν στη συζήτηση στη δημόσια σφαίρα από τους τελευταίους 1 με 2 μήνες, είχαμε το παράδοξο ότι εκεί που συνήθως το άλλο κόμμα στο 3,5% να εκτοξεύεται στο 12%. Ναι. Δηλαδή, οι καινούργιοι σχηματισμοί δεν ήταν ότι ξυπνήσαμε σήμερα και μάθαμε ότι θα ιδρύσει κόμμα η κυρία Καριστιανού. Το συζητούσαμε,
2: σωστό.
1: Το
2: μετρούσαμε στην εθνική
1: ψήφο.
2: Υπήρχε στην κουβέντα.
1: Το κόμμα του κ. Τσίπρα υπήρχε στην κουβέντα, το μετρούσαμε στην εθνική ψήφο, το συζητούσατε στις εκπομπές σας.

0: περίπου μια μισή μονάδα. Δυσκολεύεται πλέον να περάσει το φράγμα των 30.
1: Ναι. Λέτε ότι η πλεύση ελευθερίας χάνει λόγω της κυρίας Καριστιανού. Όχι ναι. Λόγω του κυρίου Τσίπρα. Δηλαδή, θέλω να πω, αν το τοποθετήσουμε στο ιδεολογικό.
0: Φεύγει και ένα κομμάτι προς τον κύριο Τσίπρα, αλλά κυρίως το κόμμα της κυρίας Καριστιανού εξέφρασε μια αγανάκτηση. Και επειδή ήταν και το σύνθημά τους και το αφήγημα ήταν να δικαιοσύνη και οι ειδικές δηλώσεις ότι θα τους βάλω όλους φυλακή, όλα αυτά που είχαν συμβεί, ειδικά με το μετά τις διαδηλώσεις των Τεμπών, έχει καταγραφεί σαν ένα κόμμα με αυτό το συγκεκριμένο αφήγημα. Το ίδιο αφήγημα έχει κυρία Καριστιανού, οπότε λογικό είναι, υπάρχει αυτή η κίνηση.
2: Ναι, άρα μισό λεπτό τώρα. Μάλλον να δούμε λίγο. Υπάρχουν και ποιοτικά χαρακτηριστικά τα οποία θα δούμε το επόμενο διάστημα.
0: Όταν λέτε ποιοτικά χαρακτηριστικά.
2: Γιατί εδώ βλέπουμε τώρα μια αποτίμηση της δυναμικής που διαμορφώνεται με τη δημιουργία των κομμάτων, αλλά τα προβλήματα της καθημερινότητας παραμένουν.
0: Ναι, κοιτάξτε, η κοινή γνώμη σε αυτή την περίοδο το θέμα της οικονομίας είναι κυρίαρχο, δηλαδή όποιος θέλει να κάνει πολιτική στην Ελλάδα
2: η ακρίβεια δηλαδή διάσημα,
0: ναι, πρέπει να θίξει το θέμα αυτό και να το θίξει με πιστικό τρόπο. Και υπάρχει και το θέμα της διαφάνειας των σκανδάλων και αυτό είναι αρκετά υψηλό. Και σε αυτό είναι προνομιακό πεδίο της αντιπολίτευσης. Παρ' όλα αυτά όμως ακόμα και ψηφοφόροι της Νέας Δημοκρατίας το έχουν ως αίτημα, παρόλο που δηλώνουν ότι επιλέγουν τη Νέα Δημοκρατία. Δηλαδή αυτά τα δύο είναι τα βασικά που το πιο πιθανό είναι να κινηθεί όλη η προεκλογική περίοδο.
2: Εκεί λέτε ότι θα υπάρξει μεγαλύτερη αντιπαράθεση. Τώρα, εφόσον υπάρξει ανακοίνωση για τη δημιουργία και κόμματος Σαμαρά, λογικά

0: αριστερά. Εντάξει, κέντρο αριστερά, εν πάση περιπτώσει.
1: Επειδή αναφέρατε το θέμα του ονόματος, ποια είναι η εκτίμησή σας σε σχέση με αυτό?
2: Κοιτάξτε, επειδή η δειγματοληψία μας έγινε από, ξεκίνησε από το Σάββατο και τελείωσε τη Δευτέρα.
0: Δεν έχει συμπεριλάβει το όνομα.
2: Την επίδραση του ονόματος. Δεν θέλω να σχολιάσω, γιατί συνήθως μου αρέσει να μιλάω με τα νούμερα που μετράω και τι.
0: Σωστό είναι αυτό. Θα έχει ενδιαφέρον πάντως να το δούμε.
1: Θα έχει, ναι, θα έχει πολύ ενδιαφέρον το πώς φαίνεται.
0: Γιατί ο θόρυβος που δημιουργεί το όνομα νομίζω δεν έχει ξαναυπάρξει στη νεότερη πολιτική ιστορία της χώρας.
1: Ναι.
2: Ναι, θα φανεί στις επόμενες μετρήσεις, μάλλον τον. Τις επόμενες εβδομάδες από άλλες εταιρείες, όπου
0: θα μπαίνει δηλαδή και ερώτηση με θέμα ονόμα, το όνομα καθαρά.
2: Ναι, από όσο μαθαίνω η εικόνα είναι περίπου αντίστοιχη με αυτή που έχουμε δημοσιεύσει.
0: Α, μάλιστα. Να ρωτήσω κάτι άλλο, επειδή είπατε που άρχισε να κερδίζει ο Τσίπρας όταν άλλαξε την πολιτική του, όταν έστρεψε το βλέμμα του, εν πάση περιπτώσει, πολιτικά πιο αριστερά. Η κυρία Καριστιανού από πού παίρνει?
2: Η κυρία Καριστιανού, όταν αρχίσαμε.
0: Μάλλον είπατε από πού παίρνει, αλλά πού κινείται δηλαδή πολιτικά?
2: Κοιτάξτε, πριν κάνει τις δηλώσεις σε ό,τι αφορά τις αντλώσεις και γενικώς σε κάποια περίοδο εξέφρασε μια πιο δεξιά ρητορία, εκεί πέρα είδαμε ότι έχασε αρκετά μεγάλο κομμάτι της δυνητικής ψήφου. Δηλαδή, ενώ υπήρχε συμπάθεια σε όλο το φάσμα του πολιτικού, σε όλο το μήκος του πολιτικού φάσματος για το πρόσωπό της, με το που διάλεξε πιο δεξιό στρατόπεδο, κατευθείαν είδαμε ότι έπεσαν τα ψήφος τουλάχιστον αρκετά, δηλαδή έχει γύρω σε 8 μονάδες. Οπότε, από αυτά που έχω δει τώρα, έχω και από αυτά που. Και από την παρουσίαση του κόμματός της, προσπαθεί λίγο να κινηθεί προς το κέντρο, παρόλα αυτά παραμένει προς το δεξιό μέρος του πάρματος.
0: Προς το δεξιό, ναι. Βλέπω εδώ τώρα, γιατί παρουσιάστηκε η δημοσκόπησή σας στα περισσότερα μέσα, βλέπω εδώ στην αναγωγή ότι το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος είναι στο 7,4 στην πέμπτη θέση και πλέον και ο κύριος Βελόπουλος και η κυρία Κωνσταντοπούλου, που το είπατε, χάνουν σημαντικά από τα ποσοστά τους. Δηλαδή βλέπω 29,1 τη Νέα Δημοκρατία, 16,1 ο Τσίπρας, 13,1 η κυρία Καριστιανού.
2: Ναι.
0: Επίσης έχει ένα ενδιαφέρον το γράφημα που δείχνει πλέον τα κόμματα και έχει το Ελλάς μέσα.
1: Ναι, έχει το Ελλάς.
0: Δηλαδή και οπτικά θέλω να πω προκαλεί, όχι δεν λέω αρνητικά ή θετικά, αλλά προκαλεί το μάτι.
1: Βέβαια.
0: Το Ελλάς. Πρέπει να έχει γίνει πολύ μεγάλη μελέτη για αυτό το πράγμα. Έχει γίνει σίγουρα. Θα έχει ενδιαφέρον. Μάλιστα. Πότε είναι η επόμενη μέτρησή σας, πότε θα είναι, κύριε Λιλωμή?
2: Εμείς βγαίνουμε κάθε μήνα στο Πρόταγκον.
0: Ναι.
2: Οπότε τον επόμενο μήνα.
0: Άρα πάμε για ένα μήνα μετά που θα έχει λίγο κάτσει,
2: ναι, και θα έχει και
0: η σκόνη.
2: Θα έχει σταθεροποιηθεί και το όλο.
0: Και ίσως να έχουμε και το κόμμα Σαμαρά.
1: Μπορεί να έχουμε και καινούργια πράγματα, βέβαια. Ναι.
2: Κοιτάξτε, αν δεν αλλάξει το σημαντικά το αφήγημα, η εικόνα που έχουμε για το κόμμα του κ. Τσίπρα και κ. Καριστιανού το επόμενο μήνα, επειδή εγώ πιστεύω από αυτά που έχουμε δει από τις προηγούμενες μετρήσεις ότι αυτή είναι η επιρροή τους, δύσκολα θα δούμε αλλαγές. Αν δούμε όμως ότι καινούρια πράγματα μπαίνουν στην εξίσωση σε ό,τι αφορά τις πολιτικές, τα μηνύματα που εκπέμπουν, μπορούμε να δούμε ανακατατάξεις και αλλαγές. Ο πολιτικός χρόνος πλέον είναι πάρα πολύ πυκνός, γιατί δεν υπάρχουν οι κομματικές ταυτίσεις που υπήρχαν πριν 20 χρόνια. Γι' αυτό και βλέπουμε αυτές τις αναταράξεις που δημιουργούν και για την ευρικότητα στα κόμματα, να αφήσουν τις δημοσκοπήσεις. Έχουμε διάφορα τέτοια που τα ζούμε τελευταία 10 χρόνια.
1: Μία γενικότερη έτσι ερώτηση, ειδικά για το κόμμα Τσίπρα. Έχετε εικόνα από τη δημοσκόπηση πώς αποτιμά ο κόσμος γενικά, πώς αποτυπούν την επιστροφή του, αυτό που λέγαμε το rebranding και τα λοιπά, και αν τον βλέπουν ότι μπορεί να είναι ο πόλος που θα μαζέψει, θα συσπυρώσει το χώρο της κεντροαριστεράς?
2: Κοιτάξτε, προς στιγμή έχει συσπυρώσει το ποσοστό που πήρε το 23, αν το δείτε έτσι λίγο πιο από απόσταση. Αυτό τον χώρο τον έχει μαζέψει, που είναι συστηματικά και κομματικά ταυτισμένος μαζί. Τώρα, για να καταφέρει να πάει παραπάνω.

0: κάνω. Εμείς πιστεύουμε ότι οι πολίτες έχουν προκαταβάλει ότι θα έχουμε μια διαδικασία δύο εκλογικών κύκλων, δηλαδή θα βγει αυτοδυναμία την πρώτη φορά και θα έχουμε άλλη μια εκλογική αναμέτρηση. Εκεί θα έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία και το έχουμε ερευνήσει το ποιος θα καταφέρει να είναι τελικά δεύτερος. Τότε θα δούμε ένα φαινόμενο όπου να μαζεύονται γύρω από τον δεύτερο. Μέχρι τότε θα πάμε σε μια κατάσταση όπου Πασόκ, Καριστιανού και Αλέξη Τσίπρας θα είναι σχετικά, θα παλεύουν για τη δεύτερη θέση.
1: Mm-hmm. Ναι. Μάλιστα. Κύριε Λόμη, σας ευχαριστούμε, και περιμένουμε με ενδιαφέρον να δούμε τις επόμενες μετρήσεις.
0: Να είστε καλά.
1: Καλό βράδυ.

0: καρδιά της στον Νίκο Χατζηνικολάου στο Ενώπιο Σενοπείο. Αυτή την Πέμπτη, τα μεσάνυχτα, στον Αντένα.
1: Tilda Swinton and friends in a deeply personal exhibition in Athens. Keep your dreams soft.
2: Tilda Swinton, ongoing. Η ανατρεπτική ηθοποιός, δημιουργός, fashion icon, συναντά τους πιο αγαπημένους συνεργάτες της. Pedro Almodóvar, Luca Guadagnino, Joanna Hogg, Derek Chalmers, Jim Jarmusch, Olivier Sagar, Tim Walker. Απιτσατπόγκ Βιρασετάκουλ. Έκθεση, performance, προβολές, masterclass. Ongoing. Από τις 17 Μαΐου στο Onassis Ready. Κλείστε θέση στο onassis.org.
3: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
4: Ήρθα!
3: Ένας θείος.
5: Α, ήρθες.
3: Καμία αλλαγή.
5: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
3: Και μια μεγάλη ανατροπή.
4: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
5: Τι έκανες?
4: Έβαλα προτέργεια.
5: Καλά έκανες. Μπράβο.
3: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
5: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Προτέργεια Club.
4: Έτσι.
5: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
4: Να, εδώ.
5: Πώς μπαίνω στο Προτέργεια App. Α, τόσο εύκολο είναι.
4: Ναι, ναι.
3: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Προτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Προτέργεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Προτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ. Animus Classic Car Sunday. Δεν είναι απλώς 250 κλασικά αυτοκίνητα. Είναι 250 κινητά μνημεία πολιτισμού. Θα δείτε τα σπανιότερα μοντέλα. Αυτή την Κυριακή, 1 με 6. Και μαζί, Supercars, τα αυριανά κλασικά. Χαρείτε τα με μπέργκερ, hot dogs, popcorn, παγωτό. Χαρείτε τα με όλη την οικογένεια. Χορέψτε τα με τα παιδιά. Αυτή την Κυριακή, 1 με 6. Στον παραλιακό πεζόδρομο Αλίνου. Και είσοδος φυσικά ελεύθερη. Άλιμος Classic Car Sunday 7. Από τον Νίκο Μαστοράκη και τον Δήμο Αλίνου. Χορηγός επικοινωνίας Real FM 97,8. Real FM. Η ώρα είναι.
6: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
7: Μικροί και μεγάλοι, είστε έτοιμοι? Έρχεται το πρώτο φιλανθρωπικό φεστιβάλ για παιδιά εδώ στη Ρόδο. Την Κυριακή 31 Μαΐου, στο βοηθητικό γήπεδο του Διαγόρα, από τις 10 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα, σας περιμένει μια ημέρα γεμάτη χαρά, παιχνίδι, χαμόγελα και αγάπη. Messy play, μάγοι, κλόουν, face painting, children's tattoos, φουσκωτά και πολλές ακόμα εκπλήξεις για όλα τα παιδιά. Διοργανώνεται από τον Σύλλογο Feed Your Soul με συνδιοργανωτή το Δήμο Ρόδου με σκοπό τη στήριξη των παιδιών του Ογκολογικού Νοσοκομείου. Γιατί στο μονοπάτι της αγκαλιάς κάθε βήμα φωτίζει μια παιδική καρδιά. Βήμα-βήμα, χέρι με χέρι, η αγάπη μεγαλώνει και ενώνει. Η αγκαλιά μας είναι ανοιχτή και σας περιμένει να γίνει ακόμα μεγαλύτερη. Σας περιμένουμε όλους.
8: Real Talk στην επικαιρότητα. Κάθε Σάββατο στις 12 το μεσημέρι, το δίδυμο Πίτσι Μισαηλίδου ανοίγει μικρόφωνα από την Go και φέρνει την επικαιρότητα στο προσκήνιο. Όσα συζητήθηκαν, όσα έχουν σημασία και όσα έρχονται. Real Talk στο Real Voice 99,5. Γιατί η ενημέρωση δεν είναι θόρυβος, είναι ουσία.

0: Ζουν πηγές του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Συνελήφθη για έκθεση ανηλίκου η μητέρα του 10χρονου αγοριού που ανασύρθηκε νεκρό από αρδευτικό κανάλι στην Ηράκλεια Σερώνη. Οι αρχές προχώρησαν στη σύλληψη και μια 43χρονης, η οποία σύμφωνα με καταγγελίες φέρεται να χρησιμοποιούσε καλώδιο που περνούσε μέσα από το κανάλι για ρευματοκλοπή. Αναμένεται η νεκροψία για να αποσαφινιστεί εάν το συγκεκριμένο καλώδιο συνδέεται με το θάνατο του παιδιού. Περισσότερα στο ενικός.gr. Νέες προειδοποιήσεις προς το Ιράν απίφθηνε ο Αμερικανός Πρόεδρος λέγοντας ότι δεν είναι ικανοποιημένος από την πορεία των διαπραγματεύσεων, ενώ ξεκαθάρισε ότι δεν θα άρει τις κυρώσεις προς την Τεχεράνη ως αντάλλαγμα για την παράδοση εμπλουτισμένου ουρανίου. Την ίδια ώρα ο Λευκός Οίκος απέρριψε κατηγορηματικά τις αναφορές ιρανικών κρατικών μέσων ενημέρωσης για μνημόνιο κατανόησης αναφορικά με τα στενά του Ορμούς. Χαρακτήρισε την είδηση κατασκευασμένη και απόλυτη παραποίηση. Επιχείρηση περισυλλογής και διάσωση 38 αλλοδαπών που επέβαιναν σε Λέμβο στη θαλάσσια περιοχή νότια της Γάβδου πραγματοποίησε το λιμανικό. Οι διασωθέντες μεταφέρονται στο λιμάνι της Παλαιόχωρας.
1: Real Sports, οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: Άρχισε εδώ και λίγα λεπτά στη Λειψία ο τελικός του Conference League ανάμεσα σε Crystal Palace και Ράγιο Βαγεκάνο. Στο Πόλο Ολυμπιακός νίκησε με 4-2 στα πέναλτι τη Βουλιαγμένη στον πρώτο τελικό της Α1 στις γυναίκες. 11-11 ήταν το παιχνίδι στην κανονική διάρκεια. Επόμενη αναμέτρηση την Παρασκευή στη Βουλιαγμένη, περισσότερα στο philathlos.gr.
1: Real Weather.
0: Γενικά αίθριος καιρός αύριο σε ολόκληρη τη χώρα με πρόσκαιρες νεφώσεις και τοπικές βροχές στα επιρροτικά ορεινά. Η άνεμη δυτική έως 5 μποφόρ. Στους 30 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 31 στη Θεσσαλονίκη.

0: Μετά βάλει και μια λιόλιου.
1: Ναι, ναι.
0: Τι όχι, ρε φίλε.
1: Έχουμε λόγο.
0: Τι όχι. Λοιπόν, πρώτον, δεύτερον, είδε λάσκα τη αγοραστό στη δείχνη των ήχων.
1: Το μαράκι μας δεν το είπαμε.
0: Μαρία Ψάλτη νωρίτερα. Δέσποινα, καλοκαίρι στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Πελαγία Γατσούλη είναι. Δεν έχει, έχει πάρει θέση στην 11, δεν αλλάζει με τίποτα.
1: Φυσικά.
0: Είδε όταν μπαίνει, ρε φίλε, γυναίκα μέσα στο σπίτι αμέσως, πώς αλλάζει το κλίμα. Τρεις μέρες ήμασταν εδώ πέρα σαν μουντρούχοι όλοι.
1: Βέβαια.
0: Άλλη μπαίνει γυναίκα βέβαια μέσα στο σπίτι και κατευθείαν αυτομάτως μυρίζει άνθος λεμονιού.
1: Ναι. Για μένα μιλάς, να υποθέσω, ναι, για κάποια άλλη από τις άλλες γυναίκες. Όχι,
0: ρωτάω. Όχι, όχι, εδώ μέσα.
1: Όχι, εδώ μέσα, όχι. Αυτή λοιπόν τη στιγμή όχι. Ήταν το μαράκι μας πριν.
0: Ναι, ρε παιδί μου, γι' αυτό περίμενα να φύγει για να το πω.
1: Δεν ξέρω. Άντρες, άντρες, Χριστέ μου. Χριστέ μου.
0: Το ξέρω. Χριστέ μου. Μα δεν τα κρύβω τα λόγια μου, τι νομίζεις.
1: Το έχει λοιπόν αυτό. Το έχει, δεν τα κρύβω.
0: Δεν μπορώ, δεν γίνεται. Με τρώει, ρε φίλε. Τη λέω, δεν θα το πεις, δεν θα το πεις. Και ξαφνικά βγαίνει μόνο.
1: Τσακ.
0: Δεν μπορώ, δεν έχω.
1: Δεν το ελέγχεις.
0: Όχι. Λοιπόν.
1: Δεν ξέρω αν το έχουμε το τραγούδι που ζητήσαμε. Για να μιλήσουμε για το σκιτσό του Πάνου, βασικά.
0: Ναι.
1: Καταλαβες.
0: Ναι. Αλλά θα πάμε, έχουμε και τηλεφωνική τώρα.
1: Πάμε πρώτα στον Νίκο τον Ανούρη στην Κωνσταντινούπολη να μιλήσουμε με τον Νίκο μας και μετά να επανέλθουμε.
0: Ναι, ναι.
1: Ωραία. Καλησπέρα, Νίκο.
0: Γεια σου, Νίκο.
2: Καλησπέρα σας. Καλησπέρα.
1: Νίκο μου, τι γίνεται με τις προκλήσεις που δεχόμαστε από πλευράς Ερντογάν?
2: Εντάξει, να ξεκινήσουμε καταρχάς από το τελευταίο, από τη δήλωση του Υπουργού Άμυνας της Τουρκίας, του Γιασάρ Γκουλέρ, ο οποίος βρέθηκε σήμερα στην Αδριανούπολη, στα σύνορα με την Ελλάδα, μίλησε σε στρατιώτες με αφορμή τη σκεφτική γιορτή, τη γιορτή των θυσιών, τη μουσουλμανική γιορτή, και εκεί επανέλαβε τις θέσεις της Τουρκίας όσον αφορά το Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, ότι δηλαδή η Άγκυρα δεν δέχεται μαξιμαλιστικές πρωτοβουλίες που αποσκοπούν στη δημιουργία τετελεσμένων ούτε στο Αιγαίο ούτε στην Ανατολική Μεσόγειο. Έθεσε ξανά θέμα αποστρατιωτικοποίησης νησιών του Αιγαίου. Δηλαδή, αυτό που τόνισε ο Υπουργός Άμυνας Τουρκίας είναι ότι οι δραστηριότητες που αποσκοπούν στον εξοπλισμό των νησιών που θα έπρεπε να έχουν σύμφωνα με την Άγκυρα μη στρατιωτικό καθεστώς είναι ασυμβίβαστες με τις σχέσεις καλής γειτονίας και το πνεύμα της συμμαχίας αλλά και το διεθνές δίκαιο. Και ότι η Τουρκία δεν θα παραμείνει αδιάφορη σε καμία προσπάθεια που θίγει τα κυριαρχικά της δικαιώματα και τα νόμιμα δικαιώματά της, όπως τουλάχιστον η ίδια τα αντιλαμβάνεται. Είναι μια τοποθέτηση που έρχεται στον απόϊχο των διαρροών, δημοσιευμάτων σχετικά με το νόμο για τη Γαλάζια Πατρίδα, που αναμένει τον Ιούνιο, όπως τουλάχιστον διαρρέουν από την τουρκική κυβέρνηση, να περάσει η τουρκική ενοσυνέλευση. Αν και μπορώ να πω ότι τις τελευταίες ημέρες προσπαθούν να ρίξουν τους τόνους σχετικά με το συγκεκριμένο νομοσχέδιο. Δηλαδή, στην αρχή ακούγαμε ότι θα λέγει ότι θα είναι ένας νόμος για τη Γαλάζια Πατρίδα, όπου θα κατοχυρώνει τη θαλάσσια δικαιοδοσία της Τουρκίας στα 6 ναυτικά μίλια στο Αιγαίο, στα 12 στην Ανατολική Μεσόγειο. Ακούγαμε αναφορές ότι θα φύγει θέμα των λεγόμενων γκρίζων ζωνών. Θα υπάρχουν αναφορές στα 152 νησιά βράχους και βραχονησίδες, των οποίων η Τουρκία αμφισβητεί την κυριαρχία τους. Τελευταία βλέπουμε ότι από ακαδημαϊκούς οι οποίοι ετοίμασαν τον νέο νόμο, ότι λένε ότι δεν θα υπάρχουν αυτές τις αναφορές. Ούτε ο νόμος θα λέγεται Γαλάζια Πατρίδα, ούτε θα υπάρχουν αναφορές στις γκρίζες ζώνες. Βλέπουμε δηλαδή ένα παιχνίδι διαρροών. Θα δούμε βεβαίως το τελικό κείμενο όταν αυτό παρουσιαστεί, γιατί δεν το έχουμε ακόμα το τελικό κείμενο. Είναι, επαναλαμβάνω, διαρροές και πηγές. Τίποτα παραπάνω, τίποτα περισσότερο, τίποτα λιγότερο. Τον Ιούνιο νομίζω θα γίνουμε πιο σοφοί για το τι τελικά περιλαμβάνει το συγκεκριμένο νομοσχέδιο. Το σίγουρο είναι πάντως ότι έχουν ενοχληθεί στην Άγκυρα και είναι αντίδραση σχετικά με τις κινήσεις της Ελλάδας με αφορμή και το θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό, τα θαλάσσια πάρκα ή γενικότερα την κινητικότητα που επικρατεί στην Ανατολική Μεσόγειο το τελευταίο χρονικό διάστημα. Και στην Λιβύη και γενικότερα οι συμμαχίες της Ελλάδας έχουν φέρει έναν εκνευρισμό στην Άγκυρα και γι' αυτό το λόγο λένε εδώ Τούρκοι αναλυτές ότι γι' αυτό το λόγο προχωράει και στο συγκεκριμένο νομοσχέδιο προκειμένου να κατοχυρώσει τα δικαιώματά της, γιατί στην Άγκυρα καιρό έβλεπαν ένα σχέδιο περικύκλωσης από την Ελλάδα, την Κύπρο και το Ισραήλ.
1: Έκανε κάποια ιδιαίτερη αναφορά ο Υπουργός Άμυνας της Τουρκίας και στο Κυπριακό, στο ζήτημα της Κύπρου?
2: Ότι θα γενικά του υπάρχει για θέση της Άγκυρας, ότι θα είναι δίπλα στο πλευρό των Τουρκοκυπρίων. Είναι πάγια θέση της Άγκυρας, εντάξει, έχει επιμένει στη λύση των δύο κρατών ούτως ή άλλως στην Κύπρο, το θέμα της διχοτόμησης. Αυτό λέει πάντα η Άγκυρα, η Τουρκία. Και αυτό επανέλαβε και ο Υπουργός Άμυνας Τουρκίας Γιασαργιουλέδη. Είναι θέσεις και για το Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο και για το Κυπριακό, που τις έχουμε ξανακούσει ούτως ή άλλως. Οπότε δεν μπορούμε να πούμε ότι πέσαμε τα σύννεφα ακούγοντας σήμερα τον Τούρκο Υπουργό Άμυνας. Πάντως για τη Γαλάζια Πατρίδα και τον νόμο έχει ενδιαφέρον τελικά, γιατί τελικά θα περιλαμβάνει το συγκεκριμένο νομοσχέδιο, γιατί αρχίσανε πάρα πολύ επιθετικά, θα λέγαμε, οι διαρροές που έβγαιναν στην αρχή. Μας είχαν προβληματίσει ιδιαίτερα. Τώρα τελευταία προσπαθούν να ρίξουν τους τόνους. Να δούμε τον επόμενο μήνα. Τελειώνει ο μήνας, τον Μάιο. Ιούνιο υποτίθεται ότι θα γίνουμε πιο σοφοί και θα περάσει το θέμα το νομοσχέδιο στην Τουρκική Εθνοσυνέλευση. Πάντως, να πούμε και μια άλλη είδηση, η οποία κυκλοφορεί τις τελευταίες ώρες, σχετικά με μια πιθανή συνάντηση του Ταγίπ Ερντογάν με τον Ντόναλντ Τραμπ. Δηλαδή, το αμερικανικό δίκτυο, το Bloomberg, ανέφερε χαρακτηριστικά ότι ο Ταγίπ Ερντογάν επιδιώκει συνάντηση με τον Αμερικανό πρόεδρο κατά τη διάρκεια του Παγκοσμίου Κυπέλλου, το Μουντιάλ. Δηλαδή, 22-24 Ιουνίου. Δηλαδή, λέγεται ότι ο Ταγίπ Ερντογάν θα μπορούσε να ταξιδεύσει στις Ηνωμένες Πολιτείες, να παρακολουθήσει τον αγώνα της Τουρκίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες, που παίζουν στο Μουντιάλ, και εκεί, στο περιθώριο αυτή του αγώνα, να έχει και μια συνάντηση με τον Ντόναλντ Τραμπ λίγες μέρες και πριν από τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ. Θέλει η Τουρκία να κρατάει ζεστό τη σχέση της με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Υπάρχουν και ανοιχτά θέματα, όπως το θέμα του F-35. Έχουμε και τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ την Άγκυρα 7 και 8 Ιουλίου. Οπότε είναι αρκετά τα ζητήματα και γι' αυτόν τον λόγο ο Ταγίπ Ερντογάν θεωρεί ότι μια συνάντηση με τον Ντόναλντ Τραμπ θα του έδινε μια όθηση να τον αναβάθμισε ακόμα περισσότερο στην περιοχή.
0: Είδες πως το Μουντιάλ.
1: Ναι, το Μουντιάλ.
0: Γιατί
1: η διπλωματία του ποδοσφαίρου.
0: Βέβαια.
2: Και το Μουντιάλ, συγγνώμη που σας διακόπτω, πότε ήταν, το 2022, όταν έγινε στο Κατάρ, εκεί συναντήθηκε για πρώτη φορά τα Αιγύπτια Ερντογάν με τον Φατάχ Αλ-Σίσι, τον Αιγύπτιο πρόεδρο. Τότε ξεκίνησε να ξαναέρχονται κοντά Τουρκία και Αίγυπτος, αφού τον είχε αποκαλέσει δικτάτορα Φατάχ Αλ-Σίσι. Από τότε ξεκίνησε η αποκλιμάκωση, αν θέλετε, των Τούρκο-Αιγυπτιακών σχέσεων από το Μουντιάλ. Είχε μεσολαβήσει, αν θυμάμαι καλά, ο Εμμύρης του Κατάρ για να έρθει πιο κοντά.
0: Είδες η στρογγυλή θεά τι κάνει.
1: Αποδίδει.
0: Μα να σου πω, εκεί γίνονται όλα τα ωραία, οι ωραίες συμφωνίες. Ένικο, εκεί παίζονται όλα τα...
2: Δεν διαφωνώ. Εννοείται.
0: Εκεί, στα ημίχρονα. Εν τω μεταξύ, Νίκο, δεν ξέρω αν ξέρεις. Στον τελικό του Μουντιάλ, σου δίνω πληροφορία τώρα. Στον τελικό του Μουντιάλ θα είναι η πρώτη φορά που το ημίχρονο δεν θα είναι 15 λεπτά.
2: Θα είναι
0: μισή ώρα.
1: Μισή ώρα.
0: Ναι, διότι πρέπει να τραγουδήσει η Μαντόνα, η Σακύρα και κάτι Κορεάτες. Και θα γίνει, λέει, μία ώρη διακοπή.
2: Μάλιστα.
0: Φοβερά πράγματα.
2: Ενδιαφέροντα πληροφορία.
0: Φοβερά πράγματα.
1: Μάλιστα.
0: Ναι, τώρα γιατί εδώ τώρα μαθαίνουμε. Γίνονται κοσμογονικά. Κοίτες όμως τώρα. Εμείς δεν είμαστε στο Μουντιάλ.
1: Αυτό σκέφτηκα και εγώ μόλις το είπε ο Νίκος. Αυτή τη σκέψη έκανα, Μανώλη.
0: Βλέπεις. Να τη Τουρκία. Νίκο, με αυτό το που έκανε προχθές την πορεία που του μπήκανε στο κόμμα, τι έγινε.
2: Ναι, εκεί θα πήγαινα τώρα. Ναι. Γιατί στην Τουρκία υπάρχουν.
0: Έκανε την πορεία στη βροχή. Εκεί αυτό είναι, πες το. Η γιορτή της δημοκρατίας είναι όλα αυτά. Εν τω μεταξύ. Συγγνώμη,
2: Έχουμε πολύ σοβαρές πολιτικές εξέλιξεις εδώ στην Τουρκία. Είχαμε την καθαίρεση της ηγεσίας της αξιωματικής αντιπολίτευσης του Οσγκούρ Οζέλ, του έφυγε του πρώην πρόεδρου.
0: Πώς γίνεται αυτό?
2: Υπήρχαν καταγγελίες από την πλευρά του πρώην πρόεδρου και Μάλκιλ Ντάρογλου ότι στο συνέδριο από το οποίο εκλέχθηκε ο Οσγκούρ Οζέλ υπήρξε νοθεία, υπήρξε εξαγορά ψήφων. Αυτές οι καταγγελίες πήγαν στο δικαστήριο. Ήταν μια υπόθεση την οποία η αλήθεια είναι την ακούμε πάρα πολύ καιρό. Δηλαδή για εμάς που το παρακολουθούμε το θέμα και την επικαιρότητα εδώ στην Τουρκία, δεν έπεσε κεραυνός, δεν ήταν κεραυνός ενέργειας. Ήταν ένα θέμα το οποίο συζητείται πάρα πολύ καιρό. Και το δικαστήριο λοιπόν, Σάκυρας, έκρινε ότι όντως οι κατηγορίες του Κεμάλ Κιλιτζάρογλου, του πρώην Προέδρου, τον οποίο ο Ταγίπ Ερντογάν έχει κερδίσει στις προηγούμενες εκλογικές αναμετρήσεις ευσταθούν και γι' αυτό το λόγο αποφάσισε την καθαίρεση του Οσγιού Ροζέλ, ο οποίος ήταν και στενός σύμμαχος του Εκρέμη Μάμογλου. Είχαμε λοιπόν την επέμβαση των αστυνομικών δυνάμεων την Κυριακή στα κεντρικά γραφεία του κόμματος στην Άγκυρα, προκειμένου να εκενώσουν το κτίριο, να εκενώσουν την προηγούμενη ηγεσία του Οζέλ και της ομάδας του, μετά από αίτημα του Κιλτζάρογλου έγινε αυτό.
3: Τρώγονται μεταξύ τους δηλαδή αυτό.
2: Ακριβώς, ναι. Και είχαμε σοβαρά επεισόδια. Εκεί προσπαθούσαν τα μέλη του κόμματος και οι υποστηρικτές του Οζέλ να εμποδίσουν την αστυνομία να μπει στο κτίριο. Η αστυνομία κατάφερε και με τη χρήση τακρυγόνων και γενικότερα μετά από ένα σκηνικό έντασης να μπει στο κτίριο, να εκενωθεί. Ο Οζέλ με τους υποστηρικτές του έφυγαν από τα γραφεία, προχώρησαν μετά σε μια απορία στην τουρκική εθνοσυνέλευση. Μάλιστα, υπάρχει και μια χαρακτηριστική σκηνή όταν βγήκε και έκανε την πορεία προς την τουρκική εθνοσυνέλευση. Έβρεχε καταρακτοδός. Οπότε ήταν με το άσπρο πουκάμισο, με την τροχή. Ήταν μουσκεμα πραγματικά και γι' αυτό το λόγο έχει ηρωποιηθεί κάπως με αυτή την εικόνα.
3: Και επειδή βράχε.
2: Ναι, ήταν. Ναι. Είναι μια εικόνα που προσπαθούν οι υποστηρικτές να την κάνουν ως εικόνα σύμβολο.
3: Λοιπόν, ξέρεις τι μας έλεγε τώρα ο Λάσκαρης. Έχει δίκιο. Ενδοοικογενειακή βία και ο γείτονας φώναξε την αστυνομία.
1: Έτσι.
3: Αυτό δεν είναι. Τρώγονται μεταξύ τους και φώναξε την αστυνομία γείτονας.
2: Κάτι τέτοιο.
3: Ναι.
2: Κάπως έτσι.
3: Είδες, άμα είσαι ευαίσθητος. Ενώ εδώ πέρα τα αφήνουμε, χρονίζουμε και περνάνε χρόνια.
1: Ναι.
3: Και μιλάμε μετά, δεν ήξεραν. Κάτι βρήκαμε.
1: Ακριβώς.
2: Το θέμα είναι ότι είχαμε και άλλη συγκέντρωση χθες στη Σμύρνη, η οποία είναι προπύργιο της αντιπολίτευσης. Εκεί ο Σγκύρο Ροζέλ έκανε μια συγκέντρωση και εκεί είχαμε επεισόδια. Εκεί όμως τη ζήτησε. Ζήτησε από τον Κεμάλ Κιλιτζάρογλου, τον προσωρινό πρόεδρο, με βάση δικαστική απόφαση, να προχωρήσει σε εσωκομματικές εκλογές, προκειμένου τα 2 εκατομμύρια μέλη του κόμματος να ψηφίσουν τον νέο πρόεδρο. Και εκεί δεσμεύτηκε ο Σγκύρο Ροζέλ ότι όποιος είναι αυτός ο πρόεδρος θα τον στηρίξει. Τώρα κατηγόρησε επίσης τον Ταγί Περντογάν, τον αποκάλεσε Σουλτάνο, κατηγόρησε για απόπειρα πραξικοπήματος την αντιπολίτευση, ότι προσπαθεί να φημώσει την αντιπολίτευση. Το χαρακτηριστικό πάντως αυτή την ιστορία είναι ότι βγαίνουν κάποιες δημοσκοπήσεις τις τελευταίες ώρες, γιατί υπάρχουν και κάποια σενάρια διάσπασης του κόμματος της αντιπολίτευσης και οι τελευταίες δημοσκοπήσεις δείχνουν τον Οσγιού Ροζέλ να είναι πρώτος και πάνω από τον Ταγί Περντογάν, αν έφτιαχνε δικό του κόμμα, άλλο κόμμα. Και το κόμμα του Κιλιτζάρογλου της αριστερομαρχικής αντιπολίτευσης να συγκεντρώνει μόλις το 3-4%. Οπότε νομίζω ότι παίρνει, κερδίζει μια δυναμική ο Ζέλβ, αν και αρκετοί αναλυτές λένε ότι η συγκεκριμένη εξέλιξη, μια πιθανή δηλαδή διάσπαση της αντιπολίτευσης, θα ευνοούσε πολύ τον Ταγί Περντογάν, αν αποφάσιζε, γιατί υπάρχουν και αυτά τα σενάρια, να προσφύγει σε πρόωρες κάλπες μέσα στο φθινόπωρο.
1: Πολλές εξελίξεις θα υπάρχουν εκεί το επόμενο διάστημα.
2: Ακριβώς. Έχουμε και τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ. Μέχρι το φθινόπωρο θα έχουμε πάρα πολλά πράγματα να συζητάμε. Είναι και το πολιτικό σκηνικό της Τουρκίας. Να δούμε. Ο προσωρινός πρόεδρος, να πούμε, Κιλιτζάρογλου, αναμένεται την Πέμπτη να περάσει το κατόφλι των γραφείων του κόμματος για πρώτη φορά. Τα κεντρικά γραφεία του κόμματος. Και εκεί θα είναι μια ενδιαφέρουσα εξέλιξη. Να τον δούμε στο τηλεοπτικό φακό να περνάει ξανά το κατόφλι των γραφείων του κόμματος. Μάλιστα. Υπάρχουν και χαρακτηριστικά πλάνα που οι συνεργάτες του έχουν αντικαταστήσει κάποιες φωτογραφίες. Έχουν βάλει τη φωτογραφία του ότι είναι ο νέος πρόεδρος του κόμματος πάλι. Έχουν βγάλει τη φωτογραφία του Οσγιού Ροζέλ. Συμβολικά και σημειολογικά στοιχεία είναι αυτά. Mm-hmm. Να τον δούμε να περνάει ξανά τα γραφεία του κόμματος της εξωματικής αντιπολίτευσης και αν θα υπάρχουν αντιδράσεις από υποστηρικτές του Οζέλ. Αν θα βρίσκονται δηλαδή μέλη του κόμματος εκεί. Οπότε θα έχουμε πάρα πολλά να συζητήσουμε το επόμενο χρονικό διάστημα.
3: Νίκο, να σε ρωτήσω κάτι.
2: Ναι, ναι.
3: Με την Ευρωλίγα τι γίνεται, πώς το πήραν οι Τούρκοι?
2: Με τη Φενέρμπαξε που έτυχε...
3: Γι' αυτό σε ρωτάω.
2: Ναι, εντάξει. Η αλήθεια είναι ενώ τους έβλεπα, όπως το βίωσα εγώ τουλάχιστον, να μην έχουν ιδιαίτερο άγχος πριν. Δηλαδή είχαν... Πώς θα το πω, το πήρανε και πέρσι, λέγανε. Οπότε εντάξει, το βλέπανε πιο χαλαρά.
3: Α, το πιστεύανε διάρκεια... δηλαδή ότι.
2: Ναι, κατά τη διάρκεια του αγώνα όμως του Ολυμπιακού, βλέποντας την εικόνα του Ολυμπιακού που ήταν ανώτερος, αν και υπήρχαν κάποια παράπονα του Τούρκου, ήταν ξεκάθαρα ανώτερος όμως ο Ολυμπιακός στο συγκεκριμένο παιχνίδι, τους έβλεπαν έναν εκνευρισμό. Γιατί τώρα με πολλούς Τούρκους υπήρχε ένας εκνευρισμός και την εικόνα της ομάδας τους κυρίως. Για την εικόνα της ομάδας τους. Αλλά εντάξει, γενικότερα πριν ταξιδέψουν για την Αθήνα. Υπήρχε η προσμονή ότι θα κάνουν το back-to-back, ότι θα έβαιναν την κούπα στην Κωνσταντινούπολη. Ευτυχώς Έγινε αυτό και ο Ολυμπιακός είναι πρωταθλητής.
3: Μάλιστα. Σε ρώτησα τώρα επειδή είσαι εκεί και λογικά σου μετά έχεις μια εικόνα γι' αυτό.
2: Ναι.
3: Μάλιστα. Άλλο τίποτα.
1: Όχι. Διάβαζα κάτι ενδιαφέρον. Δεν ξέρω, Νίκο, αν έχεις και εσύ μια εικόνα σε σχέση με αυτό. Ότι εδώ τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου έχουν πάρα πολλούς επισκέπτες από την Τουρκία. Έτσι, δηλαδή, είναι, νομίζω κάποια περίοδος διακοπών τώρα στην Τουργία.
2: Ναι, έχουμε αργία. Υπάρχει αργία. Είναι η γιορτή των θυσιών, το Παϊράμι. Mm-hmm. Είναι η μουσουλμανική γιορτή των θυσιών. Και κανονικά η πρώτη μέρα αργίας, κανονικά είναι σήμερα. Αλλά ο Ταγί Περντογάν είχε δώσει αργία από τη Δευτέρα. Οπότε καταλαβαίνετε, κάποιοι έβαλαν κόλλησα και το Σαββατοκύριακο και επισκέπτονται πάρα πολύ τα ελληνικά νησιά. Είναι ένα θέμα το οποίο το βλέπουμε τα τελευταία δύο χρόνια και έχει διευκολυνθεί πάρα πολύ και η Express Visa, mm-hmm. που βοηθάει πολλούς Τούρκους να ταξιδεύουν για 7 ημέρες, mm-hmm. για 7 ημέρες σε 10 ελληνικά νησιά. Mm-hmm. Σε 10 συγκεκριμένα νησιά.
1: Χωρίς διαδικασίες έτσι πολύπλοκες.
2: Λειτουργεί πολύ γραφειοκρατία, εννοείται πιο εύκολη η έκδοση της συγκεκριμένης βίσας και βλέπουμε νησιά όπως η Λέσβος, η Χίος, η Κος, η Σάμος να έχουν την τιμητική τους. Mm. Και οι Τούρκοι πραγματικά τα κατακλείζουν στις αργίες. Και ειδικά αυτό το διάστημα είναι πάρα πολλές ημέρες που έχουν αργία τώρα. Οπότε, ναι, το λέγανε και εδώ στα τουρκικά μέσα ενημέρωσης ότι λόγω των υψηλών τιμών που υπάρχουν στα παράλια της Τουρκίας, mm-hmm. είναι δηλαδή σε κάποια σημεία απαγορευτικές οι τιμές, προτιμούν να ταξιδεύουν στην Ελλάδα και να κάνουν εκεί τις διακοπές.
1: Μάλιστα. Ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Νίκο.
3: Γεια σου, Νίκο, μας ευχαριστούμε.
1: Καλό βράδυ.
3: Καλά. Γεια σας. Λοιπόν, άκου τώρα. Μία γυναίκα στην Ιταλία προσέφυγε στα δικαστήρια το 2019. Αλλά η απόφαση βγήκε τώρα. Διότι πήγε και ζήτησε από εστιατόριο ξενοδοχείου ένα ποτήρι νερό.
1: Μάλιστα.
3: Γιατί σήμερα δεν παρέχουμε νερό σε ποτήρι. Μπορείτε αν θέλετε να πάρετε εμφιαλωμένο, αξίζει.
1: Μπουκαλάκι, ναι.
3: Προσέφυγε λοιπόν στο δικαστήριο ισχυριζόμενο ότι το νερό αποτελεί φυσικό πόρο και καθολικό ανθρώπινο δικαίωμα. Και ζήτησε αποζημίωση ύψους 2.700 ευρώ για ψυχική οδύνη και οικονομική ζημία. Το ανώτατο δικαστήριο τι αποφάσισε?
1: Τι, το έχασε?
3: Το έχασε. Διότι, σύμφωνα με το δικαστήριο, δεν υπάρχει υποχρέωση παροχής νερού βρύσης στα εστιατόρια, στα ξενοδοχεία. Φαπ.
1: Ωραιότατα.
3: Άτιν.
1: Ωραιότατα.
3: Νεράκι. Θα λέτε και θα κλαίτε.
1: Θα λέτε το νερό νεράκι.
3: Πλέρωσε. Νεράκι θες,
1: το
3: πλέρωσε.
1: Το πανάκριβο στην Ιταλία.
3: Ναι, γιατί πανάκριβο. Εδώ το έχουν φθηνό.
1: Είναι πολύ πιο ακριβό στην Ιταλία.
3: Ναι, ρε παιδί μου, είναι πιο ακριβό.
1: Πολύ πιο ακριβό.
3: Αλλά και εδώ.
1: Εδώ.
3: Είναι στη Μύκονο να δεις.
1: Τώρα βάζει μία σκέψη ο Γιάννης, μία πτυχή. Μας λέει καταρχάς το όνομα του κόμματος Τσίπρα δεν έχει εγκριθεί ακόμη από τον Άριο Πάγο και πολλοί νομικοί λένε πως αυτό δεν θα γίνει.
3: Δεν υπάρχει περίπτωση να μην εγκριθεί.
1: Ναι.
3: Δεν υπάρχει περίπτωση να μην εγκριθεί. Έχουν πάρει την έγκριση πριν να το ανακοινώσουν. Δεν υπάρχει, δηλαδή φαντάσου τώρα να του πούνε δεν εγκρίνεται.
1: Και λίγο μία
3: 30%.
1: Μία έτσι μία έναν εκνευρισμό μία αναφορά. Λέει επίσης κυρία Κατσαμπέκη, από ποιον έχει αναγνωριστεί η γενοκτονία?
3: Κυρία Κατσαμπέκη.
1: Από τον Μπάμπη, από τον Παγκράτη, από εσάς, από αυτόν. Ένα μηδέν.
3: Καλά, εκεί πια.
1: Ενημερώστε μας αν ξέρετε.
3: Ο Γιάννης έκανε, έδωσε ρέστα με το ένα. Μπράβο, ρε Γιάννη. Γιάννη, αυτά τα σχόλια σε μένα, αν θες, όχι στην Ελένη.
1: Όχι, εντάξει, δεν πειράζει. Δεν τον παρεξηγώ. Είναι συμπάθειά μου.
3: Ναι,
1: λοιπόν, 16 Σεπτεμβρίου του 2025 αναγνωρίστηκε από τον ΟΗΕ. Το Ισραήλ ζήτησε να καταργηθεί η επιτροπή συγκεκριμένη.
3: Υπάρχει ο ΙΕ.
1: Του ΙΕ ζήτησε να καταργηθεί η επιτροπή αυτή. Επικαλέστηκε διάφορους λόγους, δεν συνέβη αυτό ποτέ. Άρα έχει αναγνωριστεί ως γενοκτονία.
3: Τι να συμβεί, να καταργηθεί η επιτροπή επειδή το ζήτησε το Ισραήλ?
1: Ναι. Από τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών. Ναι. Αυτό ξέρω εγώ, Γιάννη, και επειδή με ρωτάς αν ξέρω κάτι παραπάνω, αυτό είναι το μόνο παραπάνω που γνωρίζω.
3: Γιάννη μου, άσο ημίχρονο διπλό τελικό, δεν σε χάλασε.

0: Real FM.
1: Στις 11 το πρωί, ο Real FM 97,8 υποδέχεται την Ιρωσαία για μια ξεχωριστή συνέντευξη στον Νίκο Χατζηνικολάου.

0: το αυτοκίνητο στους 97,8.
1: Στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
2: Στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Αυστηρή απάντηση της Αθήνας στον Τούρκο Υπουργό Άμυνας. Η Ελλάδα δεν δέχεται αναθεωρητικές και αυθαίρετες προσεγγίσεις που επιχειρούν να μετατρέψουν μονομερείς ερμηνείες σε πολιτικά τετελεσμένα, ξεκαθαρίζουν πηγές του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Νέες απειλές Τραμπ κατά της Τεχεράνης. Οι Ηνωμένες Πολιτείες είτε θα καταλήξουν σε συμφωνία είτε θα τελειώσουν τη δουλειά, ανέφερε χαρακτηριστικά. Επιπλέον δήλωσε ότι δεν θα άρει τις κυρώσεις κατά του Ιράν ως αντάλλαγμα συμφωνίας για το πυρηνικό του πρόγραμμα. Περισσότερα στο real.gr. Τρεις συλλήψεις μετά από επεισόδιο με πυροβολισμού το απόγευμα στα Πατήσια. Άνδρας αλβανικής καταγωγής μπήκε σε κατάστημα επί της οδού Πατησίων και πυροβόλησε τον ιδιοκτήτη. Αναζητείται ακόμη ένας.
0: Real Night στους 97,8.

0: Λοιπόν, γιατί το βάλαμε τώρα το τραγούδι?
1: Έτσι, να τα εξηγήσουμε όλα.
0: Έχει στείλει ο Πάνος ένα σκίτσο που είναι μια κομπανία αστυνομικών. Ο ένας με μπουζούκι, άλλος μικρόφωνο, ο άλλος έχει
1: πλήκτρα,
0: ο άλλος έχει ντέφι. Ο άλλος έχει γίνει ντέφι. Λοιπόν, και είναι στην ταβέρνα. Έχει διάφορους, τέλος πάντων, έχει μάτια τέτοια. Και τραγουδάνε το δικό μας στο σπίτι σε άλλους νοικιάστηκε. Λοιπόν, και έχει σπεσιαλιτέ. Έκανα μεγέθυνση, έμαθα να κάνω από σένα.
1: Βέβαια.
0: Σπεσιαλιτέ, ξύλο σουβλάκι, δακρυγόνο σαλάτα, κροτίδα ψητή, αυταρχία χάρα. Εντάξει.
1: Πρόγραμμα. Νόμος και τάξη έξτρα.
0: Μπούς, μπράβο το μπουκάλι. Απόψε λέει, ρίχνουμε πρόστιμα και καρδιές. Πληρωμές μετρητά φίλη. Πρόστιμο λέει με το.
1: Και το κράνος, διάβασε τι γράφει το κράνος.
0: Ματατζής ψυχή και σώμα. Πρόστιμα με το κιλό, όπως πάντα. Έχει στην ταμιακή. Και το πρόγραμμα λέει: τα τραγούδια, ζητάω συγγνώμη. Πάρε μου όταν φτάσεις. Ό,τι θέλεις κάνεις. Έχω διακριτική ευχέρεια. Μη μου τηλεφωνείς πια. Εντάξει.
1: Οι δε φιγούρες είναι καταπληκτικές.
0: Ναι, ναι.
1: Καταπληκτικές.
0: Και πίσω, έχει και πίσω ένα το οποίο δεν φαίνεται καλά. Η αστυνομία λέει δεν είναι επάγγελμα, είναι τρόπο ζωής.
1: Και ένα χαμογελάκι.
0: Και ένα χαμογελάκι, ναι. Εντάξει, είναι.
1: Καπηλιό εντωμεταξύ είναι αυτό, δηλαδή. Ναι, ναι, είναι, ναι, και ο φωτισμός έτσι καπηλιό.
0: Είναι απίστευτο το σκίτσο τώρα, δεν είναι.
1: Καταπληκτικό.
0: Απίστευτο. Πραγματικά. Γεια σου, ρε Πάνο, ωραία. Λοιπόν, όχι για να μην νομίζουν οι φίλοι ότι τρολάρουμε τίποτα. Όχι, αυτό εννοεί.
1: Ναι.
0: Ελένη Κατσαμπέκη, από μια ανεξάρτητη επιτροπή έρευνας του ΟΗΕ, έχει διαφορά.
1: Να το διευκρινίσουμε.
0: Άντε ρε, ωραία. Ελένη, κάνε μας τη χάρη.
1: Η ανεξάρτητη Διεθνής Επιτροπή Έρευνας του ΟΗΕ,
0: ναι,
1: είναι ένα θεσμικό όργανο το οποίο διερευνά παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου και εγκλήματα πολέμου. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, λοιπόν, ζητήθηκε από τον ΟΗΕ, αυτή η επιτροπή, η οποία είναι ad hoc υπεύθυνη για αυτό το πράγμα, να δει αν υπάρχει γενοκτονία. Πέντε λόγοι, πέντε, ναι, αιτίες υπάρχουν για να κριθεί κάτι ως γενοκτονία, σύμφωνα με τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών. Στην περίπτωση της Γάζας, δυστυχώς, το Ισραήλ έχει διαπράξει τέσσερις από τις πέντε ενέργειες, ναι, και γι' αυτό ορίστηκε ως γενοκτονία. Αυτά.
0: Ναι. Αλλά σου λέει εδώ πέρα ότι δεν έχει, ως ενιαίος πολιτικός οργανισμός, δεν έχει δεχθεί επιχειρώση στην έκθεση με νομικά δεσμευτικό τρόπο. Γιατί και άμα γίνει με νομικά δεσμευτικό τρόπο, θα γίνει. Καθώς υπάρχει βαθιά πολιτική διχογνωσία, διχογνωμία μάλλον, μεταξύ των οργάνων του.
1: Mm-hmm.
0: Γιάννη. Εντάξει. Οκ. Okay. Επίσης, θέλω να σου πω ότι για κάποιο λόγο είχαμε τη δίκη την πρώτη μέρα επί της ουσίας της δίκης στην καινούρια αίθουσα, καινούρια, στην ανακατασκευασμένη,
1: με τις διορθώσεις αυτές, τις βελτιώσεις,
0: ναι, ναι, της δίκης των Τεμπών. Μην νομίζεις ότι το δεις πουθενά. Εντάξει, ψιλοπαίζει.
1: Παίζει λίγο.
0: Λίγο. Και έβγαλε η πρόεδρος έξω τον κύριο Πλακιά. Βέβαια. Γιατί ήταν ο συνήγορος, ήταν συνήγορος του πρώην πρόεδρου της Ρυθμιστικής Αρχής Σιδηροδρόμων, ο οποίος έκανε αναφορά στο βιογραφικό της πελάτησάς του. Δεν ήταν ο μόνος που αντέδρασε. Ήταν πολλοί συγγενείς που αντέδρασαν.
1: Αντέδρασαν συγγενείς,
0: ναι. Ξεκίνησε να διαβάζει λοιπόν το βιογραφικό της, και ο κύριος Πλακιάς φώναξε: σπουδάζαμε τα παιδιά μας και μας τα έφεραν σε φέρετρα.
1: Ναι.
0: Το βιογραφικό της Τσιαπαρίκου μας διαβάζεται. Αν δεν θέλετε να υποστείτε την οργή και το μίσος μας, να τους πείτε να έρθουν εδώ. Και η πρόεδρος διέταξε την απομάκρυνσή του. Φεύγοντας δε, ο κύριος Πλακιάς συνέχισε να φωνάζει, συνοδευόμενος από αστυνομικούς: δεν είμαστε εδώ για να ακούσουμε το βιογραφικό της δολοφόνου.

0: άσκησε κριτική στην κυβέρνηση. Η νέα διεύθυνσα διαθέτει πλέον 500 θέσεις και αυξημένο εμβάδων από 286 σε 452 τετραγωνικά μέτρα. Mm. Μπορούσαν άρα να το έχουν κάνει.
1: Θα μπορούσαν. Βέβαια μπορούσαν, από ό,τι φαίνεται.
0: Αφού έγινε, μπορούσαν.
1: Σαφώς και μπορούσαν. Ναι. Μα νομίζω ότι αυτή η αίθουσα, τα είχαμε πει, ως αίθουσα έτσι όπως την παρέλαβαν και τη διαμόρφωσαν, ήταν ένας ενιαίος χώρος.
0: Ναι, τώρα να σε ρωτήσω.
1: Διαμορφώθηκε και κλείστηκε.
0: Να σε ρωτήσω κάτι.
1: Ναι, βεβαίως.
0: Στην Πάτρα.
1: Πάλι μπερδεύτηκα, συγγνώμη Μανώλη.
0: Τι?
1: Ελλάς, τίτλος, Ελλάς.
0: Ναι.
1: Συγκροτήθηκε και πιάνει δουλειά η επικοινωνιακή ομάδα. Με το που είδα το Ελλάς, λέω κάτι έγινε στην αστυνομία. Ναι. Τώρα κάποιο αστυνομικό θέμα έχουμε.
0: Εντάξει, θα τα έχουμε αυτά τώρα.
1: Μπερδεύομαι, δεν ξέρω πώς θα το κάνω αυτό το πράγμα.
0: Άκου τώρα τι έγινε στην Πάτρα.
1: Θα την πατήσουμε καμιά μέρα.
0: Άκου τι έγινε στην Πάτρα. Ένας 19χρονος Έλληνας, ο οποίος έχει ταυτοποιηθεί και αναζητούν τους τους υπόλοιπους δράστες, 19χρονος ξαναλέω, άρπαξε ένα 12χρονο Ινδό, τον έβαλε μαζί με τους υπόλοιπους σε ένα αυτοκίνητο και τον μαυρίσανε στο ξύλο. Να την πω την είδηση, επειδή είναι άλλο τα πώς αυτός που έφαγε το ξύλο δεν μετράει.
1: Τι να πω τώρα, ναι. Εγώ, Μανώλη, 19χρονος.
0: Ναι, ναι. Οι αρχές, λοιπόν, του έσβησαν ένα τσιγάρο στο χέρι και τον πλάκωσαν στο ξύλο.

0: Δεν κακό.
1: Εγώ διαβάζω για αυτήν την είδηση ότι τον έβριζαν και για την εθνικότητά του, έτσι. Αυτό κάνανε. Δηλαδή τον βούτυξα το 12χρονο. Του κάνανε όλα αυτά, το άρπαξαν.
2: Γι' αυτό μάλλον είναι για ρατσιστική βία.
1: Μάλλον.
2: Η κατηγορία.
1: Μάλλον,
2: ναι.
1: Μάλλον.
2: Λέει, μου γράφει Γιάννης Δεκαλήφθη, είπα ότι δεν θα δεις εκτενείς αναφορές για τη δίκη. Κακός και για τη δίκη των Τεμπών, κακός και για τη δίκη Λιγκερίδη. Γιάννη, να σου πω κάτι. Εγώ και να πίσω από το δάχτυλό μου και να θέλω να κρυφτώ, δεν γίνεται. Μην με προκαλείς με τέτοια θέματα. Τα πάμε για το Λιγκερίδη. Το παλικάρι έφυγε όπως έφυγε και χάθηκε όπως χάθηκε, και αυτοί που το κάνανε πρέπει να έχουν την τύχη που πρέπει να έχουν όταν το αποφασίσει όπως το αποφασίσει η δικαιοσύνη. Απλά και όμορφα. Εδώ πέρα δεν είμαστε καμιά ζούγκλα. Λέω εγώ τώρα. Όχι.
1: Και καλά λες. Και πολύ καλά λες.
2: Έχει στείλει επίσης ένας φίλος. Έχει στείλει μήνυμα με σύνθημα. Επειδή λέμε ότι δεν κολλάει. Ναι.
1: Για πες. Για το κόμμα του κ. Τσίπρα.
2: Βέβαια.
1: Αν προκύπτει σύνθημα από τη λέξη Ελλάς.
2: Βεβαίως.
1: Για να δούμε.
2: Περίμενα το βρω γιατί το είδα πριν. Πού είναι.
1: Γεια σας κύριε,
2: θα το βρω. Ναι, δεν υπάρχει περίπτωση. Επίσης να στείλουμε χαιρετίσματα στην κυρία Σωσό, η οποία λέει ότι μας ακούει, που λέει ότι το παιδί είναι εργαλειοποίηση και παιδική εργασία. Γενικότερα, ναι, εντάξει.
1: Πολύ με ενοχλεί και εμένα αυτό.
2: Ναι, βέβαια στους Ολυμπιακούς Αγώνες είχαμε παιδιά σε διάφορους ρόλους.
1: Καλά, αυτό είναι άλλο.
2: Ναι.
1: Είναι άλλο πράγμα. Τώρα μιλάμε για ένα πολιτικό κόμμα.
2: Να το. Ελάς εμπρός Αλέξη μας.
1: Αλέξη μας.
2: Ναι, τι θες τώρα
1: και εσύ. Αλέξη μας δεν βγάζει.
2: Πριν δεν έβγαινε καθόλου.
1: Ναι, θέλει τονισμό.
2: Ελάς εμπρός Αλέξη
1: μας.
2: Γκόρτσος. Ναι, οι άντρες στη Βουλή.
1: Η μαγκούρα στη Βουλή.
2: Ναι, αλλά μετά το άλλαξε.
1: Βέβαια.
2: Μετά το έκανε νέοι άντρες.
1: Εννοείται.
2: Γιατί έπρεπε να στηρίξει τον Πάρκουλη.
1: Ναι, βέβαια.
2: Που είχε κάνει γάμο σε γκάγκστερ στην Αμερική.
1: Που ήταν άκυρος.
2: Που ήταν άκυρος. Γιατί ήταν.
1: Δεν θα την πούμε όλοι.
2: Δεν δείτε την ταινία, εν πάση περιπτώσει. Ή Μάρτον. Δηλαδή για όνομα του Θεού. Όλα από εμά τα περιμένουμε.
1: Θέλει όμως τονισμό στο μας. Και δεν ξέρω αν το μας τραβάει περισσότερο την προσοχή από το Ελλάς.
2: Καλά. Όταν θα μαζευτεί κόσμος και θα φωνάζει Ελλάς εμπρός Αλέξη μας, θα σου πω εγώ μια χαρά θα ακούγεται.
1: Εντάξει.
2: Καλά, μετά ό,τι θες λες μετά. Δεν είναι, δεν έχει να κάνει. Θα βγάλει ο Θάνος Τζίμερος, λέει, έβγαλε σουργελάς. Ό,τι να είναι τώρα καθένας.
1: Έχει στείλει μια διευκρίνηση ο Πάνος σε σχέση με το μήνυμα που διαβάσαμε στην αρχή της εκπομπής για τη λέξη δημοκρατία. Λέει μια διευκρίνηση. Δημοκρατία υπάρχει μόνο όταν ξεκινά από τη βάση. Τα κόμματα του αρχηγού και του εντός εγώ επιτελικού κράτους οδηγούν στα φαινόμενα που ζούμε. Και μας εύχεται καλή συνέχεια. Με αυτή την έννοια χρησιμοποίησε τη λέξη δημοκρατία. Ότι δεν είναι δημοκρατικό, με αυτή την έννοια που το τοποθετεί.
2: Εντάξει.
1: Ότι πρέπει να πηγαίνεις από τη βάση.
2: Όταν θα έρθει η ώρα της βάσης, πολύ αργότερα.
1: Θα κρυθεί από τη βάση.
2: Έτσι, ναι. Και επίσης. Δεν ξέρεις πώς θα φέρνει η ζωή. Μπορεί σε κάποια στιγμή να αμφισβητηθεί ο Αλέξης Τσίπρας από το ιστορικό. Αυτό που συζητάμε είναι αστείο με την έννοια του. Ναι. Αλλά μπορεί, ρε παιδί μου, οργανισμός, ένα κόμμα που είναι ένας οργανισμός και είναι πραγματικά ζωντανός, αν είναι ζωντανός, σε κάποια στιγμή να αμφισβητεί στην κεφαλή του τον ίδιο τον ιδρυτή.
1: Πολλές φορές έχει συμβεί.
2: Έτσι
1: αυτό.
2: Δεν είναι. Και αυτό δημοκρατικό. Αυτό για μένα είναι.
1: Είναι. Βέβαια είναι.
2: Η επιτομή της δημοκρατίας. Όταν κάποιος ιδρύει κάτι και μετά αμφισβητείται. Mm-hmm. Για οποιοδήποτε λόγο το συζητάμε. Αλλά τώρα δεν είναι τέτοιο, δεν υπάρχει τέτοιο θέμα συζήτησης. Εδώ συζητάμε τώρα. Ελάς, τι θα γίνει φίλε μου με εμάς. Πάμε.
3: Real FM.
4: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία και ένα περιοδικό με τη Real News. Το μυστικό του πατέρα. Οικογενειακά δράματα και μυστικά οδηγούν σε επικίνδυνες αποκαλύψεις. Από τη συγγραφέα.

0: Σάρα Μπλέντελ. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και μαστορέματα, καλοκαιρινή ανανέωση με χρώμα και έξυπνες λύσεις. Ακόμη, Real Auto, το ένθετο για το αυτοκίνητο. Ο Σπύρος Ρέκας παρουσιάζει τα νέα μοντέλα που πρωταγωνιστούν στην ελληνική αγορά το 2026. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
1: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Είδες πως πέρασε η ώρα, άμα έχεις παρέα, ρε παιδί μου.
1: Πάντως έλειψα αυτές τις μέρες, αλλά δεν έχει αλλάξει τίποτα σε σχέση με τον Ντόναλντ Τραμπ και το Ιράν. Έτσι.
0: Τι
1: βλέπω πάλι ο Τραμπ να λέει δεν έχουμε συμφωνία, ίσως και να πρέπει να το τελειώσω, εδώ, θα το δω.
0: Εδώ παρουσίασε σχέδιο εκεχηρίας στο Ιράν και καλά ότι του το έδωσαν οι Αμερικάνοι και οι Αμερικάνοι λένε εμείς δεν ξέρουμε.
1: Εμείς δεν ξέρουμε κάτι. Εκεί, σαν να μην πέρασε μια μέρα.
0: Δεν παίζουν οι άνθρωποι. Πραγματικά. Να σου πω κάτι, σε δύο εβδομάδες ξεκινάει το Μουντιάλ, σταματάνε, τελειώνουν όλα.
1: Θα σταματήσουν όλα.
0: Τελειώνουν
1: δύο
0: όλα.
1: Δύο εβδομάδες, Μανολή.
0: Δύο εβδομάδες. Πρώτη αγωνιστική, Πέμπτη. Να σιγουρευτώ. Πέμπτη, 11 Ιουνίου. Έτσι. Σωστά. Πέμπτη, 11 Ιουνίου, πρώτη αγωνιστική. Μεξικό. Νομίζω Νότια Αφρική. Στο, εντάξει, το οποίο γήπεδο του Μεξικού, η έδρα του, δεν θυμάμαι τώρα πώς λέγεται. 90.000 κόσμος έτσι από πάνω είναι όλοι.
1: Αλήθεια.
0: Χαμός. Εντάξει, Μεξικάνοι είναι, το έχουν στο αίμα τους, παιδί μου τώρα. Όπου οι Νοτιοαφρικάνοι ταξιδεύουν με τις βουβουζέλες τους. Και θα βαράνε με τις. Εντάξει, όταν είχε γίνει το Μουντιάλ στην Νότια Αφρική, εγώ δεν μπορούσα να ακούσω το. Ήταν αδύνατον. Γιατί είχαν όλοι βουβουζέλες. Και άκουγες ένα συνεχόμενο πράγμα το οποίο ήταν. Δεν γινότανε, ρε παιδί μου. Και πάνε λέει με τις βουβουζέλες τους.
1: Χαμός.
0: Θα φάει μοίρα σίδερα.
1: Λοιπόν, να σε πάω σε διαγωνισμό, Μανώλη.
0: Λοιπόν, άσε γιατί το δύο μέρες τον διαβάζω μόνος μου. Και δεν είναι, δεν έχει κλείσει Δευτέρα. Έχει κλείσει την Τρίτη.
1: Έχει την Τρίτη.
0: Γιατί είναι του Αγίου Πνεύματος.
1: Βέβαια. Λοιπόν. Λάβετε μέρος στο διαγωνισμό του Real FM και δύο τυχεροί θα κερδίσουν. Τρεις ημέρες στο Ναύπλιο, τι ωραίο το Ναύπλιο. Ο Real FM και η Selecta Rent a Car σας ταξιδεύουν σε έναν από τους πιο μαγευτικούς προορισμούς της Ελλάδας. Διεκδικήστε ένα τριήμερο για ένα τυχερό ζευγάρι στο Ναύπλιο με διαμονή, πρωινό σε ξενοδοχείο και αυτοκίνητο από τη Selecta Rent a Car. Περισσότερα στο selectarentacar.com, σε 50 σημεία σε όλη την Ελλάδα για ξέχνιαστη και ασφαλή ενοικίαση αυτοκινήτου. Και το δεύτερο δώρο, διπλό στρώμα profile της Greco Strom. Το Μάιο η Greco Strom απογειώνει τον ύπνο σας με μοναδικά sleep combos. Δείτε τις συνδυαστικές αγορές στο grecostrom.gr και στα καταστήματα της Greco Strom. Για να πάρετε μέρος, μπείτε στο real.gr, βρείτε τον Real Player και ακολουθήστε τις οδηγίες. Η κλήρωση θα γίνει την Τρίτη, λοιπόν, 2 Ιουνίου, στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Μπάμπη Παπαδημητρίου.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, ο The Boy στη Στέγη, μια συναυλία εκοχώρο στην κεντρική σκηνή, ένα drive-in σινεμά της Αυστραλίας δεκαετία του 80, προβάλλει 21 ταινίες, εσύ μου πες τι είναι, ως Ploitation.
1: Έτσι.
0: Μια φωτογραφική έκθεση για ένα τελείωτο μεσημέρι κάτω από το Hanging Rock. Δεν ταξίδευσα ποτέ στην Αυστραλία, αλήθεια είναι αυτό. Το λέει εδώ, αλλά είναι αλήθεια. Από τις 5 έως 7 Ιουνίου στη Στέγη, φαντασίωση μιας Υπήρου. 13.375 χιλιόμετρα μακριά, ένα τριήμερο takeover σε όλο το κτίριο με προβολές, συναυλία, έκθεση και εγκατάσταση. Αν δεν έχετε ταξιδέψει ούτε εσείς στην Αυστραλία, η Στέγη θα μεταμορφωθεί σε ό,τι πιο κοντινό έχετε δει. Μια εξερεύνηση ξεκινά από τις 5 έως 7 Ιουνίου, εισιτήρια στο nas.org. Επίσης, ο κύριος Αλέξανδρος λέει το θέμα να μην γίνει κάποιο τρομοκρατικό χτύπημα στο Μουντιάλ. Το Μουντιάλ γίνεται σε τρεις χώρες, ΗΠΑ, Μεξικό, Καναδά. Η αλήθεια είναι ότι δεν έχει συμβεί ποτέ. Και φαντάζομαι, όχι φαντάζομαι, νομίζω ότι δεν θα γίνει και τώρα. Αλλά οι Αμερικάνοι έχουν ένα θέμα με την ασφάλεια τους. Δηλαδή, επειδή λίγο παρακολουθώ τα αθλητικά τώρα ενώ ψηφίζω Μουντιάλ, γενικά υπάρχει άγχος πολύ.
1: Στην Αμερική. Με αυτό, βέβαια. Λογικό είναι.
0: Πρώτα απ' όλα έχει παιχνίδι Αμερική-Ιράν. Δηλαδή αυτό το παιχνίδι. Και
1: ναι.
0: Μπάλα να μην βλέπεις.
1: Θα το δεις.
0: Θα κάτσεις να το δεις για να δεις, γιατί ναι. Οι αθλητές είναι και αυτοί οι άνθρωποι.
1: Θα το δεις ούτως ή άλλως.
0: Έτσι.
1: Ό,τι και να γίνει.
0: Ναι, είναι ένα παιχνίδι που θες να το δεις.
1: Ναι, θες να το δεις αυτό το παιχνίδι.
0: Έτσι. Λοιπόν, ο Βασίλης, ελάς, θα φύγει η μιζέρια, καιρός να γελάς. Καλό, ε, που θα λέει ο Σεφερλής. Καλή ξεκούραση. Ναι, θα φύγει. Τι να κάνουμε τώρα.
1: Θα φύγει, θα φύγει. Να σου πω, είδες αυτή τη φοβερή είδηση για τον διάσημο βούβαλο με το όνομα Ντόναλντ Τραμπ στο Μπαγκλαντές?
0: Όχι.
1: Είναι ένας βούβαλος ο οποίος είναι σπάνιος, είναι αλμπίνος.
0: Ναι.
1: Και έχει και μια τούφα ξανθιά, έτσι, ανοιχτόχρωμη. Ναι. Και το έχουν δώσει το παρατσούκλι Ντόναλντ Τραμπ.
0: Τι λες τώρα?
1: Βεβαίως, επρόκειτο αυτός να θυσιαστεί ο βούβαλος. Υπάρχει μια μουσουλμανική γιορτή και επρόκειτο να το θυσιάσουν. Εντάξει, ένα παράδεκτο έθιμο, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι ένα έθιμο στον Μπαγκλαντές. Έτσι. Και βγήκε κυβερνητική εντολή, έγινε παρέμβαση κυβερνητική.
0: Ναι.
1: Τελευταία στιγμή, θέλω να σου πω.
0: Επειδή είναι αλμπίνος, δεν το λένε τον Ντόναλντ Τραμπ.
1: Είχε πάρει πολύ μεγάλη δημοσιότητα λόγω του ονόματος που του δώσανε.
0: Ναι.
1: Βεβαίως είναι ένα σπάνιος βούβαλος, αλλά και το όνομα. Έτσι. Είχε πωληθεί προοριζόντα για σφαγή μαζί με άλλα ζώα.
0: Θα σφάξουν άλλον τώρα.
1: Μάλλον. Γλίτωσε πάνω πάντως ο
0: Ντόναλντ. Εγώ σκέφτομαι αυτόν που δεν είδα να τον σφάξουν. Αυτό θα τον σφάξουν για να την γλιτώσει ο Ντόναλντ Τραμπ.
1: Ήμουν σίγουρη ότι αυτό θα σκεφτώσουν εσύ, Μανώλη Παρδάλη.
0: Δεν το ξέρει, αλλά για σκέψτε όμως. Αν το ξέρε. Πιστεύεις ότι ούτε ο γιος του Ντόναλντ Τραμπ ξέρει ότι η Μπετίνα Άντερσον είναι κόρη του Τζέφρι Επστάιν?
1: Δεν το ξέρω.
0: Αν δεν το ξέρει, πάντως καλά θα να το μάθει, γιατί παντρεύτηκε.
1: Πρέπει να το μάθει, την παντρεύτηκε. Ναι. Και, δηλώνει ότι δεν, ε.
0: Δεν ξέρω. Και η αλήθεια είναι τώρα ότι δεν υπάρχει οικογενειακή ευθύνη.
1: Καμία.
0: Εντάξει.
1: Όχι. Αυτό το έχουμε λύσει και
0: δεν
1: το
0: υπάρχει.
1: Λέμε.
0: Αλλά ρε παιδί μου, όπως και όσο
1: χτυπάει,
0: να είναι. Ναι.
1: Λίγο χτυπάει.
0: Ο μπαμπάς σας, ο Τζέφρι Επστάιν.
1: Ναι.
0: Είναι ένα
1: λίγο,
0: θέμα.
1: Λίγο χτυπάει. Λίγο χτυπάει. Αυτό
0: είναι ένα θέμα. Σε κάθε περίπτωση. Καλή ξεκούραση, κυρία Λένη. Εμένα μια μέρα δεν μου στείλανε ένα καλή ξεκούραση. Με τα πεντάωρα.
1: Εσύ το έχεις αρχίσει αυτό το καλή ξεκούραση στην Ελένη μας. Κατάλαβες.
0: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά εμένα δεν μου στείλανε ποτέ ένα καλή ξεκούραση. Ρε Μανολάκη, καλή ξεκούραση, καλό βράδυ, καλό ξημέρωμα, καλή ξεκούραση. Ενώ όταν είναι να φύγεις εσύ, καλή ξεκούραση, κυρία Ελένη μας. Όνειρα γλυκά, καλό δρόμο να έχετε. Εντάξει, εντάξει. Μεγάλη, λέει, η αλλαγή φιλοσοφίας από τον Τσίπρα σε σχέση με τον Αλέξη του 15. Δεν είναι ο μνημανιακός Αλέξης. Εντάξει, κύριε Διονύση.
1: Εγώ δεν το ένιωσα αυτό πάντως. Να πω.
0: Έχει στείλει ένα ωραίο κύριος Αλέξης, να μας λέει μην το διαβάσετε.
1: Δεν διαβάζετε.
0: Δεν διαβάζετε.
1: Ναι, ναι. Έχει στείλει ένα με το Ελλάς, το όνομα, έτσι, ένα. Όχι,
0: όντως,
1: δεν
0: διαβάζετε.
1: Δυστυχώς.
0: Και μας μπορώ να σας πω, και έτσι που το έχετε στείλει είναι σεμνό. Μπορείς να το πεις και κανονικά.
1: Ναι, ναι. Υπάρχουν πιο...
0: Το κατάλαβα μέσα, Λάσκαρης. Λοιπόν, καλή ξεκούραση. Καλό δρόμο.
1: Καλή συνέχεια, Μανώλη.
0: Γεια σας.

0: Real FM. Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
1: Δημοσιογραφικές βολές. Κάθε Τετάρτη και Πέμπτη στη 1 το μεσημέρι με τον Γιάννη Μινατσή και τη Δέσποινα Κουλούμπρη. Όταν οι δημοσιογραφικές βολές βρίσκουν το στόχο τους. Εδώ, στο Real Voice 99,5, στο αληθινό ραδιόφωνο.
2: Κρυθώνης Paradise Hotel. Εκεί που η πολυτέλεια γίνεται εμπειρία. Στη μαγευτική Λέρο, μόλις λίγα βήματα από τη θάλασσα, σας περιμένει ένα ξενοδοχείο 4 αστέρων φτιαγμένο για απόλυτη χαλάρωση. Κομψά δωμάτια, πισίνα, γαστρονομικές απολαύσεις, καταπράσινη κήπη, συνεδριακή χώρη και υπηρεσίες υψηλών προδιαγραφών. Με 30 χρόνια εμπειρίας, το Κρυθώνης Paradise αποτελεί σημείο αναφοράς για διακοπές, γάμους, συνέδρια και ξεχωριστές στιγμές. Τηλέφωνο κρατήσεων 22470-25120. Κρυθώνης Paradise. Ένας παράδεισος μοναδικής ομορφιάς στη Λέρο.
0: Επειδή στο ραδιόφωνο όλα είναι πιθανά, όλα είναι δυνατά, όλα είναι αληθινά. Real Blonde με την Νατάσα Ράγιο. Κάθε μεσημέρι στις 12 στο Real Voice.
3: Μια καινούρια μέρα ξεκινά. Τα νησιά μας συντονίζονται. Απ' άκρη σ' άκρη, σε όλα τα 12 νησιά γινόμαστε μια μεγάλη παρέα. Κάθε πρωί στις 7 μοιραζόμαστε την πρώτη καλημέρα και δίνουμε φωνή στους πολίτες των νησιών μας. Γιατί η αληθινή ενημέρωση ξεκινά από τη δική σας καθημερινότητα. Πρώτη καλημέρα με τον Μανώλη Παπάζογλου. Καθημερινά Δευτέρα έως Παρασκευή 7 με 8 το πρωί. Στον Real Voice 99,5. Η δική σας φωνή σε όλα τα 12 νησιά.

0: Των τεσσάρων εισέβαλε ένοπλο σε κατάστημα επί της Πατησίων, πυροβόλησε τον ιδιοκτήτη στα πόδια και στη συνέχεια επιβιβάστηκε και τράπηκε σε φυγή με τους επιβιβάστηκε στο όχημα και τράπηκε σε φυγή με τους συνεργούς του. Αναζητείται ο τέταρτος. Συνελήφθη για έκθεση ανηλίκου η μητέρα του 10χρονου αγοριού που ανασύρθηκε νεκρό από αρδευτικό κανάλι στην Ηράκλεια Σερών. Οι αρχές συνέλαβαν και μία 44χρονη η οποία σύμφωνα με καταγγελίες φέρεται να χρησιμοποιούσε καλώδιο που περνούσε μέσα από το κανάλι για ρευματοκλοπή. Αναμένεται να αποσαφινιστεί εάν το συγκεκριμένο καλώδιο συνδέεται με το θάνατο του αγοριού. Περισσότερα στο ενικός.gr. Νέες προειδοποιήσεις προς το Ιράν απίφθινε ο Αμερικανός Πρόεδρος λέγοντας ότι δεν είναι ικανοποιημένος από την πορεία των διαπραγματεύσεων, ενώ ξεκαθάρισε ότι δεν θα άρει τις κυρώσεις προς την Τεχεράνη ως αντάλλαγμα για την παράδοση του εμπλουτισμένου ουρανίου. Την ίδια ώρα ο Λευκός Οίκος απέρριψε κατηγορηματικά τις αναφορές ιρανικών κρατικών μέσων ενημέρωσης για μνημόνιο κατανόησης σχετικά με τα στενά του Ορμούς. Χαρακτήρισε την είδηση κατασκευασμένη.
1: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: Crystal Palace, Ράγιο Βαγιακάνο 0-0 στο ημίχρονο του τελικού του Conference League στη Λειψία. Στο Πόλο, ο Ολυμπιακός νίκησε με 4-2 στα πέναλτι τη Βουλιαγμένη στον πρώτο τελικό της Α1 γυναίκες που έληξε 11-11 στην κανονική διάρκεια. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
1: Real Weather.
0: Γενικά ήθριος καιρός αύριο σε ολόκληρη τη χώρα με πρόσκαιρες νεφώσεις και τοπικές βροχές στα υπηρετικά ορεινά. Η άνεμη δυτική έως 5 μποφόρ. Στους 30 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 31 στη Θεσσαλονίκη.

0: Εδώ είμαστε, 9 λεπτά μετά τις 11. Real FM 97,8. Χαιρετήσαμε την κυρία Ελένη μας. Μας έλειψε το τι να λέμε ψέματα, αλλά λέμε. Πέφτει λίγο ξύλο στο τελικό του conference, έτσι. Έχει 4 κάρτες μέχρι τώρα. Και οι 3 είναι στη Ράγιο Βαγεκάνο. Δεν έχω δει βέβαια καθόλου το παιχνίδι. Αλλά έχει πάθος, ρε παιδί μου. Εντάξει. Λοιπόν, υπέροχο τραγούδι γράφει η κυρία Σόφη και αυτό, όπως και της έναρξης. Ναι, ναι. Αυτό το διάλεξε ο Λάσκαρης, την έναρξη το διάλεξε η Ελένη. Φοβερά τραγούδια και τα δύο. Είναι αυτά τα τραγούδια που, εντάξει, τα ακούμε και λέμε. Είναι όπως και να το κάνουμε, είναι προνόμιο να ζει σε μια χώρα που έχει τέτοιες μουσικές. Λοιπόν, κύριε Νίκο, δεν υπάρχει τώρα τι να αλλάξει και τι να μην αλλάξει. Εδώ η ονοματοδοσία και αυτά είναι επιστήμη, δεν είναι. Τι νομίζετε, ότι τίποτα δεν είναι τυχαίο. 211-200-8200 το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας. studio@papakirialfm.gr η ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας. Είπαμε πολλές ειδήσεις, αλήθεια είναι. Μου γράφει εδώ ο κύριος Αντώνης, δηλαδή μου λέει: πιστεύετε ότι έτσι θα πάει μέχρι τις εκλογές και θα είναι δεύτερος ο Τσίπρας και τρίτη Χριστιανού? Μισό λεπτό, κύριε Αντώνη, για να μην μπερδευόμαστε. Εγώ δεν πιστεύω κάτι. Οι δημοσκοπήσεις, ή μάλλον μία δημοσκόπηση, κατέγραψε αυτά τα ποσοστά και μάλιστα πριν ανακοινωθεί το κόμμα του Τσίπρα. Περιμένετε να σας πω τι περιμένω ότι θα γίνει μέχρι τις εκλογές? Εδώ δεν ξέρουμε καλά-καλά πότε θα γίνουν εκλογές. Μπορεί να γίνουν τον Οκτώβριο, μπορεί να γίνουν τον Νοέμβριο, μπορεί να γίνουν όντως το 27 που λέει ο... Οπ, τι έγινε, Crystal Palace. 1-0. Θα ανάψει τώρα το παιχνίδι. Λοιπόν, μπορεί να γίνουν οι εκλογές οποτεδήποτε, είμαστε σε εκλογική χρονιά ούτως ή άλλως. Πλέον. Χρονιά εννοώ με την έννοια του 12μηνου. Θέλετε πρόβλεψη από μένα? Δεν μπορώ να κάνω. Ούτε για αστείο. Ο λαός λέει δεν ξεχνά τι σημαίνει δεξιά. Μάλιστα. Είναι ένα παλιό σύνθημα. Νομίζω ότι είναι ένα ξεπερασμένο σύνθημα. Ξεπερασμένο από την πραγματικότητα. Δεν νομίζω ότι δεν το έχει ξεχάσει. Δεν ξέρω αν υπάρχει πια και δεξιά με την έννοια που περιέγραφε το σύνθημα. Μπούμε να καταλαβαίνεις ότι δεν υπάρχει περίπτωση ποτέ να βάλω εγώ στην εκπομπή ύμνο πολιτικό. Ούτε για αστείο. Εγώ, Καβοντορίτη, οι πληροφορίες μου είναι άλλο πράγμα. Μανώλη, λέει ο ΣΥΡΙΖΑ θα πάει στην Ελλάς. Ναι, είναι η Ελλάς, σωστά. Και ο Φάμελος εν τέλει, οπότε και εκτός βουλής να μείνει, δεν έγινε και κάτι. Φαντάζομαι και ο κύριος Φάμελος δεν νομίζω θα μείνει ανένταχτος κομματικά. Θέλω να πεις, δεν ξέρω τι θα κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ πραγματικά. Δεν είναι και εύκολη θέση του. Δεν υπάρχει κανένας λόγος κάποιος να ψηφίσει Πασόκ που αριστερίζει όταν υπάρχουν αυθεντικά αριστερίστικα κόμματα. Τα λέγαμε, λέει, το Ανδρουλάτσι, αλλά πού να καταλάβει τι λέμε. Αυτό τώρα το μήνυμα το έχει στείλει ο Γιάννης. Και σε αυτό τώρα που λέει, εγώ δεν μπορώ να διαφωνήσω. Παρά το ότι με τον Γιάννη συνήθως διαφωνώ. Αλλά νομίζω ότι το Πασόκ είχε άπλετο χρόνο. Δεν ξέρω τι θα κάνει από εδώ και πέρα. Θα πρέπει να κάνει πολύ θεαματικές κινήσεις και δεν ξέρω ποιες μπορεί να είναι αυτές και αν υπάρχουν. Γιατί σε επίπεδο προγραμματικών τοποθετήσεων, παύλα δηλώσεων. Εντάξει, λίγα πράγματα μπορείς να πετύχεις. Η αλήθεια είναι. Είχε άπλετο χρόνο το Πασόκ για να αλλάξει όσο ήταν στο χέρι του το πολιτικό σκηνικό. Να πλησιάσει τη Νέα Δημοκρατία, να τη φθείρει δεν ξέρω τι. Γιατί στην πολιτική παίζουν όλα. Είναι και το να αυξήσει τα ποσοστά του σου, είναι και να φθείρει τα ποσοστά του αντιπάλου σου. Πολλά. Δεν βλέπω τι έκανε όλο αυτό το διάστημα. Τώρα που μπαίνουν νέοι παίχτες στη παρτίδα, νομίζω ότι θα υποστεί τις συνέπειες. Δηλαδή, ακόμα και αν είναι το πρώτο σοκ αυτό και τσιμπήσει πάλι ποσοστά, δεν βρίσκω με ποιο τρόπο μπορεί πάλι να ανακτήσει το έδαφος που φαίνεται ότι χάνει. Και φαντάζομαι ότι στο Πασόκ δεν θεωρούν επιτυχία σε καμία περίπτωση οτιδήποτε άλλο εκτός από τη δεύτερη θέση. Δεν σας λέω για την πρώτη, αλλά οτιδήποτε πέρα από τη δεύτερη, να είναι και τέταρτη, ούτε για αστείο. Ούτε τρίτη. Ούτε τρίτη. Αλλά σίγουρα, σίγουρα όχι τέταρτη. Δηλαδή νομίζω ότι μετά... Ναι, καλά, το εύκολο είναι να αλλάξει την ηγεσία. Και όταν θα αναλάβει κάποιος άλλος, ας πούμε, το κόμμα, τι θα κάνει μετά. Γιατί πρέπει να δούμε και τι μπορεί να κάνει μετά. Θα αλλάξει, ας πούμε, η πολιτική, όχι. Θα αλλάξει η ρητορική, άντε και άλλαξε η ρητορική. Πόσο να αλλάξει. Και όποιος έρθει στο Πασόκ θα σηματοδοτήσει, ας πούμε, την επιστροφή. Πήγε τώρα η Ράγιο Βαγεκάνο να το κάνει, μάλιστα. Αλλά έχει δώσει επιθετικό φάουλο διπλής. Έπαιξε μπάλα πολύ κοντά στη γραμμή. Λοιπόν, θα είναι το πρόσωπο το οποίο θα αναλάβει όταν αν γίνουν έτσι τόσο πιστικό ώστε να τραβήξει στελέχη από τα άλλα κόμματα. Δεν νομίζω. Δύσκολο πολύ. Δύσκολο. Εάν λέει διασπαστούν οι διασπαστές, θα δημιουργήσουν τον Γκρίς. Όχι, εντάξει. Ο κύριος Σταύρος λέει συγχαρητήρια σε όσους επαναφέρουν τον Τζίπρα στην εξουσία. Μάλλον ξεχάσαμε ποιος πήγε να μας πετάξει εκτός ευρώ και πως ήρθε ο Ερντογάν και τον ξεφθύλισε εντός έδρας σε εκείνη τη συνέντευξη τύπου. Καλά, θα δούμε τώρα από εδώ και πέρα. Το σανά και το ανάθεμα θα δίνουν και θα παίρνουν. Θα δίνουν και θα παίρνουν. Θα γίνεται το από, θα γίνει της τρελής πραγματικά. 2-11-200-8-200. Συμφωνώ, Πίτερ. Και μάλλον συμφωνώ με το δεύτερο. Γιατί το πρώτο... Το Πασόκ, αν βγει τρίτο κόμμα, θα συνεργαστείτε με τη Νέα Δημοκρατία, βλέπε ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ. Είτε γίνει κίνηση να συνεργαστεί Ανδρουλάκης με τον Τζίπρα, μόνο έτσι διασώζεται το κόμμα. Νομίζω ότι με όποιον και να συνεργαστεί, θα το φάει το μαύρο σκοτάδι. Και με δεδομένες τις θέσεις που έχει εκφράσει περί μη συνεργασίας, δεν βλέπω. Δηλαδή, θα πρέπει να σηκωθεί έργο... πώς το λένε, έργο περί πολύ σοβαρού εθνικού ζητήματος που θα οδηγήσει στην ανάγκη συνεργασίας. Δεν ξέρω και δεν ξέρω και κατά πόσο αυτό μπορεί να πει στον κόσμο. Δύσκολη καιρή για πρίγκιπες πραγματικά. Ανοίξτε, λέει Ελλάς. Είναι ίσως το πρώτο πολιτικό μπραντ και δεν ξέρεις αν ήρθαν για επανάσταση, προσαγωγή, εγγραφή μέλους. Στην Ελλάδα όταν ακούς Ελλάς, το μυαλό δεν μένει ποτέ μόνο εκεί. Δίκιο έχει ο Νίκος, Δίκιο έχει. Δεν ξέρεις αν ήρθαν για επανάσταση, προσαγωγή ή εγγραφή μέλους. Σωστό. Νομίζω ότι μέσα σε λίγες γραμμές από τις πιο λαϊκά τοποθετημένες κέρυες παρατηρήσεις. Κυριάννα από τα Άνω Πατήσια, έλατε Κυριάννα.
1: Εφόσον τώρα επιστρέφει δρυμύτερος ο Αλέξης Τσίπρας, στη συγκεκριμένη στιγμή έχουν αποσυρθεί, δεν εμπλάκησαν οι νατοϊκές δυνάμεις για να επιλύσουν το μεσανατολικό ζήτημα, και αντί δεν πρέπει να υπάρχει διχόνοια στο εσωτερικό του κράτους, γιατί θα το εκμεταλλευτεί ο κακός γείτονας. Η Τουρκία αμφισβητεί, διεκδικεί τα νησιά που είναι κοντά στο Αιγαίο Πέλαγος, εκεί στα παράλια της Κρασίας.
0: Συγγνώμη, ναι. Κύριε Άννα, γιατί δεν έχω καταλάβει. Ξεκινήσαμε από τον Τσίπρα,
1: ναι,
0: πήγαμε στο ΝΑΤΟ και τώρα στην Τουρκία.
1: Εντάξει, ο Τσίπρας είναι, δεν έχει βιώματα ανταρτοπόλεμου. Μπορεί να λέει ότι ελασίτες, αμύτες, ήτανε αυτοί που αγωνιστήκανε εναντίον του πολεμοχαρή γερμανικού στρατού, που ήτανε πολεμοχαρής.
0: Ναι, μισό λεπτό. Από το υπάρχον πολιτικό προσωπικό, κανείς δεν έχει εικόνες.
1: Δεν έχει όμως βιώματα ανταρτοπόλεμου. Ναι. Δεν έχει βιώματα. Ναι. Βιώματα δεν έχει. Mm. Και το κόμμα του, τώρα υπάρχει εσωτερική διαμάχη στο κόμμα του. Είχε αντικατέστησε βρήκε αντικαταστάτη έναν Έλληνα της μετανάστη από την Αμερική, και δεν κατάφερε να συσπυρώσει το κόμμα του, και επανέρχεται δρυμύτερος, ενώ τώρα υπάρχει ήδη ο Φάμελος, του έχει πάρει την αρχηγία και θα προσπαθήσει να πάρει τα καλύτερα στελέχη μαζί του, να τα μαζέψει για να ανασυγκροτήσει του κόμματος. Όταν όμως ένα κόμμα υπάρχει εσωτερική διαμάχη μεταξύ τους και είναι εντάξει, τώρα τι προσπαθεί να πάρει με το... Ήδη χτύπησε την ακίνητη περιουσία, γιατί είχαμε ενταχθεί στα μνημόνια και καθιέρωσε τον ένφια και χτύπησε αλίπητα την ακίνητη περιουσία για να καλύψει τα ελλείμματα του κράτους. Διότι χρωστάγαμε στους δανειστές μας. Και αυτός που σε δανείζει πόρους. Τώρα τα ευκόλως εννοούμενα παραλείπονται. Εντάξει, μπορεί να πάρει τις ευπαθείς ομάδες, επειδή δεν παρήκμασε το κόμμα του σοσιαλισμού, και μπορεί να καταφέρει, ξέρω, αλλά είναι δοκιμασμένο και αυτό το κόμμα. Είναι δοκιμασμένο.
0: Ποιο είναι δοκιμασμένο?
1: Διοίκησε ένα διάστημα όταν διοίκησε.
0: Ποιο είναι δοκιμασμένο, συγγνώμη?
1: Το κόμμα του Τσίπρα. Και αυτός διακυβέρνησε.
0: Ο Τσίπρας είναι δοκιμασμένος, δεν είναι...
1: Ναι, το κόμμα, όχι, το
0: κόμμα
1: πρόσωπο,
0: είναι
1: το συγκεκριμένο πρόσωπο.
0: Ναι.
1: Το συγκεκριμένο πρόσωπο
0: ναι,
1: ο Φάμελος όμως του έχει πάρει την αρχηγία τώρα. Θα τον αφήσει να πάρει την εξουσία στο κόμμα του.
0: Είδατε τα ποσοστά του ΣΥΡΙΖΑ στη δημοσκόπηση που βγήκε σήμερα?
1: Ορίστε.
0: Τα ποσοστά του ΣΥΡΙΖΑ.
1: Όχι, δεν δίνω και πω μεγάλη
0: ούτε
1: σημασία.
0: Ούτε εγώ, αλλά...
1: Ναι,
0: το ποσοστό του ΣΥΡΙΖΑ είναι κάτω από 1%.
1: Κάτω από το 1, ναι.
0: Όχι 3% για να μπει στη Βουλή, κάτω από 1.
1: Και να σας πω και κάτι που έχω παρατηρήσει. Εδώ να σας πω ότι εδώ έχει αναθέσει διαχειριστής σε μία πολυκατοικία στον Οροπό, δεν λέω ονόματα για να μην θίξω ονόματα.
0: Όχι, μην πείτε, προφανώς.
1: Έχει αναθέσει σε μία εταιρεία που είναι Πακιστανός, η καταγωγή του είναι Πακιστανός, και ενώ δεν είναι ιδιοκτήτης της πολυκατοικίας, και έχει λέει 80 πολυκατοικίες και εκδίδει κοινόχρηστα.
0: Εάν έχει εταιρεία, έχει δικαίωμα να το κάνει.
1: Ναι, Ναι, αλλά στον οροπό δεν υπάρχει αποχετευτικό δίκτυο. Δεν υπάρχει.
0: Σε αυτό δεν ευθύνεται η εταιρεία διαχείρισης.
1: Αλλά προσέξτε να δείτε.
0: Αυτό είναι θέμα του Δήμου.
1: Πρέπει κάποιος ιδιοκτήτης να του δίνει αναφορά αν γέμισε ο βόθρος. Αν έχει γεμίσει ο βόθρος.
0: Τι σας κάνει εντύπωση αυτό.
1: Και είναι ανεξέλεγκτος. Ανεξέλεγκτος. Πώς να σας το πω. Δηλαδή, ναι, αλλά είναι Παλαιστίνιος. Η καταγωγή του είναι από την Παλαιστίνη.
0: Μισό λεπτό. Πριν μου είπατε ότι είναι Πακιστανός. Τώρα μου λέτε ότι είναι Παλαιστίνη.
1: Πάντως είναι ξένο.
0: Ναι, να σας πω κάτι. Και εξωγήινος να είναι.
1: Και τον επέλεξε ο διαχειριστής που είναι πρώην αστυνομικός και ήταν αντιδήμαρχος.
0: Για να, κυρία Άννα. Κυρία Άννα. Ναι, μην μπερδεύεστε.
1: Ναι, γιατί
0: για να έχει εταιρεία.
1: Εταιρεία.
0: Είναι νόμιμος.
1: Εταιρεία, ναι, έχει εταιρεία.
0: Για να έχει εταιρεία είναι νόμιμο.
1: Δεν έχει όμως μόνιμη.
0: Και αν έχει 80, δεν έχει σημασία. Και εμείς εταιρεία έχουμε, δεν μένει σε εμάς.
1: Εποφελούνται αυτοί που μένουν επί μονίμου βάσεως εκεί, στην πολυκατοικία αυτή, και αυτός έρχεται σε. Πώς να σας το πω. Του δίνει αναφορά. Ποιος. Δεν είναι. Έρχεται νύχτα χωρίς.
0: Κυρία Άννα.
1: Για να. Δεν επιβλέπει.
0: Κυρία Άννα.
1: Δεν επιβλέπει το που έρχεται να αδειάσει τα.
0: Το 80% της διαχείρισης έτσι γίνεται στην Ελλάδα. Και εμείς που ήμασταν, αναλαμβάναμε διαχείριση, σε κάποια στιγμή ανέλαβα εγώ και έμεινα 3 χρόνια, δεν ήθελε κανείς. Και όταν τους είπα ότι εγώ σταματάω και δεν συνεχίζω, το δώσανε σε εταιρεία. Ένας εξαιρετικός κύριος, ο οποίος δεμένει βεβαίως στο συγκρότημα. Και ο οποίος ενημερώνεται από εμάς όταν θα χρειαστεί κάτι. Τι σας κάνει εντύπωση?
1: Ναι, αλλά δεν ξέρω.
0: Τι δεν ξέρω.
1: Πάντως έχουμε. Έχει εταιρεία. Ναι, αλλά δεν είναι. Έχει δικαιώματα. Έχει αποκτήσει δικαιώματα σε μια ξένη χώρα. Πώς να το πω. Σε μια. Δεν είναι η γενέτειρά του αυτή.
0: Τι σημαίνει αυτό?
1: Δεν είναι η γενέτειρά.
0: Ξέρετε
1: του.
0: Πόσοι Έλληνες υπάρχουν στο εξωτερικό που έχουν επιχειρήσεις?
1: Εντάξει.
0: Δεν έχουν αποκτήσει δικαιώματα σε ξένες χώρες. Τι σημαίνει αυτό?
1: Στο τέλος θα γίνουμε μειονότητα στην ίδια μας τη χώρα.
0: Τώρα μου λέτε, συγγνώμη κυρία Άννα, μου λέτε για κάποιον ο οποίος είναι νόμιμα στην Ελλάδα και έχει και επιχείρηση.
1: Ναι, έχει.
0: Τι.
1: Έχει επιχείρηση.
0: Ναι. Να. Παράνομος είναι?
1: Όχι, δεν είναι παράνομος.
0: Αλλά τι. Ας ήταν έξυπνοι δικοί μας να κάνουν εκείνη επιχείρηση.
1: Ναι. Εντάξει.
0: Αν έχει πάρει και 80 πολυκατοικίες που μου λέτε, μαγκιά του. Το δουλεύει καλά το κόλπο για να τις πάρει. Πώς θα γίνει?
1: Ναι, έρχεται όμως μέσα στη νύχτα. Εκεί πέρα δεν υπάρχει αποχετευτικό δίκτυο.
0: Και κυρία Άννα,
1: μέχρι και έρχονται.
0: Είτε έρθεις μέσα στη νύχτα, είτε έρθεις μέσα στη μέρα, το καπάκι του βόθρου αν τα ανοίξεις, το ίδιο θα δεις.
1: Αλλά θέλω να σας πω ότι μπορεί να μας χρεώνει. Είναι ανεξέλεγκτη η κατάσταση.
0: Κυρία Άννα, δεν είναι ανεξέλεγκτη.
1: Είναι ανεξέλεγκτη.
0: Κυρία Άννα, δεν είναι ανεξέλεγκτη. Αν ο βόθρος πρέπει να αδειαστεί, πρέπει να αδειαστεί. Γιατί αν έρθει ο βόθρος και γεμίσει και την κάρει και πλημμυρίσει, μετά θα πείτε δεν ήρθε να ελέγξει.
1: Είναι στεγανός ο βόθρος.
0: Καλά.
1: Στεγανός.
0: Έχω δει στεγανούς βόθρους όταν πλημμυρίζει.
1: Αν δεν είναι κάποιος εκεί να τον επιβλέπει, μπορεί να μας χρεώσει περισσότερα βιτιοφόρα.
0: Ωραία, να σας πω. Κυρία Άννα, αλλάξτε τον. Γιατί δεν τον αλλάζετε?
1: Τι να σας πω τώρα.
0: Συγγνώμη, διαμαρτύρεστε, αλλά δεν τον αλλάζετε.
1: Εμείς πληρώνουμε τα πάγια έξοδα για να
0: αλλάξτε τον.
1: Αυτή η πολυκατοικία.
0: Αφού σας δημιουργεί τέτοια άγχη.
1: Αφού
0: σας δημιουργεί τέτοια άγχη, γιατί δεν τον αλλάζετε?
1: Α, και καλά. Μα δεν πρέπει να συνυπογράψουν όλοι οι.
0: Άρα δεν συμφωνούν οι υπόλοιποι.
1: Όλοι πρέπει να συνυπογράψουν.
0: Άμα δεν συμφωνούν οι υπόλοιποι, λυπάμαι κυρία Άννα, θα το υποστείτε.
1: Θα το υποστούμε. Α, καλά.
0: Καλό βράδυ κυρία Άννα, ευχαριστώ.
1: Εντάξει, γεια σας.
0: Γεια σας. Πάμε τίτλους.
2: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
3: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
4: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
5: Στο μικρόφωνο η Μπελαγία Κατσούλη. Αυστηρή απάντηση της Αθήνας στον Τούρκο Υπουργό Άμυνας. Η Ελλάδα δεν δέχεται αναθεωρητικές και αυθαίρετες προσεγγίσεις που επιχειρούν να μετατρέψουν μονομερείς ερμηνείες σε πολιτικά τελεσμένα, ξεκαθαρίζουν πηγές του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Τρεις συλλήψεις μετά από επεισόδιο με πυροβολισμού στο απόγευμα στα Πατήσια. Άνδρας αλβανικής καταγωγής εισέβαλε σε κατάστημα ενόπλους επί της οδού Πατησίων και πυροβόλησε τον ιδιοκτήτη. Αναζητείται ακόμη ένας. Νέες απειλές Τραμπ κατά της Τεχεράνης. Οι Ηνωμένες Πολιτείες είτε θα καταλήξουν σε συμφωνία είτε θα τελειώσουν τη δουλειά, ανέφερε χαρακτηριστικά. Δήλωσε επίσης ότι δεν θα άρει τις κυρώσεις κατά του Ιράν ως αντάλλαγμα για συμφωνία για το πυρηνικό του πρόγραμμα. Περισσότερα στο real.gr.
2: Real Night στους 97,8.

0: Εδώ είμαστε, 32 λεπτά μετά τις 11. 211-200-8200 το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας. Στούντιο papakirialfm.gr, ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας. Πάρα πολλά μηνύματα και σήμερα. Κυρία Γεωργία, θα το πω για πολλωστή φορά. Μην μου στέλνετε μηνύματα για τυχεία. Όταν θα μου στείλετε τηλέφωνο επικοινωνίας θα συζητήσουμε. Οι ακροατές λέει το παρδάλι δεν μπορούν να αρθρώσουν πρόταση. Αλλά και εσύ δεν μπορείς να γράψεις ελληνικά, αλλά δεν έχει να κάνει. Η κυρία Σούλα από την Κυψέλη, ελάτε.
1: Καλησπέρα Μανώλη.
0: Γεια σας.
1: Είσαι καλά παιδί μου?
0: Καλά, δόξα τω Θεώ.
1: Πολύ χαίρομαι. Τι έχει γίνει? Γιατί αυτός ο χαμός?
0: Τι συνέβη?
1: Τι συνέβη και γίνεται αυτός ο χαμός? Βγήκε ένα κόμμα και λοιπόν.
0: Τώρα χαμός, δεν καταλαβαίνετε.
1: Όχι.
0: Χαμός.
1: Όχι. Αλήθεια σου λέω.
0: Καλά.
1: Δηλαδή,
0: σοβαροί
1: άνθρωποι. Μεγάλοι άνθρωποι. Mm. Κάθονται και τσακώνονται, λες και θα πάρει κάποιος το πρωτάθλημα της. Το Champions League είναι το ανώτερο.
0: Ναι. Σε συλλογικό επίπεδο, ναι. Σε εθνικό το Μουντιάλ.
1: Όχι, στο συλλογικό. Έτσι, μπράβο. Και ξαφνικά όλοι ρίζουν έτσι. Τι έγινε, ρε παιδιά? 7 χρόνια έχουμε άλλη κυβέρνηση. Δεν έχουμε Τσίπρα. Δεν πρέπει να προχωρήσουμε μπροστά?
0: Ναι.
1: Γιατί να μην δώσουν το δικαίωμα σε έναν άνθρωπο?
0: Τι ήρθατε τώρα εσείς να κάνετε μάθημα λογικής στον Έλληνα?
1: Όχι μπορεί. Όχι. Αλλά μου φαίνεται δηλαδή ότι εντάξει. Κοιτάξτε να δεις, δεν θα ήμασταν έτσι όπως είμαστε σε αυτή τη χώρα, δεν είμαστε και σαν κοινωνία ένα μεγάλο μέρος, έτσι. Δεν είναι τυχαίο τίποτα σε αυτόν τον κόσμο.
0: Καλά, προφανώς.
1: Έτσι, ακόμα εδώ έρχονται άλλοι άνθρωποι από ξένες χώρες, με άλλες κουλτούρες, με καλύτερες κουλτούρες, με ανώτερες κουλτούρες και εδώ φέρονται σαν κάφρι. Και δεν τους πιάνει κανένας γιατί δεν κάνουν τίποτα, σου ξέρω. Ενώ και σε αγώνες επάνω που έχουν γίνει κάποιοι αγώνες εδώ και γινόταν ο κακός χαμός με σκουπίδια, με πράγματα, με φασαρίες. Τέλος πάντων, γεγονός είναι ότι κάνει ένα κόμμα. Νέος είναι ακόμα. Έχει πολλά χρόνια μπροστά του.
0: Ο Τσίπρας.
1: Ακριβώς. Yeah. Λοιπόν, πολιτικό είναι. Θέλει να κάνει κόμμα. Ας κάνει.
0: Βέβαια, να σας πω κάτι. Ναι, συμφωνώ με αυτά που λέτε. Το νέος είναι, έχει πολλά χρόνια μπροστά του. Επίσης συμφωνώ.
1: Σαν ηλικία.
0: Ναι, επίσης συμφωνώ και εγώ σε επίπεδο ηλικίας. Αλλά και ο Τσίπρας θα πρέπει να κριθεί, όπως όλοι εννοείται.
1: Ποιος έχει κριθεί? Πες μου.
0: Όχι,
1: κάποιον που έχει κριθεί.
0: Εγώ σας λέω ότι πρέπει.
1: Ναι. Πες μου εδώ στην Ελλάδα ποιος έχει κριθεί.
0: Δεν ξέρω.
1: Δημήτρης δεν έχει κριθεί ποτέ.
0: Όχι, μισό λεπτό. Εγώ σας λέω. Πώς λειτουργώ εγώ προσωπικά?
1: Α, έτσι, μπράβο. Γιατί λοιπόν δεν το παίρνει ο καθένας να κρίνει κατά το δοκούν? Κατά το δοκούν.
0: Γιατί αυτό είμαστε?
1: Δηλαδή αυτό το χαμό, δηλαδή να ακούω σήμερα τον κύριο Σουκαλά, που δεν το περίμενα, αλήθεια στο λέω, να γυρνάει να λέει ότι πίσω από το Τσίπρα υπάρχουν διαπλεκόμενοι. Και του λέω σε ένα φιλικό τρόπο, γιατί υπάρχουν διπλεκόμενοι? Λέει γιατί του κάνουν διαφήμιση τόσο καιρό.
0: Ναι.
1: Όλοι περιμέναν θα κάνει κόμμα. Όλοι λέγανε πότε θα κάνει αυτό το κόμμα. Όλοι λέγανε θα έχει αργήσει ήδη. Και είσαι ο άνθρωπος θα το κάνει. Και παίζουν όλοι. Αφήστε το να δώσει τον αγώνα του και μην το ψηφίζετε. Μην ψηφίζετε. Ψηφίστε Μητσοτάκη, ψηφίστε Βελόπουλο, ψηφίστε Ανδρουλάκη, ψηφίστε Καραστιανό, ό,τι θέλει ο καθένας. Ναι. Αλλά βάλτε λογικά επιχειρήματα όταν μιλάτε. Δηλαδή μιλάτε, λες και σας έχει κάνει εσάς προσωπικά, εσάς, όχι σε εμάς, σε όλους, σε εσάς προσωπικά πολύ μεγάλο κακό.
0: Όχι σε μένα.
1: Όχι σε, δεν εννοώ σε
0: σένα. Ναι, το κατάλαβα.
1: Εννοώ στον κόσμο. Μιλάει με ένα τέτοιο μένος, ας πούμε. Σαν να τον πήρα την κληρονομιά.
0: Είναι, γιατί να σας πω κάτι, διότι εδώ τώρα παίζονται.
1: Τι. Εξουσία.
0: Ναι, παίζονται συμφέροντα.
1: Μπράβο. έτσι, μπράβο. Όμοιο στον όμοιο, αήφελα.
0: Σωστό. Ισχύει.
1: Οπότε. Το ίδιο θα κάνουμε κι εμείς. Στον κόσμο.
0: Εγώ
1: δεν
0: πιστεύω
1: δεν
0: ότι...
1: έχουμε δει τα χαμπάρια μας τόσα χρόνια.
0: Πιστεύω, κυρία Σούλα, ότι αν έβγαινε αύριο κάποια στιγμή κάποιος και έλεγε να μαζευτούμε όλοι μαζί να αποφασίσουμε για αυτή τη χώρα.
1: Σιγά.
0: Όχι. Σιγά, καλά, προφανώς και
1: μη
0: σιγά.
1: Μη το κάνει κανένα.
0: Θα τον φάει το μαύρο σκοτάδι.
1: Λέγανε να κάνουνε πρόταση μου πει στο Μητσοτάκη.
0: Εντάξει, η πρόταση μου φύσει. Μισό,
1: κοιτάξτε, όχι, άλλο λέω. Δεν εννοώ την πρόταση μου φύσει, εννοώ και σε κάτι άλλο.
0: Είναι ένα δικαίωμα θέλατε. Κοινοβουλευτικό ναι. Που υπάρχει.
1: Όχι, όχι, όχι, άλλο ήθελα να πω. Λοιπόν, το θέμα είναι ποιος θα το πει. Το κάνει ο Ανδρουλάκη.

0: είμαστε ρε, τρία κόμματα.
1: Με ρωτάτε, δεν με ρωτάτε.
0: Ποια μεγάλα μυαλά έχετε εκεί μέσα, χωρίς εγωισμούς. Αμάν αυτός ο εγωισμός. Εγώ είμαι και κανένας άλλος. Πάρτε 10 ανθρώπους επιστήμονες, καλούς ανθρώπους. Και να τους να πάμε μπροστά. Όχι, ο καθένας, εγώ εδώ. Και σου λέει, εδώ έγινε ένας Άδωνης, έγινε αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας. Γιατί μπήκε μέσα στη διαδικασία της εκλογής. Λες και ξεχάσαμε τι έγινε με το Μημαράκι. Και αν θα γίνει πάλι εκλογές, πάλι θα το ξανακάνει ο Άδωνης αυτό. Mm-hmm. Τόσα χρόνια έχει υπουργό και αντιπρόεδρος ενός κόμματος.
1: Ναι. Mm-hmm.
0: Λοιπόν, τι μιλάμε σοβαρά σε αυτή τη χώρα και ο λαός αντί να βάλει το κεφάλι του κάτω και να δει πώς την ευχή περνάει ο καιρός του μας και δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Τίποτα απολύτως. Τίποτα απολύτως. Ούτε οικογένεια, ούτε παιδιά. Ή να λείπουν τα παιδιά μας έξω και να σκεφτούν τι είναι καλό ρε, για τη χώρα, όχι για την τσέπη μου. Και εγώ να σας πω και κάτι, να σου πω κάτι Μανώλη μου.
1: Να μου πείτε.
0: Ήμουνα πριν από και πάρα πολύ καιρό, πάρα πολύ καιρό, σε στείλα αστείο όμως αυτό, αυτό που λέμε καμιά φορά, ότι αν ήσουν από πρωθυπουργό για μια μέρα, τι θα έκανες ρε παιδί μου.
1: Mm.
0: Θα τους έκλεινε ολονών τα γραφεία.
1: Των πολιτικών.
0: Ναι, ολονών.
1: Ναι.
0: Τι βουλή δεν έχουμε για τους πολιτικούς.
1: Ναι.
0: Κλειστά όλα τα γραφεία.
1: Δεν πρέπει να έχει ένα γραφείο.
0: Τι, να το κάνει τι.
1: Πρέπει να υποδεχτεί τους ψηφοφόρους του.
0: Ποιου, γιατί. Πάει και τους υποδέχεται εκεί που μιλάει.
1: Γιατί.
0: Πού μιλάει, στο σύλλογο της Νέας Δημοκρατίας, ας πούμε, ξέρω εγώ πώς λέγεται.
1: Γραμματέα,
0: της Κυψέλης. Ο γραμματέας δεν έχει χώρο για τη Βουλή.
1: Όχι, δεν έχει, για φανταστείτε. 300 βουλευτές και 300 γραμματείς.
0: Όχι, δεν εννοώ αυτό. Oh. Γιατί χρειάζεται 300 και 300.
1: Και πού θα πηγαίνει ο κόσμος, δεν μπορεί να πάει στη Βουλή.
0: Όταν παίρνεις συμβούλους, θα παίρνεις συμβούλους για το κόμμα.
1: Ναι.
0: Όχι για τον καθένα. Ο καθένας έχει 150 συμβούλους και πληρώνουμε λεφτά. Και σου λέει μετά δεν φτάνει. Βέβαια, πού να φτάσει.
1: Ναι.
0: Συμβούλους από τη μια. Αναθέσεις από την άλλη. Το ένα. Και εμείς καθόμαστε και τσακωνόμαστε που δεν μπορούμε να πάμε διακοπές μια εβδομάδα στην Αίγινα.
1: Γι' αυτό δεν πρόκειται να σας πάρει κανένα ακόμα, κυρία Σούλα, ποτέ.
0: Μωρέ, το θέμα δεν είναι να με πάρει εμένα.
1: Καταλάβατε πώς το λέω.
0: Έχουμε μιλήσει και άλλες φορές, ναι. Περίπου καταλαβαίνεις τι λέω.
1: Ναι.
0: Δεν πρόκειται. Αυτό που σου λέω πραγματικά. Ότι
1: μιλάτε,
0: ακόμα
1: μιλάτε πολύ λογικά.
0: Και ο ξένος να έρθει εδώ, και ο ξένος να έρθει εδώ, θα γίνει σαν τα μούτρα μας.
1: Μπα.
0: Μου θυμίζει ώρες-ώρες το Λαζόπουλο που λέγε παράλογο. Δεν απαντάει.
1: Όχι.
0: Άρα λογικό.
1: Σωστό.
0: Και κάθομαι και ακούω από χτες και σήμερα. Και έχουν όλοι, έχουν γίνει. Έτσι, όλοι. Και άσε με τις δημοσκοπήσεις. Κάθε εβδομάδα 100 δημοσκοπήσεις.
1: Είπαμε, η πρώτη δημοσκόπηση γίνεται την επόμενη μέρα των εκλογών.
0: Ακριβώς, για το ποιος θα βγει.
1: Ναι.
0: Και ένα σωρό αηδίες. Αντί να κοιτάξουμε το χάλι μας και πώς θα προοδεύσουμε τη χώρα μας. Όλος ο ευγενής κόσμος, ο δημοκρατικός κόσμος, κάπου προχωράει μπροστά. Όχι, εμείς πάντοτε πίσω στο 1800. Ούτε καν στην Επανάσταση. Το 1800 ακόμα πιο πίσω. Να έχουμε και τα λουσφέρια μας.
1: Όσο πιο πίσω πάμε.
0: Το βελαΐτι μας.
1: Όσο πιο πίσω πάμε, τόσο πιο σκοτεινά, να ξέρετε.
0: Ναι, αυτό ζούμε. Το ζούμε τόσα χρόνια.
1: Ισχύει.
0: Δεν είμαστε παιδιά 10 χρόνια στο μνημόνιο. Είμαστε 16 χρόνια στα μνημόνια, στη δύσκολη θέση.
1: Μάλιστα.
0: 16 χρόνια είμαστε. Δεν είμαστε έτσι. Και ξαφνικά καθόμαστε και τρογόμαστε εμείς για να παίρνουν τα λεφτά αυτοί. Εμείς θα φαγωθούμε για να παίρνουν αυτοί τα λεφτά και θα πάρουν πιο πολλά και θα τους βγάλουμε δηλαδή εκεί για να παίρνει αυτός μόνο. Ας βγάλουμε και τον άλλο να παίρνει και ο άλλος, ε. Να πω. Τέλος πάντων. Μανώλη μου, καλά μυαλά.
1: Ωραία ευχή, καιρό έχω να την ακούσω. Να είστε καλά, κυρία Σούλα.
0: Το Αγίου Πνεύματος δεν είναι τώρα εδώ κοντά.
1: Ναι, έρχεται τη Δευτέρα.
0: Έτσι, μπράβο. Έτσι.

0: χρειαζόμαστε.
1: Έρχεται ενώ το Άγιο Πνεύμα, αλλά
0: ναι, δεν νομίζω. Το χρειαζόμαστε. Κάθε καλό παιδί μου, Τάκης, κάθε καλό.
1: Καλό βράδυ, καλό
0: συνέχεια.
1: Γεια σας, γεια σας. Διακοπή σύντομη και πάμε στην Άρτα μετά στην κυρία Κατερίνα.
2: Real FM.
3: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία και ένα περιοδικό με τη Real News. Το μυστικό του πατέρα. Οικογενειακά δράματα και μυστικά οδηγούν σε επικίνδυνες αποκαλύψεις. Από τη συγγραφέα Σάρα Μπλέντελ. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και μαστορέματα. Καλοκαιρινή ανανέωση με χρώμα και έξυπνες λύσεις. Ακόμη, Real Auto. Το ένθετο για το αυτοκίνητο. Ο Σπύρος Ρέκας παρουσιάζει τα νέα μοντέλα που πρωταγωνιστούν στην ελληνική αγορά το 2026 και παντού το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
4: Real FM 97,8. Γιατί πραγματικά είναι ένας ραδιοφωνικός σταθμός που ξεχωρίζει με την αξιοπιστία του και νομίζω ότι καλύπτει τα πάντα.
2: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real

0: Εδώ είμαστε 45 λεπτά μετά τις 11. 211-200-8200 το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας. Γιάννη μου, είδα το, αυτό που μου έχει στείλει. Ολόψυχα σου εύχομαι να έρθει. Το συζητάω. Σου έχω πει, δεν εγώ είμαι άσχετος με αυτά, δηλαδή. Αλλά σου έχω πει όταν έχεις έμπνευση να... να κάνεις τέτοιο, να στέλνεις. Όλο ψυχα, μακάρι να σου βγει. Δεν το συζητάμε. Δύσκολο, πολύ βέβαια από ό,τι καταλαβαίνω. Το φοβούνται, λέει το Τσίπρα, καλή μου κυρία, γι' αυτό τσιρίζουν. Κύριος Μιλτιάδης. Ναι, εντάξει, μία... η μία προσέγγιση είναι ότι όταν τον φοβάσαι, εν πάση περιπτώσει θεωρείς ότι κινδυνεύει η θέση σου, κινδυνεύεις να χάσεις τη θέση σου επειδή υπάρχει ο Τσίπρας. Θα δούμε, θα ακούσουμε πολλά τώρα, περιμένετε, και αν κάνει και ακόμα και ο Σαμαράς. Εντάξει, όχι τόσο πολύ, αλλά θα έχει και εκεί, θα έχει νταβαντούρι. Η κυρία Κατερίνα από την Άρτα, ελάτε κυρία Κατερίνα.
1: Ναι, καλησπέρα.
0: Γεια σας κυρία Κατερίνα.
1: Λοιπόν, τι κάνετε?
0: Καλά, το ξέρω εσείς.
1: Λοιπόν, θέλω να πω για τον κύριο Τσίπρα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, εγώ ψηφίζω Τσίπρα και όσο ζω θα ψηφίζω.
0: Ναι.
1: Καταρχάς, έδειξε δείγματα αυτό το λίγο διάστημα που κυβέρνησε, ναι, έδειξε θετικά. Ό,τι μπορούσε ο άνθρωπος, έκανε και λάθη σίγουρα, γιατί ένας άνθρωπος που δουλεύει πραγματικά, κάνει και λάθη. Λοιπόν, εδώ ποιοι μας βάλανε, αυτό δεν το σκεφτόμαστε, ποιοι χρεοκούπησαν μάλλον την Ελλαδίτσα μας, ποιοι, πέστε μου κύριε Παραδάλη, ποιοι, θέλω να το ακούσω από σας. Ποιοι χρεοκόπησαν την Ελλάδα μας?
0: Το Πασόκ και η Νέα Δημοκρατία, ποιοι το χρεοκόπησαν?
1: Συγγνώμη?
0: Το Πασόκ και η Νέα Δημοκρατία.
1: Έτσι, μπράβο.
0: Γιατί, εντάξει,
1: γιατί δεν μιλάτε? Θα
0: μάθουμε τώρα αυτά η ιστορία.
1: Συγγνώμη, όχι, το λέω για να το εμπεδώσουν κάποιοι. Και γιατί τόσο μένος για τον Τσίπρα? Καταρχάς, ο Τσίπρας είναι πατριώτης μου. Και ξέρω την οτροπία των περισσότερων.
0: Όταν λέτε είναι πατριώτης, εννοείται ότι είναι από την Άρτα.
1: Από την Άρτα, βέβαια.
0: Γιατί έτσι όπως το είπατε, ακούστηκε κάπως και θα μου στέλνουν τώρα μηνύματα. Και δεν θα έχουν άδικο. Διότι η Βόρεια Ελλάδα χρεώνει στο Τσίπρα το θέμα των Σκοπίων. Όχι, κοιτάξτε, εσείς γελάτε. Εσείς γελάτε, αλλά στη Βόρεια Ελλάδα δεν γελάνε.
1: Ξέρετε γιατί γελάω? Γιατί απάλλαξε.

0: έδειξε και τη Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ που θέλανε να εντάξουν τα Σκόπια, τη Βόρεια Μακεδονία όπως τη λένε τώρα, αλλά και φοβόντουσαν, πρώτα τα αεροπλάνα, τα τουρκικά θα... μπερδεύεται και η γλώσσα μου και με έχει μεγάλη.
1: Δεν πειράζει.
0: Λοιπόν, φέρανε βόλτες από πάνω από την Ελλαδίτσα μας και από δεξιά, από τα δεξιά εδώ στο Αιγαίο Πέλαγος. Τώρα είναι μόνο το Αιγαίο. Λοιπόν, μας απάλλαξε και καλά έκανε. Ήταν υποχρέωση και ο Μετσοτάκης, ο παλιός, ο παππούς ο Μετσοτάκης, ήθελε, θυμάστε τότε...
1: Δεν υπήρχε περίπτωση με κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας να περάσει αυτό που πέρασε. Γιατί δεν θα το δέχονταν οι βουλευτές.
0: Να με αφήσετε να μιλήσω. Δεν υπάρχει, το λέτε εσείς, δεν υπάρχει, γιατί κάποιοι μπορεί να είχαν συμφέροντα ή βλέψεις. Δεν ξέρω τι λέω εγώ τώρα. Αυτό είναι αυθαίρετο δικό μου. Λοιπόν, ο Τσίπρας είναι ο καλύτερος. Γιατί έδειξε, όπως σας είπα και πριν, έδειξε δείγματα, είχε, κυβέρνησε σε μια περίοδο που άλλοι χρεοκόπησαν την Ελλάδα και την έβγαλε στο ξέφωτο. Και ήρθε μετά ο Μητσοτάκης με αυτά που λέγανε, με αυτά τις κατηγορίες, τα ψέματα, ασύστολα ψέματα, και συνεχίζουν να λένε. Όχι, έκανε και λάθη σίγουρα. Σαν αρχάριος, σίγουρα θα έκανε και
1: μισό λεπτό,
0: λάθη.
1: Μισό λεπτό. Εγώ το αρχάριος δεν το δέχομαι.
0: Σαν για κανέναν. Αρχάριος στην κυβέρνηση.
1: Ναι, όχι, δεν το δέχομαι για κανέναν.
0: Αυτό είναι δικό σας.
1: Εγώ, ναι, όμως... για κανέναν, ούτε για τον Τσίπρα, για κανέναν. Όχι, δεν το λέω μόνο για τον Τσίπρα.
0: Λοιπόν, κοιτάξτε.
1: Α, δηλαδή, συγγνώμη να σας κάνω μια ερώτηση. Τώρα που δεν είναι αρχάριος.
0: Ναι.
1: Αν τον επιλέξει ο κόσμος όταν θα γίνουν εκλογές.
0: Ναι.
1: Πάει να πει ότι δεν θα δικαιολογείται να κάνει λάθη.
0: Κοιτάξτε.
1: Εννοώ φαίνεται, του βεληνεκούς του αρχαρίου.
0: Συγγνώμη. Ναι. Ήταν αρχάριος στην κυβέρνηση και στα δύσκολα.
1: Ναι, αλλά να σας πω κάτι. Αν λοιπόν, είναι αρχάριος, να βγει και να πει ότι παιδιά, εγώ είμαι αρχάριος.
0: Όχι,
1: δεν τη δικαιολογώ, κυρία Κατερίνα. Κυρία Κατερίνα, ναι. Μισό λεπτό. Δεν δικαιολογώ την κυβέρνηση, αλλά δεν δέχομαι και τη λογική του ότι ήταν αρχάριος και έκανε λάθη.
0: Λοιπόν,
1: διότι αν ήταν αρχάριος.
0: Εσείς, συγγνώμη, μην το δέχεστε. Το λάθος το ένα ήταν, αλλά δεν έφερε και αντίρρηση που συμμάχησε μαζί με τον Καμένο, που ο Καμένος ξέρουμε τι πρέσβευε, αλλά ήθελε να σώσει, συγγνώμη, την Ελλάδα και τα κατάφερε. Με το Σόιμπλε εκεί πέρα, θυμάστε τότε που διαπραγματευότανε ο Αλέξης μας, εγώ τον έχω παιδί. Στην ηλικία μου είναι παιδί μου και το αισθάνομαι έτσι. Γιατί ο Αλέξης μας ήθελε πραγματικά να σώσει την Ελλάδα.
1: Και πώς φτάσαμε εδώ που φτάσαμε.
0: Όταν ο άλλος, ας μην τον χαρακτηρίσω και τον έχει υπουργό υγείας τόσα χρόνια από την πρώτη στιγμή και αντιπρόεδρος, με τι ανταλλάγματα βγάλανε το Μετσοτάκη πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας.
1: Συγγνώμη, κυρία Κατερίνα, επειδή θα μου πείτε τώρα ότι υπερασπίζομαι την
0: κυβέρνηση.
1: Δεν πειράζει, να το καλά κάνετε και το λέτε.
0: Συγγνώμη, το λέω.
1: Δεν πειράζει, δεν έχω πρόβλημα.
0: Εγώ δεν έχω πρόβλημα.
1: Ναι, να σας κάνω μια ερώτηση.
0: Να μου κάνετε.
1: Ο Τσίπρας λοιπόν, ο Αλέξης μας που λέτε, που ήθελε να σώσει την Ελλάδα.
0: Όχι, ήθελε.
1: Που θέλει να σώσει την Ελλάδα. Για ποιο λόγο δέχτηκε να γίνονται πληστηριασμοί και να παίρνει. Και μισό λεπτό, κυρία Κατερίνα, να τελειώσω.
0: Ξέρω τι θέλετε να πει.
1: Ξέρετε, αλλά να το πω.
0: Ναι.
1: Και για ποιο λόγο δέχτηκε να γίνουν ηλεκτρονικοί πληστηριασμοί για να μην μπορεί να πάει ο Λαφαζάνης να του

0: σταματήσει όσο μπορούσε. Και γιατί δέχτηκε να υποβαθμιστεί ο νόμος Κατσέλη και δεν είπε «Εγώ μέχρι εδώ, σπίτι κανενός».
1: Διαβάσατε ψέματα, το βιβλίο. Λέω. Το βιβλίο το διαβάσατε.
0: Ψέματα λέω.
1: Λοιπόν, όχι, έγιναν αυτά.
0: Α, γιατί, επειδή ήταν αρχάριος.
1: Καθίστε μου, ρε παιδάκι.
0: Δηλαδή
1: μου.
0: Τώρα που θα έρθει θα αναστείλει όλους τους πληστηριασμούς.
1: Ωρα, παιδάκι μου, αφήστε με να
0: θα
1: μιλήσω,
0: κλείσει τα φαντς. Θα τα βάλει με τις τράπεζες.
1: Λοιπόν,
0: γιατί στο βιβλίο δεν τα γράφει αυτά.
1: Μια τράπεζα χρειαζότανε εδώ και κρατική και θα την κάνει.
0: Πότε?
1: Αν βγει.
0: Γιατί το είδατε πουθενά γραμμένο αυτό.
1: Λοιπόν, συγγνώμη.
0: Το είδατε πουθενά γραμμένο.
1: Όχι, το λέω εγώ.
0: Α, εσείς το λέτε.
1: Εγώ
0: περίμενα να το ακούσω από τον Τσίπρα όμως.
1: Συγγνώμη.
0: Ο
1: Τσίπρας ανέλαβε. Αφήστε με να μιλήσω.
0: Σας παρακαλώ.
1: Σας παρακαλώ, αφήστε
0: αλλά
1: με να μιλήσω.
0: Αλλά μην μου βάζετε και φωτοστέφανο στον Τσίπρα.
1: Έχετε το λεγό της σκέψης μου. Αφήστε με να μιλήσω. Έτσι κάνετε αφήνω. Με πολλούς ακρότες.
0: Είναι γνωστό, εγώ είμαι Νέα Δημοκρατία.
1: Ναι, είστε Νέα Δημοκρατία και μάλιστα βαμμένος Νέα Δημοκρατία. Με γεια σας, με χαρά.
0: Στο Γιάννη εδώ να τα πείτε αυτά.
1: Και εγώ είμαι, συγγνώμη.
0: Ναι, ελάτε.
1: Είστε Νέα Δημοκρατία.
0: Εννοείται, τι συζητάμε.
1: Είστε. Το ξέρω.
0: Ναι.
1: Το ξέρω, το αντιλαμβάνομαι.
0: Το αντιλαμβάνομαι.
1: Αφού σας ακούω.
0: Ευτυχώς είχε την αντίληψη.
1: Δεν μπορεί ο κάθε ένας να εκτιμήσει από τα λόγια που λέει κάποιος. Να εκτιμήσει.
0: Εννοείται.
1: Τι είναι.
0: Σας ακούω με πολύ προσοχή.
1: Λοιπόν, τι έλεγε ο περίφημος υπουργός υγείας που αυτός κατέστρεψε την υγεία. Δεν θέλω να πω ούτε το όνομά του. Καταλάβατε, κατέστρεψε την υγεία.
0: Να σας κάνω
1: όταν
0: μια ερώτηση.
1: Διαπραγματευόταν ο Τσίπρας με το Σόιμπλε, τι έλεγε? Γερουντιερά. Ενάντια στην Ελλάδα μας. Ενάντια στην Ελλάδα μου. Να μην ενδώσει ο Σόιμπλε. Καταλάβατε. Και αυτοί μου κάνουν τώρα τους πατριώτες.
0: Να κάνω μια ερώτηση.
1: Να μου κάνετε.
0: Πείτε μου λίγο, ο Τσίπρας τους διάλεγε τους συνεργάτες του?
1: Στην αρχή όχι.
0: Πότε τους διάλεγε?
1: Όχι.
0: Πότε τους διάλεγε?
1: Μετά, δεν ήξερε.
0: Πότε πείτε μου.
1: Τι πότε?
0: Πότε τους διάλεγε?
1: Για ποιους συνεργάτες, τους πρώτους?
0: Και τους τελευταίους.
1: Τους τελευταίους τους διάλεξε.
0: Ναι.
1: Βέβαια.
0: Τον διάλεξε τον Κατρούγκαλο.
1: Εγώ δεν μιλάω για τον Κατρούγκαλο.
0: Α, δεν ήταν συνεργάτης του.
1: Λοιπόν, ο Κατρούγκαλος ήταν ο χειρότερος.
0: Α, ναι.
1: Πληρωμένος.
0: Α.
1: Κάποιοι τον πλήρωσαν.
0: Αλλά δεν είχε πάρει χαμπάρι.
1: Συγγνώμη, γιατί δεν μ' αφήνετε να μιλήσω, ρε παιδάκι μου?
0: Τον άλλο, τον Τζακαλώτο που τον είχε υπουργό οικονομικών μέχρι την τελευταία μέρα.
1: Γιατί ποιος δεν τον διάλεξε? Αφήνετε να μιλήσω.
0: Σας κάνω να μην κάνουμε διάλογο, όχι, ε.
1: Όταν πάνω από κάτι, εγώ μπαίνετε πάνω. Δεν με αφήνετε να ολοκληρώσω.
0: Ελάτε.
1: Έτσι κάνετε με πολλούς. Δεν είναι λογική αυτή. Άρα και δεν θέλετε να πω.
0: Σας ακούω.
1: Πω έτσι.
0: Σας ακούω.
1: Λοιπόν, εγώ θα πω αυτά που θέλω. Έχουμε μια φασιστική κυβέρνηση. Και την έχουμε και σας το είπα και κάποια άλλη φορά. Τι είναι ο Βορύδης? Δεν ήταν γραμματέας, ήταν φοιτητής τότε στη νομική και ήταν γραμματέας, το επαναλαμβάνω, της νεολαίας του Παπαδόπουλου, της ΕΠΕΝ. Εγώ τότε ήμουνα νέα και τα παρακολουθούσα από μικρή τα πολιτικά, γιατί η οικογένειά μου είχε λάβει μέρος στην αντίσταση. Καταλάβατε. Είχε λάβει μέρος.
0: Ποιος
1: και
0: είχε.
1: Δεν μπορεί ο καθένας συγγνώμη, να λέει ότι το καπνίζει. Λοιπόν, αυτά σας λέω. Είχα και έχω πολλά να πω, αλλά αυτή, το επαναλαμβάνω, η κυβέρνηση είναι φασιστική, χουντική. Γιατί πήγε σε δεύτερη, ακύρωσε τότε με τις εκλογές το 16 που γίνανε, που βγήκε νέος πρόεδρος στη Νέα Δημοκρατία ο Μητσοτάκης. Γιατί πήγε σε δεύτερη Κυριακή, ακύρωσαν την πρώτη?
0: Το είχαν στημένο.
1: Αφήστε με να μιλήσω.
0: Όχι, λέω, τι σας νοιάζουν τα εσωκομματικά της Νέας Δημοκρατίας?
1: Ναι.

0: γιατί βγαίνει τώρα και λέει ο Τσίπρας έτσι και ο Τσίπρας αλλιώς.
1: Τον Κασελάκη ποιος τον έφερε?
0: Α, τον Κασελάκη.
1: Ποιος τον έφερε, εγώ?
0: Περιμένετε, τον Κασελάκη κάποιος το σύστη και τον έβαλε.
1: Ποιος τον έβαλε?
0: Καθίστε να.
1: Ποιος τον έβαλε, ο Τσίπρας δεν τον έβαλε?
0: Ο Τσίπρας στην τελευταία θέση στο επικρατεία.
1: Και επιβέζει το κόμμα.
2: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή. Η ενημερωτική εκπομπή «Μαζί στις 10» με τη δημοσιογράφο Νατάσα Παμπρή κάθε πρωί από Δευτέρα έως και Παρασκευή από τις 10 μέχρι τις 11. Η Νατάσα Παμπρή καταγράφει την επικαιρότητα, μιλάει με τους πρωταγωνιστές της και σχολιάζει τα γεγονότα με θέματα και τις τελευταίες εξελίξεις από όλα τα νησιά της Δωδεκανήσου. Άμεσα, έγκυρα, αξιόπιστα. Η ενημέρωση σε πρώτο πλάνο. 10 με 11 από Δευτέρα έως Παρασκευή στον Real Voice 99,5. Στο αληθινό ραδιόφωνο. Μια καινούργια μέρα ξεκινά. Τα νησιά μας συντονίζονται. Απ' άκρη σ' άκρη, σε όλα τα Δωδεκάνησα, γινόμαστε μια μεγάλη παρέα. Κάθε πρωί στις 7, μοιραζόμαστε την πρώτη καλημέρα και δίνουμε φωνή στους πολίτες των νησιών μας. Γιατί η αληθινή ενημέρωση ξεκινά από τη δική σας καθημερινότητα. Πρώτη καλημέρα με τον Μανώλη Παπάζογλου. Καθημερινά, Δευτέρα έως Παρασκευή, 7 με 8 το πρωί. Στον Real Voice 99,5. Η δική σας φωνή σε όλα τα Δωδεκάνησα.

0: ραδιόφωνο.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Αυστηρή απάντηση έδωσε η Αθήνα στις αναφορές του Τούρκου Υπουργού Άμυνας περί αποστρατιωτικοποίησης των νησιών του Αιγαίου και προστασίας της γαλάζιας πατρίδας. Αναθεωρητικές και αυθαίρετες χαρακτηρίζουν τις τουρκικές θέσεις για τα ελληνικά νησιά πηγές του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, διαμηνύοντας ότι δεν γίνονται αποδεκτές. Επισημαίνουν παράλληλα ότι οι ελληνικές ενόπλες δυνάμεις διατηρούν αδιάλειπτα υψηλό επίπεδο επιχειρησιακής ετοιμότητας και αποτρεπτικής ισχύος. Στη σύλληψη τριών ατόμων προχώρησε η αστυνομία μετά από καταδίωξη οχήματος, το οποίο επέβαιναν τέσσερα άτομα αλβανικής καταγωγής που είχαν εμπλακεί σε επεισόδιο με πυροβολισμού στα Πατήσια. Συγκεκριμένα, ένας εκ των τεσσάρων εισέβαλε ένοπλο σε κατάστημα επί της Πατησίων, πυροβόλησε τον ιδιοκτήτη στα πόδια και στη συνέχεια επιβιβάστηκε στο όχημα με τους συνεργούς του. Αναζητείται ο τέταρτος. Συνελήφθη για έκθεση ανηλίκου η μητέρα του 10χρονου που ανασύρθηκε νεκρός από αρδευτικό κανάλι στην Ηράκλεια Σερών. Οι αρχές προχώρησαν στη σύλληψη και μια 43χρονης, η οποία φέρεται να χρησιμοποιούσε καλώδιο που περνούσε μέσα από το κανάλι για ρευματοκλοπή. Αναμένεται η νεκροψία προκειμένου να αποσαφινιστεί εάν το συγκεκριμένο καλώδιο συνδέεται με το θάνατο του αγοριού. Προφυλακιστές κρίθηκαν μετά την απολογία τους οι 7 κατηγορούμενοι για σχέσεις με τις 2 εγκληματικές οργανώσεις διακίνησης ναρκωτικών που εξάρθρωσε η αστυνομία την προηγούμενη εβδομάδα στην Κρήτη. Νέες προειδοποιήσεις προς το Ιράν απίφθηνε ο Αμερικανός πρόεδρος λέγοντας ότι δεν είναι ικανοποιημένος από την πορεία των διαπραγματεύσεων, ενώ ξεκαθάρισε ότι δεν θα άρει τις κυρώσεις προς την Τεχεράνη ως αντάλλαγμα για την παράδοση του εμπλουτισμένου ουρανίου. Σε εξέλιξη βρίσκεται η πυρκαγιά που ξέσπασε νωρίτερα σε επιχείρηση στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας, επιτόπου επιχειρούν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις, καθώς λόγω των έφλεκτων υλικών της επιχείρησης η πυρκαγιά πήρε γρήγορα μεγάλες διαστάσεις.
0: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
1: Η Crystal Palace κατέκτησε για πρώτη φορά στην ιστορία της

0: Εδώ είμαστε. 5 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα, αλλάξαμε μέρα. 28 έχει ο μήνας, Πέμπτη. Πάει και ο Μάιος σιγά σιγά. Γελάει εδώ ο κύριος Αλεξάνδρος. Γεια σου Γιώργο από την Αγγλία, όχι ο Γιώργος από το Λονδίνο, άλλος Γιώργος. Κυρία Ευγενία λέει, κύριε Παρδάλη δεν την αφήνετε να μιλήσει, ηρωνία, διακοπές, έλεος. Πες τα λέει Μανώλη κυρία Γωγό, πόσος κόσμος ξέρει λέει κυρία, πόσος κόσμος έχασε το σπίτι του. Το ξέρα λέει ότι είσαι ο νεοδημοκράτης, ο Μπούμερακ. Τα έχουμε πει ρε Μπούμερακ, τα έχουμε πει με την Ελένη 15.000 φορές. Το τρίωρο της Νέας Δημοκρατίας κάνω κάθε βράδυ. Μανώλη, και μόνο που συμφώνησε να λένε τα Σκόπια Βόρεια Μακεδονία, φτάνει, έχει τελειώσει για μένα. Και ακόμα και τώρα το υπερηφανεύεται, μου γράφει ο κύριος Νίκος. Ο κύριος Αναστάσιος λέει το αφήγημα. Ο κύριος Μιχάλης λέει: μόνο που έδωσε το όνομα, φτάνει, πες της κυρίας, 2.500 χρόνια ιστορίας και μιλάει ακόμα. Όταν ανέβηκε, μου γράφει η κυρία Ρένα το Πασόκ το 81, αύξησε τις αγροτικές τάξεις. Γιαγιά μου έλεγε: Αντρέας μου και έλειωνε. Έτσι θα γίνει και τώρα. Ηλικιωμένοι θα τον ψηφίσουν γιατί έχει κολλήσει κασέτα. Οι ηλικιωμένοι πάντως δεν το ψήφισαν στις εκλογές που κέρδισε ο Μητσοτάκης, δεν ξέρω. Επιπλέον λέει όπου δεν καταλαβαίνουν έχουν δημιουργήσει το δικό τους αφήγημα και όλοι οι άλλοι είναι δεξί, ναι. Και εγώ ως γνωστόν είμαι, κρατάω και τη σημαία μπροστά. Κυρία Λευκή, ελάτε.
1: Καλησπέρα σας κύριε Παρδάλη.
0: Έτσι, μπράβο.
1: Τι κάνετε?
0: Δόξα τω Θεώ.
1: Ελληνικά θα μιλάνε.
0: Ωραία.
1: Μετά από καμιά δεκαριά φορές έγινα καλή μαθήτρια.
0: Πολύ όμορφα.
1: Και εγώ χθες άκουσα τη συμβουλή σας.
0: Και πήρατε στην Deutsche Welle.
1: Τρεις ώρες άκουγα το Deutsche Welle, στα Beatle Welle, στα μεσαία.
0: Πολύ καλά. Έχετε ραδιόφωνο που πιάνει μεσαία.
1: Εννοείται. Κλείσαμε τη τηλεόραση 6 χρόνια για να μην βλέπω φάτσες ψεύτικες, κακές.
0: Περίμενε, Λάσκαρ, τα μεσαία ποια είναι? Δεν είναι τα βραχαία. Όχι.
1: Γεια σου Λάσκαρη.
0: Γεια σου Λάσκαρη. Ναι, δεν είναι FM τα μεσαία. Όχι.
1: Γεια σου κυρία. Στο τηλεφωνικό κέντρο. Κυρία Δέσποινα. Ναι, βραχνιασμένο. Έχουμε και ένα κόκκινο φεγγάρι εδώ.
0: Έχει πανσέλινο που μεθαύριο θα ζω.
1: Κόκκινο λέω είναι, όχι μπλε.
0: Κόκκινο.
1: Δεν μου λέτε κύριε Παρδάλη.
0: Μάλιστα.
1: Τι κουσούρι είναι αυτό που αποκτήσατε στην πορεία της εκπομπής?
0: Ποιο πράγμα?
1: Διακόπτετε τους ακροατές και δεν τους αφήνετε να εκφραστούν.
0: Την πρώτη μέρα.
1: Καλά, εγώ είμαι εμπειρικό στα αιτία και...
0: Αν λέει κάποιος κάτι για τη Νέα Δημοκρατία, τον κόβω κατευθείαν.
1: Αφού φαίνεστε από μακριά και ακούγεστε ότι είστε μπλε. Κατά μπλε.
0: Ποιο μπλε δεν γίνεται.
1: Όχι.
0: Έχουν βγάλει όλους τους άλλους κόκκους και έχουν μείνει μόνο οι μπλε.
1: Ναι. Και εγώ που είμαι πράσινη, οικολόγα.
0: Και τι να κάνω εγώ τώρα.
1: Και φυτό χορτοφάγος.

0: Πράσινη είμαι.
1: Ναι.
0: Αλλά δεν σημαίνει ότι είμαι και Πασόκ.
1: Όχι, δεν
0: είμαι. Και γιατί να είμαι Πασόκ. Καλησπέρα, δεν έστειλε ακόμα. Αφού ο Ανδρουλάκη, σύμφωνα με τον κύριο Γεωργιάδη, είπε το μεσημέρι δεν χαμογελάει ποτέ αυτός ο άνθρωπος. Έτσι είπε. Εγώ δεν ξέρω, δύο φορές τον είδα, αφού δεν ήθελα να βλέπω όψεις, να το πω κομψά και όχι φάτσες. Ναι. Και μόλις τον ψήφισαν, τι είχα πει εγώ στον αέρα. Απαπα, ψήφισαν το χλιδάτο. Απ' την Ευρωβουλή. Είπαμε, όποιος θέλει να κάνει έναν καλό λογαριασμό, θα μπει στην Ελληνική Βουλή, αφού δεν είχε άλλο επάγγελμα, όπως είπε προχθές. Κάποιος, γιατί δεν το συγκράτησα, είπαμε, δεν κάθομαι και κολλημένοι. Κάνουμε και δουλειές.
1: Κοιτάξτε λέει, στον Ανδρουλάκη.
0: Ορίστε.
1: Το και εσάς.
0: Ναι, και είπε νόμιμο. Ότι...
1: Όχι στον Ανδρουλάκη, θέλω να αναγνωρίσω κάτι.
0: Τι?
1: Ήρθα από την Ευρωβουλή, πήρε την ηγεσία του κόμματος, τον αμφισβητήσανε, ξαναέκανε εκλογές και ξανακέρδισε.
0: Δεν το είπα εγώ,
1: θα,
0: όχι.
1: Το τι θα κάνει στις εκλογές δεν ξέρω. Αλλά... Το να τον αμφισβητεί τώρα κάποιος,
0: ναι.
1: Ενώ έχει ήδη αμφισβητηθεί μέσα στο κόμμα, χωρίς να έχει πάει σε εκλογές,
0: ναι.
1: Και να ξανακερδίσει τις εκλογές, δεν ξέρω αν έχει τόσο δυνατό μηχανισμό, με γεια του, με χαρά του.
0: Εγώ είπα πριν κανένα μήνα περίπου ότι ναι, να δοκιμάσουμε και τον πράσινο, μπορεί κάτι να κάνει. Και με μερικά είχα πει πριν μερικούς μήνες, όχι πολλούς, συμφωνώ είπα. Δεν ανερώ αυτά που λέω. Είτε σοβαρά είτε λιγότερο σοβαρά. Γεια σου, Μπούμεραν.
1: Έχει στείλει εδώ και ώρα. Γεια σου, Μίσης Σουάιτ.
0: Έτσι είπε.
1: Ναι.
0: Τον άκουσα χθες την αναμονή. Δεύτερη φορά.
1: Συγγνώμη.
0: Όπου κοίτσες. Να πω και την καλησπέρα μου στις συμπάθειες μου, στους δύο Γιάννηδες, στην κυρία Γεωργία, στην κυρία Ντόρα. Τα λέω γρήγορα. Στον κύριο Αυγολέμωνο. Γεια σας, κύριε Μερμηδόνα. Και πραγματικά τώρα χωρίς αστεία, χάρηκα στην αναμονή που άκουσα τον κύριο Γιώργο από τα Πατήσια.
1: Ναι.
0: Τον συμπαθώ τον κύριο Γιώργο και έχει και πολύ ωραία φωνή.
1: Χθες τον ακούσατε.
0: Χθες τον άκουσα, ναι. Είπα.
1: Ναι, ναι.
0: Ναι. Και ξαφνικά, γιατί τόσο πολύ θόρυβος μέχρι το μεσημέρι. Το απόγευμα δεν έχει θόρυβο Τσίπρα, έχει πάλι Ιράν, πάλι τον Τραμπ. Που λέει και ένας παλιός συνάδελφός σου. Δεν τον λέει Τραμπ, τον κύριο Τραμπ.
1: Τραμπ είναι, Τραμπ είναι το, αυτό που κυκλοφορεί κάτω στα, στις ράγες.
0: Τραμπ τον λέει Τραμπ.
1: Α, Τραμπ.
0: Έτσι. Παλιός συνάδελφος λέμε, δεν λέμε ονόματα.
1: Όχι.
0: Έτσι. Και επειδή λέμε συνάδελφος τώρα, δεν το άκουσα τώρα, δεν κάνω χιούμορ τώρα. Γιατί είπε ο συνάδελφός ο Παναγιωτόπουλος και δεν το άκουσα εγώ.
1: Τι είπε?
0: Πώς τον απέλησαν από το κόντρα.
1: Δεν ξέρω αν τον απέλησαν, δεν ξέρω πώς είχε γίνει.
0: Έτσι είπε, τον απέλησαν είπε. Αλλά δεν με απέλησαν γι' αυτό και δεν άκουσα το λόγο.
1: Δεν το έχω ακούσει. Όχι, δεν το ξέρω. Έχει κάνει ανάρτηση για ποιο λόγο έφυγε.
0: Ξέρω, δεν ασχολούμαι με αυτά λέμε.
1: Ούτε εγώ
0: ασχολούμαι μόνο με το ραδιόφωνο είπα.
1: Ξέρω ότι σταμάτησε, ξέρω ότι έβγαλε μια
0: τον
1: δήλωση.
0: Τον απέλησαν είπαν.
1: Ναι, ξέρω ότι έκανε μια δήλωση ο Κοτζιάς και μετά έκανε μια δήλωση ο Κουρής. Τώρα, αν έχει κάνει κάτι καινούργιο Παναγιωτόπουλο, δεν το έχω παρακολουθήσει.
0: Εγώ το συμπαθώ τον Παναγιωτόπουλο.
1: Εντάξει, σίγουρα είναι κάτω.
0: Ναι, τον συμπαθώ, το λέω.
1: Ναι, δεν ξέρω αν έχει κάνει.
0: Δύο φορές τον έχω δει. Καλεσμένο.
1: Καλά,
0: το μόνο το ελάττωμα είναι μιλάει γρήγορα. Μιλάει γρήγορα.
1: Ναι.
0: Αλλά είναι συμπαθής. Και τον θεωρώ και κάπως σοβαρό. Για μένα.
1: Κοιτάξτε, οι άνθρωποι είναι ή σοβαροί ή δεν είναι σοβαροί. Δεν υπάρχει κάποιος σοβαρός. Σοβαρός είναι ο άνθρωπος.
0: Όχι. Εντάξει τώρα. Η άποψή μου. Για να τον
1: ναι, δεν είναι κάποιος σοβαρός. Είναι σοβαρός, αυτό λέω.
0: Και να τον αναφέρω. Τι τον αναφέρω, τον κάνω παρέα. Και ξαφνικά να δώσω τους ιδιαίτερους χαιρετισμούς μου, πάει ο χρόνος μου, στον κύριο Γεωργιάδη. Γιατί για όλους έχει απαντήσεις. Για τον εαυτό του δεν έχει ποτέ να δώσει μια απάντηση, κύριε Γεωργιάδη.
1: Γιατί ρώτησε κανείς κάτι.
0: Είπαμε. Είχα πει παλιά επί προσωπικού, θα συμπαθώ για τους δικούς μου λόγους. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι θα συμφωνώ και με ό,τι λέει. Τι λέει. Δηλαδή όλη η Νέα Δημοκρατία, έχω πει εγώ, είναι 10 άτομα, 50. Και ξαφνικά ο ΕΦΚΑ Ιωαννίνων

0: δεν έχει ρευματολόγο. Δεν έχει οφθαλμίατρο παρασκευές για να πάρω με παραπεμπτικό. Και πώς το έχει, τώρα τα μαθαίνω κι εγώ. Πώς το έχει όλες τις μέρες πρωί και την, την Πέμπτη το απόγευμα είναι απογευματινός. Εγώ τώρα τα μαθαίνω στο εκεί και στο, με τους οδηγούς εδώ που είμαι μόλις 19 χιλιόμετρα ότι κάθε Παρασκευή έχουν, λέει, τα χωριά, λέει, στην κοινωνία όποιος δεν οδηγεί και ο ένας δεν παίρνει τον άλλον. Και στην ανάγκη θα πάρουμε ταξί, όπως έπαιρνα όλα μου τα χρόνια ταξί. Και πώς θα ερχόμουν, αφού δεν ήθελα να ξυπνήσω πρωί για να πάρω το πρωινό λεωφορείο, αφού μετά από 25 χρόνια σταμάτησα το αεροπλάνο. Εγώ η πλέμπα, η απλήρωτη, ήθελα και αεροπλάνο. Δεν τρεπόμαι. Εννοείται με το αεροπλάνο. Και μετά από την Κέρκυρα στην Αθήνα πάλι με το αεροπλάνο.
1: Αλήθεια.
0: Εννοείται. Τι θα πήγαινα εγώ
1: που δεν μ' αρέσει
0: ούτε στη σκέψη να οδηγώ.
1: Ναι.
0: Όχι στην πράξη, στη σκέψη. Και εδώ πέρα, χάς και αδιανό, έχω πει πριν κάτι μήνες στον καράζ εδώ, πεταμένα χρήματα, άδειο. Εδώ είναι. Και αυτό είπα θα το κάνω ενοικιαζόμενο, γιατί είναι μεγαλούτσικο. Και τώρα χωρίς χιούμορ. Και να ακούω ότι δεν έχει... Και θέλω να πάω στο διευθυντή, να του πω τι θα γίνει. Και εγώ τώρα μαθαίνω αυτά, κάθε Παρασκευή. Και μας λένε οι οδηγοί, είστε και τυχεροί που έχετε κάθε 8, λέει, γιατί είχαμε κάθε μέρα. Τι κάθε μέρα τώρα, κάθε μέρα με όλα τα ξεβράκωτα, με τα μαύρα, 50 δις μαύρα, αυτοκίνητα 2 και 3. Και μόλις άκουσα ότι μόλις άρχισε το θόρυβος για τα καύσιμα, έλεγε εδώ, ένας είχε 3 αυτοκίνητα και τα πήγε και τα 3. Και δεν τον έπιασε στις φαλιάρες. Μιλάμε για τέτοιο κατάντημα. Αυτό που λέω εγώ, εγώ και η παρέα μου. Για να πάω να πνιγήσει, βρες λύση μόνο σου. Μπες και εσύ σε κλίκες. Δεν λέω τώρα, είδες τι καλό παιδί είμαι. Πολύ καλό, ε. Δεν λέω καμόρα τώρα και μπάντε και πώς το, μαφία και κόζα νόστρα. Ξέρετε κύριε Παρδάλη τι σημαίνει κόζα νόστρα? Που έψαχνα στο λεξικό. Τώρα παίρνω καινούργια λεξικά. Μια έκδοση που δεν την είχα. Από τα 16 μου μαζεύω ξένο.
1: Δεν ήξερα, μου είπε τώρα Λάσκαρη στα δικά μας πράγματα, λέει.
0: Μπράβο, Λάσκαρη. Λοιπόν, άκου. Το κόζα είναι...
1: Τα πράγματα, λέει.
0: Ναι. Δική μας νόστρα είναι υπόθεση.
1: Ναι.
0: Τώρα την Παρασκευή που θα πάρω αυτή την καινούργια έκθεση. Έκθεση στα... Θα πάρω 5 τώρα λεξικά. Ναι. Γερμανικά, ισπανικά... και τα ιταλικά τα ανανεώνω και θα πάρω και τελευταίο το γαλλικό. Δεν μ' αρέσουν οι Γάλλοι, τους χαίρομαι, λες και τους έκανα παρέα. Έχουν γκέτο και δεν μ' αρέσουν. Ναι, δεν μ' αρέσουν αυτά εμένα. Εγώ είμαι ωραία και εσύ είσαι ο κατώτερος. Και εδώ τώρα στο θέμα, και να κλείσω, γιατί τον έφαγα το χρόνο μου και με το παραπάνω. Ήθελα να το πω αυτό την προηγούμενη εβδομάδα. Ναι, ακούμε κάθε τρεις και λίγο ότι έχουμε ακριβό ρεύμα, έτσι, έχουμε ακριβό ρεύμα, εγώ το βλέπω εδώ, σύμφωνα με κάτω, σιδέρωνα κάθε μέρα, κυρίως όταν εργαζόμουν, 34 σετ το μήνα ήθελα, λινά και βαμβακερά, που ήθελαν πολύ σίδερο αυτά, το λινό και το βαμβακερό, λινά το καλοκαίρι εννοείται, και... Δεν είπε ούτε ένας, ούτε κι εσείς κύριε Παρδάλη, γιατί εξαγάγουμε, λέει, εμείς ρεύμα. Δηλαδή πού, στη Βουλγαρία, στη Ρουμανία, στην Αλβανία, πού το εξαγάγουμε το ρεύμα, δεν λέει κανένας. Μια σωστή, μια ολοκληρωμένη κουβέντα. Γιατί αφού έχουμε, μας περισσεύει, γιατί το εξαγάγουμε το ρεύμα? Γιατί το εξαγάγουμε ακριβό και παίρνουμε χρήματα και αφήνουμε το δικό μας ακριβό? Για πες και εσύ και οι συνακροατές. Αυτό δεν το ακούω, το συζητάει κανένας. Και ήθελα να το πω εδώ και 2 μήνες αυτό.
1: Ναι.
0: Για ποιος είναι ο λόγος δηλαδή? Να έχουμε εμείς ακριβό αλλά να το δίνουμε έξω. Άρα τι παίρνουμε, περισσότερα χρήματα? Μας συμφέρει να το πουλάμε απλά ελληνικά? Για ποιο λόγο? Και το δεύτερο, αυτό που δεν το μπλα μπλα λίγο, παρά μόνο κάνω τύπος...

0: και ανέβαψε τα μαλλιά ο Τσίπρας, τέτοιο κατάντημα σε καλεσμένοι σε εκπομπές, όχι κουσκούς εκπομπές, mm. πολιτικά θέματα, και ο Τσίπρας έβαψε τα μαλλιά. Και ο Άδωνης τα έκανε τέτοιο χρώμα, ο Άδωνης τα έκανε αλλιώτικο χρώμα.
1: Και ολοκληρώστε με αυτό.
0: Ναι, κατάντημα της δημοσιογραφίας το λένε αυτό.
1: Ναι.
0: Το σοβαρό θέμα είναι τα χρήματα. Από πού προήλθαν τα χρήματα και δύο φορές εξοφλούμε το δάνειο νωρίτερα? Από την ακρίβεια? Δεν ρωτάει κανένας δημοσιογράφος. Από πού πληρώνουν εφορίες? Κάθε το μεσημέρι έλεγε η συνάδελφό σου εδώ πόσο έχει μαζευτεί πάλι το χρέος. Για εκείνο, για τ' άλλο, για όλα. Για πέντε διαφορετικά το χρέος έχει ανέβει. Δεν πληρώνει κανείς. Πέστε μου κύριε Παρδάλη και συνακρότες, από πού βρήκανε τα χρήματα δύο φορές και εξόφλησαν το δάνειο νωρίτερα? Από την εσχροκέρδεια, δηλαδή τέτοια, όχι απλώς λιελασία, διαγούμισμα είναι αυτό.
1: Μάλιστα.
0: Ευχαριστώ πολύ για το χρόνο.
1: Ευχαριστώ κύριε Λευκή.
0: Καλό βράδυ.
1: Καλό βράδυ. Yeah. Ο κύριος Παναγιώτης από Ζωγράφου, πρώτη φορά που επικοινωνεί. Έλατε κύριε Παναγιώτη. Κύριε Παναγιώτη. Κάντε μία προσπάθεια, κυρία Δέσποινα, για τον κύριο Παναγιώτη. Λοιπόν. Κύριε Αριστίδη, γιατί να δεν βάζω ονόματα πολιτικών στο στόμα ακροατών ποτέ? Νίκο μου, βοήθειά σου. Τι έγινε, Νίκο, με τις εξετάσεις? Τώρα το θυμήθηκα. Στείλε μου μήνυμα, δεν ξέρω αν θες. Δεν τον έχουμε. Ο κύριος Βασίλης από τον Πλατάμα Νεράδη, κύριε Βασίλη.
2: Τι λέει, Μανώλη, καλημέρα.
1: Να ξέρετε ότι μιλάτε σε νεοδημοκράτη, έτσι.
2: Ξέρω, ρε φίλε.
1: Εντάξει.
2: Καλημέρα μου και στην καταπληκτική κυρία Δέσποινα. Το τηλεφωνικό κέντρο, Δέσποινα, δεν είναι το όνομα. Καταπληκτική, κοιτάτε κυρία, εξαιρετικό λάδι. Φίλε Μανώλη, η αναμονή στην εκπομπή σου είναι τελικά, ρε φίλε, απίστευτο εγκεφαλικό εφόδιο.
1: Ναι.
2: Με τέτοια σκεπτικά, ρε φίλε Μανώλη, είναι πιο πιθανό να δούμε τους κορκόδηλους του Αμαζονίου στην κορυφή του Ολύμπου, παρά, ρε φίλε, τη χώρα μας να προπόλθει.
1: Α, συγγνώμη, σας διακόπτω, γιατί είχε έρθει ένα μήνυμα. Δεν ξέρω τι στο διάολο είσαι, μου γράφει εδώ ο Γιώργος, αλλά τόσο μίσος που έβγαλες απόψε με την κυρία για τον Τσίπρα, είσαι τουλάχιστον Καραγκιόζης ηλίθιος γελίος, για να μην πω κάτι χειρότερο. Και μετά λέει κάτι χειρότερο. Σε συχάθηκα, βλαμμένε. Μετά λέει και κάτι, χειρότερο. Τι να μου κάνει κάποιος. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, δεν έχει σημασία. Απλά το διαβάζω γιατί έρχεται προς επίρρωση. Για να ξέρουμε τους ρόλους μας. Ελάτε, συγγνώμη, κύριε Βασίλη.
2: Έχεις τέτοιες πλήρως ακροάτες, ρε.
1: Ναι, ναι.
2: Έλεγα ότι με τα σχετικά που λαμβάνουν μέρος στην εκπομπή σου, φίλε Μανώλη, το πιθανότερο είναι να δούμε τους κορκόδηλους του Αμαζονίου
1: στον Όλυμπο
2: πιο γρήγορα στην κορυφή του Ολύμπου, παρά τη χώρα μας να προκόβει. Ρε φίλε, πρέπει να βγει ένας νόμος άμεσα, σαν και αυτό που ισχύει για τα διπλώματα. Όλοι οι γέροι που περνάνε τα 75, πριν πάνε να ψηφίσουν, θα πρέπει να ελέγχονται από γιατρούς, ρε. Και μετά, αν παίρνουν τη βεβαίωση, ικανότητος, τότε να έχουν δικαίωμα και για την κάλπη, για την ψήφο στην κάλπη. Δηλαδή αυτό, δεν είναι ότι λένε αυτά που λένε και τα κάνουν στο τέλος. Παίρνουν και τα αγκούνια τους, ρε φίλε, στο λαιμό τους. Ρε φίλε Μανώλη, ξέρεις τι γίνεται? Κάθε πρώτη του μηνός, δηλαδή κάθε φορά που πληρώνονται οι συντάξεις, έχω δει εδώ στον Πλατάμωνα, τρελαίνομαι.
1: Mm.
2: Έχει ένα ATM εδώ.
1: Mm.
2: Δεν έχει άλλο. Σε αυτό το ATM υπάρχει μια ουρά των παππούδων των συνταξιούχων που παίρνουν τις συντάξεις, και ακριβώς δίπλα από το ATM είναι άλλη μια σειρά, ακριβώς ίδια, των εγγονών που περιμένει να πάρει κάποια κεραμίδα από τον παππού Χατζηλίκη να πάει να πει κανένα καφέ στον Αφρό.
1: Μάλιστα.
2: Ακούρε φίλε Μανώλη, Τσίπρας, πριν από χρόνια, πολύ

0: και από τον ελληνικό λαό, έτσι δεν είναι?
1: Ναι.
0: Σήμερα ξαναζητάει από τον ελληνικό λαό να τον ξαναπροσλάβει.
1: Σωστό.
0: Με ποιες προδιαγραφές, ρε φίλε, το ζητάει αυτό? Τι άλλαξε δηλαδή? Και ποιες δυνατότητες επιπλέον απέκτησε όλο αυτό τον καιρό που λείπει?
1: Τώρα ξέρει.
0: Από το προσκήνιο. Από τον καιρό που μας κάνετε.
1: Λέει ότι τώρα ξέρει, τότε δεν ήξερε, τώρα ξέρει.
0: Δηλαδή, πού τα έμαθε τώρα και τα ξέρει, ας πούμε?
1: Το κεφάλι μου.
0: Είχε σε κάποια σχολή οδηγών και το ταλίτανε?
1: Όχι, στο κεφάλι μου τα έμαθε, στο δικό σας.
0: Πώς?
1: Στο κεφάλι μου, στο δικό σας. Στο Κασίδι το κεφάλι, δεν λέμε.
0: Κασίδι το κεφάλι, έμαθε να κουρεύει. Μανώλη, επειδή πολλοί έχουν θράσος, αλλά και σκόπιμα καθόλου μνήμη, θέλω να τους ρωτήσω το εξής.
1: Μπορεί να το πάρει όμως το να επαναπροσληφθεί, έτσι?
0: Καλά, θα το δούμε.
1: Ναι, αυτό λέω. Μπορεί να επαναπροσληφθεί, δεν είναι.
0: Δεν είναι στο χέρι μας.
1: Δεν είναι θέμα χεριού του καθενός στις δημοκρατικές χώρες και όπου υπάρχουν εκλογές.
0: Δεν είναι στο χέρι το δικό μου και το δικό σου.
1: Όχι, ο λαός αποφασίζει ποιον θα προσλάβει, εννοείται.
0: Εντάξει, ο λαός τώρα αυτό είναι σχετικό.
1: Η πλειοψηφία και εκείνων που θα πάνε να ψηφίσουν.
0: Ο λαός, φίλε Μανώλη, στα δημοκρατικά καθεστώτα αποφασίζει όταν ψηφίζει σαν πολίτη. Στην πατρίδα μας ο λαός ψηφίζει σαν πελάτη. Είναι άλλο το ένα και άλλο το άλλο. Υπάρχει μεγάλη διαφορά. Και επαναλαμβάνω, επειδή πολλοί έχουν θράσος αλλά και σκόπιμα καθόλου μνήμη, θέλω να τους ρωτήσω το εξής. Ο Τσίπρας μπορεί να διαψεύσει αυτή την εποχή των γιών και ρωτήλα? Προσωπικά εγώ πιστεύω ότι δεν μπορεί σε καμία περίπτωση.
1: Δεν ξέρω.
0: Αφού αποδείχθηκε, ρε φίλε. Ο Γιούγκερ είπε κατά λέξη στον πολιτικό αυτό να είναι. Το θεατρίνο πολιτικό για μένα. Εγώ είμαι δεξιός, του είπε. Εσύ είσαι αριστερός. Άφησε, ρε, τι λέει, οι συντάξεις του κόσμου ήσυχες και πάρ' τα λεφτά από τους εφοπλιστές που τα έχουν κοντρά, φορολόγησέ τους. Και ο Τσίπρας, αυτός ο τεράστιος επαναστάτης, ο απόγονος του μεγάλου Τσε Γκεβάρα, κατά το Γιούνκερ, είπε, αυτό δεν μπορώ να το κάνω. Μπορώ όμως, του είπε πανεύκολα, να κόψω τη συντάξη των ταλέπορων και δεν με ενδιαφέρει αν δεν μπορούν να αγοράζουν στο εξής τα φάρμακά του. Εγώ ξέρεις γιατί πιστεύω, φυλακρά, κατά το Γιούνκερ, ότι λέει την απόλυτη αλήθεια.
1: Γιατί
0: όντως όλα αυτά που είπε ο Γιούνκερ επιβεβαιώθηκαν στην πράξη. Ο Τσίπρας δεν ακούμπησε καν τους εκπομπιστές, ενώ διέλυσε τους συνταξιούχους.
1: Γιατί, να κάνω μια ερώτηση όμως, κύριε Βασίλη.
0: Στο πρωτοπαλίκαρο, τον Κατρούγκαλο.
1: Ναι, να κάνω όμως μια ερώτηση, κύριε Βασίλη. Τους εφοπλιστές ποιος τους έχει αγγίξει?
0: Κανένας.
1: Εγώ λοιπόν, επειδή δεν είμαι τόσο εύκολο πιστός ούτε απέναντι στο Γιούνκερ, θα ήθελα στην πρώτη συνέντευξη που θα δώσει ο Τσίπρας, ή σε μία από τις συνέντευξεις που θα δώσει, γιατί από εδώ και πέρα θα αρχίσει να δίνει πολλές, να ερωτηθεί γι' αυτό και να τοποθετηθεί, αλλά με επιχειρήματα στο ότι δεν έχει γίνει αυτή η συζήτηση.
0: Μανώλη, όταν θα δώσει αυτή τη συνέντευξη που λες, να μας πει ποιανού ήταν το κότερο, ποιανού εφοπλιστή ήταν το κότερο που παραθέριζε εκείνο.
1: Αλλά αυτό είναι γνωστό.
0: Που είχε κόψει τις συντάξεις με τον Κουβανέζικο, τον Πούρο και με τον Πανιαρό, απολαμβάνοντας τον ίδιο και τη θάλασσα.
1: Αυτό είναι γνωστό.
0: Και οι συνταξιούχοι είχαν με εντολή του Φάι Μπαλντά να πούμε στις συντάξεις.
1: Ναι, βλέπετε όμως
0: αυτό να μας πει.
1: Βλέπετε όμως τώρα ότι οι συνταξιούχοι είναι πάλι κάποιοι εκ των συνταξιούχων που τον στηρίζουν.
0: Γι' αυτό λέμε, ρε φίλε, ότι είναι πιο πιθανό
1: να ξέρετε γιατί. Ξέρετε γιατί? Διότι είδαν ότι ο Κατρούγκαλος που διέλυσε τις συντάξεις τους έλαβε την ανταμοιβή του από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Και η Νέα Δημοκρατία δεν έκανε κάτι για να αποκαταστήσει τις συντάξεις που κόπηκαν από το ΣΥΡΙΖΑ. Ούτε ακύρωσε, που ήταν ο πρώτος νόμος που θα ακύρωνε, το νόμο του Κατρούγκαλου.
0: Ναι, και έφτασε. Δηλαδή τώρα πιστεύουν
1: το τι πιστεύουν δεν το ξέρω, εγώ το σέβομαι.
0: Ναι, πιστεύουν ότι ψηφίζοντας τον Τσίπρα επαναφέρει τη συμβουλή.

0: εντάξει. Και στις εισαγωγικές
1: τι να σας πω, ξέρω εγώ τι πιστεύει ο καθένας.
0: Με,
1: ο καθένας.
0: Δώρα, με τα δώρα, με τις άδειες και τα λοιπά.
1: Όχι, δεν ξέρω τι πιστεύει ο καθένας. Ό,τι πιστεύω εγώ το σέβομαι. Αλλά βλέπω, ναι, το βλέπω και από τα μηνύματα δηλαδή, ότι όλο αυτό, την αλληλουχία που σας μετέφερα τώρα, τη βλέπω στα μηνύματα των πολιτών.
2: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
1: Και ο Τσίπρας έκοψε τις συντάξεις, αλλά και ο Μητσοτάκης δεν έκανε κάτι για να τις επαναφέρει. Και ότι δεν...
0: Γιατί να κάνει ο Μητσοτάκης κάτι να τις επαναφέρει?
1: Γιατί να
0: αφού δεν τις έκοβε ο Τσίπρας, τις έκοβε ο Μητσοτάκης.
1: Α, εντάξει.
0: Ακριβώς με τον ίδιο τρόπο όλοι κάνουν τη χώρα. Γιατί στην Ελλάδα, Μανώλη, είναι γνωστό ότι δεν υπάρχουν κόμματα. Ρε. Υπάρχουν κάτι πολιτικές παρέες που κάθε 4 χρόνια αλλάζουν βάρια. Φεύγει ο ένας, σχολούνται δηλαδή ο ένας, και αναλαμβάνει ο άλλος. Ακριβώς με την ίδια πρακτική. Και έρχεται τώρα αυτός ο τύπος, για τον Τσίπρα μιλάω, με χώρα, να τον ξανασυντηρήσει πάλι ο ελληνικός λαός με χοντρή βουλευτική μισθοδοσία, γιατί για να κυβερνήσει δεν το βλέπουμε τίποτα. Όχι μόνο γιατί δεν είναι τυχαίο το κεφάλαιο στηρίζει αυτό το δίθεν αριστερό πολιτικό, αλλά κυρίως γιατί είναι πολύ επικίνδυνο, φίλε, για μια ακόμη πολιτική υποτροπή ανάλογη σε αυτή του 2015. Και τώρα μου στέλνει ένας φίλος ένα μήνυμα, απούρα που κάμπτυζε τότε στο Κότερο, λέει, με τον Πανιαρό, ήταν κουβανέζικα, λέει, κατευθείαν από το Φιντελ Κάστρο.
1: Έλα, μπορεί και να ήταν.
0: Φίλε Μανώλη, η πατρίδα μας είναι ευλογημένη και πάμπλοκη και μπορεί να μας συντηρήσει όλους πολύ όμορφα. Αρκεί, φίλε, η δημοκρατία να λειτουργήσει σωστά στη διανομή του. Γιατί τον πλούτο τον διαχειρίζονται οι πλούσιοι και μας ρίχνουν στη μοιρασιά. Είναι ακριβώς, φίλε, αυτοί οι ίδιοι που δεν τόλμησε κατά το Γιούνκερ να φορολογήσει ο Τσίπρας. Και γι' αυτό τον αβαντάρουν σαν να είναι τόση δύναμη. Πανόλη, στη ζωή δεν χάνεις ποτέ. Ή κερδίζεις, φίλε Μανώλη, ή μαθαίνεις. Και από ό,τι φαίνεται, ο ελληνικός λαός δεν μαθαίνει, φίλε, με τίποτα. Ξεχνώντας με τη μία το πρόσφατο κατεστραμμένο παρελθόν του από έναν πολιτικό ηθοποιό, φίλε, της καταστροφής που ξαναυπόσχεται ανερυθρίαστα ένα ψεύτικο χρυσαφένιο μέλλον. Ρε παιδιά, προστέξτε, ρε Ελληνάκο, κάνε αυτό, ρε, που πρέπει να κάνει. Την παίρνεις τα παιδάκια σου και τα εγγόνια σου στο λαιμό σου. Δεν φταίνεις σε τίποτα. Πανόλο, σ' αγαπώ πολύ.
1: Να είστε καλά, κύριε Βασίλη. Καλό βράδυ και καλό ξημέρωμα. Πολύ μικρή διακοπή και πάμε στον κύριο Παναγιώτη που δεν τον είχαμε πριν.
3: Real FM.
2: Σήμερα στις 11 το πρωί, ο Real FM 97,8 υποδέχεται την Ηρώσα Ία για μια ξεχωριστή συνέντευξη στον Νίκο Χατζηνικολάου.

0: στους 97,8.
1: 32 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα, ο κύριος Παναγιώτης από Ζωγράφο, ελάτε. Κύριε Παναγιώτη.
2: Ναι.
1: Ελάτε.
2: Καλησπέρα.
1: Γεια σας.
2: Δεν σας κρύβω ότι με πήρε ύπνος όσο περίμενα λίγο.
1: Ανθρώπινο.
2: Ανθρώπινο, ναι. Ωστόσο, μια και πρώτη φορά παίρνω στην εκπομπή, για να συστηθούμε. Εγώ ανακάλυψα την εκπομπή σας πέρυσι τον Ιανουάριο και μάλιστα ήταν ώρα, νομίζω, μετά τις 3.
1: Ήταν το, ήμουν στο 2 με 5 τότε.
2: Ναι, ναι, και έτσι γυρνούσα από τη δουλειά γιατί ήμουν σε κάποια φάση στην Ιθρινή Βάρδια. Όλο αυτόν τον καιρό την ακούω. Εντάξει, όχι πάντα, αλλά προσπαθώ. Πάνω από ένα χρόνο δηλαδή.
1: Ναι.

0: γενικά συμφωνώ μαζί σας σχεδόν σε πλειοψηφία, ας πούμε. Έστειλα και ένα email χθες, το πρώτο που στείλα.
1: Το διάβασα.
0: Δεν ξέρω γιατί πάλι με πήρε ο ύπνος μετά. Και
1: αν μου πείτε το mail θα το θυμηθώ.
0: Ήταν από Παναγιώτη από Ζωγράφου, ήταν ότι σχετικά με το κύριο Τσίπρα, ότι αν και δεν έχω ψηφίσει τίποτα πιο δεξιό από Νέα Δημοκρατία.
1: Το διάβασα, ναι.
0: Πιο αριστερό, συγγνώμη. Ναι, το διάβασα στον αέρα.
1: Το διάβασα, ναι. Γιατί θυμάμαι τη χαρακτηριστική φράση «Δεν έχω ψηφίσει τίποτα πιο αριστερό από Νέα Δημοκρατία».
0: Ναι, ναι.
1: Και λέω
0: ναι.
1: Ότι πιο αριστερό από Νέα Δημοκρατία, ναι.
0: Ναι, εντάξει, είναι ο τρόπος του λέγει.
1: Ναι.
0: Ωστόσο, δεν έχω εγώ αυτό τον πρόεδρος που είχε ο Κόλμος για τον κύριο Τσίπρα.
1: Ναι.
0: Γιατί σας είπα ότι αυτό για μένα ήταν για μένα πιο σημαντικό από το Μακεδονικό και όλα αυτά που έκανε. Ίσα πιστεύω ότι με το Μακεδονικό ήταν κάποια στιγμή να βρεθεί λύση, δεν θα έκαναν και κάτι παραπάνω και κάποιος άλλος.
1: Να πω κάτι, κύριε Παναγιώτη, με επιτρέπετε. Είναι η άποψή μου αυτή και δεν είναι.
0: Όχι, σεβαστή είναι και η άποψή.
1: Όχι, μπορεί να κάνω λάθος. Έχω την αίσθηση ότι με κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας η συμφωνία των Πρεσπών δεν περνούσε με τίποτα.
0: Δεν περνούσε
1: με τίποτα.
0: Ναι, αλλά θα εκκρεμούσε.
1: Θα εκκρεμούσε, ναι, αλλά δεν θα περνούσε με Νέα Δημοκρατία. Με Τσίπρα πέρασε.
0: Ναι, είναι κάτι χάνεις, κάτι κερδίζεις. Θα εκκρεμούσε ακόμα όμως και αυτό.
1: Ναι, σας λέω, με Τσίπρα πέρασε. Από εκεί και νομίζω ότι αυτό βόλεψε πολύ και τη Νέα Δημοκρατία.
0: Α, μπράβο.
1: Το
0: ναι.
1: Ότι πέρασε. Το να κάνει μετά κριτική η Νέα Δημοκρατία εύκολο
0: αυτό
1: είναι πολύ.
0: Ναι.
1: Εύκολο είναι πολύ, διότι δεν είναι δική της επιλογή.
0: Ναι.
1: Και την κριτική της έκανε και κανείς δεν ασχολείται πλέον στη Νέα Δημοκρατία με το θέμα. Διότι,
0: όχι,
1: διότι σε επίπεδο πολιτών και ψηφοφόρων, εγώ το σέβομαι ότι οι Βορειοελλαδίτες ασχολούνται και ασχολούνται και πολύ. Όχι όλοι, αλλά κάποιοι ασχολούνται και καλά κάνουν, είναι δικαίωμά τους.
0: Ναι, και έχασε και πολλά ποσοστό μεγάλο από Βορειοελλαδίτες, τέλος πάντων.
1: Ναι, ναι, ισχύει.
0: Από
1: εκεί και πέρα, έχω πει κάτι για τον Τσίπρα. Γιατί κάποιοι νομίζουν ότι εγώ είμαι νεοδημοκράτης, ή ότι είμαι πασόκος, ή ότι είμαι κομμουνιστής, ή δεν ξέρω εγώ τι είμαι. Στο τέλος θα αρχίσω να αμφιβάλλω και εγώ που ξέρω τι είμαι. Αλλά εν πάση περιπτώσει. Αυτό το ξέρω εγώ και το ξέρω την ημέρα των εκλογών, δεν αφορά κανέναν. Έχω πει κάτι για τον Τσίπρα όμως. Και αυτό είναι προσωπική μου άποψη. Εγώ προσωπικά πρώτα απ' όλα δεν δέχομαι το «δεν ήξερα» που έχει πει, διότι μάλλον δεν το δέχομαι. Κανείς δεν ξέρει, αλλά οφείλεις όταν αναλαμβάνεις τα ενία μιας χώρας να τα μαθαίνεις όλα και πάντως όχι να πειραματίζεσαι. Αυτό το οποίο εγώ θα περίμενα όμως, γιατί ο κόσμος κάτι είδε στον Τσίπρα και κάτι πίστεψε ότι θα αλλάξει. Εγώ δεν είδα να αλλάζει κάτι, αλλά εντάξει. Ήταν να γυρίσει και να πει, παιδιά, εγώ ήθελα αυτό να κάνω. Δεν μπορώ να το κάνω γι' αυτό και γι' αυτό το λόγο. Παρετούμε. Εγώ.
0: Την περίοδο που κυβερνούσε.
1: Ναι, ναι, εγώ, ξαναλέω. Ως ψηφοφόρος. Δεν λέω ότι αυτό είναι το σωστό. Εγώ αυτό θα περίμενα.
0: Να πάρει την ευθύνη εκείνη τη στιγμή.
1: Ναι. Ξαναλέω, είναι η άποψή μου. Όμως.
0: Όχι, είναι... Είναι σωστό, γιατί είναι λογικό αν κάποιος το βλέπει ότι αυτός που συνεργάζεται δεν...
1: Δεν θεωρώ δηλαδή αποτυχία το να παραδεχτείς ότι αυτό που ήθελες να κάνεις και έχεις εξαγγείλει και σε ψήφισε ο κόσμος γι' αυτό, δεν μπορείς τελικά να το κάνεις.
0: Δεν μπορείς.
1: Μπορώ. Πίστευα ότι μπορώ να το κάνω, δεν μπορώ. Δεν με αφήνουν, δεν μπορώ, δεν θέλω.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω. Εγώ λέω ξανά προσωπικά. Τώρα, αν ο κόσμος του δώσει πάλι την ευκαιρία...
0: Μια ευκαιρία θα του δώσει τώρα σε τι βαθμό.
1: Ναι, αν, αυτό λέω, αν του δώσει πάλι την ευκαιρία, θα πρέπει να αποδείξει

0: Αν στηρίξουν τον Τσίπρα, τι τους κάνει. Εννοείται στον κομματικό μηχανισμό. Δεν ξέρω πώς θα λειτουργήσει, δεν το ξέρω. Πάντως, εγνωσμένης αξίας, το βάζω σε εισαγωγικά, στελέχη που τον άφησαν αστήρικτο, ακάλυπτο και εν πωλής του έσκαψαν και το λάκκο. Όχι, δεν μπορεί να τα έχει μαζί του. Αυτό εκεί λέω, πραγματικά θα πρέπει να έχει μάθει.
1: Εντάξει, εννοείται. Αυτό είναι, πάντως είναι δικαίωμά του να κατέβει και...
0: Εννοείται.
1: Και το βιβλίο που έγραψε, βέβαια δεν το έχω διαβάσει αποσπασματικά, ό,τι έχω ακούσει και αυτά. Αυτό τώρα, όσον αφορά τη γενική κατάσταση, βλέπω ότι ένα ακόμα μετά το άλλο, ας πούμε, παίρνει μορφή και μορφή νομική.
0: Να.
1: Δηλαδή παρουσιάζεται, βάζει τις θέσεις του και αυτά. Και από ό,τι φαίνεται όλοι είναι σε επίπεδο να πούν στη Βουλή. Τώρα για τον Σαμαρά δεν ξέρω αν θα κάνει ακόμα και...
0: Από ό,τι φαίνεται θα κάνει.
1: Αυτό που θεωρούσα απίθανο και πρόσφατα το άκουσα και είναι πολύ πιθανό να κάνει, χωρίς να έχει φυλακιστεί κόμμα, ο κύριος Χαστιγιάννης.
0: Δεν νομίζω ότι μπορεί να κάνει. Δεν το ξέρω.
1: Νομικά.
0: Ναι, δεν νομίζω ότι μπορεί να...
1: Να προλάβει.
0: Όχι, δεν μπορεί υπόδικος, κατάδικος και... Αποφυλακίζεται. Ναι, αλλά το ποινικό του Μητρό είναι... Δεν ξέρω αν...
1: Όχι, λέω αν θα προλάβει. Εντάξει, υπάρχουν κάποιες δικλείδες που το επιτρέπουν.
0: Εντάξει, θα το δούμε. Και αυτό να τραβάμε τα μαλλιά μας, ξέρω εγώ.
1: Ναι, γιατί μετά... Ναι. Προσωπική μου εκτίμηση είναι αυτή. Ότι παρόλο που φαίνεται με τόσα πολλά κόμματα ότι δύσκολα θα έχει αυτοδυναμία η Νέα Δημοκρατία, εντάξει, θα είναι πρώτο κόμμα, θα είναι. Δεν αμφιβάλλω κανείς γι' αυτό, πιστεύω. Επειδή παρατηρώ τώρα τελευταία ότι έχουν αρχίσει, ξέρω εγώ, για παράδειγμα, βγήκαν τώρα, λέει, 3-4 χιλιάδες προσλήψεις από φοιτητών γυμνασίου μόνοι. Όχι, δεν έχει ανάγκη το Δήμο. Έχει, γιατί είμαι στο δημόσιο τομέα και βλέπω την κατάσταση που κρατεί. Και γενικά κάποια που ανακοινώνει αραιά και που με κορύφους στη ΔΕΘ πιστεύω που θα δώσει κι άλλα, ας τα πούμε, τυράκια, ώστε και πιστεύω ότι με κάποιο τρόπο θα το πετύχει αυτό.
0: Εντάξει, πάντα μια κυβέρνηση η οποία έχει αρχίσει και φθήρεται, και η Νέα Δημοκρατία άργησε και όλος αρχίσει να φθήρεται γιατί δεν είχε αντιπολίτευση, προσπαθεί μέσα από τις παροχές,
1: ναι,
0: να κερδίσει ό,τι μπορεί.
1: Υπήρχε ανέκαθεν, αλλά επειδή ο κ. Μητσοτάκης δεν είναι το... πώς θα το πω... Είναι ξύπνιος άνθρωπος. Δηλαδή, κοινωνιακός, μπορεί να ξέρει τι γίνεται πιο πολύ από άλλους, στους υπουργούς του και αυτά. Εκεί το βλέπω.
0: Θα δούμε, όταν έρθει η ώρα.
1: Για καλό, για κακό, δεν ξέρω. Ναι, αυτό. Όσον αφορά τώρα, τι άλλο ήθελα να πω. Ναι, αυτό χθες αφού διαβάστηκε, εντάξει. Που για μένα ήταν κάτι σαν προδοσία, ξέρω εγώ.
0: Μάλιστα.
1: Το να φτάσει ανεξάρτητα από την Εκκλησία και ξαφνικά να συμφωνήσει σε κάτι τέτοιο. Ήθελα να πω και το ότι όταν κάποιο κόμμα, οποιοδήποτε είναι αυτό, έτσι, από την αρχή λέει δεν συνεργάζομαι με τον τάδε, δεν συνεργάζομαι με τον τάδε, εσύ το ψηφίζεις και μετά συνεργάζεται, θεωρώ ότι προδίδει λίγο τον ψηφίζει.

0: Μάλιστα.
1: Δεν είναι σωστό αυτό.
0: Δεν ξέρω, εξαρτάται πώς θα το πάρει ο κάθε ψηφοφόρος.
1: Ναι, πώς θα το πάρει, ναι, ναι, ναι. Αλλά γιατί πριν πας την κάλπη να ψηφίσεις, έχεις ακούσει ότι δεν θα συνεργαζόμουν με αυτό και με αυτό και με αυτόν. Μετά, εντάξει, μπορείς να το δικαιολογήσεις ότι ναι, αυτό.
0: Πάντα υπάρχει κάποιο επιχείρημα που θα υποστηρίξει τους λόγους μιας συνεργασίας.
1: Ναι, ναι, ότι ήταν ανάγκη.
0: Τώρα το αν θα το δεχτείτε εσείς ή αν θα το δεχτώ εγώ ή ο Λάσκαρης ή οποιοδήποτε ψηφοφόρος, αυτό είναι θέμα προσωπικό του καθενός.
1: Ναι, ναι, ναι. Ναι.
0: Ναι, καλά, έχουμε και εμείς επιχείρηματα προφανώς. Όλοι μας.
1: Και θέλω να ολοκληρώσω, γιατί δεν άκουσα, αλλά σας λέω, με πήρε επίσης και με τηλέφωνο. Με το... αυτά που γενικά ακούγεται, δηλαδή, όχι μόνο από την κυρία που είχε πάρει από την Άρτα, για τον Άδωνη τον Γεωργιάδη, ότι τον παρουσίαζε ως... τι να πω... για μένα είναι ο μόνος που δουλεύει. Ξεπαλωτούμπας δεν ξέρω, αλλά είναι εργατικός άνθρωπος. Και αυτό που λένε ότι για το σύστημα της υγείας είχε πολλά πράγματα. Αυτό δεν το λέω εγώ, δηλαδή φαίνεται κιόλας. Και είναι και ο μόνος κοινικός, ας πούμε, που θα πει κάποια πράγματα όπως είναι. Αυτή είναι η άποψή μου.
0: Έχω ξαναπεί την άποψή μου για τον Άδωνη Γεωργιάδη. Έχω κάνει κριτική στον Άδωνη Γεωργιάδη.
1: Ναι, δεν ξέρω.
0: Έχω δεν ζήσει ακούσει, το σύστημα υγείας πολύ πρόσφατα.
1: Ναι, με την περιπέτεια
0: προσωπικά
1: που
0: έχω να πω το εξής.
1: Ναι,
0: ως, ως άνθρωπος ο Άδωνης Γεωργιάδης δεν είναι άνθρωπος τεμπέλης. Είναι άνθρωπος που δουλεύει. Από εκεί και πέρα εμένα προσωπικά με ενοχλεί πάρα πολύ το ότι έχει άποψη για όλα και ότι έχει δίκιο σε όλα.
1: Ναι, ναι, αυτό που προβάλλεται, ναι, έχετε δίκιο σε αυτό.
0: Εντάξει, είναι υπουργός υγείας και εγώ θέλω οι υπουργοί να κοιτάνε τον τομέα τους και να μην ασχολούνται με το τι κάνουν όλοι οι υπόλοιποι. Δεν λέω να μην έχουν άποψη.
1: Ναι, εντάξει, αυτό και λίγο ως αντιπρόεδρος του δικαιολογεί.
0: Δεν είναι αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, είναι αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας.
1: Ναι, ναι.
0: Είναι η κυβέρνηση, έχει αντιπρόεδρο. Είναι ο Χατζηδάκης.
1: Ναι, σωστά. Είναι τελείως θεσμικά άσπρο.
0: Για μένα, ναι. Ναι, θεσμικά είναι...
1: Όχι, όχι, γενικά.
0: Τελείως εκτός.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Αλλά είναι ένας άνθρωπος που έχει τη δυνατότητα και μηντιακά να περνάει τις απόψεις του. Είναι δικαίωμά του. Και από τη στιγμή που δεν ενοχλεί το Μητσοτάκη, ποιος είμαι εγώ που θα πω τι θα κάνει ο Άδωνης.
1: Μα δεν πιστεύω ότι τον ενοχλεί, πιστεύω ίσα.
0: Μα αυτό λέω, ότι μάλλον τον βολεύει. Και αφού τον βολεύει, δεν υπάρχει λόγος για να το συζητάμε.
1: Ναι, ακριβώς, ακριβώς. Αυτά τώρα.
0: Αλλά προφανώς τεμπέλη δεν τον θεωρώ. Ούτε, δηλαδή, ξέρω υπουργούς, ναι. Ξέρω υπουργούς εδώ και 35 χρόνια που δεν έχουν κάνει. Δεν έχουν κουνήσει το δαχτυλάκι τους. Ο Άδωνης δεν είναι ένας από αυτούς.
1: Και δεν ήξερα κάτι.
0: Αλλά υπάρχουν και πολλά άλλα. Για μένα.
1: Βέβαια, πάντα.
0: Μάλιστα. Πάντα. Ευχαριστώ, κύριε Παναγιώτη.
1: Αυτά ελπίζω να καταφέρω πιο συχνά να επικοινωνώ.
0: Ό,τι θες εσείς, ό,τι νομίζετε.
1: Όχι, δεν είναι αυτό. Είναι οι δουλειές όλα αυτά, καταλαβαίνετε.
0: Εντάξει.
1: Το μόνο και μόνο που σας ακούω όμως είναι βάλσαμο για μένα.
0: Ευχαριστώ.
1: Γιατί βρίσκομαι σε περιβάλλον που συνήθως πέρα από συνάδελφο δεν μιλάω με άνθρωπο λόγω έτσι όπως είναι η κατάσταση.
0: Εσείς,
1: η οικογένειά μου είναι μακριά. Να είστε καλά.
0: Εγώ ευχαριστώ πολύ και εσείς.
1: Καλό ξημέρωμα.
0: Επίσης, να είστε καλά. Τι έχουμε, κύριε Σταυρακάκη?
2: Για μένα θα ήταν βάλσαμο αν ήμουν στον καναπέ του σπιτιού μου,
0: ναι.
2: Ή εκεί στο σαλόνι.
0: Και ήρθες τώρα στο στούντιο για να μας
2: έβλεπα,
0: πεις.
2: Περίμενε. Και έβλεπα το παιχνίδι και όχι εδώ στο γραφείο.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, η Crystal Palace κατέκτησε το Conference League για πρώτη φορά στην ιστορία της.
0: Μάλιστα.
2: Στη Λειψία 1-0 τη Ράγιο Βαγεκάνο, την Ισπανική. Είναι η τρίτη αγγλική ομάδα που κατακτά Conference League μετά την Chelsea και τη West Ham. Είναι το πρώτο, πανηγυρίζει το τρίτο τίτλο της στα 120 χρόνια ιστορίας της, και το πρώτο ευρωπαϊκό. Δηλαδή είχε δύο εγχώριους τίτλους η ομάδα της Crystal Palace του Λονδίνου.
0: Ιστορική ομάδα.
2: Ιστορική ομάδα, ναι. Σου λέω 120 χρόνια ζωής.
0: Καλά, την ιστορία δεν τη γράφουν τα πολλά χρόνια. Ναι. Είναι ιστορική ομάδα.
2: 17 Μαΐου του 25 στο περσινό τελικό του κυπέλου Αγγλίας το είχε κατακτήσει. Είχε κερδίσει τη City, τη Manchester City 1-0. Και στις 10 Αυγούστου του 25 είχε πάρει το Community Shield 3-2 στα πέναλτι. 2-2 η κανονική διάρκεια του τελικού με την Λίβερπουλ. Mm. Καταλαβαίνει κανείς ότι εντάξει, δεν είναι υπέρτικη και πολύ λίγο σπουδαίο ποδόσφαιρο. Με γκολ του Ματετά του Γάλλου Φορ στο 51ο λεπτό τον γκολ.
0: Νεύρα πολλά είχε.
2: Είχε νεύρα πολλά. Mm. Άκου τώρα τι γίνεται. Την προηγούμενη Τετάρτη η Άστον Βίλα. Απόψε η Κρίσταλ Πάλας.
0: Και το άλλο
2: δηλαδή
0: Σάββατο.
2: Δηλαδή οι Άγγλοι έχουν 2-2. Και το Σάββατο μας έρχεται. Είναι η τρίτη συμμετοχή των Άγγλων σε ευρωπαϊκό
0: και θα κάνουν το 3-3
2: τελικό, όπου παίζουν με την κάτοχο τίτλο την Paris Saint-Germain στην Βουδαπέστη.
0: Την οποία υποστηρίζεις εσύ.
2: Την Paris Saint-Germain, σε τετιέν υποστηρίζω στην Γαλλία.
0: Σε τετιέν.
2: Αλλά, ναι, είμαι λίγο φίλο Paris Saint-Germain. Να σου πω την αλήθεια, την έχω δει από κοντά 2-3 φορές.
0: Άρα με ποιον θα είσαι το Σάββατο. Ευθέως σε ρωτάω.
2: Ευθέως.
0: Γιατί εγώ θα είμαι την Arsenal.
2: Ναι. Θα είμαι την Arsenal στις παιδικές μου μνήμες, αν θυμάσαι.
0: Την έχω πετάξει δύο φορές από τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις.
2: Ποια ομάδα?
0: Ολυμπιακός.
2: Α, παλιά εκεί τη δεκαετία του 70, αν θυμάσαι.
0: Δεκαετία του 70, τώρα μιλάω.
2: Ναι, περίμενε, της Arsenal. Είχαν έτσι κάτι. Είχαν κόκκινα άσπρα, θυμάσαι. Η εμφάνισή τη και φαβορήτα μέχρι εδώ ήταν
0: και
2: πέτες.
0: Θέλω να τη δω να σηκώνει το Champions League.
2: Θέλει να τη δει.
0: Βεβαίω.
2: Εντάξει, έχει μια. Η πρωταθλήτρια Αγγλίας, μην ξεχνόμαστε.
0: Προφανώς.
2: Πρωταθλήτρια Αγγλίας έχει μια. Μπορεί να το κάνει.
0: Αυτό. Μπορεί, να το κάνει.
2: Μπορεί, φυσικά μπορεί να το κάνει. Μην ξεχνάμε τώρα ότι η Crystal Palace, κύριε Παρδάλη, στην Αγγλία τερμάτισε πολύ χαμηλά.
0: Ο μόνος λόγος για τον οποίο θα μπορούσα να υποστηρίξω την Paris Saint-Germain,
2: ναι,
0: είναι ο προπονητής της.
2: Μέσα το προσυπογράφω. Είμαι μαζί σου σε αυτό. Εντάξει.
0: Ο μόνος.
2: Ναι.
0: Υποκλίνομαι στο μεγαλείο του. Τίποτα άλλο.
2: Είμαι μαζί σου. Λοιπόν, για να σου πω ότι ήταν η Crystal Palace φέτος 18η, φίλε μου. Εντάξει, 18η με 45 βαθμούς και βγαίνει στο Europa League Crystal Palace.
0: Δημήτρη μου, οι βαθμοί στη Βρετανία,
2: ναι,
0: δεν παίζουν ρόλο. Καλά, όταν,
2: εντάξει,
0: παίζουν,
2: σωστό, ναι,
0: όταν παίζουν σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις.
2: Ναι, όχι, σου λέω ότι ήταν 18η.
0: Και ο τελευταίος παίζει μπαλάρα.
2: Ναι. Και στην Ράγιο Βαγεκάνο που απέκλεισε την ΑΕΚ, όπως θυμάσαι και θυμούνται και οι φίλοι μας. Ήταν στην 8η θέση. 18η ήταν η Crystal Palace και 8η η Ράγιο Βαγεκάνο. Mm. Εντάξει, παίζουν μπάλα. Αυτό που λες, ειδικά στην Αγγλία, δεν είναι.
0: Μα για την Αγγλία μιλάω.
2: Τα άλλα όλα.
0: Δεν σου πω ούτε για τη Γερμανία ούτε για τη Γαλλία. Για την Αγγλία όμως μπορεί ο τελευταίος να πιάσει τη Manchester ή την Arsenal.
2: Η West Ham έκανε κάτι
0: και να της πετάξει τα μάτια.
2: Η Wolves έκανε κάτι κηδείες.
0: Ναι, προφανώς.
2: Λοιπόν. Κάτι άλλο δεν έχει έτσι δυνατό. Παίζουμε, έχουμε τώρα τα ημιτελικά των play-off στο Basket League.
0: Ολυμπιακός ΑΕΚ, Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ.
2: Ολυμπιακός ΑΕΚ στις 8 και 4
0: ναι,
2: και ο Παναθηναϊκός με τον ΠΑΟΚ.
0: Με 5 ευρώ εισιτήριο.
2: Στις 6 η ώρα το απόγευμα στο Telecom Center.
0: 5 ευρώ εισιτήριο.
2: Ναι, και πανηγυρικό κλίμα θα υπάρχει στο ΣΕΦ για την κατάκτηση από τον Ολυμπιακό της Ευρωλίγκας. Είναι τα πρώτα παιχνίδια. Στις δύο νίκες, διευκρινίζω, είναι η πρόκριση στον τελικό.
0: Θέλω να δω το κλίμα,
2: ναι,
0: στο Telecom Center.
2: 6 ώρα.
0: Θέλω να δω το κλίμα.
2: Ναι, εντάξει. Ναι, ρε παιδί μου, εντάξει.
0: Και θέλω να δω τι θα γίνει αν κάτι στραβώσει.
2: Δεν, να σου πω.
0: Δεν υπάρχει δεν.
2: Εντάξει, μην είσαι απόλυτος όμως. Σου λέω ότι πιο.
0: Εσύ είσαι απόλυτος.
2: Τώρα δεν θα τσακωθούμε στον αέρα.
0: Όχι, ρε παιδί.
2: Να νομίζει ο κόσμος ότι κάτι έχουμε. Πιστεύεις ότι μπορεί να στραβώνει. Ότι υπάρχει μια δυνατότητα σε τέτοια παιχνίδια να στραβώνει κάτι.
0: Ναι, γιατί.
2: Και με τον Ολυμπιακό. Το ίδιο ισχύει όμως και με τον Ολυμπιακό.
0: Εννοείται.
2: Παρά το γεγονός ότι δεν έχουν ένα βασικό του παίκτη σε έξιδε.
0: Εννοείται, με τη μόνη διαφορά ότι.
2: Ότι ο άλλος έρχεται από την επιτυχία.
0: Ναι.
2: Εντάξει. Ο άλλος έρχεται από την επιτυχία.
0: Δηλαδή τώρα αν στραβώσει στον Ολυμπιακό.
2: Ναι.
0: Ποιος θα μιλήσει, τι να πει.
2: Ο άλλος, φίλε μου, έρχεται από την επιτυχία, εντάξει.
0: Ναι.
2: Από εκεί ξεκινάμε. Ενώ οι άλλοι έρχονται από το γεγονός.
0: Επίσης, να σου πω κάτι. Έστω λοιπόν ότι περνάνε στον τελικό Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός.
2: Ναι.
0: Εάν ο Παναθηναϊκός δεν πάρει το πρωτάθλημα, πού είναι μια πιθανότητα.
2: Ναι, έχει πάρει το κύπελο μόνο, αν θυμάμαι καλά.
0: Πού είναι μια πιθανότητα.
2: Ναι.
0: Έτσι. Και με τις δηλώσεις Γιαννακόπουλου ότι δεν πειράζει, θα πάρουμε το πρωτάθλημα.
2: Ναι.
0: Δεν ξέρω. Προφανώς ήταν αποτυχημένη χρονιά. Αλλά πάλι κάτι θα έχει στραβώσει.
2: Ναι, αλλά πρόσεξε τώρα, να στο πάω λίγο πιο...
0: Θα υπάρχει ένα κλίμα.
2: Ωραία, να στο πάω λίγο απλά όμως. Οι τίτλοι είναι τρεις. Ευρωλίγκα, πρωτάθλημα, κύπελο. Το Super Cup το αφήνω. Εντάξει, είναι ένα ηθικό.
0: Έλα μωρέ, τώρα πριν δεν ασχολείται κανείς με το Super Cup.
2: Οι τίτλοι είναι τρεις. Ωραία. Οι ομάδες είναι οι δύο. Κατάλαβε τι θέλω να πω. Ότι κάποιος θα κάνει το δύο, θα κάνει τους δύο ένα στους τίτλους. Δεν γίνεται να πάρουν από δύο τίτλους. Το Super Cup δεν το υπολογίζω γιατί είναι έτσι ένα τυπικό.
0: Δεν διαφωνώ. Απλά ο Ολυμπιακός η χρονιά του είναι πετυχημένη. Πήρε την Ευρωλίγκα.
2: Τελείως. Ξεκινάει από αυτό.
0: Εντάξει. Ο Παναθηναϊκός έχει πάρει το κύπελο. Δεν ξέρω αν θεωρείται επιτυχία.
2: Είναι το τρίτο.
0: Ναι, δεν ξέρω αν θεωρείται επιτυχία αν μείνει σε αυτό.
2: Εντάξει, δεν θα είναι επιτυχία.
0: Γι' αυτό το λέω.
2: Με την περιραίωση ατμόσφαιρα και με όλα αυτά που υπάρχουν.
0: Επίσης, να κάνω μια ερώτηση.
2: Παρακαλώ.
0: Για ποιο λόγο δεν έχει οριστεί πότε θα γίνει το AI Coffee.
2: Το Super Cup.
0: Ναι, ναι.
2: 2 Ιουνίου θα οριστεί.
0: Α.
2: 2 Ιουνίου. Πάει για Παγκρίτιο ή Ηράκλειο.
0: Να γίνει εκεί, βεβαίως.
2: Σου δίνω απαντήσεις. Βλέπεις αμέσως. Δεν σε αφήνω με
0: να
2: τίποτα.
0: Να γίνει εκεί, βεβαίως να γίνει.
2: Ναι.
0: Δίκαιο. Άξι. Γιατί ο Όφη πήρε μια κούπα παλικαρίσια.
2: Ο Όφη όμως που θα κάνει μια. Πώς να σου πω, κάνει μια. Διώχνει κάποιους παίχτες, θα κάνει κάποιες αλλαγές. Λογικό είναι αυτό. Μην ξεχνάμε ότι ο Όφη θα παίξει.
0: Συγγνώμη, την πήρε ότι ο Κόντις την πήρε την ομάδα.
2: Θες να σου πω όμως κάτι.
0: Έτσι, που ήταν να πέσει και πήρε το κύπελο.
2: Ωραία. Είχε όμως βάσεις. Μου επιτρέπεις να σου πω κάτι. Συμφωνώ, συμφωνώ για τον Κόντι, το προσυπογράφω. Είχε όμως, φίλε μου, είχε βάλει πολύ καλές βάσεις όταν ήταν ο Τραϊανός Δέλλας που περνάει και ένα δυστυχώς. Όλα αυτά με
0: προφανώς,
2: τη σύζυγό του.
0: Τώρα που είπες για το Δέλλα.
2: Ο οποίος Δέλλας αναγκάστηκε τότε να φύγει από το Ηράκλειο.
0: Λόγω της ασθένειας
2: της σύζυγού του. Αυτός είχε βάλει τις βάσεις ο Τραϊανός. Μετά ήρθε, αν θυμάμαι καλά, ο Ράσταβας και μετά ήρθε ο Κόντζης.
0: Σωστό.
2: Ο Τραϊανός όμως που αναγκάστηκε να φύγει λόγω της ασθένειας για να είναι κοντά στην ύμνη στην Κογό. Είχε βάλει τις βάσεις.
0: Θέλω να πω κάτι επειδή
2: παρακαλώ.
0: Για το Δέλλα. Με όλο το σεβασμό. Ένιωσα. Δεν ξέρω, συγκινήθηκα πάρα πολύ που είδα ότι η πλειονότητα των συμπαικτών του βρέθηκε στο πλευρό του.
2: Εντάξει, λογικό είναι, γιατί αυτοί οι άνθρωποι έχουν περάσει κάποιες ώρες, κάποιες μέρες, κάποιες ώρες, έχουν
0: αυτό,
2: περάσει μαζί.
0: Ναι, ναι, έχουν περάσει μια ζωή μαζί.
2: Μια ζωή μαζί.
0: Και γι' αυτό σου λέω ότι συγκινήθηκα που τους είδα, διότι θεωρώ ότι είναι μια γενιά που αναγνωρίζει ο ένας την αξία του άλλου.
2: Συμφωνώ.
0: Δεν το βλέπεις σε πολλές γενιές.
2: Όχι, εντάξει. Και στο μπάσκετ το βλέπεις με κάποιους παίκτες γενιάς. Διαμαντίδη, Πανούλη, Παπαπέτρου, ναι. Έλα του Γιώργου του Πρίντεζη, Παπαλουκά.
0: Συμφωνώ απολύτως. Απλά το λέω γιατί είναι μια δύσκολη στιγμή.
2: Σωστά.
0: Γιατί στα καλά είμαστε όλοι.
2: Ναι, τώρα εντάξει, εδώ είναι μια δύσκολη στιγμή.
0: Γι' αυτό
2: για τον
0: το λέω.
2: Εντάξει.
0: Και το πολύ είδα. Και το είδα με πολύ μεγάλη συμπάθεια.
2: Σωστά το επισημαίνεις.
0: Έτσι. Γιατί όλα αυτά είναι ανθρώπινα.
2: Λοιπόν, 7 η ώρα να πούμε ο τελικός.
0: Μάλιστα.
2: 7 θα είμαστε από τις 7 του Σάββατο εδώ μαζί.
0: Πολύ ωραία.
2: Θα έχουμε συνεχή ενημέρωση για αυτό το πολύ μεγάλο
0: είναι
2: παιχνίδι.
0: Σήμερα...
2: Γιατί είναι 7 το μάτς.
0: Γιατί.
2: Γιατί συνήθως τα μάτια θα κάνει 10 η ώρα, εντάξει, η UEFA.
0: Να...
2: Τώρα θα κάλεξε για να πιάσει την αγορά όλη η Ασία,
0: και να
2: Ινδία, Κίνα.
0: Να έχει γίνει μέχρι τα μεσάνυχτα.
2: Τι να έχει, ναι. Να έχει τελειώσει η ιστορία, ναι. Επειδή είναι ένα γεγονός παγκόσμιο και λοιπά.
0: Σωστό.
2: Ναι, φυσικά αντιδρούμε τώρα. Εμείς οι Ευρωπαίοι αντιδρούμε, γιατί 7 η ώρα το απόγευμα καταλαβαίνεις ότι θέλεις να δεις το ματσάκι στο σπίτι σου ή στη βεράντα σου.
0: Και σε 15 μέρες Μεξικό, Νότια Αφρική. Πέμπτη με Πέμπτη.
2: Ναι, 11 Ιουνίου.
0: Ναι.
2: Εκεί κλείνοντας, γιατί μας βάζει εδώ χέρι ο ρέφερι, κλείνει με ποια ομάδα είσαι, πες μου ονολεκτικά.
0: Τι εννοείς, εσύ, γενικά στο Μουντιάλ.
2: Ποια ομάδα πιστεύεις ότι θα το σηκώσει.
0: Γενικά στο. Α, ποια θα το σηκώσει, Αργεντινή.
2: Καλή συνέχεια. Ούτε σε αυτό συμφωνώ με αυτόν τον άνθρωπο.
0: Εντάξει, θα κάνουμε τώρα. Φύγαμε. Real FM.

0: κόσμο τα τραγούδια που έχει. Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
1: Μια καινούρια μέρα ξεκινά. Τα νησιά μας συντονίζονται. Απ' άκρη σ' άκρη, σε όλα τα δωδεκάνησα, γινόμαστε μια μεγάλη παρέα. Κάθε πρωί στις 7 μοιραζόμαστε την πρώτη καλημέρα και δίνουμε φωνή στους πολίτες των νησιών μας. Γιατί η αληθινή ενημέρωση ξεκινά από τη δική σας καθημερινότητα. Πρώτη καλημέρα με τον Μανώλη Παπάζογλου. Καθημερινά Δευτέρα έως Παρασκευή 7 με 8 το πρωί. Στον Real Voice 99,5. Η δική σας φωνή σε όλα τα δωδεκάνησα.

0: Real FM. Η ώρα είναι μία. Πολιτικές εξελίξεις.
1: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
2: Κοινωνία.
0: Οικονομία.
3: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
2: Διεθνείς ειδήσεις.
0: Αθλητικά.
2: Πολιτισμός.
4: Ηθοποιός σημαίνει φως.
0: Γνήσια ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Εδώ είμαστε. Ένα λεπτό μετά τη μία, πέμπτη και τελευταία ώρα, ο κύριος Κλειωμένης από τα Αγγλικά Νερά, ελάτε.
1: Καλημέρα.
0: Γεια σας.
1: Η Μημάσια, κύριε Παρδάλη, είναι χειρίστη της αμάσιας.
0: Μάλιστα.
1: Και εντάξει, κατανοώ να έχει μέσα του κάποιος να βγάλει χολή, αλλά να έχει και ένα μέτρο, γιατί τον ακούνε και άνθρωποι που ξέρουν.
0: Μάλιστα.
1: Δεν είμαστε ούτε χαχόλοι. Λοιπόν, όταν μιλάνε για τον Τσίπρα, καλό είναι, είναι λίγο διαβασμένοι.
0: Να σας ρωτήσω κάτι,
1: λοιπόν,
0: να επιτρέπετε. Μισό λεπτό. Θα τοποθετηθείτε, αλλά να κάνω μια ερώτηση.
1: Να μου κάνει.
0: Ο κύριος Τσακαλώτος, θυμίστε μου λίγο, ήτανε μέχρι την τελευταία ημέρα διακυβέρνηση υπουργός οικονομικών.
1: Ναι, βέβαια.
0: Όταν πριν από μια εβδομάδα ρωτήθηκε για τον Τσίπρα, γιατί απάντησε ανάλογα με το ποια μέρα πόσο αριστερός είναι. Ποιος τον είχε επιλέξει, εγώ?
1: Ο κύριος Τσακαλώτος σημαίνει ότι είχε αριστερό μέτρο, δηλαδή.
0: Ποιος τον είχε επιλέξει να είναι υπουργός οικονομικών?
1: Στην πολιτική ζωή, αν θέλετε να σας πω τέτοια παραδείγματα, γιατί εγώ στην πολιτική ζωή.
0: Όχι, εγώ μιλάω και συγκεκριμένο παράδειγμα.
1: Χωρίς να κάνω τον πολύ ξέρω, είμαι από τους λίγους Έλληνες διαβασμένους για την πολιτική ζωή.
0: Όχι, άλλο σας ρωτάω. Ποιος επέλεγε τους συνεργάτες του Τσίπρα?
1: Τη δουλειά που έπρεπε να κάνει ο Τσακαλώτος τότε την έκανε.
0: Α, την έκανε.
1: Και συνέβαλε να βγάλει τη χώρα, ναι κύριε Παρδάλη. Γιατί δεν βγήκανε από τις δύο προηγούμενες κυβερνήσεις, δεν βγήκε η χώρα από τα μνημόνια, αφού το λέτε έτσι? Εγώ δεν είμαι. Έχω.
0: Γιατί ήταν ανίκανοι. Γι' αυτό ψήφισαν τον Τσίπρα.
1: Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Θα ξεκινήσω εγώ να πω αυτά που πρέπει να πω. Γιατί βγαίνουν στην εκπομπή και να μάθουν όταν βγαίνουν, ναι, να ξέρουν ότι του ακούνε και άλλοι. Δεν λέει ο καθένας το κοντό του και το μακρύ του.
0: Ο καθένας θα λέει
1: λοιπόν
0: την άποψή του.
1: Όχι, βεβαίως θα πει, αλλά ο καθένας να έχει ένα μέτρο. Κύριε Παρδάλη, μπορείτε να μου πείτε σήμερα τα νοσοκομεία πόσα χρέη έχουν?
0: Όχι, δεν είμαι έτοιμος να
1: σας πω. Και πόσα άφησε ο τρισκατάρατος Τσίπρας?
0: Δεν είμαι έτοιμος να σας πω.
1: Όχι, άμα δεν είστε κύριε Παρδάλη μου, όταν έρθει ο κύριος Χατζησαλάτας και άλλοι οι ειδικοί που ασχολούνται με αυτά,
0: όχι,
1: θα
0: το
1: ρωτήσω, όχι δεν είστε. Όχι όπου θέλουμε, είμαστε
0: και όπου δεν
1: θέλουμε.
0: Δεν κατάλαβα, με καλείτε για κάτι?
1: Όχι, όχι, για καθόλου. Αλλά όταν όμως έρχονται εδώ και λένε ο καθένας ότι θέλει. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή τα νοσοκομεία, κύριε Βασίλη, από τον Πλαταμόνα που τα σπάζεις και τα μαχαιρώνεις όλα, αδερφέ μου, γιατί εγώ σε ακούω με προσοχή. Αλλά έλεος, λίγο μέτρο. Χρωστάνε 1,5 δις. Και ο Τσίπρας τα παρέδωσε με 0 χρέος. Ένα αυτό. Δεύτερον, πόσα είναι τα ληξιπρόθεσμα στα δάνεια στην, χρέη στην αγορά του κράτους, κύριε Παρδάλη?
0: Τι είναι το ιδιωτικό χρέος?
1: Όχι, τα χρέη που χρωστάει το δημόσιο στην αγορά, τους ιδιώτες.
0: Α, τι χρωστάει το δημόσιο?
1: Ναι,
0: μα όχι, ακούστε, έχετε πάρει έχοντας νούμερο μπροστά σας, δώστε μου, βάλτε μου τα νούμερα σήμερα και καλέστε να συζητήσουμε αύριο.
1: Όχι, θα σας τα δώσω τώρα και θα πω.
0: Όχι, όχι. Θα μου τα δώσετε σήμερα τις ερωτήσεις και θα μιλήσουμε αύριο. Διότι αυτά που μου λέτε εγώ τώρα δεν μπορώ να τα ελέγξω.
1: 3,5 δις. Σημειώστε το.
0: Όχι, δεν θέλω να το σημειώσω.
1: Α, τότε τι θα κάνουμε τώρα?
0: Διότι όπως μου βάζετε εσείς νούμερα.
1: Να με ακούσετε και μετά σας πάρω την ερχόμενη εβδομάδα. Να μην σας πάρω την ίδια εβδομάδα και που καταχρωστώ το.
0: Και θα σας κάνω και μία ερώτηση όταν πριν ολοκληρώσω.
1: Όσες θέλετε, όσες θέλετε. Λοιπόν,
0: όταν, εάν βγει ο Τσίπρας,
1: κύριε Παρδαλή,
0: θα τα κλείσει τα φαντ.
1: Εσείς, επειδή σας ξέρω και ξέρω και το γνωστικό σας πεδίο, δεν δικαιολογείστε να δέχεστε να λέει κάποιος αυθαίρετα ότι ο Τσίπρας έκοψε συντάξεις.
0: Δεν έκοψε.
1: Ούτε ένα ευρώ από
0: την συντάξεις.
1: Κύριε Παρδαλή.
0: Αλήθεια.
1: Ακούστε να σας πω κάτι. Θα πάρετε ένα συνταξιόχο γνωστό σας και θα τους ζητήσετε το εκαθαριστικό από το 10 μέχρι το 20. Και τότε θα δούμε.
0: Κύριε Κλειωμένη, ακούστε, επειδή με προκαλείτε.
1: Σας προκαλώ.
0: Επειδή με προκαλείτε.
1: Όποτε θέλετε, κύριε Παρδάλη, ακούστε.
0: Επειδή με προκαλείτε και είναι πέμπτη ξημερώματα.
1: Θα χρεώνετε στον Τσίπρα αυτά που έκανε.
0: Λοιπόν,
1: όχι αυτά που δεν έκανε.
0: Επειδή με προκαλείτε.
1: Οι κύριες συντάξεις, όχι κύριε Παρδάλη, οι κύριες συντάξεις κόπηκαν με τον νόμο 4093 του 2013. Οι κύριες συντάξεις λοιπόν επί Τσίπρα δεν κόπηκε ούτε ένα ευρώ. Σας προκαλώ λοιπόν την ερχόμενη εβδομάδα θα έχετε μπροστά σας μία όποιον συνταξιούχο γνωρίζετε που θα έχει καθαριστικό από το 10 μέχρι το 20. Ο Τσίπρας έκοψε πράγματι επικουρικές συντάξεις. Να ξέρουμε τι λέμε.
0: Α, συγγνώμη, η διαφορά μας είναι το αν
1: έκοψε... Όχι, βεβαίω συντάξεις. Α, δεν έχω... πράγμα. Κύριε Παρδαλή.
0: Δηλαδή οι επικουρικές δεν είναι συντάξεις.
1: Οι επικουρικές συντάξεις είναι άλλο πράγμα και άλλο οι κύριες.
0: Και τι δεν είναι σύνταξη επικουρική. Συγγνώμη, επίπεδο, για το συντάξει. Μισό λεπτό. Ακούστε, κύριε Κλεωμένη, μισό λεπτό. Δεν είναι σύνταξη επικουρική.
1: Ορίστε.
0: Δεν είναι σύνταξη.
1: Είναι ένα μέρος της σύνταξης.
0: Α, και άμα κόβεται, είναι, άμα κόβεται κάτι από ένα μέρος σύνταξης, τι είναι, δεν είναι περικοπή.
1: Αλλά όχι, δεν θα λέτε κόπε, έκοψε συντάξεις.
0: Α, παίζουμε με τις λέξεις.
1: Οι συντάξεις, κύριε Παρδάλη, κατακρεουργήθηκαν το 11, το 12 και το 13. Όποιος θέλει.
0: Μειώθηκαν, μειώθηκαν τον Αύγουστο του 2015 τα ποσά των πρόωρων συντάξεων κατά 10%.
1: Καμία, ακούστε, αφήστε τα αυτά. Δεν...
0: Τι να αφήσω, εγώ θα σας πω τώρα λοιπόν μισό λεπτό με στοιχεία.
1: Όμως,
0: το καλοκαίρι του 2016 με το νόμο Κατρούκαλου μειώθηκαν μέχρι και 40% οι επικουρικές. Μισό λεπτό, ακούστε τι σας λέω.
1: Οι κύριες συντάξεις, κύριε Παρδάλη, όχι.
0: Ναι, το ΕΚΑΣ.
1: Καταφέρετε αυτά, το ΕΚΑΣ, κύριε Παρδάλη, πράγματι ήταν... Ναι, βεβαίως.
0: Ποιος το έκανε, εγώ το έκανα.
1: Ήταν μεγάλο λάθος,
0: ναι.
1: Αλλά όμως να λέτε ολόκληρη την αλήθεια.
0: Ποια είναι η αλήθεια?
1: Ο ΕΚΑΣ ήταν στο προηγούμενο μνημόνιο να κοπεί.
0: Και τι σημαίνει αυτό?
1: Παρακάτω.
0: Το στόκι, λοιπόν, όχι. Κάνετε λάθος. Στο τρίτο μνημόνιο που ψηφίστηκε το 2015.
1: Ναι, ακούστε. Ο Τσίπρας, κύριε Παρδάλη, πήρε τη χώρα χρεοκοπημένη. Το ξεχνάτε αυτό? Ο Τσίπρας τη χρεοκόπησε, κύριε Βασίλη, από τον Πλαταμόνα.
0: Και να ρωτήσω, που, και, συγγνώμη, να ρωτήσω. Να ρωτήσω και κάτι άλλο, κύριε Κλεωμένη.
1: Η Ελλάδα ξεκίνησε.
0: Κύριε
1: το
0: Κλεωμένη, να ρωτήσω κάτι.
1: Ναι, βεβαίως.
0: Με τον νόμο Κατρούγκαλου, όλοι οι νέοι συνταξιούχοι πήραν μικρότερες κατά 30% συντάξεις.
1: Άμα θέλετε να μιλήσουμε. Και για τον νόμο Κατρούγκαλου θα μιλήσουμε. Εάν δεν ήταν ο Κατρούγκαλος, κύριε Παρδάλη, γιατί σε αυτόν τον τόπο, σας είπα, η μημάτια είναι χειρότερη από τη δαμάτια.
0: Τα εφάπαξ περικόπηκαν με το μαθηματικό τύπο.
1: Ο Κατρούγκαλος με τον νόμο αυτό κράτησε τις συντάξεις, το συνταξιοδοτικό σύστημα και το ασφαλιστικό όρθιο. Αυτό που δεν τόλμησε ούτε η Χούντα να κάνει, το έκανε ο Κατρούγκαλος. Ένωσε τα ταμεία.
0: Ακούστε λοιπόν.
1: Ένωσε τα ταμεία.
0: Ναι, να κάνω μια ερώτηση.
1: Γνώμη μου και εσείς μετά.
0: Όχι, όχι, ερώτηση. Εγώ σας δίνω με ποσοστά, με νούμερα.
1: Ναι.
0: Με την αύξηση της εισφοράς υγείας που επιβλήθηκε με το τρίτο μνημόνιο,
1: ναι,
0: από 4 σε 6%,
1: ναι,
0: υπήρξε με σημείωση στις καθαρές αποδοχές των συντάξεων.
1: Σας εξηγώ κάτι.
0: Στις κύριες
1: συντάξεις.
0: Είναι
1: άλλο οι νέες συντάξεις τι έγινε. Μιλάμε για τις συντάξεις, γιατί λέτε έκοψε τις συντάξεις. Δεν έκοψε καμία σύνταξη. Κύρια σύνταξη, ούτε ένα ευρώ. Και είμαι κυριολεκτικός. Και σας
0: προκάλεσα
1: να πάρετε 1, 2, 3 εκαθαριστικά όσων συνταξιούχων ξέρετε από το 10 μέχρι το 20. Και τότε θα δούμε πού κόπηκαν οι συντάξεις. Για να αποκατασταθεί η αλήθεια. Να πάω λίγο παρακάτω.
0: Mm.
1: Λοιπόν, έχουμε λοιπόν τα... πήγε η κυβέρνηση λοιπόν αντί να ρίξει λεφτά στην αγορά που πεθαίνει.
0: Το Δήμο τον Κουμπούρη και... τον αναγνωρίζετε για να μιλήσουμε την άλλη εβδομάδα και να...
1: Όποτε θέλει τον αναγνωρίζω.
0: Πολύ ωραία.
1: Αλλά και τον Κάντα μαζί, όχι μόνο τον Κουμπούρη.
0: Όχι, δε, το, γιατί, δε,
1: όχι
0: γιατί.
1: Δεν είναι έτσι.
0: Δεν κατάλαβα, εσείς θα βάλετε τους όρους.
1: Θα βάλεις και τον Κάντα και θα κάνουμε συζήτηση οι τρεις μας. Για να αποκαταστήσουμε την αλήθεια. Ναι. Όχι τίποτα άλλο. Πάμε παρακάτω τώρα.
0: Ναι. Λοιπόν, για το ΕΚΑΣ, θυμίστε μου λίγο τι είπατε.
1: Η κυβέρνηση και πληρώνει τα χρήματα στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο που μπορούσε να τα πληρώσει, διότι τα χρήματα αυτά είναι ρυθμισμένα,
0: ναι,
1: και αντί να πληρώσει την αγορά και να πάρει ανάσα η αγορά, λοιπόν αφήνει εκκρεμότητες στην αγορά.
0: Mm.
1: Πάμε τώρα στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Κύριε Παρδάλη μου, την άλλη εβδομάδα να είστε ενημερωμένος πόσο ποσοστό,
0: ναι, θα είμαι,
1: είναι όχι,
0: τα χρέη.
1: Γιατί θα σας πιάσω. Ο ιδιωτικός τομέας. Τι ποσοστό καλύπτει ο ιδιωτικός τομέας μετά από 7 χρόνια εξόδου της χώρας από τα... Και λέτε ότι ο κύριος Γεωργιάδης είναι εργατικός και έκανε αυτό και εκείνο. Δεν πάμε αύριο μαζί σε μια εφημερία ενός νοσοκομείου, κύριε Παρδάλη?
0: Κύριε Κλεωμένη.
1: Όχι, δεν θα λέμε... Δεν θα ωρεοποιούμε τα πράγματα.
0: Επειδή...
1: Γιατί όταν βρήκαμε τώρα τον Τσίπρα, όλα τα κακά σε αυτόν τον τόπο τα έκανε ο Τσίπρα.
0: Ναι.
1: Επειδή, λοιπόν, πάμε παρακάτω.
0: Επειδή λοιπόν έχετε τέτοια διάθεση.
1: Στην εκπομπή δική σας, του ραδιοφόρου του δικού σας,
0: ναι,
1: ένας και θεωρώ λάθος του κυρίου Χατζηνικολάου που είχε χθες τον κύριο, το λαλίστα τον κύριο, πώς το λένε, Γεωργιάδη, να του ρωτήσει πόσα είναι τα χρέη του νοσοκομείου. Γιατί δεν του ρωτάτε.
0: Να στείλετε μήνυμα στον κύριο Χατζηνικολάου.
1: Θα το στείλω βεβαίως. Γιατί δηλαδή, να του φοβηθώ.
0: Όχι, αλλά μην το λέτε σε μένα.
1: Θα το λέω ως παράπονο. Δεν το λέω ως
0: να το στείλετε μήνυμα στον κύριο Χατζηνικολάου.
1: Το λέω ως παράπονο. Λοιπόν, λέω λοιπόν ότι.
0: Εγώ γι' αυτό δεν βγάζω πολιτική. Εγώ
1: στιγμή,
0: κύριε Κλεωμένη. Εγώ κύριε Κλεωμένη, γι' αυτό δεν βγάζω πολιτικού.
1: Το μόνο πράγμα που έκανε ο Γεωργιάδης, πήρε λεφτά από το πρόγραμμα ανάκαμψης να χτίσουν κτίρια σε αναθέσεις φίλων του.
0: Αυτό έπρεπε να γίνει.
1: Οι αναθέσεις αυτές είναι μέσα στα 120%. 27.000 δεν υπάρχει χώρα, ούτε στην Ουγκάντα. Με 127.000 αναθέσεις στις 150 που έγιναν 127.000 χιλιάδες συμβάσεις με αναθέσεις, κύριε Παρδάλη.
0: Mm.
1: Τώρα λοιπόν να πάμε στην περίπτωση του κυρίου Τσίπρα. Γιατί τόσο θόρυβος και τόσο ανησυχία, αφού τίποτα δεν είναι ο Τσίπρας, κύριε Παρδάλη. Τι φοβάται το σύστημα. Τι φοβάται. Την πλημμυρίδα φάνηκε, που έγινε χθες.
0: Φάνηκε σήμερα.
1: Την πλημμυρίδα που έγινε χθες.
0: Φάνηκε σήμερα από την πρώτη δημοσκόπηση που δεν έχει ακόμα μετρήσει το όνομα. Τι φοβούνται, τι φοβάται ο κόσμος. Ο κόσμος εννοώ οι πολιτικοί αντίπαλοι. Όταν πριν ανακοινώσει το κόμμα έρχεται δεύτερος σε ποσοστό, που εγώ τις δημοσκοπήσεις έχω πει ότι δεν τις λαμβάνω σοβαρά υπόψη μου, αλλά όπως και να είναι ένα εργαλείο, προφανώς, και όταν το Πασόκ έρχεται τέταρτο και με μονοψήφιο ποσοστό, προφανώς και είναι απειλή για το πολιτικό σύστημα η επιστροφή του.
1: Εγώ σας λέω λοιπόν, κύριε Παρδάλη,
0: δεν είναι ξεκάθαρο.
1: Αυτό που θα σας πω, γιατί ξέρετε πως σε εκτιμώ, μπορεί να έχουμε και ένταση, δεν πειράζει, καλό κάνει.
0: Όχι, εγώ λοιπόν, θέλω όμως να σας κάνω μια ερώτηση. Εγώ θα έχω στοιχεία την άλλη εβδομάδα.
1: Θα σας πω λοιπόν, κύριε Παρδάλη, ότι να έχετε υπόψη σας ότι δεν θα περάσει εύκολα ο κύριος Μητσοτάκης. Ούτε με το 22%. Θα δείτε. Όταν υπάρχει, κύριε Παρδάλη, 72% ανθρώπων του το κόσμου που θέλει να φύγει αυτή η κυβέρνηση, που δεν τόλμησε να συγκρουστεί με την εσκροκέρδεια της ακρίβειας, κύριε Παρδάλη. Δηλαδή, δεν είναι έξυπνος ο Τάκης Θεοδωρικάκος ή ο Άδωνης που ήταν εκεί και δεν ξέρουν ότι όταν το λεμόνι, λέω ένα παράδειγμα, το λεμόνι το αγοράζουν 30 λεπτά από τους λεμονοπαραγωγούς της πατρίδας μου. Και που λέτε 1,90 ότι αυτό περνάει από 4 χέρια εταιριών που δικαιολογούν η καθεμία το κέρδος και φτάνει, διότι όλες αυτές οι εταιρείες είναι από τις αλυσίδες των σούπερ μάρκετ, δεν είναι άλλες εταιρείες. Δεν το ξέρουν αυτό οι καλοί άνθρωποι, είναι ξυπνότατοι άνθρωποι. Απλώς έχουν βρει τον τρόπο να παίρνουν αυτά τα λεφτά, να αυξάνουν τα ταμεία, να γεμίζουν τα ταμεία από το ΦΠΑ. Και ακούω ανθρώπους, κύριε Παρδάλη, πραγματικά λυπάμαι, πολύ λυπάμαι. Γι' αυτό θέλω και τον κύριο Κουμπούρη να του πω πόσο ποσοστό ψήφισαν οι συνταξιούχοι το 19. Άκουσα συνάδελφό σας, σε κοποπή. Δηλαδή, προκαλείται η νοημοσύνη μου να λέει: δεν ξέρω αν ψήφισε ο Μητσοτάκης το νόμο του Τσίπρα το 19. Ο Τσίπρας 6 μήνες βγήκε από τα μνημόνια η χώρα και ψήφισε ένα νόμο κουτσουρεμένο. Κουτσουρεμένη η 13η σύνταξη. Δεν ήταν 250, η κατώτατη τη σύνταξη που ψήφισε ο Τσίπρας. Το ποσό ήταν 350 και το ανώτερο του 500. Και ο κύριος Μητσοτάκης, ο αξιόπιστος, γιατί όλοι θυμούνται τι είπε ο Τσίπρας πριν τις εκλογές και που δεν τα έκανε. Που ο Τσίπρας δεν υλοποίησε. Ας ήταν έξω από το μνημόνιο ο Τσίπρας και θα βλέπαμε την πολιτική θα σκούσε. Και έρχεται ο κύριος Μητσοτάκης στη Βουλή. Εκεί είναι τα πρακτικά της Βουλής, και άμα και γι' αυτό έχετε κάποια αμφιβολία, να είστε διαβασμένος και σε αυτό.
0: Λέει
1: ο κύριος Μητσοτάκης, ψηφίζω τη διάταξη. Τη ψήφισε. Και ότι δεν θα καταργήσω τη 13η σύνταξη. Την επόμενη μέρα τη 13η. Οι συνταξιούχοι πήγαν και το ψήφισαν. Καλά να πάθουν.
0: Ωραία. Θα σας βάλω το ερώτημα από αυτή την εβδομάδα για να ενημερωθείτε.
1: Όποτε θες.
0: Και όχι
1: θες.
0: Την άλλη εβδομάδα εγώ θα πάρετε ένα τηλέφωνο στο κέντρο και θα πείτε θα βγω εκείνη τη μέρα για να έχω εγώ και τον κάντα που θέλετε και τον...
1: Ακριβώς.
0: Δεν έχω εγώ τέτοια θέματα. Αλλά
1: δεν
0: θα μου απαντήσετε.
1: Αλλά δεν πρέπει.
0: Θα μου απαντήσετε όμως και στο εξής.
1: Θα λέμε την αλήθεια. Είδατε τι σας είπα για το ΕΚΑΣ.
0: Ναι. Θα μου απαντήσει.
1: Ο Τσίπρας εντωμεταξύ, κύριε Παρδάλη. Πήγε, είπα, γιατί σας άκουσα.
0: Το είπα, λοιπόν,
1: πήγε εκεί, ήρθε εδώ ο Τσίπρας.
0: Δεν ήξερε ότι δεν πρέπει να το καταργήσει.
1: Εκεί, πήγε εκεί ο Τσίπρας, ήρθε και έθεσε το μνημόνιο στην κρίση του ελληνικού λαού.
0: Πιστεύετε εσείς ότι ο ελληνικός λαός ήξερε?
1: Τι ήξερα, για το τώρα, μνημόνιο.
0: Ναι.
1: Δεν ήξερε και ο ελληνικός λαός.
0: Τι
1: δεν υπήρχε αντιπολίτευση εδώ να πει ότι εδώ αυτό το μνημόνιο κάνει αυτό εκείνο. Και να πω
0: καλά.
1: Και στο,
0: μεταξύ
1: στο
0: μας όλοι πάνω τους τα είχαν κάνει.
1: Στο φίλο μου τον κύριο Βασίλη, να του πω, να μου πει όταν βγει σε άλλη εκπομπή ποιο ήταν το χρέος που παρέλαβε ο Τσίπρας το 2015, τι χρέος άφησε, τι χρέος έχουμε σήμερα.
0: Αλλά δεν μειώθηκε και... το χρέος.
1: Ναι, αλλά πρέπει να μου τα πει. Όχι
0: το
1: να λένε
0: το χρέος δεν μειώθηκε επί Τσίπρα.
1: Και να μου πούνε επίσης, κύριε
0: Επί
1: Παρδάλη,
0: κανενός δεν μειώθηκε
1: πόσα,
0: το χρέος.
1: Πόσο τι αποθεματικό άφησε το 2015 ο Σαμαράς στον Τσίπρα που δεν είχαμε να πληρώσουμε τις συντάξεις του Φεβρουαρίου και τι άφησε ο Τσίπρας. Και αν θα έμπαινε η Ελλάδα στις αγορές αν δεν άφηνε ο Τσίπρας τα 37 δισεκατομμύρια που τα πλήρωσε με πολιτικό κόστος
0: περάσεις και στις εκλογές. Δύο ερωτήσεις.
1: Ναι, βέβαια.
0: Έχω να σας κάνω. Πρώτον θέλω να μου πείτε όταν θα ξαναβγείτε τι θα κάνει ο Τσίπρας.
1: Τώρα.
0: Αν. Στο πρόγραμμά του. Τι
1: με
0: θα
1: το
0: κάνει.
1: Πρόγραμμά του.
0: Μισό λεπτό. Δεν θα μου πείτε τώρα, την επόμενη φορά. Τι θα κάνει με τα funds και τι θα κάνει με τους πληστηριασμούς. Και θέλω να μου πείτε την επόμενη φορά ποιος διάλεξε στην προηγούμενη διακυβέρνηση τον Τζακαλώτο, τον Κατρούγκαλο, τον Καρανίκα και όλους αυτούς που δεν βγήκανε ποτέ. Αφήστε με να τελειώσω.
1: Ναι, πες.
0: Και όλους αυτούς που δεν βγήκανε ποτέ μπροστά για να υπερασπιστούν τον Τσίπρα και μετά τον θάβανε. Να μου πείτε την επόμενη φορά ποιος σας επέλεξε.
1: Όσοι παρακολουθούν την ιστορία και την πολιτική ιστορία ξέρουν πάρα πολύ καλά ότι οι ηγέτες πολλές φορές στις επιλογές τους έχουν κάνει και λάθη. Δεν έγινε μόνο στην περίοδο του Τσίπρα και στην περίοδο του Ανδρέα έγινε και στην περίοδο του Κωνσταντίνου Καραμαλή του. Ο Κωνσταντίνος Καραμαλής το...
0: Μη μου λέτε, δεν θέλω να μάθω για τον Καραμαλή, για τον Τσίπρα.
1: Όχι, εγώ δεν κατηγορώ.
0: Όχι, δεν είπατε για να κατηγορήσετε, ρωτάω, σας λέω κάτι συγκεκριμένο.
1: Σε πολλές περιπτώσεις με τους συνεργάτες τους έχει αποδειχθεί ότι έχουν κάνει λάθη. Αλλά από εκεί και πέρα, εδώ ο Γιώργος Παπανδρέου, ο γέρος της Δημοκρατίας, λοιπόν, όλο το Υπουργικό του Συμβούλιο έγινε αναποστάτης. Με πρώτο το να είμαι στο Κωνσταντίνο Μητσοτάκη.
0: Τι να κάνω εγώ τώρα?
1: Όχι, τίποτα. Γιατί λέμε
0: εγώ
1: για τους,
0: ξέρω ότι ο Τσίπρας ήταν πρωθυπουργός και κάποια από τα μεγαλοστελέχη του.
1: Και πήρε μια χώρα χρεοκοπημένη.
0: Και κάποια από τα μεγαλοστελέχη
1: του. Να πληρώσει τις συντάξεις και τους μισθούς το Φεβρουάριο του 2015. Να τα ακούνε αυτά οι καλοί φίλοι μας. Και την παρέδωσε με ρυθμισμένο το χρέος. Με έξοδο προηγήθηκαν δύο κυβερνήσεις και δύο μνημόνια. Με έξοδο από τα μνημόνια και με ρύθμιση 12 χρόνων. Σήμερα αν η χώρα δεν έχει χρεοκοπήσει πάλι είναι εξαιτίας του Τσίπρα. Μην κοιτάτε η μαύρη προπαγάντα του Sky και όλων αυτών των καλών ανθρώπων.
0: Κύριε Κλεομένη, ο κόσμος βλέπετε πως περνάει.
1: Ορίστε.
0: Ο κόσμος λέω βλέπετε πως περνάει έξω.
1: Εγώ δεν βλέπω πως περνάει. Βλέπω πολύ καλά. Αλλά ο κόσμος τώρα. Ελπίζω να κατάλαβε.
0: Δηλαδή,
1: διότι έχει μπροστά του τον πιο έντιμο πολιτικό των τελευταίων 30
0: μισό λεπτό,
1: χρόνων.
0: Μισό λεπτό. Την ετοιμότητα του Τσίπρα δεν ξέρω ποιος μπορεί να την αμφισβητήσει. Εγώ άλλο ρωτάω.
1: Γιατί βρέθηκε κάποιοι ότι βρέθηκε πάνω σε ένα σκάφος. Εντάξει, για μένα λάθος.
0: Είναι γνωστή η ιστορία αυτή.
1: Για μένα λάθος.
0: Και για μένα, δεν είναι αυτό το κριτήριο. Δεν είναι αυτό το κριτήριο.
1: Πώς ζουνε.
0: Κύριε Κλεομένη, δεν είναι αυτό το κριτήριο.
1: Ορισμένοι άνθρωποι στην Ελλάδα και ορισμένες οικογένειες που δεν δούλεψαν ποτέ, κύριε Παρδάλη, και είναι οι πιο πλούσιοι άνθρωποι
0: στην Ελλάδα.
1: Δεν
0: είναι αυτό το κριτήριο για να ψηφίσει κάποιος. Εγώ συμφωνώ μαζί σας.
1: Το κριτήριο είναι και αυτό.
0: Η ερώτηση
1: γιατί η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ μπορεί να χρεωθεί λάθη, αλλά ούτε ο Τσακαλώτος ούτε κανένας δεν πιάστηκε με τη γίδα στην πλάτη.
0: Και
1: ναι.
0: Τι σημαίνει αυτό?
1: Λέω ότι ήταν μια έντιμη κυβέρνηση αυτό.
0: Το θέμα της εντυμότητας της κυβέρνησης, εγώ προσωπικά δεν το έχω θίξει ποτέ, διότι δεν έχω κάτι να πω.
1: Ξέρω. Όμως πρέπει να το πω, γιατί δεν είναι άδικο να του χρεώσουν ό,τι θέλουν.
0: Μισό λεπτό.
1: Ό,τι θέλουν.
0: Εγώ λέω
1: ο Τσίπρας μπορεί να είχε αυταπάτες. Αλλά κύριε Παρδάλη μου, ο Σαμαράς δεν μίλησε για Ζάπιο 1 και 2. Ο Τσίπρας μόνο είχε αυταπάτες. Ο Γιώργος δεν μίλησε για χρήματα υπάρχουν.
0: Θα κρυθεί και ο κύριος Τσίπρας, όπως θα κρυθεί και ο κύριος Σαμαράς, εάν κάνει κόμμα.
1: Τη χώρα δεν τη χρεοκόπησε ο Τσίπρας.
0: Όχι,
1: ο Τσίπρας
0: τη
1: πήρε
0: χώρα,
1: μια υπερχρεωμένη,
0: τη χώρα,
1: υπερχρεοκοπημένη χώρα.
0: Προφανώς και δεν τη χρεοκόπησε ο Τσίπρας, αλλά επειδή δεν ήξερε...
1: Και την έβγαλε από τα μνημόνια.
0: Αλλά επειδή δεν ήξερε...
1: Αυτό, η πολιτική κρίνεται εκ του αποτελέσματος,
0: αλλά επειδή δεν ήξερε...
1: Την έβγαλε από τα μνημόνια, έκανε ρύθμιση του χρέους για 12 χρόνια... Και άφησε και 37 δισεκατομμύρια.
0: Καλά, για 100 χρόνια.
1: Αφού άφησε ο Σαμαράς,
0: για 100
1: ο
0: χρόνια
1: Παπανδρέου, ο Καραμαλής,
0: ναι,
1: και οι λοιπές δημοκρατικές δυνάμεις.
0: Επειδή δεν ήξερε όμως, που εγώ δεν το δέχομαι, αλλά δεν ήξερε, τώρα που ξέρει...
1: Όχι, περιμένω... ήξερε, αλλά να σας πω κάτι...
0: Εκείνος είπε ότι δεν ήξερε.
1: Πιστεύαμε,
0: μην τον αμφισβητείτε.
1: Να σας πω ότι πίστευε ότι η Ευρώπη θα επιδείξει μια διαφορετική λογική.
0: Κακώς το πίστευε.
1: Ναι, κακώς. Αλλά πιστεύαμε ότι ήταν μια Ευρώπη πολιτισμένη. Αυτή εδώ μιλάμε για μια συμπεριφορά.
0: Δηλαδή
1: κάθρο.
0: Μου λέτε ότι τώρα που θα έρθει θα τα διορθώσει τα λάθη το Τσίπρας.
1: Αν σας πω κύριε...
0: Θα Παρδάλη, τα διορθώσει κύριε Κλεωμένη τα λάθη.
1: Ο κύριος Κοστέλο, ο διαπραγματιστής της Ευρώπης, πώς μιλούσε στους Έλληνες αντιπροσώπους, ούτε να είμαστε σε εποχή αποικιοκρατίας.
0: Θα τα διορθώσει τα λάθη ο Τσίπρας.
1: Βεβαίως.
0: Μιλάτε με μεγάλη σιγουριά.
1: Απόλυτη σιγουριά.
0: Εντάξει.
1: Δικαιούται μια δεύτερη ευκαιρία.
0: Αυτό θα το κρίνει ο λαός.
1: Να ξεδιπλώσει το πρόγραμμά του.
0: Ναι,
1: από εκεί και πέρα, ναι, ο ελληνικός λαός, και να πω και κάτι που θέλω να το πω, γιατί
0: αυτό θα το κρίνει ο λαός.
1: Από μια κακή συμπεριφορά να μιλάνε για την κυρία Καριστίνου.
0: Ναι.
1: Δεν θα την ψηφίσω, δεν θα τη στηρίξω, δεν συμφωνώ μαζί της. Αλλά όχι είναι παιδιά. Αυτή η συμπεριφορά. Εάν δεν υπήρχε Καριστίνου, τα τέμπη θα είχαν παντωθεί εντελώς.
0: Κύριε Κλεωμένη.
1: Να είμαστε τίμοι.
0: Έκανε μια ανάρτηση.
1: Και οι άλλοι γονείς, από τους οποίους έχω γνωρίσει κάποιους.
0: Θα περίμενα από εσάς.
1: Όπως είναι ο Πλακιάς.
0: Θα περίμενα από εσάς να γνωρίζετε πολύ καλύτερα τι σημαίνει η ελληνική κοινωνία. Έκανε μια ανάρτηση η κυρία Παπαδοπούλου. Η Δήμητρα Παπαδοπούλου.
1: Ποια είναι η κυρία Παπαδοπούλου.
0: Η κυρία Παπαδοπούλου, ηθοποιός, η Δήμητρα Παπαδοπούλου, που είχε γράψει χιλιάδες έργα,
1: ναι,
0: που ήταν στο, πώς το έλεγα, έπαιζε με τον Αθερίδη αυτό το σύριαλ, έχει, ναι, γράψει θεατρικά.
1: Και τι έγραψε.
0: Έκανε μια ανάρτηση, πήρε το, μετά από 40 χρόνια πήρε το πτυχίο της στη Βρετανική Φιλολογία.
1: Ωραία.
0: Έκανε μια ανάρτηση, μπαμπά το πήρα.
1: Συγχαίρω.
0: Ξέρετε τι γράφαν από κάτω.
1: Τι.
0: Που προσέξτε, που προσέξτε.
1: Καλά τώρα, εντάξει, δεν θέλω να
0: όχι,
1: μου πείτε
0: μισό,
1: κύριε Παρδάλη.
0: Μισό λεπτό κύριε Κλεωμένη.
1: Αυτό το επίπεδο. Εγώ
0: στην
1: πολιτική
0: Κλεωμένη
1: μου διαδρομή έχω μάθει να ακούω τους ανθρώπους και να ακούω και να αναγνωρίζω και το
0: κύριε
1: έργο του καθενός. Η κυρία Καριστίνου έχει απόλυτο δικαίωμα και εγώ πιστεύω, δεν πιστεύω ότι θα έχει τα ποσοστά αυτά που... Δεν το πιστεύω. Μπορεί να
0: έχει απόλυτο δικαίωμα,
1: αλλά
0: προφανώς και...
1: θα συμβάλλει η παρουσία της, θα συμβάλλει. Από εκεί και πέρα, τώρα πόσο πατριώτης είναι ο ένας και ο άλλος.
0: Γιατί υπάρχει
1: τώρα
0: η μετρητής πατριωτισμού.
1: Κύριε Παρδάλη, ο Τσίπρας λέτε να μην είχε μυαλό και ο Κοντζιάς να πούνε, ρε παιδιά, είμαστε στο τέλος της τετραετίας, δεν τα αφήνουμε το ζήτημα να το πάμε μετά.
0: Δεν ακούσατε τι είπα πριν για το...
1: Το τι έδειξε αυτή τη...
0: Δεν ακούσατε τι είπα για τις πέσπες. Μάλλον. Έπεσε η γραμμή, δεν πειράζει. Λοιπόν. Καλά, ξέρω ότι ακούτε κύριε Κλεωμένη, θα το πω. Είπα λοιπόν ότι αυτό που πέρασε για τις πρέσπες, για τη συμφωνία των Πρεσπών, με τη συμφωνία των Πρεσπών ο Τσίπρας, δεν θα το παίρνεγε ποτέ η Νέα Δημοκρατία. Τη βόλεψε πολύ τη Νέα Δημοκρατία που το πέρασε ο ΣΥΡΙΖΑ. Το πώς βλέπουν τον Τσίπρα στη Βόρεια Ελλάδα είναι ένα άλλο ζήτημα. Το παραγόμενο όμως έχει βολέψει πάρα πολύ. Όταν 120 τόσες χώρες είχανε αναγνωρίσει τα Σκόπια όπως τα είχαν αναγνωρίσει. Εγώ δεν θέλω τυφλό, αλλά περιμένω αφού τώρα ξέρει ο κύριος Τσίπρας, να τον δω να διορθώνει και αυτά που έκανε. Γιατί μην μου πείτε πάλι για πρώτες κατοικίες ότι δεν έχουν πάρει, γιατί έχουν πάρει. Και το δημόσιο χρέος συνεχώς αυξάνεται, εντάξει, δεδομένο είναι αυτό. Εκατομμύρια, είπα χιλιάδες. Είπα χιλιάδες και δεν... Ναι, εντάξει, εκατοντάδες. Θεατρικά και βιβλία και σειρές και σύριαλ και σενάρια. Εντάξει, αυτό μας ενόχλησε. Δημιούργησε, λέει ο νόμος Κατρούγκαλο, αντισυνταγματικά συνταξιούχους δύο ταχυτήτων, αφού καταστρατήγησε την ισότητα και αναλογικότητα για ίδια χρόνια εργασίας και εισφορών στους πριν και μετά τον 6ο του 16. Είναι ο εξάδελφος του Τσακαλώτη, του ιδιοκτήτη της εταιρείας διαχείρισης δανείων Qualco, των Funds. Αυτές είναι ερωτήσεις. Δεν τον είχα εγώ τον Τσακαλώτη, του Υπουργού Οικονομικών. Ούτε είχε τη δική του ατζέντα ο Τσακαλώτος. Θα τα διορθώσει αυτά ο Τσίπρας αν έρθει, δεν ξέρω. Θα πρέπει να πει στον κόσμο. Ελάτε, κύριε Παναγιώτη, από τους Αμπελόκηπους.
2: Καλημέρα σας.
0: Γεια σας.
2: Θα ήθελα να σας καλέσουμε την Κυριακή. Εκεί σου κάνουμε για τα προσφυγικά κάποια συγκέντρωση και θα ήθελα να παραμεθείτε.
0: Πίσω από τον Άγιο Σάβα. Πίσω από τον Άγιο Σάβα, λέτε.
2: Μάλιστα. Ναι. Και θα ήθελα να παραμεθείτε σαν δημοσιογράφος έτοιμος να πείτε και εσείς τη γνώμη σας. Αν θέλετε, ελάτε το Σάββατο. Να πείτε τη γνώμη σας.
0: Εγώ ως τι να έρθω.
2: Όχι.
0: Ως τι να έρθω, τι εννοείτε.
2: Πώς είναι σαν δημοσιογράφος. Σαν πολίτης να δείτε την κατάσταση που βρισκόμαστε.
0: Τι ώρα είναι η εκδήλωση.
2: 7 ώρα το απόγευμα.
0: Πόσο.
2: 7 ώρα το απόγευμα.
0: Το Σάββατο αυτό.
2: Ναι.
0: Δεν μπορώ να σας το υποσχεθώ. Αν καταφέρω, μακάρι να έρθω.
2: Σας παρακαλώ με πολύ να...
0: Ναι, δεν είναι να με παρακαλείτε, είναι να δω αν μπορώ, δεν είναι...
2: Θα κρατήσω μέχρι τις 11 ώρα.
3: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
2: Πώς είστε?
0: Ποιος οργανώνει την εκδήλωση?
2: Εμείς οι πρόσφυγες. Μην ξεχνάτε, έχουμε και δύο δικούς μας ανθρώπους που κάνουν απεργία πείνας μέχρι το τέλος. Γι' αυτό σας παρακαλούμε πολύ και αν θέλετε να έρθετε, είστε προσπαθούμε και να μου και καφέ τα πάντα. Να δείτε πώς περνάμε εμείς οι πρόσφυγες. Γιατί κάποτε πρέπει να καταλαβούν ότι οι πρόσφυγες είναι Έλληνες. Δεν το έχουν καταλάβει. Έτσι πιστεύω.
0: Μάλιστα.
2: Το τι λέει ο κύριος εγώ με τον Τσίπρα, αυτά δεν μείνει άλλο.
0: Ο καθένας έχει τα δικά του θέματα να συζητήσει, προφανώς.
2: Σας παρακαλούμε πολύ, αν θέλετε να έρθετε, γιατί ξέρω ότι είστε έτοιμος δημοσιογράφος και άνθρωπος, ελάτε να σας πούμε τη γνώμη, να μας πείτε τη γνώμη, τι άλλο μπορούμε να κάνουμε, γιατί δεν μπορούμε άλλο. Να σας πούμε και κάτι, θα πάρουμε τα όπλα.
0: Θα το δω, κύριε Παναγιώτη, δεν μπορώ να σας υποσχεθώ.
2: Θα πάρουμε τα όπλα στα χέρια μας.
0: Τα όπλα στα χέρια σας δεν θα τα πάρετε, διότι έτσι θα χάσετε το δίκιο σας.
2: Ναι, αλλά μας έχουν φέρει μέχρι το κόκαλο. Όλοι τους. Όλοι. Δεν θα πω μερικούς δημοσιογράφους που είναι υπέρ του Χαϊβαλιά ή υπέρ του Μητσοτάκη. Έτσι, αυτό de facto. Έτσι. Δεν είναι όλοι έτσι. Αλλά θα πάρουμε τα όπλα στα χέρια μας. Γιατί δύο παιδιά έτσι καλοπαλεύουν γιατί κάνουν απεργία πείνας. Καλοπαλεύουν. Γιατί θέλουν να...
0: Ευχαριστώ, κύριε Παναγιώτη. Δεν σας υπόσχομαι, θα το δούμε. Σας ευχαριστώ. Καλό βράδυ, να είστε καλά. Λοιπόν, δεν μπόρεσαν όλοι να υπάρχουν, κύριε Θεόφιλε, στο νόμο Χατσέλη, πρώτον. Δεύτερον, υπάρχουν αποφάσεις ερήμην των δικαστηρίων. Και τρίτον, έχω στοιχεία γι' αυτό, κύριε Θεόφιλε, μην επιμένετε. Μην επιμένετε. Το θέμα των πληστηριασμών το έχει χειριστεί πάρα πολύ λάθος ο ΣΥΡΙΖΑ. πάρα πολύ λάθος. Μακάρι να έχει και βεβαίως το λάθος το συνεχίζει η Νέα Δημοκρατία. Και ο εξοδικαστικός είναι μια φούσκα. Λειτουργεί ελάχιστα. Ελάχιστα. Καθόλου αποδοτικός. Το δε επιτόκιο για τον εξαδικαστικό είναι ληστρικό. Όπου στον εξαδικαστικό μπορούν να ενταχθούν και τα χρέη προς το δημόσιο και τα χρέη προς τους ιδιώτες. Και η δυνατότητα που δίνει στις τράπεζες να αποφασίσουν αν θα αποδεχθούν την προτινόμενη ρύθμιση επί της ουσίας στραγγαλίζει τον εξοδικαστικό. Μην τρελαθούμε τώρα. Δεν βλέπουμε τι γίνεται γύρω μας. Εντάξει. Βάλε ρε Γεωργιάν τραγουδάκι.

0: Εδώ είμαστε. 36 λεπτά μετά τη μία, ο κύριος Νίκος από το Βερολίνο. Πρώτη φορά που επικοινωνεί. Έλατε, κύριε Νίκο.
1: Χαίρετε.
0: Γεια σας.
1: Καλημέρα. Καλημέρα στους ακροατές σας.
0: Να είστε καλά.
1: Στους ακροατές μας, για την ακρίβεια. Δεν είμαι τόσο μεγάλος για να με προσφωνείτε κύριο. Εντάξει,
0: δεν okay. Είναι θέμα ηλικίας, όλοι κύριοι είμαστε.
1: Το δέχομαι, ναι, το καταλαβαίνω. Ναι, ευχαριστώ. Νίκος ονομάζομαι, όπως και να είπα, παίρνω από το Βερολίνο. Η αλήθεια είναι ότι, κύριε Παρδάλη, σας ακούω τον τελευταίο καιρό, διότι έχω αλλάξει ωράριο εργασίας, οπότε είστε η συντροφιά μου κάθε βράδυ.
0: Χαίρομαι.
1: Δηλαδή, έχω φύγει από τον Ιωσήφ και τους υπόλοιπους και έχω έρθει στην βραδινή βάρδια. Θα ήθελα να μιλήσω λίγο, να πω λίγο. Μια κυρία μίλησε με τα καλύτερα λόγια για τον Αλέξη τον Τσίπρα. Απορώ δηλαδή πραγματικά, ο καθένας έχει φυσικά τη γνώμη του, έτσι. Απορώ πώς υπάρχουν ακόμα άνθρωποι που πιστεύουν σε πρόσωπα που έχουν απογοητεύσει τον κόσμο. Χθες έστειλα ένα μήνυμα και σας είπα ότι θα αλλάξουμε σαν χώρα όταν σταματήσουμε να ψηφίζουμε κάποιον απλά και μόνο για να φύγει ο προηγούμενος. Γιατί το πρόβλημά μας είναι να φύγει ο προηγούμενος, όχι να έρθει κάποιος καλύτερος.
0: Θα αλλάξουμε, δεν θα διαφωνήσω μαζί σας ως προς το ότι πολλές φορές η ψήφος μας είναι αρνητική. Τιμωρητική δηλαδή. Αλλά ναι. Απ' την άλλη, εγώ αυτό που λέει ο Τσίπρας ή αυτό που λένε άνθρωποι που τον υποστηρίζουν τη δεύτερη ευκαιρία, εγώ τη δέχομαι. Γιατί αν όλοι οι άνθρωποι έχουν μια δεύτερη ευκαιρία, προφανώς έχει ο Τσίπρας. Και όλοι οι πολιτικοί μπορούν να επικαλεστούν το δικαίωμα της δεύτερης ευκαιρίας. Το ζήτημα για να ψηφίσεις κάποιον θετικά, ακόμα και αν σε έχει απογοητεύσει, είναι να σε πείσει
1: ότι έχει αλλάξει.
0: Όχι, το να σε πείσει ότι έχει αλλάξει, δεν ξέρω αν μπορεί να αυτό νομίζω. Να σε πείσει ότι αυτά που λέει θα τα κάνει.
1: Εγώ θα σας πω δύο πράγματα.
0: Δηλαδή, τι θέλω
1: αν
0: να
1: έχει
0: πω.
1: Το ολοκληρώσει.
0: Τι θέλω να πω.
1: Ναι.
0: Τσίπρας. Μνημόνια με ένα νόμο και ένα άρθρο. Ποτέ. Και ο Σαμαράς τα ίδια λέγε.
1: Συνεχίζουμε.
0: Και ο Σαμαράς τα ίδια λέγε. Μητσοτάκης. Νόμος Κατρούγκαλο. Πρώτος που θα καταργηθεί. Ποτέ. Ποτέ.
1: Ναι.
0: Ναι. Εγώ όμως ακούω τον Τσίπρα και θα τα ακυρώσει όλα με ένα νόμο και ένα άρθρο και ψηφίζω τον Τσίπρα. Και μετά βγαίνει ο νόμος Κατρούγκαλου και ακούω το Μητσοτάκη που λέει ο πρώτος νόμος που θα ακυρώσουμε είναι ο νόμος του Κατρούγκαλου. Και ψηφίζω τον Μητσοτάκη γιατί λέω θα ακυρώσει τον νόμο. Ποτέ δεν τον ακυρώνει. Πώς ναι. Θα πιστώ ότι αυτό. Και ψηφίζω τον Μητσοτάκη γιατί λέω θα ακυρώσει τον νόμο. Ποτέ δεν τον ακυρώνει. Πώς ναι. Θα πιστώ ότι αυτός που θα ψηφίσω όταν έρθουν οι εκλογές αυτό το ρημάδι που λέει θα το κάνει.

0: οι απόψεις μου είναι τόσο αριστερές, πιο αριστερές
1: εγώ
0: από
1: πάλι,
0: όλους.
1: Εγώ πάλι συγγνώμη, αυτό δεν το καταλαβαίνω. Με ποια άποψη? Δεν μπορεί να παντρευόμαστε ένα κόμμα ή μια ιδεολογία.
0: Ναι, ναι, δεν είναι. Ναι. Όπως είπε και ένας κύριος πιο μπροστά, ότι το πιο αριστερό που έχω ψηφίσει είναι η Νέα Δημοκρατία. Ναι, όχι σε αυτό το μοτίβο. Αλλά εγώ τώρα, όπως λέω και ξαναλέω, δεν θα ψηφίσω Νέα Δημοκρατία στην πρώτη Κυριακή. Είναι αυτό που λέτε, ότι την πρώτη Κυριακή θα είναι πιο τιμωρητική η ψήφος. Αλλά στη δεύτερη, αν δω ότι ζορίζει το θέμα, φυσικά και θα ψηφίσω Νέα Δημοκρατία.
1: Συγγνώμη, πειράζει που δεν το καταλαβαίνω εγώ αυτό.
0: Θα σας πω. Ναι. Τους τυφλούς υπερισχύει ο μονόφθαλμος. Είναι απλά τα πράγματα.
1: Και ο Μητσοτάκης είναι ο μονόφθαλμος.
0: Είναι τουλάχιστον μονόφθαλμος. Γιατί τουλάχιστον υπάρχει μια σταθερότητα. Ναι. Κάτι που δεν υπήρχε επί Αλέξη Τσίπρα.
1: Μου επιτρέπετε δηλαδή, να σας πω κάτι. Παππούδες... Υπάρχει σταθερότητα, ναι, γιατί έχουμε φύγει από τα μνημόνια. Πρωθυπουργός, ο οποίος, ναι, για τρία μείζωνα θέματα έχει απαντήσει, ναι, ότι δεν ήξερα, να με συγχωρείτε, αλλά εμένα δεν μου κάνει.
0: Ωραία. Μαζί σας. Συμφωνώ. Ποιος μπορεί να μας κάνει?
1: Όχι. Δηλαδή, μισό λεπτό. Εγώ, ναι, δεν θα σας πω ότι θα ψηφίσω.
0: Όχι. Άλλο λέω εγώ.
1: Αλλά δεν μπορώ να ακούω, όπως δεν μπορώ να ακούω από έναν πρώην πρωθυπουργό δεν ήξερα, δεν μπορώ να ακούω και από έναν νυν πρωθυπουργό δεν γνώριζα.
0: Ναι, ισχύει. Όσον αφορά το άλλο που είπατε για το.
1: Δηλαδή, γιατί πρέπει να γνωρίζω εγώ και εσείς και να μην γνωρίζουν οι πρωθυπουργοί?
0: Αν δεν γνωρίζουν οι πρωθυπουργοί, γιατί πρέπει? Εμείς δεν ξέρουμε τίποτα. Εμείς ξέρουμε το 1% από αυτά που συμβαίνουν. Δηλαδή, εντάξει, τώρα μην τρελαθούμε κιόλας. Θα σας δώσω ένα παράδειγμα. Εγώ σας είπα ότι είμαι δεξιός, έτσι. Ναι. Στην Καβάλα, γιατί από την Καβάλα κατάγομαι, όταν βγήκε ο Αλέξης ο Τσίπρας πρωθυπουργός, βγήκαν 3-4 βουλευτές, αν θυμάμαι καλά. Ο πρώτος σταυρούς ήταν ο Ηλίας ο Ιωαννίδης. Λοιπόν, ναι, ο Ηλίας ο Ιωαννίδης είναι αριστερός, σοβαρός και μετρημένος και λέει την αλήθεια. Όταν ο Αλέξης ο Τσίπρας δεν διέγραψε τα μνημόνια που έλεγε θα καταργήσω και θα κάνω, την επόμενη μέρα παραιτήθηκε, μπορείτε να το ψάξετε.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, άφησε τη βουλευτική έδρα που κυνηγούσε μια ζωή, γιατί πάντα ήταν υποψήφιος σε διάφορα πόστα, την άφησε, έφυγε, δεν τον ένοιαζε η βουλευτική έδρα, γιατί αυτά που έλεγε στον κόσμο ότι θα κάνουμε δεν έγιναν. Αυτή την εντυμότητα του κύριου Ιωαννίδη δεν την έχει κανένας. Και σας το λέω εγώ που δεν ανήκω σε αυτόν τον χώρο, έτσι. Σας το λέω ξεκάθαρα. Άμα θέλετε, ψάξτε αυτό που σας λέω. Είναι ο μόνος άνθρωπος που ξέρω εγώ που παραιτήθηκε γιατί δεν τον αντιπροσώπευε το κόμμα σε αυτά που έλεγε. Σε αυτά που έλεγε πριν βγει. Δηλαδή, δεν ήθελε να εξαπατήσει τους ψηφοφόρους τους. Αυτό. Κατά τα άλλα, δεν έχω να πω πολλά.
1: Ωραία, να ρωτήσω κάτι για να καταλάβω.
0: Ναι, ορίστε. Ναι.
1: Λέτε την πρώτη Κυριακή δεν θα ψηφίσω Νέα Δημοκρατία.
0: Σωστά.
1: Ωραία. Αν δω όμως ότι ζορίζει, τη δεύτερη θα ψηφίσω.
0: Ναι.
1: Άρα, επί της ουσίας, Νέα Δημοκρατία θέλετε να βγει. Αλλά αυτό προσπαθώ να καταλάβω.
0: Ναι. Ναι, φυσικά. Θέλω να βγει η Νέα Δημοκρατία, αλλά να πάρει τα μηνύματα. Να πάρει τα μηνύματα ότι πρέπει να υπάρχει.
1: Πιστεύετε δηλαδή εσείς ότι, ναι, αν η Νέα Δημοκρατία βγει αυτοδύναμη τη δεύτερη Κυριακή, θα πάρει μήνυμα?
0: Αν την πρώτη Κυριακή έχει χαμηλά, ποσοστά.
1: Και τη δεύτερη έχει υψηλά ποσοστά, θα βγει και θα πανηγυρίσει ότι κερδίσαμε. Τρίτη τετραετία, άντε γεια. Τι θα έχει αλλάξει?
0: Είναι η δεύτερη ευκαιρία που λέγαμε και για τον Αλέξη πιο πριν.
1: Ποια δεύτερη? Είναι τρίτη τετραετία. Δεν είναι δεύτερη ευκαιρία.
0: Τη δεύτερη δεν είχε αντίπαλο. Βγήκε χωρίς αέρα. Ούτε τώρα θα έχει αντίπαλο. Για να λέμε και στους στραβού το δίκαιο.
1: Συγγνώμη, αλλά εγώ υποκλοπές, ο ΠΚΠ, Τέμπη με τον Τσίπρα δεν είδα.
0: Συμφωνώ. Δεν πρόλαβε.
1: Α, δεν πρόλαβε. Το προδιαγράφουμε εμείς ότι θα ανέμενε παραπάνω θα τα έκανε.
0: Να ρωτήσω λίγο κάτι.
1: Ναι.
0: Πείτε μου λίγο για ποιο λόγο και τι συμφέροντα εξυπηρετούσε το να αφήσει τα φαντ να πάρουν τα σπίτια του κόσμου.
1: Ποιος νοήμονα άνθρωπος. Οφείλει να απαντήσει και οφείλει και να το διορθώσει.
0: Λέω εγώ ποιος νοήμον άνθρωπος.
1: Ναι. Πείτε μου εσείς για ποιο λόγο το διατήρησε η Νέα Δημοκρατία.
0: Νομίζω ότι τώρα βγαίνει ένας νόμος που καταργεί αυτό το θέμα.

0: έχω την εντύπωση.
1: Έχετε την εντύπωση.
0: Όχι. Έχω την εντύπωση. Ναι. Μπορεί να κάνω λάθος.
1: Κάνετε λάθος.
0: Μπορεί να κάνω λάθος. Ναι, αλλά τον δρόμο άλλος τον άνοιξε.
1: Και τι σημαίνει αυτό.
0: Τον δρόμο άλλος τον. Τίποτα. Επίσης.
1: Ο νόμος Κατρούγκαλου γιατί δεν καταργήθηκε.
0: Ναι, λάθος. Λάθος. Εγώ δεν είμαι.
1: Όχι,
0: δεν,
1: θέλω,
0: δεν
1: να πω, θέλω να πω ο Τσίπρας. Ο Τσίπρας έκανε 500 λάθη. Πόσα διόρθωσε η Νέα Δημοκρατία.
0: Σωστά. Σωστά.
1: Ναι.
0: Κανένα. Ίσως και κανένα. Τώρα άρα, δεν μπορώ να τα απαριθμίσω ούτε.
1: Άρα για ποιο λόγο ζητάει πάλι την ευκαιρία.
0: Ωραία, ωραία.
1: Όχι,
0: εγώ
1: το λέω στη λογική.
0: Ναι, ναι, το καταλαβαίνω. Το ότι
1: θα πάρει μήνυμα. Σιγά μην πάρει μήνυμα.
0: Ναι. Εγώ θέλω να κάνω μία ακόμα ερώτηση. Γιατί είχαμε για τον Αλέξη που μιλούσαμε. Όπως είπαμε για τα σπίτια του κόσμου, θα σας πω και το άλλο.
1: 16 μέρες πήρε στον Άριο Πάγο να αποφασίσει και να καθαρογράψει για τα φαντς. Και εδώ και μήνες περιμένουμε να καθαρογραφεί η απόφαση για τους δανειολήπτες και τα κόκκινα δάνεια και δεν έχετε ακόμα καθαρογραφεί.
0: Ναι. Γιατί, αφού η δικαιοσύνη είναι ανεξάρτητη.
1: Είναι.
0: Αυτό ήθελα να πω. Ναι. Τίποτα άλλο. Ότι, ναι. Γιατί και. Τέλος πάντων.
1: Δεν
0: και
1: έχω αποδείξει όμως. Ότι...
0: Είχαμε...
1: Δεν έχω αποδείξει όμως.
0: Όχι,
1: δεν είναι.
0: Ούτε εγώ έχω αποδείξει. Ούτε εγώ έχω αποδείξει. Αλλά θα σου πω λίγο κάτι. Βλέπουμε μία κόντρα τώρα τελευταία δύο οικογενειών. Που παλιά υπήρχε. Το είδαμε και στον αγώνα του μπάσκετ.
1: Ναι.
0: Έτσι. Ναι. Η δικαιοσύνη, αν είναι αμερόληπτη, θα επέμβει, φαντάζομαι.
1: Και θα τους βάλει και τους δύο φυλακή, φαντάζομαι.
0: Κανονικά, ναι. Έτσι δεν πρέπει να γίνει. Δεν πρέπει.
1: Πρέπει.
0: Πρέπει ή δεν πρέπει. Εγώ θα ήμουν στη φυλακή. Εγώ θα ήμουν.
1: Εσείς και εγώ σίγουρα.
0: Εγώ θα ήμουν. Ναι. Εγώ, γιατί. Αυτή γιατί όχι.
1: Δεν ξέρω.
0: Δεν καταλαβαίνω.
1: Ας απαντήσει η δικαιοσύνη.
0: Και κάτι. Όταν βγαίνει ο κύριος Γρηγόρης και λέει ότι δεν θα κάνουμε την Ελλάδα Κολομβία, τι εννοεί. Κολομβία από ποια άποψη.
1: Α, δεν ξέρω.
0: Αυτό ρωτάω και εγώ. Κολομβία γιατί, υπάρχει κάτι.
1: Έχω για αυτή την ιστορία. Έχω.
0: Στην Κολομβία, για αυτή την πουλάμε ιστορία. Καφέ, πουλάμε κάτι.
1: Για αυτή την ιστορία έχω πάρα πολλές απορίες.
0: Ναι, όχι. Η τελευταία φράση, γιατί ξέρετε κάτι. Αυτοί ξέρουν πολύ καλά τι λένε και προσέχουν τα λόγια τους. Όταν λες δεν θα κάνουμε τη χώρα Κολομβία συγκεκριμένα, κάτι θες να πεις.
1: Δεν ξέρω.
0: Φαντάζομαι ο κάθε νοήμων.
1: Όποιος το λέει, να ερωτηθεί αρμοδίως και να απαντήσει επίσης για ποιο λόγο φυλάσσεται από ασφάλεια που πληρώνει η πολιτεία.
0: Συμφωνώ. Αλλά δεν ξέρω αν όλη η ασφάλεια πληρώνεται από την πολιτεία. Δηλαδή αυτός που παραιτήθηκε από τα ΕΚΑΜ, πώς πληρώνεται από την πολιτεία, αφού δεν είναι πλέον ΕΚΑΜ.
1: Και ένας να είναι από όλους.
0: Λέω, όχι, ρωτάω. Εγώ κάνω μια.
1: Δεν ξέρω.
0: Ούτε εγώ ξέρω. Επίσης, ο συγκεκριμένος κύριος ξέρει πολλά γιατί άκουσε.
1: Α, ναι.
0: Ναι, έτσι φαίνεται. Έκανε και κάτι νοήματα.
1: Όταν πέσει φως στο θέμα των υποκλοπών, θα μπορώ να σας πω.
0: Επειδή δεν θα πέσει φως σε κανένα θέμα υποκλοπών.
1: Άμα δεν πέσει φως, τότε μην το συζητάμε.
0: Ναι, απλά θα σας πω και το άλλο. Επειδή ο αγαπητός Αλέξης κατεβαίνει με το λάβαρο του καθαρού και του δώστε μου μια δεύτερη ευκαιρία και εγώ θα τα κάνω και θα ταράνω, έχοντας από πίσω όμως τον ένα από τους δύο κυρίους που προανέφερα,
1: χωρίς
0: να λέω ονόματα. Δικαίωμα. Ναι, οκ. Δεν υπάρχει, δηλαδή.
1: Υπάρχει κάποιος που δεν έχει κάποιον από πίσω.
0: Όχι, δεν υπάρχει κάποιος που δεν έχει κάποιον από πίσω, αλλά ξέρεις τι γίνεται.
1: Άρα το θέμα μας ποιο είναι, το ποιον έχει ο καθένας από πίσω.
0: Όχι, ότι όταν σου λέει ο Γιούγκερ να φορολογήσει τους εφοπλιστές και εσύ λες και εσύ δεν το κάνεις και έχεις από πίσω τους εφοπλιστές και τα λοιπά, εγώ
1: το είπα
0: φαντάζομαι
1: και,
0: πολλά,
1: το είπα
0: όπως φαντάζομαι.
1: Το είπα και προχθές και δέχτηκα επίθεση. Ο Γιούγκερ, όταν τον λέγαμε επί διαπραγματεύσεων, όλοι οι Έλληνες και τα περισσότερα μέσα, μπεκροκανάτα, ήταν μέθυσος και τώρα έγινε πολιτικός αιχμής.
0: Όχι. Σε καμία περίπτωση.
1: Α.
0: Σε καμία περίπτωση. Δεν αντιλέγω σε αυτό. Απλά ξέρετε κάτι, δημιουργούνται εύλογες απορίες για το τι θα τελικά συμβαίνει. Και για το
1: όχι, θέλω να πω ότι ο Γιούνκερ αποφάσισε το 2026 να μιλήσει για το τι συζητούσε με τον Τσίπρα. Από πότε ο Γιούνκερ έγινε αξιόπιστος συνομιλητής και αυτά που λέει είναι έτσι? Γιατί θυμάμαι μια εποχή τα ελληνικά μέσα να τον παρουσιάζουν ως τον άνθρωπο που βάραγε και 2-3 ποτηράκια πριν από κάθε σύνοδο κορυφής και είχε γίνει ο περίγελος των συναδέλφων του. Τώρα έγινε αξιόπιστος. Δεν ξέρω. Μ' ακούει ο κύριος Νίκος.
0: Αλλά αυτό που λέει έχει μια βαρύτητα, έτσι, δεν το είπα εγώ.
1: Ποιο? Κάντε διακοπές, συγγνώμη.
0: Ναι, ναι, αφού...
1: Όχι, δεν...
0: Με ακούτε τώρα?
1: Ναι, έλατε.
0: Ναι, λέω ότι, να δεχτούμε ότι δεν έχει κάποια βαρύτητα αυτό που λέει ο κ. Γιούγκερ. Αλλά σίγουρα κάποιο σκοπό εξυπηρετεί και που το λέει τη συγκεκριμένη περίοδο ξανά.
1: Δεν ξέρω, εγώ δεν ξέρω. Εγώ προσωπικά θεωρώ δεδομένη και πώς το λένε και δεν αξιολογώ καμία δήλωση που έρχεται σε ένα τέτοιο χρονικό σημείο.
0: Ναι.
1: Και από έναν αξιωματούχο που έχει δεχτεί, πρώην αξιωματούχο που έχει δεχτεί διαφόρων ήταν κριτικές.
0: Δεν θα διαφωνήσω. Θα πω και κάτι τελευταίο για να. Γιατί θα θέλετε
1: τότε
0: να
1: που ήταν εκεί, τότε που ήταν ο Τσίπρας πρωθυπουργός, γιατί δεν βγήκε ο Γιούνκερ να τα πει αυτά?
0: Νομίζω το ξαναείπε.
1: Δεν είχε πει τέτοιο πράγμα.
0: Πριν καιρό, νομίζω το ξαναείπε. Λέει, δεν ήταν η πρώτη φορά που το ανέφερε. Αλλά τώρα δεν ξέρω γιατί τα αναϋπόθηκε. Okay. Αυτά είναι παιχνίδια που γίνονται συνέχεια εκατέρωθεν. Δεν είναι κάτι που
1: δεν ξέρω. Ναι, αλλά αν τα χρησιμοποιούμε ως επιχείρημα.
0: Χρησιμοποιούμε γιατί ίσως να μην ακούστηκε πάρα πολύ όταν έπρεπε.
1: Κύριε Νίκο, πόσα χρόνια είστε στο Βερολίνο? Πόσα χρόνια?
0: 8 χρόνια.
1: Οικονομικός μετανάστης?
0: Να σας πω την αλήθεια, όχι. Αλλά είχαμε μια καλή πρόταση και εγώ και η γυναίκα μου, γιατί η γυναίκα μου είναι δικηγόρος και ήρθαμε. Ναι. Είχαμε πολλούς φίλους και τελικά ήρθαμε και έχουμε κάνει οικογένεια, έχουμε παιδάκι. Ναι, είμαστε 8 χρόνια εδώ. Δόξα τω Θεώ, ευχαριστώ πολύ. Αλλά θα σας πω το εξής. Θα πω δύο πράγματα, γιατί ένα για το Βερολίνο. Θα σας πω. Έχει πάρει κάποια μέτρα η Νέα Δημοκρατία, ο Μητσοτάκης, που δεν υπήρχαν και μπροστά, που μας διευκολύνει εμάς, άμα θέλουμε να γυρίσουμε, με πολλές φοροελαφρύνσεις κτλ. Δηλαδή, αν θέλω να γυρθώ και να κάνω μια επιχείρηση δική μου, θα με συνέφερε πάρα πολύ να αυτό να το κάνω. Δυστυχώς, η γυναίκα μου δεν έχει τις ίδιες βλέψεις με μένα, οπότε μάλλον το βλέπω πολύ δύσκολο το να ξαναγυρίσουμε. Αυτό. Είναι δύσκολο, δεν θα το σκεφτόταν καν, γιατί λέει δεν μπορώ να μπω στη διαδικασία να σκεφτώ, παρόλο που είναι δικηγόρος όπως σας είπα, και νομικός και τα λοιπά και τα λοιπά, ότι θα μπω σε μια διαδικασία να είμαι σε κάποιον π.χ. μεγάλο δικηγόρο να δουλεύω για αυτόν με την ελληνική νοοτροπία. Αυτό.
1: Και προφανώς και με τις αποδοχές που αποκλείεται να έχει. Δεν μπορεί. Να σας πω, όλοι για να πληρωνόμαστε εργαζόμαστε. Δεν πληρωνόμαστε για... δεν εργαζόμαστε για φιλανθρωπία.
0: Ναι, δεν συζητάω καθόλου. Απλά δεν υπάρχει ούτε καν σαν σκέψη στο μυαλό της συζύγου κάτι τέτοιο. Μάλιστα. Ούτε στα πιο...
1: Εντάξει, όχι, ρώτησα...
0: Ναι, καλά κάνατε, κανένα πρόβλημα. Εγώ είμαι ανοιχτός να πω οτιδήποτε. Θα σας πω και αυτό για να κλείσω.
1: Έλατε.
0: Δύο πράγματα. Πολύ γρήγορα. Το ένα είναι ότι άλλη μια ερώτηση και αυτού σας έκανα πριν. Γιατί ο Τσίπρας πήρε την καυτή πατάτα με τα Σκόπια και την αποτέλειωσε. Κάτι εξυπηρετούσε, από κάποιον το έκανε, κάτι κέρδισε. Τελεία, παύλα παράγραφος.
1: Σας πω.
0: Και μετά, ναι.
1: Ελάτε, πείτε και το.
0: Ναι, και το τελευταίο που ήθελα να σας πω, ό,τι ακούτε για τη Γερμανία και τα λοιπά, ούτε τα μισά δεν ισχύουν.
1: Δηλαδή.
0: Σας το λέω έτσι, αυτά είναι... Δηλαδή, κακά τα οικονομικά, ότι απολύουν κόσμο, ότι...
1: Άρα δεν είναι κακά τα οικονομικά της Γερμανίας.
0: Να σας πω την αλήθεια. Εδώ πέρα οι άνθρωποι δεν νιώθουν τίποτα, ούτε ακούς κανέναν ποτέ να μιλάει.
1: Ξέρετε ποιοι τα λένε αυτά? Αυτά τα λένε υποστηριχτές της Νέας Δημοκρατίας, για να συγκρίνουν την κατάσταση με την Ελλάδα.
0: Ναι, μπορεί, δεν διαφωνώ.
1: Όχι, σας το λέω.
0: Ναι, ό,τι ακούτε κρατήστε το 1%.
1: Ναι, γιατί λένε ότι να κοίτα η κρίση στη Γερμανία. Εσείς τώρα μου λέτε δεν υπάρχει αυτό.
0: Δεν είναι, κοιτάξτε, υπάρχει λίγο ακρίβεια γιατί όταν ήρθαμε...
1: Καλά, αν είναι λίγο ακρίβεια σε εσάς, τι να πούμε εμείς.
0: Ναι, δεν το, εγώ θα σας πω ότι υπάρχουν μεγάλοι μισθοί. Αυτό, τίποτα άλλο.
1: Εντάξει, προφανώς το κόστος ζωής
0: δηλαδή, είναι... Άμα είναι, αλλά να σας πω λίγο κάτι, δεν είναι. Στην τελική, γιατί τα ενίκια εκεί που έχουν πάει στην Ελλάδα έχουν μια μικρή διαφορά, δηλαδή μην τρελαθούμε κιόλας. Εγώ ναι, δηλαδή να σας πω, συγκεκριμένα δίνω 1000 ευρώ με ρεύμα και τα λοιπά που δίνουμε εδώ πέρα, τα δίνουμε όλα μαζί, αλλά τα δίνω από 8 χρόνια πριν. Τώρα είναι πάμφθηνα για μένα. Εκεί πέρα τα σπίτια κάνουν 1800 και 2000, αλλά δεν μπορούν να μου το κάνουν γιατί το έχω 8 χρόνια. Έχω παλιό συμβόλαιο.
1: Μάλιστα.
0: Θέλω να πω ότι και στην Ελλάδα, στην Αθήνα, τόσο πάνε. Δεν είναι, δεν έχει κάποια διαφορά. Αυτό.
1: Ναι, και
0: μην ακούτε
1: και
0: τίποτα.
1: Όχι, εγώ ναι, τα ακούω όλα, δεν είναι. Αφήστε
0: όχι,
1: το τι
0: όχι, ακούω. Όχι, σας το λέω λοιπόν, και ο Μέρτ είναι για κάτω. Είναι έτοιμο να φύγει. Δεν ξέρω αν θα προλάβει καλοκαίρι. Σας το λέω και αυτό, το θυμάστε, θα τα λέμε.
1: Ευχαριστώ, κύριε Νίκο.
0: Εγώ ευχαριστώ,
1: καλά.
0: Να είστε
1: καλά. Καλό βράδυ, καλό ξημέρωμα. Γεια σας.
0: Καλημέρα. Γεια σας.
1: Δώσε το ξηρομερίτη να του πω μια καλησπέρα. Δεν πρόκειται να μιλήσουμε γιατί θα κάψει τη συμμετοχή του. Ξηρομερίτη, αύριο θα τα πούμε.
2: Το κατάλαβα.
1: Καλά είσαι.
2: Μια γαρούλα.
1: Λοιπόν, άκου, θα πω δύο λόγια και θα σε καληνυχθήσω. Το 19 που είχαμε τη Συμφωνία των Πρεσπών, το Φεβρουάριο, όταν έγινε αυτό, που υπήρχε όρος πρώην Ιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας, η ΦΥΡΟΜ, 125 χώρες, μεταξύ των οποίων Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, Κίνα, Ρωσία, αναγνώριζαν τα Σκόπια διμερώς.
2: Το κατάλαβες, ρε Παγάσα, ότι
1: με το ξέρω, με το όνομα, με το όνομα, με το όνομα
2: τα παπούτσια.
1: Με το όνομα, άστο τα παλιά στα παπούτσια, θα μου τα πεις αύριο τα παλιά.
2: Θα σου πω αύριο ή μετάβριο να μιλήσουμε.
1: Με το όνομα Δημοκρατία της Μακεδονίας. Τη βόλεψε τη Νέα Δημοκρατία. Τη βόλεψε πάρα πολύ αυτή η συμφωνία.
2: Ναι, θα σε πάρω απλά, θα τσακωθούμε αύριο.
1: Ναι, ναι.
2: Δεν θα τσακωθούμε για κανένα άλλο λόγο.
1: Βρέτε, δεν θα τσακωθούμε ούτως ή άλλως. Απλά σου εξηγώ ότι τη βόλεψε μια χαρά τη Νέα Δημοκρατία, απλά με τη Νέα Δημοκρατία δεν θα πέρναγε.
2: Ενώ πέρασε πιο εύκολα με τον άλλον. Ναι.
1: Εννοείται.
2: Πόσο με φτιάχνεις τώρα βραδιάτικα.
1: Γεια σου, ξηρομερίτη.
2: Δεν έχω χώρο.
1: Μα δεν έχουμε εκ των πραγμάτων. Σου είπα, δεν σε κάψω για δύο λεπτά. Καλό βράδυ, καλό ξημέρωμα. Φιλιά.
2: Να είσαι καλά, ότι αγαπάς.
1: Γεια. Λοιπόν. Ρώτησα, κύριε Κώστα. Από τότε που τον κράζουν όλοι ότι πίνει δύο ποτηράκια πριν τη συνόδου κορυφής και τώρα έγινε αξιόπιστος συνομιλητής και μπορεί να λέει αυτά που λέει και να τα θεωρούμε δεδομένα ότι έχουν συμβεί. Όχι, δεν υπάρχει οικονομική στενότητα στη Γερμανία. Δεν ξέρω. Ο φίλος από το Βερολίνο το είπε. Που μου λέτε στη Γερμανία κρίση και κρίση φαγωθήκατε. Γεωργής Δαβαρίνος στη ρύθμιση των ήχων. Λάσκαρης Αγοραστός νωρίτερα και Μαρία Ψάλτη στην αρχή. Δέσποινα καλοκαίρι στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Εννοείται η κυρία Ελένη μας επέστρεψε, την έχουμε κοντά μας 9 με 11. Πελαγία Κατσούλη στις ειδήσεις. Δημήτρης Σταυρακάκης στην αθλητική σας ενημέρωση. Μανώλης Παρτάλης στο μικρόφωνο. Απόψε, πρώτο αθώος μετά τις 9, μετά τον Νίκο Μπογιόπουλο εδώ στον Real FM. Real FM.

0: Είστε στο όνειρό της. Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή. Η Κατερίνα Γιώλιου ανοίγει την καρδιά της στον Νίκο Χατζηνικολάου στο Ενώπιος Ενωπίο. Αυτή την Πέμπτη, τα μεσάνυχτα, στον Αντένα.
1: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία και ένα περιοδικό με τη Real News. Το μυστικό του πατέρα. Οικογενειακά δράματα και μυστικά οδηγούν σε επικίνδυνες αποκαλύψεις. Από τη συγγραφέα Σάρα Μπλέντελ. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και μαστορέματα. Καλοκαιρινή ανανέωση με χρώμα και έξυπνες λύσεις. Ακόμη, Real Auto. Το ένθετο για το αυτοκίνητο. Ο Σπύρος Ρέκας παρουσιάζει τα νέα μοντέλα που πρωταγωνιστούν στην ελληνική αγορά το 2026. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Real FM. Η ώρα είναι 2. Πολιτικές εξελίξεις.
2: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
1: Κοινωνία.
3: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
1: Διεθνείς ειδήσεις.
0: Αθλητικά.
1: Πολιτισμός.
4: Ηθοποιός σημαίνει φως.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Το θέμα της ημέρας είναι χωρίς αμφιβολία η πολιτική επιστροφή του Αλέξη Τσίπρα με ένα νέο σχήμα που ονομάζεται ΕΛΑΣ, Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, και με 7 δεσμεύσεις για την επόμενη μέρα. 7 δεσμεύσεις που περιέχονται στην ιδρυτική του διακήρυξη. Ο πρώην Πρωθυπουργός μιλά για ζωή με αξιοπρέπεια, ισχυρή δημοκρατία χωρίς ασυλίες, ισχυρή οικονομία δίκαιης ανάπτυξης και αξιοπρέπειας, κοινωνικό κράτος δικαιωμάτων απέναντι στην κερδοσκοπία, ανθεκτική χώρα σε ένα κόσμο διαρκών κρίσεων, ψηφιακή δημοκρατία και κυριαρχία, ισχυρή Ελλάδα που θωρακίζει τα δικαιώματά της και χτίζει γέφυρες ειρήνης. Πρόκειται για 7 δεσμεύσεις στην ιδρυτική διακήρυξη του νέου κόμματος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, ΕΛΑΣ, με τις οποίες νομίζω δεν μπορεί κανείς να διαφωνήσει, είτε είναι αριστερός, είτε κεντρός, είτε δεξιός. Είναι δηλαδή 7 γενικές δεσμεύσεις με τις οποίες μπορεί να ταυτιστεί ο οποιοσδήποτε, όπου και αν κινείται ιδεολογικά ή πολιτικά. Σημασία έχει αν τώρα αυτές οι 7 διακηρύξεις, οι 7 δεσμεύσεις θα συνοδευθούν από αναλυτικό πρόγραμμα για την εφαρμογή τους. Πρόγραμμα κοστολογημένο, πρόγραμμα με συγκεκριμένες προτεραιότητες και συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα. Το να μιλάς για παράδειγμα για ισχυρή οικονομία δίκαιης ανάπτυξης και αξιοπρέπειας είναι κάτι που ακούγεται πολύ γενικό και πολύ αόριστο και με το οποίο κανείς δεν μπορεί να διαφωνήσει. Σημασία έχει με ποιον τρόπο φτάνεις εκεί, με ποια οικονομικά μέτρα, με ποια χρήματα υλοποιείς το αίτημα της αξιοπρέπειας που βεβαίως αναφέρεται στους πολίτες και στον τρόπο ζωής τους. Όπως επίσης το ισχυρή δημοκρατία χωρίς ασυλίες, και αυτό παρότι δεν έχει κυρίως οικονομική διάσταση αλλά πολιτική, και αυτό θέλει ανάλυση. Θέλει να μας πει δηλαδή ο πρώην Πρωθυπουργός, ο κύριος Αλέξης Τσίπρας, με ποιον τρόπο θα οικοδομήσει αυτή την ισχυρή δημοκρατία στην οποία αναφέρεται. Τι θα αλλάξει στο Σύνταγμα, τι θα αλλάξει στους νόμους, πώς θα θωρακίσει θεσμικά την λειτουργία της δημοκρατίας. Θέλω να πω, τα μεγάλα ερωτήματα τώρα τίθενται και από τις απαντήσεις που θα δώσει ο πρώην Πρωθυπουργός και το νέο πολιτικό σχήμα θα εξαρτηθεί και η πορεία του το επόμενο διάστημα. Οι πρώτες δημοσκοπήσεις δείχνουν το νέο εγχείρημα, παρότι πρέπει να πούμε ότι σε μερικές εβδομάδες θα έχουμε την καθαρή εικόνα, τώρα που υπάρχει το όνομα, υπάρχουν τα σύμβολα, υπάρχουν τα χρώματα, υπάρχει η ιδρυτική διακήρυξη, θα δούμε να ξεδιπλώνονται οι συνθέσεις των οργάνων του, τα πρόσωπα. Σε μερικές εβδομάδες θα μπορούμε να έχουμε μια πιο καθαρή εικόνα, αλλά η πρώτη αίσθηση που υπάρχει, οι πρώτες δημοσκοπήσεις, το δείχνουν να μάχεται για τη δεύτερη θέση με το ΠΑΣΟΚ. Εκεί γύρω στη μία μονάδα μπροστά από το ΠΑΣΟΚ εμφανίζεται στις 2-3 τελευταίες δημοσκοπήσεις, κινείται στην περιοχή του 14 με 15%. Υπενθυμίζω ότι ο Αλέξης Τσίπρας παρετήθηκε όταν ο ΣΥΡΙΖΑ έχασε τις εκλογές με ποσοστό πάνω από 17%, προσήγγιζε το 18%. Βέβαια μιλούμε για μια άλλη εποχή, με λιγότερα κόμματα στην πολιτική σκηνή. Τώρα το πράγμα έχει γίνει, έτσι είπε ο Πρωθυπουργός ο Κυριάκος Μητσοτάκης χθες στη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου, Βαβέλ. Μπορεί να φτάσουμε δηλαδή στις επόμενες εκλογές, υπάρχει η πιθανότητα να φτάσουμε ακόμα και σε Βουλή 10 κομμάτων. 10 κομμάτων. Τώρα,
Ο τίτλος του κόμματος, το ΕΛΑΣ, προκάλεσε μεγάλη συζήτηση και επομένως, αν θέλετε τη γνώμη μου, επικοινωνιακά, από την άποψη του πολιτικού μάρκετινγκ δηλαδή, είναι πετυχημένος. Γιατί ο στόχος ήταν αυτός, να προκαλέσει συζήτηση και να εντυπωθεί. Σε ό,τι αφορά την ουσία του τίτλου, θα σας πω ότι έχω πολλά ερωτηματικά. Για παράδειγμα, το ΕΛΑΣ το πήραμε το ΕΑΜ, το αφήνουμε στο Πολάκι. Αστειεύομαι, αλλά ήταν ένα από τα πιο ενδιαφέροντα τρολαρίσματα του νέου ονόματος που διάβασα χθες στο διαδίκτυο. Ότι πήρε το ΕΛΑΣ και άφησε το ΕΑΜ στο Πολάκι. Επίσης, πολλά τρολαρίσματα κυκλοφόρησαν στο διαδίκτυο σε σχέση με την ελληνική αστυνομία, η οποία επίσης είναι ΕΛΑΣ. Εμφανίζουν σε ένα σκίτσο που κυκλοφορεί από κινητό σε κινητό τις τελευταίες ώρες κάποιον να ζητά τον Αλέξη Τσίπρα στο τηλεφωνικό κέντρο της ελληνικής αστυνομίας και να λένε «Δεν είναι εδώ», απουσιάζει. Όμως επαναλαμβάνω, επομένως, αφού τόση συζήτηση ξεσηκώθηκε, σημαίνει ότι σε ό,τι αφορά την επικοινωνία, το marketing, η επιλογή ήταν έξυπνη. Τώρα δεν ξέρω αν το προσέξατε. Εγώ το πρόσεξα γιατί το ρωτούσα τις προηγούμενες μέρες αν θα υπάρχει η λέξη αριστερά, αριστερή, αριστερός στον τίτλο του νέου κόμματος. Υπάρχει η λέξη αριστερή. Αριστερή συμπαράταξη. Φέρνει λίγο συνασπισμό, η λέξη συμπαράταξη. Και το ελληνική μπροστά λένε ότι υποδηλώνει το πατριωτικό χαρακτήρα του νέου κόμματος. Που σε συνδυασμό με τις κατά καιρούς αναφορές σε Ανδρέα Παπανδρέου, αλλά και χθες στην αναφορά στο Πασόκ της πρώτης περίοδου, φαντάζομαι ότι θέλει να υποδηλώσει αυτό που τότε ονόμαζαν πατριωτικό Πασόκ. Πατριωτική αριστερά. Δεν ξέρω τι ακριβώς σημαίνει αυτό, θα το δούμε στην πορεία. Αναμένω με μεγάλο ενδιαφέρον και τις τοποθετήσεις του νέου πολιτικού σχήματος για τα εθνικά θέματα. Για να δούμε τι διαφορετικό ευαγγελίζεται η ΕΛΑΣ, η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, σε σχέση με τον ΣΥΡΙΖΑ των προηγούμενων ετών. Αυτό δεν σημαίνει το ελληνική, ότι κάτι πιο έντονα πατριωτικό κομίζει το νέο σχήμα. Περιμένουμε να δούμε. Δεν ξέρω πόσο εύκολο είναι να κινηθεί στα εθνικά θέματα σε διαφορετικό μήκος κύματος από αυτό στο οποίο κινήθηκε όσο ήταν πρωθυπουργός ο Αλέξης Τσίπρας. Θα το δούμε. Αναμένουμε.

Τώρα για το αριστερή, και αυτό θα το δούμε. Και αυτό θα το δούμε. Γιατί τον άκουσα να μιλάει και για σοσιαλδημοκρατία. Έκανε αναφορά σε ρεύματα οικολογίας και σοσιαλδημοκρατίας. Και επειδή έγινε και η ταυτόχρονη αναφορά στα πρώτα χρόνια του Πασόκ, θέλω να υπενθυμίσω ότι ο Ανδρέας Παπανδρέου στα πρώτα χρόνια του Πασόκ, όταν άκουγε τη λέξη σοσιαλδημοκρατία, έβγαζε αναφυλαξία. Του προκαλούσε αλλεργία. Σοσιαλισμός έλεγε, όχι σοσιαλδημοκρατία. Σοσιαλδημοκρατία λέει το σημερινό Πασόκ, το Πασόκ Ανδρουλάκη. Σοσιαλδημοκρατία λέει εσχάτως και το κόμμα Δημοκράτες Προοδευτικό Κέντρο του Στέφανου Κασελάκη. Γι' αυτό σας λέω από την διακήρυξη με την οποία δεν μπορεί να διαφωνήσει κανένας νόημον άνθρωπος όπου και αν ανήκει πολιτικά. Δεν βγάζουμε ακόμη συμπεράσματα, περιμένουμε την εξειδίκευσή της με το πρόγραμμα του νέου κόμματος, με το πρόγραμμα και με τις θέσεις του σε μια σειρά θεμάτων, όπως για παράδειγμα τα εθνικά θέματα. Τώρα, ότι ο πρώην Πρωθυπουργός είναι μέτρ σε αυτό που λέμε επικοινωνία, το διαπιστώσαμε για άλλη μια φορά. Όλο το setup ήταν προσεκτικά στημένο, από τα χρώματα και το παραλληλισμό με την Μπαρτσελόνα. Βέβαια τα χρώματα, το είπα και χθες, τα έχει και ο ιστορικός Φανιώνιος τα ίδια χρώματα. Μέχρι τον τρόπο με τον οποίο έφτασε με μπουκάλι το όνομα του κόμματος, το ξέβρασε η θάλασσα και το βρήκε το κοριτσάκι και έτρεξε να το φέρει στο θυσίο στον Αλέξη Τσίπρα, θυμίζοντας επίσης ιστορικές στιγμές του Πασόκ και του Ανδρέα Παπανδρέου με τα κοριτσάκια που ανέβαιναν για να τον αγκαλιάσουν ή για να του δώσουν ένα λουλούδι στην εξέδρα από την οποία απίφθινε λόγο στον κόσμο. Ο Αλέξης Τσίπρας είναι δυνατός στην επικοινωνία, είναι καλός ομιλητής, έχει ωραία παρουσία, δυνατό χαμόγελο και επαναλαμβάνω, η χθεσινή συγκέντρωση στο Θησίο ήταν καλά σκηνοθετημένη. Δεν είδα πλήθος κόσμου. Έτσι, είδα μία συγκέντρωση που μου θύμισε αυτές που κάνει το Πασόκ αναλόγως προεκλογικά στο κέντρο της Αθήνας. Θέλετε λίγο μεγαλύτερη, όχι όμως κάτι που να δημιουργεί την αίσθηση ότι είμαστε απέναντι σε ένα πολύ δυνατό πολιτικό φαινόμενο. Δηλαδή έβλεπα και άδειο δρόμο στο βάθος. Παρά την καλή σκηνοθεσία που είχε φωτίσει ορισμένα κομμάτια και ορισμένα άλλα ήταν σκοτεινά. Άρε Τάσο Μπυρσίμ, είσαι ο πρώτος διδάξας. Ακολουθούν οι υπόλοιποι. Αξιοπρεπής εικόνα, πολιτική, καλή εικόνα, διότι στην εποχή μας είναι δύσκολο να κάνεις μεγάλες συγκεντρώσεις. Αλλά για παράδειγμα, έχω δει τον τελευταίο καιρό ανάλογες ή και μεγαλύτερες συγκεντρώσεις από το ΚΚΕ, για παράδειγμα. Θέλω να πω, δεν ήταν κάτι τρομερό η χθεσινή συγκέντρωση. Ήταν μια καλή, αξιοπρεπής συγκέντρωση που δεν έδειξε όμως μια δυναμική σημαντικού πολιτικού φαινομένου. Θα αναμείνουμε λοιπόν. Θα αναμείνουμε τις επόμενες εβδομάδες να ανοίξει όλα τα χαρτιά του ο πρώην Πρωθυπουργός, να δούμε τα πρόσωπα που θα βρεθούν δίπλα του. Χθες είχε σε αυτό το κομμάτι μια διαφορετική εικόνα από ό,τι στο παρελθόν. Είδαμε νέα πρόσωπα, τουλάχιστον 50 νέα πρόσωπα κάτω από την κεντρική εξέδρα από την οποία μίλησε ο πρώην Πρωθυπουργός. Και κυρίως απουσίαζαν από την συγκέντρωση οι βουλευτές και τα στελέχη, οι ενενεργεία βουλευτές και τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Αριστεράς. Για αρκετά από αυτά δεν θα έλεγα ότι μας έλειψαν, δεν θα το έλεγα.
Θα δούμε λοιπόν και πώς θα διαμορφωθεί η στελεχειακή εικόνα του νέου πολιτικού σχήματος. Θα δούμε ποιοι θα μετάσχουν στα όργανα διοίκησης του νέου κόμματος. Δεν ξέρω πώς θα ονομάζονται, αν θα είναι πολιτικό γραφείο, κεντρική επιτροπή. Όλα αυτά μαζί με τις απαντήσεις στα μεγάλα και κρίσιμα προγραμματικά θέματα και ερωτήματα θα δώσουν την τελική εικόνα και νομίζω ότι εκεί στα μέσα προς το τέλος Ιουνίου θα έχουμε και από τις δημοσκοπήσεις την πρώτη σχετικά καθαρή εικόνα για το πού πηγαίνουν τα πράγματα. Πάντως αυτή τη στιγμή η εικόνα είναι ότι έχουμε ντέρμπι για τη δεύτερη θέση και ότι δεν επηρεάζεται μέχρι στιγμής δημοσκοπικά τουλάχιστον η πρωτιά της Νέας Δημοκρατίας που κινείται εκεί γύρω στο 30% από 29% έως 31% ανάλογα με την κάθε δημοσκόπηση, ανάλογα με την κάθε εταιρεία. Στο 14 με 15 καταγράφεται ο Αλέξης Τσίπρας, στο 13 με 14 καταγράφεται το Πασόκ. Έχουμε ένα θρίλερ για τη δεύτερη θέση. Και ο νέος παράγοντας στον πολιτικό χάρτη είναι το κόμμα της Μαρίας Καριστιανού, αυτό με το τίτλο που μοιάζει με έκθεση. Είναι ένας τίτλος, δύο σειρές. Ελπίδα για τη δημοκρατία, ελπίδα για τη δημοκρατία, Παύλα Μαρία Καριστιανού και νομίζω έχει και κάτι άλλο μετά, δεν το θυμάμαι ολόκληρο. Πολύ μεγάλο ρε παιδιά. Όμως εμφανίζεται στην τέταρτη θέση με ποσοστό σε όλες σχεδόν τις δημοσκοπήσεις πάνω από 8-8,5% που σημαίνει ότι είναι άλλος ένας υπολογίσιμος πολιτικός παράγοντας για την επόμενη μέρα. Περιμένουμε και εκεί να δούμε πρόσωπα, δεν έχουμε δει και αυτά που είδαμε δεν μας έχουν ενθουσιάσει για να είμαστε απολύτως ειλικρινείς. Ορισμένα προέρχονται από το χώρο της ακροδεξιάς, κάποια άλλα από το χώρο της αριστεράς. Γενικώς περιμένουμε να βγάλουμε νόημα, συμπέρασμα για το τι ακριβώς γίνεται εκεί και αυτό θα βγει μέσα από τις τοποθετήσεις του νέου κόμματος και της Προέδρου του για τα μεγάλα και τα κρίσιμα θέματα της πολιτικής επικαιρότητας και της καθημερινότητας των πολιτών.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Τα ραδιοφωνάκια κλειδωμένα εδώ, στο Real FM, στους 97,8 για την Αθήνα και στο Ράδιο Θεσσαλονίκη, στους 94,5 για την αγαπημένη μου πόλη. Και βέβαια, το πρόγραμμα του σταθμού μας αυτή την ώρα αναμεταδίδεται από περισσότερους από 25 ραδιοφωνικούς σταθμούς σε μικρές και μεγάλες πόλεις σε όλη την Ελλάδα. Νίκος Σαφρανίδης στη ρύθμιση του ήχου, Γιάννης Βασιλόπουλος στις μουσικές επιλογές, Ευανθία Τασοπούλου στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής, Εύη Βουγιουκλιώτη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στην επικοινωνία με τους ακροατές, 211-200-8200 το τηλέφωνο του σταθμού μας. Και πρέπει να σας πω ότι σήμερα έχουμε πολύ ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις. Θα τις κάνουμε, έχουμε την συνέντευξη με τον κύριο Σέρμπο, τον καθηγητή διεθνούς πολιτικής στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης, εκεί γύρω στις 11 παρατέταρτο. Ενώ μετά τις 11, μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα, θα έχουμε εδώ στο κεντρικό στούντιο του Real FM τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη, τον Υπουργό Υγείας, για να μιλήσουμε κυρίως για την υγεία. Θα πούμε όμως και ένα-δυο πράγματα για την πολιτική επικαιρότητα. Καταθέτει μήνυση εναντίον του ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, και περιμένουμε να δούμε την αντίδρασή του. Πάμε για τίτλους ειδήσεων σε λίγο πάλι μαζί.

0: Real FM. Έξε του
1: έρωτα την πύρα. Σήμερα στις 11 το πρωί, ο Real FM 97,8 υποδέχεται την Ιρωσαΐα.
2: Δεν έχει αρχή.
1: Για μια ξεχωριστή συνέντευξη στον Νίκο Χατζηνικολάου.

Σας έλεγα για το τρολάρισμα, για το όνομα, το νέο όνομα του κόμματος Τσίπρα, το ΕΛΑΣ. Έχει κάνει ανάρτηση πριν από λίγο στο διαδίκτυο ο πρώην κυβερνητικός εταίρος του Αλέξη Τσίπρα, ο Πάνος Καμένος, και ανακοινώνει εκεί, δεν ξέρω αν το εννοεί ή απλώς κάνει χαβαλέ, κάνει πλάκα, ανακοινώνει πολιτικό κόμμα ΕΔΕΣ, λέγοντας Ελληνική Δεξιά Εθνική Συμμαχία. ΕΔΕΣ. Θέλω να ελπίζω ότι είναι απλώς τρολάρισμα και πλάκα. Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, γρήγορα γρήγορα να σας δώσω μια εικόνα από τα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων. Η Καθημερινή, για να ξεκινήσω με τις πρωινές εφημερίδες, έχει τίτλο «Επιστροφή του Τσίπρα με άρωμα παρελθόντος». ΕΛΑΣ, το όνομα του νέου κόμματος από τον πρώην Πρωθυπουργό. Ακόμη, βολές Καραμαλή στην κυβέρνηση για ελληνοτουρκικά και υποκλοπές. Νησιά με συνοστισμό Αθήνα το καλοκαίρι, υψηλότερη από την Αττική η πυκνότητα πληθυσμού, γράφει η Καθημερινή και αναφέρει τη Σαντορίνη, τη Μύκονο και τη Σκιάθο, αλλά και τη μη τουριστική Σαλαμίνα ή την Αίγινα λόγω των πολλών παραθεριστικών κατοικιών. Γίνονται, γράφει, νησιά με συνοστισμό Μεγαλούπολης. Ο Ριζοσπάστης έχει τίτλο «Όχι άλλο αίμα εργατών για τα κέρδη των εργοδοτών». Εργατικά συνδικάτα Αττικής. Κινητοποίηση σήμερα στις 4 το απόγευμα στο Υπουργείο Εργασίας για τα απανωτά εργοδοτικά εγκλήματα στους χώρους δουλειάς. 6 νεκροί και 12 σακατεμένοι εργαζόμενοι μέσα σε μία εβδομάδα, γράφει στο πρωτοσέλιδό του ο σημερινός Ριζοσπάστης. Πάμε στις απογευματινές εφημερίδες. Η Κόντρα, μεγάλη φωτογραφία του Αλέξη Τσίπρα από τη χθεσινή εκδήλωση, αρχίζει ο ανένδοτος για την ανατροπή της δεξιάς, νέα μεταπολίτευση με Αλέξη και ΕΛΑΣ, η μεγάλη προοδευτική συμπαράταξη είναι γεγονός. Ακόμη, κάθε χρόνο και χειρότερα, μόλις ένας στους δύο Έλληνες σχεδιάζει διακοπές για φέτος, γράφει η Κόντρα. Τα νέα έχουν δύο κεντρικά θέματα. Βόμβα στον ΑΣΕΠ, βιομηχανία πλαστών πιστοποιητικών, τι προσφέρουν οι επιτίδη έναντι αμοιβής για διορισμό και η ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα, αποκαλυπτήρια ενώπιον πλήθους κόσμου. Ακόμη από την πρώτη σελίδα της εφημερίδας «Τα Νέα», Καραμαλής, νέα καρφιά στο Μαξίμου για Τουρκία, κράτος δικαίου, και η τελική διάταξη για τα βαρέα, νοσηλευτές, σύνταξη στα 62.

Η δημοκρατία έχει κεντρικό θέμα βαρισίματα μηνύματα Καραμανλή για τα εθνικά θέματα. Πληρώνουμε πολύ ακριβά τα ήρεμα νερά. Ο πρώην Πρωθυπουργός αποδόμησε, λέει η εφημερίδα Δημοκρατία, την κατευναστική πολιτική Μητσοτάκη εναντί της Άγκυρας, αναλύοντας γιατί ο νόμος της γαλάζιας πατρίδας αποτελεί μείζωνα εθνικό κίνδυνο. Ήρθε η ώρα να καταδειχθούν πλέον σε εταίρους και συμμάχους το αδιανόητο των τουρκικών βλέψεων και το μέγεθος της τουρκικής επεκτατικότητας και επιθετικότητας. Το απόσπασμα της ομιλίας του Κώστα Καραμανλή που επιλέγει να προβάλλει η Δημοκρατία. Σας θυμίζω ότι ανάλογο σχόλιο κάναμε και εμείς εδώ από την εκπομπή μας την προηγούμενη εβδομάδα, λέγοντας ότι πρέπει να καταγγελθεί αυτό το έκτρωμα το νομοθετικό του Ερντογάν από την Ελλάδα σε όλα τα μεγάλα διεθνή φόρα. Ακόμη από την πρώτη σελίδα της Δημοκρατίας διαβάζω «Προσβολή των νεκρών μας, χοροδία από την Ορεστιάδα τραγούδησε στη Σμύρνη μπροστά σε τουρκικές σημαίες και στο πορτρέτο του Κεμάλ». Λίγες μέρες μετά την 19η Μαΐου, ημέρα μνήμης της ποντιακής γενοκτονίας και ένα μήνα μετά το Μαύρο Πάσχα των Θρακών. Ακόμη, ξαναζεσταμένη σούπα, λέει η Δημοκρατία, αμετανόητος Τσίπρας από τα παλιά, σε νέο περιτύλιγμα. Δημαγωγικό παραλήρημα με λαϊκιστικά τσιτάτα του παλιού καταστροφικού ΣΥΡΙΖΑ σε lifestyle περιτύλιγμα. Γελία επιλογή ονόματος Ελλάς που παραπέμπει ταυτόχρονα σε Ελλάς με δύο λάμδα, ΕΑΜ Ελλάς και Ελλάς Ελληνική Αστυνομία. Η απογευματινή έχει κεντρικό θέμα «Αναστήθηκε ο Ανδρέας στο Θησίο». 7 δεσμεύσεις με αοριστείες και μισόλογα. Ελλάς, ελληνική αριστερή συμπαράταξη, το νέο κόμμα του Τσίπρα. Η ιδρυτική διακήρυξη, το λευκό πουκάμισο και η μικρή Ανούλα που θύμιζαν Παπανδρέου. Πάντα από την απογευματινή διαβάζω «Εχμές Καραμανλή κατά της κυβέρνησης για εθνικά θέματα και ήρεμα νερά». Κυριάκος Μητσοτάκης, πολιτική Βαβέλ με Αλέξη Κάρη. Τι είπε στο Υπουργικό. Καθαρό προβάδισμα Νέας Δημοκρατίας με 29,5% λέει η απογευματινή. Ντέρμπι για τη δεύτερη θέση και αναφέρεται στη δημοσκόπηση της Ίντερβιο. Ο Ελεύθερος Τύπος, κτηματολόγιο, πώς μπορούν να σωθούν τα αγνώστου ιδιοκτήτη. Ακόμη, reunion ΣΥΡΙΖΑ στο Θησίο. Το περιβόητο rebranding του Τσίπρα κατέληξε reunion ΣΥΡΙΖΑ στο Θησίο, λέει ο Ελεύθερος Τύπος. Στη Βαβέλ της αντιπολίτευσης απαντάμε με μεταρρυθμίσεις και στήριξη πολιτών. Η δήλωση του Κυριάκου Μητσοτάκη από το χθεσινό Υπουργικό Συμβούλιο που επιλέγει να προβάλλει στην πρώτη σελίδα του ο Ελεύθερος Τύπος. Η εφημερίδα Εστία. Βόμβες Καραμανλή. Ο κόσμος διολυσταίνει προς τη διαρκή αναρχία. Παράνομες ή τυπικά νομιμοφανείς παρακολουθήσεις πλήττουν τη δημοκρατία. Εντός εισαγωγικών από την ομιλία Καραμανλή, ο τίτλος της Εστίας. Κλονίζεται το αφήγημα της δυτικής υπεροχής, χειραγωγείται η δικαιοσύνη, γάγκρενα τα τρόλ του διαδικτύου, εξωφρενικός ο νόμος για τη γαλάζια πατρίδα, δυσανάλογο το κόστος από τα ήρεμα νερά, δεν είναι αναμάρτητη η Ευρώπη στην Ουκρανία, υποκατάρρευση η συνοχή της Δύσεως, από ατάκες από την ομιλία, τη χθεσινή ομιλία του πρώην Πρωθυπουργού Κώστα Καραμανλή που προβάλλει Εστία στο σημερινό πρωτοσέλιδό της. Η εφημερίδα των συντακτών, μεγάλη φωτογραφία του Αλέξη Τσίπρα, κρατά το χαρτί, το πάπυρο με το όνομα του νέου κόμματος και χαιρετά τον κόσμο με το κοριτσάκι δίπλα του. Τίτλος 7 δεσμεύσεις προοδευτικής διακυβέρνησης. Ακόμη, Κώστας Καραμανλής, νέο διπλό καρφί σε Μαξίμου για υποκλοπές και ήρεμα νερά. Ο Μητσοτάκης δεν θέλει προστασία από τον υπερτουρισμό, συμφέρουσα ικανότητα, γράφει η εφημερίδα των συντακτών, και ευρωπαϊκός προϋπολογισμός, τσιγκούνιδες εναντίον φύλων της συνοχής.
Το μανιφέστο, φωτογραφία του Αλέξη Τσίπρα από τη χθεσινή ομιλία του. Η μεγάλη επιστροφή του Αντάρτη Τσίπρα. Οι Ελασίτες ξανάρχονται. Σόου τοξικότητας, εχθροπάθειας, παροχολογίας και αερολογίας στο Θησίο, λέει το μανιφέστο. Λίγο αριστερά, λίγο οικολογία και ο λίγον σοσιαλδημοκρατία. Ακόμη, ΚΑΕ Ολυμπιακός, Μοντεράτο Καντάμπιλε, ο θρύλος των αδελφών Αγγελόπουλων, διαβάζω στο μανιφέστο, η ανιδιοτελής αγάπη, η αφοσίωση, το πάθος και οι τεράστιες επενδύσεις οδήγησαν την ομάδα στην κορυφή της Ευρώπης. Μητσοτάκης εναντίον Πασόκ, πάντα από το μανιφέστο, θεσμικές υποτίθεται δυνάμεις που χάνουν τη σοβαρότητα και την αξιοπιστία τους. Η Political έχει κεντρικό θέμα σήμερα, Μητσοτάκης στο Υπουργικό, σταθερότητα απέναντι στην πολιτική Βαβέλ. Εξαγγέλλονται νέα κόμματα που επαναλαμβάνουν παλιές λογικές. Ακόμη, ηχηρό μήνυμα Καραμαλή να μας προβληματίσει η αποτελεσματικότητα της πολιτικής των ήρεμων νερών. Η Ελεύθερη Ώρα έχει κεντρικό θέμα παρέμβαση Κωνσταντίνου Πλεύρη με άρθρο στην Ελεύθερη Ώρα. Οι 10 εθνικοί κίνδυνοι και τα τάγματα τιμωρών. Η ναυτεμπορική αθέτηση πληρωμών φοβάται η αγορά. Καθυστερήσεις στην εξόφληση υποχρεώσεων μετεμποδίων οι αποπληρωμές προς εφορία, ΕΦΚΑ και τράπεζες. ΑΔΕ, τα όρια λήψης αναγκαστικών μέτρων για φοροχρέη. Και Αλέξης Τσίπρας, νέο κόμμα, κάλεσμα συμπαράταξης, είναι ο τίτλος της ναυτεμπορικής. Τέλος, Κώστας Καραμαλής, σοβαρές ενστάσεις για την πολιτική των ήρεμων νερών. Μικρή διακοπή, όταν επιστρέψουμε, ο καθηγητής Διεθνούς Πολιτικής του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης και σύμβουλος του Πρωθυπουργού σε θέματα εξωτερικής πολιτικής, ο κύριος Σωτήρης Σέρμπος, θα είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή.

0: Να υπενθυμίσω, φίλες και φίλοι, ότι την εκπομπή αυτή προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα, η Cosmote Telecom. Στο Box Delivery App, ό,τι θέλεις το βρίσκεις. Σε φαγητό, καφέ, ακόμη και τα ψώνια του σούπερ μάρκετ. Και δεν θα έρθει έτσι. Η παραγγελία σου θα είναι και γεμάτη πόντους, που μόνο στο Box μπορείς να εξαργυρώσεις σε επόμενες παραγγελίες και να βγαίνεις κερδισμένος κάθε φορά. Box Delivery App. Και βέβαια μαζί μας, όπως πάντα, η προτέρια. Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν βρει αυτό που τους ταιριάζει και δεν το αλλάζουν με τίποτε. Το καφέ που απολαμβάνουν κάθε μέρα, το μαξιλάρι που τους χαρίζει τον καλύτερο ύπνο, τα αγαπημένα τους ρούχα για τη γυμναστική. Και το καλύτερο, χάρη στο Προτέρια Club, τα αποκτούν όλα με έκπτωση. Αυτό είναι το Προτέρια Club, που επιβραβεύει κάθε πελάτη Προτέρια με μοναδικές προσφορές και εκπτώσεις από κορυφαία brands. Γίνε πελάτης λοιπόν, κατέβασε το Προτέρια App, μπες στο Club και θα έχεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ψυχαγωγία, τις αγορές και τα ταξίδια σου με ένα κλικ. Γιατί όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις με τίποτε. Προτέρια Club στο Προτέρια App. Πάμε τώρα, όπως προαναγγείλαμε, να καλημερίσουμε τον καθηγητή του Δημοκρητίου Πανεπιστήμιου Θράκης, τον κύριο Σωτήρη Σέρμπο, σύμβουλο του Πρωθυπουργού σε θέματα εξωτερικής πολιτικής. Καλημέρα, κύριε καθηγητά.
1: Καλημέρα, κύριε Χατζηνικολάου, από την Κομωτινή.
0: Θα ζητήσω ένα σχόλιο σας μόνο σήμερα το πρωί. Αφορά αυτό που είπε ο πρώην Πρωθυπουργός, ο Κώστας Καραμαλής, για τα ήρεμα νερά. Ότι η πολιτική των ήρεμων νερών είναι μια πολιτική που την πληρώνουμε, και ζήτησε να καταδειχθούν πλέον σε εταίρους και συμμάχους το αδιανόητο των τουρκικών βλέψεων και το μέγεθος της τουρκικής επεκτατικότητας και επιθετικότητας.
1: Λοιπόν, ξεκινάω από το πρώτο σκέλος. Το έχω εξηγήσει πολλές φορές στις αναλύσεις μου από το 2023, μεταξύ άλλων και στην Real News. Τα ήρεμα νερά ήταν μια φάση τακτικής αναδίπλωσης με συγκυριακό πρόσημο από την Τουρκία. Η Τουρκία το προκάλεσε, η Τουρκία το ζήτησε, κύριε Χατζηνικολάου, μετά τους σεισμούς, με την κατάσταση της οικονομίας της, και επειδή τότε έπρεπε να επαναπροσεγγίσει τη Δύση, να ξαναπλησιάσει τους δυτικούς, άρα ήταν υποχρεωμένη να χαμηλώσει στροφές έναντι της Ελλάδος. Γιατί το λέω αυτό? Τα ήρεμα νερά, οι δύο πλευρές κερδίσαν χρόνο. Τον χρόνο τον χρειαζόντουσαν για διαφορετικούς λόγους. Η Ελλάδα χρειαζόταν αυτό το χρόνο, κύριε Χατζηνικολάου, για να συνεχίσει τον στρατιωτικό εξυγχρονισμό των ενόπλων δυνάμεων, που πραγματικά έχουμε μια αλλαγή υποδείγματος σε σχέση με την περασμένη δεκαετία. Και αυτό ξεκίνησε το 20 από την κρίση με την Τουρκία, και ελπίζω να συνεχιστεί και θα συνεχιστεί. Και το δεύτερο ήταν, ξέρετε, να προχωρήσουμε κι εμείς σε μια σειρά κινήσεων που αφορούν να χαράξουμε τα δικαιώματά μας στο χάρτη και να ασκήσουμε τα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Άρα, τι σημαίνει? Ανεξαρτήτως αν κάποιοι είχαν υπερβολικές προσδοκίες ή όχι, κακώς κατά την εκτίμησή μου, αυτό ξέρουμε ότι θα έλυγε σε κάποια φάση. Επιτρέψτε μου να πω ότι έχει λήξει ουσιαστικά από το 2025. Για διάφορους λόγους την κάνουμε άλλη φορά αυτήν την κουβέντα. Αυτό όσον αφορά το πρώτο. Άρα, επαναλαμβάνω, για διαφορετικούς λόγους επέλεξαν οι δύο πλευρές να κερδίσουν χρόνο. Το χρόνο πρέπει πάντοτε ωφέλιμα να διαχειριστεί. Το δεύτερο σκέλος του πρώην Πρωθυπουργού, συμφωνώ απολύτως. Η διεθνοποίηση των ελληνοτουρκικών με όρους στρατηγικής επικοινωνίας, που είναι και το δικό σας αντικείμενο, σε πολλαπλά ακροατήρια που δεν καταλαβαίνουν και πολλά από τα ελληνοτουρκικά, απαιτείται ειδικά τώρα. Άρα, επαναλαμβάνω, δεν θα πρέπει ποτέ να σταματήσει. Τώρα όμως είναι ακόμα πιο απαιτητικό και δύσκολο, κύριε Χατζηνικολάου, γιατί όλα αυτά που συζητάμε σήμερα συμβαίνουν σε μια Τουρκία που η δημοκρατία κλονίζεται, υποχωρεί ακόμη περισσότερο το κράτος δικαίου. Το ερώτημα για τους Ευρωπαίους είναι αν και κατά πόσο και εμείς πρέπει να μπούμε σε μια πολύ ενεργητική διαπραγμάτευση μαζί τους, να τα πούμε τα πράγματα κρυστάλλινα. Ζούμε σε μια περίοδο, κύριε Χατζηνικολάου, το λέω για όλους μας, εντός των τυχών, ρήξεων και ανατροπών. Έχει αλλάξει το διεθνές πλαίσιο και, μεταξύ άλλων, παραγωνίζεται και απαξιώνεται το διεθνές δίκαιο. Αυτά δεν περνάνε απαρατήρητα από κανένα, ούτε από εμάς, γι' αυτό εξυγχρονίζουμε τις ένοπλες δυνάμεις, ούτε φυσικά και από την Τουρκία. Άρα, η ερώτηση είναι αν και κατά πόσο η Ευρώπη πάει να διαχειριστεί αυτή την πραγματικότητα θεωρώντας ότι λόγω της στρατηγικής αναγκαιότητας που υπάρχει απέναντι στην Τουρκία, θέλετε λόγω Ουκρανικού, θέλετε λόγω ότι το καθεστώς παραμένει στο Ιράν και θα τη βλέπει πάντα ως ένα αντίβαρο, αυτό θα δώσει μια γεωπολιτική ασπίδα για ό,τι συμβαίνει και στο εσωτερικό της Τουρκίας. Ο νόμος γαλάζιας πατρίδας ή ό,τι έρθει τέλος πάντων, θα δούμε το σχέδιο νόμου στη Μεγάλη Τουρκική Εθνοσυνέλευση κ. Χατζηνικολάου, θα κάνει εσωτερικό δίκαιο μια προσπάθεια της Τουρκίας που εξακολουθεί να στοχεύει σε αυτό που εγώ λέω πολλές φορές αποκαταστατικό αναθεωρητισμό. Θέλει να διορθώσει μια ιστορική αδικία εντός πολλών εισαγωγικών κατά την Τουρκία από τη Δύση, ξεκινώντας με τη συνθήκη της Λοζάνης. Εγώ, ξέρετε, εκτιμώ πολύ τους ιστορικούς όσο μεγαλώνω, όταν μιλάνε με Τούρκους και λένε «Καλώς βρε παιδί μου, και μάλλον μεγάλος ηγέτης, αλλά τι μας άφησε μια μικρή χώρα». Άρα έρχεται ο Ερντογάν και συνεχίζει να σου λέει ότι εξακολουθώ να σκοπεύω στη θαλάσσια συρρήκνωση της Ελλάδας, να την περικυκλώσω, να την απομονώσω στους θαλάσσιους χώρους, πάνω κάτω μια προσπάθεια φιλανδοποίησης της χώρας μας. Τώρα, αν αυτό αποτύχει, και δόξα τω Θεώ έχουμε τη σκληρή ισχύ εφόσον η χώρα μας προκληθεί για να αντιδράσει επί του πεδίου, αυτό δεν μπορεί να αποκλείσει ένα μελλοντικό επεισόδιο, μια μελλοντική κρίση, κύριε Χατζηνικολάου. Συμφωνώ όμως απολύτως μαζί σας στο πλαίσιο της προνοητικής διπλωματίας. Και το λέω από το 2022.
0: Μάλιστα.
1: Ότι ο αναθεωρητισμός δεν ξεκίνησε εκεί, ούτε θα τελειώσει στην περίπτωση της Ρωσίας και της Ουκρανίας. Άρα, στο κομμάτι της προνοητικής διπλωματίας πρέπει να κάνουμε πολλά ακόμα. Ελπίζω όλοι να καταλάβουν πόσο σοβαρό είναι αυτό το ζήτημα και πρέπει η Τουρκία να μας ενώσει, κύριε Χατζηνικολάου. Ειδικά τώρα δεν πρέπει να είναι ένα θέμα που θα πρέπει να μας διχάσει.
0: Σωστό, πολύ σωστό. Ευχαριστώ θερμά τον καθηγητή του Πανεπιστημίου, του Δημοκρητίου Πανεπιστημίου της Θράκης, τον κύριο Σωτήρη Σέρμπο. Καλημέρα, κύριε καθηγητά.
2: Τα αθλητικά highlights της ημέρας από την The Win. Οι στιγμές που ξεχώρισαν και όλη η αθλητική επικαιρότητα.
0: Η Big Win, μεγάλος χορηγός της ΚΑΕ Ολυμπιακός, γιορτάζει την κατάκτηση της EuroLeague από την ομάδα του Γιώργου Μπαρτζόκα. Big Win και Ολυμπιακός μαζί βάντισαν στο δρόμο της επιστροφής προς την απόλυτη καταξίωση σε μια σεζόν που γιγάντωσε το legacy των Ερυθρόλευκων. Πάμε να καλημερίσουμε τον Δημήτρη Σταυρακάκη.
3: Καλή σας ημέρα. Θα ξεκινήσουμε με ποδόσφαιρο στο τιμόνι της τεχνικής διευθύνσης του Παναθηναϊκού και επίσημα από χθες το απόγευμα ο Δανός Γιάκοπ Νίστρουπ, όπως ανακοίνωσε η πράσινη ΠΑΕ, διαδέχεται τον Ράφα Μπενίτες, με τον οποίο η ΠΑΕ Παναθηναϊκός έλυσε το συμβόλαιό του την περασμένη Παρασκευή. Ο 38χρονος πρώην προπονητής της Κοπενχάγη υπέγραψε διετές συμβόλαιο συνεργασίας μέχρι το καλοκαίρι του 2028. Είχε παρουσιάσει εξαιρετικό έργο στην Κοπενχάγη όταν πήρε δύο χρονιές, το 2023 και το 2025, το double στην Δανία, ενώ την αγωνιστική περίοδο 2023-2024 έφτασε με την ομάδα του στους 16 Champions League. Τον όμιλο που έπαιζε είχε προσπεράσει Manchester United και Galatasaray, είχε μείνει πίσω μόνο από την Bayern Μονάχου. Πάμε τώρα στο μπάσκετ, όχι στα μπουζούκια, αλλά σε γνωστό εστιατόριο της Βούλας. Γιόρτασαν στον Ολυμπιακό την κατάκτηση της Ευρωλίγκας, οι παίκτες, η τεχνική ηγεσία, η διοίκηση, χθες το βράδυ μαζί με τις οικογένειές τους. «Δουλέψαμε όλοι μας πάρα πολύ με αυτόν τον στόχο το μυαλό μας», δήλωσε ο αρχηγός ο Κώστας Παπανικολάου, μιλώντας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα χθες το βράδυ, χθες το απόγευμα, στη συνέντευξη που του πήρατε. Είπε κάτι πολύ σωστό που δεν έχει ακουστεί μέχρι τώρα από κανέναν, ότι στα δύο μεγάλα παιχνίδια, δηλαδή στον ημιτελικό με τη Φενέρμπαχτσε και στον τελικό με τη Ρεάλ Μαδρίτης, τα κάναμε όλα σωστά, ήταν η ατάκα του αρχηγού του Ολυμπιακού, που τώρα έχει στόχο ο Ολυμπιακός στο πρωτάθλημα. Όμως ξεκαθάρισε ότι πρώτα υπάρχουν τα ημιτελικά που αρχίζουν αύριο με την ΑΕΚ. Ποδοσφαιρικά και πάλι, ο Αγιούκ Ελκαμπή είναι στην αποστολή της Εθνικής Ομάδας του Μαρόκου για το παγκόσμιο κύπελο. Στις 10 απόψε στη Λευκοσία, η Crystal Palace με την Ράγιο Βαγεκάνο τον τελικό θα διεκδικήσουν τον τίτλο στο Conference League απευθείας τηλεοπτική μετάδοση από τον Αντένα. Τέλος του τένις, στο δεύτερο γύρο του Ρολάν Γκαρός πέρασαν και ο Στέφανος Τσιπάς και η Μαρία Σάκαρη. Με 2-0 κέρδισε η Μαρία Σάκαρη την Τσέχα, την νούμερο 12 στον κόσμο, την Λίντα Νόσκοβα, 7-6-7-6. Ενώ ο Στέφανος Τσιπάς προκρίθηκε αποκλείοντας τον Γάλλο Αντρέ Μουλέ, ο οποίος αποχώρησε λόγω τραυματισμού. Το δεύτερο σετ είχε πάρει το πρώτο ο Έλληνας πρωταθλητής. Τώρα η Αμερικανίδα Κλέρ Λιού, νούμερο 182, θα είναι η αντίπαλος αύριο της Μαρίας. Ενώ στους άντρες, το νούμερο 104 του κόσμου, τον Ιταλό Ματέο Αρνάλτη θα αντιμετωπίσει ο Στέφανος Τσιτσιπάς με στόχο την πρόκληση στο τρίτο γύρο του Γαλλικού Open.
0: Ευχαριστούμε το Δημήτρη Σταυρακάκη, ευχαριστούμε την Big Win.
2: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.